0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 45. Έτσι λέει ο Κύριος προς τον χρησμένο του, τον Κύρο, του οποίου κράτησα το δεξί χέρι για να υποτάξω μπροστά του τα έθνη. Και θα λύσω την οσφή των βασιλιάδων για να ανοίξω μπροστά του τα δίθυρα, και οι πύλες δεν θα κλειστούν. Εγώ θα πάω μπροστά σου και θα εξομαλύνω τους στρεβλούς δρόμους. Θα συντρίψω τις χάλκινες θύρες και θα κόψω τους σιδερένιους μοχλούς. Και θα σου δώσω θησαυρούς που φυλάσσονται σε σκοτάδι και πλούτη, που είναι κρυμμένα σε απόκρυφα μέρη. Για να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος που σε καλώ κατ' όνομα, ο Θεός του Ισραήλ. Για τον Ιακώβ το δούλο μου και τον Ισραήλ τον εκλεκτό μου, σε κάλεσα μάλιστα με το όνομά σου, σε επωνόμασα, αν και δεν με γνώρισες. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Θεός εκτός από μένα δεν υπάρχει. Εγώ σε περίζωσα, αν και δεν με γνώρισες, για να γνωρίσουν από ανατολών του ήλιου μέχρι δυσμών ότι εκτός από μένα δεν υπάρχει κανένας. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Αυτός που κατασκεύασε το φως και έφτιαξε το σκοτάδι. Αυτός που κάνει ειρήνη και εκτίζει κακό. Εγώ, ο Κύριος, τα κάνω όλα αυτά. Ουρανοί, σταλάξτε δρόσο από πάνω και τα σύννεφα ας ράνουν δικαιοσύνη. Ας ανοίξει η γη και ας γεννήσει σωτηρία και ας βλαστήσει μαζί δικαιοσύνη. Εγώ, ο Κύριος, το έκανα αυτό. Αλίμονος αυτόν που αντιμάχεται στον ποιητή του. Ας αντιμάχεται το όστρακο προς τα όστρακα της γης. Ο πυλός θα πει σε αυτόν που τον πλάθει, τι κάνεις? Ή το έργο σου, αυτός δεν έχει χέρια? Αλίμονος αυτόν που λέει στον πατέρα, τι γεννάς? Ή στη γυναίκα, τι κυλοπονάς? Έτσι λέει ο Κύριος, ο Άγιος του Ισραήλ και ο πλάστης του. Ρωτάτε με για τα μέλλοντα, για τους γιους μου, και προστάξτε με για το έργο το χεριό μου. Εγώ έκτισα τη γη και δημιούργησα τον άνθρωπο πάνω σε αυτή. Εγώ με τα χέρια μου άπλωσα τους ουρανούς και έδωσα διαταγές σε ολόκληρη τη στρατιά τους. Εγώ σήκωσα εκείνον σε δικαιοσύνη και θα διευθύνω όλους τους δρόμους του. Αυτός θα οικοδομήσει την πόλη μου και θα επιστρέψει τους αιχμαλώτους μου, όχι με λύτρο ούτε με δώρα, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Έτσι λέει ο Κύριος. Ο κόπος της Αιγύπτου και το εμπόριο της Αιθιοπίας και των Σαβαίων, ανδρών μεγαλόσωμων, θα περάσουν σε σένα και θα είναι δικοί σου. Θα ακολουθούν πίσω σου. Θα περάσουν με αλυσίδες και θα σε προσκυνήσουν. Θα σε εικετεύσουν λέγοντας «Βέβαια ο Θεός είναι ανάμεσά σου και δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός». Πραγματικά, εσύ είσαι Θεός που κρύβεσαι, Θεέ του Ισραήλ, ο Σωτήρας. Όλοι αυτοί θα εσχυνθούν και θα ντραπούν. Οι εργάτες των ειδώλων θα φύγουν με ντροπή, όλοι μαζί. Ο Ισραήλ όμως θα σωθεί διαμέσου του Κυρίου με αιώνια σωτηρία. Δεν θα εσχυνθείτε ούτε θα ντραπείτε αιώνια. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, αυτός που δημιούργησε τους ουρανούς. Αυτός ο Θεός που έπλασε τη γη και την έφτιαξε. Ο οποίος τη στερέωσε. Την έκτισε όχι μάταια, αλλά την έπλασε για να κατοικείται. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Δεν μίλησα στα κρυφά, ούτε σε σκοτεινό τόπο της γης. Δεν είπα στο σπέρμα του Ιακώβ, ζητήστε με μάταια. Εγώ είμαι ο Κύριος που μιλάω δικαιοσύνη, που αναγγέλω ευθύτητα. Συγκεντρωθείτε και έρθετε. Πλησιάστε μαζί όσοι από τα έθνη έχουν σωθεί. Δεν έχουν νόηση όσοι σηκώνουν το γλυπτό ξύλο τους και προσεύχονται σε Θεό που δεν μπορεί να σώσει. Αναγγείλατε και φέρτε τους κοντά. Μάλιστα, ας συμβουλευτούν μαζί. Ποιος το ανήγγειλε εξ αρχής? Ποιος το φανέρωσε από εκείνο τον καιρό? Όχι εγώ ο Κύριος. Και εκτός από μένα δεν υπάρχει άλλος Θεός. Θεός δίκαιος και σωτήρας. Εκτός από μένα δεν υπάρχει. Ρίξτε το βλέμμα σας σε μένα και σωθείτε, όλα τα πέρατα της γης, επειδή εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Ορκίστηκα στον εαυτό μου. Ο λόγος βγήκε από το στόμα μου με δικαιοσύνη και δεν θα επιστρέψει, ότι κάθε γόνατο θα λυγίσει σε μένα. Κάθε γλώσσα θα ορκίζεται σε μένα. Βέβαια θα πούν για μένα, στον Κύριο είναι η δικαιοσύνη και η δύναμη. Σε αυτόν θα προσέλθουν και θα ντροπιαστούν όλοι εκείνοι που οργίζονται εναντίον του. Στον Κύριο θα δικαιωθεί και θα δοξαστεί ολόκληρο το σπέρμα του Ισραήλ. Ισαΐας κεφάλαιο 46. Ολοκληρωτικά λύγησε ο Βιλ. Έσκυψε ο Νεβό. Τα είδωλά τους τοποθετήθηκαν επάνω σε ζώα και κτίνη. Οι άμαξές σας ήσαν φορτωμένες με κοπιαστικό φορτίο. Σκύβουν. Λυγίζουν μαζί. Δεν μπορούν να σώσουν το φορτίο, αλλά και αυτά φέρνονται σε αιχμαλωσία. Ακούστε με, ο οίκος Ιακώβ και ολόκληρο το υπόλοιπο του οίκου Ισραήλ, που σας σήκωσα από τη γελιά της μητέρας σας, σας βάσταξα από τη μήτρα. Και μέχρι τα γυρατιά σας, εγώ ο ίδιος είμαι. Και μέχρι τις άσπρες τρίχες στο μαλλιό σας, εγώ θα σας βαστάξω. Εγώ σας έκανα και εγώ θα σας σηκώσω. Ναι, εγώ θα σας βαστάξω και θα σας σώσω. Με ποιον θα με εξομοιώσετε και θα με εξισώσετε και θα με συγκρίνετε και θα είμαστε όμοιοι? Χύνουν χρυσάφι από το βαλάντιο και ζυγίζουν ασήμι με το στατήρα και μισθώνουν ένα χρυσοχώ και το κατασκευάζουν σε Θεό. Έπειτα προσπέφτουν και προσκυνούν. Τον σηκώνουν επάνω στον ώμο, τον φέρνουν και τον βάζουν στον τόπο του και στέκεται. Από τον τόπο του δεν θα μετακινηθεί. Επιπλέον βοούν σε αυτόν, αλλά δεν μπορεί να απαντήσει ούτε να τους σώσει από τη συμφορά τους. Θυμηθείτε το και φανείτε, άνθρωποι. Ανακαλέστε το στο νου σας, αποστάτες. Θυμηθείτε τα προγενέστερα, τα εξ αρχής. Επειδή εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Εγώ είμαι ο Θεός και κανένας δεν είναι όμοιος με εμένα. Ο οποίος εξ αρχής αναγγέλω το τέλος και από πρωτήτερα αυτά που ακόμη δεν συνέβησαν, λέγοντας «Η βουλή μου θα σταθεί και θα εκτελέσω ολόκληρο το θέλημά μου». Ο οποίος κράζω στο αρπακτικό πουλί από Ανατολάς, τον άνδρα της θέλησής μου από γη μακρινή. Ναι, μίλησα και θα κάνω να γίνει. Βουλεύθηκα και θα το εκτελέσω. Ακούστε με, σκληρόκαρδοι, εσείς που είστε μακριά από τη δικαιοσύνη μου. Έφερα κοντά τη δικαιοσύνη μου. Δεν θα είναι μακριά και η σωτηρία μου δεν θα βραδύνει. Και θα δώσω στη Σιών σωτηρία, στον Ισραήλ τη δόξα μου. Αβακούμ, πρώτο κεφάλαιο. Η όραση την οποία είδε ο Αβακούμ, ο προφήτης. «Μέχρι πότε, Κύριε, θα κράζω και δεν θα εισακούς? Θα βοώ σε σένα αδικία και δεν θα σώζεις? Γιατί με κάνεις να βλέπω μπροστά μου ανομία και να θωρώ ταλαιπωρία και αρπαγή και αδικία? Και υπάρχουν εκείνοι που διεγείρουν έρηδα και φιλονικία. Γι' αυτό ο νόμος είναι αργός και δεν βγαίνει τέλεια κρίση, επειδή ο ασεβής καταδυναστεύει το δίκαιο. Γι' αυτό βγαίνει η διεστραμμένη κρίση. Δέστε ανάμεσα στα έθνη και κοιτάξτε με προσοχή και θαυμάστε σε υπερβολικό βαθμό. Επειδή εγώ θα πράξω ένα έργο στις ημέρες σας που δεν θα το πιστέψετε αν κάποιος σας το διηγηθεί. Επειδή εγώ ξεσηκώνω τους Χαλδαίους, το πικρό και ορμητικό έθνος που θα περάσει το πλάτος του τόπου για να κληρονομήσει σπίτια όχι δικά του. Είναι φοβερή και τρομερή. Η κρίση τους και η εξουσία τους θα προέρχεται από αυτούς. Και τα λογά τους είναι ταχύτερα από παρδάλις και αγριότερα από λύκους της εσπέρας. Και οι καβαλάριδές τους θα διαχυθούν και οι καβαλάριδές τους θα έρθουν από μακριά. θα πετάξουν σαν αετός που σπέβδει για βρώση. Όλοι θα έρθουν για αρπαγή. Η όψη των προσώπων τους είναι σαν τον ανατολικό άνεμο και θα συγκεντρώσουν τους εχμαλώτους σαν άμμο. Και θα περιπέζουν τους βασιλιάδες και οι άρχοντες θα είναι σε αυτούς παιχνίδι. Θα κοροϊδεύουν κάθε οχύρωμα επειδή θα επισορεύσουν χώμα και θα το κυριεύσουν. Τότε το πνεύμα του θα αλλοιωθεί και θα υπερβεί κάθε όριο και θα ασεβεί αποδίδοντας αυτή τη δύναμή του στο Θεό του. «Δεν είσαι εσύ από τον αιώνα, Κύριε Θεέ μου, ο Άγιος μου. Δεν θα πεθάνουμε. Εσύ, Κύριε, τους διέταξες για κρίση. Και εσύ, ισχυρέ, τους έβαλες για τη διαπαιδαγώγησή μας. Τα μάτια σου είναι καθαρότερα από το να βλέπεις τα πονηρά και δεν μπορείς να βλέπεις επάνω στην ανομία. Γιατί βλέπεις επάνω στους παράνομους και σιωπάς όταν ο ασεβής καταπίνει το δικαιότερο από αυτόν και κάνεις τους ανθρώπους σαν τα ψάρια της θάλασσας, σαν τα ερπετά που δεν έχουν άρχοντα επάνω τους. Όλοι τους ανασύρουν με το αγκίστρι, τους τραβούν στο δίχτυ τους και τους μαζεύουν στη σαγίνη τους. Γι' αυτό εφραίνονται και χαίρονται. Γι' αυτό θυσιάζουν στο δίχτυ τους και καίνε θυμίαμα στη σαγίνη τους. Επειδή με αυτά η μερίδα τους είναι παχιά και το φαγητό τους εκλεκτό. Μήπως γι' αυτό θα αδειάζουν πάντοτε το δίχτυ τους και δεν θα λυπούνται φωνεύοντας τα έθνη. Αβακούμ, δεύτερο κεφάλαιο. Επάνω στη σκοπιά μου θα στηθώ και επάνω στον πύργο θα στυλωθώ και θα περιμένω με σκοπό να δω τι θα μου μιλήσει και τι θα απαντήσω σε αυτόν που με ελέγχει. Και ο Κύριος μου απάντησε και είπε «Γράψε την όραση και έκθεσέ την επάνω σε πινακίδια, ώστε τρέχοντας κάποιος να τη διαβάζει. Επειδή η όραση μένει ακόμη για ορισμένο καιρό, αλλά στο τέλος θα μιλήσει και δεν θα ψευστεί. Αν και αργοπορεί, πρόσμηνε την, επειδή σίγουρα θα έρθει και δεν θα βραδύνει. Δες, η ψυχή του υπερηφανεύτηκε, δεν είναι ευθεία μέσα του. Ο δίκαιος όμως θα ζήσει με την πίστη του. Και μάλιστα είναι προπετής εξαιτίας του κρασιού, άνδρας αλαζόνας, ούτε ησυχάζει, ο οποίος πλαταίνει την ψυχή του σαν τον Άδη και είναι σαν το θάνατο και δεν χορταίνει, αλλά συγκεντρώνει στον εαυτό του όλα τα έθνη και πιάνει για τον εαυτό του όλους τους λαούς. Όλοι αυτοί δεν θα αναλάβουν για αυτόν παραβολή και κοροϊδευτική παροιμία εναντίον του και θα πούν «Αλίμονος αυτόν που πληθαίνει αυτά που δεν είναι δικά του». Μέχρι πότε? Και σε αυτόν που επιβαρύνει τον εαυτό του με παχύ πυλό. Δεν θα σηκωθούν ξαφνικά αυτοί που σε δαγκώνουν και θα ξεσηκωθούν αυτοί που σε ταλαιπωρούν και θα τους είσαι για διαρπαγή. Επειδή εσύ λαφυραγώγησες πολλά έθνη, ολόκληρο το υπόλοιπο των λαών θα σε λαφυραγωγήσει εξαιτίας των αιμάτων των ανθρώπων και της αδικίας της γης, της πόλης και όλων αυτών που κατοικούν σε αυτή. Αλίμονος αυτόν που πλεονεκτεί με κακή πλεονεξία για το σπίτι του, για να βάλει τη φωλιά του ψηλά, για να ελευθερωθεί από το χέρι του κακού. Ντροπή βουλεύτηκες στο σπίτι σου, εξολοθρεύοντας πολλούς λαούς και αμάρτησες ενάντια στη ψυχή σου. Επειδή η πέτρα από τον τοίχο θα φωνάξει δυνατά και τα ξυλοδέματα θα το απαντήσουν. Αλίμονος αυτόν που οικοδομεί πόλη με αίματα και θεμελιώνει πόλη με αδικίες. Δέστε, αυτό δεν είναι από τον Κύριο το δυνάμεων να μοχθούν οι λαοί για τη φωτιά και τα έθνη να αποκάμουν για τη ματαιότητα. Επειδή η γη θα είναι γεμάτη από τη γνώση της δόξας του Κυρίου όπως τα νερά σκεπάζουν τη θάλασσα.
2: αλίμονος αυτόν που ποτίζει τον πλησίον του, σε σένα που προσφέρεις τη φιάλη σου και επιπλέον τον μεθάς για να θωρείς τη γύμνωσή τους. Γέμισες από ντροπή αντί από δόξα. Πιες κι εσύ και ας ξεσκευαστεί η ακροβιστία σου. Το ποτήρι από το δεξί χέρι του Κυρίου θα στραφεί σε σένα και επάνω στη δόξα σου θα είναι εμετός ατιμίας. Επειδή η αδικία σου προς το Λίβανο θα σε σκεπάσει και η φθορά των θηρίων που τα είχε καταφοβήσει θα φοβήσει εσένα εξαιτίας των αιμάτων των ανθρώπων και της αδικίας της γης, της πόλης και όλων αυτών που κατοικούν σε αυτή. Ποια η ωφέλεια του γλυπτού ότι ο γλύπτης του το σκάλισε? Του χωνευτή και του δασκάλου του ψέματος ότι αυτός που το κατασκεύασε έχει το θάρρος του στο έργο του, ώστε να κάνει άφωνα είδωλα? Αλίμονος αυτόν που λέει στο ξύλο «Ξύπνα!» Στην άφωνη πέτρα «Σήκω!» Αυτό θα διδάξει? Δέστε, αυτό είναι σκεπασμένο ολόκληρα με χρυσάφι και ασήμι και μέσα του δεν υπάρχει πνοή καθόλου. Ο Κύριος όμως είναι στον Άγιο Ναό του. Σώπα μπροστά του ολόκληρη η γη. Αβακούμ, τρίτο κεφάλαιο. Η προσευχή του προφήτη Αβακούμ σε Σιγιονόθ. Κύριε, άκουσα την ακοή σου και φοβήθηκα. Κύριε, ζωοποίη το έργο σου στη διαδρομή των ετών. Στη διαδρομή των ετών, κάν το γνωστό. Μέσα στην οργή σου, θυμίσου το έλεος. Ο Θεός ήρθε από τη Θεμάν και ο Άγιος από το βουνό Φαράν. Η δόξα του σκέπασε τους ουρανούς και από την ένεσή του ήταν γεμάτη η γη. Και η λάμψη του ήταν σαν το φως. Ακτίνες έβγαιναν από το χέρι του και εκεί ήταν ο κρυψώνας της δύναμής του. Μπροστά του προπορευόταν ο θάνατος και αστραπές έβγαιναν κάτω από τα πόδια του. Στάθηκε και μέτρησε τη γη. Κοίταξε και διέλυσε τα έθνη. Και τα αιώνια βουνά συντρίφτηκαν και οι αιώνιοι λόφοι ταπεινώθηκαν. Οι δρόμοι του είναι αιώνιοι. Είδα τις σκηνές της Αιθιοπίας με θλίψη. Τρόμαξαν τα παραπετάσματα της γης Μαδιάμ. Μήπως οργίστηκε ο Κύριος ενάντια στους ποταμούς? Μήπως ο θυμός του ήταν ενάντια στους ποταμούς? Ή η οργή του ενάντια στη θάλασσα, ώστε ανέβηκε σε πάνω στα λογά σου και πάνω στις άμαξές σου για σωτηρία? Σύρθηκε έξω το τόξο σου, καθώς ανήγγυλες με όρκο στις φυλές. Εσύ έσχισες τη γη σε ποταμούς. Σε είδαν τα βουνά και τρόμαξαν. Ήρθε κατακλυσμός από νερά. Η Άβυσσος εξέπεμψε τη φωνή της, ύψωσε τα χέρια της. Ο ήλιος και το φεγγάρι στάθηκαν στο κατοικητήριό τους. Περπατούσαν στο φως των βελών σου, στη λάμψη της λόγχης σου που άστραφτε. Με αγανάκτηση πέρασες μέσα από τη γη. Με θυμό καταπάτησες τα έθνη. Βγήκες για σωτηρία του λαού σου, για σωτηρία του χρησμένου σου. Πάταξες τον αρχηγό του οίκου των ασεβών. Αποκάλυψες τα θεμέλια μέχρι το βάθος. Με τις λόγχες του διαπέρασες το κεφάλι των στραταρχών του. Όρμησαν σαν ανεμοστρόβιλος για να σε διασκορπίσουν. Η αγαλίασή τους ήταν σαν να επρόκειτο να καταφάνε κρυφά τον φτωχό. Πέρασες μέσα από τη θάλασσα μαζί με τα άλογά σου, διαμέσου σωρών από πολλά νερά. Άκουσα και συνταράχθηκαν τα εντόστια μου. Στη φωνή τα χείλη μου έτρεμαν. Η σαθρότητα μπήκε στα κόκαλά μου και από κάτω μου πήρα τρόμο. Όμως, κατά την ημέρα της θλίψης θα αναπαυθώ. Όταν ανέβει ενάντια στο λαό αυτός που πρόκειται να τον εκπορθήσει. Ακόμα κι αν είσαι και αδευλαστήσει, ούτε θα υπάρχει καρπός στις αμπέλους. Αν ο κόπος του ελιόδεντρου ματαιωθεί και τα χωράφια δεν δώσουν τροφή, το κοπάδι εξολοθρευτεί από τη μάντρα και δεν υπάρχουν βόδια στους στάβλους. Εγώ όμως θα εφραίνομαι στον Κύριο, θα χαίρομαι στο Θεό της σωτηρίας μου. Ο Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου και θα κάνει τα πόδια μου σαν των ελαφιών και θα με κάνει να περπατάω επάνω στους υψηλούς τόπους μου.
1: Πρώτη Σαμουήλ, δεύτερο κεφάλαιο. Και η Άννα προσευχήθηκε και είπε «Εφράνθηκε η καρδιά μου στον Κύριο, υψώθηκε το κέρας μου διαμέσου του Κυρίου, πλατύνθηκε το στόμα μου ενάντια στους εχθρούς μου, επειδή εφράνθηκα στη σωτηρία σου. Δεν υπάρχει Άγιος όπως ο Κύριος, επειδή δεν υπάρχει άλλος εκτός από σένα, ούτε υπάρχει βράχος όπως ο Θεός μας. Μη καυχάστε, μη μιλάτε υπερήφανα. Ας μη βγει από το στόμα σας κομπασμός, επειδί ο Κύριος είναι Θεός γνώσεων και οι πράξεις σταθμίζονται από Αυτόν. Τα τόξα των δυνατών έσπασαν και οι αδύνατοι περιζώστηκαν με δύναμη. Οι χορτασμένοι μίσθωσαν τον εαυτό τους για ψωμί και όσοι πεινούσαν σταμάτησαν, μέχρι που η στήρα γέννησε 7, ενώ η πολύτεκνη εξασθένησε. Ο Κύριος θανατώνει και ζωοποιεί, κατεβάζει στον Άδη και ανεβάζει από τον Άδη. Ο Κύριος φτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινώνει και υψώνει. Ανεγείρει τον Μπένιτα από το χώμα και ανυψώνει το φτωχό από την κοπριά, για να τους καθίσει ανάμεσα σε άρχοντες και να τους κάνει να κληρονομήσουν θρόνο δόξας. Επειδή του Κυρίου είναι η στήλη της γης και πάνω σε αυτούς έστησε την οικουμένη. Θα φυλάτει τα πόδια των οσίων του. Οι ασεβείς όμως θα απολεστούν μέσα στο σκοτάδι, επειδή ο άνθρωπος δεν θα υπερισχύσει με δύναμη. Ο Κύριος θα συντρίψει τους αντιδίκους του. Θα βροντίξει από τον ουρανό επάνω τους. Ο Κύριος θα κρίνει τα πέρατα της γης και θα δώσει δύναμη στο βασιλιά του και θα υψώσει το κέρας του χρησμένου του. Τότε ο Ελκανά αναχώρησε προς το σπίτι του στη Ραμάθ και το παιδί υπηρετούσε τον Κύριο μπροστά στον ιερέα Ηλί. Οι γη όμως του Ηλί ήσαν αχρίοι άνθρωποι, δεν γνώριζαν τον Κύριο. Και η συνήθεια των ιερέων απέναντι στο λαό ήταν η εξής. Όταν κάποιος πρόσφερε θυσία, ερχόταν ο υπηρέτης του ιερέα, ενώ το κρέας ψινόταν, έχοντας στο χέρι του μια τρίδοντη κρεάγρα, και την βύθιζε στο κακάβι ή στο λέβητα ή στη χύτρα ή στο χαλκίο. Και ό,τι ανέβαζε η κρεάγρα, το έπαιρνε ο ιερέας για τον εαυτό του. Έτσι έκαναν σε όλους τους Ισραηλίτες που έρχονταν εκεί στη Σιλό. Πριν ακόμα κάψουν το πάχος, ερχόταν ο υπηρέτης του ιερέα και έλεγε στον άνθρωπο που πρόσφερε τη θυσία «Δώσε κρέας για ψητό στον ιερέα, επειδή δεν θέλει να πάρει από σένα κρέας βρασμένο, αλλά ομό». Και αν ο άνθρωπος του έλεγε «Ας κάψουν πρώτα το πάχος και έπειτα πάρε όσο επιθυμεί η ψυχή σου», τότε του αποκρινόταν «Όχι, αλλά τώρα θα δώσεις, αλλιώς θα το πάρουμε τη βία». Γι' αυτό η αμαρτία των νέων ήταν μπροστά στον Κύριο υπερβολικά μεγάλη, επειδή οι άνθρωποι αποστρέφονταν τη θυσία του Κυρίου. Και ο Σαμουήλ υπηρετούσε μπροστά στον Κύριο ως μικρό παιδί, περιζωσμένο με λινό εφόδ. Και η μητέρα του έκανε σε αυτόν ένα μικρό επανουφόρι και του το έφερνε κάθε χρόνο, όταν ανέβαινε με τον άνδρα της για να προσφέρει την ετήσια θυσία. Και ο Ηλί ευλόγησε τον Ελκανά και τη γυναίκα του λέγοντας «Ο Κύριος να αποδώσει σε σένα σπέρμα από αυτή τη γυναίκα, αντί για το δάνειο που δάνεισε στον Κύριο». Και αναχώρησαν στον τόπο τους. Και ο Κύριος επισκέφθηκε την Άννα.
3: και συνέλαβε και γέννησε 3 γιους και 2 θυγατέρες. Και το παιδί, ο Σαμουήλ, μεγάλωνε μπροστά στον Κύριο. Και ο Ηλί ήταν πολύ γέροντας και άκουσε όλα όσα έκαναν οι γη του σε ολόκληρο τον Ισραήλ και ότι κοιμόταν με γυναίκες που προσέρχονταν στην πόρτα της σκηνής του μαρτυρίου. Και τους είπε «Γιατί κάνετε τέτοια πράγματα? Επειδή εγώ ακούω κακά πράγματα για σας από ολόκληρον αυτό το λαό. Μη παιδιά μου, επειδή δεν είναι καλή η φήμη που εγώ ακούω. Εσείς κάνετε το λαό του Κυρίου να γίνεται παραβάτης. Αν ένας άνθρωπος αμαρτήσει σε άνθρωπο, θα γίνεται ηκεσία για αυτόν στο Θεό. Αλλά αν κάποιος αμαρτήσει στον Κύριο, ποιος θα ηκετεύσει γι' αυτόν?» Εκείνοι όμως δεν υπάκουαν στη φωνή του πατέρα τους, επειδή ο Κύριος ήθελε να τους θανατώσει. Και το παιδί, ο Σαμουήλ, μεγάλωνε και ήταν αρεστός και στο Θεό και στους ανθρώπους. Και ένας άνθρωπος του Θεού ήρθε στον Ηλί και του είπε «Έτσι λέει ο Κύριος. Δεν αποκαλύφθηκα φανερά στην οικογένεια του πατέρα σου όταν αυτοί ήσαν στην Αίγυπτο, στο παλάτι του Φαραώ? Και δεν διάλεξα αυτήν από όλες τις φυλές του Ισραήλ στον εαυτό μου για ιερέα, για να κάνει προσφορές επάνω στο θυσιαστήριό μου και να καίει θυμίαμα και να φοράει μπροστά μου εφόδ? Και δεν έδωσα στην οικογένεια του πατέρα σου όλες τις προσφορές των γιών Ισραήλ που γίνονται με φωτιά? Γιατί κλωτσάτε στη θυσία μου και στην προσφορά μου που πρόσταξα να κάνουν στο κατοικητήριό μου και δοξάζεις τους γιους σου περισσότερο από μένα, ώστε να παχαίνετε με το καλύτερο από όλες τις προσφορές του Ισραήλ του λαού μου? Γι' αυτό ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει «Είπα βέβαια ότι η οικογένειά σου και η οικογένεια του πατέρα σου θα περπατούσαν μπροστά μου μέχρι τον αιώνα. Αλλά τώρα ο Κύριος λέει «Μακριά από μένα, επειδή αυτούς που με δοξάζουν θα τους δοξάσω, ενώ αυτοί που με καταφρονούν θα ατιμαστούν. Δες, έρχονται οι μέρες όταν θα κόψω το βραχίωνά σου και τον βραχίωνα της οικογένειας του πατέρα σου, ώστε γέροντας άνθρωπος δεν θα υπάρχει στην οικογένειά σου. Και μέσα στο κατοικητήριό μου θα δεις ένα αντίπαλο ανάμεσα σε όλα τα αγαθά που δίνονται στον Ισραήλ. Και δεν θα υπάρχει γέροντας στην οικογένειά σου στον αιώνα. Και όποιον από τους δικούς σου δεν αποκόψω από το θυσιαστήριό μου, θα υπάρχει για να καταναλώνει τα μάτια σου και να λιώνει τη ψυχή σου. Και όλοι οι απόγονοι της οικογένειάς σου θα πεθαίνουν σε ανδρική ηλικία. Και αυτό θα είναι σημάδι σε σένα, το οποίο θα έρθει επάνω στους δύο γιους σου, επάνω στον Οφνί και τον Φινέες. Και οι δύο θα πεθάνουν μέσα σε μία μέρα. Και θα σηκώσω για τον εαυτό μου ένα ιερέα πιστό, που θα πράττει σύμφωνα με την καρδιά μου και σύμφωνα με την ψυχή μου. Και θα οικοδομήσω σε αυτόν ασφαλές σπίτι. Και θα περπατάει μπροστά από τον χρησμένο μου στον αιώνα. Και καθένας που θα έχει ένα απομείνει μέσα στην

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, γιατί είναι ό,τι τον χρειαζόμαστε να είναι, αυτός είναι. Και ξέρουμε ότι ο Θεός από τη φύση του είναι παντοδύναμος. Και μία από τις προσφωνήσεις του Θεού μέσα στο λόγο του ονομάζεται ο Κύριος Σαββαόθ, που σημαίνει, η λέξη αυτή σημαίνει, είναι ο Κύριος των δυνάμεων, και έχει την έννοια ότι αυτός είναι ο κυρίαρχος των δυνάμεων του ουρανού και της γης.
2: Αμήν.
1: Αυτό σημαίνει Κύριος Σαββαόθ, ο κυρίαρχος όλων των δυνάμεων, όλου του ουρανού και όλης της γης. Δηλαδή σημαίνει ότι καμία δύναμη δεν είναι πάνω από τη δική του δύναμη. Και λέει ο Δαβίδ στην Α Σαμουήλ, διαβάζω από το κεφάλαιο 17, εδάφιο 45, στέκεται μπροστά στο Γολιάθ και λέει: «Και είπε ο Δαβίδ προς το Φιλιστέο, «Συ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφαία και δόρη και ασπίδα, εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία συ εξουθένησες». Έρχεται ένα νεαρό παιδί να σταθεί μπροστά σε ένα υπερμεγέθη στρατιώτη. Ο Γολιάθ ήταν περίπου 3,30 στο ύψος. Ο Δαβίδ νέος, νεανίας, και στέγεται μπροστά του ένας με τις ασπίδες, με τα βέλη, με τα... λέει το ακόντιό του ήταν σαν αντίο υφαντού η βάση του, από εκεί που το κρατούσε. Και ο Δαβίδ λέει: «Εγώ έρχομαι εναντίον σου όμως στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων». Δηλαδή τι πίστευε ο Δαβίδ, αδερφοί, αυτός ο μικρός Δαβίδ? Πίστευε ότι καθώς ερχόταν να πολεμήσει αυτό το γίγαντα, ήταν μαζί του αυτός στον οποίο ανήκουν όλες οι δυνάμεις του ουρανού και της γης. Όλες οι δυνάμεις. Δηλαδή ο Κύριος είχε επιστρατεύσει εκείνη την ώρα μαζί με τον Δαβίδ, ήταν μαζί με τον Δαβίδ, και όλες οι δυνάμεις του ουρανού και της γης ήταν μαζί του. Ονομάζεται ο Ελ Σαντάι, που σημαίνει ότι είναι ο Θεός ο Παντοκράτορας, αυτός που είναι πάνω απ' όλα, αυτός ο οποίος είναι πανίσχυρος και δεν μπορεί τίποτε να συγκριθεί μαζί του. Είναι πλήρης, είναι νικητής, είναι αυτός που θα εκπληρώσει τους σκοπούς του κυριαρχώντας πάνω απ' όλα. Στη βασιλεία του δεν θέλει είστε τέλος. Δεν θέλει είστε τέλος. Αυτός είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ο Κύριος των Κυρίων. Λέει στο Μαλαχία, στο 3ο κεφάλαιο, στο 6ο εδάφιο, λέει: «Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, δεν αλλοιούμε, δια τούτος εις ή του Ιακώβ, δεν απολέσθητε». Τι είναι ο Θεός?
3: Αναλύωτος.
1: Είναι αναλύωτος. Σημαίνει δεν αλλοιούται, δεν αλλάζει. Αυτό που ήταν, είναι και θα είναι. Είναι ο Θεός. Αναλύωτος. Διαβάζω το Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 32, εδάφιο 3. Λέει: «Διότι θέλω εξημνήσει το όνομα του Κυρίου». Προσέξτε, όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε ότι είναι ο Θεός, είναι για μας. Είναι για μας. Και λέει: «Θέλω εξημνήσει το όνομα του Κυρίου, απόδοτε μεγαλοσύνη στο Θεό ημών». Αυτός είναι ο βράχος. Ο βράχος. Τα έργα αυτού είναι τέλεια. Είναι ο βράχος, τα έργα του είναι τέλεια. Διότι πάσε εωδή αυτού είναι κρίσης. Αυτός είναι Θεός πιστός. Και δεν υπάρχει αδικία σε αυτόν. Δίκαιος και ευθύς είναι αυτός. Βράχος είναι ό,τι τον χρειάζεσαι να είναι. Είναι πιστός, είναι δίκαιος, είναι ευθύς. Ευθύς. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση στην οποία ζούμε, που όλα σαλεύονται, που όλα κουνιούνται, που όλα αλλάζουν συνεχώς, οι άνθρωποι μεταβάλλονται, οι καταστάσεις μεταβάλλονται, οι συνθήκες γύρω μας αλλάζουν ασταμάτητα, έχουμε αυτόν ο οποίος είναι

0: αναλύωτος, αυτόν ο οποίος είναι ο βράχος, αυτόν ο οποίος είναι ευθύς και δίκαιος. Και μέσα στο χαρακτήρα του ο Θεός, ο οποίος δεν, ευτυχώς δεν αλλάζει για μας, μας έχει εκφράσει, αυτός ο άπειρος, ο αιώνιος, μας έχει εκφράσει και μας έχει φανερώσει το πώς επιθυμεί και προτιμάει και του αρέσει να δουλεύει. Προσέξτε, όταν εμείς για να κάνουμε κάτι, είτε ας πάρουμε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι για τον Κύριο, προσπαθούμε να πρώτα να μεγαλώσουμε, να ισχυροποιηθούμε, και όλο αυτό για να γίνει θέλουμε να το νιώσουμε, να νιώσουμε ότι μεγαλώσαμε, να νιώσουμε ότι είμαστε ισχυροί, να νιώσουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Όλα βέβαια αυτά κινούνται βάσει των αισθήσεών μας, το πώς αισθανόμαστε. Και το θέμα είναι ότι καθώς βαδίζουμε έτσι, δηλαδή καθώς βαδίζει ο άνθρωπος συναισθηματικά, περιμένοντας να ισχυροποιηθεί, περιμένοντας να ενισχυθεί, να νιώσει δυνατός ότι μπορεί να κάνει πράγματα, πόσο καιρό χρειάζεται να πάρει προκειμένου να καταφέρεις αυτό να το πετύχεις? Περίπου πόσο παίρνει, λέτε? Κοιτάξτε λίγο τι λέει ο Λόγος Θεού. Ναι, λογικό είναι ανθρωπίνος αυτό και λογικά εξαρτάται από τον καθένα. Όμως εδώ μιλάμε για ένα Θεό ο οποίος είναι βράχος, ο οποίος είναι αναλύωτος, ο οποίος είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ο οποίος είναι πιστός, είναι ασάλευτος, άπειρος, αιώνιος, στον οποίο Θεό είμαστε. Και βλέπεις, ο Θεός όταν σε καλεί, δεν σε καλεί να περπατήσεις βάσει των συναισθημάτων σου και το πότε εσύ θα ενσταθείς. Να δούμε πώς ο Θεός δουλεύει, αδερφοί. Να γυρίσουμε λίγο στην Α' Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 19. Συνήθως εμείς αισθανόμαστε πολύ μικροί και λίγοι. Και ιδιαίτερα όταν είναι να κάνουμε κάτι για τον Κύριο, αισθανόμαστε πολύ μικροί και λίγοι. Και κανείς βέβαια δεν λέει ότι δεν ισχύει. Ισχύει. Την μπροστά του έτσι είμαστε. Και λέει ο Παύλος, επειδή είναι γεγραμμένον, θέλω απολέσει τη σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει τη σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αίωνος τούτου, δεν εμόρανε ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου? Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε το Θεό δια της σοφίας, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντες. Δηλαδή, όλη την σοφία του κόσμου, προσέξτε, όλο αυτό το που ονομάζεται σοφία ανθρώπινη, κοσμική, ο Θεός τι το έκανε, λέει? Τι έκανε? Το μόρανε. Το μόρανε. Και διάλεξε να κάνει γνωστό τον εαυτό του, λέει, δια της μορίας του κηρύγματος. Και να σώσει αυτούς που θα πιστέψουν. Και αυτό που για τους σοφούς ανθρώπους του κόσμου μοιάζει ανόητο. Μοιάζει ανόητο. Ο Θεός αυτό διάλεξε, αδερφοί. Και συνεχίζει ο Παύλος, κοιτάξτε, λέει στο 23. Λέει, εμείς δε κηρύττουμε Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, εις δε τους Έλληνες μορία. Θυμάστε όταν κήρυτε ο Παύλος στην Αθήνα και τους έφερε το μήνυμα, τους μίλησε για την Ανάσταση, τι είπανε? Ανοησίες. Ανοησίες, Παύλο. Και θέλοντας να σταματήσουν τη συζήτηση του Παύλου ευγενικά, τι του είπανε? Περί τούτου, για αυτό το θέμα, θα σε ξανακούσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Πήγαινε στο καλό, δεν θέλουμε. Γιατί τους φανότανε μορία το κήρυγμα. Μορία. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίους τε και Έλληνας, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Δηλαδή, στα πιστά παιδιά του Θεού, ο Ιησούς Χριστός είναι η δύναμη και η σοφία του Θεού. Αυτό που οι άλλοι ονομάζουν μορία, αυτό είναι η σοφία του Θεού. Και λέει στο 25, κοιτάξτε, διότι όλα αυτά που μας είπε, ότι μόρανε τη σοφία των σοφών, έκανε όλους αυτούς οι οποίοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους σοφούς μέσα στον κόσμο, ο Κύριος τους μόρανε, και λέει, γιατί, διότι το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων. Το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων. Και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Δηλαδή ο Θεός, αδελφοί, πώς διάλεξε να δουλεύει σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα που ο κόσμος έχει? Διάλεξε να δουλεύει με το μωρό και το ασθενές. Γιατί αυτό τελικά που θα υπερισχύσει σε σοφία και σε δύναμη είναι το μωρό του Θεού και το ασθενές του Θεού. Γιατί, κοιτάξτε τι λέει στο 26. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδερφοί, ότι είστε ου πολύ σοφοί κατά σάρκ, ου πολύ δυνατοί, ου πολύ ευγενείς. Εμείς τώρα, αν πάρουμε τους εαυτούς μας, είμαστε λίγο σε αυτή την κατηγορία. Δεν θέλω να μας προσβάλλω, γι' αυτό βάζω το λίγο. Έτσι. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς. Τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά. Και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός και τα μη όντα για να καταργήσει τα όντα. Δηλαδή, αδερφοί, με τι αρέσει του Θεού να δουλεύει? Με τι του αρέσει να δουλεύει? Εάν βλέπει ο Θεός ότι είσαι αδύναμος, ασθενής. Αυτό σημαίνει ασθενής, δεν σημαίνει άρρωστος. Ασθενής στο λεξικό σημαίνει αυτός ο οποίος είναι αδύναμος. Δεν έχει σθένος. Εάν σε βλέπει ο Κύριος ότι είσαι αδύναμος, ότι είσαι ανίσχυρος, και βάλε ό,τι θέλεις από δίπλα, ό,τι θέλεις με το άλφα μαζί, αυτό σημαίνει ότι είσαι ακριβώς αυτό που ο Θεός χρειάζεται προκειμένου να κάνει τη δουλειά του. Ακριβώς αυτό που ο Θεός θέλει. Μην περιμένεις λοιπόν να αισθανθείς ισχυρός, να αισθανθείς δυνατός, να αισθανθείς τελειοποιημένος, να αισθανθείς ότι είσαι κάτι. Γιατί τι λέει στο 29, κοιτάξτε τι λέει στο 29, για να μην καυχηθεί ουδέ μία σάρκα ενώπιον αυτού, ώστε καθώς είναι γεγραμμένο, όποιος καυχάται, να καυχάται στον Κύριο. Αμήν. Δεν θέλει ο Θεός να πάει ο άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις, με τα δικά του ταλέντα, με τις δικές του ενεργητικότητες και να πει εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Ιδιαίτερα, αδερφοί, σαν άνθρωποι, όταν δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι ή αλλιώς να το πούμε, όταν αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, στρεφόμαστε, θα έλεγα, μέσα σε αυτή την μικρότητά μας, μέσα σε αυτό το μικρό κόσμο που ζούμε. Αλλά το όλο θέμα είναι να καταλάβουμε, προσέξτε, το θέμα είναι να καταλάβουμε το ποιος είναι εκείνος και τι μπορεί να κάνει. Το θέμα δεν είναι να καταλάβεις ποιος είσαι εσύ και ποιες είναι οι δυνατότητές σου. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ποιος είναι εκείνος και το τι εκείνος μπορεί να κάνει. Πώς τον ονομάζει ο Δαβίδ μπροστά στο Γολιά, ο Κύριος των δυνάμεων. Πείτε μου, ανθρώπινα βλέποντάς το, ο Δαβίδ μπορούσε να τα καταφέρει απέναντι στο Γολιά? Ένας νεαρός, ξανθός, ευόφθαλμος ήτανε, ο οποίος είχε μια άρπα και έπαιζε και έψαλε στο χωράφι και είχε τα πρόβατα του πατέρα του, τα έβοσε, και αυτή ήταν η δουλειά του, του Δαβίδ. Δεν είχε πιάσει ποτέ όπλο, δεν είχε πιάσει ασπίδα, δεν είχε πάει σε πόλεμο. Αυτά ήταν τους πιο μεγάλους. Αυτά ήταν τα αδέρφια του, τους πιο μεγάλους, οι οποίοι είχαν διδαχτεί στη μάχη και ήταν εκεί στην πρώτη γραμμή. Αλλά αυτοί οι οποίοι ήταν δυνατοί και ισχυροί στην πρώτη γραμμή, τι τους βλέπουμε να κάνουνε? Δηλία μέσα. Γιατί βλέπεις, ο Θεός δεν δουλεύει σύμφωνα με αυτό που φαίνεται. Λέει στο Σαμουήλ, όταν πήγε να του είπε ο Κύριος να πάει στο σπίτι του Ιεσέ και εκεί θα σου δείξω ποιον θα χρήσεις βασιλιά αντί του Σαούλ. Και πάει, αρχίζει ο Ιεσέ και περνάει ένα-ένα τα παιδιά του. Βεβαίως αυτός είναι ο βασιλιάς. Έρχεται ο πρώτος, μεγάλος, γυμνασμένος, όμορφος. Δεν είναι αυτός. Εκείνη την ώρα καθώς παίρνει τον πρώτο γιο, δεν είναι αυτός. Ο Κύριος του είπε. Ο Σαμουήλ τι έλεγε? Βεβαίως αυτός είναι. Περνάει ο δεύτερος, αυτός θα είναι. Ο Κύριος του λέει, πέρασε όλους τους γιους μπροστά, εκτός το Δαβίδ. Το Δαβίδ, ο Ιεσέ, ούτε καν το σκεφτότανε. Ήτανε, Κύριε, πού τους. Ποιος είναι, ποιος. Ο Κύριος του λέει, κοίτα Σαμουήλ, ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο. Ο Θεός δεν βλέπει το φαινόμενο. Ο Θεός βλέπει την καρδιά. Αμήν. Και η καρδιά του Δαβίδ τι καρδιά ήταν. Αμήν. Η καρδιά του Δαβίδ ήταν μια καρδιά που το σώμα εξωτερικά μπορεί να ήταν ασθενές και μικρός. Αμήν. Αμέσα η καρδιά του έλεγε, Κύριε, εσένα θέλω, εσένα αγαπώ, εσένα θέλω να υπακούσω. Αμήν. Και αυτό ο Κύριος έβλεπε. Αμήν. Τι είπαμε ότι μπορεί να κάνει ο Κύριος, αδελφοί? Τα πάντα. Και πώς μπορεί να τα κάνει τα πάντα? Δεν χρειάζεται ο Θεός ούτε υλικά, πρώτες ύλες. Πώς έφτιαξε τα πάντα? Το λόγο, δεν υπήρχε τίποτα. Και λέει, ξεκινάει στη γέννηση και λέει, εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Τελεία και παύλα. Και λέει, η δε γη ή το άμορφος και έρημος. Στο εβραϊκό λέει, άμορφος και έρημος λέει, τόχου και βόχου. Και σημαίνει ότι ήταν άδεια, έρημη, άμορφη, ήταν κενή, δεν υπήρχε τίποτα. Και ο Θεός είπε και έγινε. Με το λόγο του. Αμήν. Βλέπετε, δεν υπήρχε κάτι επάνω στη γη, δεν είχε ζωή η γη, δεν είχε καμία αξία, ήταν άδεια. Και ο Θεός με το λόγο του έκανε τα πάντα. Έκανε τα πάντα. Και θέλω να δούμε λίγο τους μαθητές. Τους μαθητές πώς ήταν. Στο Ματθαίο, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 15. Και λέει, όταν έγινε σφαίρα, προσήλθαν προς αυτόν οι μαθητές αυτού, λέγοντες, έρημος είναι ο τόπος. Και η ώρα ίδια παρήλθε. Έχει μαζέψει ο Κύριος, έχουν έρθει τα πλήθη, καθώς τον άκουσαν ότι ήταν εκεί, έχουν έρθει τα πλήθη, ακούνε τον Κύριο και τους έχει τραβήξει το μέλι του λόγου και κάθονται και δεν κουνάει κανένας. Εμείς καμιά φορά, μόλις περάσει λίγο το ρολόι, και πέρασε η ώρα λέει, παρήλθε. Και έρχονται στον Κύριο, λένε, απόλυσε τους όχλους να πάνε στις κόμες να αγοράσουν τροφές. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν έχουν ανάγκη να πάνε. Τώρα, σοβαρολογούμε. Τι θα φάνε τόσους λαούς? Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν έχουν ανάγκη να πάνε. Δώστε τους εσείς να φάνε. Εδώ τώρα ο Κύριος του τερμάτισε. Εμείς? Δηλαδή, Κύριε, μας κοροϊδεύεις, μας ηρωνεύεσαι? Η δε λέγουση προς αυτόν, δεν έχουμε παρά μόνο 5 άρτους και 2 ψάρια. Αυτό είναι. Τι είναι προς αυτούς 5 άρτες και 2 ψάρια? Ποιος θα βλέπει, ποιος θα τρώει, ποιος θα βλέπει, Φτάνουνε. Και ο Κύριος λέει, φέρτε τα εδώ. Και προστάξα στους όχλους να καθίσουσιν επί τα χόρτα και λαβών τους 5 άρτους τα 2 ψάρια, αναβλέψα στον ουρανό, τα ευλογεί, τα κόβει, τα δίνει στους μαθητές τους άρτους και οι δε μαθητές τους όχλους και έφαγαν όλοι, χορτάστηκαν, εσήκωσαν το περίσσευμα των κλασμάτων 12 πλήρη κοφίνια. Οι δε τρώγοντες ήσαν με ως 500.000 άνδρες, εκτός των γυναικών και των παιδιών. Προσέξτε, εσύ καλά τα λες Κύριε, λένε οι μαθητές, αλλά πώς θα φάνε? Εμείς δεν έχουμε τίποτα, ή μάλλον έχουμε κάτι πολύ λίγο. Θα ρωτήσω, έχεις κάτι πολύ λίγο απόψε? Πολύ λίγο. Έχεις? Έχουμε όλοι κάτι πολύ λίγο. Και έρχονται στον Κύριο αυτοί που έχουν πολύ λίγα και λένε, Κύριε, τι να δώσουμε? Εμείς ερχόμαστε στον Κύριο μπροστά και λέμε, Κύριε, μα τι να κάνουμε εμείς? Εμείς είμαστε λίγοι, είμαστε αδύναμοι. Τι είπε ο Παύλος? Ποιους εξέλεξε ο Θεός? Τα μωρά, τα ασθενή, αλλά τα μη όντα, για να καταργήσει τα όντα. Αυτούς δηλαδή που δεν είναι τίποτα τους διάλεξε να καταργήσει, όλους αυτούς που θεωρούν ότι είναι κάτι. Και έρχονται στον Κύριο και του λένε, Κύριε, τι να τους δώσουμε? Αδερφοί, με ποιον είχα να κάνω? Ή να το πούμε αλλιώς, με ποιον έχουμε να κάνουμε? Ξέρετε ότι τάισε ένα ολόκληρο λαό, περίπου 3,5 εκατομμύρια τουλάχιστον, το ελάχιστον, 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους τους τάιζε στην έρημο 40 χρόνια. Προσέξτε, έγραψα λίγο τους υπολογισμούς. Ξέρετε, τα χρόνια εκείνα, επειδή δεν είχαν, όπως έχουμε εμείς στο ψυγείο, να τρώνε κάθε μέρα, τι θα φάμε το πρωί, ταχίνι με μέλι και μαρμελάδα και βράση και δύο αυγά, δεν είχαν τέτοια, και έτρωγαν πολύ ψωμί. Και αν υπολογίσεις ότι ήθελε ο καθένας από αυτούς περίπου 1 κιλό ψωμί την ημέρα, σημαίνει ότι χρειάζονταν 3,5 εκατομμύρια κιλά άρτο την ημέρα. Δηλαδή 3.500 τόνους ημερησίως. Και για να μεταφερθούν αυτοί οι τόνοι, χρειάζονται 233 βαγόνια τρένου την ημέρα, εάν το κάθε βαγόνι χωράει 15 τόνους. Λοιπόν, για κάθε χρόνο χρειάζονται 1.277.500 τόνοι ψωμί και 86.166 βαγόνια. Για 40 χρόνια, προσέξτε, για 40 χρόνια χρειάζονται 51.100.000 τόνοι μάνα και 3.406 και 666 βαγόνια από 15 τόνους το κάθε βαγόνι. Και λέει ο Λόγος Θεού ότι κάθε μέρα ο κάθε άνδρας μάζευε για όλη του την οικογένεια, την Παρασκευή μάζευε για 2 μέρες, για την Παρασκευή και για το Σάββατο, που ο Κύριος τους είπε να μην μαζέψουν, γιατί αν έβγαιναν, αν μάζευαν, και μάζευαν όσο ήταν αρκετό για αυτούς, αν μάζευαν παραπάνω, λέει, βρώμιζε. Αυτό που ο Κύριος τους είχε διατάξει. Κάθε μέρα δηλαδή ο Κύριος τους έδινε, να ήταν 3,5 εκατομμύρια λαός, 3.500 τόνους μάνα. Και έρχομαι εγώ και λέω, Κύριε, πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει, εγώ δεν μπορώ. Πώς θα φάνε 5.000 άνθρωποι. Άντε βάλε ότι ήταν 5.000 άνδρες και είχαν και ο καθένας από μία γυναίκα. 10.000, πώς θα φάνε 10.000. Άντε ας βάλουμε και ότι είχε ένας, ο καθένας από ένα παιδί. Πώς θα φάνε 15.000. Πώς θα σωθούν 50.000. Πώς θα σωθούν 628.000 που έχει η Κρήτη σύμφωνα με την απογραφή την τελευταία. Πώς θα σωθούν. Με ποιο έχουμε να κάνουμε, αδερφή. Έχεις να κάνεις με τον εαυτό σου, με τις δυνάμεις σου, με τα τάλαντά σου, με τις ικανότητές σου. Σκέψου πόσοι φουρνάριδες και πόσοι πρώτοι ύλοι θα έπρεπε να υπήρχαν, για να ταϊστούν όλοι αυτοί. Ήθελαν ψωμί, ήθελαν κρέας. Και στέλνει ο Κύριος ορτίκια από τον ουρανό και πέφτουν πάνω στο στρατόπεδο. Και άρχισαν να τα έτρωγαν. Σκεφτείτε λίγο, αν ήταν 3,5 εκατομμύρια λαός και έτρωγε ο καθένας από 2 ορτίκια, πόσα ήθελαν. 7 εκατομμύρια ορτίκια ήθελαν. Τους τα έδωσε ο Κύριος. Έφαγαν, λέει, βέβαια αυτοί τα έτρωγαν όπως ήταν, την κατάσταση που τους είχε πιάσει. Και έφαγαν, λέει, μέχρι που βγήκαν από τα ρουθούνια τους. Αδερφοί, δεν θέλω να γελάμε με αυτούς. Ας γελάσουμε με τους εαυτούς μας ή ας κλάψουμε με τους εαυτούς μας. Γιατί μας καλεί ο Κύριος εμάς τώρα και εμείς ερχόμαστε, Κύριε, μα πώς, εμείς τι θα κάνουμε. Εμείς δεν μπορούμε. Σκέψου ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε κάθε μέρα να πει πόσο νερό μες στην έρημο. Για πείτε μου, πόσο νερό έπρεπε να πιούν. Και λέει ο Παύλος στους Κορινθίους ότι έτρωγαν από πέτρας ακολουθούσης, η οποία είναι ο Χριστός. Και αυτοί, δηλαδή όπου πήγαιναν, υπήρχε μια πέτρα η οποία ήταν πάντα εκεί πέρα και τους έδινε πάντα νερό να φάνε 3,5 εκατομμύρια λαός και να ποτίσουν και όλα τους τα ζώα και να είναι πάντα εκεί χωρίς να στερεύει. Και λέει, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός. Γιατί στο λέει ότι η πέτρα ήταν ο Χριστός. Γιατί στο λέει. Γιατί αυτή η πέτρα, ο Ιησούς Χριστός, κατοικεί μέσα σου και μέσα μου, και εμείς που λέμε ότι δεν μπορούμε και είμαστε, σου λέει τώρα ότι όλοι αυτοί οι ποταμοί οι οποίοι έτρεφαν τον κόσμο, τώρα είναι μέσα σου και αναβλύζουν νερά. Το είπε. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος του Αγίου, το οποίο έμελαν να λαμβάνουν οι πιστεύσαντες. Όποιος πιστεύει, ποταμοί θα ρεύσουν από την κοιλιά τους. Σαν να σου λέει, κοίταξε, αυτή εδώ πέρα, τόσος λαός ήπιε από μια πέτρα και τώρα αυτή η πέτρα είναι μέσα σου. Για ποιο λόγο. Τι περιμένει ο Κύριος να ποτίσεις και να ταΐσεις. Και όταν έρχεσαι μπροστά του και του λες, Κύριε, μα πώς! Ήρθαν οι μαθητές στον Κύριο μπροστά και τόλμησαν να του πούνε, μα πώς θα γίνει αυτό! Τι είχαν μάθει οι μαθητές. Τι είπαμε στην αρχή, τι μετράς όταν είναι να κάνεις κάτι ή μάλλον όταν δεν θέλεις να κάνεις κάτι, τι μετράς. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω γιατί δεν φτάνω. Αλλά ο Παύλος λέει, αυτούς που δεν φτάνουν ο Θεός διάλεξε για να κατεσχύνει αυτούς που νομίζουν ότι φτάνουν. Αυτούς οι οποίοι είναι μωρά διάλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει όλους αυτούς που είναι ισχυροί. Άρα τον Κύριο τι τον νοιάζει. Τον ενδιαφέρει αν είσαι μωρό. Τον ενδιαφέρει αν είσαι ασθενής. Αδύναμο. Είπαμε σημαίνει ο ασθενής. Χωρίς σθένος. Τον ενδιαφέρει ή τον ενδιαφέρει να έρθεις για να του παραδώσεις τον εαυτό σου να σε χρησιμοποιήσει με αυτά τα λίγα που έχεις. 5 άρτους και 2 ψάρια. Μπροστά σε 20.000 λαό. Έχεις 5 άρτους ή 2 ψάρια. Φέρ τους. Φέρ τους. Λέει στην προσεφεσίους. Στο 3ο κεφάλαιο, στο 20 εδάφιο. Εις δε των δυνάμενων υπερεκπερισσού να κάνει υπερπάντα όσα ζητούμε ή νοούμε. Και το λέμε αυτό το εδάφιο και το σταματάμε εκεί. Και εγώ το χρησιμοποιώ πολλές φορές, τα προσεύχομαι και λέω, Κύριε, εσύ μπορείς να δώσεις περισσότερα από όσα ζητάμε ή νοούμε. Αλλά δεν σταματάει εκεί το εδάφιο. Τι λέει? Κατά τη δύναμη την ενεργουμένη εν. Το ημίν τι σημαίνει? Με ήττα γράφεται. Το βλέπουμε. Σε εμάς. Σύμφωνα με τη δύναμη η οποία είναι μέσα μας, σύμφωνα με αυτή τη δύναμη, ο Θεός μπορεί να κάνει περισσότερα από όσα ζητούμε ή μπορούμε να σκεφτούμε. Και από αυτά που σκέφτεσαι, ο Θεός ακόμα περισσότερα μπορεί να κάνει. Και έρχεσαι και λες, Κύριε, πού θα βρούνε να πιούνε? Και λέω, να σταθείς μπροστά σε αυτόν ο οποίος εκφράζει τον εαυτό του και λέει, είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Δηλαδή είναι αυτός που είναι η δύναμη στον ουρανό, στη γη, ο κυρίαρχος πάνω απ' όλα. Και να πεις, μα πώς θα γίνει αυτό? Τι λέτε, χρειάζονταν οι πρώτες ύλες να φέρει ο Ισραήλ για να βρουν το μάνα? Τι χρειάζονταν να κάνει μόνο? Να υπακούσει. Στέλνει τον Ηλία στα σάρετα της Ιδώνας. Αφού έμεινε στο χύμαρο χερίθε ο Ηλίας όταν έπεσε η ανομβρία και του έστειλε ο Κύριος με τον κόρακα να φάει, μετά το στέλνει στα σάρετα της Σιδώνας να βρει μια χείρα με το γιο της, η οποία είχε μια αποθήκη γεμάτη από θέματα για να θρέψει τον Ηλία και για όλη αυτή την περίοδο. Να φάνε και αυτή. Τι είχε? Κοιτάξτε τι λέει. Α Βασιλέων 17:9. Α Βασιλέων 17:9. Σηκωθείς, είπαγε η σάρετα της Σιδώνας, και κάθισε εκεί και ειδού προσέταξα εκεί γυναίκα χείρα να σε τρέφει. Και σηκωθείς, πήγε η Σαρεπτά, και ως ήλθε στην πύλη της πόλεως, ειδού εκεί γυνή χείρα, συνάγουσα ξυλάρια. Και φώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μου παρακαλώ λίγο ίδωρ για να πιω ένα αγγείο. Και ενώ πήγαινε να φέρει το νερό αυτή, τι της λέει? Φέρε μου και λίγο ψωμί στο χέρι σου. Η δε είπε, ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμί. Έχω μια χερία αλεύρι στο πιθάρι, λίγο λάδι στο ρογείο και μαζεύω και 2 ξύλα να πάω να τα ψήσω για μένα και το γιο μου, να τα φάμε και να πεθάνουμε. Τελείωσε. Αυτό είναι. Αυτό είπε η χείρα. Ο Κύριος τι είπε? Τι της είπε? Τι είπε στον Ηλία? Πήγαινε και την έχω διατάξει να σε θρέφει. Ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν. Τι της είπε? Μη φοβού. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος κοιτάει αυτά τα οποία ο Θεός τον καλεί να κάνει βάσει των αυτών των οποίων εκείνος διαθέτει. Αυτό τι σημαίνει? Τι έχει μέσα ο άνθρωπος? Φόβο. Ο οποίος φόβος τροφοδοτείται από την απιστία. Γιατί πού βλέπει ο άνθρωπος? Κοίτα, εγώ έχω μέσα στο ρογείο μια χεριά αλεύρι και λίγο λαδάκι και αυτό είναι. Και της λέει ο Ηλίας, μην φοβάσαι.
1: Και ο Κύριος μας λέει σήμερα, γι' αυτό το λίγο που έχουμε, τη μια χεριά αλεύρου και το λίγο λάδι, αν αισθάνεσαι ότι είσαι έτσι, γιατί δεν είσαι έτσι. Η πραγματικότητα ποια είναι? Τι είπε ο Δαβίδ στο Γολιάθ? Εσύ έρχεσαι αντίον με ασπίδα και δόρυα, εγώ έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Αυτόν που είναι η δύναμη πάνω απ' όλα. Ο κρατεός, ο ισχυρός Θεός, ο οποίος είναι ο παντοκράτορας. Είναι ο κτήτορ του ουρανού και της γης, δικά του είναι τα πάντα. Και της λέει, μη φοβάσαι. Είπαγε, κάμε όπως είπες. Πλην από αυτό κάμε σε μένα πρώτα μια μικρή πίτα, φέρε σε μένα και έπειτα θα κάνεις για τον εαυτό σου και για το γιο σου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάριο του αλεύρου δεν θα κενωθεί, ούτε το ρογείο του ελαίου θα ελαττωθεί, μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα δώσει βροχή πάνω στο πρόσωπο της γης. Μα τι λες τώρα, Ηλία? Πας καλά? Εδώ το βλέπω το πιθάρι. Εδώ δεν έχει τίποτα. Εγώ βλέπω τον εαυτό μου. Τώρα εσύ μιλάς, γιατί μιλάς από τον εαυτό σου. Αλλά εσύ δεν ξέρεις πως είμαι εγώ. Εγώ δεν έχω ούτε δύναμη, είμαι... Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα με τον εαυτό μου τώρα. Θα πάω να βοηθήσω κι άλλους. Εγώ δεν μπορώ τον εαυτό μου να στηρίξω, να θρέψω. Και θα πάω να φτιάξω, να φας κι εσύ. Πήγαινε, κάνε πρώτα για μένα και δεν θα ελαττωθεί μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα δώσει βροχή επί τη γης. Η δε πήγε και έκαμε κατά το λόγο του Ηλία και έτρωγε αυτή και αυτός και ο οίκος αυτής ημέρες πολλές. Και το πιθάρι του αλεύρου δεν εκενώθη, ούτε το ρογείο του ελαίου ηλατώθη κατά το λόγο του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε δια του Ηλία. Ρωτάω, αδερφοί, ο Κύριος έχει θέμα? Έχει θέμα ο Κύριος? Θέλω να ακούσω από όλους. Έχει θέμα?
2: Όχι.
1: Ωραία, τότε γιατί έχουμε εμείς θέμα? Για πείτε μου. Αφού ο Κύριος δεν έχει θέμα, γιατί έχουμε εμείς? Προσέξτε. Τον Κύριο δεν τον νοιάζει το τι έχεις. Δεν τον νοιάζει το τι ξέρεις. Δεν τον νοιάζει εάν ξέρεις. Δεν τον νοιάζει το πόσο ξέρεις. Όταν θέλει να σε αποστείλει για να κάνεις κάτι, τον νοιάζει να τον υπακούσεις. Να τον υπακούσεις. Ξέρετε κάτι, δεν τον νοιάζει πόσα έχεις και αν έχεις, γιατί έχει εκείνος. Δεν τον νοιάζει εάν ξέρεις και πόσο ξέρεις, γιατί ξέρει εκείνος. Είναι κάτι που δεν ξέρει. Γι' αυτό το λόγο είπε στους μαθητές του, τι τους είπε, όταν θα σταθείτε μπροστά σε ανθρώπους, μπροστά σε βασιλιάδες, μπροστά σε συνέδρια, να μην με ερημνήσετε τι θα πείτε. Όχι, και τι θα πω, και άμα πάω και θα μου πει και θα του πω, και άμα μου πει εκείνο τι θα πω εγώ, οπότε τι κάνεις, δεν πάω. Ασφαλής. Πού να πάω τώρα εγώ να βγω έξω, εγώ δεν ξέρω να μιλήσω. Ξέρει ο Κύριος, ο καλύτερος ευαγγελιστής. Έχει χρήσει ανθρώπους και ανθρώπους, έχει σώσει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια μέσα στο πρόσωπο της ιστορίας και είναι ο ίδιος ο Κύριος που ήξερε και που ξέρει και που θα ξέρει και θέλει να σε χρησιμοποιήσει όπως χρησιμοποιήσει όλους τους Αγίους. Είναι ο ίδιος Κύριος που ξέρει πώς να θεραπεύει ανθρώπους. Ξέρει. Λέτε, όταν ο Κύριος πήγαινε μπροστά στους ανθρώπους να είχε άγχος πώς θα γίνει. Τον ένοιαζε. Πώς θα γίνει, βρε παιδί? Τα έχει ξανακάνει. Το μόνο που σου ζητάει να κάνεις είναι να πας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Και εκείνος είναι που θα κάνει. Γι' αυτό μας λέει ακριβώς, μην με ρημνάτε. Μην με ρημνάτε. Γιατί όταν πας εκεί πέρα έξω, ποιανού δουλειά είναι? Ποιανού δουλειά? Δική του δουλειά είναι. Δεν είναι δική σου η δουλειά. Δεν είναι δική μας. Είναι δική μας με την έννοια ότι ό,τι είναι του Κυρίου είναι και δικά μας, αλλά ποιος τα κάνει, αδερφοί? Γι' αυτό δεν σε ρωτάει τι έχεις. Γι' αυτό δεν σε ρωτάει πώς αισθάνεσαι. Γιατί ξέρετε κάτι, το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, το Πνεύμα του Θεού μάλλον, αισθάνεται, πάντα αισθάνεται καλά. Πάντα αισθάνεται καλά το Πνεύμα του Θεού. Ο Θεός λέει, είναι, ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Το πράγμα του Θεού δεν, λέει, δεν έχει μέσα. Οχ, οχ, οχ, τι θα γίνει. Πάω να μιλήσω και ξαφνικά μου φέρανε μπροστά μου ένα ανάπηρο. Και κοιτάξτε να δείτε. Για πονοκέφαλο έχω προσευχθεί, για ανάπηρο όχι. Έχω προσευχηθεί για άνθρωπο που είχε, ξέρω εγώ, το τάδε πρόβλημα, αλλά για κάποιον ο οποίος είχε, ήταν δαιμονισμένος, δεν έχω ξαναπροσευχηθεί. Και ποια παράμετρος αλλάζει? Για πείτε μου, ποια είναι η παράμετρος που αλλάζει? Ποιος σε στέλνει? Ποιος σε στέλνει? Έχουμε να κάνουμε μάχες. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους πολλές φορές που μπορεί να είναι διαστραμμένοι. Έχουμε να κάνουμε με δαίμονες και ό,τι άλλο μπορείς να σκεφτείς, και έρχονται εναντίον μας με μεθοδίες, με βέλη πυρωμένα. Και...
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάσουμε λίγο στους κριτές. Να πάμε στο έκτο κεφάλαιο. Στο τρίτο εδάφιο. Και όταν έσπερνε ο Ισραήλ, ανέβαιναν οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες και οι κάτοικοι της Ανατολής, όλοι μαζί, Μαδιανίτες, Αμαλικίτες, όλοι οι κάτοικοι της Ανατολής μαζεύονταν και έρχονταν εναντίον αυτού. Πέρανε όλες τις στροφές. Και στρατοπεδεύονται εναντίον αυτών, διεύθυρον τα γεννήματα της γης μέχρι της εισόδου Γάζης και δεν άφηναν ζωοτροφία στον Ισραήλ ούτε πρόβατε, ούτε βόδι, ούτε όνων. Διότι ανέβαιναν αυτοί και τα πίμνια αυτών και ερχόταν με τις σκηνές τους πολυάριθμοι σαν ακρίδες. Αναρρύθμιτοι ήταν αυτοί και εκάμιλοι αυτών και εισέρχονταν στη γη για να φθείρουν αυτοί. Ό,τι ήθελε να κάνει ο λαός του Θεού. Ερχότανε όλα αυτά τα έθνη που έχουν να κάνουν με δυνάμεις εχθρικές, ονόμασέ τις όπως θες, και διεύθυναν τα πάντα και δεν άφηναν τίποτα. Και είναι ένας άνθρωπος, ο Γεδεών, ο οποίος δειλά-δειλά πάει να κοπανίσει σίτο. Και λέει στο 11 εδάφιο. «Και ήρθε άγγελος Κυρίου και κάθισε υπό τη δρύ την Ενοφρά, την του Ιωάς του Αβιεζερίτου. Και Γεδεών ο γιος αυτού, ο γιος του Ιωάς, ο Γεδεών, κοπάνιζε σίτο στο λινό. Και Γεδεών ο γιος αυτού, ο γιος του Ιωάς, ο Γεδεών, κοπάνιζε σίτο στο λινό για να κρύψει αυτόν από τον Μαδιανιτών». Δηλαδή, τι άνθρωπος ήταν ο Γεδεών? Ο Βιτσιάρης. Το σίτο δεν τον κοπανίζουν στο λινό. Το σκοπάνιζε στο λινό για να τον κρύψει. Γιατί φοβόταν, λέει. Και εφάνη ο Κύριος σε αυτόν και είπε προς αυτόν, «Ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει». Τώρα, αν δούμε λίγο την εικόνα, πιστεύω ότι ο Γεδεών θα κοίταζε δεξιά-αριστερά, σου λέει, σε ποιο το λέει? Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών, «Ω Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι με θυμόν, γιατί λοιπόν έβρικαν εμάς όλα αυτά? Και πού είναι όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία διηγήθηκαν σε εμάς οι πατέρες μας, λέγοντες, δεν ανεβίβασεν εμάς ο Κύριος από την Αίγυπτο, αλλά τώρα εγκατέλειπεν εμάς ο Κύριος και παρέδωσε εμάς τα σύρας των Μαδιανιτών? Ο Κύριος μαζί μας, γιατί μας συμβαίνουν όλα αυτά, Κύριε, σε παρακαλώ, πες μου?» Και εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπε, «Ήπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη». Ποια δύναμη? Να πάω, μάλλον ο άγγελος του Θεού δεν καταλάβαινε καλά, σκέφτηκε ο Γεδεών. Ή αν, μέχρι να καταλάβει ότι ήταν άγγελος του Θεού, σου λέει αυτός εδώ που κάθεται και μου τα λέει, ποια δύναμη να πάω, αφού εγώ του λέω, κρύβομαι για να φυλάξω τον καρπό, κρύβομαι και μου λέει δυνατέ ενισχύ, δεν καταλαβαίνει μάλλον ότι εγώ φοβάμαι. Και όχι μόνο αυτό, του λέω ότι είμαστε τελείως παραδεδομένοι στους εχθρούς μας, δεν έχουμε καμία δύναμη, είμαστε ουδέ. Και μου λέει να πας με τη δύναμή σου αυτή να ελευθερώσει τον Ισραήλ. Δηλαδή επιμένει. Και θα σώσεις τον Ισραήλ από το χέρι του Μαδιάμ, δεν σε απέστειλα εγώ? Δηλαδή να πάω με αυτή μου τη δύναμη. Με ποια δύναμη? Με ποια δύναμη? Και λέει στο 15, ο δε είπε προς αυτόν, με ποια δύναμη να πάω? Με τι θα σώσω τον Ισραήλ? Ιδού η οικογένειά μου, η ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί και εγώ ο μικρότερος στον οίκο του πατρός μου. Δηλαδή, η οικογένειά μου είναι η τελευταία και εγώ είμαι ο τελευταίος της οικογένειάς μου. Δηλαδή, ποιος ήταν ο Γεδεών? Ο τελευταίος του τελευταίου. Δεν υπήρχε πιο τελευταίος. Τελευτεράντζας μέχρι κάτω. Δεν υπήρχε. Μου λες, Κύριε, να πάω με αυτή τη δύναμη μου να σώσω τον Ισραήλ. Με ποια δύναμη δηλαδή να πάω? Η οικογένειά μου είναι μικρότερη. Εγώ είμαι ο μικρότερος της οικογένειάς μου. Να πάω να κάνω τι? Κοροϊδευόμαστε? Πείτε μου, μήπως εμείς ενεργούμε έτσι, αδερφοί? Όταν ο Κύριος σου ζητάει να κάνεις κάτι και πείτε μου, είναι σε κάποιον από εδώ που ο Θεός δεν του ζητάει να κάνει κάτι? Μας είπε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του σε όλα τα έθνη. Μας έβαλε εμάς στο έθνος της Ελλάδος, στο νομό Ρεθύμνης, στο νησί της Κρήτης. Μας έβαλε εδώ και μας ζητάει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του. Μας ζητάει να βάζουμε τα χέρια μας πάνω σε ασθενείς, να προσευχηθούμε. Μας ζητάει να ταΐσουμε αυτούς που δεν έχουν να φάνε, να τους ποτίσουμε. Πώς? Εδώ αυτό λέει ο Γεδεών. Μα τι λες? Πώς θα γίνει αυτό? Γιατί ξέρεις ότι είσαι ένα τίποτα, του λέει ο Κύριος, όταν του λέει πήγαινε με τη δύναμή σου αυτή, είναι σαν να του λέει, κοίτα, ξέρεις ποια είναι η δύναμή σου? Ότι ξέρεις ότι είσαι ένα τίποτα. Ξέρεις. Και επειδή ξέρεις ότι εσύ είσαι ένα τίποτα και εγώ με το τίποτα δουλεύω, γιατί από το τίποτα έκανα τα πάντα.
2: Αμήν.
1: Υπάρχει πιο ωραίο Ευαγγέλιο, αδερφή? Από το τίποτα ο Θεός έκανε τα πάντα. Και φτιάχνει, προσέξτε, φτιάχνει θυσιαστήριο.

0: για να θυσιάσει τον κύριο του. Λέει ο κύριος, πήγαινε και γκρέμισε το θυσιαστήριο του Βάλ και φτιάξε ένα θυσιαστήριο για μένα. Και λέει, και έλαβε ο Γεδεών, λέει στο 27. Και έλαβε ο Γεδεών 10 άνδρες. Προσέξτε, υπακούει. Πάει ο Γεδεών, παίρνει 10 άνδρες από τους δούλους του και έκανε καθώς είπε προς αυτόν ο κύριος. Και επειδή φοβήθηκε τον οίκο του πατρός του και τους ανθρώπους της πόλεως να κάνει τούτο την ημέρα, το έκανε τη νύχτα. Κύριε, θα σε υπακούσω, αλλά να κρατήσουμε και μια πισίνη. Γιατί εάν... Αυτό ακριβώς έκανε. Λέει, πήρε τους 10 άνδρες, έκανε όπως του είπε ο κύριος, αλλά όμως φοβήθηκε. Φοβήθηκε. Κύριε, θα πάω, αλλά επειδή δεν ξέρω τι θα γίνει, θα πάρω κι άλλους μαζί μου, να είμαι σίγουρος. Γιατί λίγο φοβάμαι και εντάξει, δεν θα πάω την ώρα εκείνη, να πάω μια άλλη ώρα, βρε παιδί μου, να είμαστε πιο σίγουροι. Ξέρετε, αδερφοί, η πίστη δεν έχει στηρίγματα υποκατάστατα. Δεν έχει πίστη τέτοια. Η πίστη δεν έχει plan B. Θα πάω, αλλά επειδή μπορεί να συμβεί αυτό, θα κάνουμε κάτι άλλο. Που να είμαστε πιο ίσοι, πιο ασφαλείς. Δεν δουλεύει έτσι η πίστη. Εδώ δεν δούλευε η πίστη έτσι. Ο κύριος τον ήθελε να πάει να σταθεί, να καταστρέψει το θυσιαστήριο του Βάλ, να υψώσει θυσιαστήριο στον κύριο και αυτός λέει, κύριε, θα το κάνω, αλλά να είμαστε και σίγουροι. Τώρα να είμαστε. Ας έχουμε το νου μας καλού κακού. Το λέμε κι εμείς αυτό. Ξέρετε τι χρησιμοποιούμε. Πρέπει να έχουμε σοφία. Πρέπει να έχουμε σοφία. Δηλαδή όταν ο κύριος σου λέει, πήγαινε και κήρυξε το λόγο. Και σου λέει να πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο. Εσύ ποια είναι η σοφία που πρέπει να δείξεις. Ιδιαίτερη. Όταν σου λέει να προσευχηθείς πάνω σε ένα ασθενή. Ποια είναι η σοφία ιδιαίτερη που πρέπει να έχεις. Για πες μου. Όταν σου λέει να βοηθήσεις αυτό που έχει ανάγκη, όταν σου λέει να επισκεφθείς αυτόν που είναι στη φυλακή, όταν σου λέει να επισκεφθείς αυτόν που είναι στο νοσοκομείο, να βοηθήσεις τη χείρα, να βοηθήσεις τα ορφανά. Πρέπει να έχουμε σοφία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Όταν ακούς τον άνθρωπο και λέει πρέπει να έχουμε σοφία, σημαίνει δεν το κάνω. Πρέπει να έχω σοφία. Έτσι είπε και ο Γεδεών. Να το κάνουμε και το βράδυ, μην μας πάρει κανείς χαμπάρι. Μην μας πάρει κανείς χαμπάρι, γιατί μετά τι θα γίνουμε. Και όντως ήρθαν οι Ισραηλίτες να το σκοτώσουν. Μαθαίθηκε ότι το έκανε αυτός, ότι χάλασε ο βωμός του Βάλ και... Ας το διαβάσουμε. Στο 28 λέει και όταν οι άνθρωποι της πόλης ξεγέρθηκαν το πρωί, κρυμνισμένος ο βωμός του Βάλ και το άλσος και το δεύτερο είχε κάνει ολοκαύτωμα στο θυσιαστήριο και είπε ο ένας προς τον άλλο, έψαξαν, ερεύνησαν, βρίσκουν τον Γεδεών των ιών του Ιωάς ότι έκανε το πράγμα και οι άνθρωποι της πόλης λένε στον Ιωάς, βγάλε το γιο σου να θανατωθεί επειδή κρύμισε το βωμό του Βάλ, κατέκοψε το άλσος. Και είπε ο Ιωάς προς πάντα στους εξανισταμένους, ποιος μίλησε? Ο μπαμπάς, ο μπαμπάκας. Γιατί ο γιος που ήταν. Κοιτάξτε τι λέει. Εσείς θα διεκδικήσετε υπέρ του Βάλ ή εσείς θέλετε σώσει αυτόν. Ο Βάλ, αν είναι Θεός, να εκδικήσει για τον εαυτό του. Λίγο πιο πίσω, 30. Λέει, τότε οι άνθρωποι της πόλης είπαν προς τον Ιωάς, έκβαλε τον Υιό σου για να θανατωθεί. Δηλαδή ο Γεδεών που ήταν. Κρυμμένος μέσα στο σπίτι ήταν. Πήγε και έκανε τη δουλειά το βράδυ, να είμαστε σίγουρα, και πήγε και χώστηκε μέσα στο σπίτι και βγήκε ο μπαμπάς έξω να...
1: Να
0: καθαρίσει. Γιατί ο Γεδεών ήταν τόσο πολύ γενναίος που ήταν κρυμμένος. Ο Θεός ξέρει που είχε μπει. Ο Θεός ξέρει που είχε μπει. Αυτή είναι η ιστορία, αδερφοί, η οποία ιστορία γράφτηκε παράδειγμα για μας, γιατί εμείς βέβαια εννοείται ότι είμαστε διαφορετικοί. Εννοείται. Μπορεί να ήταν κάτω από το κρεβάτι. Ο Γεδεών. Κύριε, εγώ το έκανα. Αλλά κοίτα τώρα, αυτοί θέλουν να με σκοτώσουν. Γιατί το έκανα. Θέλουν να με σκοτώσουν. Και γι' αυτό έβαλα τον μπαμπά μπροστά. Μαζεύονται οι Αμαλικίτες Έρχονται οι κάτοικοι της Ανατολής, στρατοπεδεύουν για τη μάχη, παίρνει ο Γεδεών τη Σάλπιγγα, σαλπίζει, μαζεύονται 32.000 Ισραηλίτες γύρω του. 32.000. Ε? Θα τους είδε ο Γεδεών και θα αγαλίασε. 32.000. Του λέει ο Κύριος, ο λαός είναι πολλής και θα υπερηφανευτούν. Άντε να διώξουν καμιά εκατοστή. Και λέει ο Κύριος, όσοι είναι δειλοί, να φύγουνε. Πόσοι φύγανε? 22.000 λέει έφυγαν. Και μείνανε 10.000. Και 10.000 παλεύεται. Κάτι γίνεται. Σκεφτείτε να είμαστε εδώ 10.000 λαός, Πώς θα αισθάνεσαι, θα μπαίνεις μέσα, θα βλέπεις πολύ κόσμο. 10.000 τώρα. Πολλοί είναι κι αυτοί. Ο Δή πήγαινε τους κάτω στην ποταμό να πιούνε νερό και θα σου ξεκαθαρίσω εγώ πώς θα μείνουν. Φανταστείτε από 10.000. Φεύγουν οι 5, φεύγουν οι 10. Ο Γεδεών θα τους κοίταζε και σου λέει τι θα μείνει. Και φύγανε οι 3.000 και φύγανε οι 4.000 και φύγανε οι 5.000 και φύγανε οι 8.000 και φύγανε οι 9.000. Τόσο θα έχει ανάψει βέβαια. Και φύγανε τελικά 9.700 και από τους 32.000 πόσοι μείνανε? 300. Ο Κύριος το έλεγε όλη την ώρα, πολύ είναι. Και αυτός θα έλεγε μα Κύριε τι θα γίνει εδώ. Κοιτάξτε τι λέει στο 7 κεφάλαιο στους Κριτές, στο 12. Αυτός βλέπει τους 300 και λέει ο Δε Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και πάντες οι κάτοικοι της Ανατολής ήταν εξαπλωμένοι στην κοιλάδα σαν ακρίδες κατά το πλήθος και οι κάμιλοι αυτών αναρρύθμιτοι σαν δυνάμο παρά το χείλος της θαλάσσης κατά το πλήθος. Δηλαδή, από τη μια θα στεκότανε μπροστά ψηλά να βλέπει κάτω τους εχθρούς, οι οποίοι ήταν σαν δυνάμο της θαλάσσης, σαν τις ακρίδες, και από την άλλη μεριά θα κοίταζε και θα έκανε έτσι. 300! Και αυτοί εδώ κάτω, ποιος θα τους μετρήσει? Ποιος θα τους μετρήσει? Και λέει στο 7, στο ίδιο κεφάλαιο, στο 9 εδάφιο. Στο 9 κεφάλαιο, και την αυτή νύχτα είπε προς αυτόν ο Κύριος, σήκω, κατέβασα στο στρατόπεδο, διότι παρέδωκα αυτούς στην χείρα σου. Αλλά ο Κύριος ξέρει με τι έχει να κάνει και του λέει στο 10, αλλά εάν φοβάσαι να πας, αλλά εάν φοβάσαι να καταβείς, να καταβείς εσύ και ο Φουρά ο δούλος στο στρατόπεδο. Πήγαινε τους παραδίδω στα χέρια σου. Αλλά ξέρει ο Θεός, αδερφή. Και σου λέει, αλλά εάν φοβάσαι, βλέπεις, σαν παιδιά του Θεού πολλές φορές το όλο θέμα μας είναι να καταλάβουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Γι' αυτό ο Κύριος δεν περιμένει να καταλάβεις τον εαυτό σου και το τι μπορείς εσύ να κάνεις. Το όλο θέμα είναι να καταλάβει το παιδί του Θεού ποιος είναι ο Θεός και τι μπορεί να κάνει. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό ήταν που δεν ήξερε ο Γεδεών, και μέχρι την τελευταία στιγμή που του λέει ο Κύριος τους παραδίδω στα χέρια σου, μας το έχει πει η αδερφή. Ό,τι έχει πει εδώ μες στο λόγο του είναι ναι και αμήν. Το σφράγισε ο Θεός με το αίμα της Διαθήκης του Ιησού Χριστού. Το πιστεύεις? Το θέμα είναι ότι λέμε ότι το πιστεύουμε, αλλά η ουσία είναι τι κάνουμε. Γιατί όταν οι συνθήκες δεν είναι τόσο καλές, πες μου, για όλους αυτούς τους ανθρώπους του Θεού, για τον ίδιο τον Κύριο, πότε ήταν οι καλές οι συνθήκες? Πότε ήταν καλές? Δηλαδή, όταν στεκόταν ο Μωυσής και είχε 3,5 εκατομμύρια λαό να του φωνάζει, μας έφερες εδώ να μας πνίξεις μπροστά στην Ερυθρά θάλασσα, και να έχει 3,5 εκατομμύρια λαό να φωνάζει και πίσω ένα στράτευμα κοσμοκρατορίας να έρχεται με σκοπό να τους αφανίσει με μεγάλο θυμό. Είχαν πεθάνει τα πρωτότοκά τους όλα και είχαν μανία εναντίον του Ισραήλ, και είναι ο Μωυσής στη μέση. Εύκολη νομίζετε ότι είναι η κατάσταση? Και εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα άνθρωπο, μια κατάσταση, μια πόλη, σίγουρα λιγότερη από 3,5 εκατομμύρια, και τι παθαίνουμε? Εγώ δεν είμαι γι' αυτά. Και ποιος είναι? Ή μήπως νομίζεις ότι ο Γεδεών ήταν γι' αυτά? Μήπως νομίζει ότι ο Μωυσής ήταν γι' αυτά. Ο οποίος τι έλεγε στον κύριο: Κύριε, κοίτα, όποιον έχεις να στείλεις, στείλε. Εγώ δεν πάω. Δεν του λέει ο κύριος: Θα πας ή θα πεις ένα τραγούδι. Και έψαλε την οδή του Μωυσή, που ψάλλουμε και εμείς σήμερα. Την οδή του Μωυσή. Διάβασε στην Έξοδο στο 15 κεφάλαιο. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Κατέστρεψε το άλογο και τον αναβάτη του. Και δεν θα του θυμόμαστε πλέον. Άνθρωποι σαν και εσένα και εμένα ήτανε. Έτσι ήταν ο Γεδεών. Σήκω, πήγαινε στο στρατόπεδο, τους παρέδωσα στο χέρι σου. Αλλά εάν φοβάσαι να πας, πάρε και το φουρά μαζί σου στο στρατόπεδο να σε κρατάει όταν τρέμουν τα πόδια σου. Και έρχεται ο Γεδεών και ζητάει σημείο. Και τι σημείο, ε? Τι σημείο? Θα βάλω τον μπόκο του μαλλίου, ένα πόκο μάλινο, ένα σφουγγάρι, και εάν ξυπνήσω το πρωί και το σφουγγάρι αυτό έχει νερό και όλη η γη είναι ξερή, θα ξέρω τι με έστειλε. Ξυπνάει το πρωί, έτσι, όπως το ζήτησε. Κάτσε, γιατί μπορεί να μην το είπα καλά. Και όταν βάζει σημεία στον Κύριο, βάζε δυνατά σημεία που θα ξέρεις ότι είναι αδύνατα να γίνουν, και όταν γίνουν, εάν θες να βάλεις σημείο, βάλε τέτοιο σημείο που είναι αδύνατο να γίνει, ώστε όταν ο Θεός το κάνει να μην μπορείς να πεις: Μα μήπως. Να είναι όλη η γη γεμάτη υγρασία και το σφουγγάρι ξέρω. Ξυπνάει το πρωί και γίνεται πάλι έτσι. Πήγε ο Γεδεών. Τους χώρισε σε ομάδες, τους έδωσε τις στάμνες, τους έδωσε δάδες, τους έδωσε σάλπιγγες και πήγανε και άρχισαν να έσπασαν τις δάδες, φαινόταν το φως, σάλπιζαν με τις σάλπιγγες, ο εχθρός πανικοβλήθηκε. Τι έκανε ο Γεδεών? Έκανε τίποτα? Ούτε ένα μαχαίρι δεν σήκωσε. Και λέει στο 8ο κεφάλαιο, έπεσαν 120.000, λέει. Και λέει και εναπελήθησαν 15.000, δηλαδή πόσοι ήταν? 135.000. Αν κάνεις τη διαίρεση 135.000 δια 300, πώς είναι, ξέρετε πώς είναι? Είναι ένας προς 450. Ένας προς 450. Και ρωτάω, αδερφοί, ποιος νίκησε? Ποιος ήτανε, ποιος νίκησε? Γιατί? Νίκησε ο Γεδεών γιατί είχε μαζί του τον Κύριο Σαβαώθ. Αυτόν που είναι ο Κύριος των δυνάμεων, αυτός που είναι η δύναμη στον ουρανό, στη γη, αυτός που έχει όλη την εξουσία, είναι ο παντοκράτορας, είναι ο παντοδύναμος, αυτός είναι μαζί μας. Έχουμε το παράδειγμα των Χαναναίων, οι οποίοι είχαν και τους Ανακίμ. Διδαγμένοι τον πόλεμο. Διδαγμένοι τον πόλεμο. Και από την άλλη μεριά, ένα λαό ο οποίος ήταν 400 χρόνια σκλάβοι. Σκεφτείτε λίγο, να έρχονται οι άλλοι με ασπίδες και με δόρυ και να λέει ο Ισραήλ, θα σου φτιάξω κάτι πλίνθους. Αυτό ήξερα να κάνουν 400 χρόνια στην έρημο. Θα τους φτιάξω και χωρίς καλάμι. Δεν είχαν τίποτα. Ποιος ήταν μαζί τους? Ο Κύριος των δυνάμεων. Έχουμε το παράδειγμα του Ηλία με τους προφήτες του Βάλ. Με την Ιεζάβελ, με τον Αχαάβ. Λέει, κοιτάξτε τι λέει, Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο 18, εδάφιο 19. Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο 18, εδάφιο 19, λέει, τώρα λοιπόν απόστειλον, λέει, στον Αχαάβ, συνάθρισε προς εμέ πάντα τον Ισραήλ στο όρος το Κάρνο, λέει ο Ηλίας, και τους προφήτες του Βάλ, τους 450. Πώς είναι η αναλογία? Ο Ηλίας με 450. Αλλά το Ηλία δεν του έφταναν, λέει, τους 450 και τους 400 προφήτες των Αλσών, οι οποίοι τρώνε στην τράπεζα της Ιεζάβελ. Δηλαδή η ισορροπία εδώ ποια είναι? Ένας προς 850. Ένας προς 850, και έχεις μαζί, έχεις εναντίον σου και ένα λαό ο οποίος δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα. Τους ρωτάει ο Ηλίας, εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, αυτόν ακολουθείτε. Αν ο Βάλ είναι ο Θεός, ακολουθείτε αυτόν. Τι έκανε ο λαός? Εμείς δεν ξέρουμε. Θα δούμε και θα καταλάβουμε. Και στέκεται μόνος του ενάντια στους 850 προφήτες των Αλσών και του Βάλ. Και ρωτάω, αδερφοί, εμείς τουλάχιστον πάμε και 2-2. Όταν είμαστε έξω. Δηλαδή, εάν βγεις εσύ με ένα αδερφό μαζί να κηρύξεις έξω, μπορείς σύμφωνα με την αναλογία αυτή να σταθείς άνετα απέναντι σε 1.700. Ένας προς 1.700. Άντε, να πάρεις και ένα άλλο αδερφό.

λαός μου και ακούσει τους λόγους σου, αλλά δεν κάνουν αυτούς. Γιατί στο στόμα αυτών δείχνουν πολύ αγάπη. Η καρδιά τους όμως πηγαίνει κατόπιν της εσχροκερδίας αυτών και ειδούς είσαι προς αυτούς σαν ερωτικό άσμα ανθρώπου ειδηφώνου και παίζοντος όργανα καλός, διότι ακούνε τους λόγους αλλά δεν τους κάνουνε. Δηλαδή, ο Εζικίλ τι είχε καταντήσει στο λαό όταν τους μιλούσε? Σαν ερωτικό άσμα, λέει, ήταν η λόγη του. Άμα νομίζεις ότι... γιατί πολλές φορές μιλάμε σε ανθρώπους και δεν ακούνε και μας πιάνει απογοήτευση. Δεν μ' ακούνε που μιλάω. Άμα ήμουν ο Εζικίλ, ο Εζικίλ μιλούσε και οι άνθρωποι τον άκουαν και νόμιζαν ότι τους έκανε τραλαλά, τραλαλά. Σ' αγαπάω. Έτσι νόμιζαν. Που λέει, σαν ερωτικό άσμα. Ο Κύριος τι του είπε? Φτιάξτε του, λέει, στο 33, πλην, όταν έρθει τούτο και ειδού έρχεται, τότε θα γνωρίσουν ότι στάθηκε προφήτης εν μέσω αυτών. Δηλαδή, σου λέει, κοίτα, μη σε νοιάζει τι νομίζουν οι άνθρωποι. Παύλος λέει, κήρυξε το λόγο, εν καιρός, ακέρος, εάν, τε ακούσωσιν, εάν τε, απηθήσωσι. Δεν σε έβαλε, μακάρι να πηγαίναμε και ένα κηρύττει μου όπου ακούν οι άνθρωποι και να σώζονται. Μακάρι. Όπου πήγαινες να σώζονταν οι άνθρωποι και να μην υπήρχε κανένας να μην ακούει. Αλλά σου λέει, θα πας να κηρύξεις εν καιρός, ακέρος, εάν ακούσουν, εάν διαπηθήσουν. Όμως θα πας να κηρύξεις. Γιατί θα έρθει η ώρα που, και έρχεται λέει, που θα γνωρίσουν ότι στάθηκε προφήτης ανάμεσά τους. Συνέχισε να προφητεύεις. Και τώρα ερχόμαστε σε εμάς. Διαβάσουμε λίγο στην Αποκάλυψη, το 3ο κεφάλαιο, στο 8ο εδάφιο. Και σου λέει ο Κύριος και μου λέει, ξέρω τα έργα σου, τα ξέρω τα έργα σου. Και έθεσα ενώπιον σου θύρα ανοιχτή, την οποία κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Γιατί δεν μπορεί να την κλείσει κανένας τη θύρα? Μας λέει, διότι έχεις μικρή δύναμη. Άκου ο Κύριος τι σου λέει απόψε. Διότι έχεις... Όλοι να το πούμε. Διότι έχεις μικρά δύναμη. Δεν μπορεί κανείς να κλείσει τη θύρα αυτή την οποία εγώ άνοιξα για σένα, διότι έχεις μικρή δύναμη. Έχεις μικρή δύναμη. Άρα ξέχνα το να έχεις πολύ δύναμη και να γίνεις ισχυρός, γιατί τότε θα πάω. Διότι έχεις μικρή δύναμη. Τι άλλο λέει? Τι άλλο μας λέει? Όλοι μαζί. Και φύλαξα στο λόγο μου. Τι είναι αυτό που μετράει, αδερφοί? Εφύλαξε στο λόγο μου. Αυτό το οποίο μετράει για την εκκλησία αυτή της περίοδου που ζούμε τώρα, την εκκλησία που θα αρπάξει ο Κύριος, είναι διότι εφύλαξε στο λόγο μου. Γιατί ο Κύριος ξέρει ότι έχουμε μικρή δύναμη. Το ξέρει. Και σου λέει, ακριβώς επειδή έχεις μικρή δύναμη, ακριβώς επειδή φύλαξε στο λόγο μου, τι λέει? Τι άλλο λέει? Και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Ξέρω ότι έχεις μικρή δύναμη, ξέρω ότι δεν είσαι πολυάριθμος, γιατί ποτέ δεν διάλεξε ο Θεός να δουλεύει με πολυάριθμους. Ένας προς 450, ένας προς 850, ποτέ ο Θεός δεν δούλευε, αδερφοί, με πολυάριθμους. Ποτέ δεν έστελνε τον Ισραήλ να πάει να μας λέει ότι ο Ισραήλ ήταν σαν δυνάμο που δεν μπορεί να ρυθμιθεί ως προς τον πόλεμο απέναντι στους εχθρούς τους. Πάντα ο Θεός δούλευε με τον Ισραήλ να είναι ολιγάριθμοι. Γιατί τους το είπε? Για να μην καυχηθεί ουδεμία σάρκα ενώπιόν μου. Καμία σάρκα. Βλέπεις, δεν έχει να κάνει με τη σάρκα. Αυτό μας λέει ο Κύριος. Δεν έχει να κάνει με την αντίληψη που έχει ο άνθρωπος, τι μπορεί να κάνει, πόσο μπορώ να φτάσω. Η πίστη δουλεύει ακριβώς έξω από αυτό που εσύ μπορείς να φτάσεις. Το καταλαβαίνουμε. Η πίστη δεν έχει να κάνει με το τι εσύ μπορείς να φτάσεις. Και εγώ. Η πίστη πάντα δουλεύει έξω από αυτό που ο άνθρωπος μπορεί να καταφέρει ανθρωπίνως. Δεν δουλεύει μέσα σε αυτό. Γιατί αλλιώς είναι ανθρώπινη προσπάθεια. Μπορώ να το κάνω κι εγώ. Το λένε οι άνθρωποι. Αυτό μπορώ να το κάνω κι εγώ. Ωραία. Άνοιξε τη θάλασσα. Άνοιξε τη. Να περάσει από μέσα ένας λαός και οι αντίπαλοι, οι εχθροί που έρχονται από πίσω, να καταποντιστούν. Μπορείς να κάνεις, λέει, μία τρίχα από το κεφάλι σου να της αλλάξεις το χρώμα? Με φυσικό τρόπο.
λέει ο Κύριος.

0: Μπορείς. Μπορείς να ταΐσεις όλα τα πετεινά του ουρανού, να τα δεις, να τα ταΐσεις κάθε πρωί που ξυπνάνε, να έχουν νερό να πιούν, να έχουν να φάνε. Μπορείς. Ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Και αυτό σε καλεί να πιστέψεις και μέσα σε αυτό να ζήσεις έξω από αυτό που εσύ μπορείς να κάνεις. Γιατί ο Θεός δεν δουλεύει με αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να κάνουμε. Δουλεύει έξω από αυτό. Δες όλη την ιστορία των Αγίων του Θεού, αδερφοί. Πείτε μου, ποιος είναι αυτός ο οποίος έκανε πράγματα που μπορούσε να πάει να τα κάνει. Ποιος? Πάντα ο Θεός τους καλούσε να ζήσουν έξω από αυτά τα οποία αυτοί μπορούσαν να κάνουν. Κανείς από τους Αγίους δεν μπορούσε να αναστήσει νεκρούς, ανθρωπίνας, μόνος του, με δικές του δυνάμεις, να θεραπεύσει ασθενείς. Μπορούσε κανένας? Κανένας. Μπορούσε κανείς να εκβάλει δαίμονες? Πήγαν οι 7 ή του Σχεβά στο όνομα του Θεού του Παύλου να φύγουν οι δαίμονες. Τον Παύλο τον ξέρουμε και το Θεό του τον ξέρουμε, εσάς δεν ξέρουμε. Όμως όπου πήγαινε ο Παύλος και διέταζε τα δαιμόνια στο όνομα του Ιησού Χριστού, τι γινόταν? Πάει στην Κύπρο και μιλάει να μιλήσει στον άρχοντα εκεί πέρα, ο οποίος ήταν κοντά να πιστέψει και ήταν ένας μάγος δίπλα, ο οποίος συνεχώς έβαζε σπιούνια. Συνεχώς. Και γυρίζει ο Παύλος και του λέει: «Ιέ του διαβόλου εχθρέ πάσης ραδιουργίας, από τώρα και στο εξής θα είσαι τυφλός, θα θες χειραγωγούς». Τυφλώθηκε. Αμέσως. Ποιος άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό, αδερφοί? Και το είδε ο άρχοντας εκεί και έδωσε την καρδιά του στον Κύριο, πίστεψε. Ποιος είναι ο Παύλος? Είναι ο Κύριος? Είναι. Καταλαβαίνουμε που είναι το θέμα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι δεν είσαι εσύ, δεν είμαι εγώ, δεν είναι οι δυνάμεις μας, δεν είναι οι αντιλήψεις μας, δεν είναι αυτό το περιορισμένο που έχουμε μέσα μας, που έχουμε μάθει να λέμε, κοίτα, ένα και ένα κάνει δύο. Εδώ έχουμε ένα εχθρό ο οποίος είναι 130.000, πρέπει να είμαστε κι εμείς τουλάχιστον 130.000. Τουλάχιστον. Δεν δουλεύει έτσι. Και λέει, και επειδή δεν αρνήθηκες το όνομά μου, επειδή εφύλαξες το λόγο μου, επειδή έχεις μικρά δύναμη, λέει μετά, θα κάνω αυτούς που είναι από τη συναγωγή του Σατανά να έρθουν να προσκυνήσουν μπροστά σου, επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σε φυλάξω έξω από την ώρα του πειρασμού. Έξω από την ώρα του πειρασμού. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδερφοί. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτόν υπηρετούμε. Αυτόν ο οποίος δίνει πλούσια χωρίς να ονειδίζει κανέναν. Αυτόν ο οποίος δεν θα σε εγκαταλείψει, δεν θα σε αφήσει. Θα είναι εκεί μαζί σου τη δύσκολη ώρα και θα είναι μαζί σου μέχρι... μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Μέχρι τη συντέλεια του αιώνος, σου λέει. Και ιδού εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας, μέχρι τη συντέλεια του αιώνος, σου λέει, δεν θα σε αφήσω. Τι θέλουμε να καταλάβουμε, αδερφοί? Σε θέλει ο Κύριος να πας να σταθείς για εκείνον και είναι μαζί σου να κάνει τα θαυμάσια του. Μην έχεις μέσα σου άλλες σκέψεις. Μα πώς θα γίνει, μα τι θα γίνει, μα αν θα γίνει. Ο Κύριος σου λέει, εγώ είμαι μαζί σου. Τι άλλο θες? Ο Κύριος τον δυνάμει. Ο Μαλαχίας λέει, αυτός ο οποίος δεν αλλιούται. Στο Δευτερονόμιο λέει ο Μωυσής, αυτός που είναι ο βράχος. Αυτός που είναι Θεός πιστός, αυτός που είναι Θεός δίκαιος, αυτός είναι. Τι τον θες να είναι? Τι τον θέλουμε να είναι? Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε Ιησού μας. Αυτή την ώρα ανοίγουμε την καρδιά μας μπροστά σου, Κύριε. Κύριε, εσύ, όπως τους μαθητές σου τότε, έτσι και σε εμάς που είμαστε σήμερα μαθητές δικοί σου, μας ρωτάς τι έχουμε. Και δεν σε νοιάζει αν έχουμε 5 άρτους και 2 ψάρια. Δεν σε νοιάζει αν μπορεί να σταθούμε μόνοι μας ενάντια σε στράτευμα. Δεν σε ενδιαφέρει, γιατί εσύ είσαι παντοκράτορας, είσαι παντοδύναμος, είσαι πανίσχυρος. Εσύ μας ζητάς να φυλάξουμε τους λόγους σου, Κύριε. Να μην αρνηθούμε το όνομά σου. Και καθώς στεκόμαστε για σένα, εσύ είσαι αυτός που τα έχεις κάνει όλα, Κύριε. Τα έχουμε δει να τα κάνεις μέσα στους λόγους σου και μέσα στη ζωή μας. Είσαι Θεός πιστός. Είσαι Θεός ελευθερωτής. Είσαι Θεός προμήθειας. Είσαι Θεός θεραπείας. Είσαι ό,τι σε χρειαζόμαστε να είσαι, Κύριε. Και δεν είναι η δύναμή μας, Κύριε, το ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα εμείς, αλλά η δύναμή μας είναι ότι ξέρουμε ότι εμείς είμαστε τίποτα και Εσύ είσαι τα πάντα. Και θέλω το βράδυ αυτό να ανοίξεις τα μάτια μας, να δούμε όχι στους εαυτούς μας, να δούμε σε Σένα, Κύριε, μέσα σε κάθε δυσκολία μας, μέσα σε κάθε ανάγκη μας, μέσα σε κάθε πρόβλημά μας, να δούμε Σένα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη ζήτα. Κατάβα και κάθισον επί του χώματος, παρθένε θυγάτηρ της Βαβυλώνος. Κάθισον κατά γης, θρόνος πλέον δεν είναι θυγάτηρ των Χαλδαίων, διότι δεν θέλεις πλέον ονομαστεί απαλή και τρυφερά. Πίεσον των χειρόμηλων και άλεθε άλευρον. Εκάλυψον τους πλοκάμου σου, γύμνωσον τους πόδας, εκάλυψον τα σκνήμας, πέρασον τους ποταμούς. Η γύμνωσή σου θέλει εκαλυφθεί. Ναι, η εσχήνη σου θέλει φανεί. Εκδίκησιν θέλω λάβει και δεν θέλω φυστεί άνθρωπον. Του λυτρωτού ημών το όνομα είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ο Άγιος του Ισραήλ. Κάθισον σιωπόσα και εισέλθε εις το σκότος θυγάτηρ των Χαλδαίων. Διότι δεν θέλεις πλέον ονομάζεστε η κυρία των βασιλείων. Οργίστην κατά του λαού μου, εμίαινα την κληρονομίαν μου και παρέδωκα αυτούς εις την χείρα σου. Πλην σύ δεν έδειξας εις αυτούς έλεος, σφόδρα ευάρινα στον ζυγόν σου επί τον γέροντα. Και είπας, εις τον αιώνα θέλω είστε κυρία, ώστε δεν έβαλες ταύτα εν τη καρδία σου, ουδέν εθυμήθης τα έσχατα αυτών. Τώρα λοιπόν άκουσον τούτο οι παραδεδομένοι εις τα στριφάς, η κατοικούσα αμερίμνος, η λέγουσε εν τη καρδία σου εγώ είμαι και εκτός εμού ουδε μία άλλη. Δεν θέλω καθίσει χείρα και δεν θέλω γνωρίσει ατέκνωσιν. Τα δύο ταύτα θέλουσι βεβαίως ελθεί επί σε εξέφνης, εν μια ημέρα, ατέκνωσης και χειρία. Θέλουσιν ελθεί επί σε καθολοκληρίαν, δια το πλήθος των μαγιών σου, δια την μεγάλην αυθονίαν των γοητευμάτων σου. Διότι εθαρεύθης επί την πονηρίαν σου και είπας «Δεν με βλέπει ουδής». Η σοφία σου και η επιστήμη σου σε απεπλάνησαν. Και είπας εν την καρδία σου «Εγώ είμαι και εκτός εμού ουδε μία άλλη». Δια τούτο θέλει ελθεί κακόν επί σε, χωρίς να εξεύρεις πόθεν γεννάτε. Και συμφορά θέλει πέσει κατά σου, χωρίς να δύνασαι να αποστρέψεις αυτήν. Και όλεθρος θέλει ελθεί ευνηδίως επί σε, χωρίς να εξεύρεις. Στήθη τώρα με τα σγοητεία σου και με το πλήθος των μαγιών σου, εις τας οποίας η γονής της εκ νεότητός σου. Αν δύνασαι να ωφεληθείς, αν δύνασαι να υπερισχύσεις. Απέκαμες εν το πλήθη των βουλών σου. Ας σηκωθώσει τώρα οι ουρανοσκόποι, οι αστρολόγοι, οι μηνολόγοι, οι προγνωστικοί και ας εσώσωσιν εκ των επερχομένων επί σε. Ιδού θέλουσιν είστε ως άχυρον. Πυρ θέλει κατακαύσει αυτούς. Δεν θέλουσι δυνηθεί να σώσωσιν εαυτούς από τις δυνάμεως της φλογός. Δεν θέλει μείνει άνθραξ δια να θερμανθεί της, ουδέ πυρ δια να καθίσει έμπροσθεν αυτού. Τι ούτι θέλουσιν είστε εις σε εκείνη, μετά τον οποίον εκ νεότητός σου εκοπίασας, η έμπορή σου, θέλουσι φύγει περιπλανόμενη έκαστος εις το μέρος αυτού, ουδείς θέλει σε σώσει. Ισαΐας, κεφάλαιο μη ήτα. Ακούσατε τούτο οίκος Ιακώβ, οι κληθέντες με το όνομα του Ισραήλ και εξελθώντες εκ της πηγής του Ιούδα, οι ομνίοντες εις το όνομα του Κυρίου και αναφέροντες τον Θεόν του Ισραήλ, πληνουχίαν αληθεία, ουδέν δικαιοσύνη. Διότι λαμβάνουσι το όνομα αυτών εκ της πόλεως της Αγίας και επιστηρίζονται επί των Θεών του Ισραήλ. Το όνομα αυτού είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Έκτοτε ανήγγυλα τα απαρχής. Και εξήλθον εκ του στόματός μου και διακήρυξα αυτά. Έκαμα αυτά ευνηδίως και έγιναν. Επειδή γνωρίζω ότι είσαι σκληρός και ο τράχυλός σου είναι νεύρων σιδηρούν και το μέτωπον σου χάλκινον. Έκτοτε δε ανήγγυλα τούτο προς σε. Πριν γίνει, διακήρυξα τούτο εις σε, για να μην είπεις «Το είδωλόν μου έκαμε ταύτα και το γλυπτόν μου και το χιτόν μου προσέταξε ταύτα». Ήκουσας, ιδέ πάντα ταύτα. Και δεν θέλετε ομολογήσει. Από τού δε διακηρύ το προσέ νέα, μάλιστα αποκεκριμένα τα οποία σύ δεν ήξευρες. Τώρα έγιναν και ουχή παλαιόθεν, και ουδέ πρώτης ημέρας ταύτης ήκουσας περί αυτών, δια να μην είπεις, ιδού εγώ ήξευρον ταύτα. Ούτε ήκουσας, ούτε ήξευρες, ούτε απαρχής ηνύχθησαν τα ότα σου. Διότι ήξευρον ότι βεβαίως ήθελες φερθεί απίστος, και εκ κοιλίας ονομάστης παραβάτης. Ένεκεν του ονόματός μου θέλω μακρύνει των θυμών μου και δια των έπαινών μου θέλω βασταχθεί προς σε, ώστε να μην σε εξολοθρεύσω. Ιδού σε εκαθάρισα, πλην ουχίος άργυρον, σε κατέστησα εκλεκτών εν το χωνευτηρίο της θλίψεως. Ένε και νεμού θέλω κάμι τούτο. Διότι πώς ήθελε μολυνθεί το όνομά μου, ναι, δεν θέλω δώσει την δόξαν μου εις άλλον. Άκουσόν μου Ιακώβ και Ισραήλ, τον οποίον εγώ εκάλεσα. Εγώ αυτός είμαι. Εγώ ο πρώτος, εγώ και ο έσχατος. Και η χείρ μου εθεμελίωσε την γην, και η δεξιά μου εμέτρησε με σπιθαμήν τους ουρανούς. Όταν καλώ αυτούς, παρίστανται ομού. Συνάχθητε πάντε εσείς και ακούσατε. Τις εκ τούτων ανήγγειλε ταύτα. Ο Κύριος ηγάπησεν αυτόν. Όθεν θέλει εκπληρώσει το θέλημα αυτού επί την Βαβυλώνα, και ο βραχίων αυτού θέλει είστε επί τους Χαλδαίους. Εγώ ελάλησα, ναι, εκάλεσα αυτόν, έφερα αυτόν, και εγώ θέλω ευωδώσει την οδόν αυτού. Πλησιάσατε προς εμέ, ακούσατε τούτο. Απ' αρχής δεν ελάλησα εν κρυπτό. Εξότου έγινε τούτο, εγώ ήμουν εκεί. Και τώρα, Κύριος ο Θεός, απέστειλεν εμέ και το πνεύμα αυτού. Ούτω λέγει Κύριος, ο λυτρωτής σου, ο Άγιος του Ισραήλ. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο διδάσκων σε δια την ωφέλειάν σου, ο οδηγών σε δια της οδού διείς έπρεπε να υπάγεις. Ήθε να οίκουες τα προστάγματά μου. Τότε η ειρήνη σου ήθελεν είστε ως ποταμός και η δικαιοσύνη σου ως κύματα θαλάσσης. Και το σπέρμα σου ήθελεν είστε ως ιάμος και τα έκγωνα της κοιλίας σου ως τα λιθάρια αυτής. Το όνομα αυτού δεν ήθελε να αποκοπεί, ουδέ εξαλειφθεί απέμπροσθέν μου. Εξέλθετε εκ της Βαβυλώνος, φεύγετε από των Χαλδαίων, με τα φωνής αλλαλαγμού αναγγείλατε, διακηρύξατε τούτο, εκφωνήσατε αυτό έως εσχάτου της γης, είπατε «Ο Κύριος ελύτρωσε τον δούλον αυτού Ιακώβ, και δεν εδίψησαν ότε οδήγει αυτούς δια της ερήμου. Έκαμε να ρεύσωση δια αυτούς ύδατα εκ πέτρας, και έσχισε την πέτραν και τα ύδατα έρευσαν. Ειρήνη δεν είναι εις τους ασεβείς», λέγει Κύριος.
2: Σοφωνίας, κεφάλαιο Α. Ο λόγος του Κυρίου, ο γενόμενος προς Σοφωνίαν, των ιών του Χουσί, ιού του Γεδαλίου, ιού του Αμαρίου, ιού του Ισκίου, εν τες ημέρες Ιωσίου, ιού του Αμών, βασιλέως του Ιούδα. «Θέλω αφανίσει παντελώς τα πάντα από προσώπου της γης», λέγει Κύριος. «Θέλω αφανίσει άνθρωπον και κτίνος. Θέλω αφανίσει τα πετεινά του ουρανού και τους ιχθείας της θαλάσσης και τα προσκόμματα μετά των ασεβών. Και θέλω εξολοθρεύσει τον άνθρωπον από προσώπου της γης», λέγει Κύριος. «Και θέλω εκτείνει την χείρα μου επί των Ιούδαν και επί πάντα στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Και θέλω εξολοθρεύσει το υπόλοιπον του Βάλ από του τόπου αυτού και το όνομα των ειδωλοθητών μετά των ιερέων. Και τους προσκυνούντας επί των δωμάτων την στρατιάν του ουρανού. Και τους προσκυνούντας και ομνίοντας εις τον Κύριον και τους ομνίοντας εις τον Μαλχόμ. Και τους εκκλίνοντας από όπισθεν του Κυρίου και τους μη ζητούντας τον Κύριον μη δε εξερευνώντας αυτόν. Σιώπα ενώπιον Κυρίου του Θεού, διότι εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου. Διότι ο Κύριος ετοίμασε θυσίαν, διόρισε τους κεκλειμένους αυτού. Και εν τη ημέρα της θυσίας του Κυρίου θέλω εκδικηθεί τους άρχοντας και τα τέκνα του βασιλέως και πάντα στους ενδεδειμένους ενδύματα αλότρια. Εν εκείνη τη ημέρα θέλω εκδικηθεί και πάντα στους υπερπηδώντας τα κατόφλια, τους γεμίζοντας τους οίκους των κυρίων αυτών εξαρπαγής και δόλου. Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλει είστε θόρυβος κραυγής από της ιχθυϊκής πύλης και ολολιγμός από της πύλης της Δευτέρας και συντριμός μέγας από των λόφων. Ολολήξατε οι κάτοικοι της Μακτές, διότι εξολοθρεύθη πας ο λαός ο εμπορικός, κατεκόπησαν πάντες υφέροντες αργύριον. Και εν το καιρό εκείνο θέλω εξερευνήσει την Ιερουσαλήμ με λίχνους και εκδικηθεί προς άνδρας τους αναπαυωμένους επί την τριγίαν αυτών, τους λέγοντας εν την καρδία αυτών «Ο Κύριος δεν θέλει αγαθοποιήσει, ουδέ θέλει κακοποιήσει». Δια τούτο τα αγαθά αυτών θέλουσιν είστε εις διαρπαγήν και η οίκη αυτών εις αφανισμών, και θέλουσι νοικοδομήσει οικίας, και δεν θέλουσι κατοικήσει, και θέλουσι φυτεύσει αμπελώνας, και δεν θέλουσι ποιοι των ίνων αυτών. Εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη, εγγύς και σπέβδει εις φόδρα. Φωνή της ημέρας του Κυρίου. Πικρός θέλει φωνάξει εκεί ο ισχυρός. Ημέρα οργής η ημέρα εκείνη. Ημέρα θλίψεως και στενοχωρίας. Ημέρα ερημώσεως και αφανισμού. Ημέρα σκότους και γνώφου. Ημέρα νεφέλης και ομίχλης. Ημέρα σάλπιγγος και αλλαλαγμού κατά των οχυρών πόλεων και κατά των υψηλών πύργων. Και θέλω καταθλίψει τους ανθρώπους και θέλω συπεριπατεί ως τυφλή, διότι ημάρτησαν εις τον Κύριον. Και το αίμα αυτόν θέλει διαχυθεί ως σκόνης και εσάρκες αυτόν ως κόπρος. Αλουδέ το αργύριον αυτόν, ουδέ το χρυσίον αυτόν θέλει δυνηθεί να λυτρώσει αυτούς εν τη ημέρα της οργής του Κυρίου. Και πάσα η γη θέλει καταναλωθεί υπό του πυρός του ζήλου αυτού, διότι θέλει κάμει συντέλειαν, μάλιστα ταχείαν, επί πάντας τους κατοικούντας την γην. Σοφωνίας, κεφάλαιο Β. Συνάχθητε και συναθρίστητε το έθνος το μη επιθυμητών. Πριν το ψήφισμα γεννήσει το αποτέλεσμα αυτού και η ημέρα παρέλθει ως χνούς. Πριν επέλθει εφημάσει έξαψη της οργής του Κυρίου. Πριν επέλθει εφημάσει η ημέρα του θυμού του Κυρίου. Ζητείτε τον Κύριον πάντες οι πραείς της γης, οι εκτελέσαντες τας κρίσης αυτού. Ζητείτε δικαιοσύνην, ζητείτε πραότητα, ίσως σκεπαστείτε εν τη ημέρα της οργής του Κυρίου. Διότι η Γάζα θέλει εγκαταληφθεί και η Ασκάλων θέλει ερημωθεί. Θέλου συνεκδιώξει την Άζωτον εν καιρό μεσημβρίας και η Ακαρών θέλει εκριζωθεί. Ουέ εις τους κατοίκους των παραλίων της θαλάσσης, εις το έθνος των Χερεθέων. Ο λόγος του Κυρίου είναι εναντίον σας. Χαναάν, γη των Φιλιστέων. Και θέλω σε αφανίσει, ώστε να μην υπάρχει ο κατοικών. Και το παράλιον της θαλάσσης θέλει είστε κατοικίε και σπήλε απειμένων και μάνδρε ποιμνίων. Και το παράλιον τούτο θέλει είστε δια το υπόλοιπον του οίκου Ιούδα. Εκεί θέλουσι βόσκοι. Εν της οίκης της Ασκάλωνος θέλουσι καταλύει το εσπέρας. Διότι Κύριος ο Θεός αυτών θέλει επισκεφθεί αυτούς και αποστρέψει την εχμαλωσίαν αυτών. Ήκουσα τους ονειδισμούς του Μωάβ και τας ύβρις των ιών Αμών, δια των οποίων ονείδιζον τον λαόν μου και εμεγαλύνοντο κατά των ορίων αυτού. Δια τούτο, ζω εγώ, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, εξάπαντος ο Μωάβ θέλει είστε ως τα Σόδωμα και η ιή Αμών ως τα Γόμορα, τόπος κνίδων και αλικέ και παντοτινή ερήμωσης. Το υπόλοιπον του λαού μου θέλει λαφυραγωγήσει αυτούς και το υπόλοιπον του έθνους μου θέλει κατακληρονομήσει αυτούς. Τούτο θέλει γίνει εις αυτούς δια την υπερηφανίαν αυτών, διότι ονείδησαν και εμεγαλύνθησαν κατά του λαού του Κυρίου των δυνάμεων. Ο Κύριος θέλει είστε τρομερός εναντίον αυτών, διότι θέλει εξολοθρεύσει πάντα στους θεούς της γης και θέλουσι προσκυνήσει αυτών έκαστος εκ του τόπου αυτού, πάσε εν ίση των εθνών. Και εσείς, Αιθίωπες, θέλετε διαπεραστεί δια της ρομφαίας μου και θέλει εκτείνει την χείρα αυτού κατά του βορρά και αφανίσει την Ασσυρίαν και θέλει καταστήσει την Νινεβή εις αφανισμών τόπον άνυδρων ως ιέρημος. Και πίμνια θέλου συβόσκεστε εν μέσω αυτής πάντα τα ζώα των εθνών. Και ο Πελεκάν και ο Ακανθόχυρος θέλουσι κατοικεί εν της ανοφλίης αυτής. Η φωνή αυτών θέλει ηχήσει εις τα παράθυρα. Ερήμωσις θέλει είστε εν τες πύλες, διότι θέλει γυμνωθεί από των κεδρίνων έργων. Αυτή είναι η εφρενωμένη πόλης, η κατοικούσα αμερίμνος, η λέγουσα εν την καρδία αυτής «εγώ είμαι» και δεν είναι άλλη εκτός εμού. Πώς κατεστάθη έρημος, κατάλημα θηρίων, πάσο διαβαίνων δι' αυτής θέλει συρρήξει και κινήσει την χείρα αυτού. Σοφωνίας, κεφάλαιο Γ. ουε η παραδεδειγματισμένη και μεμολισμένη, η πόλη η καταθλίβουσα. Δεν υπήκουσεν εις την φωνήν, δεν εδέχθη διόρθωσιν, δεν ήλπισεν επί των Κύριων, δεν επλησίασεν εις των Θεών αυτής. Οι άρχοντες αυτής είναι εν αυτοί λέοντες οριόμενοι. Οι κριτέ αυτής λύκη της εσπέρας, δεν αφήνουσιν ουδέν διαπροή. Οι προφήτε αυτής είναι προπετής, άνθρωποι δόλοι. Οι ιερείς αυτής ευεβήλωσαν το αγιαστήριον, υθέτησαν τον νόμον. Ο Κύριος είναι δίκαιος εν μέσω αυτής, δεν θέλει καμία αδικίαν. Κατά πάσαν πρωίαν φέρει την κρίσιν αυτού εις φως, δεν απολείπει. Αλλά ο διεφθαρμένος δεν γνωρίζει εσχήνιν. Εξολόθρευσα έθνη, οι πύργοι αυτών είναι ηρημωμένοι. Ηρήμωσα τα σοδούς αυτών, ώστε να μην υπάρχει διαβαίνων. Επόλεις αυτών υφανίστησαν, ώστε δεν υπάρχει ουδής κατοικών. Είπα, βεβαίως ήθελες με φοβηθεί, ήθελες δεχθεί παιδείαν, και η κατοικία αυτής δεν ήθελε να εξολοθρευθεί, όσον και αν ετιμώρουν αυτήν. Πλην αυτοί έσπευσαν να διαφθείρωσει πάσα στας πράξεις αυτών. Δια τούτο, προσμένετε με, λέγει Κύριος, μέχρι της ημέρας καθήν εγείρομαι προς λαιλασίαν. Διότι η απόφασή μου είναι να συνάξω τα έθνη, να συναθρήσω τα βασίλεια, να εκχαίω επ' αυτά την αγανάκτησή μου, όλην την έξαψην της οργής μου. Επειδή πάσε η γη θέλει καταναλωθεί υπό του πυρός του ζήλου μου. Διότι τότε θέλω αποκαταστήσει στους λαούς γλώσσαν καθαράν, για να επικαλώνται πάντες στο όνομα του Κυρίου, να δουλεύω συν αυτόν υπό ένα ζυγόν. Από του πέραν των ποταμών της Αιθιοπίας η οικέτε μου, η θυγάτηρ των διασπαρμένων μου, θέλου συμφέρει την προσφοράν μου. Εν τη ημέρα εκείνη δεν θέλεις εσχύνεστε δια πάσα στας πράξεις σου, διόν η νόμη σας εναντίον μου. Διότι τότε θέλω αφαιρέσει εκ μέσου σου τους καυχωμένους εις την μεγαλοπρέπειάν σου και δεν θέλεις πλέον μεγαλαυχή κατά του όρους του Αγίου μου. Και θέλω αφήσει εν μέσω σου λαών τεθλιμμένων και πτωχών και ούτη θέλου συνελπίζει επί το όνομα του Κυρίου. Το υπόλοιπον του Ισραήλ δεν θέλει πράξη ανομίαν, ουδέ λαλήσει ψεύδι, ουδέ θέλει ευρεθεί εν το στόματι αυτών γλώσσα δολία. Διότι αυτή θέλου συβόσκει και πλαγιάζει και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών. Ψάλε θύγατερ Σιών, αλλά αλλάξατε Ισραήλ, τέρπου και εφραίνου εξ όλης καρδίας θύγατερ Ιερουσαλήμ. Αφήρεσεν ο Κύριος τας κρίσεις σου, απέστρεψε τον εχθρόν σου. Βασιλεύς του Ισραήλ είναι ο Κύριος εν μέσω σου. Δεν θέλεις πλέον ειδή κακών. Εν τη ημέρα εκείνη θέλει λεχθεί προς την Ιερουσαλήμ. Μη φοβού, Σιών, ας μη εκλείονται εχείρες σου. Κύριος ο Θεός σου, ο εν μέσω σου ο δυνατός, θέλει σε σώσει, θέλει εφρανθεί επί σε εν χαρά. Θέλει αναπάβεστε εις την αγάπην αυτού, θέλει εφραίνεστε εις σε εν άσμαση. Θέλω συνάξει τους λελυπημένους δια τας επισήμους εορτάς, τους όντας από σου, εις τους οποίους ή το βάρος ο ονειδισμός. Ιδού εν το καιρό εκείνο θέλω αφανίσει πάντα στους καταθλίβοντάς σε και θέλω σώσει την χωλένουσαν και συνάξει την εξωσμένην. Και θέλω καταστήσει αυτούς έπαινον και δόξαν εν παντή τόπο της εσχήνης αυτών. Εν το καιρό εκείνο θέλω σας φέρει και εν το καιρό εκείνο θέλω σας συνάξει. Διότι θέλω σας κάμει ονομαστούς και επενετούς μεταξύ πάντων των λαών της γης, όταν εγώ αποστρέψω την εχμαλωσίαν σας, έμπροσθεν των οφθαλμών σας, λέγει Κύριος.
3: Σαμουήλ Α ή Βασιλειών Α, κεφάλαιον Γ. Και το παιδίον ο Σαμουήλ υπηρέτη τον Κύριον έμπροσθεν του Ηλί. Ο λόγος δε του Κυρίου ή το σπάνιος κατ' εκείνας τας ημέρας. Όρασις δεν εφαίνεται. Κατ' εκείνον δε των καιρών ότε ο Ηλί εκείτετο εν το τόπο αυτού και οι οφθαλμοί αυτού ήσαν οι μαυρωμένοι, ώστε δεν είναι δυνατό να βλέπει, ο δε Σαμουήλ εκείτετο εν το ναό του Κυρίου, όπου ήτο η κυβωτός του Θεού, πριν ο λίχνος του Θεού σβεστεί. Εκάλεσεν ο Κύριος τον Σαμουήλ, ο δε απεκρίθη ιδού εγώ. και έτρεξε προς τον Ηλί και είπεν: «Ιδού εγώ, διότι με εκάλεσας». Ο δε είπεν: «Δεν σε εκάλεσα, επίστρεψον να κοιμηθείς». Και υπήγε να κοιμηθεί. Ο δε Κύριος εκάλεσε πάλιν εκ δευτέρου: «Σαμουήλ». Και σηκώθη ο Σαμουήλ και υπήγε προς τον Ηλί και είπεν: «Ιδού εγώ, διότι με εκάλεσας». Ο δε απεκρίθη: «Δεν σε εκάλεσα τέκνον, επίστρεψον να κοιμηθείς». Και Σαμουήλ δεν εγνώριζεν έτη των Κύριων, και ο λόγος του Κυρίου δεν είχεν έτη αποκαλυφθεί εις αυτόν. Και κάλεσεν ο Κύριος τον Σαμουήλ πάλιν εκ τρίτου. Και σηκώθη και υπήγε προς τον Ηλί και είπεν: «Ιδού εγώ, διότι με εκάλεσας». Και ενόησεν ο Ηλί ότι ο Κύριος εκάλεσε το πεδίον. Και είπεν ο Ηλί προς τον Σαμουήλ: «Είπα για να κοιμηθείς, και αν σε κράξει θέλεις υπή, λάλησον Κύριε, διότι ο δούλος σου ακούει». Και ο Σαμουήλ υπήγε και εκοιμήθη εν το τόπο αυτού. Και ήλθεν ο Κύριος και σταθείς εκάλεσε καθώς το πρώτερον: «Σαμουήλ, Σαμουήλ». Τότε ο Σαμουήλ απεκρίθη: «Λάλησον, διότι ο δούλος σου ακούει». Και είπεν ο Κύριος προς τον Σαμουήλ: «Ιδού εγώ θέλω κάμει εις τον Ισραήλ πράγμα, ώστε παντός ακούοντος αυτό θέλουσιν ηχήσει αμφότερα τα ότα. Εν εκείνη τη ημέρα θέλω εκτελέσει εναντίον του Ηλί πάντα όσα ελάλησα περί του οίκου αυτού. Θέλω αρχίσει και θέλω επιτελέσει. Διότι ανήγγυλα προς αυτόν ότι εγώ θέλω κρίνει τον οίκον αυτού έως αιώνος δια την ανομία. Επειδή γνωρίσας ότι οι αυτού έφερον κατάραν εφ' αυτούς, δεν συνέστηλεν αυτούς. Και δια τούτο όμοσα εναντίον του οίκου του Ηλί, ότι η ανομία των ιών του Ηλί δεν θέλει καθαριστεί εις τον αιώνα δια θυσίας ουδέ δια προσφοράς». Και κοιμήθη ο Σαμουήλ έως πρωίας. Έπειτα ίνιξε τα στήρας του οίκου του Κυρίου. Και εφοβήτω ο Σαμουήλ να αναγγείλει την όρασιν προς τον Ηλί. Εκάλεσε δε ο Ηλί τον Σαμουήλ και είπε: «Σαμουήλ, τέκνον μου». Ο δε απεκρίθη: «Ιδού εγώ». Και είπε: «Ποιος είναι ο λόγος ο λαλήθης προς σε? Μη κρύψεις αυτόν παρακαλώ απέ μου. Ούτω να κάμει σε ο Θεός και ούτω να προσθέσει, εάν κρύψεις απέ μου τεινά εκ πάντων των λόγων των λαλήθεντων προς σε». Και ανήγγειλε προς αυτόν ο Σαμουήλ πάντα στους λόγους και δεν έκρυψεν απ' αυτού ουδένα. Και είπε ο Ηλί: «Αυτός είναι ο Κύριος. Ας κάμει το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού». Και μεγάλωνε ο Σαμουήλ, και ο Κύριος ήτο μετ' αυτού, και δεν άφηνε να πίπτει ουδείς εκ των λόγων αυτού εις την γην. Και πάσο Ισραήλ, από Δαν έως Βυρσαβέ, εγνώρισεν ότι ο Σαμουήλ ήτο διορισμένος εις το να είναι προφήτης του Κυρίου. Και εξικολούθησεν ο Κύριος να φανερώνεται εν Σιλό, διότι απεκαλύπτεται ο Κύριος προς τον Σαμουήλ εν Σιλό δια του λόγου του Κυρίου. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α, κεφάλαιον Δέλτα. Και έγινε λόγος του Σαμουήλ προς πάντα τον Ισραήλ. Και εξήλθεν ο Ισραήλ εναντίον των Φιλιστέων εις μάχην και στρατοπέδευσαν πλησίον του Εβεν Έζερ. Οι δε Φιλιστέοι εστρατοπέδευσαν εν Αφέκ. Και παρετάχθησαν οι Φιλιστέοι εναντίον του Ισραήλ. Και ότε εξυπλώθη η μάχη, εκτυπήθη ο Ισραήλ έμπροσθεν των Φιλιστέων. Και εφωνεύτησαν εν το πεδίο κατά την συμπλοκήν έως 4.000 ανδρών. Ότε δε ήλθεν ο λαός εις το στρατόπεδον, είπον οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ: «Διατί ο Κύριος επάταξεν ημάς σήμερον έμπροσθεν των Φιλιστέων? Ας λάβομεν προς εαυτούς από Σιλό την κυβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου και ελθούσα εν μέσω ημών θέλει σώσει ημάς εκ της χειρός των εχθρών ημών». Και απέστειλεν ο λαός εις Σιλό και εσήκωσαν εκείθεν την κυβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου των δυνάμεων του καθημένου επί των Χερουβίν. Και αμφότεροι οι ή του Ηλί, Οφνί και Φινές, ήσαν εκεί μετά της κυβωτού της Διαθήκης του Θεού. Και ότε ήρθεν η κυβωτός της διαθήκης του Κυρίου εις το στρατόπεδον, πόσο Ισραήλ ηλάλαξε με τα φωνής μεγάλης, ώστε αντίχησεν η γη. Και ακούσαντες οι Φιλιστέοι την φωνή του αλλαλαγμού, είπων, τι σημαίνει η φωνή του μεγάλου τούτου αλλαλαγμού εν το στρατοπέδο των Εβραίων? Και έμαθον ότι η κυβωτός του Κυρίου ήρθεν εις το στρατόπεδο. Και εφοβήθησαν οι Φιλιστέοι λέγοντες, ο Θεός ήρθεν εις το στρατόπεδο. Και είπων, ουέης ημάς, διότι δεν εστάθη τιούτον πράγμα χθες και προχθές. Ουέης ημάς, τι θέλει σώσει ημάς εκ της χειρός των Θεών τούτων των ισχυρών? Ούτι είναι οι Θεοί οι πατάξαντες τους Αιγυπτίους εν πάση πληγή εν διερήμο. Ενδυναμώθητε Φιλιστέοι και στάθητε ως άνδρες, δια να μη γίνετε δούλοι εις τους Εβραίους, καθώς αυτοί εστάθησαν δούλοι εις εσάς. Στάθητε ως άνδρες και πολεμήσατε αυτούς. Τότε οι Φιλιστέοι επολέμησαν. Και εκτυπήθη ο Ισραήλ και έφυγεν έκαστος εις την σκηνήν αυτού. Και έγινε σφαγή μεγάλη σφόδρα. Και έπεσον εκ του Ισραήλ 300.000 πεζοί. Και η κυβωτός του Θεού επιάστη. Και αμφότεροι οι ιοί του Ηλί, Οφνή και Φινεές εθανατώθησαν. Και έδραμεν εκ της μάχης άνθρωπός της εκ του Βενιαμίν και ήρθεν εις Σιλό την αυτήν ημέραν έχων τα ημάτια αυτού διεσχισμένα και χώμα επί την κεφαλήν αυτού. Και ότε ήρθεν ιδού ο Ηλί εκάθητο επί της καθέδρας κατά το πλάγιον της οδού σκοπεύων. Διότι η καρδία αυτού έτρεμε περί της κυβωτού του Θεού. Και ότε ο άνθρωπος ερθώνει στην πόλην ανήγγειλε ταύτα ανεβόησε πάσα η πόλης. Και ακούσας ο Ηλί την φωνή της βοής, είπεν, τι σημαίνει η φωνή της βοής ταύτης? Και ο άνθρωπος ήλθε σπέβδον και ανήγγειλε προς τον Ηλί. Ήτο δε ο Ηλί 98 ετών, και οι οφθαλμοί αυτού ήσαν οι μαυρωμένοι, ώστε δεν είναι δύνατο να βλέπει. Και είπεν ο άνθρωπος προς τον Ηλί, εγώ είμαι ο ερθόν εκ της μάχης, και έφυγον εγώ εκ της μάχης σήμερα. Και είπε, τι έγινε τέκνα μου? Και απεκρίθη ο μηνυτής και είπε, έφυγεν ο Ισραήλ έμπροσθεν των Φιλιστέων και έτσι μεγάλη σφαγή έγινε εις τον λαό και προσέτει αμφότεροι οι Ιησού Οφνή και Φινεές απέθαναν και η κυβωτός του Θεού επιάστη. Και καθώς ανέφερε περί της κυβωτού του Θεού, ο Ηλί έπεσεν εκ της καθέδρας εις τα οπίστια προς το πλάγιον της πύλης και συνετρίβει ο τράχυλος αυτού και απέθανε, διότι το γέρον ο άνθρωπος και βαρύς. Έκρινε δε αυτός τον Ισραήλ 40 έτη. Και η νύφη αυτού, η γηνή του Φινεές, ούσα έγκυος, ετοίμη να γεννήσει, ότε ήκουσε την αγγελία, ότι η κυβωτός του Θεού επιάστη, και ότι ο πενθερός αυτής και ο ανήραυτής απέθανον, εκυρτώθη και γέννησε. Διότι ήρθον εις αυτήν η πόνη. Και καθόν καιρόν απέθνησκεν, εγυναίκες επαριστάμενε είπον προς αυτήν, μη φοβού διότι εγέννησας ιών. Εκείνη όμως δεν απεκρίθη, ουδε έβαλεν αυτό εις την καρδίαν αυτής, και κάλεσε το παιδίον η Χαβόθ λέγουσα, η δόξα έφυγεν εκ του Ισραήλ, διότι η κυβωτός του Θεού επιάστη. Και διότι ο πενθερός αυτής και ο ανήραυτής απέθαναν. Και είπεν, η δόξα έφυγεν εκ του Ισραήλ, διότι επιάστη η κυβωτός του Θεού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

το βασικό στοιχείο της πίστης μας, που δεν χρειάζεται αναπαράσταση σε μας, γιατί οι άνθρωποι του Θεού ζουν διαπίστεως και όχι δια της όψεως. Και καθώς έρχεται όλο αυτό στον κόσμο, έτσι θα ήθελα έτσι και εμείς να θυμηθούμε λίγο όσον αφορά την Ανάσταση, να δούμε ο Λόγος του Θεού τι λέει, ώστε η πίστη μας, αδερφοί, να μην κρέμεται από ανθρώπινες αναπαραστάσεις, αλλά από τον Λόγο του Κυρίου. Η πίστη μας, και γενικά η πίστη, δεν είναι κάτι το οποίο στέκεται μετέωρο. Όταν κάποιος άνθρωπος πιστεύει, δεν είναι το να πατάς σε στέρεο έδαφος και να μεταπηδήσεις στο κενό, αλλά η πίστη έχει ένα θεμέλιο. Πατάς στο Λόγο του Κυρίου. Δεν είναι η μετάβαση από τη σταθερότητα στο κενό, αλλά η μετάβαση από τη σταθερότητα την ανθρώπινη στον θεμελιώδη Λόγο του Κυρίου. Γι' αυτό και λέει ότι η πίστη είναι ελπιζομένων υπόσταση. Βεβαίως, οι πραγμάτων μη βλεπωμένων είναι υπόσταση. Έχει θεμέλιο η πίστη. Και λέει ελπιζομένων. Τα ελπιζόμενα δεν είναι τίποτα άλλο από τι, από εκείνα τα οποία ο Κύριος μας έχει υποσχεθεί, είναι τα υποσχόμενα από τον Κύριο. Είναι ο Λόγος του Θεού. Και η Ανάσταση, αδελφοί, είναι γραμμένη, είναι προφητευμένη από την αρχή του Λόγου του Κυρίου. Είναι η βασική αρχή που ο Θεός έφτιαξε τα πάντα. Γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος θα αμαρτήσει, γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος θα πεθάνει πνευματικά αλλά και φυσικά, γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, ο Αδάμ και η Εύα, αν δεν αμάρτανε, δεν θα πέθαινε ούτε με το φυσικό θάνατο. Όμως ο Κύριος γνώριζε τα πάντα από την αρχή, γνώριζε την αμαρτία και το μισθό της αμαρτίας, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε από την αρχή του λόγου να μιλάει ο Κύριος για την Ανάσταση με διάφορους τρόπους. Βλέπετε ότι ο Θεός είναι, λέει, Θεός κρυπτόμενος. Τα πράγματά του, τους θησαυρούς του, τους έχει φυλάξει για τους εκλεκτούς και όχι για όλο τον κόσμο. Για αυτούς που τον εξερευνούν, για αυτούς που τον ζητούν. Όπως και το θέμα της πίστης, ακριβώς έτσι είναι. Το να βαδίσεις με πίστη, γιατί χρειάζεται πίστη για να πιστεύεις στην Ανάσταση. Γι' αυτό μιλάω για την πίστη πρώτα απ' όλα. Αδερφοί, είναι μια πορεία. Είναι όπως ο Πέτρος είπε στον Κύριο, να έρθω κι εγώ να περπατήσω πάνω στα κύματα. Και ο Κύριος του είπε, έλα. Έτσι και εμείς σαν άνθρωποι, ο Θεός, αδελφοί, έχει ορίσει την πίστη για να κατανοήσουμε πράγματα, να καταλάβουμε και να αλλάξουμε τη ζωή μας. Αμήν. Μεταβαίνουμε από το ανθρώπινο, από τα ορατά, από τα φυσικά, στα αόρατα. Και τα αόρατα είναι, αδελφοί, τα αιώνια, τα αφθάρτα. Και είναι μια πορεία αυτό, να ζει ο άνθρωπος για τις πίστεως. Ένας λόγος που ο Θεός δεν εμφανίζεται, θα δούμε και στο θέμα της Ανάστασης, βλέπουμε την Ανάσταση του Κυρίου που δεν έγινε με κάποιο μεγάλο εμφανή τρόπο στους ανθρώπους, δηλαδή να είναι πάρα πολλοί μάρτυρες, να έρχεται ο άγγελος να σπάει τα δεσμά, την πέτρα αυτή που ήταν εκεί στον τάφο, και να ξαφνικά όλοι να είναι αυτόπτες μάρτυρες. Δεν το έκανε έτσι ο Κύριος. Την Ανάστασή του ο Κύριος την έκανε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε τελικά να πιστέψουν εκείνοι που είναι εκλεκτοί, εκείνοι οι οποίοι θα πίστευαν και θα άνοιγαν την καρδιά τους εκείνων. Το ίδιο και μέχρι σήμερα. Πολλοί λένε, εάν δεν δω δεν πιστεύω.

0: Με αν δεις, αυτό δεν είναι πίστη. Αμήν. Το ίδιο και η Ανάσταση. Θέλει με πίστη να το λάβουμε. Θέλει με πίστη να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και βλέπουμε από την αρχή, με το πιο παλιό, στο πιο παλιό βιβλίο που υπάρχει, στον Ιώβ, μέσα στη γραφή, είναι ο Ιώβ, το πιο παλιό βιβλίο. Ακούστε τι λέει ο Ιώβ. Λέει στο 14 κεφάλαιο 14 εδάφη, λέει, εάν αποθάνει ο άνθρωπος, θέλει να ζήσει πάσα στα σημέρα της εκστρατείας μου, θέλω περιμένει ως σου έρθει η μεταλλαγή μου. Λέει στον Ιώβ 14-14. Το αιώνιο ερώτημα των ανθρώπων τελικά. Εάν ο άνθρωπος πεθάνει, θα αναζήσει? Θα ξαναζήσουμε? Πάσα στα σημέρα, λέει, της εκστρατείας μου θέλω περιμένει. Όλες τις ημέρες. Αυτός είναι ο δίκαιος άνθρωπος του Θεού. Και είναι αυτό που περιμένουμε. Αυτή την μεταλλαγή. Αυτή την μεταμόρφωση. Και λέει στο 25 εδάφιο, διαβάζω στο 19 κεφάλαιο 25 εδάφιο, Ιώβ λέει, διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θέλει γερθεί εν τες εσχάτης καιρής επί της γης. Και αφού μετά το σώμα μου τούτο λέει φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θέλω ειδή το Θεό. Τον οποίον αυτός εγώ θέλω ειδή και θέλω σε θεωρήσει η οφθαλμή μου και ουχή άλλος. Οι νεφροί μου κατατίκονται εν το κόλπο μου. Και αφού λέει το δέρμα μου αυτό και το σώμα μου αυτό θα φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θέλω ειδή το Θεό. Λέει ο Παύλος, μόνο σε αυτή τη ζωή πιστεύουμε στον Χριστό, είμαστε ελεηνότεροι όλων των ανθρώπων. Η βασική διδασκαλία μέσα στο Λόγο του Θεού είναι η Ανάσταση, είναι η αιώνιος ζωή, να ζούμε για πάντα μαζί με τον Κύριο. Μας ενεφίσει σε πνοή ζωής. Και ναι, είμαστε σε αυτόν εδώ τον κόσμο που είμαστε κάτω από τον νόμο της φθοράς. Καθώς περνάνε τα χρόνια, όλο και κάτι χαλάει στο σώμα μας. Είτε λίγο είτε πολύ, ανάλογα με πώς έχουμε γεννηθεί, έχουμε και την κληρονομικότητα, έχουμε και την απροσεξία τη δικιά μας, έχουμε και τις ασθένειες, έχουμε πολλά τα οποία έρχονται μέσα στο σώμα μας και σιγά σιγά φθυρόμαστε. Μέχρι που τελικά χανόμαστε. Αλλά όμως, αν λέει και το δέρμα μου και το σώμα μου φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θέλω δει τον Κύριο, ο Κύριος θα αναστήσει το σώμα μας. Ακούστε τι λέει ο Ισαΐας, ένα άλλο προφητικό μέσα στο Λόγο του Θεού. Αυτά είναι οι βάσεις, είναι οι προφητείες που ο Θεός έδωσε μέσα στο Λόγο Του για να παίρνουμε πίστη όσον αφορά την Ανάσταση. Διακηρύττει ο Ισαΐας και λέει, «Η νεκρή σου θέλουσι ζήσει. Μετά του νεκρού σώματός μου θέλουσι αναστηθεί». Προφητεία για την Σταύρωση, για την θυσία του Ιησού Χριστού και για την Ανάστασή Του. «Εξεγέρθητε και ψάλετε εσείς οι κατοικούντες εν το χώματι, διότι η δρόσο σου είναι ως η δρόσος των χόρτων και η γη θέλει εκρύψη τους νεκρούς». Πολύ όμορφα, ε! Προσχέσεις του Κυρίου. «Η νεκρή σου θέλουσι ζήσει. Μετά του νεκρού σώματός μου, λέει, θέλουσι αναστηθεί». Πού τα καταλάβαινε όλα αυτά ο Ιώβ, ο Ισαΐας? Το τι θα γινότανε στο μέλλον, το τι ο Θεός είχε σχεδιάσει μέσα στη βουλή του, και άνοιγαν οι προφήτες το στόμα τους και προφήτευαν τον αδιαψευθή λόγο του Κυρίου ότι θα υπάρξει Ανάσταση. Μετά του νεκρού σώματός μου θέλεις αναστηθεί, εξεγέρθη λέει και ψάλετε εσείς που κατοικείτε στο χώμα. στον Άδη που ήταν εκεί στην Παλαιά Διαθήκη. Διότι δρόσος σου είναι ο συνδρόσος των χόρτων και η γη θέλει εκρύψη τους νεκρούς. Θα αναστηθούν. Θα τους πάρει ο Κύριος μέσα από το χώμα της γης. Θα αναστήσει τα σώματά μας και θα βρεθούμε μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Ο Δανιήλ προφητεύει και λέει «Και πολλοί εκ των κοιμωμένων εν το χώμα της γης θέλουν σε εξεγερθεί εις μεν εις αιώνιον ζωή, η δε εις ονειδισμόν και εις κατεσχήνιν αιώνιον και εις συνετή θέλουν σε εκλάμψει ως η λαμπρότης του στερεώματος», λέει στο 12.3, «και οι επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνη ως οι αστέρες εις τους αιώνας των αιώνων». Πολλοί εκ των κοιμωμένων εν το χώμα της γης θέλουσι εξεγερθήν η ζωή αιώνια. Και άλλοι, ισονιδισμό και κατεσχήνι αιώνια. Ο λόγος του είναι τόσο καθαρός. Και πώς τον μπερδεύουν οι άνθρωποι. Έρχεται ο διάβολος για να κλέψει αυτή τη βασική αρχή, ώστε ο άνθρωπος να μην ζει με πίστη στην Ανάσταση. Με αυτό πρέπει να ζούμε. Είτε πεθαίνουμε, είτε ζούμε, λέει, πρέπει να είμαστε του Κυρίου. Με αυτή την ελπίδα θα ζούμε. Και με αυτή την ελπίδα αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις που, και τις δυσάρεστες καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω μας, στους συγγενείς μας, στα πρόσωπα τα οποία είναι γύρω μας. Το μόνο που εμείς οφείλουμε να κάνουμε, γιατί αυτό είναι δεδομένο ότι οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι μαζί και εμείς θα πεθάνουμε μια μέρα. Αλλά το μόνο που, αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε εμείς. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μιλήσουμε για τον Κύριο, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να αναστηθούν με τους δικαίους. Με αυτούς που θα εξεγερθούν, λέει, εις αιώνια ζωή, όχι σε κατεσχήνη, όχι για κατεσχήνη, όχι για ντροπή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Με αυτό πρέπει να ζούμε. Η καθημερινή μας σκέψη θα πρέπει να είναι αυτό. Σήμερα ζούμε, αύριο πεθαίνουμε, τελείωσε. Όμως έχουμε την ελπίδα της Ανάστασης. Και πρέπει αυτή η ελπίδα να είναι ζωντανή κάθε μέρα στη ζωή μας, αδερφοί. Κάθε μέρα. Βλέπουμε τον Ενόχ σαν παράδειγμα στην αρχή της βίβλου. Ο Κύριος να τον μεταθέτει. Λέει ότι με τον Κύριο υπερπάτησε ο Ενόχ όλες τις μέρες της ζωής του και δεν ευρέθη, λέει, διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός. Τι κλάμα και τι κρίμα που έφυγε ο Ενόχ πριν την ώρα του, Τι κλάμα. Τι θρήνος που ξαφνικά εξαφανίστηκε. Έτσι μπορεί να το έβλεπαν οι άνθρωποι που μπορεί να ήταν κοντά στον Ενόχ και οι συγγενείς του. Να φύγει πριν την ώρα του. Για τον Κύριο πως είναι όμως αυτό. Γι' αυτό και λέει είναι πολύτιμος ο θάνατος για τον Κύριο των οσίων αυτού. Πω. Τελείωσε τον αγώνα του. Περπάτησε μαζί με τον Κύριο. Και όσο πιο νεαρός είσαι και περπατάς μαζί με τον Κύριο, τόσο μεγαλύτερη δόξα ίσως να υπάρχει. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί η σάρκα σε οθεί προς την αμαρτία όλο και περισσότερο. Όσο μεγαλώνεις, οριμάζει ο άνθρωπος, η σάρκα του, εντάξει, δεν θέλει τόσο πολύ την αμαρτία, έχει χορτάσει, έχει βαρεθεί, θέλεις. Οι δυνάμεις του σώματος όσον αφορά την αμαρτία κάπου εξασθενούν. Ο Ενόχ σε νεαρή ηλικία, δεν ξέρουμε πόσο χρόνο, νομίζω ήταν 365 χρονών, ναι, τότε, μέχρι τα 1000 ήταν το 1/3 της ζωής του δηλαδή, έφυγε, μετατέθηκε, για να μας συμβολήσει ο Κύριος την Ανάσταση. Όπως το μεγαλύτερο παράδειγμα ήταν με τον Αβραάμ, ο οποίος τι έκανε, πήγε να θυσιάσει το γιο του, γιατί ο Κύριος του το είπε, όμως πίστευε ότι τι, ακόμα και αν πέθαινε, ο Κύριος θα μπορούσε να τον αναστήσει από τους νεκρούς. Πίστευε στην Ανάσταση ο Αβραάμ, ο πατέρας της πίστης. Γι' αυτό και είπε ο Κύριος ότι ο Αβραάμ είδε την ημέρα την εμή, λέει, και είδε και χάρη. Μέσα στην όρασή του είδε την ώρα της Ανάστασης, είδε αυτό το γεγονός της, και αυτός είναι ο πατέρας της πίστης μας. Ο Θεός λοιπόν θέλει να ζούμε με πίστη, αδελφοί, με πίστη, σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό και λέει να μην λυπόμαστε για τους κοιμημένους. Κάποιες βασικές αρχές, αδελφοί, όπως είναι η Ανάσταση, η Ανάσταση του Κυρίου μας και η δικιά μας η Ανάσταση, είναι τόσο απλό, τόσο το έχουμε ακούσει και το έχουμε ξανακούσει, αλλά το θέμα είναι το κατά πόσο το πιστεύουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό χρειάζεται και υπενθύμηση να καταλάβουμε ότι, αδελφοί, αυτό είναι η βάση της ζωής μας. Με αυτό θα πρέπει να κινούμαστε, με αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Είμαστε ένα εδάφιο που λέει δεν υπάρχει σε κανένα κατάκριση, λέει, σε αυτούς που περπατάνε κατά πνεύμα. Δεν υπάρχει κατάκριση σε εκείνους οι οποίοι περπατούν κατά πνεύμα, όχι κατά σάρκα. Γιατί ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ με ελευθέρωσε, λέει, από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν κατάκριση μπροστά στο Κύριο? Και ποιοι είναι αυτοί που περπατάνε κατά πνεύμα? Παρακάτω, αν διαβάσετε, θα δείτε αυτοί, λέει, που φρονούν τα του πνεύματος. Αυτοί που φρονούν τα του πνεύματος. Αυτοί που φρονούν τα του πνεύματος είναι εκείνοι οι οποίοι βαδίζουν εν πνεύματι. Και αυτοί δεν έχουν κατάκριση. Αυτοί που φρονούν τα της σαρκός, που οι σκέψεις τους, η ζωή τους όλη, είναι τι να φάμε, τι να πιούμε, η σάρκα μας, πώς να το ευχαριστηθούμε. Υπάρχει κατάκριση σε αυτούς. Αμήν, υπάρχει κατάκριση. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά με αυτή τη γυναίκα που ήταν για τη λιθοβολήσουμε. Και ο Κύριος ήρθε και θυμάστε αυτό που είπαμε, ότι ήταν ανάμεσα στο νόμο και ανάμεσα στο έλεος ο Κύριος. Εκεί το τοποθέτησαν. Και είπαμε ότι ο Χριστός έπρεπε να έρθει ώστε να πάρει την τιμωρία μας. Αμήν. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη να λιθοβολούνται οι αμαρτάνοντες. Ενώ υπάρχει ο ηθικός νόμος στην Παλαιά Διαθήκη που δεν έχει καταργηθεί, μέσα ο ηθικός νόμος αυτός περιείχε τιμωρία. Και αυτή την τιμωρία, τη φυσική τιμωρία, ο Θεός την πήρε πάνω του, ο Ιησούς Χριστός. Την τιμωρία, λέει, τη δικιά μας, λέει στον Ισαΐα, στον Ιγάμα κεφάλαιο, ο Κύριος την πήρε αυτή την τιμωρία και ήρθε η ειρήνη η δικιά μας. Η τιμωρία, λέει, η δικιά μας ήταν πάνω του, πήρε ο Κύριος πάνω. Αλλά αν διαβάσετε στην προς Εβραίους επιστολή, διάβασα και μου σηκώθηκε τρίχα, στο, νομίζω στο έκτο κεφάλαιο είναι, λέει εκεί πέρα ότι αυτοί που αμαρτάνουν εκουσίως, δεν υπολείπονται, λέει, θυσία περί αμαρτιών, και λέει ότι αυτοί, λέει, οι άνθρωποι που καταπατούν τον Υιό του Θεού, που υβρίζουν το πνεύμα της χάρης, αυτοί οι άνθρωποι, λέει, ενώ στην Παλαιά Διαθήκη αυτοί που παραβίαζαν τον νόμο του Μωυσή πέθαιναν χωρίς έλεος, τους σκότωναν, πόσο μάλλον, λέει, εκείνοι οι οποίοι αμαρτάν εκουσίως και καταπατούν τον Υιό του Θεού και βρίζουν το πνεύμα της χάριτος του Κυρίου. Δηλαδή η τιμωρία σε ποιους έρχεται? Στους μη πιστεύοντες. Σε εκείνους οι οποίοι τελικά βαδίζουν κατά σάρκα. Η τιμωρία την πήρε ο Κύριος για να βαδίζεις εν πνεύματι. Να βαδίζεις στο πνεύμα, να βαδίζεις μέσα στην πίστη που εκείνος έδωσε σε εμάς και οι Απόστολοι έδωσαν σε εμάς. Πίστη για το Ευαγγέλιο. Πίστη για αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ακούστε τι λέει στην Α Κορινθίους το 15.1. Α Κορινθίους 15.1. Το μήνυμα, αδελφοί, της Ανάστασης είναι το πιο εξέχον μήνυμα μέσα στην Βίβλο, μέσα στο Λόγο του Θεού. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Σας φανερώνω, δε αδερφοί, το Ευαγγέλιο. Ποιο είναι το Ευαγγέλιο? Τι πάει να πει Ευαγγέλιο? Όμορφα, χαρμόσυνα, νέα. Ευαγγέλιο. Και ποιο είναι το Ευαγγέλιο? Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Αυτό το Ευαγγέλιο σας το φανερώνω, αδερφοί, λέει, το οποίο εκήρυξα προς εσάς, το οποίο και παραλάβατε και εις το οποίο είσταστε, για το οποίο και σώζεστε. Τι είναι τρόπο σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάτετε αυτό, εκτός και αν επιστέψατε ματέως. Αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα, το μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου, το μήνυμα της Ανάστασης, της δικιάς μας Ανάστασης, το οποίο παραλάβατε, στο οποίο στέκεστε, για το οποίο σώζεστε, εάν φυλάτετε αυτό, εκτός αν πιστέψατε ματέως. Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτης εκείνο το οποίο και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε δια της αμαρτίας ημών κατά της γραφάς. Αυτό σας παρέδωσα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ότι ετάφη και ότι ανέστη την τρίτη μέρα κατά της γραφάς. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, τάφη και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας. Και ότι εφάνει στον Κυφά και μετά στους 12 και μετά στους 500 αδερφούς γιαμιάς, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένουν έως τώρα, τινές δε και κοιμήθησαν. Δηλαδή κάποιοι από τους 500 που εμφανίστηκε ο Κύριος ζούσαν εκείνη τη στιγμή και ήταν μάρτυρες της φανέρωσής του μετά την Ανάστασή του. Αυτό είναι το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης, που υπήρχαν μάρτυρες, ζωντανοί μάρτυρες τότε. Και τώρα εμείς καλούμαστε, αδερφοί, να το πιστέψουμε και να το δεχτούμε βάσει του Λόγου, με το Λόγο του Κυρίου. Είναι μακάριοι αυτοί που δεν είδαν από αυτούς που είδαν. Έχουμε μεγαλύτερη μακαριότητα εμείς. Και για να το δούμε όλο αυτό θα πρέπει να μάθουμε, αδερφοί, να μπαίνουμε μέσα στη σφαίρα της πίστης. Δεν είναι μόνο να ακούμε το Λόγο του Κυρίου. Η φωνή του Θεού καλεί τον κάθε έναν άνθρωπο, τον κάθε ένα πιστό, να φύγει από τα γήινα, τα φθαρτά, και να μπει μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Εάν δεν μπούμε μέσα εκεί και εάν δεν αποκαλυφθεί αυτό σε μας, τότε, αδερφοί, απλά ακούμε κι εμείς λόγους παρηγορίας ίσως. Πρέπει να μπούμε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Εκεί καλούμαστε, σαν παιδιά του Θεού. Ο Αβραάμ, λέει, είδε την ημέρα την εμή και χάρη. Πώς την είδε? Όλοι οι Άγιοι άνθρωποι της πίστης είχαν ξεφύγει από τα γήινα. Είχαν μπει στα επουράνια. Ο Ιησούς Χριστός γνώριζε το τι θα γίνει. Και υπέρ, λέει, της χαράς της προκειμένης υπέφερε σταυρό, καταφρονήσα στην αισχύνη και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Η μεγαλύτερη χαρά, αδερφοί, για μας ποια είναι? Ποια είναι η μεγαλύτερη χαρά του πιστού, την οποία προσμένει ο πιστός? Η Ανάσταση. Αυτή είναι η χαρά. Αυτή είναι η δικιά μας η χαρά. Αμήν. Όμως για να δεις αυτή τη χαρά θα πρέπει να μπεις μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος και να ζήσεις με αυτό. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό το μήνυμα της Ανάστασης, αδερφοί, είναι όχι μόνο το μοναδικό αλλά και το καλύτερο μήνυμα που δόθηκε στον άνθρωπο. Και υπάρχουν ασάλευτες μαρτυρίες γι' αυτό, δηλαδή κάποιοι το αμφισβητούν, πάντα ο διάβολος είναι εκεί για να το καταστρέψει. Πάντα εκεί είναι ο διάβολος για να το καταστρέψει, όμως τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να εξερευνήσουν, να βρουν, να πιστοποιήσουν η πίστη τους να ατσαλώσει. Αμήν. Χρειάζεται πίστη γι' αυτό. Και η πίστη μας πρώτα απ' όλα έρχεται μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά βλέπουμε και το εξής φαινόμενο. Θυμάστε ότι πριν τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου γίνεται η Ανάσταση του Λαζάρου. Για ποιο λόγο έγινε στο τέλος της διακονίας του Κυρίου η Ανάσταση του Λαζάρου? Γιατί έγινε με τόσο εμφανή τρόπο η Ανάσταση του Λαζάρου, που υπήρχαν πολλοί μάρτυρες. Την τέταρτη μέρα ήδη το σώμα του μύριζε. Γιατί θα ερχόταν η μεγαλύτερη Ανάσταση που έπρεπε να τη λάβουν εκ πίστεως. Αυτή την Ανάσταση. Αμήν. Αυτή την Ανάσταση, την Ανάσταση, η Ανάσταση του Χριστού λαμβάνεται εκ πίστεως. Μπορεί να δει κάποιον να ανασταίνεται, αλλά ο Κύριος τι λέει? Ακόμα λέει και αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς, εάν δεν πιστεύουν στα λόγια του Μωυσή, ούτε στην Ανάσταση του ανθρώπου θα πιστέψουν. Ο Κύριος λοιπόν επέτρεψε να γίνει αυτή η Ανάσταση του Λαζάρου, ώστε να έχουν την πίστη για την μεγαλύτερη Ανάσταση που ήταν ο Ιησούς Χριστός, του Ιησού Χριστού. Γιατί η Ανάσταση του Ιησού Χριστού τι σηματοδοτούσε? Και τη δικιά τους Ανάσταση. Σηματοδοτούσε τη νίκη ενάντια στο θάνατο. Και έπρεπε οι άνθρωποι να το πάρουν με πίστη. Εκτός αυτών όμως βλέπουμε ότι τα Ευαγγέλια υπάρχουν και στα τέσσερα Ευαγγέλια αυτή η εικόνα των παθών αλλά και της Αναστάσεως. Γιατί είναι Ευαγγέλια. Υπάρχουν τα τρία συνοπτικά, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, όμως και το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το οποίο ξεκινάει με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, πολύ πιο πνευματικό, καταλήγουν και τα τέσσερα στην Ανάσταση του Κυρίου, γιατί αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αμήν. Όμως, παρόλο το ότι υπάρχουν κάποιες υποτιθέμενες διαφορές, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές μαρτυρίες που έχουν να κάνουν με το ίδιο γεγονός. Και γιατί υπάρχουν κάποιες φαινομενικές διαφορές μεταξύ τους, όσον αφορά την αφήγηση, πόσες γυναίκες ήταν, την ώρα που πήγανε κτλ. Κτλ. Άγγελοι αν ήταν ένας ή δύο. Εκεί αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε συνεννόηση μεταξύ των Ευαγγελιστών στο να γράψουν μεταξύ τους το ίδιο πράγμα. Όπως ο Θεός τους έδινε, έγραφαν. Αλλά και οι τέσσερις καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, στην ίδια εικόνα, στην ίδια μαρτυρία. Ότι ο Κύριος αναστήθηκε. Θυμάστε οι μαθητές που έπρεπε να ήταν οι Απόστολοι, οι 12 του Αρνίου, θα έπρεπε να ήταν μάρτυρες από την αρχή μέχρι το τέλος. Από το βάπτισμα του Ιωάννη μέχρι την ανάληψη του Κυρίου. Μάρτυρες, αυτόπτες μάρτυρες. Οι ίδιοι οι Ρωμαίοι γίνανε μάρτυρες στους Ρωμαίους αλλά και στους αρχιερείς ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Έλεγαν ότι κλάπηκε το σώμα του ενώ αυτοί κοιμόταν. Πώς να κλαπεί? Από ποιους? Αυτό το λίθο το μεγάλο, ποιος θα τον κυλούσε τόσο εύκολα μέσα στη νύχτα, χωρίς να πάρουν χαμπάρι οι Ρωμαίοι, τίποτα. Γνώριζαν οι αρχιερείς λοιπόν την Ανάσταση του Κυρίου. Πολλοί άκουσαν για αυτήν, αλλά πόσοι πίστεψαν τελικά? Αλλά παρόλο το ότι κάποιοι το δέχτηκαν και κάποιοι άλλοι όσο μπορούσαν το απέρριψαν, το γεγονός είναι ένα, ότι σώμα Χριστού δεν βρέθηκε. Δεν βρέθηκε. Αλλιώς κάποιοι άλλοι τι θα έλεγαν? Άντε το σώμα, άντε η απόδειξη. Όμως δεν υπήρχε απόδειξη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένα άλλο στοιχείο που μας δίνει ο Λόγος του Θεού όσον αφορά την Ανάσταση του Κυρίου είναι η ριζική αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών πριν τη Σταύρωση και μετά την Ανάσταση. Δηλαδή, οι μαθητές άλλαξαν ριζικά. Ο Πέτρος αρνήθηκε τον Κύριο 3 φορές, οι άλλοι σηκώθηκαν και φύγανε, ο καθένας να κρυφτεί από εδώ και από εκεί, και ξαφνικά τους βλέπουμε σε συνέδρια να κηρύττουν μπροστά σε κόσμο και σε λαό, να διακηρύττουν την Ανάσταση του Κυρίου. Ποιος το έκανε αυτό? Ποιος μπορούσε να το κάνει? Η πίστη. Η πίστη που ήρθε μέσα τους. Ο Κύριος τους φανερώθηκε. Και είδαν, αδερφοί, το Κύριο, ότι όλα αυτά τα λόγια που τους είχε πει, ότι θα τον πιάσουν, ότι θα τον ταλαιπωρήσουν, όμως την τρίτη μέρα θα αναστηθεί, φανερώθηκε μπροστά τους. Άλλαξαν. Άλλαξαν. Εμείς, αδερφοί, τι είδους μάρτυρες είμαστε άραγε? Και τι χρειάζεται τελικά να συμβεί στη ζωή μας ώστε να γίνουμε οι αληθινοί μάρτυρες του Ιησού Χριστού? Είναι αυτό ακριβώς το γεγονός, αδερφοί. Αυτό που άλλαξε τους μαθητές του Κυρίου ήταν η Ανάσταση του Κυρίου. Ήταν η αγάπη που τους φανέρωσε με τη θυσία του, αλλά ήταν και η Ανάσταση του Κυρίου. Ότι αναστήθηκε και ότι ακόμα κι αν τους έδερναν, ακόμα κι αν τους σκότωναν, ακόμα κι αν στα θηρία τους πετούσαν, δεν είχαν κανένα μα κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε ότι ήρθε. Για ποιο λόγο? Ένας από τους βασικούς λόγους που ήρθε ο Κύριος και μας δίδαξε όλα αυτά σαν παιδιά του που είμαστε ήταν να φύγει αυτός ο φόβος του θανάτου από μας, που διαπαντός λέει του βίου είμαστε υπόδουλοι αυτού του φόβου. Φοβόμαστε το θάνατο? Φοβόμαστε εάν μας πιάσουν? Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που ταλαιπωρούνται, φυλακίζονται. Μιλάμε για χριστιανούς, για πραγματικούς χριστιανούς στις μέρες μας, που σκοτώνονται για το όνομα του Κυρίου. Μάρτυρες, τους είδαμε τους μάρτυρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου, σε αυτή την περίοδο που λέει της Σμύρνης, τις κατακόμβες που υπήρχανε, άνθρωποι πίστης που έδωσαν τις ζωές τους, τις οικογένειές τους. Για ποιο λόγο? Γιατί περίμεναν μια καλύτερη Ανάσταση. Περίμεναν ότι ο Κύριος θα τους πάρει μαζί τους και με χαρά έκαναν τα πάντα. Είμαστε εκεί στην προς Εβραίους, στο γιώτα κεφάλαιο που λέει με χαρά λέει δώσατε λίτα υπάρχοντά σας. Με χαρά έδιναν τη ζωή τους στον Κύριο, γιατί πίστευαν στην Ανάσταση. Εμείς τι φοβόμαστε άραγε? Τι φοβόμαστε? Την υπόλοιψή μας? Τι φοβόμαστε? Τη δουλειά μας? Μα αν ο Κύριος δύναται να σε αναστήσει, μπορεί να τακτοποιήσει την οικογένειά σου, μπορεί να τακτοποιήσει τη δουλειά σου, τα οικονομικά σου. Πολλοί αγωνιζόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το βράδυ μέχρι το πρωί. Και τι καταφέρουμε τελικά? Ζούμε τελικά με φόβο ή με πίστη? Ένα άλλο που βλέπουμε μέσα στα Ευαγγέλια είναι οι εμφανίσεις του Κυρίου καθώς ήταν αναστημένος. Μια άλλη απόδειξη. Και αυτή η εμφάνιση ήταν στους μαθητές, θυμάστε στο Θωμά μετά. Έλα, άγγιξε τα χέρια σου. Μετά στους 70 και μετά στους 500 λέει διαμιάς. Σε 500 άτομα σε μια στιγμή χρόνου. Και δεν ήταν απλά και μόνο ότι ξέρεις, είδα ένα όραμα τον Κύριο. Να πει κι ο άλλος, ναι, και εγώ τον είδα όραμα. Να πει κάποιος, ξέρετε, εντάξει, μέσα στο μυαλό σας ήταν κάποια στιγμή, το είδατε, ένα όραμα, ένα όνειρο, οτιδήποτε τι είδατε. Ναι, λέει, αλλά δια μιας. Όλοι ήταν μάρτυρες ότι είδαν τον Κύριο, όλοι τον είδανε, αλλά την αυτή ώρα του χρόνου, αυτή τη στιγμή του χρόνου θα λέγαμε έτσι, το ίδιο δευτερόλεπτο. Αυτό μαρτυρούσαν οι μάρτυρες αυτοί, ότι είδαμε τον Κύριο, αλλά τον είδαμε ακριβώς την ίδια ώρα. Όλοι, αυτό δεν μπορεί κάποιος να πει ότι έγινε τυχαία. Ήταν προϊόν της φαντασίας τους. Την ίδια στιγμή όλοι, 500 άτομα. Ένα άλλο που βλέπουμε μέσα από την ιστορία και όχι μέσα από τον Λόγο του Θεού είναι ότι αυτή το γεγονός της Ανάστασης έδωσε ένα σημείο σε όλο τον κόσμο, άλλαξε την ιστορία όλου του κόσμου, άλλαξε τη χρονολόγηση από προ Χριστού μέχρι μετά και μετά λέει μετά Χριστόν. Δηλαδή, άλλαξε την ιστορία που κάθε ένας άνθρωπος θα πρέπει να ψαχτεί και να δει γιατί λέμε ότι είμαστε το 2023 μετά Χριστόν. Άλλαξε την ιστορία του κόσμου, ολόκληρου του κόσμου. Τυχαίο και αυτό. Δεν υπήρχαν άλλες θρησκείες. Δεν υπήρχαν. Ακόμα και οι μουσουλμάνοι πιστεύουν στον Χριστό. Έτσι όπως τον πιστεύουν σαν προφήτη. Χριστιανοί. Άλλαξαν τις... Ήτανε ειδωλολάτρες οι άνθρωποι και πίστεψαν στον Χριστό. Το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε παντού με τόση δύναμη. Τι ήταν αυτή η δύναμη, η κινητήριος δύναμη που έσπρωξε όλους τους χριστιανούς να κηρύξουν παντού. Η Ανάσταση του Κυρίου μας, αδερφοί. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού άλλαξε τα δεδομένα. Γι' αυτό και ερώτησα από την αρχή, πόσο πιστεύουμε άραγε σε αυτή την Ανάσταση. Είναι απλά και μόνο να κάνουμε μια αναπαράσταση μια φορά το χρόνο που κάνουν οι Ορθόδοξοι. Να κλαίνε όπως κλαίνε αυτές για τον Ταμούς, που λέει μέσα στον Ιερεμία, θρηνούσι λέει τον Ταμούς. Την Παρασκευή, κάθε Μεγάλη Παρασκευή τον θρηνούμε και κάθε Κυριακή ή Σάββατο βράδυ τον αναστένουμε, 12 η ώρα. Αυτό είναι όλο. Και η δύναμη, για φανταστείτε λίγο. Όλοι λένε ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Χριστός Ανέστη. Θα λένε για δεν ξέρω για πόσες μέρες. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Αυτό είναι όλο. Το σουβλί στο αρνί μετά, τα γλέντια και η χωρή και τέλος. Και του χρόνου. Και ο καθένας στο δρόμο του. Αυτό, αδελφοί, που δεν πρέπει εμείς να την πατήσουμε, θα λέμε, σαν χριστιανοί. Είναι αυτή η συνήθεια, η θρησκευτική συνήθεια. Ερχόμαστε, ακούμε το Λόγο του Κυρίου, ακούμε το Ευαγγέλιο, φεύγουμε και όλα καλά. Η Κυριακή πάλι τα ξαναπούμε, αδελφοί. Και του χρόνου που λένε οι άλλοι. Η Ανάσταση. Αδελφοί, νομίζω ότι είμαστε τόσα χρόνια στον Κύριο και θα πρέπει να μπούμε μέσα στη σφαίρα της πίστης. Κάθε βασική αλήθεια του Λόγου να είναι τεκμηριωμένη, να είμαστε 100% πεπισμένοι μέσα μας ότι την έχουμε δεχτεί και ότι την πιστεύουμε. Δεν θέλει ο Θεός να έχουμε αόριστα πράγματα μέσα μας και να λέμε ναι, μπορεί ναι, αλλά μπορεί και όχι. Πρέπει να ελέγχουμε τους εαυτούς μας κατά πόσο πιστεύουμε σε αυτά που μιλάμε και σε αυτά που ακούμε. Εάν πιστεύουμε στην Ανάσταση, δεν φοβόμαστε το θάνατο. Δεν φοβόμαστε το θάνατο. Δεν φοβόμαστε τις ασθένειες, τις αρρώστιες. Δεν τις φοβόμαστε. Τι θα μας χωρίσει, λέει, από την αγάπη του Χριστού? Θλίψεις, στεναχώρια, ασθένειες, πείνες, μάχαιρες. Τίποτα. Αμήν, τίποτα. Όλα αυτά, λέει, τα υπερνικούμε με αυτόν που μας αγάπησε. Τελείωσε. Ζούμε. Και αυτή είναι η χαρά και η ελευθερία του μηνύματος της Ανάστασης. Ζούμε μέσα σε αυτή τη χαρά κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Σήμερα ζούμε, αύριο πεθαίνουμε, και όσο ζούμε, βλέπετε, οι άνθρωποι τα έχει φτιάξει έτσι ο Θεός, που συνέχεια χτυπάει καμπανάκι. Ειδικά όταν ακούς το τρικάμπανο. Κάθε φορά που χτυπάει το τρικάμπανο είναι άλλο ένα κουδουνάκι για τον καθένα. Ότι δεν είμαστε για αυτήν εδώ τη ζωή. Δεν είμαστε για αυτή τη ζωή. Ναι, θα κάνουμε τα βασικά ώστε να επιβιώσουμε σαν άνθρωποι. Και δεν είναι λίγα. Βλέπετε, αυτός ο κόσμος είναι σαν να πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα. Συνέχεια πρέπει να αγωνίσεις. Πάμε κόντρα στον νόμο της φθοράς. Συνέχεια θα πρέπει να τρως, συνέχεια θα πρέπει να φροντίσεις τον εαυτό σου, να ντύνεσαι, να μικριώσεις, να έτσι, το αλλιώς, τα παιδιά σου, από εκεί, τα μεγαλώσεις. Είμαστε σε ένα διαρκή αγώνα, αλλά αυτός ο αγώνας που ζούμε, της επιβίωσης είναι αυτός ο αγώνας. Για να ζήσουμε κάποια χρόνια εδώ. Αλλά μέχρι εκεί αυτό είναι όλο. Όμως θα πρέπει να προσδοκούμε συνέχεια την Ανάσταση. Συνέχεια θα πρέπει να, κάθε μέρα να εξαγοράζουμε, λέει, τον καιρό. Για φανταστείτε μία μέρα. Μία μέρα τη ζωή σου. Πόσο αντιστοιχεί στην αιωνιότητα. Πόσο αντιστοιχεί. Δηλαδή, ο Κύριος θα μας δώσει το μισθό μας σύμφωνα με τα έργα μας. Σύμφωνα με αυτό που θα κάνουμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Πόσο αντιστοιχεί μια μέρα αφιέρωσης στον Κύριο μέσα στην αιωνιότητα. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Αλλά θέλω να σας πω ότι κάθε στιγμή, κάθε επιλογή μετράει στην αιωνιότητα. Κάθε μέρα που περνάει, κάθε ώρα που περνάει μετράει στην αιωνιότητα. Λίγα χρόνια ζούμε, πολύ λίγα, σε σχέση με το να ζεις αιώνια την παρουσία του Θεού. Πόσο το έχουμε αντιληφθεί αυτό και πόσο εργαζόμαστε για τον Κύριο. Εκεί τώρα πρέπει να ταπεινωθεί ο άνθρωπος, να γονατίσει μπροστά στον Θεό και να πει: Κύριε, βοήθησέ με, γιατί είμαι ανόητος. Είμαστε ανόητοι. Περνάει ο καιρός έτσι. Είμαστε ανόητοι. Άφρονες. Άφρον, άφρον, λέει. Αυτά που μάζεψες τόσα χρόνια, τώρα που φεύγεις, πιανού θα είναι. Εδώ θα μείνουνε. Όμως κάποιοι απαιτούσε, λέει, τη ζωή σου, την ψυχή σου. Ο Κύριος, αδελφοί, μέσα από το Λόγο Του μας διδάσκει ότι η Ανάσταση του Ιησού είναι πρώτα απ' όλα η επιβεβαίωση της δικαίωσής μας εν Χριστώ. Λέει στην προς Ρωμαίους 4:25, «Όστι παρεδόθη για τις αμαρτίες ημών και ανέστη για τη δικαίωση ημών». Είναι η επιβεβαίωση της δικαίωσής μας ότι ο Κύριος θα μας αναστήσει, θα μας δικαιώσει. Ότι είμαστε δίκαιοι γιατί ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Με την Ανάστασή Του ο Χριστός ορίστηκε Υιός Θεού εν δυνάμει, λέει στην προς Ρωμαίους. Ορίστηκε ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού για μας. Έχει την παντοπαρουσία Του. Επίσης, η Ανάσταση είναι αυτή που μας δίνει, και η πίστη μας αυτήν, την νικηφόρα ζωή που πρέπει να έχουμε μαζί με τον Χριστό. Εβραίος 2:14. «Επειδή λοιπόν τα παιδιά εμέθεξαν από σαρκός και αίματος και αυτός παρομοίως μετέλαβεν από τον Αυτόν για να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου του τέστη το διάβολο. και να ελευθερώσει εκείνους όσοι για το φόβο του θανάτου ήσαν για παντός του βίου υποκείμενοι εις τη δουλεία. Και υπάρχει μια ερώτηση τώρα. Είμαστε δούλοι ή είμαστε ελεύθεροι? Πέστε μου. Είμαστε δούλοι ή είμαστε ελεύθεροι? Αν ντρεπόμαστε να ομολογούμε τον Κύριο, είμαστε δούλοι. Γιατί φοβόμαστε. Όταν υπάρχει φόβος, υπάρχει κόλαση. Όταν υπάρχει φόβος, δεν είμαστε ελευθερωμένοι. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε για να μας καταργήσει το φόβο και να μας ελευθερώσει, ώστε πραγματικά να είμαστε ελεύθεροι. Έχει αυτό συμβεί 100% μέσα στη ζωή μας? Δεν ξέρω πώς ο καθένας από μας έχει δρομολογήσει, θα λέγαμε, τη ζωή του. Δεν ξέρω. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να τη δρομολογήσουμε σωστά. Να βάλουμε τις σωστές προτεραιότητες. Αδελφοί, συνήθως κάνουμε πράγματα, πολλοί από εμάς, για τους άλλους ίσως. Για τους άλλους. Για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας αγωνιζόμαστε, κάνουμε, ράνουμε, για τους εαυτούς μας, για τη γυναίκα μας, για τον άντρα μας. Υπηρετούμε ανθρώπους, ναι. Αλλά το πιο βασικό στοιχείο που πρέπει να προσέξεις είναι η ψυχή σου και η αιώνια σου πορεία μπροστά στον Κύριο. Και δρομολογούμε έτσι τη ζωή μας, ώστε αφήνουμε τον Κύριο σε κάτι ελάχιστα στη ζωή μας. Να έρθουμε στην εκκλησία μια φορά την εβδομάδα, να ακούσουμε ένα μάθημα, και αυτό είναι όλο. Ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει. Θέλει να περπατήσουμε μια νέα ζωή, λέει, συνετάφουμε με τα αυτούδια του βαπτίσματος στο θάνατο. Και έτσι όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Αυτή η ζωή είναι νικηφόρα, ή πρέπει να είναι νικηφόρα η ζωή αυτή, μαζί με τον Κύριο. Ένα τελευταίο θα πω και με αυτό θα κλείσω. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο, στην Αλφα Κορινθίους, στο 12 εδάφιο. Εάν δε ο Χριστός κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς κάποιοι μεταξύ σας λένε ότι η Ανάσταση νεκρών δεν είναι? Η Ανάσταση του Ιησού είναι η απόδειξη της δικιάς μας Ανάστασης. Για αν Ανάσταση νεκρών δεν είναι, ουδέ ο Χριστός ανέστη. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, άρα και ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, μάταιον είναι το κήρυγμά μας, ματέα δε και η πίστη. Το βασικό στοιχείο της πίστης μας είναι η Ανάσταση. Ευρισκόμαστε εδώ και ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι εμαρτυρήσαμε περί του Θεού ότι ανέστησε το Χριστό, τον οποίο δεν ανέστησε, εάν καθ' υπόθεση δεν ανασταίνονται οι νεκροί. Διότι, εάν δεν ανασταίνονται οι νεκροί, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Αλλά τώρα ο Χριστός, λέει, όμως αναστήθηκε εκ νεκρών, έγινε απαρχή των και κοιμημένων. Ο Κύριος αναστήθηκε και έγινε απαρχή εκείνων που έχουν κοιμηθεί. Και συνεχίζει παρακάτω, δεν θα το διαβάσω. Αλλά αυτό το μήνυμα που έτσι θέλω σήμερα να περάσει μέσα μας, αδελφοί, είναι κατά πόσον πιστεύουμε στην Ανάστασή μας. Κατά πόσον αυτό το μήνυμα μας έχει επηρεάσει και κατά πόσον αυτό το μήνυμα κηρύττουμε στον κόσμο. Βλέπουμε ανθρώπους μέσα στην ταλαιπωρία, μέσα σε ασθένειες, μέσα σε ετοιμοθάνατοι άνθρωποι. Τι μας εμποδίζει? Τι είναι εκείνο το οποίο εμποδίζει τον άνθρωπο? Η ντροπή? Ο φόβος? Τι είναι αυτό? Καλούμαστε εμείς. Μπορεί να είμαστε λίγοι, αλλά και ο Κύριος με λίγους εργάστηκε. Λίγους, οι οποίοι όμως πίστεψαν. Πίστεψαν. Και καλούμαστε και εμείς να πιστέψουμε, αδερφοί, και να ενεργήσουμε πάνω σε αυτή την πίστη μας. Η πίστη, αν δεν έχει έργα, τι είναι? Νεκρή πίστη. Όμως ο Κύριος θέλει να έχουμε μια αναστημένη πίστη. που να έχει έργα πίστης. Αμήν. Ας κοιτάξουμε λοιπόν μέσα μας, ας ελέγξουμε λίγο τους εαυτούς μας και πούμε, Κύριε, φανέρωσέ μου, σε παρακαλώ, τα εμπόδια που με εμποδίζουν να είμαι ένας σωστός, Άγιος, μάρτυρας δικός σου. Πάρε τα εμπόδια ώστε η ζωή μου να είναι μια πραγματικά αναστημένη ζωή. Αμήν. Να βαδίσω μέσα στο θέλημά σου ακριβώς, με πίστη, με προσδοκία, με χαρά, και να βρεθώ μια μέρα εκεί που όλοι οι Άγιοι σου βρέθηκαν και είναι. Και θα βρεθούν βέβαια. Αμήν. Λοιπόν, ελάτε να σκοφτούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 47. Κατέβα και κάθισε επάνω στο χώμα, Παρθένα, θυγατέρα της Βαβυλώνας. Κάθισε κατά γης. Θρόνος δεν υπάρχει πλέον, θυγατέρα των Χαλδαίων. Επειδή δεν θα ονομαστείς στο εξής, απαλή και τρυφερή. Πιάσε το χειρόμυλο και άλεθε αλεύρι. Ξεσκέπασε τους πλοκάμους σου. Γύμνωσε τα πόδια. Ξεσκέπασε τις κνήμες. Πέρασε τους ποταμούς. Η γύμνωσή σου θα ξεσκεπαστεί. Ναι, η ντροπή σου θα φανεί. Θα πάρω εκδίκηση και δεν θα λυπηθώ άνθρωπο. Του λυτρωτή μας το όνομα είναι «Ο Κύριος των Δυνάμεων», «Ο Άγιος του Ισραήλ». Κάθισε σιωπώντας και μπες μέσα στο σκοτάδι, θυγατέρα των Χαλδαίων, επειδή δεν θα ονομάζεσαι πλέον «Η Κυρία των Βασιλείων». Οργίστηκα ενάντια στο λαό μου, μόλυνα την κληρονομία μου και τους παρέδωσα στο χέρι σου. Όμως, εσύ δεν έδειξες σε αυτούς έλεος. Βάρινες υπερβολικά το ζυγό σου επάνω στον γέροντα. Και είπες, θα είμαι κυρία παντοτινά. Ώστε αυτά δεν τα έβαλες στην καρδιά σου, ούτε θυμήθηκες τα τελευταία τους. Τώρα λοιπόν, άκουσε τούτο. Εσύ που είσαι παραδομένη στις απολαύσεις, κατοικείς αμέριμνα, λες στην καρδιά σου «Εγώ είμαι και εκτός από μένα καμία άλλη. Δεν θα καθίσω χείρα και δεν θα γνωρίσω ατέκνωση». Τα δύο αυτά θα έρθουν σίγουρα επάνω σου, ξαφνικά, σε μια μέρα. Ατέκνωση και χειρία. Θα έρθουν επάνω σου ολοκληρωτικά, εξαιτίας του πλήθους των μαγειών σου, εξαιτίας της μεγάλης αυθονίας των γοητιών σου. Επειδή απέκτησες θάρρος λόγω της πονηρίας σου και είπες «Δεν με βλέπει κανένας». Η σοφία σου και η επιστήμη σου σε αποπλάνησαν και είπες στην καρδιά σου «Εγώ είμαι και εκτός από μένα καμία άλλη». Γι' αυτό θα έρθει επάνω σου κακό χωρίς να ξέρεις από πού γεννιέται και συμφορά θα πέσει εναντίον σου χωρίς να μπορείς να την αποστρέψεις. Θα έρθει και όλεθρος επάνω σου ξαφνικά, χωρίς να ξέρεις. Στάσου τώρα με τις γοητείες σου και με το πλήθος των μαγιών σου, στις οποίες αγωνίστηκες από την νιώτη σου. Αν μπορείς να ωφεληθείς, αν μπορείς να υπερισχύσεις. Απέκαμες στο πλήθος των βουλών σου. Ας σηκωθούν τώρα οι ουρανοσκόποι, οι αστρολόγοι, οι προγνωστικοί μηνολόγοι και ας σε σώσουν από όσα επέρχονται επάνω σου. Δες, θα είναι σαν άχυρο. Φωτιά θα τους κατακάψει. Δεν θα μπορέσουν να σώσουν τον εαυτό τους από τη δύναμη της φλόγας. Δεν θα μείνει κάρβουνο για να ζεσταθεί κάποιος, ούτε φωτιά για να καθίσει μπροστά του. Τέτοιοι θα είναι σε σένα εκείνοι, μαζί με τους οποίους κοπίασες από την νιώτη σου, οι έμποροι σου. Θα φύγουν περιπλανόμενοι κάθε ένας στο μέρος του. Κανένας δεν θα σε σώσει. Ισαΐας, κεφάλαιο 48. Ακούστε τούτο, οίκος Ιακώβ. Εσείς που κληθήκατε με το όνομα του Ισραήλ και βγήκατε από την πηγή του Ιούδα, που ορκίζεστε στο όνομα του Κυρίου και αναφέρετε τον Θεό του Ισραήλ, όμως όχι με αλήθεια ούτε με δικαιοσύνη. Επειδή παίρνουν το όνομά τους από την Άγια Πόλη και στηρίζονται πάνω στον Θεό του Ισραήλ. Το όνομα του είναι «Ο Κύριος των Δυνάμεων». Έκτοτε ανήγγυλα τα εξ αρχής και βγήκαν από το στόμα μου και τα διακήρυξα. Τα έκανα αυτά ξαφνικά και έγιναν. Επειδή γνωρίζω ότι είσαι σκληρός και ο τράχυλός σου είναι σιδερένιο νεύρο και το μέτωπο σου χάλκινο. Έκτοτε, μάλιστα, ανήγγυλα σε σένα τούτο. Πριν γίνει το διακήρυξα σε σένα, για να μην πεις «Το είδωλό μου το έκανε και το γλυπτό μου και το χυτό μου τα πρόσταξε». Άκουσες. Δες όλα αυτά. και δεν θα ομολογήσετε. Από τώρα διακηρύττω σε σένα νέα, μάλιστα τελείως κρυμμένα, και τα οποία εσύ δεν ήξερες. Τώρα έγιναν, και όχι από παλιά, και ούτε είχες ακούσει για αυτά πριν από τούτου την ημέρα, για να πεις, δες, εγώ τα ήξερα. Ούτε άκουσες, ούτε ήξερες, ούτε εξ αρχής είχαν ανοιχτεί τα αυτιά σου. Επειδή βέβαια ήξερα ότι θα φερώσουν άπιστα και είχες ονομαστεί παραβάτης από την κοιλιά της μητέρας σου. Εξαιτίας του ονόματός μου θα μακρύνω το θυμό μου και εξαιτίας του επένου μου θα συγκρατηθώ σε σένα, ώστε να μη σε εξολοθρεύσω. Να, σε καθάρισα, όχι όμως σαν ασήμι. Σε έκανα εκλεκτό στο χωνευτήρι της θλίψης. Εξαιτίας μου θα το κάνω. Επειδή πώς θα μολυνόταν το όνομά μου? Ναι, δεν θα δώσω τη δόξα μου σε άλλον. Άκουσέ με, Ιακώβ και Ισραήλ, τον οποίο εγώ κάλεσα. Εγώ είμαι ο ίδιος. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Και το χέρι μου θεμελίωσε τη γη και το δεξί μου χέρι μέτρησε τους ουρανούς με σπιθαμή. Όταν τους καλώ, παραστέκονται μαζί. Όλοι εσείς συγκεντρωθείτε και ακούστε. Ποιος από αυτούς τα ανήγγειλε αυτά? Ο Κύριος τον αγάπησε, γι' αυτό θα εκπληρώσει το θέλημά του επάνω στη Βαβυλώνα και ο βραχίωνάς του θα είναι ενάντια στους Χαλδαίους. Εγώ μίλησα. Ναι, τον κάλεσα, τον έφερα και εγώ θα ευωδώσω τον δρόμο του. Πλησιάστε σε μένα. Ακούστε αυτό. Εξ αρχής δεν μίλησα σε κρυφό τόπο. Αφότου έγινε αυτό, εγώ ήμουν εκεί. Και τώρα με απέστειλε ο Κύριος ο Θεός και το Πνεύμα Του. Έτσι λέει ο Κύριος ο λυτρωτής σου, ο Άγιος του Ισραήλ. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου που σε διδάσκω για την ωφέλειά σου. Σε οδηγώ διαμέσου του δρόμου από τον οποίο έπρεπε να πας. Ήθε να άκουγες τα προστάγματά μου. Τότε η ειρήνη σου θα ήταν σαν ποταμός και η δικαιοσύνη σου σαν κύματα θάλασσας. Και το σπέρμα σου θα ήταν σαν δυνάμο και τα εγγόνια της κοιλιάς σου σαν τις πέτρες της. Το όνομα του δεν θα αποκοβόταν ούτε θα εξαλειφόταν από μπροστά μου. Βγείτε έξω από τη Βαβυλώνα, φεύγετε από τους Χαλδαίους, με φωνή αλλαλαγμού ανακύλατε, διακηρύξτε τούτο. Φωνάξτε το μέχρι εσχάτου της γης. Να πείτε «Ο Κύριος λύτρωσε το δούλο του τον Ιακώβ». Και δεν δίψασαν όταν τους οδηγούσε διαμέσου της ερήμου. Έκανε για αυτούς να ρεύσουν νερά από την πέτρα και έσχισε την πέτρα και τα νερά έρευσαν. «Η ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς», λέει ο Κύριος. Σοφωνίας πρώτο κεφάλαιο. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στον Σοφωνία, τον γιο του Χουσεΐ, γιου του Γεδαλία, γιου του Αμαρία, γιου του Ισκία, κατά τις ημέρες του Ιωσία, γιου του Αμών, βασιλιά του Ιούδα. «Θα αφανίσω από το πρόσωπο της γης ολοσχερός τα πάντα», λέει ο Κύριος. «Θα αφανίσω άνθρωπον και κτίνος. Θα αφανίσω τα πουλιά του ουρανού και τα ψάρια της θάλασσας και τα προσκόμματα μαζί με τους ασεβείς. Και θα εξολοθρεύσω τον άνθρωπο από το πρόσωπο της γης», λέει ο Κύριος. «Και θα απλώσω το χέρι μου ενάντια στον Ιούδα και ενάντια σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Και θα εξολοθρεύσω το υπόλοιπο του Βάαλ από αυτό τον τόπο και το όνομα αυτών που θυσιάζουν στα είδωλα μαζί με τους ιερείς. Και αυτούς που επάνω στις ταράτσες προσκυνούν τη στρατιά του ουρανού. Και αυτούς που προσκυνούν και ορκίζονται στον Κύριο. Και αυτούς που ορκίζονται στο Μαλχόμ. Και αυτούς που ξεκλίνουν από πίσω από τον Κύριο. Και αυτούς που δεν ζητούν τον Κύριο και ούτε ρωτούν για Αυτόν. Σώπα μπροστά στον Κύριο το Θεό, επειδή είναι κοντά η ημέρα του Κυρίου. Δεδομένου ότι ο Κύριος ετοίμασε θυσία, διόρισε τους προσκεκλημένους του. Και κατά την ημέρα της θυσίας του Κυρίου θα εκδικηθώ τους άρχοντες και τα παιδιά του βασιλιά και όλους εκείνους που είναι εντυμένοι με ξένα ενδύματα Κατά την ημέρα εκείνη θα εκδικηθώ και όλους εκείνους που πηδούν επάνω από τα κατόφλια. Αυτούς που γεμίζουν τα σπίτια των κυρίων τους με αρπαγή και δόλο. Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα είναι θόρυβος κραυγής από την ιχθυϊκή πύλη και ολολιγμός από τη δεύτερη πύλη και μεγάλος σύντριμός από τους λόφους. Ολολίξτε οι κάτοικοι της Μακτές, επειδή ολόκληρος ο εμπορικός λαός εξολοθρεύτηκε. Όλοι όσοι φέρνουν ασήμι κατακόπηκαν. Και κατά τον καιρό εκείνο θα ερευνήσω την Ιερουσαλήμ με λιχνάρια και θα εκδικηθώ τους άνδρες που αναπαύονται πάνω στον τριγητό τους. Αυτούς που λένε στην καρδιά τους, ο Κύριος δεν θα αγαθοποιήσει ούτε θα κακοποιήσει. Γι' αυτό τα αγαθά τους θα είναι για διαρπαγή και τα σπίτια τους για αφανισμό. Και θα οικοδομήσουν σπίτια αλλά δεν θα κατοικήσουν. Και θα φυτέψουν αμπελώνες αλλά δεν θα πιούν από το κρασί τους. Η μεγάλη ημέρα του Κυρίου είναι κοντά. Είναι κοντά και σπέβδει υπερβολικά. Η φωνή της ημέρας του Κυρίου. Εκεί ο ισχυρός θα φωνάξει πικρά. Η μέρα οργής θα είναι η ημέρα εκείνη. Η μέρα θλίψης και στενοχώριας. Η μέρα ερήμωσης και αφανισμού. Η μέρα με σκοτάδι και πυκνό σκοτάδι. Η μέρα με σύννεφο και ομίχλη. Η μέρα σάλπιγγας και αλλαλαγμού ενάντια στις οχυρές πόλεις και ενάντια στους ψηλούς πύργους. Και θα καταθλίψω τους ανθρώπους και θα περπατούν σαν τυφλοί επειδή αμάρτησαν στον Κύριο. Και το αίμα τους θα διαχυθεί σαν σκόνη και οι σάρκες τους σαν κοπριά. Αλλά ούτε το ασήμι τους, ούτε το χρυσάφι τους θα μπορέσει να τους λυτρώσει κατά την ημέρα της οργής του Κυρίου. Και ολόκληρη η γη θα καταναλωθεί από τη φωτιά του ζήλου του, επειδή θα κάνει συντέλεια, μάλιστα γρήγορη, επάνω σε όλους εκείνους που κατοικούν τη γη. Σοφωνίας δεύτερο κεφάλαιο. Συγκεντρωθείτε, συναθρηστείτε το έθνος το μη επιθυμητό. Πριν το ψήφισμα γεννήσει το αποτέλεσμά του και η ημέρα παρέλθει σαν χνούδι. Πριν έρθει επάνω σας η έξαψη της οργής του Κυρίου. Πριν έρθει επάνω σας η ημέρα του θυμού του Κυρίου. Ζητάτε τον Κύριο όλοι οι πράοι της γης, εσείς που εκτελέσατε τις κρίσεις του. Ζητάτε δικαιοσύνη, ζητάτε πραότητα. Ίσως σκεπαστείτε κατά την ημέρα της οργής του Κυρίου. Επειδή η Γάζα θα εγκαταληφθεί και η Ασκάλωνα θα ερημωθεί. Θα εκδιώξουν την Άζωτο σε καιρό μεσημεριού και η Ακαρών θα ξεριζωθεί. Αλίμονος τους κατοίκους των παραλίων της θάλασσας, στο έθνος των Χερεθέων. Ο λόγος του Κυρίου είναι εναντίον σας, Χαναάν, γη των Φιλιστέων, και θα σε αφανίσω ώστε να μην υπάρχει κάποιος που να κατοικεί. Και το παράλιο της θάλασσας θα είναι κατοικίες και σπηλιές βοσκών και μάντρες πυμνίων. Και αυτό το παράλιο θα είναι για το υπόλοιπο του οίκου του Ιούδα. Εκεί θα βόσκουν. Στα σπίτια της Ασκάλωνας θα καταλύουν την Εσπέρα. Επειδή ο Κύριος ο Θεός τους θα τους επισκεφθεί και θα αποστρέψει την εχμαλωσία τους. Άκουσα τους ονειδισμούς του Μωάβ και της ύβρης των γιών Αμών, με τους οποίους ονείδιζαν το λαό μου και κόμπαζαν ενάντια στα όρια του. Γι' αυτό, ζω εγώ, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, ο Μωάβ θα είναι εξάπαντος σαν τα Σόδωμα και η γη Αμών σαν τα Γόμορα, τόπος από τσουκνίδες και αλικές και παντοτινή ερήμωση. Το υπόλοιπο του λαού μου θα τους λαφυραγωγήσει και το υπόλοιπο του έθνους μου θα τους κληρονομήσει ολοκληρωτικά. Αυτό θα γίνει σε αυτούς εξαιτίας της υπερηφάνειάς τους, επειδή ονείδησαν και κόμπασαν ενάντια στο λαό του Κυρίου των δυνάμεων. Ο Κύριος θα είναι τρομερός εναντίον τους, επειδή θα εξολοθρεύσει όλους τους θεούς της γης και θα τον προσκυνήσουν κάθε ένας από τον τόπο του όλα τα νησιά των εθνών. Και εσείς, Αιθίωπες, θα διαπεραστείτε με τη ρομφαία μου και θα απλώσει το χέρι του ενάντια στο βορρά και θα αφανίσει την Ασσυρία. Και θα κάνει την Νινεβή σε αφανισμό, έναν άνυδρο τόπο σαν έρημο. Και πίμνια θα βόσκονται στο μέσο της όλα τα ζώα των εθνών. Και ο πελεκάνος και ο σκατζόχυρος θα κατοικούν στα ανώφλια της. Η φωνή τους θα ηχήσει στα παράθυρα. Ερήμωση θα είναι στις πύλες, επειδή θα γυμνωθεί από τα κέδρινα έργα. Αυτή είναι η εφρενόμενη πόλη, η οποία κατοικεί αμέριμνα, που λέει στην καρδιά της «Εγώ είμαι και εκτός από μένα δεν υπάρχει άλλη». Πώς έγινε έρημος, κατάλημα θηρίων. Καθένας που διαβαίνει μέσα από αυτή θα συρρίξει και θα κουνήσει το χέρι του. Σοφωνίας, τρίτο κεφάλαιο. Αλίμονο η παραδειγματισμένη και μολυσμένη, η πόλη που καταθλίβει. Δεν υπάκουσε στη φωνή, δεν δέχθηκε διόρθωση, δεν έλπισε στον Κύριο, δεν πλησίασε στο Θεό της. Οι άρχοντές της είναι μέσα σε αυτή οριόμενα λιοντάρια. Οι κριτές της, λύκοι της εσπέρας, δεν αφήνουν τίποτε μέχρι το πρωί. Οι προφήτες της είναι προπετής, άνθρωποι δόλοι. Οι ιερείς της βεβήλωσαν το αγιαστήριο, αθέτησαν τον νόμο. Ο Κύριος είναι δίκαιος ανάμεσά της. Δεν θα κάνει αδικία. Κάθε πρωινό φέρνει τη δική του κρίση σε φως. Τίποτε δεν παραλείπει. Όμως ο διεφθαρμένος δεν γνωρίζει ντροπή. Εξολόθρευσα έθνη. Οι πύργοι τους είναι ερημωμένοι. Ερήμωσα τους δρόμους τους, ώστε να μην υπάρχει κάποιος που να διαβαίνει. Οι πόλεις τους αφανίστηκαν, ώστε δεν υπάρχει κάποιος που να κατοικεί. Είπα, βέβαια θα με φοβώσουν, θα δεχόσουν παιδεία και η κατοικία της δεν θα εξολοθρευόταν όσο και αν την τιμωρούσα. Όμως, αυτοί έσπευσαν να διαφθείρουν όλες τις πράξεις τους. Γι' αυτό, να με προσμένετε, λέει ο Κύριος, μέχρι την ημέρα κατά την οποία σηκώνομαι για λαιλασία. Επειδή η απόφαση μου είναι να συγκεντρώσω όλα τα έθνη, να συναθρήσω τα βασίλεια, να ξεχύσω επάνω τους την αγανάκτησή μου, όλη την έξαψη της οργής μου, επειδή ολόκληρη η γη θα καταναλωθεί από τη φωτιά του ζήλου μου. Δεδομένου ότι τότε θα αποκαταστήσω στους λαούς γλώσσα καθαρή, ώστε όλοι να επικαλούνται το όνομα του Κυρίου, να το δουλεύουν κάτω από έναν ζυγό. Από την περιοχή πέρα από τον ποταμό της Αιθιοπίας, οι οικέτες μου, η θυγατέρα των διασπαρμένων μου, θα φέρουν την προσφορά μου. Κατά την ημέρα εκείνη, δεν θα αντρέπεσαι για όλες τις πράξεις σου, με τις οποίες ανόμησες εναντίον μου, επειδή τότε θα αφαιρέσω από ανάμεσά σου εκείνους που καυχώνται στη μεγαλοπρέπειά σου. Και στο εξής, δεν θα κομπάζεις ενάντια στο βουνό μου το Άγιο. Και θα αφήσω ανάμεσά σου ένα λαό θλιμμένο και φτωχό, και αυτοί θα ελπίζουν στο όνομα του Κυρίου. Το υπόλοιπο του Ισραήλ δεν θα πράξει ανομία, ούτε θα μιλήσει ψέματα, ούτε θα βρεθεί στο στόμα τους δόλια γλώσσα. Επειδή αυτοί θα βόσκουν και θα πλαγιάζουν και δεν θα υπάρχει αυτός που εκφοβίζει. Ψάλε, θυγατέρα Σιών, αλλάξτε, Ισραήλ. Απολάμβανε τέρψη και εφραίνου από όλη σου την καρδιά, θυγατέρα Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος αφαίρεσε τις κρίσεις σου, απέστρεψε τον εχθρό σου. Ο Κύριος είναι βασιλιάς του Ισραήλ ανάμεσά σου. Στο εξής δεν θα δεις κακό. Κατά την ημέρα εκείνη θα υποθεί στην Ιερουσαλήμ, μη φοβάσαι, Σιών, ας μη παραλύουν τα χέρια σου. Ο Κύριος ο Θεός σου που είναι στο μέσον σου, ο δυνατός, θα σε σώσει, θα εφρανθεί σε σένα με χαρά. Θα αναπαύεται στην αγάπη του, θα εφραίνεται σε σένα με άσματα. Θα συγκεντρώσω τους λυπημένους για τις επίσημες γιορτές, αυτούς που είναι από σένα, στους οποίους ο ονειδισμός ήταν βάρος. Δέστε, κατά τον καιρό εκείνο θα αφανίσω όλους αυτούς που σε καταθλίβουν και θα σώσω αυτή που χωλαίνει και θα συνάξω αυτή που έχει εκβληθεί έξω. και θα τους κάνω έπαινο και δόξα σε κάθε τόπο της ντροπής τους. Κατά τον καιρό εκείνο θα σας φέρω και κατά τον καιρό εκείνο θα σας συνάξω. Επειδή θα σας κάνω ονομαστούς και επενετούς ανάμεσα σε όλους τους λαούς της γης, όταν εγώ θα αποστρέψω την αιχμαλωσία σας μπροστά από τα μάτια σας, λέει ο Κύριος. Πρώτη Σαμουήλ, τρίτο κεφάλαιο. Και το παιδί ο Σαμουήλ υπηρετούσε τον Κύριο μπροστά στον Ηλί. Ο λόγος όμως του Κυρίου ήταν σπάνιος κατά τις ημέρες εκείνες. Όραση δεν φαινόταν. Και σε εκείνο το καιρό, όταν ο Ηλί ήταν ξαπλωμένος στον τόπο του και τα μάτια του ήσαν αμαυρωμένα ώστε δεν μπορούσε να βλέπει, και ο Σαμουήλ ήταν ξαπλωμένος στο ναό του Κυρίου, όπου ήταν η κυβωτός του Θεού, πριν σβήσει ο λίχνος του Θεού, ο Κύριος κάλεσε τον Σαμουήλ. Και εκείνος αποκρίθηκε «Να με εγώ» και έτρεξε στον Ηλί και είπε «Να με εγώ, επειδή με κάλεσες». Και εκείνος είπε «Δεν σε κάλεσα, γύρισε να κοιμηθείς». Και πήγε να κοιμηθεί. Και ο Κύριος κάλεσε τον Σαμουήλ ξανά για δεύτερη φορά και πήγε στον Ηλί και του είπε «Να με εγώ, επειδή με κάλεσες». Και εκείνος αποκρίθηκε «Δε σε κάλεσα, παιδί μου, γύρισε να κοιμηθείς». Και ο Σαμουήλ δεν γνώριζε ακόμα τον Κύριο και ο λόγος του Κυρίου δεν του είχε ακόμη αποκαλυφθεί. Και ο Κύριος κάλεσε τον Σαμουήλ ξανά για τρίτη φορά. Και σηκώθηκε και πήγε στον Ηλί και είπε «Να με εγώ, επειδή με κάλεσες». Και ο Ηλί κατάλαβε ότι ο Κύριος κάλεσε το παιδί. Και ο Ηλί είπε στο Σαμουήλ «Πήγαινε να κοιμηθείς. Και αν σε κράξει, θα πεις «Μίλησε, Κύριε, επειδή ο δούλος σου ακούει». Και ο Σαμουήλ πήγε και κοιμήθηκε στον τόπο του. Και ήρθε ο Κύριος και αφού στάθηκε, κάλεσε όπως τις προηγούμενες φορές. «Σαμουήλ, Σαμουήλ». Τότε ο Σαμουήλ αποκρίθηκε «Μίλησε, επειδή ο δούλος σου ακούει». Και ο Κύριος είπε στον Σαμουήλ «Δες, εγώ θα κάνω στον Ισραήλ ένα πράγμα, ώστε καθένας που θα το ακούει θα ηχήσουν και τα δυο του αυτιά. Κατά την ημέρα εκείνη, θα εκτελέσω ενάντια στον Ηλί όλα όσα μίλησα για την οικογένειά του. Θα αρχίσω και θα τα πραγματοποιήσω. Επειδή του ανήγγειλα ότι εγώ θα κρίνω την οικογένειά του μέχρι τον αιώνα, εξαιτίας της ανομίας. Για το λόγο ότι, ενώ γνώρισε ότι οι γη του έφερναν κατάρα επάνω τους, δεν τους σημάζεψε. Και γι' αυτό ορκίστηκα ενάντια στην οικογένεια του Ηλί, ότι η ανομία των γιών του Ηλί δεν θα καθαριστεί στον αιώνα ούτε με θυσία ούτε με προσφορά». Και ο Σαμουήλ κοιμήθηκε μέχρι το πρωί. Έπειτα άνοιξε τις πόρτες του οίκου του Κυρίου. Και ο Σαμουήλ φοβόταν να αναγγείλει στον Ηλί την όραση. Και ο Ηλί κάλεσε τον Σαμουήλ και είπε «Σαμουήλ, παιδί μου». Και εκείνος αποκρίθηκε «Να με εγώ». Και είπε «Ποιος είναι ο λόγος που μιλήθηκε σε σένα? Μην τον κρύψεις, παρακαλώ, από μένα. Έτσι να κάνεις εσένα ο Θεός και έτσι να προσθέσει, αν κρύψεις από μένα κάποιο από όλα τα λόγια που μιλήθηκαν σε σένα». Και ο Σαμουήλ του ανήγγειλε όλα τα λόγια και δεν του έκρυψε κανένα. Και ο Ηλί είπε «Αυτός είναι Κύριος. Ας κάνει το αρεστό στα μάτια του». Και ο Σαμουήλ μεγάλωνε και ο Κύριος ήταν μαζί του και δεν αφήνε κανένα από τα λόγια του να πέφτει στη γη. Και ολόκληρος ο Ισραήλ, από την Δάν μέχρι την Βυρσαβέ, γνώρισε ότι ο Σαμουήλ ήταν διορισμένος στο να είναι προφήτης του Κυρίου. Και ο Κύριος εξακολούθησε να φανερώνεται στη Σιλό.
2: επειδή ο Κύριος αποκαλυπτόταν στον Σαμουήλ στη Σιλό διαμέσου του Λόγου του Κυρίου.
1: 1 Σαμουήλ, 4 κεφάλαιο. Και έγινε λόγος του Σαμουήλ σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και ο Ισραήλ βγήκε σε μάχη εναντίον των Φιλιστέων και στρατοπέδευσαν κοντά στο Εβενέζερ και οι Φιλιστέοι στρατοπέδευσαν στην Αφέκ. Και οι Φιλιστέοι παρατάχθηκαν ενάντια στον Ισραήλ. Και όταν η μάχη απλώθηκε, ο Ισραήλ κτυπήθηκε μπροστά στους Φιλιστέους. Και κατά τη συμπλοκή σκοτώθηκαν στο πεδίο της μάχης μέχρι 4.000 άνδρες. Και όταν ο λαός ήρθε στο στρατόπεδο, οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ είπαν «Γιατί μας κτύπησε σήμερα ο Κύριος μπροστά στους Φιλιστέους? Ας πάρουμε κοντά μας από τη Σιλό την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και αφού έρθει ανάμεσά μας θα μας σώσει από το χέρι των εχθρών μας». Και ο λαός έστειλε στη Σιλό και σήκωσαν απ' εκεί την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου των Δυνάμεων, εκείνου που κάθεται επάνω στα χερουβίμ. Και οι δύο γη του Ηλί, ο Οφνί και ο Φινές, ήσαν εκεί μαζί με την κιβωτό της Διαθήκης του Θεού. Και όταν η κιβωτός της Διαθήκης του Κυρίου ήρθε στο στρατόπεδο, ολόκληρος ο Ισραήλ αλάλαξε με μεγάλη φωνή, ώστε αντίχησε η γη. Και καθώς οι Φιλιστέοι άκουσαν τη φωνή του αλαλαγμού, είπαν «Τι να σημαίνει η φωνή αυτού του μεγάλου αλαλαγμού στο στρατόπεδο των Εβραίων?» Και έμαθαν ότι η κιβωτός του Κυρίου ήρθε στο στρατόπεδο. Και οι Φιλιστέοι φοβήθηκαν, λέγοντας «Ο Θεός ήρθε στο στρατόπεδο». Και είπαν «Ουέ σε μας, επειδή δεν συνέβη και τέτοιο πράγμα χθες και προχθές. Ουέ σε μας, ποιος θα μας σώσει από το χέρι αυτών των δυνατών θεών? Αυτοί είναι οι θεοί που χτύπησαν τους Αιγυπτίους με κάθε πληγή στην έρημο. Ενδυναμωθείτε, Φιλιστέοι, και σταθείτε σαν άνδρες, ώστε να μην γίνετε δούλοι στους Εβραίους, όπως αυτοί στάθηκαν δούλοι σε εσάς. Σταθείτε σαν άνδρες και πολεμήστε τους». Τότε οι Φιλιστέοι πολέμησαν και ο Ισραήλ κτυπήθηκε και καθένας έφυγε στη σκηνή του. Και έγινε μια υπερβολικά μεγάλη σφαγή και από τον Ισραήλ έπεσαν 30.000 πεζοί. Και η κιβωτός του Θεού πιάστηκε και οι δύο γη του Ηλί, ο Οφνί και ο Φινές, θανατώθηκαν. Και έτρεξε από τη μάχη κάποιος άνθρωπος από τον Βενιαμίν και ήρθε στη Σιλό την ίδια μέρα, έχοντας τα ημάτια του σχισμένα και επάνω στο κεφάλι του χώμα. Και όταν ήρθε, να, ο Ηλί καθόταν επάνω στην καθέδρα, στο πλάγιο του δρόμου, παρατηρώντας, επειδή η καρδιά του έτρεμε για την κιβωτό του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος που ήρθε στην πόλη ανήγγελε τα πράγματα αυτά, ολόκληρη η πόλη αναβόησε. Και καθώς ο Ηλί άκουσε τη φωνή της βοής, είπε «Τι σημαίνει η φωνή αυτής της βοής?» Και ο άνθρωπος ήρθε με βιασύνη και ανήγγειλε στον Ηλί. Ο δε Ηλί ήταν 98 χρόνων και τα μάτια του ήσαν αμαυρωμένα, ώστε δεν μπορούσε να βλέπει. Και ο άνθρωπος είπε στον Ηλί «Εγώ είμαι αυτός που ήρθα από τη μάχη και εγώ διέφυγα σήμερα από τη μάχη». Και είπε «Τι έγινε, παιδί μου?» Και ο μηνυτής αποκρίθηκε και είπε «Ο Ισραήλ έφυγε από μπροστά από τους Φιλιστέους και ακόμα έγινε μεγάλη σφαγή στο λαό. Και επιπλέον και οι δύο γη σου, ο Οφνί και ο Φινές, πέθαναν. Και η κιβωτός του Θεού πιάστηκε». Και καθώς ανέφερε για την κιβωτό του Θεού, ο Ηλί έπεσε από την καθέδρα προς τα πίσω, προς το πλάγιο της πύλης, και συντρίφτηκε ο τράχυλός του και πέθανε, επειδή ήταν γέροντας άνθρωπος και βαρύς. Και αυτός έκρινε τον Ισραήλ για 40 χρόνια. Και η νύμφη του, η γυναίκα του Φινέες, που ήταν έγκυος, έτοιμη να γεννήσει, μόλις άκουσε την αγγελία ότι πιάστηκε η κιβωτός του Θεού και ότι ο πεθερός της και ο άνδρας της πέθαναν, κυρτώθηκε και γέννησε, επειδή της ήρθαν οι πόνοι. Και τον καιρό που πέθαινε,
2: οι γυναίκες που βρίσκονταν κοντά της, της είπαν «Μη φοβάσαι, επειδή γέννησες γιο». Εκείνη όμως δεν απάντησε, ούτε το έβαλε στην καρδιά της. Και αποκάλεσε το παιδί Ιχαβόδ, λέγοντας «Η δόξα έφυγε από τον Ισραήλ». Επειδή η κυβωτός του Θεού πιάστηκε και επειδή ο πεθερός της και ο άνδρας της πέθαναν. Και είπε «Η δόξα έφυγε

Απόψε θα μιλήσουμε από την Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί. Παρόν που ο Λόγος του Θεού είναι ένας, θα δούμε λίγα εδάφια από τη Γένεση, από το 25ο κεφάλαιο. Είναι η ιστορία του Ισαάκ, της Ρεβέκας, αλλά κυρίως θα δούμε τον Ιακώβ και τον Ισαύ. Στο 25-19 της Γένεσης μας λέει για την γενεαλογία του Ισαάκ, του γιου του Αβραάμ. Και στο 20 λέει ο Ισαάκ ήταν 40 χρόνων όταν πήρε για τον εαυτό του γυναίκα τη Ρεβέκα. Και μετά από 20 ολόκληρα χρόνια έγινε πατέρας ο Ισαάκ. Αυτό το ζευγάρι δηλαδή, ευλογημένο από τον Κύριο και μάλιστα με τις επαγγελίες που είχε, η Ρεβέκα ήταν 20 χρόνια στήρα. Και το ερώτημα, όχι τότε και αργότερα και μέχρι και σήμερα, αφού είμαστε άνθρωποι του Θεού, γιατί ο Θεός να μην μας δίνει ευλογία τη στιγμή που την υπόσχεται και μάλιστα ή έξω, που είναι μακριά από τον Κύριο, ας πούμε οι Χανανέες τότε και οι Χανανέες οι σημερινές, γεννάνε όποτε θέλουν και πολλές φορές που δεν θέλουν να μείνουν έγκυες και μένουν και κάνουν και εκτρώσεις γιατί δεν θέλουν και έρχεται η ευλογία. Και εμείς που θέλουμε ένα παιδί που είναι η υπόσχεση, η κληρονομία, περνάει ένας χρόνος, περνάει δεύτερος χρόνος. Για φανταστείτε κάθε μήνα να περίμενε η Ρεβέκα να μείνει έγκυος και να περνάνε τα χρόνια και οι δεκαετίες. Είναι ότι ο Κύριος δοκιμάζει τα παιδιά του. Ενώ οι άλλοι καμιά φορά τα έχουν ίσως πιο εύκολα γιατί περιμένει να έρθουν κοντά του. Να σωθούν. Αν δεν σωθούν όλα τα άλλα, τι να τα κάνεις. Γι' αυτό αν συμβαίνουν παράξενα πράγματα στη δική μας τη ζωή, να μην λυπόμαστε αλλά να ξέρουμε ότι είμαστε υπό επεξεργασία. Πώς είναι η εικόνα με τον αγκιοπλάστη που φτιάχνει το αγκίο και το πλάθι το φτιάχνει, το γυρίζει, το... είναι δύσκολο. Είναι και η φωτιά από κάτω και καμιά φορά περνάει χρόνος, αλλά ο Θεός θέλει να μας φτιάξει όμορφους, κάτι ευλογημένο. Και πρέπει να υποτασσόμαστε στον Κύριο και να μην αφήσουμε την καρδιά μας να σκληρυνθεί και να αντιδράσει με τον Κύριο και να πούμε τι κάνεις. Γιατί όταν σκληρύνει το αγκείο, πώς θα το δουλέψει ο αγκιοπλάστης. Μετά θα πρέπει να σπάσει να γίνει κομμάτια. Δεν είναι μαλακό ο πυλός για να το φτιάξει, να το διορθώσει. Και ο Ισαάκ λοιπόν λέει στο 21, προσευχόταν στον Κύριο για τη γυναίκα του επειδή ήταν στήρα. Προσευχόταν ο Ισαάκ στον Κύριο για τη γυναίκα του επειδή ήταν στήρα. Και ο Κύριος τον εισάκουσε 20 χρόνια, αλλά αδερφοί 20 χρόνια. Και η Ρεβέκα η γυναίκα του συνέλαβε. Είναι φυσικό να προσευχότανε πολύ εφόσον δεν ερχόταν η ευλογία. Μα Κύριε έχω υπόσχεση. Είναι και η υπόσχεση. Μα δεν τη βλέπω, δεν γίνεται. Προσεύχου. Γιατί να προσευχηθώ. Αφού εσύ είπες να μου δώσεις ευλογία. Δώσε μου τη. Γιατί να στη ζητήσω ξανά και ξανά. Βλέπετε με κάποιον παράξενο τρόπο δουλεύει ο Κύριος. Και στον Αβραάμ το ίδιο είχαμε πει την άλλη φορά. Καθυστερούσε και βρήκε σαρκικό τρόπο να εκπληρώσει την υπόσχεση του Κυρίου. Αλλά όπως είπα αδερφοί, ο Κύριος δεν μας δίνει πάντα αμέσως αυτό που ζητάμε. Θέλει να μας μάθει υπομονή, να περιμένουμε, χωρίς να αλλάζουμε στάση, χωρίς να αλλάζουμε τοποθέτηση. Και λέει στο 22, και τα παιδιά συγκρούονταν μέσα της και είπε αν έτσι πρόκειται να γίνει γιατί εγώ να συλλάβω και πήγε να ρωτήσει τον Κύριο. Η Ρεβέκα δηλαδή καταλάβαινε ότι κάτι παράξενο συνέβαινε στην κοιλιά της γιατί είχε δίδυμα αλλά ένιωθε μια διαμάχη και ίσως να σκεφτόταν αν αυτή η σύλληψη είναι αποτέλεσμα της προσευχής του Ισαάκ γιατί να υποφέρω έτσι. Και της απάντησε ο Κύριος στο 23. Δύο έθνη στην κοιλιά σου και δύο λαοί θα διαχωριστούν

0: τα σπλάχνα σου. Ο ένας λαός θα είναι δυνατότερος από τον άλλο. Ο μεγαλύτερος θα δουλέψει στο μικρότερο. Που αυτό είναι ανάποδον τώρα, γιατί ο μεγαλύτερος είναι αυτός που έχει τα πρωτεία, ο πρωτότοκος. Λογικά ο μικρότερος πρέπει να δουλέψει στο μεγαλύτερο. Είναι το αυτονόητο. Αλλά της το λέει προφητικά ότι ο μεγαλύτερος θα δουλέψει το μικρότερο. Αυτό το λέει ο Θεός με βάση την πρόγνωση του, όχι τον προορισμό, γιατί υπάρχει πάντα εισήχηση σε αυτά τα εδάφια. Γιατί ο Θεός διαλέγει τον ένα και δεν διαλέγει τον άλλο, και τι φταίει το έμβριο που ούτε βγήκε να ζήσει ακόμα και ο Θεός το καταδίκασε ή το ευλόγησε. Και είναι άδικο αυτό. Να το δούμε. Ο Θεός προεγνώριζε τις ζωές αυτών των παιδιών. Είχε δει τις αποφάσεις τους. Μα ακόμα δεν γεννήθηκαν. Δεν έχει σημασία. Ο Θεός τους βλέπει άντρες μεγάλους. Τι αποφάσεις παίρνουν, τι σκέφτονται. Τι είναι η πόθη τους, ο ζήλος τους. Μ' αγαπάνε, δεν μ' αγαπάνε. Τώρα που είναι μέσα στην κοιλιά, ξέρει πώς θα συμπεριφερθούν αργότερα. Τον Ιακώβ αγάπησα, τον Ισαύ εμίσησα. Λέει στην Καινή Διαθήκη. Μα γιατί να μισάς, Θεέ μου. Και το ένα παιδί του Ισαάκ και το άλλο παιδί του Ισαάκ. Δεν είναι του διαβόλου. Και ειδικά όταν ξέρουμε ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ακριβώς γι' αυτό πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος για να μιλήσει έτσι. Και ο λόγος είναι ότι ο Θεός γνώριζε ότι ο Ισαύ θα ήταν αδιάφορος στα πνευματικά. Δεν με νοιάζει τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει. Εμένα με ρώτησε. Εγώ γεννήθηκα. Ούτε με ρώτησε να θέλω να γεννηθώ. Γεννήθηκα. Ήρθα σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί πρέπει να κάνω αυτό που λέει ο Θεός, λέει ο Ισαύ και ο κάθε Ισαύ. Γιατί πρέπει να επακούω. Δεν εκτιμούσε τις πνευματικές αιώνιες ευλογίες που θα του έδινε. Και θα αποφάσιζε να ζήσει απόλυτα σαρκικά. Αντίθετα, ο Ιακώβ θα εκτιμούσε σωστά τις πνευματικές ευλογίες. Δηλαδή βλέπουμε ένα Ισαύ ο οποίος είναι σαρκικός και ένα Ιακώβ ο οποίος είναι πνευματικός. Δύο παιδάκια από την ίδια ευλογημένο πατέρα και μητέρα, από την ίδια μήτρα. Δύο λαοί, δύο κόσμοι. Δεν έχει σημασία αν ο σαρχικός είναι μεγαλύτερος, λέει, θα δουλέψει το μικρότερο. Και σήμερα δεν παίζει ρόλο, αδερφοί, αν τα κοσμικά σαρχικά συστήματα φαίνονται πιο δυνατά. Μπορούμε εμείς να τα βάλουμε με αυτές τις αρχές, με αυτές τις εξουσίες, τι μπορούμε να κάνουμε. Όλα αυτά θα υποταχθούν στο Θεό και θα ομολογήσουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Θα γονατίσουν μάλιστα όλοι. Στο 24. Και όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες της για να γεννήσει, να, στην κοιλιά της δίδυμα. Και ο πρώτος βγήκε κόκκινος, ήταν ολόκληρος δασίτριχος σαν δέρμα και αποκάλεσαν το όνομά του Ισαύ. Ισαύ σημαίνει τριχωτός, έτσι, σκληρός. Και έπειτα βγήκε ο αδελφός του και το χέρι του κρατούσε τη φτέρνα του Ισαύ. Γι' αυτό ονομάστηκε Ιακώβ. Ιακώβ που λένε υποσκελιστής, κατά κρύβα είναι φτερνιστής, κρατάει τη φτέρνα. Και ο Ισαάκ ήταν 60 χρόνων όταν τους γέννησε. Ήταν 40, 60, γι' αυτό λέμε έκανε 20 χρόνια αναμονής. Στο 30, μας λέει ότι τον αποκάλεσαν Εδόμ, κόκκινος, γιατί είχε πουλήσει τα πρωτοδοκία του, θα το δούμε πιο μετά αναλυτικά. Και από αυτόν το όνομα του Εδόμ ονομάστηκαν οι Εδομίτες, αυτοί που κατοίκησαν νότια της νεκράς θάλασσας. Ο Ιακώβ λοιπόν, ακόμα και μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, προσπαθούσε να κρατήσει μέσα τον Ισαύ να βγει αυτός πρώτος. Γιατί, για να πάρει τα πρωτοτόκια. Θα μου πείτε, μα αφού δεν καταλαβαίνει, ένα νεογνώ ακόμα δεν βγήκε στον κόσμο. Κοιτάξτε πώς ο Θεός τα βάζει για να μας δείξει το ζήλο του ανθρώπου του Θεού. Ότι είμαι δεύτερος φυσιολογικά, αλλά θέλω, έχω ζήλο μεγάλο για να φτάσω να πλησιάσω τον Κύριο όσο πιο πολύ μπορώ. Και ίσως για το φυσικό νου αυτό να φαίνεται άδικο, αλλά ο Θεός βλέπει τα βάθη της καρδιάς, λέω, σε σχέση με τον Ισαύ. Δηλαδή είδε την πίστη του Ιακώβ, είδε την επιθυμία του να πάρει τα πρωτοτόκια. επειδή εκτίμησε σωστά την ευλογία που υπάρχει εκεί. Βέβαια, αν ο Ισαύ τιμούσε τη θέση του σαν πρωτότοκος και ήθελε να σταθεί σωστός, δεν θα μπορούσε ο Ιακώβ να τον πάρει, αλλά είδε ο Θεός τη διαφορά μεταξύ τους. Και αφού ο Ισαύ ήταν ο μεγαλύτερος, κανονικά τα πρωτοτόκια ανήκαν σε αυτόν. Τώρα, να πει κάποιος, καλά τι σημασία έχει ποιος γεννιέται πρώτος και ποιος δεύτερος, γιατί κάνει τέτοιο θέμα η Γραφή, και μάλιστα σε μια γέννα διδήμων που είναι μερικά λεπτά διαφορά. Δεν είναι ότι γεννήθηκε ο ένας και μετά από 5 χρόνια γεννήθηκε ο άλλος και λογικά ο μεγαλύτερος έχει τα πρωτοτόκια. Τα προνόμια, αδελφοί, συνδέονταν με ευλογία. Το να είσαι πρωτότοκος, είχες ευλογία, δηλαδή είχες ανώτερη θέση μέσα στην οικογένεια. Κληρονομείς διπλάσιο μερίδιο από τα αδέρφια σου. Αν ο πατέρας είχε 5 γιους, θα χώριζαν την περιουσία σε 6 και ο πρώτος έπαιρνε 2 μερίδια και οι άλλοι το καθένα στο δικό του, οι άλλοι 4. Είχες ιερατική εξουσία, είχες την πνευματική αρχηγία της οικογένειας και η μεγαλύτερη απόλυση ήταν η ευλογία της Διαθήκης, που σήμαινε ότι θα ήταν ένας κρίκος στη γενιά του Ιησού, γιατί από εκεί θα έρχονταν ο Μεσσίας. Γιατί άμα το σκεφτούμε, όταν ο Θεός έδινε τις ευλογίες και έλεγε στη Καινή Διαθήκη, ο Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, έτσι δεν λέμε? Ενώ έπρεπε να ήταν Αβραάμ, Ισαάκ, Ισαύ. Αυτή ήταν η σειρά, αυτός γεννήθηκε πρώτος. Από εκεί έπρεπε να έρθει η σειρά. Και όμως έβαλε τον πρώτον, τον έβαλε κάτω και έφερε τον Ιακώβ. Και τα πρωτοτόκια θεωρούνταν τόσο πολύτιμα όσο και η ίδια η ζωή, αφού περιλάμβαναν υλικές ευλογίες και πνευματικές ευλογίες. Αλλά αν δεν τα εκτιμήσω και δεν τα εκτιμήσεις, τα πρωτοτόκια που μας δίνει ο Κύριος θα τα πάρει κάποιος άλλος, όπως έγινε στην περίπτωση του Ισαύ. Θυμάστε ότι ο Θεός εξαιτίας της απιστίας των Ισραηλιτών τους αφαίρεσε τα πρωτοτόκια και λέει εμπόλιασε τους εθνικούς πάνω. Και εμείς τώρα είμαστε μπροστά. Εδόθηκε το Ευαγγέλιο στα έθνη και οι Ισραηλίτες που είναι? Περιμένουν το Μεσσία να έρθει. Στο 27. Και μεγάλωσαν τα παιδιά. Και ο Μέν Ισαύ έγινε άνθρωπος έμπειρος στο κυνήγι, ένας άνθρωπος του αγρού. Ο δε Ιακώβ ένας άνθρωπος απλός που κατοικούσε σε σκηνές. Και ο Μέν Ισαάκ αγαπούσε τον Ισαύ, επειδή το κυνήγι ήταν σε αυτόν τροφή. Ενώ η Ρεβέκα αγαπούσε τον Ιακώβ. Τώρα, εντάξει, είναι λάθος οι γονείς να ξεχωρίζουν τα παιδιά τους και να λέει εγώ αγαπώ αυτόν και όχι τόσον τον άλλον, και η μητέρα εγώ αγαπώ αυτόν και όχι τον άλλον, γιατί δεν είναι ωραία να δημιουργούνται αυτές οι, να πούμε, συμμαχίες μέσα στην οικογένεια. Αλλά να πω και αυτοί οι ευλογημένοι άνθρωποι έκαναν τέτοια λάθη. Ο Ισαύ λοιπόν ήταν ένας έμπειρος κυνηγός, άνθρωπος του αγρού. Μέσα στο Λόγο του Θεού μόνο 2 άνθρωποι ονομάζονται κυνηγοί. Ήταν ο Νεμβρόδ και ο Ισαύ. Και η σύνδεση αυτή φαίνεται φανερά, δηλαδή τι είδους ποιότητας άνθρωπος ήταν. Γιατί αν θυμάστε από την παραβολή των Ζυζανίων στην Καινή Διαθήκη, ο αγρός συμβολίζει τον κόσμο. Και το ότι ο Ισαύ ήταν άνθρωπος του αγρού δείχνει ότι ήταν άνθρωπος του κόσμου. Δυνατός, καλός πολεμιστής, στα δάση έτρεχε να φέρει, άρεσε του πατέρα του μεν, αλλά όπως είπαμε δεν τον ενδιέφεραν τα του Κυρίου. Ενώ ο Ιακώβ ήταν άνθρωπος, λέει, απλός. Δηλαδή το γεγονός ότι κατοικούσε σε σκηνές μας δείχνει τη φύση του, την πνευματική. Σκηνές, είμαστε εμπάρικοι σε αυτήν τη γη. Δεν θα χτίσουμε να μεγαλώσουμε, να κάνουμε. Περνάμε από εδώ γιατί το βλέμμα μας είναι στον ουρανό, όπως τον Αβραάμ. Το πιο πιθανό είναι να είχε την ευθύνη της κατασκήνωσης ο Ιακώβ, γιατί ο πατέρας του, ο Ισαάκ, ήταν τυφλός. Είχε δηλαδή την καρδιά του πειμένα. Ενώ ο Ισαύ τι έκανε, τι χαρακτήρα μας δείχνει? Ο ερημίτης, ο ανυπόταχτος, ο επαναστάτης. Και λέει στο 29, και ο Ιακώβ μαγείρευε ένα μαγείρευμα και ο Ισαύ ήρθε από το χωράφι και ήταν αποκαμωμένος. Και είπε ο Ισαύ στον Ιακώβ, δώσε μου παρακαλώ να φάω από το κόκκινο, τούτο το κόκκινο, επειδή είμαι αποκαμωμένος. Γι' αυτό αποκάλεσαν το όνομά του Εδώμ, και όπως είπαμε οι Εδωμίτες. Και ο Ιακώβ είπε, πούλησε μου σήμερα τα πρωτοτόκια σου. Τώρα θα πει κάποιος, είδες την αδυναμία του αδερφού σου εκεί που πεινάει πολύ και εκμεταλλεύεσαι την αδυναμία του να αρπάξεις την πνευματική ευλογία που δεν έχεις και τη δικαιούται αυτός. Γι' αυτό λέμε για το ζήλο. Αρπάζει. Και ο Ιακώβ είπε, πούλησε μου σήμερα τα πρωτοτόκια σου. Και ο Ισάβ είπε, εγώ πάω να πεθάνω και σε τι με ωφελούν αυτά τα πρωτοτόκια. Βλέπετε, εάν τα διεκδικούσε και λέει, τι λες αδερφέ μου, μου ανήκουν τα πρωτοτόκια. Ο Κύριος δεν θα επέτρεπε να γίνει αλλαγή. Αλλά, εγώ πάω να πεθάνω, λέει. Τα πρωτοτόκια θα σκέφτομαι, εγώ πεινάω τώρα. Και ο Ιακώβ είπε, να μου ορκιστείς σήμερα, και του ορκίστηκε. Και πούλησε τα πρωτοτόκια του στον Ιακώβ. Τότε ο Ιακώβ έδωσε στον Ισάβ ψωμί και μαγείρεμα της φακής. Και έφαγε και ήπιε και αφού σηκώθηκε αναχώρησε. Έτσι ο Ισάβ καταφρόνησε τα πρωτοτόκια του. Που είναι πολύ τραγική αυτή η φράση. Δηλαδή αυτό που είπε στην πραγματικότητα ο Ισάβ ήταν «Δεν μπορώ να ζω με υποσχέσεις, θα γίνει στο μέλλον. Δώσ' μου τώρα να φάω, να πιω, αλλιώς θα πεθάνω, ζαλίζομαι». Που δεν θα πέθαινε. Εντάξει, πεινούσε, ήταν αποκαμωμένος, αλλά δεν είναι ότι θα πέθαινε. Αυτή είναι η γενιά στην οποία ζούμε σήμερα. Τι λέει ο κόσμος σήμερα. Πού ακούς και εσύ τώρα για αιωνιότητα και για Θεό και τα θελήματά του. Θα έπιες, απόλαυσε τη ζωή. Εστόσο ο άνθρωπος ξεχνάει ότι σήμερα ζεις και αύριο μπορεί να πεθάνεις. Και θα περάσεις την αιωνιότητα. Και τι θα γίνει, πού θα την περάσεις. Ξέρετε αδερφοί, η φυσική καρδιά δεν εκτιμά και δεν δίνει καμία αναξία στα πράγματα του Κυρίου. Και αυτό είναι τραγικό. Και πρέπει να προσέχουμε και εμείς που ναι μεν είμαστε πιστοί και είμαστε στη μεριά του Ιακώβ, επειδή περνάει ο χρόνος που είμαστε με τον Κύριο και επηρεαζόμαστε και από το πνεύμα του κόσμου, να μην οπισθοχωρήσουμε και εκεί που είμαστε Ιακώβ να μοιάζουμε και λίγο του Ισάβ σε κάποιες περιπτώσεις ή σε κάποιες τυχές του χαρακτήρα μας. Γιατί η φυσική καρδιά δεν γνωρίζει τις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι κάτι αόριστο. Σου λέει δεν έχει αξία, δεν έχει δύναμη είναι αυτή. Ενώ τα παρόντα έχουν βαρύτητα στην εκτίμηση των ανθρώπων. Λεφτά έχεις, έχεις λεφτά. Σου λέει έχεις θέση, τι δουλειά κάνεις. Καταλαβαίνετε, ο κόσμος θέλει αυτό που μπορεί να αρπάξει, να δει με τα φυσικά του μάτια. Δεν τον ενδιαφέρει αν έχεις περιουσία στον ουρανό, επειδή δεν φαίνεται στα φυσικά μάτια, αν κτίζεις τη ζωή σου στον Κύριο. Και γι' αυτό πρέπει και εμείς να προσέχουμε να μην επηρεαζόμαστε από αυτό το πνεύμα. Γιατί ο άνθρωπος εκτιμά αυτό που βλέπει, επειδή οδηγείται από την όψη, όχι από την πίστη. Γι' αυτόν το παρόν είναι το πάν, ενώ το μελλοντικό, το υποσχόμενο, κάτι αβέβαιο, μηδαμινό. Τι είπε ο Ισάβ, εγώ πάω να πεθάνω, τι με ωφελούν τώρα τα πρωτοτόκια. Και πραγματικά είναι παράξενος συλλογισμός, γιατί αφού σχεδόν χάνω το παρόν, έτσι, πάω να πεθάνω, περιφρονώ και δεν με ενδιαφέρει το μέλλον, που ίσα ίσα που το μέλλον θα έπρεπε να τον ενδιαφέρει. Γι' αυτό λέει, έτσι ο Ισάβ καταφρόνησε τα πρωτοτόκια του. Όπως οι Ισραηλίτες που καταφρόνησαν την επιθυμητή γη και δεν πίστεψαν στο λόγο του Κυρίου. Και έτσι καταφρόνησαν και τον Κύριον Ιησού. Ακόμα και στην παραβολή των γάμων, οι προσκεκλημένοι στους γάμους καταφρόνησαν την πρόσκληση. Έχω ένα αγρό να δω, αγόρασα βόδια, παντρεύτηκα. Και ενώ ο Κύριος καλεί, καταφρόνησε. Και δυστυχώς πολλοί πιστοί σήμερα πουλούν τη θέση που ο Ιησούς τους έβαλε για ένα πιάτο φακές. Τώρα, να δω τώρα αυτό που μου αρέσει. Δυστυχώς αδερφοί, ο άνθρωπος δεν έχει όρεξη για τα πράγματα του Θεού. Και ένα πιάτο φακές μπορεί να θεωρήσω ότι αξίζει τώρα περισσότερο από μια θέση στην πνευματική γη Χανάν που θα έρθει αργότερα. Και ο λόγος για τον οποίο ο Ισάβ δεν ενδιαφέρθηκε για τα πρωτοτόκια του ήταν ακριβώς αυτός που έπρεπε να τον κάνει να τα εκτιμήσει περισσότερο. Γιατί το ερώτημα είναι πώς σκέφτεται η πίστη. Πιστεύω, όσο περισσότερο βλέπω την αβεβαιότητα και τη ματαιότητα του παρόντα κόσμου, τόσο θέλω να προσκολώμαι στο μέλλον του Θεού. Λέει στη Δευτέρα Πέτρου 3:11. Επειδή όλα αυτά διαλύονται κατά αυτόν τον τρόπο, τι είδους άνθρωποι πρέπει να είστε εσείς, ζώντας με άγια συμπεριφορά και με ευσέβεια, προσδοκώντας και επισπεύδοντας την παρουσία της ημέρας του Θεού, εξαιτίας της οποίας οι ουρανοί θα διαλυθούν καθώς θα πυρπολούνται και τα στοιχεία θα λιώνουν καθώς θα καίγονται. Προσδοκούμε όμως καινούργιους ουρανούς και καινούργια γη σύμφωνα με την υπόσχεσή Του, στους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Θα στηβάζω για εδώ αυτά που θα καούν και θα διαλυθούν ή πρέπει να στηβάζουμε στους καινούργιους ουρανούς και στην καινούργια γη σύμφωνα με την υπόσχεσή Του, στην οποία δικαιοσύνη κατοικεί. Ο Κύριος μας τα λέει, είναι εκεί γραμμένα. Αυτές είναι οι σκέψεις του Θεού και κατά συνέπεια της πίστης. Λέει στους Εβραίους 12:16, αναφέρεται στον Ισάβ και λέει να μην είναι όπως τον Ισάβ, ο οποίος για ένα φαγητό πούλησε τα πρωτοτόκια του. Το αρχαίο λέει αντιβρόσεως μιας απέδετο τα πρωτοτόκια αυτού. Για σκέψου, για ένα πιάτο φαΐ να πουλήσεις όλη την ευλογία και να μείνει το όνομά του τώρα μέσα στην ιστορία, να χάσει τη θέση του, την αρπάξει ο αδερφός του και μέχρι τώρα να λέμε Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ. Ο Ιακώβ ονομάστηκε Ισραήλ και από εκεί έχουμε τις 12 φυλές. Είναι ο λαός Ισραήλ, από εκεί δηλαδή βγήκε. Γιατί Βέβυλος, που λέει Βέβυλο όπως τον Ισάβ, γιατί τον ονομάζει Βέβυλο, είναι αυτός που δεν έχει αρχές και με τη συμπεριφορά του τι κάνει, βεβυλώνει, δηλαδή μηδενίζει τις ευλογίες, τις επαγγελίες, τις εξουσίες. Γιατί, για τα συμφέροντα του, για τις προσωπικές του φιλοδοξίες. Εγώ τώρα και μετά. Αυτό που απασχολεί το Βέβυλο είναι το σήμερα, όχι το αύριο, το οποίο του εξασφαλίζει την αιώνια ευλογία του Άγιου Θεού, τις επαγγελίες του. Βέβαια, οι επαγγελίες αρχίζουν από τώρα και συνεχίζουν, αλλά ο άλλος θέλει μόνο το τώρα. Και όπως έπραξε εδώ και ο Ισάβ, ο οποίος μηδένισε το σήμερα για τη λεμαργία και έχασε την επαγγελία του για ένα πιάτο φακές. Και ξέρετε αδερφοί, αυτός που βδελίτεται τις αρχές και τις εξουσίες, ο Βέβυλος, μπορεί να έρθει στα σύγκαλά του, αλλά πολλές φορές να είναι αργά. Γιατί λέμε, μα ο Κύριος αφού πάντα περιμένει τελευταία στιγμή, επέστρεψε, μετανόησε και θα σωθείς. Αλλά εδώ χρειάζεται προσοχή. Γιατί μετά την παρουσία του Κυρίου, το έλεος του Θεού μας καταδιώκει όλες τις μέρες της ζωής μας και μπορούμε να το λαμβάνουμε συνέχεια αν έχουμε μέσα μας μετάνοια. Αμήν. Όμως, είναι επικίνδυνο αν υιοθετήσω τον τρόπο ζωής. Ας αμαρτήσω τώρα λίγο και αύριο ο Θεός θα με συγχωρέσει. Και το συνηθίσω αυτό, γιατί ξέρω ότι ο Κύριος όταν πάω πίσω και του ζητήσω συγχώρεση θα με συγχωρέσει με το αίμα του κλπ. Αυτό είναι παγίδα, διότι όταν κάτι που είναι λάθος το κάνουμε χωρίς Πνεύμα Θεού, σοβαρότητα ή υπευθυνότητα, τότε γίνεται πάθος και καταστρέφει και την ψυχή και το σώμα μας. Γιατί δεν μπορείς να έρχεσαι και να μετανοείς για κάτι που σου αρέσει, που το κάνεις ξανά και ξανά και γίνεται συνήθιο μια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Επανερχόμαστε στα πρωτοτόκια, το οποίο ήταν πάντοτε δικαίωμα του πρωτότοκου. Και γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας ονομάζει Εκκλησία Πρωτοτόκων. Γιατί θα πάρουμε διπλάσια ευλογία από όλους τους άλλους που θα είναι στην παρουσία του Θεού. Τα πρωτοτόκια, όπως είπα, περιέκλειαν τη διπλή μερίδα της κληρονομιάς και τη θέση του Πατριάρχη που θα διαδεχόταν τον Ισαάκ και από τον οποίο θα έβγαινε ο Μεσσίας. Αυτό το ήξερε και ο Ιακώβ, αλλά το ήξερε και ο Ισαύ. Γιατί από μωρά μεγαλώνοντας τους δίδασκε ο πατέρας τους, ξέρανε. Αλλά βλέπουμε πώς το αντιμετώπισε ο καθένας. Γι' αυτό, όπως είπα, οι άνθρωποι σήμερα μέσα στην ελευθερία τους δεν εκτιμούν, αδιαφορούν για τη σωτηρία. Ματθαίος 16:26. Ανταλλάσσουν τα πρωτοδόκια τους με κάτι που σίγουρα θα χαθεί και θα προκαλέσει και το δικό τους χαμό μαζί. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν όλο τον κόσμο κερδίσει αλλά τη ψυχή του ζημιωθεί? Ή τι θα δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ψυχή του? Δηλαδή, περιφρονώντας το μεγάλο δώρο του Θεού, οι άνθρωποι είναι σαν να ξεπουλάνε τις ψυχές τους για τις απολαύσεις αυτού του κόσμου. Γι' αυτό λέει στους Ρωμαίους, τον Ιακώβ αγάπησα, τον Ισαύ όμως εμίσησα. Ο ίδιος ο Θεός του λέει αυτό. Γιατί ο Ιακώβ κινείται από μία εσωτερική παρόρμηση να ξεχωρίσει. Δεν τον ικανοποιούσαν τα συνηθισμένα πράγματα στη ζωή. Ήθελε να είναι μπροστά στα πνευματικά. Εκτιμούσε αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία, που ήταν τα πνευματικά. Και ο Θεός πάντοτε αγαπά αυτούς που τους ενδιαφέρουν τα πνευματικά περισσότερο από τα σαρκικά. Και ξέρετε, ο Ισαύ, ο οποίος περιφρόνησε τα πρωτοτόκια, είναι τύπος του Ισραήλ, του λαού. Όπως ο Ιακώβ μπολιάστηκε και πήρε τη θέση του, έτσι και τα έθνη, όπως είπα, μπολιάστηκαν και πήραν τη θέση του εκλεκτού λαού, του Ισραήλ. Γιατί λογικά έπρεπε ο λαός Ισραήλ να ήταν πρώτος τώρα. Αλλά βλέπουμε ότι ο Ισαύ δεν είχε όραση. Και χωρίς όραση, λέει ο λόγος του Θεού, ο λαός πεθαίνει. Δεν εκτίμησε σωστά τις μελλοντικές ευλογίες του Θεού. Δηλαδή αντάλλαξε μεγάλα πνευματικά πράγματα, μεγάλες υποσχέσεις για πρόσκαιρες απολαύσεις. Μια στιγμή ανοησία, μια σαρκικότητα μπορεί να κοστίσει πολλά στον πιστό. Μα μια φορά, μια ενέργεια, ναι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα, είναι μόνο νηφακές, νομίζετε, που πείνασε εκείνη τη φορά? Ήταν όλη του η ζωή. Εκεί τώρα ήταν το λάθος που έγινε το μεγάλο, αλλά γενικά ο Ισαύ ήταν άνθρωπος της σάρκας. Δεν ήταν μια στιγμή αδυναμίας στη ζωή του. Και μάλιστα ο Ιακώβ τον έβαλε να ορκιστεί, γιατί ο όρκος ήταν ιερός και αμετάκλητος. Ορκίσου μου ότι θα το κάνεις. Όταν αργότερα ο Ιακώβ και η Ρεβέκα προσπαθούν να ξεγελάσουν τον Ισαάκ, θυμάστε, να μην δούμε την ιστορία, να μην μακρηγορούμε, που ήταν τυφλός άνθρωπος και λέει, μα μητέρα, αν πάω εγώ τώρα να υποδηθώ τον αδερφό μου, αντί να πάρω ευλογία, μπορώ να πάρω κατάρα, αν με καταλάβει ο πατέρας μου, ότι πάω να το ξεγελάσω. Αλλά είχαν το θάρρος και το θράσος να ξεγελάσουν τον πατέρα, γιατί ο Ισαύ είχε ορκιστεί να πουλήσει τα πρωτοτόκια, τα θεωρούσαν δικά τους, ότι θα μας βοηθήσει ο Θεός παρόλο το λάθος, θα γίνει. Γιατί τι έκανε ο Ισαύ? Έφαγε και ήπιε, λέει, και ευθύς ανεχώρησε. Δεν είπε, τώρα που έφαγα και χόρτασα, ού, συγγνώμη, τι έκανα, αδερφέ μου, σε παρακαλώ, όχι, δώσ' μου τα πρωτοτόκια, παίρνω τον όρκο μου πίσω. Τέλος πάντων, αφού έγινε αυτό που ήθελε, έφαγε, ήπιε και ανεχώρησε. Αυτό δείχνει την περιφρόνηση στις επαγγελίες του Θεού για έναν αίσθημα, η πείνα. Καταφρόνησε, τα καταπάτησε ως τίποτα. Διάλεξε εφήμερη στιγμιαία απόλαυση αντί τα μελλοντικά αιώνια αγαθά. Έθρεψε δηλαδή τη σάρκα του αντί να θρέψει το πνεύμα του. Ξέρετε, αδερφοί, τα πρωτοτόκια απαιτούν υπευθυνότητα. Γι' αυτό και ο διάβολος τι το συμφέρει? Να έχει χριστιανούς ανεύθυνους. Που να μην έχουμε υπευθυνότητα να κρατήσουμε αυτά που έχουμε και να κατακτήσουμε αυτά που ο Κύριος μας υπόσχεται. Ο Ισαύ είπε ότι θα πεθάνει αν δεν φάει. Αλλά Θυμάστε όπως ο Αδάμ και η Εύα στον κήπο της Εδέμ, πέθανε όταν έφαγε. Έχασε, τα στερήθηκε. Οι Ιουδαίοι πούλησαν τα πρωτοτόκια τους στους εθνικούς για πρόσκαιρα πράγματα. Πώς είναι τώρα ο κόσμος, όπως είπα πριν, οι εθνικοί, εμείς, που δεν είμαστε τέκνα του Αβραάμ και έχουμε το Πνεύμα του Άγιον του Θεού, έχουμε τις ευλογίες και αυτοί είναι εκεί και κουτουλάνε πάνω στον τοίχο των δακρύων και λένε «Κύριε, πού είσαι και πού είσαι». Και είναι εκεί τόσα στους αιώνες και ούτε καν να φτάσουν στον ναό τους, δεν μπορούν, δεν τους αφήνουν. Η φυσική καρδιά δεν δίνει αξία στα πράγματα του Θεού επειδή δεν τα γνωρίζει. Η σχέση με τον Θεό δηλαδή είναι κάτι αόριστο. Δεν έχει σπουδαιότητα, δεν έχει ισχύ. Γι' αυτόν τα παρόντα έχουν τόση αξία και δύναμη. Έχουν τόση βαρύτητα στην εκτίμηση των ανθρώπων, όπως είπα. Τι θέση έχει στην κοινωνία, πόσο δυνατός είσαι, δυνατή είσαι. Περνάει ο λόγος σου, έχεις επιρροή, έχεις γνωριμίες, έχεις δύναμη γενικά. Ανθρώπινη. Γιατί ο άνθρωπος εκτιμά αυτό που βλέπει, αφού δεν οδηγείται από την πίστη αλλά από την όψη. Το παρόν είναι το παν, το μέλλον αβέβαιο. Δεν μπορεί να καταλάβει, να αντιληφθεί τις μακρινές ευλογίες. Και επαναλαμβάνω, πρέπει να προσέχουμε, γιατί και εμείς γνωρίζουμε τις ευλογίες με τη διάνοια μας, γιατί τις έχουμε ακούσει και λέμε ο Κύριος θα κάνει αυτό, θα κάνει εκείνο και το άλλο. Αλλά ζούμε μέσα στις ευλογίες ή τις έχουμε εκεί μακριά και προσγειωνόμαστε και γινόμαστε και εμείς λίγο Ισάβ. Γιατί ο σαρκικός άνθρωπος ζητάει να ευλογηθεί τώρα. Επειδή δεν έχει όραση, αυτό το θα κάνω, θα, δεν το δέχεται. Κλείνει τα αυτιά του. Ο λαός μου, λέει στον Οσιέ, αφανίστηκε για έλλειψη γνώσης. Ο Ισάφ τι έλεγε, εγώ πάω να πεθάνω, τι με ωφελούν τα πρωτοτόκια. Τα πρωτοτόκια, η ευλογία από το Θεό, θα μείνει το όνομα σου στην ιστορία. Εγώ τώρα να φάω. Ο κόσμος βίνει και χάνεται για μένα, οπότε παρετούμε από τις ευλογίες της αιωνιότητας, σαν να έλεγε. Βλέπετε αδερφοί πόσο πραγματική είναι αυτή η εικόνα για έναν αδιάφορο αμαρτωλό που ενώ έχει ακούσει το λόγο του Θεού, αποτυχάνει να δώσει προσοχή. Προτιμά να απολαμβάνει τις σαρκικές επιθυμίες του παρόντα κόσμου από το να σιγουρευτεί ότι το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Και είναι άσχημο να πουλάς τη θέση σου στο ουράνιο σπίτι, τη θέση σου ως βασιλιάς και ιερέας του Θεού, γιατί έτσι μας ονομάζει ο Κύριος. Αποκάλυψη 5, 9. Λέει πιο κάτω, σφάχτηκες και μας αγόρασες στο Θεό με το αίμα σου από κάθε φυλή και γλώσσα και λαό και έθνος και μας έκανες βασιλιάδες και ιερείς στο Θεό μας και θα βασιλεύσουμε πάνω στη γη. Τι όμορφη υπόσχεση. Αλλά είναι θα βασιλεύσουμε. Θα. Δεν είναι τώρα. Δεν βασιλεύουμε τώρα πάνω στη γη. Έχουμε μέσα μας το βασιλικό πνεύμα. Είμαστε παιδιά του βασιλιά. Αλλά δεν ξεχωρίζουμε. Εδώ λέει θα βασιλεύσουμε, επειδή μας αγόρασε ο Κύριος με το αίμα του. Τα πρωτοτόκια πουλήθηκαν μια φορά. Όλα τα κατοπινά δάκρυα και του Ισάβ και όλων των Ισάβ δεν μπόρεσαν να τα πάρουν πίσω. Γιατί μετά όταν πήγε να πάρει την ευλογία, του λέει ο πατέρας του, τι να σου κάνω. Ήρθε ο αδερφός σου και τα πήρε. Τον ευλόγησα και θα είναι ευλογημένος. Και λέει δεν έμεινε ευλογία πατέρα μου για μένα και λέει ύψωσε τη φωνή του και έκλαψε. Ήταν αργά. Μετά που η πόρτα του ελέους του Θεού κλείσει, πολλοί θα ζητήσουν το Θεό. Αποκάλυψη 6:15. Θα χυθούν πολλά δάκρυα, αλλά όλοι αυτοί θα έχουν έρθει πολύ αργά. Τότε οι βασιλιάδες της γης και οι μεγιστάνες και οι χιλίαρχοι και οι πλούσιοι και οι ισχυροί και κάθε δούλος και ελεύθερος έκρυψαν τους εαυτούς τους στα σπήλια και στους βράχους των ωραίων και λένε στα όρη και στους βράχους «Πέστε πάνω μας και κρύψτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται πάνω στο θρόνο και από την οργή του αρνίου». Γιατί ήρθε η μέρα η μεγάλη της οργής τους και ποιος δύναται να σταθεί, να παρακαλάς να σε σκεπάσουν τα βουνά γιατί αλίμονός σου. Ο λόγος που δεν ενδιαφέρθηκε ο Ισάβ ήταν ακριβώς αυτός που έπρεπε να τον υποχρεώσει να δώσει μεγαλύτερη αξία στα πρωτοτόκια. Γιατί όσο βλέπω την ματιότητα του παρόντος κόσμου, την αβεβαιότητα, τόσο περισσότερο πρέπει να προσκολιάμε στο μέλλον του Θεού. Λέει και στον Ιάκωβο ότι η ζωή μας είναι σαν ατμός. Φαίνεται λίγο και έπειτα εξαφανίζεται. Θα ζήσω, θα κάνω, θα κάνω, θα φτιάξω. Λέει ο κάθε παππούς, πώς πήγαν τα χρόνια. Χθες ήμουν νέος και τώρα γύρασα. Ρωμαίους 13:11. Ξέρετε τον καιρό που ζούμε, γιατί είναι ήδη ώρα εσείς να εγερθείτε από τον ύπνο. Γιατί τώρα είναι πιο κοντά σε εμάς η σωτηρία παρά τότε που πιστέψαμε. Θα πρέπει να εγερθούμε από τον ύπνο της αμέλειας, της χαλάρωσης, της άγνοιας, της ημιμάθειας. Λέει η σωτηρία είναι κοντά μας, ειδικότερα σήμερα, πιο κοντά μας. Γιατί αδερφοί, με το κάλεσμα που ελάβαμε, δημιουργήθηκαν μέσα μας κάποιες προϋποθέσεις. Γιατί ο Θεός μέσα μας αναπτύσσει τη ζωή μας. Έχουμε δηλαδή πνευματικές δυνατότητες που πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε, να τις αναπτύξουμε. Ακόμα και η επιστήμη σήμερα επιβεβαιώνει την ανάγκη του σώματος ότι είναι καλά το σώμα σου να είναι γεμάτο χαρά, αγάπη, συγχώρεση, να μην έχεις μικρότητες μέσα σου δηλαδή που φέρνουν ταραχή στη ψυχή και στο σώμα και μετά αρχίζουν οι ασθένειες και υποφέρεις γιατί έχεις πικρία, έχεις μίσος, έχεις πάθη και χτυπάνε όλα αυτά στο σώμα σου. Θα πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τον χρόνο που έχουμε ώστε να τον καλλιεργήσουμε κατά Θεό. Θυμάστε, ο Κύριος Ιησούς δεν επικέντρωσε τον αγώνα του σε θρησκευτικούς τύπους, σε φιλοσοφικές συζητήσεις. Τι μιλούσε ο Κύριος? Θυσία, αγάπη. Αυτό ήταν το μήνυμά του. Αυτόν τον σκοπό έχει η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Ο ουράνιος πατέρας μας δεν βρίσκεται σε προσπάθειες οι οποίες κινούνται έξω από τη θυσία. Πάντα στρέφεται στο συνάνθρωπο σου. Είτε είναι εχθρός, είτε είναι φίλος. Αγάπα τον πλησίο σου. Αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, να μην το κάνεις. Δηλαδή, αν θέλουμε τη ζωή, πρέπει να δώσουμε αγάπη. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες βρισκόμαστε. Γιατί, όπως λέει και στο Ματθαίο 25:45, εφόσον δεν το κάνατε σε ένα από αυτούς τους ελάχιστους, τους ασήμαντους, ούτε σε μένα το κάνατε. Δεν μπορείς δηλαδή να στερήσεις τον πλησίον σου από αυτά που θα θέλεις εσύ. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς ευαρέστησε τον πατέρα του υπακούντας τον κατά πάντα. Και αδερφοί, αν θέλουμε κι εμείς να τον ευαρεστήσουμε, αυτόν που μας δημιούργησε, είναι να τηρήσουμε τις εντολές του. Γιατί έτσι θα ζήσουμε, λέει, μέσα από τις εντολές. Ναι, είναι η συγχώρηση του, η αγάπη του κλπ. Αλλά σύν το χρόνο τώρα που ζούμε, πρέπει να τηρήσουμε αυτά που ο Κύριος ζητάει και θέλει. Έτσι θα πλάσουμε και το χαρακτήρα μας και θα κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας θέλει να γίνουμε, να μεταμορφωθούμε όπως ψάλαμε στον ύμνο πριν και να γίνουμε σαν Αυτόν. Να έχουμε δηλαδή τα ίδια θέλω, τις ίδιες επιθυμίες. Επομένως, αδελφοί, τα πρωτοτόκια μας τα έχουμε. Ο Κύριος μας τα έδωσε. Μας ονόμασε Εκκλησία Πρωτοτόκων. Έχουμε το παράδειγμα του Ισαύ, έχουμε το παράδειγμα του Ιακώβ. Μπορούμε και εμείς να κρατήσουμε, να διατηρήσουμε, να αρπάξουμε αν χρειαστεί τις ευλογίες που ο Κύριος μας δίνει. Ο εχθρός έρχεται και υποκλέπτει και τραβάει και ζητάει να αφαιρέσει και να μας βάλει σε αυτόν τον ύπνο τον πνευματικό. Αλλά πρέπει, λέει, να εγερθούμε από τον ύπνο και να κρατήσουμε τις υποσχέσεις μέχρι τέλους. Γιατί είναι αληθινές, έστω και αν δεν τις έχουμε εμπειριστεί. Έχουμε μια πρόγευση με το Πνεύμα του Κυρίου στη ζωή μας, με την παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας, αλλά είναι φορές, όπως είδαμε στην αρχή, που κάποιες προσευχές δεν απαντούνται ή παίρνουν πολλά χρόνια να απαντηθούν. Και λέμε, πού είναι ο Κύριος? Έρχεται ο ψιθυριστής, δεν έχει Θεό, δεν σε ακούει. Κοίτα, κοίτα, προσεύχεσαι, προσεύχεσαι, τίποτα. Δεν θα γυρίσεις την πλάτη στον Κύριο για να γίνεις Ισαύ, για το τώρα, να αρπάξω τώρα. Πρέπει να κρατηθείς μέχρι τέλους. Και ο Κύριος, ό,τι υπόσχεθε θα το κάνει, μετά όμως που θα έρθει το τέλος θα το δούμε αυτό. Δεν λέει και η παροιμία, όποιος γελάει, γελάει τελευταίος. Να μην είμαστε σε αυτούς που βιαζόμαστε να γελάσουμε τώρα και να κλαίμε μετά, αλλά να γελάσουμε στο τέλος και να χαρούμε με τον Κύριό μας. Αμήν Ιησού μου, Κύριέ μου, σε ευχαριστώ. γιατί εσύ μας διδάσκεις και μας δείχνεις, Κύριε, το πώς πρέπει να σταθούμε σε έναν κόσμο που ζητάει, Κύριε μας, το τώρα, τα σαρκικά, Κύριε μας, τα απολαύσεις τις τωρινές. Εσύ μας έβαλες, Κύριε μας, σε αυτήν την εποχή να ζήσουμε, να περπατήσουμε, να χαρούμε, Κύριε μας, μαζί με τους άλλους, μέσα στην αγιότητα, Κύριε, που μας βάζεις, μέσα στις επιθυμίες τις δικές σου και όχι του κόσμου, Χριστέ μας Άγιε, χωρίς να χάσουμε όμως την όρασή μας, Κύριε. Αυτά όλα που υπόσχεσαι, Κύριε μας, και τα βλέπουμε στο βάθος, μακριά, για μας να είναι ζωντανά μέσα μας κάθε μέρα. Και με αυτά να ζούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, έστω και αν κάνουμε τα καθήκοντά μας καθημερινά, ως απλοί άνθρωποι που είμαστε. Να μην χάσουμε, Κύριε, το στόχο μας, το σκοπό μας, Χριστέ μας. Και εσύ είσαι που θα μας φυλάξεις, Κύριε μας, να μην χάσουμε καθόλου τη θέση μας ως πρωτότοκη, Κύριε. Για να σε ευχαριστήσουμε, Χριστέ μας, Άγιε. Αμήν, Κύριε μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη έψιλον. Ούτω λέγει Κύριος προς τον κεχρισμένον αυτού, τον Κύρον, του οποίου την δεξιάν χείρα εκράτησα, διε να υποτάξω τα έθνη έμπροσθεν αυτού. Και θέλω λύση την οσφήν των βασιλέων, δια να ανοίξω τα δίθυρα έμπροσθεν αυτού, και επίλε δεν θέλουσι κλειστεί. Εγώ θέλω υπάγει έμπροσθεν σου, και εξομαλύσει τα σκολιά οδούς. Θέλω συντρίψει τα σχαλκίνα θύρας, και κόψει τους σιδηρούς μοχλούς. Και θέλω σιδώσει θησαυρούς φυλατωμένους εν σκότη, και πλούτη και κρυμμένα εν αποκρύφης, δια να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο καλόν σε εκατόνομα, ο Θεός του Ισραήλ. Δια τον Ιακώβ των δούλων μου και τον Ισραήλ των εκλεκτών μου, σε εκάλεσα μάλιστα με το όνομά σου, σε επωνόμασα, αν και δεν με εγνώρισας. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν είναι άλλος. Δεν υπάρχει εκτός εμού Θεός. Εγώ σε περιέζωσα, αν και δεν με εγνώρισας, δια να γνωρίσωσιν από ανατολών ηλίου και από δυσμών, ότι εκτός εμού δεν υπάρχει ουδής. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Ο κατασκευάσας το φως και ποιήσας το σκότος, ο ποιών ειρήνην και κτίζων κακών. Εγώ ο Κύριος ποιώ πάντα ταύτα. Σταλάξατε δρόσον άνωθεν ουρανή και ασράνωσιν εν εφέλε δικαιοσύνην. Ας ανοίξει η γη και ας γεννήσει σωτηρίαν και ας βλαστήσει δικαιοσύνην ομού. Εγώ ο Κύριος επίησα τούτο. Ουέι στον αντιμαχόμενον προς τον ποιητήν αυτού. Ας αντιμάχεται το όστρακον προς τα όστρακα της γης. Ο πυλός θέλει υπή προς τον πλάτοντα αυτόν, τι κάμνης. Ή το έργον σου, ούτως, δεν έχει χείρας. Ουέι στον λέγοντα προς τον πατέρα, τι γεννάς. Ή προς την γυναίκα, τι κυλοπονείς. Ούτω λέγει Κύριος ο Άγιος του Ισραήλ και ο πλάστης αυτού. Ερωτάτε με δια τα μέλλοντα, περί των ιών μου και περί του έργου των χειρών μου προστάξατε με. Εγώ έκτισα την γην και επίησα άνθρωπον επ' αυτής. Εγώ δια των χειρών μου εξέτεινα τους ουρανούς και έδωκα διαταγάς εις πάσαν τη στρατιάν αυτών. Εγώ εξήγηρα εκείνον εις δικαιοσύνην και θέλω διευθύνη πάσα στα σοδούς αυτού. Αυτός θέλει οικοδομήσει την πόλη μου και θέλει επιστρέψει τους εγμαλώτους μου, ουχή με λύτρων, ουδέ με δώρα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ούτω λέγει Κύριος. Ο κόπος της Αιγύπτου και το εμπόριον της Αιθιοπίας και των Σαβαίων ανδρών μεγαλοσώμων θέλουσι περάσει εισέ και σου θέλουσι νίστε. Ο πίσω σου θέλουσι να ακολουθεί, με αλύσεις θέλουσι περάσει και θέλουσι σε προσκυνήσει, θέλουσι σε οικετεύσει λέγοντες «Βεβαίως ο Θεός είναι εν σύ και δεν υπάρχει ουδής άλλος Θεός». Το όντι «Σύ είσαι Θεός κρυπτόμενος, Θεέ του Ισραήλ, ο Σωτήρ». Πάντε σου τι θέλουσιν εσχυνθεί και εντραπεί. Η εργάτε των ειδόλων θέλουσι φύγει εν κατεσχύνη πάντε σωμού. Ο δε Ισραήλ θέλει σωθεί δια του Κυρίου σωτηρίαν αιώνιον. Δεν θέλετε εσχυνθεί ουδέ εντραπεί αιωνίως. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο ποιήσας τους ουρανούς. Αυτός ο Θεός οπλάσας την γην και ποιήσας αυτήν. Ώστις αυτός εστερέωσεν αυτήν, έκτισεν αυτήν ουχή ματέως, αλέπλασεν αυτήν δια να κατοικείται. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Δεν ελάλησα εν κρυπτό, ουδέ εν σκοτεινό τόπο της γης. Δεν είπα προς το σπέρμα του Ιακώβ, ζητήσατε με ματέως. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο λαλών δικαιοσύνην, ο αναγγέλων ευθύτητα. Συνάχθητε και έλθετε. Πλησιάσατε ομού, είσαι σωσμένοι των εθνών. Δεν έχουν συνόησιν όσοι σηκώνουσι το γλυπτόν ξύλων αυτών και προσεύχονται εις Θεόν μη δυνάμενο να σώσει. Απαγγείλατε και φέρετε αυτούς πλησίων. Μάλιστα ασυμβουλευθώ συνομού. Τι σ' ανήγγειλε τούτο απαρχής, τι σε φανέρωσε τούτο εξ εκείνου του καιρού, ουχή εγώ ο Κύριος. Και δεν υπάρχει εκτός εμού άλλος Θεός. Θεός δίκαιος και σωτήρ, δεν υπάρχει εκτός εμού. Εις εμέ βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης, διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Όμως άκατε με αυτού, ο λόγος εξήλθεν εκ του στόματός μου εν δικαιοσύνη και δεν θέλει επιστραφή, ότι παν γόνι θέλει κάμψει εις εμέ
2: πάσα γλώσσα θελειομνήσε με. Βεβαίως θέλουσιν οι υπήπεροι εμού, εν το Κυρίο είναι η δικαιοσύνη και η δύναμις. Εις αυτόν θέλουσι προσέλθει και θέλουσι κατεσχυνθεί πάντες οι οργιζόμενοι εναντίον αυτού. Εν το Κυρίο θέλει δικαιωθεί και δοξαστεί άπαν το σπέρμα του Ισραήλ.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη σίγμα. Κατεκάμφθη ο Βίλ, έκυψεν ο Νεβό. Τα είδωλα αυτών επετέθησαν επί ζώων και κτηνών. Εάμαξε ημών ήσαν πεφορτισμένε φορτίων κοπιαστικών. Κύμπτουσι, κάμπτουσι νομού. Δεν δίνανται να σώσωση το φορτίον, αλλά και αυτά φέρονται εις εχμαλωσίαν. Ακούσατε μου οίκος Ιακώβ και άπαν το υπόλοιπον του οίκου Ισραήλ, τους οποίους εσήκωσα από κοιλίας, τους οποίους εβάστασα από μήτρας. Και έως του γύρατό σας, εγώ αυτός είμαι. Και έως των λευκών τριχών, εγώ θέλω σας βαστάσει. Εγώ σας έκαμα και εγώ θέλω σας σηκώσει. Ναι, εγώ θέλω σας βαστάσει και σώσει. Με τι να θέλετε με εξομοιώσει και θέλετε με εξισώσει και με συγκρίνει και θέλω μεν είστε όμοιοι. Χύνουσι χρυσίων εκ του βαλαντίου και ζυγίζουσιν αργύριον δια του στατήρος και μισθώνουσι χρυσοχώων και κατασκευάζει αυτό θεών. Έπειτα προσπίπτουσι και προσκυνούσι. Σηκώνουσιν αυτόν επόμου, φέρουσιν αυτόν και θέτουσιν αυτόν εις τον τόπον αυτού και ίστατε. Δεν θέλει μετασαλεύσει εκ του τόπου αυτού. Προσέτει βοώσει προς αυτόν, αλλά δεν δύναται να αποκριθεί, ουδέ να σώσει αυτούς από τη συμφορά αυτών. Ενθυμήθητε τούτο και δείχθητε άνθρωποι. Ανακαλέσατε αυτό εις τον νουν σας αποστάτε. Ενθυμήθητε τα πρότερα τα απαρχής, διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Εγώ είμαι ο Θεός και ουδής όμοιός μου. Ως της απαρχής αναγγέλω το τέλος και από πρώτερον τα μη γεγονότα, λέγον «Η βουλή μου θέλει σταθεί και θέλω εκτελέσει άπαν το θέλημά μου». Ως της κράζω το αρπακτικόν πτηνών εξ ανατολών, τον άνδρα της βουλής μου από γης μακράς. Ναι, ελάλησα και θέλω κάμι να γίνει. Εβουλεύθην και θέλω εκτελέσει αυτό. Ακούσατε μου, σκληροκάρδι, η μακράν από της δικαιοσύνης. Επλησίασα την δικαιοσύνη μου. Δεν θέλει είστε μακράν και η σωτηρία μου δεν θέλει βραδίνη. Και θέλω δώσει εν σιών σωτηρίαν εις τον Ισραήλ την δόξαν μου.
3: Αβακούμ, κεφάλαιο Α. Η όρασις την οποίαν είδεν Αβακούμ ο προφήτης. Έως πότε, Κύριε, θέλω κράζει και δεν θέλεις εισακούει. Θέλω βοά προσέ, αδικία και δεν θέλεις σώζει. Γιατί με κάμνεις να βλέπω ανομίαν και να θεωρώ ταλαιπωρίαν και αρπαγήν και αδικίαν εμπροστέν μου? Και υπάρχουσι διεγείροντες έριδα και φιλονικίαν. Δια τούτο ο νόμος είναι αργός και δεν εξέρχεται κρίση τελεία. Επειδή ο ασεβής καταδυναστεύει τον δίκαιον, δια τούτο εξέρχεται κρίσης διεστραμμένη. Ιδέτε μεταξύ των εθνών και επιβλέψατε και θαυμάσατε μεγάλος. Διότι εγώ θέλω πράξη έργων εν τες ημέρες σας, το οποίον δεν θέλετε πιστεύσει εάν της διηγηθεί αυτό. Διότι ιδού, εγώ εξεγείρω τους Χαλδαίους, το έθνος το πικρών και ορμητικών, το οποίον θέλει διέλθει το πλάτος του τόπου, δια να κληρονομήσει η κατοικίας ουχή εαυτού. Είναι φοβερή και τρομερή. Η κρίση αυτών και η εξουσία αυτών θέλει προέρχεστε εξ αυτών. Και η ήπη αυτών είναι ταχύτερη παρδάλεων και οξύτερη λύκων της εσπέρας. Και η ήπης αυτών θέλουσι διαχυθεί και η ήπης αυτών θέλουσι ελθεί από μακρόθεν. Θέλουσι πετάξει ως αετός σπεύδον εις βρόσιν, πάντες θέλουσιν ελθεί επί αρπαγή. Οι όψεις των προσώπων αυτών είναι ως ο ανατολικός άνεμος και θέλουσι συνάξει τους εχμαλώτους ως άμμον. Και θέλουσι περιπέζει τους βασιλείς και οι άρχοντες θέλουσιν είστε παίγνιον εις αυτούς. Θέλουσιν εμπέζει παν οχύρωμα, διότι θέλουσιν επισορεύσει χώμα και θέλουσι κυριεύσει αυτό. Τότε το πνεύμα αυτού θέλει αλλοιωθεί και θέλει υπερβεί παν όριον και θέλει ασεβεί αποδίδων την ισχύν αυτού ταύτην εις τον Θεόν αυτού. Δεν είσαι εσύ απαιώνος, Κύριε Θεέ μου, ο Άγιός μου, δεν θέλω με να ποθάνει. Σύ, Κύριε, διέταξες αυτούς διακρίσιν, και εσύ, ισχυρέ, κατέστησες αυτούς εις παιδείαν ημών. Η οφθαλμή σου είναι καθαρότερη παρά ώστε να βλέπεις τα πονηρά και δεν δύναση να επιβλέπεις εις την ανομίαν. Γιατί επιβλέπεις εις τους παρανόμους και σιωπάς όταν ο ασεβής καταπίνει τον δικαιότερον εαυτού και κάμνεις τους ανθρώπους ως τους ιχθείας της θαλάσσης, ως τα ερπετά, τα μη έχοντα άρχοντα εφεαυτών, ανασύρουσι πάντας δια του αγκίστρου, έλκουσιν αυτούς εις το δίκτυον αυτών και συνάγουσιν αυτούς εις την σαγήνην αυτών, δια τούτο εφραίνονται και χαίρουσι. Δια τούτο θυσιάζουσιν εις το δίκτυον αυτών και καίουσι θυμίαμα εις την σαγήνην αυτών. Διότι δι' αυτών η μερίς αυτών είναι παχία και το φαγητόν αυτών εκλεκτών. Μη δια τούτο θέλουσι πάντοτε εκενώνει το δίκτυον αυτών και δεν θέλουσι φίδεσθε φωνεύοντες πάντοτε τα έθνη.
4: Αβακούμ, κεφάλαιο Β. Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πύργου και θέλω αποσκοπεύει για να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με. Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος και είπε «Γράψον την όρασιν και έκθεσον αυτήν επί πινακιδίων ώστε τρέχον να αναγινώσκει της αυτήν. Διότι η όρασις μένει έτη εις ορισμένων καιρών, αλλά στο τέλος θέλει λαλήσει και δεν θέλει ψευστεί. Αν και αργοπορεί, πρόσμηνον αυτήν. Διότι βεβαίως θέλει ελθεί, δεν θέλει βραδίνει. Ιδού η ψυχή αυτού επήρθει, δεν είναι ευθεία εν αυτό. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Και μάλιστα είναι προπετής εξαιτίας του ίνου, ανήρ αλαζόν, ουδέ ησυχάζει. Ως της πλατείνει την ψυχήν αυτού ως άδης, και είναι ως ο θάνατος και δεν χορταίνει, αλλά συνάγει σε αυτόν πάντα τα έθνη και συλλαμβάνει σε αυτόν πάντα στους λαούς. Δεν θέλου συλλάβει πάντες ούτη παραβολήν κατά αυτού και παροιμίαν εμπεκτικήν εναντίον αυτού. Και είπε, ουέι στον πληθύνοντα το μη εαυτού, έως πότε, και εις τον επιβαρύνοντα εαυτόν με παχύν πυλών. Δεν θέλουσι σηκωθεί εξέφνης οι δάκνοντέσε και εξεγερθεί οι ταλιπορούντεσε και θέλεις είστε προς αυτούς εις διαρπαγήν. Επειδή σοι ελαφυραγώγησας έθνη πολλά, άπαν το υπόλοιπον των λαών θέλουσι σε ελαφυραγωγήσει. Εξαιτίας των αιμάτων των ανθρώπων και της αδικίας της γης, της πόλεως και πάντων των κατοικούντων εν αυτή. Ουέις των πλεονεκτούντα πλεονεξίαν κακήν δια τον οίκον αυτού, δια να θέσει την φωλεάν αυτού υψηλά, δια να ελευθερωθεί εκ χειρός του κακού. Εβουλεύθης εσχήνιν εις τον οίκον σου, εξολοθρεύων πολλούς λαούς, και ημάρτησας κατά της ψυχής σου. Διότι ο λίθος από του τείχου θέλει βοήσει, και τα ξυλοδέματα θέλουν συναποκριθεί προς αυτόν. Ουέι στον οικοδομούντα πόλην εν έμαση και θεμελιούντα πόλην εν αδικίες. Ιδού, δεν είναι τούτο παρά του Κυρίου των δυνάμεων να μοχθώσει η λαή δια το πυρ και τα έθνη να αποκάμνωση δια την ματαιότητα. Διότι η γη θέλει είστε πλήρης της γνώσεως της δόξης του Κυρίου, καθώς τα ύδατα σκεπάζουσι την θάλασσαν. Ουέι στον ποτίζοντα των πλησίων αυτού, Ισέ ως της προσφέρεις την φιάλην σου και προσέτει μεθύ εις αυτόν δια να θεωρείς την γύμνωσιν αυτόν. Εν επλήστης εσχήνης αντιδόξης. Πείε κι εσύ και ας ανακαλυφθεί η ακροβιστία σου. Το ποτήριον της δεξιάς του Κυρίου θέλει στραφή προσέ και εμετός ατιμίας θέλει είστε επί την δόξαν σου. Διότι προς τον Λίβανον αδικία σου θέλει σε καλύψει και η φθορά των θηρίων, η καταπτωήσασα αυτά, θέλει σε πτωήσει. Εξαιτίας των αιμάτων των ανθρώπων και της αδικίας της γης, της πόλεως και πάντων των κατοικούντων εν αυτή. Τις η ωφέλεια του γλυπτού, ότι ο μορφωτής αυτού έγλυψεν αυτό, του χωνευτού και του διδασκάλου του ψεύδους, ότι ο κατασκευάσας θαρρύει στο έργον αυτού, ώστε να κάμνει είδωλα άφωνα,
3: ουέις τον λέγοντα προς το ξύλον εξεγύρου, εις τον άφωνον λίθον σηκώθητη. Αυτό θέλει διδάξει. Ιδού αυτό είναι περιεσκεπασμένον με χρυσόν και άργυρον, και δεν είναι πνοή παντελώς εν αυτό. Αλλά ο Κύριος είναι εν το ναό του Αγίου αυτού. Σιώπα ενώπιον αυτού πάσα η γη.
4: Αβακούμ, κεφάλαιο γάμα. Προσευχή Αβακούμ του προφήτου επί Σιγιονόθ. Κύριε, ήκουσα την ακοήν σου και εφοβήθην. Κύριε, ζωοποίη το έργον σου εν μέσω των ετών. Εν μέσω των ετών γνωστοποίη αυτό. Εν τη οργή σου μνήσθητη ελέους. Ο Θεός ήλθεν από θεμάν και ο Άγιος από του όρους φαράν. Εκάλυψεν ουρανούς η δόξα αυτού και της ενέσεως αυτού η το πλήρης η γη. Και η λάμψης αυτού η το ως το φως. Ακτίνες εξήρχοντο εκ της χειρός αυτού και εκεί η το ο κρυψών της ισχύος αυτού. Έμπροσθεν αυτού προεπορεύεται ο θάνατος και αστραπέ εξήρχοντο υπό τους πόδας αυτού. Εστάθη και διεμέτρησε την γην, επέβλεψε και διέλυσε τα έθνη και τα όρητα αιώνια συνετρίβησαν. Οι αιώνιοι βουνοί εταπεινώθησαν. Αιωδή αυτού είναι αιώνιοι. Είδον τα σκηνά της Αιθιοπίας εν θλίψη. Ετρόμαξαν τα παραπετάσματα της γης Μαδιάμ. Μήπως οργίστη ο Κύριος κατά των ποταμών? Μήπως ήτο ο θυμός σου κατά των ποταμών? Ή η οργή σου κατά τις θαλάσσεις, ώστε επέβεις επί τους ύπους σου και επί τα σαμάξα σου προς σωτηρίαν? Εσύρθη έξω το τόξον σου, καθώς με θόρκου ανήγγυλας εις τα σφυλάς. Σι διέσχισα στην γην εις ποταμούς. Σε είδον τα όρη και ετρόμαξαν. Κατακλυσμός υδάτων επήλθεν, η άβυσσος ανέπεμψε την φωνήν αυτής, ανύψωσε τα σχήρας αυτής. Ο ήλιος και η σελήνη εστάθησαν εν το κατοικητηρίο αυτών, εν το φωτί των βελών σου περιεπάτουν, εν τη λάμψη της αστραπτούσης λόγχη σου. Εν αγανακτήσει διήλθες στην γην, εν θυμό κατεπάτησα στα έθνη. Εξήλθες η σωτηρίαν του λαού σου, η σωτηρίαν του Χριστού σου. Επάταξα στον αρχηγόν του οίκου των ασεβών, απεκάλυψα στα θεμέλια έως βάθους. Διεπέρασας με τας λόγχας αυτού την κεφαλήν των στραταρχών αυτού. Εφόρμησαν ως ανεμοστρόβιλος, δια να με διασκορπίσωσιν. Η αγαλίασης αυτών ήτο ως εάν έμελον κρυφίος να καταφάγωσι των πτωχών. Διεύεις δια της θαλάσσης μετά των ύπων σου, δια σωρών υδάτων πολλών. Ήκουσα και τα εντόστια μου συνεταράχθησαν. Τα χείλη μου έτρεμον εις την φωνήν. Η σαθρότης εισήλθεν εις τα οστά μου και υποκάτω μου έλαβον τρόμον. Πλην, εν τη ημέρα της θλίψεως, θέλω αναπαυθεί, όταν αναβεί κατά του λαού, ο μέλλον να εκπορθήσει αυτόν. Αν και η σική δεν θέλει βλαστήσει, μη δε θέλει είστε καρπός εν τεσαμπέλης, ο κόπος της ελέας θέλει ματαιωθεί και οι αγροί δεν θέλουσι δώσει τροφήν, το πίμινιον θέλει εξολοθρευθεί από της μάνδρας και δεν θέλω συν είστε βόες εν της τάβλης, εγώ όμως θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριον, θέλω χέρι εις τον Θεόν της σωτηρίας μου. Κύριος ο Θεός είναι η δύναμής μου και θέλει κάμει τους πόδας μου ως τον ελάφων και θέλει με κάμει να περιπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου εις τον πρώτον μουσικών επί Νεγινώθ.
5: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α, κεφάλαιον Β. Και προσευχήθη η Άννα και είπεν, εφράνθη η καρδία μου εις τον Κύριον, υψώθη το κέρας μου δια του Κυρίου, επλατήθη το στόμα μου εναντίον των εχθρών μου, διότι εφράνθην εις την σωτηρία σου. Δεν υπάρχει Άγιος καθώς ο Κύριος, δεν είναι άλλος πλην σου, ούτε βράχος καθώς ο Θεός ημών. Μη καυχάστε, μη λαλείτε υπερηφάνος, ας μη εξέλθει μεγάλο ρημοσύνη εκ του στόματός σας, διότι ο Κύριος είναι Θεός ο γνώσεων και παρά αυτού σταθμίζονται επράξεις. Τα τόξα των δυνατών συνετρίβησαν και οι αδύνατοι περιεζώστησαν δύναμη. Οι και χορτασμένοι εμίσθωσαν εαυτούς δια άρτων. Οι δε πεινώντες έπαυσαν. Έως και η στήρα εγέννησεν επτά, οι δε πολύτεκνος εξισθένησεν. Ο Κύριος θανατώνει και ζωοποιεί, καταβιβάζει εις τον άδειν και αναβιβάζει. Ο Κύριος πτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινώνει και υψώνει. Ανεγείρει τον πένιτα από του χώματος και ανυψώνει τον πτωχόν από της κοπρίας, δια να καθίσει αυτούς μεταξύ των αρχόντων και να κάνει αυτούς να κληρονομήσωση θρόνων δόξης. Διότι του Κυρίου είναι η στήλη της γης και έστησε την οικομένην επ' αυτούς. Θέλει φυλάτη τους πόδας των οσίων αυτού, οι δε ασεβείς θέλουν συναπολεστεί εν το σκότι, επειδή διαδυνάμεως δεν θέλει υπερισχύσει ο άνθρωπος. Ο Κύριος θέλει συντρίψει τους αντιδίκους αυτού, εξ ουρανού θέλει βροντίσει επ' αυτούς. Ο Κύριος θέλει κρίνει τα πέρατα της γης και θέλει δώσει ισχύνη στον βασιλέαν αυτού και υψώσει το κέρας του Χριστού αυτού. Τότε ανεχώρησε ο Ελκανά εις Ραμάθ προς τον οίκον αυτού. Το δε παιδίον υπηρέτη τον Κύριον ενώπιον ηλί του ιερέως. Του ηλί όμως οι ιοί ήσαν αχρίοι άνθρωποι. Δεν εγνώριζαν τον Κύριον. Η συνήθεια δε των ιερέων προς τον λαόν ήταν ότι αυτή. Ότε της προσέφερε θυσίαν, ήρχε το ο υπηρέτης του ιερέως, ενώ εψύνετο το κρέας, έχων εις την χείρα αυτού κρεάγραν τριώβανταν. Και βύθιζεν αυτήν εις το κακάβιον, ή εις τον λέβητα, ή εις την χήτραν, ή εις το χαλκίον. Και ό,τι ανεβίβαζεν η κρεάγρα, ελάμβανεν ο ιερεύς διε αυτόν. Ούτως έκαμνον προς πάντα στους Ισραηλίτας τους ερχομένους εκεί εις Σιλό. Πριν ετικάψωση το πάχος, ήρχε το υπηρέτης του ιερέως και έλεγε προς τον άνθρωπον τον προσφέροντα την θυσία. «Δώσ κρέας διαψητών εις τον ιερέα, διότι δεν θέλει να λάβει παρά σου κρέας βρασμένων αλλά ομών». Και αν ο άνθρωπος έλεγε προς αυτόν, «Ας κάψωση πρώτον το πάχος και έπειτα λάβε όσον επιθυμεί η ψυχή σου», τότε απεκρίνεται προς αυτόν, «Ουχή, αλλά τώρα θέλεις δώσει, είδε μη θέλω λάβει η μεταβίας». Δια τούτο η αμαρτία των νέων ή το μεγάλη σφόδρα ενώπιον του Κυρίου, διότι οι άνθρωποι απεστρέφονται την θυσία του Κυρίου. Ο δε Σαμουήλ υπηρέτη ενώπιον του Κυρίου πεδάριον περιεζωσμένων λινούν εφόδ. Και η μήτηρα αυτού έκαμνε εις αυτόν επένδυμα μικρόν και έφερε προς αυτόν κατέτος ότε ανέβαινεν μετά του ανδρός αυτής δια να προσφέρει την ετήσιον θυσία. Και ευλόγησε νοηλή τον Ελκανά και την γυναίκα αυτού λέγον, «Ο Κύριος να αποδώσει εισέ σπέρμα εκ της γυναικός ταύτης αντί του δανείου το οποίον εδάνησεν εις τον Κύριον». Και ανεχώρησαν εις τον τόπον αυτόν. Επεσκέφθηκε ο Κύριος την Άννα και συνέλαβε και γέννησε τρεις υιούς και δύο θυγατέρας. Το δε παιδίον ο Σαμουήλ εμεγάλωνεν ενώπιον του Κυρίου. Ήτο δε ο Ηλί πολλά γέρον, και ήκουσε πάντα όσα έπρατον η γη αυτού εις πάντα τον Ισραήλ, και ότι εκοιμώντο μετά των γυναικών, των συνερχομένων εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου, και είπε προς αυτούς, «Διότι κάμνετε τι αυτά πράγματα, διότι εγώ ακούω κακά πράγματα δια σας παραπαντός τούτου του λαού. Μη τέκνα μου, διότι δεν είναι καλή η φήμη την οποίαν εγώ ακούω. Συσκάμνετε τον λαό του Κυρίου να γίνετε παραβάτης. Εάν αμαρτήσει άνθρωπος εις άνθρωπον, θέλει η ηκεσία γίνεστε εις τον Θεόν υπέρ αυτού. Αλλά αν της αμαρτήσει εις τον Κύριον, τι θέλει ηκετεύσει υπέρ αυτού». Εκείνη όμως δεν υπήκουον εις την φωνή του πατρός αυτών, διότι ο Κύριος ήθελε να θανατώσει αυτούς. Το δε παιδίον ο Σαμουήλ εμεγάλωνε και ευηρέστη και εις τον Κύριον και εις τους ανθρώπους. Ήρθε δε άνθρωπός της του Θεού προς τον Ηλί και είπε προς αυτόν: «Ούτω λέγει Κύριος, δεν απεκαλύφθη φανερά εις τον οίκο του πατρός σου, ότε αυτοί ήσαν εν τη Αιγύπτο εν το οίκο του Φαραώ, και δεν έκλεξα αυτόν εκ πασών των φυλών του Ισραήλ εις εμ' αυτόν, δια ιερέα, δια να κάνει προσφοράς επί του θυσιαστηρίου μου, να καίει θυμίαμα, να φορεί εφόδεν όποιον, και δεν έδωκα εις τον οίκον του πατρός σου πάσας τας διαπυρός γινωμένας προσφοράς των ιών Ισραήλ. Δια τι λακτίζεται εις την θυσία μου και εις την προσφοράν μου, την οποίαν προσέταξα να κάνω συν εν το κατοικητηρίο μου, και δοξάζεις τους ιούς σου υπέρ εμέ, ώστε να παχύνεστε με το καλύτερον πασών των προσφορών του Ισραήλ, του λαού μου. Δια τούτο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγει: Είπα βεβαίως ότι ο οίκος σου και ο οίκος του πατρός σου ήθελον περιπατεί ενώπιόν μου έως αιώνος. Αλλά τώρα ο Κύριος λέγει: Μακράνατε μου, διότι τους δοξάζοντάς με θέλω δοξάσει, οι δε καταφρονούντες με θέλουν ιατιμαστεί. Ιδού έρχονται η μέρε ότε θέλω κόψει τον βραχίωνά σου και τον βραχίωνα του οίκου του πατρός σου, ώστε άνθρωπος γέρον δεν θέλει είστε εν το οίκο σου. Και θέλει ιδί εν το κατοικητηρίο μου αντίπαλον, μεταξύ πάντων των διδομένων αγαθών εις τον Ισραήλ. Και δεν θέλει υπάρχει γέρον εν το οίκο σου εις τον αιώνα. Όντι να δε εκ των ειδικών σου δεν αποκόψω από του θυσιαστηρίου μου, θέλει είστε δια να καταναλύσκει τους οφθαλμούς σου και να κατατίκει την ψυχή σου. Πάντες δε οι έκγονοι του οίκου σου θέλουν οι τελευτά εις ανδρική ηλικία. Και τούτο θέλει είστε σημείον είσαι, το οποίο θέλει ελθεί επί τους δύο ιού σου επί Οφνή και Φινές. Εν μια ημέρα θέλουν συναποθάνει αμφότεροι. Και θέλω ανεγύρι είσαι με αυτόν, ιερέα πιστών, πράττοντα κατά την καρδίαν μου και κατά την ψυχή μου. Και θέλω οικοδομήσει εις αυτόν οίκον ασφαλή, και θέλει περιπατεί ενώπιον του Χριστού μου εις τον αιώνα. Και πάσο εν απολυφθείς εν το οίκο σου, θέλει έρχεστε προσπίπτον εις αυτόν, δια ολίγων αργύριων και δια κομμάτιων ψωμίου, και θέλει λέγει: Διορισόν με παρακαλώ εις τίνα των ιερατικών υπηρεσιών, δια να τρώγω ολίγων άρτων.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν αδελφοί, ο Κύριος να μας ευλογήσει. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε διαβάζοντας Β' Τιμοθέου 3:16-17 εδάφιο. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση, την μετά της δικαιοσύνης. Δι' να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Θα συνεχίσουμε σήμερα να μιλάμε για την Αγία Γραφή. Ξεκινήσαμε την περασμένη φορά, θυμάστε, λέγοντας το πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος του Θεού να πιστεύει σταθερά και ακλόνητα την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Χωρίς αυτό το θεμέλιο, κανένας άνθρωπος, κανένας πιστός, κανένας άνθρωπος του Θεού δεν θα μπορέσει να σταθεί έως το τέλος. Και ο διάβολος έρχεται να διαβάλει ανθρώπινες καρδιές, έρχεται να φέρει σκοτάδι σε ανθρώπινες διάνοιες, ώστε ή να μην πιστέψουν στον Λόγο του Θεού, ή καθώς θα έχουν πιστέψει στον Λόγο, μετά να έρχει αμφισβήτηση και αμφιβολία μέσα στο πνεύμα και την καρδιά τους. Την περασμένη φορά είπαμε κάποια στοιχεία και όλα αυτά έδειχναν και φανέρωναν την βεβαιότητα της θεοπνευστίας του Λόγου του Θεού. Μιλήσαμε για τους τύπους, μιλήσαμε για τις προφητείες, μιλήσαμε για τις δυνατότητες που εκφράζονται μέσα από το Λόγο του Θεού. Είπαμε για τους ανθρώπους που, καθώς βαδίζουν στο κοσμικό ερπετικό φρόνημα του διαβόλου, αντιτάσσονται οι σύγχρονοι μοντερνιστές, όπως χαρακτηριστικά είναι ο όρος που δηλώνει όσους αρνούνται την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, αρνούνται πεισματικά να αποδεχθούν ότι αυτό το βιβλίο είναι δοσμένο και γραμμένο από το χέρι του Θεού. Και σήμερα θα συνεχίσουμε μιλώντας για το επόμενο επιχείρημα που βεβαιώνει και πιστοποιεί ότι ο Λόγος είναι δοσμένος από το Πνεύμα.

Και θα ήθελα να διαβάσουμε από το βιβλίο της Εξόδου, στο πρώτο κεφάλαιο, από το 8 έως το 11 εδάφιο. «Εσηκώθη δε νέος βασιλεύς επί την Αίγυπτον, ώστις δεν εγνώριζε τον Ιωσήφ, και είπε προς τον λαόν αυτού, ιδού, ο λαός των Ιών Ισραήλ είναι πολύ πλήθος και ισχυρότερος ημών. Έλθετε, ας σοφιστόμεν κατά αυτόν, για να μην πολλαπλασιαστώσει. Και αν συμβεί πόλεμος, ενωθώσει και ούτη μετά των εχθρών ημών και πολεμήσωσιν ημάς και αναχωρήσωσιν εκ του τόπου. Κατέστησαν λοιπόν επ' αυτούς επιστάτας των εργασιών για να καταθλίβωσιν αυτούς με τα βάρη αυτών και οκοδόμησαν εις τον Φαραώ πόλης αποθηκών την Πιθών και την Ραμεσή». Και θα ήθελα να διαβάσουμε και από το βιβλίο της Εξόδου, στο 5ο κεφάλαιο, τα εδάφια 7 έως 19. «Δεν θέλετε δώσει πλέον εις τον λαόν τούτον άχυρον, καθώς χθες και προχθές, για να κάμνωσει τα σπλίνθους. Ας υπάγωσιν αυτοί και ας συνάγωσιν εις αυτούς άχυρον. Θέλετε όμως επιβάλλει εις αυτούς το ποσόν των πλήθων, το οποίον έκαμνον πρώτερον. Παντελώς δεν θέλετε ελαττώσει αυτό. Διότι μένουσιν αργοί και για τούτο φωνάζουσι λέγοντες, άφες να υπάγομεν για να προσφέρομεν θυσίαν εις τον Θεόν ημών. Ας επιβαρυνθώσιν εργασία των ανθρώπων τούτων, για να είναι ενισχολημένοι εις αυτάς και να μην προσέχωσιν εις λόγια μάταια. Εξήλθον λοιπόν οι εργοδιώκτε του λαού και οι επίτροποι αυτού και λάλησαν προς τον λαό λέγοντες, ούτως είπεν ο Φαραώ, δε σας δίνω άχυρον. Σεις αυτοί υπάγετε, συνάγετε άχυρον όπου δύναστε να έβρετε, πλην δεν θέλει ελαττωθεί εκ των εργασιών σας ουδέν. Και διεσπάρει ο λαός καθόλου την υγιή της Αιγύπτου, για να συνάγει καλάμι αντί αχύρου. Οι δε εργοδιώκτε εβίαζαν αυτούς λέγοντες, τελειώνεται τας εργασία σας το διορισμένον κάθε ημέραν, καθώς ότε εδίδετο το άχυρον. Και εμαστιγώθησαν οι επίτροποι των Ιών Ισραήλ, οι διορισμένοι επ' αυτούς υπό των εργοδιοκτών του Φαραώ, λεγόντων, γιατί δεν ετελειώσατε χθες και σήμερον το διορισμένον εις εσάς ποσόν των πλήνθων καθώς πρώτερον. Σελθώντες δε οι επίτροποι των Ιών Ισραήλ, κατεβόησαν προς τον Φαραώ λέγοντες, γιατί κάμνεις ούτω εις τους δούλους σου, άχυρον δεν δίνεται στους δούλους σου. Και λέγουσιν εις εμάς κάμνετε πλήνθους, και ειδού εμαστιγώθησαν οι δούλοι σου, το δε σφάλμα είναι του λαού σου. Ο δε απεκρίθη, οκνηροί είστε, οκνηροί, για τούτο λέγεται άφες να υπάγομεν να προσφέρομεν θυσίαν προς τον Κύριον. Υπάγετε λοιπόν τώρα, δουλεύετε, διότι άχυρον δεν θέλει σας δοθεί, θέλετε όμως αποδεί το ποσόν των πλήνθων. Και έβλεπον εαυτούς οι επίτροποι του Ιών Ισραήλ εν κακή περιστάση, αφού ερέθη προς αυτούς δεν θέλει ελαττωθεί ουδέν από του καθημερινού ποσού των πλήνθων. Υπάρχει διαφορά στις απόψεις σχετικά με το ποιος ήταν ο Φαραώ. Βέβαια, όποιος και να ήταν, αυτό δεν μας αφορά. Αρχαιολόγοι βρήκαν τις πόλεις Πιθών και Ραμεσή και είδαν ότι οι πάνω σειρές πλήνθων δεν ήταν όπως οι πιο κάτω, αλλά είχαν λιγότερο άχυρο. Και μετά ανεβαίνοντας, οι σειρές αυτές είχαν ξύλα, καλάμια, αντί για άχυρα. Ενώ οι τελευταίες σειρές, τίποτε από όλα αυτά παρασκέτο κονίαμα. Βλέπουμε ότι αυτό το οποίο περιγράφεται στο Λόγο του Θεού, η αρχαιολογική σκαπάνη το φανέρωσε, το ανακάλυψε, πιστοποιώντας ότι αυτή η ιστορία που διαβάσαμε, αδελφοί, είναι πέρα έως πέρα αληθινή. Να διαβάσουμε Ιησούς του Ναβί 2:15. Να διαβάσουμε μια άλλη

0: Περίπτωση που η αρχαιολογική σκαπάνη βεβαίωσε ότι αυτό το οποίο αναφέρει ο λόγος είναι ναι και αμήν. Ίσως του Ναβί λοιπόν 2.15. Τότε κατεβίβασαν αυτούς με σκηνίον δια της χειρίδος, διότι η οικία αυτής ήτο εν τον τύχη της πόλεως και εν τον τύχη κατόκιν. Ο αρχαιολόγος Γκέρνστέιν έσκαψε και βρήκε τα τείχη της Ιεριχώ. Βρήκε τα 5 μέτρα διπλά τείχη, χωριστά το ένα από το άλλο, τα οποία συνδέονταν από τα σπίτια που ήταν κτισμένα πάνω ψηλά στην κορυφή τους. Ήταν κτισμένα ψηλά μεταξύ των δύο τείχων, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι υπήρχαν σπίτια κτισμένα πάνω στα τείχη. Να διαβάσουμε Ιησούς του Ναβί 6.20. Και αλλάλαξε ο λαός ότε σάλπισαν με τα σάλπιγγας. Και ως ήκουσεν ο λαός την φωνή των σαλπίγγων, τότε ηλάλαξεν ο λαός αλλαγμό μέγαν και κατέπεσε το τείχος ιφ εαυτό και ανέβη ο λαός εις την πόλη έκαστος κατενόπιον αυτού και εκυρίευσαν την πόλη. Γκριστέιν βρήκε ότι τα τείχη έπεσαν περίπου το 1400 π.Χ. που είναι η σωστή βιβλική χρονολογία. Όμως, προσέξτε, τα τείχη βρέθηκαν πεσμένα κάτω και προς τα έξω, προς το μέρος της βουνοπλαγιάς. Και σίγουρα, αδερφοί, σε μία φυσική πολιορκία τα τείχη πέφτουν προς τα μέσα. Το ότι έπεσαν προς τα έξω, κάτι από αυτός ο άνθρωπος το βρήκε και μας το πιστοποίησε, δείχνει μία υπερφυσική δύναμη που σύντριψε και έριξε στην ανάποδη φορά τα τείχη της Ιεριχώ. Να διαβάσουμε και το εδάφιο 6.24. Και κατέκαυσαν την πόλη εν πυρή και πάντα τα εν αυτή, μόνο το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη, τα χάλκινα και τα σιδηρά έδωκαν εις το χυσαυροφυλάκιον του οίκου του Κυρίου. Ο Ιησούς του Ναβί έκαψε την πόλη και ο συγκεκριμένος αρχαιολόγος βρήκε στρώμα τέφρας από την πυρκαγιά, ενώ κάτω από αυτό το στρώμα βρήκε στρώματα με τρόφιμα όπως σιτάρι, κρυθάρι, χουρμάδες κλπ, τα οποία είχαν γίνει ξυλάνθρακες. Αυτό δείχνει ότι οι κατακτητές δεν είχαν πάρει τίποτα από αυτά τα τρόφιμα ακριβώς όπως τους είχε πει ο Κύριος ο Θεός. Να πούμε μερικά όμως ακόμη παραδείγματα, αδελφοί. Διαβάζοντας Α Βασιλέων 18.40, γιατί η αρχαιολογία είναι μια ακόμη επιβεβαίωση ότι ο Λόγος του Θεού μιλάει την αλήθεια, είναι θεόπνευστος, δοσμένος και γραμμένος από το πνεύμα και το χέρι του Κυρίου του Θεού. Και διαβάζουμε Α Βασιλείων 18.40 και είπε προς αυτούς ο Ηλίας: «Πιάσατε τους προφήτες του Βαάλ, μη δεις εξ αυτών ας μην διασωθεί, και έπιασαν αυτούς και κατεβίβασαν αυτούς και κατεβίβασαν αυτούς ο Ηλίας εις τον χήμαρον Κισών και έσφαξεν αυτούς εκεί». Όλοι ξέρουμε, αδελφοί, την ιστορία του Ηλία. Και όπως σίγουρα αυτό μπορούμε, αδελφοί, να το εκφράσουμε χωρίς κανένα περιορισμό, όλοι ξέρουμε την κακία του βασιλιά Αχάβ και της γυναίκας του, της Ιεζάβελ, για την ιδωλατρία εκείνης της εποχής που είχαν παραδοθεί οι άνθρωποι του Θεού, οι Ισραηλίτες, σε ιδωλατρικά ήθη και έθιμα. Οι ειδωλολάτρες, αδελφοί, θυσίαζαν τα νύπια τους, τα σκότωναν, τα έκαιγαν. Και το ασιατικό ίδρυμα, σκάβοντας, βρήκε αγκία που περιείχαν τα υπολείμματα νηπίων τα οποία είχαν σκοτωθεί και θυσιαστεί στον Βαάλ. Μια άλλη πανεπιστημιακή αποστολή, στα αρχαία ρήπια της Σαμάριας, ένα παλάτι ακριβώς όπως το λέει η Βίβλος, Βρήκαν κομμάτια από σκαλιστό ελεφαντόδοντο, καναπέδες, τυχώματα από το ίδιο υλικό. Και ευχαριστούμε τον κύριο αδελφή που με πολλούς και ποικίλους τρόπους έρχεται να ενδυναμώσει και να διαβεβαιώσει, αδελφοί, αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ότι ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, είναι δοσμένη όχι από ανθρώπους, όχι από ανθρώπινα χέρια, όχι από ανθρώπινες δυνάμεις, ικανότητες, αντιλήψεις, ιδεολογίες ή φιλοσοφίες, αλλά αποκλειστικά από το Πνεύμα του Κυρίου του Θεού. Να πάμε στο επόμενο μας επιχείρημα, που είναι η αριθμητική σημασία της Βίβλου. Η αριθμή της Αγίας Γραφής είναι σημαντική και πέρα από την ανθρώπινη ευστροφία. Παράδειγμα, ο αριθμός 7 πρέπει να αντιπροσωπεύει κάτι. Και αυτό θα είναι η σαφέστερη απεικόνιση της αριθμητικής σημασίας. Οποτεδήποτε έκανε κάποιος κάτι σημαντικό, το έκανε 7 φορές, ή το κάνουν 7 άγγελοι, ή κάτι διαρκούσε 7 ημέρες κλπ. Υπάρχουν τύποι στους αριθμούς που φαίνονται στην Βίβλο και βλέπουμε πράγματα που είναι πάνω από την ανθρώπινη ευστροφία. Θα διαβάσουμε ίσως τον Ναβί 3 από το 2 έως το 4 εδάφιο. Ίσως τον Ναβί 3, 2 έως 4. Μετά δε 3 ημέρες επέρασαν διαμέσου του στρατοπέδου άρχοντες και προσέταξαν το λαό λέγοντες: όταν είδετε την κυβωτό της Διαθήκης Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς τους Λεβίτες βαστάζοντας αυτήν, τότε εσείς θέλετε κινηθεί υπό τον τόπον σας και υπάγει ο πίσω αυτής. Πλην, ας είναι διάστημα μεταξύ ημών και εκείνης έως 2.000 πηχών κατά το μέτρο. Μην πλησιάσετε σε αυτήν για να γνωρίζετε την οδόν την οποία πρέπει να βαδίζετε, διότι δεν επεράσατε την οδόν ταύτην χθες και προχθές. Σίγουρα δεν θα μπορούσε ο συγγραφέας, ο οποίος έζησε το 1400 π.Χ., να ξέρει τι θα σήμαινε το γεγονός ότι θα έπρεπε να περάσουν τον Ιορδάνη οι Ισραηλίτες. Έπρεπε πρώτα να περάσουν οι ιερείς που μετέφεραν την κυβωτό και μετά οι υπόλοιποι που έπρεπε να κρατήσουν μια απόσταση 2.000 πηχών. Ο αριθμός 2.000 είναι τυπολογικός. Ο Ιορδάνης στα ελληνικά είναι ο κατεβαίνων. Τα νερά θα κατέληγαν στη νεκρά θάλασσα που συμβολίζει τον θάνατο. Η κυβωτό της Διαθήκης που συμβολίζει τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος πεθαίνει και αναστένεται 2.000 χρόνια πριν την αρπαγή. Ο Κύριος πέρασε πρώτος αυτός τον θάνατο, έτσι ώστε τα ύδατα του θανάτου να μην αγγίξουν την Εκκλησία. Βλέπουμε, αδελφοί, τις τυπολογίες. Βλέπουμε ότι ακόμη και οι αριθμοί έχουν κάποια πνευματική σημασία. Γι' αυτό είναι δοσμένοι με αυτόν τον τρόπο μέσα στο Λόγο του Θεού. Κάθε τι δείχνει κάτι. Δεν είναι τυχαία γραμμένο τοποθετημένο. Και όπως είπα, βλέπουμε τον συμβολισμό του Ιορδάνη, τον συμβολισμό της νεκράς θάλασσας, τον συμβολισμό των 2.000 πηχών, όπως επίσης και της κυβωτός και της κυβωτού της Διαθήκης που συμβολίζει τον Κύριο Ιησού Χριστό, που στην προκειμένη περίπτωση, καθώς την κυβωτό την κρατούσαν οι ιερείς και θα περνούσαν πρώτοι, αυτό όπως είπα δηλώνει ότι ο Κύριος πέθανε, αναστήθηκε, νίκησε πρώτος τον θάνατο, ώστε τα ύδατα του θανάτου να μην αγγίξουν τον κάθε μετανοημένο άνθρωπο, την Εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το επόμενο μας επιχείρημα είναι η τιμιότητα της Βίβλου. Και διαβάζουμε Α προς Κορινθίους 1.11. Α προς Κορινθίους, θα διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο το 11 εδάφιο. Διότι εφανερώθησε με παρά τον εκ της οικογενείας της Χλώης περί ημών, αδελφοί μου, ότι είναι έρηδες μεταξύ σας. Βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος δεν ωρεοποίησε τα πράγματα. Δεν έγραψε ένα βιβλίο που όλα θα ήταν μέλι και γάλα. Μας μιλάει για έρηδες. Μας μιλάει για τις αμαρτίες του λαού του. Μας μιλάει για τις αμαρτίες των προφητών, των Αγίων του. Μας είναι ξεκάθαρος, αδελφοί, Και αυτό είναι ένα δυνατό επιχείρημα, γιατί η τιμιότητα της βίβλου δείχνει την θεοπνευστία. Κανένα άλλο βιβλίο, αδελφοί, δεν φανερώνει την αλήθεια τόσο έξοχα. Βλέπουμε τον Δαβίδ με την Βηθσαβεέ, τότε που έστειλε τον άντρα της να πεθάνει, καθώς την είχε αφήσει έγκυο. Βλέπουμε τον Πέτρο να αρνεί τον Κύριο στην Γεθσημανή. Μετά την Γεθσημανή, τότε που τον αρνήθηκε τρεις, όταν ο Κύριος πήγε να δικαστεί. Βλέπουμε τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ στην έρημο. Βλέπουμε τόσα παραδείγματα από τόσα πρόσωπα που μαρτυρούν την σημαντικότητα το να λέγεται η αλήθεια, όποια και αν είναι, αδελφοί, όποια και αν είναι. Γι' αυτό ο Κύριος λέει τα σίκα σίκα και την σκάφη σκάφη, φανερώνει και τα καλά και τα κακά των ανθρώπων, ώστε η τιμιότητα των συγγραφέων να φανερώνει ότι ο συντάκτης είναι ο Θεός της αληθείας, που θα πει την αλήθεια ακόμη και αν αυτό είναι οδυνηρό. Θα μπορούσε, αδελφοί, να μην γραφτεί ότι ο Πέτρος τρεις αρνήθηκε τον Κύριο. Να μην γραφτεί ότι οι μαθητές κοιμήθηκαν στη Γεθσημανή. Να μην γραφτεί η ιστορία του Δαβίδ με την Βηθσαβεέ και τον Ουρία. Να μην γραφτεί η αμαρτωλή συμπεριφορά του λαού Ισραήλ 40 χρόνια στην έρημο. Και τόσα άλλα παραδείγματα, αδελφοί, ιστορικά διαβεβαιωμένα. Αλλά βλέπουμε πως ο Κύριος φανερώνει τα πάντα, ώστε αυτή η αλήθεια να πιστοποιεί, αδελφοί, αυτή η τιμιότητα της βίβλου να πιστοποιεί την θεοπνευστία της. Το επόμενο μας επιχείρημα είναι ότι η βίβλος είναι επιστημονικά ακριβής. Και θα ήθελα να διαβάσουμε από το βιβλίο του Εκκλησιαστή στο πρώτο κεφάλαιο, τα εδάφια 6-7. Υπάγει προς τον νότον ο άνεμος και επιστρέφει προς τον βοράν. Ακαταπαύστος περιστρεφόμενος υπάγει και επανέρχεται επί τους κύκλους αυτού ο άνεμος. Πάντες ή ποταμοί υπάγουσιν εις την θάλασσα και η θάλασσα ποτέ δεν γεμίζει. Εις τον τόπον όθεν ρέουσιν οι ποταμοί, εκεί πάλι επιστρέφουσιν για να υπάγουσιν. Εδώ ο λόγος μας μιλάει για το φαινόμενο του υδρολογικού κύκλου. Ο Εκκλησιαστής το 977 συν πλην π.Χ. μας μιλάει για ανέμους που έχουν ορισμένες και σίγουρα διαφορετικές κατευθύνσεις και πορείες. Μίλησε για τους ποταμούς, τα ύδατα, λέγοντας ότι αυτά τρέχουν και αδειάζουν στην θάλασσα και επιστρέφουν πάλι εκεί που ήταν, μέσω της βροχής. Αυτό το φαινόμενο μιλάει πρώτα για τις διαδρομές των ανέμων, ότι υπάρχουν δηλαδή προκαθορισμένες πορείες των ανέμων στην γη. Οι μετεωρολόγοι έχουν ανακαλύψει αυτές τις πορείες που αναφέρει η βίβλος. Κατόπιν κάνει λόγο για τον υδρολογικό κύκλο. Λέει ότι επιστρέφουν στον τόπο τα νερά από που ρέουν. Δηλαδή η θάλασσα δεν γεμίζει, μιας και το θαλάσσιο νερό εξατμίζεται σχηματίζοντας σύννεφα από τα οποία θα έρθουν ξανά στην γη, στην θάλασσα, τα νερά, ώστε με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει μια σταθερή ισορροπία. Ιώβ 36, 26, 28 εδάφιο. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο του Ιώβ στο 36ο κεφάλαιο, τα εδάφια 26-28. Ιδού, ο Θεός είναι μέγας και ακατανόητος εις ημάς, και ο αριθμός των ετών αυτού ανεξερεύνητος. Όταν ανασύρητας ρανίδας του ύδατος αυτέ καταχέωσιν εκ των ατμών αυτού βροχήν, την οποία τα νέφη ρένουσιν αυθόνος σταλάζουσιν επί των άνθρωπων. Το βιβλίο, αδελφοί, του Ιώβ γράφτηκε κατά πάσα πιθανότητα 2.000 χρόνια πριν γεννηθεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και έτσι κατατάσσεται χρονικά ως το πιο παλιό βιβλίο της γραφής. Ο Ιώβ λέει ότι η βροχή προέρχεται από το σύννεφο και αποστάζεται στον άνθρωπο. Το θαλάσσιο είδωρ είναι αλμυρό, αλλά το είδωρ της βροχής είναι γλυκό, καθώς αποστάζεται, όπως λέει ο Ιώβ, κάτι που οι επιστήμονες το ανακάλυψαν, αδελφοί, πριν λίγες δεκαετίες. Να διαβάσουμε από το βιβλίο του Ισαΐα 40-22. 40:22 στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Αυτός είναι ο κασίμενος επί των γύρων της γης και οι κάτοικοι αυτής είναι ως ακρίδες. Εκτείνουν τους ουρανούς ως παραπέτασμα και εξαπλώνουν αυτούς ως σκηνή προς κατοίκηση.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η Βίβλος μας διδάσκει ότι η γη είναι σφαιρική. Η εβραϊκή λέξη για τον γύρο της γης είναι σφαίρα. Μας μιλάει για το κάλυμα της ατμόσφαιρας. Μας μιλάει, αδελφοί, για θαυμάσια πράγματα. Ο Κύριος αρχικά είχε το υδάτινο κάλυμα, το οποίο έφυγε με τον κατακλυσμό. Έμεινε το κάλυμα του όζοντος, το οποίο έχει πάχος, ύψος, αν θέλουμε να πούμε κάτι ως κάτι διαφορετικό, συλλεκτική ορολογία, 55 χιλιόμετρα. Όμως και αυτό ο άνθρωπος το χάλασε, με συνέπεια να περνάνε στην ατμόσφαιρα της γης οι επικίνδυνες ακτίνες του ηλίου. Εβραίους 11:3, προς Εβραίους επιστολή 11:3. Για πίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με τον Λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Η ατομική δομή αναφέρεται στην Βίβλο. Αυτό δεν ανακαλύφθηκε μέχρι τον 20ο αιώνα. Αν τα πράγματα που βλέπουμε αποτελούνται από πράγματα που δεν φαίνονται, αυτό είναι αναφορά στην ατομική θεωρία. Όλα τα στοιχεία αποτελούνται από άτομα και τα άτομα αποτελούνται από αόρατες δυνάμεις. Υπάρχουν 170 διαφορετικά άτομα και μόνο με την μίξη τους σε διαφορετικούς συνδυασμούς μπορούμε να αποκτήσουμε όλα τα στοιχεία της ύλης. Από ένα ζώο έως ένα κομμάτι χαρτί. Όλα γίνονται από τα ίδια στοιχεία. Αυτά τα 170 στοιχεία μαζί ανανεμιγμένα, παραλαμβάνω, αυτά τα 170 στοιχεία μαζί ανανεμιγμένα αποτελούν τον άνθρωπο. Η γραφή μας μιλάει, τέλος, ακόμη θα πω ένα παράδειγμα, για την αιμομιξία. Ο Θεός απαγόρευσε την αιμομιξία. Αιμομιξία ορίζεται ο γάμος ενός ανθρώπου με έναν στενό συγγενή. Είναι η σεξουαλική συμπεριφορά ανάμεσα σε αδέλφια, γονείς, προς τέκνα και ούτω καθεξής. Τα εδάφια στο Λεβιτικό 18:6-18, δεν θέλω να πάρω περισσότερο χρόνο να τα διαβάσω, αλλά μπορείτε να τα διαβάσετε στο σπίτι σας εσείς, αδελφοί. Επαναλαμβάνω, Λεβιτικό 18:6-18, γράφτηκαν γιατί ο Θεός απαγόρευσε την αιμομιξία. Και γιατί την απαγόρευσε? Γιατί δύο άτομα με στενό βαθμό συγγένειας έχουν μεγαλύτερο ποσοστό εκδήλωσης ενός αδύνατου γονιδίου που είναι ένθητο στην λίμνη των γονιδίων τους. Έτσι, όταν κάποιος παντρεύεται κάποιον από διαφορετική οικογένεια, ίσως κάποιος από τους δύο να έχει αδύνατα γονίδια. Από τη στιγμή που άλλος όμως θα έχει κυρίαρχα γονίδια, αυτά θα επικρατήσουν των εκφυλισμένων και έτσι το παιδί θα γεννηθεί με τέλεια υγεία. Εάν όμως παντρευτούν δύο άτομα από κοντινή συγγένεια, δεν θα επικρατήσουν τα κυρίαρχα γονίδια, θα επικρατήσουν τα εκφυλισμένα γονίδια και έτσι το παιδί θα γεννηθεί άρρωστο, νοσηρό. Οι επιστήμονες έχουν μάθει ότι μέσα στο σύστημα γονιδίων της ανθρωπότητας υπάρχουν τα κυρίαρχα και τα εκφυλισμένα γονίδια. Αυτά που πάντα κυριαρχούν είναι τα δυνατά, τα κυρίαρχα. Και όλα αυτά οι επιστήμονες τα ανακάλυψαν τα τελευταία χρόνια. Πράγματα όμως που μας τα λέει ο Κύριος εδώ και χιλιετηρίδες. Αιώνες, αδελφοί, και τον ευχαριστούμε, τον δοξάζουμε. Το επόμενο μας επιχείρημα είναι ότι ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος ο Κύριος της δόξας, διαβεβαιώνει απόλυτα ότι αυτό το βιβλίο είναι Άγιο και Θεόπνευστο. Και διαβάζουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 28:18-20. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον: «Εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγελα εις εσάς. Και δου, εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν». Ο ίδιος, αδελφοί, ο Κύριος, λέει ότι το βιβλίο του Θεού είναι άγιο, θεόπνευστο και αυτό είναι το ισχυρότερο, το μεγαλύτερο, λέω, επιχείρημα όλων. Κατά Ιωάννη 12:48. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Δεδομένου ότι ο Ιησούς, ο Κύριος της δόξας, έχει περισσότερη εξουσία και είναι κεφαλή των πάντων, το εδάφιο αυτό είναι άκρος σημαντικό, μιας και ο Κύριος μας λέει ότι θα μας κρίνει σύμφωνα με τον Λόγο Του, ο οποίος είναι θεόπνευστος και είναι θεόπνευστος προς όλους τους ανθρώπους, δοσμένος για όλους τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν ο Κύριος Ιησούς λέει ότι η Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού και κάποιος απιστεί, τότε στην κρίση θα είναι ένοχος. Επίσης, η ζωή του Ιησού μαρτυρεί σαν να μας μιλάει την θεοπνευστία της βίβλου, με τον τρόπο που οι προφητείες εκπληρώθηκαν στην ζωή του Χριστού, με τα θαύματα που εργάστηκε, με την Ανάσταση από τους νεκρούς, με την επιρροή της ζωής του στην ιστορία. Όλα αυτά είναι πιστήρια στο θέμα για το οποίο μιλάμε. Οι άνθρωποι, αδελφοί, ανά τους αιώνες επιτέθηκαν στη Γραφή, κατηγορώντας την για δογματική ασάφεια, για ηθικές δυσκολίες, για αντιφάσεις και για διαφορετικές διδασκαλίες. Όλα αυτά έχουν αντικρουστεί, έχουν πέσει χάμα, αδελφοί, από 4 βιβλία. Το πρώτο το έγραψε ο Κλισέν Άτσερ και ο τίτλος του είναι «Η εγκυκλοπαίδεια των βιβλικών δυσκολιών», δημοσιευμένο από τον Ζόντερβαν το 1982 μετά Χριστό. Το δεύτερο βιβλίο το έγραψε ο Τζόρτζ Ντιχόφ με τίτλο «Εξήγηση των υποτιθέμενων βιβλικών αντιφάσεων» του 1970 μετά Χριστό, που εκδόθηκε από τον Baker Book House. Το τρίτο βιβλίο το έγραψε κάποιος Αρνέτ με τίτλο «Όντως αντιφάσκει η βίβλος» και το τελευταίο βιβλίο έχει τίτλο «Βιβλικές δυσκολίες». Όλα αυτά τα βιβλία αντικρούν μέσα από επιχειρήματα αληθινά, έξοχα, όλα αυτά που οι άνθρωποι ανά τους αιώνες επιτεθόμενοι κατηγόρησαν την βίβλο, όπως είπα, για δογματική ασάφεια, για ηθικές δυσκολίες, για αντιφάσεις και διαφορετικές διδασκαλίες. Ακούστε μια ιστορία. Κάποτε ένας σκεπτικιστής, ο Σερ Ουίλιαμς Ράμσεϊ, αποφάσισε να διαψεύσει την βίβλο. Και ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, ήθελε να αφοσιωθεί σε αυτό το σκοπό, διαψεύδοντας την θεοπνευστία του Λόγου του Θεού και ειδικά, προσέξτε αδελφοί, ειδικά το βιβλίο των πράξεων. Ξόδεψε 15 χρόνια σαν ασκαφές ψάχνοντας τις διαδρομές του Παύλου. Στο τέλος διαπίστωσε ότι το βιβλίο των πράξεων ήταν πολύ, πάρα πολύ ακριβές. Κατόπιν άλλαξε γνώμη και έγραψε ένα βιβλίο που έδειχνε την αξιοπιστία και την ακρίβεια της βίβλου και ειδικότερα την αξιοπιστία και την ακρίβεια του βιβλίου των πράξεων. Αμήν, κατεδάφισε κάθε ενδιασμό σχετικό με την εγκυρότητα της βίβλου. Ο ίδιος λέει, η βίβλος είναι ιστορικά αξιόπιστη και αν κάποιος απορρίπτει την βίβλο ως αναξιόπιστη, πρέπει να απορρίψει σχεδόν όλη την αρχαία λογοτεχνία, επειδή δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δίκαιο και σωστό η βίβλος να εξετάζεται με διαφορετικά κριτήρια από ό,τι εξετάζεται οποιοδήποτε άλλο βιβλίο. Και υπάρχουν 3 τεστ εξέτασης για κάθε γραπτό, ώστε μέσα από αυτά τα τεστ να φαίνεται η αλήθεια ή όχι του εκάστοτε βιβλίου. Το πρώτο τεστ ονομάζεται βιβλιογραφικό τεστ. Το δεύτερο τεστ ονομάζεται τεστ των εσωτερικών δεδομένων και το τρίτο ονομάζεται τεστ των εξωτερικών δεδομένων. Το πρώτο τεστ, το βιβλιογραφικό τεστ, είναι μια εξέταση της κειμενικής μετάδοσης. Της κειμενικής μετάδοσης, επαλαμβάνω, δια της οποίας τα έγγραφα φτάνουν σε εμάς. Δηλαδή, από τη συγγραφή του πρώτου χειρόγραφου. Ποια διαδικασία περνάει μέχρι να φτάσει στα χέρια μας. Για το πόσο αξιόπιστα είναι τα αντίγραφα εξαρτάται από τον αριθμό των αντιγράφων και τα χρονικά διαστήματα που μεσολάβησαν μεταξύ του πρώτου, του πρωτότυπου αντίγραφου μέχρι το επόμενο και τα άλλα χρονικά διαστήματα μεταξύ των άλλων αντιγράφων μέχρι αυτό που εμείς έχουμε στα χέρια μας σήμερα. Επιστημονικά εξετασμένα αποδείχθηκε ότι η βίβλος είναι ανώτερη σε αυτό το τεστ από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο ή αρχαίο κείμενο. Το δεύτερο τεστ είναι των εσωτερικών δεδομένων. Είναι ένα τεστ για να φανεί αν το έγγραφο έρχεται σε αντίθεση με τον εαυτό του, αν δηλαδή φάσκει αντιφάσκει. Υπάρχουν πολλά πρωτότυπα, αλλά πρέπει να εξεταστούν αν είναι αληθινά. Είδαμε μέσα από εκατοντάδες περιπτώσεις ότι όλα αυτά που έχουν σχέση με το εσωτερικό της βίβλου ταιριάζουν μεταξύ τους, είτε μέσα από προφήτες που ονόμασαν άλλους προφήτες, είτε μέσα από προφήτες που επαληθεύτησαν, ούτω καθεξής. Ο Αριστοτέλης έλεγε ένα ρητό: όταν ερευνά κάποιος ένα έγγραφο, είναι σωστό το όφελος της αμφιβολίας να δοθεί σε αυτό μέχρι την στιγμή που το ίδιο το έγγραφο αποδειχθεί αναξιόπιστο. Και ο λόγος του Θεού, αδελφοί, μέσα από τα εσωτερικά του δεδομένα πιστοποιεί ότι είναι θεόπνευστος, ότι είναι αλήθεια, ότι είναι το ανώτερο βιβλίο που γράφτηκε ποτέ ανά τους αιώνες. Γιατί δεν το έγραψαν, αδελφοί, άνθρωποι. Δεν γράφτηκε αυτό το βιβλίο από ανθρώπους, αλλά γράφτηκε από τον ίδιο τον Κύριο τον Θεό, και οτιδήποτε το οποίο αναφέρει επαληθεύεται, και μέσα από όλα αυτά βλέπουμε την αλήθεια και το σωστό του λόγου. Τέλος, να πούμε και λίγα λόγια για το τρίτο τεστ, αυτό των εξωτερικών δεδομένων. Με αυτό εξετάζεται αν και κατά πόσο άλλες ιστορικές μαρτυρίες επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν αυτά που λέει το εγγραφό μας. Με άλλα λόγια, να μπορεί να τεκμηριωθεί η ακρίβειά του από άλλες πηγές εκτός του εγγράφου που αναλύουμε. Υπάρχουν άλλα βιβλία από την αρχαιολογία ή την ιστορία που επιβεβαιώνουν ότι αυτό που λέει η γραφή είναι αλήθεια. Αν θέλουμε να εξετάσουμε ένα βιβλίο που μιλάει, αδελφοί, να πούμε ένα παράδειγμα, τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το πρώτο πράγμα για το οποίο πρέπει να σιγουρευτούμε είναι ότι στο έγγραφο που έχουμε οι λέξεις είναι ίδιες με αυτές που έγραψε ο αρχικός συντάκτης και όχι μία αντιγραφή ή συντομευμένη έκδοση του αρχικού. Αυτό είναι το τεστ βιβλιογραφίας. Κατόπιν εξετάζουμε τα εσωτερικά δεδομένα. Αν το βιβλίο έχει αντιφάσεις, αμέσως μετά περνάμε στην εξέταση των εξωτερικών δεδομένων, δηλαδή αν υπάρχουν άλλοι ιστορικοί που συμφωνούν με αυτά που γράφει ο συγγραφέας του εγγράφου, και το αποτέλεσμα, αδελφοί, είναι ότι το ιστορικό υλικό είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το οποιοδήποτε βιβλίο και στην προκειμένη περίπτωση το Λόγο του Θεού. Και σίγουρα, αδελφοί, η αρχαιολογία, η αρχαία λογοτεχνία και η ζωντανή μαρτυρία των χριστιανών πιστοποιούν, συν αυτά τα τεστ που αναφέραμε, ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός και αξιόπιστος. Βιβλίο του Ιώβ 32:8. Βεβαίως είναι πνεύμα εν το ανθρώπο. Η έμπνευση όμως του Παντοδυνάμου συνετίζει αυτόν. Η λέξη θεόπνευστος βρίσκεται στην γραφή δύο φορές. Η μία είναι εδώ, Ιώβ 32:8, και η άλλη αναφέρεται Β' Τιμωθέου 3:16. Αυτό δεν ισχύει άμεσα για την θεοπνευστία, αλλά ισχύει για το θέμα μας. Β' Πέτρου 1:21. Β' Πέτρου επιστολή, διαβάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο, το 21ο εδάφιο. Τους πιστεύοντας δι' αυτού εις τον Θεό, τον αναστήσαντα αυτόν εκ νεκρών και δόντα εις αυτόν δόξαν, ώστε η πίστη σας και η ελπή σας να είναι εις τον Θεόν. Η σωστή άποψη είναι αυτή ως προς τον Λόγο του Θεού. Όλες οι λέξεις είναι θεόπνευστες, δοσμένες από τον Θεό. Διαβάσαμε πριν στο βιβλίο του Ιώβ ότι ο άνθρωπος έχει πνεύμα. Όπως επίσης σώμα και ψυχή. Έχει συναισθήματα, έχει διανοήματα, έχει χέλο. Αλλά το πνεύμα μας γνωρίζει και καταλαβαίνει όλα τα πράγματα τα οποία σχετίζονται με την βασίτερη φύση μας, όπως επίσης και με την φύση του Θεού. Α προς Κορινθίους 2, 10, 11. Α προς Κορινθίους 2, 10, 11. Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά δια του πνεύματος αυτού, επειδή το πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάση του Θεού, διότι τι στον ανθρώπων γινώσκει τα του ανθρώπου, ή μη το πνεύμα του ανθρώπου τον εαυτό, ή ούτω και τα του Θεού ουδείς γινώσκει ή μη το πνεύμα του Θεού. Όταν ο Θεός θέλει να εμπνεύσει ένα άτομο, θα εμπνεύσει το πνεύμα, δεδομένου ότι ο Θεός είναι πνεύμα. Μπορεί να εμπνεύσει την ανθρώπινη διάνοια, αλλά η υψηλή οδός, παραλαμβάνω, η υψηλή οδός, αδελφοί, που χρησιμοποιεί ο Θεός για να δώσει αποκάλυψη, είναι το ανθρώπινο πνεύμα. Εμείς είμαστε ασφαλείς να πούμε ότι η έμπνευση σημαίνει ότι ο Θεός εμπνέει το πνεύμα μας. Έτσι, η διαδικασία της έμπνευσης συμβαίνει μεταξύ του πνεύματος του Θεού και του πνεύματος του ανθρώπου. Η έμπνευση δεν προήλθε από το μυαλό του ατόμου, δεν προήλθε από το μυαλό του ανθρώπου, αλλά από το πνεύμα του Θεού. Έτσι οι συγγραφείς έγραψαν από το πνεύμα τους και όχι από το μυαλό τους. Και ο ορισμός της θεοπνευστίας είναι ο παρακάτω. Θεοπνευστία είναι η διαδικασία, είναι η διαδικασία, αδελφοί, για τις οποίες ο Θεός έδωσε το λόγο του στους συγγραφείς της βίβλου, ώστε όλη η γραφή να είναι ολοκληρωτικά, τέλεια, απόλυτα γραμμένη από το πνεύμα του Θεού. Η θεοπνευστία απαιτεί το αλάνθαστο μιας και ο πάνσοφος Θεός επέλεξε κάθε γραφική λέξη. Ψαλμός 19:7. Βιβλίο των Ψαλμών, διαβάσουμε από τον 19ο ψαλμό το 7 εδάφιο. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα των απλούν. Το δόγμα της θεοπνευστίας είναι σημαντικό για τρεις λόγους. Το πίστεψε ο Ιησούς, του διδάσκει η βίβλος. Εάν δεν είναι αληθινό, τότε ο Θεός λέει ψέματα, αδελφοί. Αλλά ο Κύριος είναι αληθής. Πας άνθρωπος ψεύτης. Ο μόνος αληθής, ο μόνος σωστός, δίκαιος, άγιος, είναι ο Κύριος ο Θεός. Θα διαβάσω προς Ρωμαίους 3:3. Προς Ρωμαίους επιστολή 3:3. Επειδή αν τινές δεν επίστευσαν, τι εκ τούτου, μήπως η απιστία αυτών θέλει καταργήσει την πίστη του Θεού? Απορρίπτοντας το δόγμα της θεοπνευστίας, οδηγούμαστε στην απιστία. Κάποιος Σλάις Μάχερ είπε: τίποτε δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό απλά και μόνο επειδή είναι στην βίβλο. Αυτό που εννοεί είναι ότι το γεγονός ότι κάτι είναι στην βίβλο δεν είναι αρκετό. Πρέπει επίσης να είναι και αληθινό. Λέει ότι δέχεται την γραφή όπου συμφωνεί με την δικιά του ανθρώπινη σαρκική φιλοσοφία. Έτσι ο άνθρωπος, όπως και ο συγκεκριμένος, γίνεται Θεός. Αυτή η φιλοσοφία βάζει τον άνθρωπο πάνω από τον Θεό, ο οποίος πια καθορίζει αυτό που είναι καλό ή κακό. Αυτό μας φέρνει πίσω στον κήπο της Εδέμ, όπου ο Σατανάς είπε, Γένεσης 3, 4 έως 5 εδάφιο. Βιβλίο Γενέσεως 3, 4, 5 εδάφιο. Και είπε Νόφης προς την γυναίκα: δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρε ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάγετε από αυτού, θέλουσιν ανοιχθεί οφθαλμή σας και θέλετε εις το στεί, γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Όλοι αυτοί οι φιλελεύθεροι, όλοι αυτοί οι αρνητές της γραφής, αρνούνται τα θαύματα της βίβλου, θεωρώντας τα απίστευτα ή παραμύθια, μύθους. Για αυτούς η παρθενογέννηση, η ιστορία του Ιωνά, το άνοιγμα της αριστεράς θαλάσσης κτλ. Είναι μύθοι και τους ερμηνεύουν αλληγορικά και πνευματικοποιούν την έννοιά τους, πλάθοντας το λόγο ώστε να ταιριάξει στο καλούπι της δικιάς τους σκέψης. Αλλά εμείς πιστεύουμε, αδελφοί, ότι από το πρώτο γράμμα έως το τελευταίο όλη η γραφή είναι θεόπνευστος, δοσμένη για να είναι το φως των ανθρώπων, η πηξίδα τους έως το τέλος. Να διαβάσουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5, 17, 20. Ματθαίον Ευαγγέλιο 5, 17, 20. Μην νομίζετε ότι ήλθα να καταλύσω τον νόμο τους προφήτας. Δεν ήλθα να καταλύσω να εκπληρώσω. Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ουρανός και η γη, η ότα εν ή μια κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Ώστις λοιπόν αυτή τη σημεία των εντολών τούτων, των ελαχίστων, και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί εν την βασιλεία των ουρανών. Ώστις δε εκτελέσει και διδάξει ούτως μέγας θέλει ονομαστεί εν την βασιλεία των ουρανών. Θαυμάσια λόγια τα οποία δείχνουν, αδελφοί, την σημαντικότητα του Λόγου του Θεού, την αλήθειά του και το πώς ο Κύριος κρίνει έναν άνθρωπο από το αν πιστεύει ή όχι στον Λόγο, στην Γραφή που έχει δοθεί από το Πνεύμα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, και θα ήθελα να κλείσω διαβάζοντας Ψαλμούς 119-105. Να κλείσουμε με ένα εδάφιο όπως και την περασμένη φορά. Ψαλμός λοιπόν 119-105. Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τας τρίβους μου. Αμήν, αδελφοί. Ας σηκωθούμε να προσευχηθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Είμαστε λαός του Θεού. Ζούμε με το θέλημα του Θεού μας. Ο λόγος του για

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 45. Έτσι λέει ο Κύριος προς τον χρησμένο του, τον Κύρο, του οποίου κράτησα το δεξί χέρι για να υποτάξω μπροστά του τα έθνη. Και θα λύσω την οσφή των βασιλιάδων για να ανοίξω μπροστά του τα δίθυρα, και οι πύλες δεν θα κλειστούν. Εγώ θα πάω μπροστά σου και θα εξομαλύνω τους στρεβλούς δρόμους. Θα συντρίψω τις χάλκινες θύρες και θα κόψω τους σιδερένιους μοχλούς. Και θα σου δώσω θησαυρούς που φυλάσσονται σε σκοτάδι και πλούτη, που είναι κρυμμένα σε απόκρυφα μέρη. Για να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος που σε καλώ κατ' όνομα, ο Θεός του Ισραήλ. Για τον Ιακώβ το δούλο μου και τον Ισραήλ τον εκλεκτό μου, σε κάλεσα μάλιστα με το όνομά σου, σε επωνόμασα, αν και δεν με γνώρισες. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Θεός εκτός από μένα δεν υπάρχει. Εγώ σε περίζωσα, αν και δεν με γνώρισες, για να γνωρίσουν από ανατολών του ήλιου μέχρι δυσμών ότι εκτός από μένα δεν υπάρχει κανένας. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Αυτός που κατασκεύασε το φως και έφτιαξε το σκοτάδι. Αυτός που κάνει ειρήνη και εκτίζει κακό. Εγώ ο Κύριος τα κάνω όλα αυτά. Ουρανοί, σταλάξτε δρόσο από πάνω και τα σύννεφα ας ράνουν δικαιοσύνη. Ας ανοίξει η γη και ας γεννήσει σωτηρία και ας βλαστήσει μαζί δικαιοσύνη. Εγώ ο Κύριος το έκανα αυτό. Αλίμονος αυτόν που αντιμάχεται στον ποιητή του. Ας αντιμάχεται το όστρακο προς τα όστρακα της γης. Ο πυλός θα πει σε αυτόν που τον πλάθει, τι κάνεις. Ή το έργο σου, αυτός δεν έχει χέρια. Αλίμονος αυτόν που λέει στον πατέρα, τι γεννάς. Ή στη γυναίκα, τι κυλοπονάς. Έτσι λέει ο Κύριος, ο Άγιος του Ισραήλ και ο πλάστης του. Ρωτάτε με για τα μέλλοντα, για τους γιους μου και προστάξτε με για το έργο το χεριό μου. Εγώ έκτισα τη γη και δημιούργησα τον άνθρωπο πάνω σε αυτή. Εγώ με τα χέρια μου άπλωσα τους ουρανούς και έδωσα διαταγές σε ολόκληρη τη στρατιά τους. Εγώ σήκωσα εκείνον σε δικαιοσύνη και θα διευθύνω όλους τους δρόμους του. Αυτός θα οικοδομήσει την πόλη μου και θα επιστρέψει τους αιχμαλώτους μου, όχι με λύτρο ούτε με δώρα, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Έτσι λέει ο Κύριος, ο κόπος της Αιγύπτου και το εμπόριο της Αιθιοπίας και των Σαβαίων, ανδρών μεγαλόσωμων, θα περάσουν σε σένα και θα είναι δικοί σου, θα ακολουθούν πίσω σου. Θα περάσουν με αλυσίδες και θα σε προσκυνήσουν, θα σε εικετεύσουν λέγοντας «Βέβαια ο Θεός είναι ανάμεσά σου και δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός». Πραγματικά, εσύ είσαι Θεός που κρύβεσαι, Θεέ του Ισραήλ, ο Σωτήρας. Όλοι αυτοί θα εσχυνθούν και θα ντραπούν. Οι εργάτες των ειδώλων θα φύγουν με ντροπή, όλοι μαζί. Ο Ισραήλ όμως θα σωθεί διαμέσου του Κυρίου με αιώνια σωτηρία. Δεν θα εσχυνθείτε ούτε θα ντραπείτε αιώνια. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, αυτός που δημιούργησε τους ουρανούς. Αυτός ο Θεός που έπλασε τη γη και την έφτιαξε. Ο οποίος τη στερέωσε. Την έκτισε όχι μάταια, αλλά την έπλασε για να κατοικείται. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Δεν μίλησα στα κρυφά, ούτε σε σκοτεινό τόπο της γης. Δεν είπα στο σπέρμα του Ιακώβ, ζητήστε με μάταια. Εγώ είμαι ο Κύριος που μιλάω δικαιοσύνη, που αναγγέλω ευθύτητα. Συγκεντρωθείτε και έρθετε. Πλησιάστε μαζί όσοι από τα έθνη έχουν σωθεί. Δεν έχουν νόηση όσοι σηκώνουν το γλυπτό ξύλο τους και προσεύχονται σε Θεό που δεν μπορεί να σώσει. Αναγγείλατε και φέρτε τους κοντά. Μάλιστα, ας συμβουλευτούν μαζί. Ποιος το ανήγγειλε εξ αρχής? Ποιος το φανέρωσε από εκείνο τον καιρό? Όχι εγώ ο Κύριος. Και εκτός από μένα δεν υπάρχει άλλος Θεός. Θεός δίκαιος και σωτήρας. Εκτός από μένα δεν υπάρχει. Ρίξτε το βλέμμα σας σε μένα και σωθείτε όλα τα πέρατα της γης, επειδή εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Ορκίστηκα στον εαυτό μου. Ο λόγος βγήκε από το στόμα μου με δικαιοσύνη και δεν θα επιστρέψει, ότι κάθε γόνατο θα λυγίσει σε μένα. Κάθε γλώσσα θα ορκίζεται σε μένα. Βέβαια θα πούν για μένα, στον Κύριο είναι η δικαιοσύνη και η δύναμη. Σε αυτόν θα προσέλθουν και θα ντροπιαστούν όλοι εκείνοι που οργίζονται εναντίον του. Στον Κύριο θα δικαιωθεί και θα δοξαστεί ολόκληρο το σπέρμα του Ισραήλ. Ισαΐας κεφάλαιο 46. Ολοκληρωτικά λύγησε ο Βιλ. Έσκυψε ο Νεβό. Τα είδωλά τους τοποθετήθηκαν επάνω σε ζώα και κτίνη. Οι άμαξές σας ήσαν φορτωμένες με κοπιαστικό φορτίο. Σκύβουν. Λυγίζουν μαζί. Δεν μπορούν να σώσουν το φορτίο, αλλά και αυτά φέρνονται σε αιχμαλωσία. Ακούστε με, ο οίκος Ιακώβ και ολόκληρο το υπόλοιπο του οίκου Ισραήλ, που σας σήκωσα από τη γυλιά της μητέρας σας, σας βάσταξα από τη μήτρα. Και μέχρι τα γυρατιά σας, εγώ ο ίδιος είμαι. Και μέχρι τις άσπρες τρίχες στο μαλλιό σας, εγώ θα σας βαστάξω. Εγώ σας έκανα και εγώ θα σας σηκώσω. Ναι, εγώ θα σας βαστάξω και θα σας σώσω. Με ποιον θα με εξομοιώσετε και θα με εξισώσετε και θα με συγκρίνετε και θα είμαστε όμοιοι? Χύνουν χρυσάφι από το βαλάντιο και ζυγίζουν ασήμι με το στατήρα και μισθώνουν ένα χρυσοχώ και το κατασκευάζουν σε Θεό. Έπειτα προσπέφτουν και προσκυνούν. Τον σηκώνουν επάνω στον ώμο, τον φέρνουν και τον βάζουν στον τόπο του και στέκεται. Από τον τόπο του δεν θα μετακινηθεί. Επιπλέον βοούν σε αυτόν, αλλά δεν μπορεί να απαντήσει ούτε να τους σώσει από τη συμφορά τους. Θυμηθείτε το και φανείτε, άνθρωποι. Ανακαλέστε το στο νου σας, αποστάτες. Θυμηθείτε τα προγενέστερα, τα εξ αρχής. Επειδή εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Εγώ είμαι ο Θεός και κανένας δεν είναι όμοιος με μένα. Ο οποίος εξ αρχής αναγγέλω το τέλος και από πρωτήτερα αυτά που ακόμη δεν συνέβησαν, λέγοντας «Η βουλή μου θα σταθεί και θα εκτελέσω ολόκληρο το θέλημά μου», ο οποίος κράζω στο αρπακτικό πουλί από Ανατολάς, τον άνδρα της θέλησής μου από γη μακρινή. Ναι, μίλησα και θα κάνω να γίνει. Βουλεύθηκα και θα το εκτελέσω. Ακούστε με, σκληρόκαρδοι, εσείς που είστε μακριά από τη δικαιοσύνη μου. Έφερα κοντά τη δικαιοσύνη μου. Δεν θα είναι μακριά και η σωτηρία μου δεν θα βραδύνει. Και θα δώσω στη Σιών σωτηρία, στον Ισραήλ τη δόξα μου. Αβακούμ, πρώτο κεφάλαιο. Η όραση την οποία είδε ο Αβακούμ, ο προφήτης. «Μέχρι πότε, Κύριε, θα κράζω και δεν θα εισακούς? Θα βοώ σε σένα αδικία και δεν θα σώζεις? Γιατί με κάνεις να βλέπω μπροστά μου ανομία και να θωρώ ταλαιπωρία και αρπαγή και αδικία? Και υπάρχουν εκείνοι που διεγείρουν έρηδα και φιλονικία. Γι' αυτό ο νόμος είναι αργός και δεν βγαίνει τέλεια κρίση, επειδή ο ασεβής καταδυναστεύει το δίκαιο. Γι' αυτό βγαίνει η διεστραμμένη κρίση. Δέστε ανάμεσα στα έθνη και κοιτάξτε με προσοχή και θαυμάστε σε υπερβολικό βαθμό. Επειδή εγώ θα πράξω ένα έργο στις ημέρες σας που δεν θα το πιστέψετε αν κάποιος σας το διηγηθεί. Επειδή εγώ ξεσηκώνω τους Χαλδαίους, το πικρό και ορμητικό έθνος που θα περάσει το πλάτος του τόπου για να κληρονομήσει σπίτια όχι δικά του. Είναι φοβεροί και τρομεροί. Η κρίση τους και η εξουσία τους θα προέρχεται από αυτούς. Και τα λογά τους είναι ταχύτερα από παρδάλις και αγριότερα από λύκους της Εσπέρας. Και οι καβαλάριδες τους θα διαχυθούν και οι καβαλάριδες τους θα έρθουν από μακριά. Θα πετάξουν σαν αετός που σπέβδει για βρώση. Όλοι θα έρθουν για αρπαγή. Η όψη των προσώπων τους είναι σαν τον ανατολικό άνεμο και θα συγκεντρώσουν τους εχμαλώτους σαν άμμο. Και θα περιπέζουν τους βασιλιάδες και οι άρχοντες θα είναι σε αυτούς παιχνίδι. Θα κοροϊδεύουν κάθε οχύρωμα, επειδή θα επισορεύσουν χώμα και θα το κυριεύσουν. Τότε το πνεύμα του θα αλλοιωθεί και θα υπερβεί κάθε όριο και θα ασεβεί, αποδίδοντας αυτή τη δύναμή του στο Θεό του. «Δεν είσαι εσύ από τον αιώνα, Κύριε Θεέ μου, ο Άγιος μου. Δεν θα πεθάνουμε. Εσύ, Κύριε, τους διέταξες για κρίση. Και εσύ, ισχυρέ, τους έβαλες για τη διαπαιδαγώγησή μας. Τα μάτια σου είναι καθαρότερα από το να βλέπεις τα πονηρά και δεν μπορείς να βλέπεις επάνω στην ανομία. Γιατί βλέπεις επάνω στους παράνομους και σιωπάς όταν ο ασεβής καταπίνει το δικαιότερο από αυτόν και κάνεις τους ανθρώπους σαν τα ψάρια της θάλασσας, σαν τα ερπετά που δεν έχουν άρχοντα επάνω τους. Όλοι τους ανασύρουν με το αγκίστρι, τους τραβούν στο δίχτυ τους και τους μαζεύουν στη σαγίνη τους. Γι' αυτό εφραίνονται και χαίρονται. Γι' αυτό θυσιάζουν στο δίχτυ τους και καίνε θυμίαμα στη σαγίνη τους. Επειδή με αυτά η μερίδα τους είναι παχιά και το φαγητό τους εκλεκτό. Μήπως γι' αυτό θα αδειάζουν πάντοτε το δίχτυ τους και δεν θα λυπούνται φωνεύοντας τα έθνη. Αβακούμ, δεύτερο κεφάλαιο. Επάνω στη σκοπιά μου θα στηθώ και επάνω στον πύργο θα στυλωθώ και θα περιμένω με σκοπό να δω τι θα μου μιλήσει και τι θα απαντήσω σε αυτόν που με ελέγχει. Και ο Κύριος μου απάντησε και είπε: «Γράψε την όραση και έκθεσέ την επάνω σε πινακίδια, ώστε τρέχοντας κάποιος να τη διαβάζει. Επειδή η όραση μένει ακόμη για ορισμένο καιρό, αλλά στο τέλος θα μιλήσει και δεν θα ψευστεί. Αν και αργοπορεί, πρόσμηνε την, επειδή σίγουρα θα έρθει και δεν θα βραδύνει. Δες, η ψυχή του υπερηφανεύτηκε, δεν είναι ευθεία μέσα του. Ο δίκαιος όμως θα ζήσει με την πίστη του. Και μάλιστα είναι προπετής εξαιτίας του κρασιού, άνδρας αλαζόνας, ούτε ησυχάζει, ο οποίος πλαταίνει την ψυχή του σαν τον Άδη και είναι σαν το θάνατο και δεν χορταίνει, αλλά συγκεντρώνει στον εαυτό του όλα τα έθνη και πιάνει για τον εαυτό του όλους τους λαούς. Όλοι αυτοί δεν θα αναλάβουν για αυτόν παραβολή και κοροϊδευτική παροιμία εναντίον του και θα πούν: «Αλίμονος αυτόν που πληθαίνει αυτά που δεν είναι δικά του. Μέχρι πότε? Και σε αυτόν που επιβαρύνει τον εαυτό του με παχύ πυλό. Δεν θα σηκωθούν ξαφνικά αυτοί που σε δαγκώνουν και θα ξεσηκωθούν αυτοί που σε ταλαιπωρούν και θα τους είσαι για διαρπαγή. Επειδή εσύ λαφυραγώγησες πολλά έθνη, ολόκληρο το υπόλοιπο των λαών θα σε λαφυραγωγήσει εξαιτίας των αιμάτων των ανθρώπων και της αδικίας της γης, της πόλης και όλων αυτών που κατοικούν σε αυτή. Αλίμονος αυτόν που πλεονεκτεί με κακή πλεονεξία για το σπίτι του, για να βάλει τη φωλιά του ψηλά, για να ελευθερωθεί από το χέρι του κακού. Ντροπή βουλεύτηκες στο σπίτι σου, εξολοθρεύοντας πολλούς λαούς και αμάρτησες ενάντια στη ψυχή σου. Επειδή η πέτρα από τον τοίχο θα φωνάξει δυνατά και τα ξυλοδέματα θα το απαντήσουν. Αλίμονος αυτόν που οικοδομεί πόλη με αίματα και θεμελιώνει πόλη με αδικίες. Δέστε, αυτό δεν είναι από τον Κύριο το δυνάμεων να μοχθούν οι λαοί για τη φωτιά και τα έθνη να αποκάμουν για τη ματαιότητα?» επειδή η γη θα είναι γεμάτη από τη γνώση της δόξας του Κυρίου, όπως τα νερά σκεπάζουν τη θάλασσα. Αλίμονος αυτόν που ποτίζει τον πλησίον του, σε σένα που προσφέρεις τη φιάλη σου και επιπλέον τον μεθάς για να θωρείς τη γύμνωσή τους. Γέμισες από ντροπή αντί από δόξα. Πιες κι εσύ και ας ξεσκεπαστεί η ακροβιστία σου. Το ποτήρι από το δεξί χέρι του Κυρίου θα στραφεί σε σένα και επάνω στη δόξα σου θα είναι εμετός ατιμίας. Επειδή η αδικία σου προς το Λίβανο θα σε σκεπάσει και η φθορά των θηρίων που τα είχε καταφοβήσει θα φοβήσει εσένα εξαιτίας των αιμάτων των ανθρώπων και της αδικίας της γης, της πόλης και όλων αυτών που κατοικούν σε αυτή. Ποια η ωφέλεια του γλυπτού ότι ο γλύπτης του το σκάλισε? Του χωνευτή και του δασκάλου του ψέματος ότι αυτός που το κατασκεύασε έχει το θάρρος του στο έργο του ώστε να κάνει άφωνα είδωλα? Αλίμονος αυτόν που λέει στο ξύλο «Ξύπνα! Στην άφωνη πέτρα, σήκω!» Αυτό θα διδάξει? Δέστε, αυτό είναι σκεπασμένο ολόκληρα με χρυσάφι και ασήμι και μέσα του δεν υπάρχει πνοή καθόλου. Ο Κύριος όμως είναι στον Άγιο Ναό του. Σώπα μπροστά του ολόκληρη η γη. Αβακούμ, τρίτο κεφάλαιο. Η προσευχή του προφήτη Αβακούμ σε Σιγιονόθ. Κύριε, άκουσα την ακοή σου και φοβήθηκα. Κύριε, ζωοποίησε το έργο σου στη διαδρομή των ετών. Στη διαδρομή των ετών, κάν το γνωστό, μέσα στην οργή σου, θυμίσου το έλεος. Ο Θεός ήρθε από τη Θεμάν και ο Άγιος από το βουνό Φαράν. Η δόξα του σκέπασε τους ουρανούς και από την ένεσή του ήταν γεμάτη η γη. Και η λάμψη του ήταν σαν το φως. Ακτίνες έβγαιναν από το χέρι του και εκεί ήταν ο κρυψώνας της δύναμής του. Μπροστά του προπορευόταν ο θάνατος και αστραπές έβγαιναν κάτω από τα πόδια του. Στάθηκε και μέτρησε τη γη. Κοίταξε και διέλυσε τα έθνη. Και τα αιώνια βουνά συντρίφτηκαν και οι αιώνιοι λόφοι ταπεινώθηκαν. Οι δρόμοι του είναι αιώνιοι. Είδα τις σκηνές της Αιθιοπίας με θλίψη. Τρόμαξαν τα παραπετάσματα της γης Μαδιάμ. Μήπως οργίστηκε ο Κύριος ενάντια στους ποταμούς? Μήπως ο θυμός του ήταν ενάντια στους ποταμούς? Ή η οργή του ενάντια στη θάλασσα, ώστε ανέβηκε σε πάνω στα λογά σου και πάνω στις άμαξές σου για σωτηρία? Σύρθηκε έξω το τόξο σου, καθώς ανήγγυλες με όρκο στις φυλές. Εσύ έσχισες τη γη σε ποταμούς. Σε είδαν τα βουνά και τρόμαξαν. Ήρθε κατακλυσμός από νερά. Η Άβυσσος εξέπεμψε τη φωνή της, ύψωσε τα χέρια της. Ο ήλιος και το φεγγάρι στάθηκαν στο κατοικητήριό τους. Περπατούσαν στο φως των βελών σου, στη λάμψη της λόγχης σου που άστραφτε. Με αγανάκτηση πέρασες μέσα από τη γη. Με θυμό καταπάτησες τα έθνη. Βγήκες για σωτηρία του λαού σου, για σωτηρία του χρησμένου σου. Πάταξες τον αρχηγό του οίκου των ασεβών. Αποκάλυψες τα θεμέλια μέχρι το βάθος. Με τις λόγχες του διαπέρασες το κεφάλι των στραταρχών του. Όρμησαν σαν ανεμοστρόβιλος για να σε διασκορπίσουν. Η αγαλίασή τους ήταν σαν να επρόκειτο να καταφάνε κρυφά τον φτωχό. Πέρασες μέσα από τη θάλασσα μαζί με τα άλογά σου, διαμέσου σωρών από πολλά νερά. Άκουσα και συνταράχθηκαν τα εντόστια μου. Στη φωνή τα χείλη μου έτρεμαν. Η σαθρότητα μπήκε στα κόκαλά μου και από κάτω μου πήρα τρόμο. Όμως, κατά την ημέρα της θλίψης θα αναπαυθώ. Όταν ανέβει ενάντια στο λαό αυτός που πρόκειται να τον εκπορθήσει. Ακόμα κι αν είσαι και αδευλαστήσει, ούτε θα υπάρχει καρπός στις αμπέλους. αν ο κόπος του ελιόδεντρου ματαιωθεί και τα χωράφια δεν δώσουν τροφή, το κοπάδι εξολοθρευτεί από τη μάντρα και δεν υπάρχουν βόδια στους στάβλους. Εγώ όμως θα εφραίνομαι στον Κύριο, θα χαίρομαι στο Θεό της σωτηρίας μου. Ο Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου και θα κάνει τα πόδια μου σαν των ελαφιών και θα με κάνει να περπατάω επάνω στους υψηλούς τόπους μου. Πρώτη Σαμουήλ, δεύτερο κεφάλαιο. Και η Άννα προσευχήθηκε και είπε «Εφράνθηκε η καρδιά μου στον Κύριο, υψώθηκε το κέρας μου διαμέσου του Κυρίου, πλατύνθηκε το στόμα μου ενάντια στους εχθρούς μου, επειδή εφράνθηκα στη σωτηρία σου. Δεν υπάρχει Άγιος όπως ο Κύριος, επειδή δεν υπάρχει άλλος εκτός από σένα, ούτε υπάρχει βράχος όπως ο Θεός μας. Μη καυχάστε, μη μιλάτε υπερήφανα. Ας μη βγει από το στόμα σας κομπασμός, επειδή ο Κύριος είναι Θεός γνώσεων και οι πράξεις σταθμίζονται από Αυτόν. Τα τόξα των δυνατών έσπασαν και οι αδύνατοι περιζώστηκαν με δύναμη. Οι χορτασμένοι μίσθωσαν τον εαυτό τους για ψωμί και όσοι πεινούσαν σταμάτησαν, μέχρι που η στήρα γέννησε 7, ενώ η πολύτεκνη εξασθένησε. Ο Κύριος θανατώνει και ζωοποιεί, κατεβάζει στον Άδη και ανεβάζει από τον Άδη. Ο Κύριος φτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινώνει και υψώνει. Ανεγείρει τον Μπένιτα από το χώμα και ανυψώνει το φτωχό από την κοπριά, για να τους καθίσει ανάμεσα σε άρχοντες και να τους κάνει να κληρονομήσουν θρόνο δόξας. Επειδή του Κυρίου είναι η στήλη της γης και πάνω σε αυτούς έστησε την οικουμένη. Θα φυλάτει τα πόδια των οσίων του. Οι ασεβείς όμως θα απολεστούν μέσα στο σκοτάδι, επειδή ο άνθρωπος δεν θα υπερισχύσει με δύναμη. Ο Κύριος θα συντρίψει τους αντιδίκους του. Θα βροντίξει από τον ουρανό επάνω τους. Ο Κύριος θα κρίνει τα πέρατα της γης και θα δώσει δύναμη στο βασιλιά του και θα υψώσει το κέρας του χρησμένου του. Τότε ο Ελκανά αναχώρησε προς το σπίτι του στη Ραμάθ και το παιδί υπηρετούσε τον Κύριο μπροστά στον ιερέα Ηλί. Οι γη όμως του Ηλί ήσαν αχρίοι άνθρωποι. Δεν γνώριζαν τον Κύριο. Και η συνήθεια των ιερέων απέναντι στο λαό ήταν η εξής. Όταν κάποιος πρόσφερε θυσία, ερχόταν ο υπηρέτης του ιερέα, ενώ το κρέας ψινόταν, έχοντας στο χέρι του μια τρίδοντη κρεάγρα, και την βύθιζε στο κακάβι ή στο λέβητα ή στη χύτρα ή στο χαλκίο. Και ό,τι ανέβαζε η κρεάγρα, το έπαιρνε ο ιερέας για τον εαυτό του. Έτσι έκαναν σε όλους τους Ισραηλίτες που έρχονταν εκεί στη Σιλό. Πριν ακόμα κάψουν το πάχος, ερχόταν ο υπηρέτης του ιερέα και έλεγε στον άνθρωπο που πρόσφερε τη θυσία «Δώσε κρέας για ψητό στον ιερέα, επειδή δεν θέλει να πάρει από σένα κρέας βρασμένο, αλλά ομό». Και αν ο άνθρωπος του έλεγε «Ας κάψουν πρώτα το πάχος και έπειτα πάρε όσο επιθυμεί η ψυχή σου», τότε του αποκρινόταν «Όχι, αλλά τώρα θα δώσεις, αλλιώς θα το πάρουμε τη βία». Γι' αυτό η αμαρτία των νέων ήταν μπροστά στον Κύριο υπερβολικά μεγάλη, επειδή οι άνθρωποι αποστρέφονταν τη θυσία του Κυρίου. Και ο Σαμουήλ υπηρετούσε μπροστά στον Κύριο ως μικρό παιδί, περιζωσμένο με λινό εφόδ. Και η μητέρα του έκανε σε αυτόν ένα μικρό επανουφόρι και του το έφερνε κάθε χρόνο, όταν ανέβαινε με τον άνδρα της για να προσφέρει την ετήσια θυσία. Και ο Ηλί ευλόγησε τον Ελκανά και τη γυναίκα του λέγοντας «Ο Κύριος να αποδώσει σε σένα σπέρμα από αυτή τη γυναίκα, αντί για το δάνειο που δάνεισε στον Κύριο».
2: και αναχώρησαν στον τόπο τους. Και ο Κύριος επισκέφθηκε την Άννα και συνέλαβε και γέννησε 3 γιους και 2 θυγατέρες. Και το παιδί, ο Σαμουήλ, μεγάλωνε μπροστά στον Κύριο. Και ο Ηλί ήταν πολύ γέροντας και άκουσε όλα όσα έκαναν οι γη του σε ολόκληρο τον Ισραήλ και ότι κοιμόνταν με γυναίκες που προσέρχονταν στην πόρτα της σκηνής του μαρτυρίου. Και τους είπε «Γιατί κάνετε τέτοια πράγματα? Επειδή εγώ ακούω κακά πράγματα για σας από ολόκληρον αυτό το λαό. Μη παιδιά μου, επειδή δεν είναι καλή η φήμη που εγώ ακούω. Εσείς κάνετε το λαό του Κυρίου να γίνεται παραβάτης. Αν ένας άνθρωπος αμαρτήσει σε άνθρωπο, θα γίνεται ηκεσία για αυτόν στο Θεό. Αλλά αν κάποιος αμαρτήσει στον Κύριο, ποιος θα ηκετεύσει γι' αυτόν?» Εκείνοι όμως δεν υπάκουαν στη φωνή του πατέρα τους, επειδή ο Κύριος ήθελε να τους θανατώσει. Και το παιδί, ο Σαμουήλ, μεγάλωνε και ήταν αρεστός και στο Θεό και στους ανθρώπους. Και ένας άνθρωπος του Θεού ήρθε στον Ηλί και του είπε «Έτσι λέει ο Κύριος, δεν αποκαλύφθηκα φανερά στην οικογένεια του πατέρα σου όταν αυτοί ήσαν στην Αίγυπτο, στο παλάτι του Φαραώ? Και δεν διάλεξα αυτήν από όλες τις φυλές του Ισραήλ στον εαυτό μου για ιερέα, για να κάνει προσφορές επάνω στο θυσιαστήριό μου και να καίει θυμίαμα και να φοράει μπροστά μου εφόδ? Και δεν έδωσα στην οικογένεια του πατέρα σου όλες τις προσφορές των γιών Ισραήλ που γίνονται με φωτιά? Γιατί κλωτσάτε στη θυσία μου και στην προσφορά μου που πρόσταξα να κάνουν στο κατοικητήριό μου και δοξάζεις τους γιους σου περισσότερο από μένα, ώστε να παχαίνετε με το καλύτερο από όλες τις προσφορές του Ισραήλ του λαού μου? Γι' αυτό ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει «Είπα βέβαια ότι η οικογένειά σου και η οικογένεια του πατέρα σου θα περπατούσαν μπροστά μου μέχρι τον αιώνα. Αλλά τώρα ο Κύριος λέει «Μακριά από μένα, επειδή αυτούς που με δοξάζουν θα τους δοξάσω, ενώ αυτοί που με καταφρονούν θα ατιμαστούν. Δες, έρχονται οι μέρες όταν θα κόψω το βραχίωνά σου και τον βραχίωνα της οικογένειας του πατέρα σου, ώστε γέροντας άνθρωπος δεν θα υπάρχει στην οικογένειά σου. Και μέσα στο κατοικητήριό μου θα δεις ένα αντίπαλο ανάμεσα σε όλα τα αγαθά που δίνονται στον Ισραήλ. Και δεν θα υπάρχει γέροντας στην οικογένειά σου στον αιώνα. Και όποιον από τους δικούς σου δεν αποκόψω από το θυσιαστήριό μου, θα υπάρχει για να καταναλώνει τα μάτια σου και να λιώνει τη ψυχή σου. Και όλοι οι απόγονοι της οικογένειάς σου θα πεθαίνουν σε ανδρική ηλικία. Και αυτό θα είναι σημάδι σε σένα, το οποίο θα έρθει επάνω στους 2 γιους σου, επάνω στον Οφνί και τον Φινέες. Και οι 2 θα πεθάνουν μέσα σε μία μέρα. Και θα σηκώσω για τον εαυτό μου ένα ιερέα πιστό, που θα πράττει σύμφωνα με την καρδιά μου και σύμφωνα με την ψυχή μου. Και θα οικοδομήσω σε αυτόν ασφαλές σπίτι. Και θα περπατάει μπροστά από τον χρησμένο μου στον αιώνα. Και καθένας που θα έχει εναπομείνει μέσα στην οικογένειά σου, θα έρχεται προσπέφτοντας αυτόν για λίγο ασήμι και για ένα κομμάτι ψωμί και θα λέει «Διόρισέ με παρακαλώ σε κάποια από τις ιερατικές υπηρεσίες για να τρώω λίγο ψωμί».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, γιατί είναι ό,τι τον χρειαζόμαστε να είναι, αυτός είναι. Και ξέρουμε ότι ο Θεός από τη φύση του είναι παντοδύναμος. Και μία από τις προσφωνήσεις του Θεού μέσα στο λόγο του ονομάζεται ο Κύριος Σαββαόθ, που σημαίνει, η λέξη αυτή σημαίνει, είναι ο Κύριος των δυνάμεων, και έχει την έννοια ότι αυτός είναι ο κυρίαρχος των δυνάμεων του ουρανού και της γης.
2: Αμήν.
1: Αυτό σημαίνει Κύριος Σαββαόθ, ο κυρίαρχος όλων των δυνάμεων, όλου του ουρανού και όλης της γης. Δηλαδή σημαίνει ότι καμία δύναμη δεν είναι πάνω από τη δική του δύναμη. Και λέει ο Δαβίδ στην Α' Σαμουήλ, διαβάζω από το κεφάλαιο 17, εδάφιο 45, στέκεται μπροστά στο Γολιάθ και λέει: «Και είπε ο Δαβίδ προς το Φιλιστέο, «Συ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφαία και δόρη και ασπίδα, εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία συ εξουθένησες». Έρχεται ένα νεαρό παιδί να σταθεί μπροστά σε ένα υπερμεγέθη στρατιώτη. Ο Γολιάθ ήταν περίπου 3,30 στο ύψος. Ο Δαβίδ νέος, νεανίας, και στέκεται μπροστά του ένας με τις ασπίδες, με τα βέλη, με τα... λέει το ακόντιό του ήταν σαν αντίο υφαντού η βάση του, από εκεί που το κρατούσε. Και ο Δαβίδ λέει: «Εγώ έρχομαι εναντίον σου όμως στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων». Δηλαδή τι πίστευε ο Δαβίδ, αδερφοί, αυτός ο μικρός Δαβίδ? Πίστευε ότι καθώς ερχόταν να πολεμήσει αυτό το γίγαντα, ήταν μαζί του αυτός στον οποίο ανήκουν όλες οι δυνάμεις του ουρανού και της γης. Όλες οι δυνάμεις. Δηλαδή ο Κύριος είχε επιστρατεύσει εκείνη την ώρα μαζί με τον Δαβίδ, ήταν μαζί με τον Δαβίδ, και όλες οι δυνάμεις του ουρανού και της γης ήταν μαζί του. Ονομάζεται ο Ελ Σαντάι, που σημαίνει ότι είναι ο Θεός ο Παντοκράτορας, αυτός που είναι πάνω απ' όλα, αυτός ο οποίος είναι πανίσχυρος και δεν μπορεί τίποτε να συγκριθεί μαζί του. Είναι πλήρης, είναι νικητής, είναι αυτός που θα εκπληρώσει τους σκοπούς του κυριαρχώντας πάνω απ' όλα. Στη βασιλεία του δεν θέλει είστε τέλος. Δεν θέλει είστε τέλος. Αυτός είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ο Κύριος των Κυρίων. Λέει στο Μαλαχία, στο τρίτο κεφάλαιο, στο έκτο εδάφιο, λέει: «Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, δεν αλλοιούμε, δια τούτος εις ή του Ιακώβ, δεν απολέσθητε». Τι είναι ο Θεός?
3: Αναλύωτος.
1: Είναι αναλύωτος. Σημαίνει δεν αλλοιούται, δεν αλλάζει. Αυτό που ήταν, είναι και θα είναι. Είναι ο Θεός. Αναλύωτος. Διαβάζω το Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 32, εδάφιο 3. Λέει: «Διότι θέλω εξυμνήσει το όνομα του Κυρίου». Προσέξτε, όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε ότι είναι ο Θεός, είναι για μας. Είναι για μας. Και λέει: «Θέλω εξυμνήσει το όνομα του Κυρίου, απότοτε μεγαλοσύνη στο Θεόν ημών». Αυτός είναι ο βράχος.

μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση στην οποία ζούμε, που όλα σαλεύονται, που όλα κουνιούνται, που όλα αλλάζουν συνεχώς. Οι άνθρωποι μεταβάλλονται, οι καταστάσεις μεταβάλλονται, οι συνθήκες γύρω μας αλλάζουν ασταμάτητα. Έχουμε αυτόν ο οποίος είναι αναλύωτος, αυτόν ο οποίος είναι ο βράχος, αυτόν ο οποίος είναι ευθύς και δίκαιος. Και μέσα στο χαρακτήρα του ο Θεός, ο οποίος δεν, ευτυχώς δεν αλλάζει για μας, μας έχει εκφράσει αυτός ο άπειρος, ο αιώνιος, μας έχει εκφράσει και μας έχει φανερώσει το πώς επιθυμεί και προτιμάει και του αρέσει να δουλεύει. Προσέξτε, όταν εμείς για να κάνουμε κάτι, είτε ας πάρουμε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι για τον Κύριο, προσπαθούμε να πρώτα να μεγαλώσουμε, να ισχυροποιηθούμε, και όλο αυτό για να γίνει θέλουμε να το νιώσουμε, να νιώσουμε ότι μεγαλώσαμε, να νιώσουμε ότι είμαστε ισχυροί, να νιώσουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Όλα βέβαια αυτά κινούνται βάσει των αισθήσεών μας, το πώς αισθανόμαστε. Και το θέμα είναι ότι καθώς βαδίζουμε έτσι, δηλαδή καθώς βαδίζει ο άνθρωπος συναισθηματικά, περιμένοντας να ισχυροποιηθεί, περιμένοντας να ενισχυθεί, να νιώσει δυνατός ότι μπορεί να κάνει πράγματα, πόσο καιρό χρειάζεται να πάρει προκειμένου να καταφέρεις αυτό να το πετύχεις? Περίπου πόσο παίρνει, λέτε? Κοιτάξτε λίγο τι λέει ο Λόγος Θεού. Ναι, λογικό είναι ανθρωπίνος αυτό και λογικά εξαρτάται από τον καθένα. Όμως εδώ μιλάμε για ένα Θεό ο οποίος είναι βράχος, ο οποίος είναι αναλύωτος, ο οποίος είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ο οποίος είναι πιστός, είναι ασάλευτος, άπειρος, αιώνιος, στον οποίο Θεό είμαστε. Και βλέπεις, ο Θεός όταν σε καλεί, δεν σε καλεί να περπατήσεις βάσει των συναισθημάτων σου και το πότε εσύ θα ενσταθείς. Να δούμε πώς ο Θεός δουλεύει, αδερφοί. Να γυρίσουμε λίγο στην Α' Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 19. Συνήθως εμείς αισθανόμαστε πολύ μικροί και λίγοι. Και ιδιαίτερα όταν είναι να κάνουμε κάτι για τον Κύριο, αισθανόμαστε πολύ μικροί και λίγοι. Και κανείς βέβαια δεν λέει ότι δεν ισχύει. Ισχύει. Την μπροστά του έτσι είμαστε. Και λέει ο Παύλος, επειδή είναι γεγραμμένον, θέλω απολέσει τη σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει τη σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αίωνος τούτου? Δεν εμόρανε ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου? Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε το Θεό δια της σοφίας, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντες. Δηλαδή, όλη την σοφία του κόσμου, προσέξτε, όλο αυτό το που ονομάζεται σοφία ανθρώπινη, κοσμική, ο Θεός τι το έκανε, λέει? Τι έκανε? Μόρια. Το μόρανε. Το μόρανε. Και διάλεξε να κάνει γνωστό τον εαυτό του, λέει, δια της μορίας του κηρύγματος. Και να σώσει αυτούς που θα πιστέψουν. Και αυτό που για τους σοφούς ανθρώπους του κόσμου μοιάζει ανόητο. Μοιάζει ανόητο. Ο Θεός αυτό διάλεξε, αδερφοί. Και συνεχίζει ο Παύλος, κοιτάξτε, λέει στο 23. Λέει, εμείς δε κηρύττουμε Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, εις δε τους Έλληνες μορία. Θυμάστε όταν κήρυτε ο Παύλος στην Αθήνα και τους έφερε το μήνυμα, τους μίλησε για την Ανάσταση, τι είπανε? Ανοησίες. Ανοησίες, Παύλο. Και θέλοντας να σταματήσουν τη συζήτηση του Παύλου ευγενικά, τι του είπανε? Περί τούτου, για αυτό το θέμα, θα σε ξανακούσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Πήγαινε στο καλό, δεν θέλουμε. Γιατί τους φανότανε μορία το κήρυγμα. Μορία. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίους τε και Έλληνας, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Δηλαδή, στα πιστά παιδιά του Θεού, ο Ιησούς Χριστός είναι η δύναμη και η σοφία του Θεού. Αυτό που οι άλλοι ονομάζουν μορία, αυτό είναι η σοφία του Θεού. Και λέει στο 25, κοιτάξτε,

0: Διότι όλα αυτά που μας είπε, ότι μόραν τη σοφία των σοφών, έκανε όλους αυτούς οι οποίοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους σοφούς μέσα στον κόσμο, ο Κύριος τους μόρανε και λέει γιατί, διότι το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων. Το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Δηλαδή ο Θεός, αδελφοί, πώς διάλεξε να δουλεύει σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα που ο κόσμος έχει? Διάλεξε να δουλεύει με το μωρό και το ασθενές. Γιατί αυτό τελικά που θα υπερισχύσει σε σοφία και σε δύναμη είναι το μωρό του Θεού και το ασθενές του Θεού. Γιατί, κοιτάξτε τι λέει στο 26. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδερφοί, ότι είστε ου πολύ σοφοί κατά σάρκ, ου πολύ δυνατοί, ου πολύ ευγενείς. Εμείς τώρα, αν πάρουμε τους εαυτούς μας, είμαστε λίγο σε αυτή την κατηγορία. Δεν θέλω να μας προσβάλλω, γι' αυτό βάζω το λίγο. Έτσι. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς. Τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά. Και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός και τα μη όντα για να καταργήσει τα όντα. Δηλαδή, αδερφοί, με τι αρέσει του Θεού να δουλεύει? Με τι του αρέσει να δουλεύει? Εάν βλέπει ο Θεός ότι είσαι αδύναμος, ασθενής. Αυτό σημαίνει ασθενής, δεν σημαίνει άρρωστος. Ασθενής στο λεξικό σημαίνει αυτός ο οποίος είναι αδύναμος. Δεν έχει σθένος. Εάν σε βλέπει ο Κύριος ότι είσαι αδύναμος, ότι είσαι ανίσχυρος, και βάλε ό,τι θέλεις από δίπλα, ό,τι θέλεις με το άλφα μαζί, αυτό σημαίνει ότι είσαι ακριβώς αυτό που ο Θεός χρειάζεται προκειμένου να κάνει τη δουλειά του. Ακριβώς αυτό που ο Θεός θέλει. Μην περιμένεις λοιπόν να αισθανθείς ισχυρός, να αισθανθείς δυνατός, να αισθανθείς τελειοποιημένος, να αισθανθείς ότι είσαι κάτι. Γιατί τι λέει στο 29, κοιτάξτε τι λέει στο 29, για να μην καυχηθεί ουδέ μία σάρκα ενώπιον αυτού, ώστε καθώς είναι γεγραμμένο, όποιος καυχάται, να καυχάται στον Κύριο.
1: Αμήν.
0: Δεν θέλει ο Θεός να πάει ο άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις, με τα δικά του ταλέντα, με τις δικές του ενεργητικότητες και να πει εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Ιδιαίτερα, αδερφοί, σαν άνθρωποι, όταν δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι ή αλλιώς να το πούμε, όταν αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, στρεφόμαστε, θα έλεγα, μέσα σε αυτή την μικρότητά μας, μέσα σε αυτό το μικρό κόσμο που ζούμε. Αλλά το όλο θέμα είναι να καταλάβουμε, προσέξτε, το θέμα είναι να καταλάβουμε το ποιος είναι εκείνος και τι μπορεί να κάνει. Το θέμα δεν είναι να καταλάβεις ποιος είσαι εσύ και ποιες είναι οι δυνατότητές σου. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ποιος είναι εκείνος και το τι εκείνος μπορεί να κάνει. Πώς τον ονομάζει ο Δαβίδ μπροστά στο Γολιά, ο Κύριος των δυνάμεων. Πείτε μου, ανθρώπινα βλέποντάς το, ο Δαβίδ μπορούσε να τα καταφέρει απέναντι στο Γολιά? Ένας νεαρός, ξανθός, ευόφθαλμος ήτανε, ο οποίος είχε μια άρπα και έπαιζε και έψαλε στο χωράφι και είχε τα πρόβατα του πατέρα του, τα έβοσε, και αυτή ήταν η δουλειά του, του Δαβίδ. Δεν είχε πιάσει ποτέ όπλο, δεν είχε πιάσει ασπίδα, δεν είχε πάει σε πόλεμο. Αυτά ήταν τους πιο μεγάλους. Αυτά ήταν τα αδέρφια του, τους πιο μεγάλους, οι οποίοι είχαν διδαχτεί στη μάχη και ήταν εκεί στην πρώτη γραμμή. Αλλά αυτοί οι οποίοι ήταν δυνατοί και ισχυροί στην πρώτη γραμμή, τι τους βλέπουμε να κάνουνε? Δηλία μέσα. Γιατί βλέπεις, ο Θεός δεν δουλεύει σύμφωνα με αυτό που φαίνεται. Λέει στο Σαμουήλ, όταν πήγε να του είπε ο Κύριος να πάει στο σπίτι του Ιεσέ και εκεί θα σου δείξω ποιον θα χρήσεις βασιλιά αντί του Σαούλ. Και πάει, αρχίζει ο Ιεσέ και περνάει ένα-ένα τα παιδιά του. Βεβαίως αυτός είναι ο βασιλιάς. Έρχεται ο πρώτος, μεγάλος, γυμνασμένος, όμορφος. Δεν είναι αυτός. Εκείνη την ώρα καθώς παίρνει τον πρώτο γιο, δεν είναι αυτός. Ο Κύριος του είπε. Ο Σαμουήλ τι έλεγε? Βεβαίως αυτός είναι. Περνάει ο δεύτερος, αυτό ήταν. Ο κύριος του λέει, πέρασε όλους τους γιους μπροστά, εκτός το Δαβίδ. Το Δαβίδ, ο Ιεσέ, ούτε καν το σκεφτόταν. Ήτανε, κύριε, πούντους. Ποιος είναι, ποιος. Ο κύριος του λέει, κοίτα, Σαμουήλ, ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο. Ο Θεός δεν βλέπει το φαινόμενο. Ο Θεός βλέπει την καρδιά. Αμήν. Και η καρδιά του Δαβίδ, τι καρδιά ήταν. Αμήν. Η καρδιά του Δαβίδ ήταν μια καρδιά που το σώμα εξωτερικά μπορεί να ήταν ασθενές και μικρός. Αμέσα η καρδιά του έλεγε, Κύριε, εσένα θέλω, εσένα αγαπώ, εσένα θέλω να υπακούσω. Αμήν. Και αυτό ο Κύριος έβλεπε. Αμήν. Τι είπαμε ότι μπορεί να κάνει ο Κύριος, αδελφοί? Τα πάντα. Και πώς μπορεί να τα κάνει τα πάντα? Δεν χρειάζεται ο Θεός ούτε υλικά, πρώτες ύλες. Πώς έφτιαξε τα πάντα? Το λόγο, δεν υπήρχε τίποτα. Και λέει, ξεκινάει στη γέννηση και λέει, εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Τελεία και παύλα. Και λέει, η δε γη ή το άμορφος και έρημος. Στο εβραϊκό λέει, άμορφος και έρημος λέει, τόχου και βόχου. Και σημαίνει ότι ήταν άδεια, έρημη, άμορφη, ήταν κενή, δεν υπήρχε τίποτα. Και ο Θεός είπε και έγιναν. Με το λόγο του. Αμήν. Βλέπετε, δεν υπήρχε κάτι επάνω στη γη, δεν είχε ζωή η γη, δεν είχε καμία αξία, ήταν άδεια. Και ο Θεός με το λόγο του έκανε τα πάντα. Έκανε τα πάντα. Και θέλω να δούμε λίγο τους μαθητές. Τους μαθητές πώς ήταν. Στο Ματθαίο, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 15. Και λέει, όταν έγινε σφαίρα, προσήλθαν προς αυτόν οι μαθητές αυτού, λέγοντες, έρημος είναι ο τόπος. Και η ώρα ίδια παρήλθεν. Έχει μαζέψει ο Κύριος, έχουν έρθει τα πλήθη, καθώς τον άκουσαν ότι ήταν εκεί, έχουν έρθει τα πλήθη, ακούνε τον Κύριο και τους έχει τραβήξει το μέλι του λόγου και κάθονται και δεν κουνάει κανένας. Εμείς καμιά φορά, μόλις περάσει λίγο το ρολόι, και πέρασε η ώρα λέει, παρήλθε. Και έρχονται στον Κύριο, λένε, απόλυσε τους όχλους να πάνε στις κόμες να αγοράσουν τροφές. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν έχουν ανάγκη να πάνε. Τώρα, σοβαρολογούμε. Τι θα φάνε τόσους λαούς? Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν έχουν ανάγκη να πάνε. Δώστε τους εσείς να φάνε. Εδώ τώρα ο Κύριος του τερμάτισε. Εμείς? Δηλαδή, Κύριε, μας κοροϊδεύεις, μας ηρωνεύεσαι? Η δε λέγουση προς αυτόν, δεν έχουμε παρά μόνο 5 άρτους και 2 ψάρια. Αυτό είναι. Τι είναι προς αυτούς 5 άρτους και 2 ψάρια? Ποιος τα βλέπει, ποιος τα τρώει, ποιος τα βλέπει, Φτάνουνε. Και ο Κύριος λέει, φέρτε τα εδώ. Και προστάξα στους όχλους να καθίσουσιν επί τα χόρτα και λαβών τους 5 άρτους, τα 2 ψάρια, αναβλέψα στον ουρανό, τα ευλογεί, τα κόβει, τα δίνει στους μαθητές, τους άρτους, και οι δε μαθητές τους όχλους, και έφαγαν όλοι, χορτάστηκαν, εσήκωσαν το περίσσευμα των κλασμάτων, 12 πλήρη κοφίνια. Οι δε τρώγοντες ήσαν με ως 500.000 άνδρες, εκτός των γυναικών και των παιδιών. Προσέξτε, εσύ καλά τα λες, Κύριε, λένε οι μαθητές, αλλά πώς θα φάνε? Εμείς δεν έχουμε τίποτα, ή μάλλον έχουμε κάτι πολύ λίγο. Θα ρωτήσω, έχεις κάτι πολύ λίγο απόψε? Πολύ λίγο. Έχεις? Έχουμε όλοι κάτι πολύ λίγο? Και έρχονται στον Κύριο αυτοί που έχουν πολύ λίγα και λένε, Κύριε, τι να δώσουμε? Εμείς ερχόμαστε στον Κύριο μπροστά και λέμε, Κύριε, μα τι να κάνουμε εμείς? Εμείς είμαστε λίγοι, είμαστε αδύναμοι. Τι είπε ο Παύλος? Ποιους εξέλεξε ο Θεός? Τα μωρά, τα ασθενή, αλλά
1: τα
0: μη όντα, για να καταργήσει τα όντα. Αυτούς δηλαδή που δεν είναι τίποτα, τους διάλεξε να καταργήσει όλους αυτούς που θεωρούν ότι είναι κάτι. Και έρχονται στον Κύριο και του λένε, Κύριε, τι να τους δώσουμε? Αδερφοί, με ποιον είχα να κάνω? Ή να το πούμε αλλιώς, με ποιον έχουμε να κάνουμε. Ξέρετε ότι τάισε ένα ολόκληρο λαό, περίπου 3,5 εκατομμύρια τουλάχιστον, το ελάχιστον, 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους, τους τάιζε στην έρημο 40 χρόνια. Προσέξτε, έγραψα λίγο τους υπολογισμούς. Ξέρετε, τα χρόνια εκείνα, επειδή δεν είχαν, όπως έχουμε εμείς στο ψυγείο, να τρώνε κάθε μέρα, τι θα φάμε το πρωί, ταχίνι με μέλι και μαρμελάδα και βράση και δύο αυγά, δεν είχαν τέτοια, και έτρωγαν πολύ ψωμί. Και αν υπολογίσεις ότι ήθελε ο κάθε ένας από αυτούς περίπου 1 κιλό ψωμί την ημέρα, σημαίνει ότι χρειάζονταν 3,5 εκατομμύρια κιλά άρτο την ημέρα. Δηλαδή 3.500 τόνους ημερησίως. Και για να μεταφερθούν αυτοί οι τόνοι, χρειάζονται 233 βαγόνια τρένου την ημέρα, εάν το κάθε βαγόνι χωράει 15 τόνους. Λοιπόν, για κάθε χρόνο χρειάζονται 1.277.500 τόνοι ψωμί και 86.166 βαγόνια. Για 40 χρόνια, προσέξτε, για 40 χρόνια χρειάζονται 51.100.000 τόνοι μάνα και 3.406 και 666 βαγόνια από 15 τόνους το κάθε βαγόνι. Και λέει ο Λόγος Θεού ότι κάθε μέρα ο κάθε άνδρας μάζευε για όλη του την οικογένεια, την Παρασκευή μάζευε για 2 μέρες, για την Παρασκευή και για το Σάββατο, που ο Κύριος τους είπε να μην μαζέψουν, γιατί αν έβγαιναν, αν μάζευαν, και μάζευαν όσο ήταν αρκετό για αυτούς, αν μάζευαν παραπάνω, λέει, βρώμιζε. Αυτό που ο Κύριος τους είχε διατάξει. Κάθε μέρα δηλαδή ο Κύριος τους έδινε, να ήταν 3,5 εκατομμύρια λαός, 3.500 τόνους μάνα. Και έρχομαι εγώ και λέω, Κύριε, πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει, εγώ δεν μπορώ. Πώς θα φάνε 5.000 άνθρωποι. Άντε βάλε ότι ήταν 5.000 άνδρες και είχαν και ο καθένας από μία γυναίκα. 10.000, πώς θα φάνε 10.000. Άντε ας βάλουμε και ότι είχε ένας, ο καθένας από ένα παιδί. Πώς θα φάνε 15.000. Πώς θα σωθούν 50.000. Πώς θα σωθούν 628.000 που έχει η Κρήτη σύμφωνα με την απογραφή την τελευταία. Πώς θα σωθούν. Με ποιο έχουμε να κάνουμε, αδερφοί. Έχεις να κάνεις με τον εαυτό σου, με τις δυνάμεις σου, με τα τάλαντά σου, με τις ικανότητές σου. Σκέψου πόσοι φουρνάριδες και πόσοι πρώτοι ύλοι θα έπρεπε να υπήρχαν, για να ταϊστούν όλοι αυτοί. Ήθελαν ψωμί, ήθελαν κρέας. Και στέλνει ο Κύριος ορτίκια από τον ουρανό και πέφτουν πάνω στο στρατόπεδο. Και άρχισαν να τα έτρωγαν. Σκεφτείτε λίγο, αν ήταν 3,5 εκατομμύρια λαός και έτρωγε ο καθένας από 2 ορτίκια, πόσα ήθελαν. 7 εκατομμύρια ορτίκια ήθελαν. Τους τα έδωσε ο Κύριος. Έφαγαν, λέει, βέβαια αυτοί τα έτρωγαν όπως ήταν, την κατάσταση που τους είχε πιάσει. Και έφαγαν, λέει, μέχρι που βγήκαν από τα ρουθούνια τους. Αδερφοί, δεν θέλω να γελάμε με αυτούς. Ας γελάσουμε με τους εαυτούς μας ή ας κλάψουμε με τους εαυτούς μας. Γιατί μας καλεί ο Κύριος εμάς τώρα και εμείς ερχόμαστε, Κύριε, μα πώς, εμείς τι θα κάνουμε. Εμείς δεν μπορούμε. Σκέψου ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε κάθε μέρα να πει πόσο νερό μες στην έρημο. Για πείτε μου, πόσο νερό έπρεπε να πιούν. Και λέει ο Παύλος στους Κορινθίους ότι έτρωγαν από πέτρας ακολουθούσης, η οποία είναι ο Χριστός. Και αυτοί, δηλαδή όπου πήγαιναν, υπήρχε μια πέτρα η οποία ήταν πάντα εκεί πέρα και τους έδινε πάντα νερό να φάνε 3,5 εκατομμύρια λαός και να ποτίσουν και όλα τους τα ζώα και να είναι πάντα εκεί χωρίς να στερεύει. Και λέει, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός. Γιατί στο λέει ότι η πέτρα ήταν ο Χριστός. Γιατί στο λέει. Γιατί αυτή η πέτρα, ο Ιησούς Χριστός, κατοικεί μέσα σου και μέσα μου και εμείς που λέμε ότι δεν μπορούμε και είμαστε, σου λέει τώρα ότι όλοι αυτοί οι ποταμοί οι οποίοι έτρεφαν τον κόσμο, τώρα είναι μέσα σου και αναβλύζουν νερά. Το είπε. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος του Αγίου, το οποίο έμελαν να λαμβάνουν οι πιστεύσαντες. Όποιος πιστεύει, ποταμοί θα ρεύσουν από την κοιλιά τους. Σαν να σου λέει, κοίταξε, αυτή εδώ πέρα, τόσος λαός ήπιε από μια πέτρα και τώρα αυτή η πέτρα είναι μέσα σου. Για ποιο λόγο? Γιατί περιμένει ο Κύριος να ποτίσεις και να ταΐσεις. Και όταν έρχεσαι μπροστά του, του λες, Κύριε, μα πώς? Ήρθαν οι μαθητές στον Κύριο μπροστά και τόλμησαν να του πούνε, μα πώς θα γίνει αυτό? Τι είχαν μάθει οι μαθητές? Τι είπαμε στην αρχή? Τι μετράς όταν είναι να κάνεις κάτι, ή μάλλον όταν δεν θέλεις να κάνεις κάτι, τι μετράς? Εγώ δεν μπορώ να το κάνω, γιατί δεν φτάνω. Αλλά ο Παύλος λέει, αυτούς που δεν φτάνουν ο Θεός διάλεξε, για να κατεσχύνει αυτούς που νομίζουν ότι φτάνουν. Αυτούς οι οποίοι είναι μωρά διάλεξε ο Θεός, για να κατεσχύνει όλους αυτούς που είναι ισχυροί. Άρα τον Κύριο τι τον νοιάζει? Τον ενδιαφέρει αν είσαι μωρό? Τον ενδιαφέρει αν είσαι ασθενής, αδύναμα? Είπαμε σημαίνει ο ασθενής, χωρίς σθένος. Τον ενδιαφέρει ή τον ενδιαφέρει να έρθεις για να του παραδώσεις τον εαυτό σου, να σε χρησιμοποιήσει με αυτά τα λίγα που έχεις? 5 άρτους και 2 ψάρια μπροστά σε 20.000 λαό. Έχεις 5 άρτους και 2 ψάρια? Φέρ τους. Λέει στην προσεφεσίους, στο 3ο κεφάλαιο, στο 20 εδάφιο, εις δε των δυνάμενων υπερεκπερισσού να κάνει υπερπάντα όσα ζητούμε ή νοούμε. Και το λέμε αυτό το εδάφιο και το σταματάμε εκεί. Και εγώ το χρησιμοποιώ πολλές φορές, τα προσεύχομαι και λέω, Κύριε, εσύ μπορείς να δώσεις περισσότερα από όσα ζητάμε ή νοούμε. Αλλά δεν σταματάει εκεί το εδάφιο. Τι λέει? Κατά τη δύναμη την ενεργουμένη εν το ημίν. Τι σημαίνει? Με ήττα γράφεται. Το βλέπουμε. Σε μας. Σύμφωνα με τη δύναμη η οποία είναι μέσα μας, σύμφωνα με αυτή τη δύναμη ο Θεός μπορεί να κάνει περισσότερα από όσα ζητούμε ή μπορούμε να σκεφτούμε. Και από αυτά που σκέφτεσαι, ο Θεός ακόμα περισσότερα μπορεί να κάνει. Και έρχεσαι και λες, Κύριε, πού θα βρούνε να πιούνε? Και λέω, να σταθείς μπροστά σε αυτόν ο οποίος εκφράζει τον εαυτό του και λέει, είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Δηλαδή είναι αυτός που είναι η δύναμη στον ουρανό, στη γη, ο κυρίαρχος πάνω απ' όλα. Και να πεις, μα πώς θα γίνει αυτό? Τι λέτε, χρειάζονταν οι πρώτες ύλες να φέρει ο Ισραήλ για να βρουν το μάνα? Τι χρειάζονταν να κάνει μόνο? Να υπακούσει. Στέλνει τον Ηλία στα σάρετα της Ιδώνας. Αφού έμεινε στο χύμαρο χερίθε ο Ηλίας όταν έπεσε η ανομβρία και του έστειλε ο Κύριος με τον κόρακα να φάει, μετά το στέλνει στα σάρετα της Ιδώνας να βρει μια χείρα με το γιο της, η οποία είχε μια αποθήκη γεμάτη από θέματα για να θρέψει τον Ηλία και για όλη αυτή την περίοδο. Να φάνε και αυτή. Τι είχε? Κοιτάξτε τι λέει. Α. Βασιλέων 17.9. Α. Βασιλέων 17.9. Σηκωθείς, είπαγε η σάρετα της Ιδώνας, και κάθισε εκεί, και ειδού προσέταξα εκεί γυναίκα χείρα να σε τρέφει. Και σηκωθείς, πήγε η Σαρεπτά, και ως ήλθε στην πύλη της πόλεως, ειδού εκεί γυνή χείρα, συνάγουσα ξυλάρια. Και φώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μου παρακαλώ λίγο ίδωρ για να πιω ένα αγγείο. Και ενώ πήγαινε να φέρει το νερό αυτή, τι της λέει? Φέρε μου και λίγο ψωμί στο χέρι σου. Η δε είπε, ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμί. Έχω μια χερία αλεύρι στο πιθάρι, λίγο λάδι στο ρογείο και μαζεύω και 2 ξύλα να πάω να τα ψήσω για μένα και το γιο μου, να τα φάμε και να πεθάνουμε. Τελείωσε. Αυτό είναι. Αυτό είπε η χείρα. Ο Κύριος τι είπε? Τι της είπε? Τι είπε στον Ηλία? Πήγαινε και την έχω διατάξει να σε θρέφει. Ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν. Τι της είπε? Μη φοβού. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος κοιτάει αυτά τα οποία ο Θεός τον καλεί να κάνει βάσει των αυτών των οποίων εκείνος διαθέτει. Αυτό τι σημαίνει? Τι έχει μέσα ο άνθρωπος? Φόβο. ο οποίος φόβος τροφοδοτείται από την απιστία. Γιατί πού βλέπει ο άνθρωπος? Κοίτα, εγώ έχω μέσα στο ρογείο μια χεριά αλεύρι και λίγο λαδάκι και αυτό είναι. Και της λέει ο Ηλίας, μην φοβάσαι. Και ο Κύριος μας λέει σήμερα, γι' αυτό το λίγο που έχουμε, τη μια χεριά αλεύρου και το λίγο λάδι, αν αισθάνεσαι ότι είσαι έτσι, γιατί δεν είσαι έτσι. Η πραγματικότητα ποια είναι? Τι είπε ο Δαβίδ στο Γολιάθ? Εσύ έρχεσαι αντίον με ασπίδα και δόρυα, εγώ έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Αυτόν που είναι η δύναμη πάνω απ' όλα. Ο κρατεός, ο ισχυρός Θεός, ο οποίος είναι ο παντοκράτορας. Είναι ο κτήτορ του ουρανού και της γης, δικά του είναι τα πάντα. Και της λέει, μη φοβάσαι. Είπαγε, κάμε όπως είπες. Πλην από αυτό κάμε σε μένα πρώτα μια μικρή πίτα, φέρε σε μένα και έπειτα θα κάνεις για τον εαυτό σου και για το γιο σου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάριο του αλεύρου δεν θα κενωθεί, ούτε το ρογείο του ελαίου θα ελαττωθεί, μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα δώσει βροχή πάνω στο πρόσωπο της γης. Μα τι λες τώρα, Ηλία? Πας καλά? Εδώ το βλέπω το πιθάρι. Εδώ δεν έχει τίποτα. Εγώ βλέπω τον εαυτό μου. Τώρα εσύ μιλάς, γιατί μιλάς από τον εαυτό σου. Αλλά εσύ δεν ξέρεις πως είμαι εγώ. Εγώ δεν έχω ούτε δύναμη, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα με τον εαυτό μου τώρα. Θα πάω να βοηθήσω κι άλλους? Εγώ δεν μπορώ τον εαυτό μου να στηρίξω, να θρέψω. Και θα πάω να φτιάξω, να φας κι εσύ? Πήγαινε, κάμε πρώτα για μένα και δεν θα ελαττωθεί μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα δώσει βροχή επί τη γης. Η δε πήγε και έκαμε κατά το λόγο του Ηλία και έτρωγε αυτή και αυτός και ο οίκος αυτής ημέρες πολλές. Και το πιθάρι του αλεύρου δεν εκενώθη, ούτε το ρογείο του ελαίου ηλατώθη κατά το λόγο του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε δια του Ηλία. Ρωτάω, αδερφοί, ο Κύριος έχει θέμα? Έχει θέμα ο Κύριος?
1: Όχι.
0: Θέλω να ακούσω από όλους, έχει θέμα?
1: Όχι.
0: Ωραία, τότε γιατί έχουμε εμείς θέμα? Για πείτε μου. Αφού ο Κύριος δεν έχει θέμα, γιατί έχουμε εμείς? Προσέξτε. Τον Κύριο δεν τον νοιάζει το τι έχεις. Δεν τον νοιάζει το τι ξέρεις. Δεν τον νοιάζει εάν ξέρεις. Δεν τον νοιάζει το πόσο ξέρεις. Όταν θέλει να σε αποστείλει για να κάνεις κάτι, τον νοιάζει να τον υπακούσεις. Να τον υπακούσεις. Ξέρετε κάτι, δεν τον νοιάζει πόσα έχεις και αν έχεις, γιατί έχει εκείνος. Δεν τον νοιάζει εάν ξέρεις και πόσο ξέρεις, γιατί ξέρει εκείνος. Είναι κάτι που δεν ξέρει. Γι' αυτό το λόγο είπε στους μαθητές του, τι τους είπε? Όταν θα σταθείτε μπροστά σε ανθρώπους, μπροστά σε βασιλιάδες, μπροστά σε συνέδρια, να μην με ερημνήσετε τι θα πείτε. Όχι, και τι θα πω. Και άμα πάω και θα μου πει και θα του πω. Ε? Και άμα μου πει εκείνο, τι θα πω εγώ? Οπότε τι κάνεις? Δεν πάω. Ασφαλής. Πού να πάω τώρα εγώ να βγω έξω? Εγώ δεν ξέρω να μιλήσω. Ξέρει ο Κύριος. Ο καλύτερος ευαγγελιστής. Έχει χρήσει ανθρώπους και ανθρώπους, έχει σώσει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια μέσα στο πρόσωπο της ιστορίας και είναι ο ίδιος ο Κύριος που ήξερε και που ξέρει και που θα ξέρει και θέλει να σε χρησιμοποιήσει όπως χρησιμοποιήσει όλους τους Αγίους. Είναι ο ίδιος Κύριος που ξέρει πώς να θεραπεύει ανθρώπους. Ξέρει. Λέτε, όταν ο Κύριος πήγαινε μπροστά στους ανθρώπους να είχε άγχος πώς θα γίνει. Τον ένοιαζε? Πώς θα γίνει, βρε παιδί? Τα έχει ξανακάνει. Το μόνο που σου ζητάει να κάνεις είναι να πας στο όνομα του Ιησού Χριστού.
1: Αμήν.
0: Και εκείνος είναι που θα κάνει. Γι' αυτό μας λέει ακριβώς, μην με ρημνάτε. Μην με ρημνάτε. Γιατί όταν πας εκεί πέρα έξω, ποιανού δουλειά είναι? Ποιανού δουλειά? Δική του δουλειά είναι. Δεν είναι δική σου η δουλειά. Δεν είναι δική μας. Είναι δική μας με την έννοια ότι ό,τι είναι του Κυρίου είναι και δικά μας, αλλά ποιος τα κάνει, αδερφοί? Γι' αυτό δεν σε ρωτάει τι έχεις. Γι' αυτό δεν σε ρωτάει πώς αισθάνεσαι. Γιατί ξέρετε κάτι, το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, το Πνεύμα του Θεού μάλλον, αισθάνεται, πάντα αισθάνεται καλά. Πάντα αισθάνεται καλά το Πνεύμα του Θεού. Ο Θεός λέει είναι, ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Το Πνεύμα του Θεού δεν λέει, δεν έχει μέσα, τι θα γίνει. Πάω να μιλήσω και ξαφνικά μου φέρανε μπροστά μου ένα ανάπηρο. Και, κοιτάξτε να δείτε, για πονοκέφαλο έχω προσευχθεί, για ανάπηρο όχι. Έχω προσευχηθεί για άνθρωπο που είχε, ξέρω εγώ, το τάδε πρόβλημα, αλλά για κάποιον ο οποίος είχε, ήταν δαιμονισμένος, δεν έχω ξαναπροσευχηθεί. Και ποια παράμετρος αλλάζει? Για πείτε μου, ποια είναι η παράμετρος που αλλάζει? Ποιος σε στέλνει? Ποιος σε στέλνει? Έχουμε να κάνουμε μάχες. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους πολλές φορές που μπορεί να είναι διαστραμμένοι. Έχουμε να κάνουμε με δαίμονες και ό,τι άλλο μπορείς να σκεφτείς, και έρχονται εναντίον μας με μεθοδίες, με βέλη πυρωμένα. Και...
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Διαβάσουμε λίγο στους κριτές. Να πάμε στο έκτο κεφάλαιο. Στο τρίτο εδάφιο. Και όταν έσπερνε ο Ισραήλ, ανέβαιναν οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες και οι κάτοικοι της Ανατολής, όλοι μαζί, Μαδιανίτες, Αμαλικίτες, όλοι οι κάτοικοι της Ανατολής μαζεύονταν και έρχονταν εναντίον αυτού. Πέρανε όλες τις τροφές. Και στρατοπεδεύονται εναντίον αυτών, διεύθυρον τα γεννήματα της γης μέχρι της εισόδου Γάζης και δεν άφηναν ζωοτροφία στον Ισραήλ ούτε πρόβατε, ούτε βόδι, ούτε όνων. Διότι ανέβαιναν αυτοί και τα πίμνια αυτών και ερχόταν με τις σκηνές τους πολυάριθμοι σαν ακρίδες. Αναρρύθμιτοι ήταν αυτοί και εκάμιλοι αυτών και εισέρχονταν στη γη για να φθείρουν αυτοί. Ό,τι ήθελε να κάνει ο λαός του Θεού. Ερχότανε όλα αυτά τα έθνη που έχουν να κάνουν με δυνάμεις εχθρικές, ονόμασέ τις όπως θες, και διεύθυναν τα πάντα και δεν άφηναν τίποτα. Και είναι ένας άνθρωπος, ο Γεδεών, ο οποίος δειλά-δειλά πάει να κοπανίσει σίτο. Και λέει στο 11 εδάφιο. Και ήρθε άγγελος Κυρίου και κάθισε υπό τη υδρή την Ενοφρά, την του Ιωάς του Αβιεζερίτου. Και Γεδεών ο γιος αυτού, ο γιος του Ιωάς, ο Γεδεών, κοπάνιζε σίτο στο λινό για να κρύψει αυτόν από τον Μαδιανιτών. Δηλαδή, τι άνθρωπος ήταν ο Γεδεών? Δηλός. Ο Βιτσιάρης. Το σίτο δεν τον κομπανίζουν στο λινό. Το σκοπάνιζε στο λινό για να τον κρύψει. Γιατί φοβόταν, λέει. Και εφάνει ο Κύριος εις αυτόν και είπε προς αυτόν, ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει. Τώρα, αν δούμε λίγο την εικόνα, πιστεύω ότι ο Γεδεών θα κοίταζε δεξιά αριστερά, σου λέει, σε ποιο το λέει? Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών, ο Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι με θυμών, γιατί λοιπόν έβρικαν εμάς όλα αυτά και πού είναι όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία διηγήθηκαν σε εμάς οι πατέρες μας, λέγοντες δεν ανεβίβασεν εμάς ο Κύριος από την Αίγυπτο, αλλά τώρα εγκατέλειπεν εμάς ο Κύριος και παρέδωσε εμάς τα σύρα των Μαδιανιτών. Ο Κύριος μαζί μας, γιατί μας συμβαίνουν όλα αυτά, Κύριε, σε παρακαλώ, πες μου. Και εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπε, ύπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη. Ποια δύναμη? Να πάω? Μάλλον ο άγγελος του Θεού δεν καταλάβαινε καλά, σκέφτηκε ο Γεδεών. Ή αν, μέχρι να καταλάβει ότι ήταν άγγελος του Θεού, σου λέει αυτός εδώ που κάθεται και μου τα λέει, ποια δύναμη να πάω, αφού εγώ του λέω κρύβομαι για να φυλάξω τον καρπό, κρύβομαι και μου λέει δυνατέ ενισχύει, δεν καταλαβαίνει μάλλον ότι εγώ φοβάμαι. Και όχι μόνο αυτό, του λέω ότι είμαστε τελείως παραδεδομένοι στους εχθρούς μας, δεν έχουμε καμία δύναμη, είμαστε ουδέ. Και μου λέει να πας με τη δύναμή σου αυτή να ελευθερώσει τον Ισραήλ. Δηλαδή επιμένει. Και θα σώσεις τον Ισραήλ από το χέρι του Μαδιάμ, δεν σε απέστειλα εγώ. Δηλαδή να πάω με αυτή μου τη δύναμη, με ποια δύναμη? Με ποια δύναμη? Και λέει στο 15... Ο δε είπε προς αυτόν, με ποια δύναμη να πάω, με τι θα σώσω τον Ισραήλ? Ιδού η οικογένειά μου, η ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί και εγώ ο μικρότερος στον οίκο του πατρός μου. Δηλαδή, η οικογένειά μου είναι η τελευταία και εγώ είμαι ο τελευταίος της οικογένειάς μου. Δηλαδή, ποιος ήταν ο Γεδεών? Ο τελευταίος του τελευταίου. Δεν υπήρχε πιο τελευταίος. Τελευτεράντζας μέχρι κάτω. Δεν υπήρχε. Μου λες, Κύριε, να πάω με αυτή τη δύναμη μου να σώσω τον Ισραήλ. Με ποια δύναμη δηλαδή να πάω? Η οικογένειά μου είναι μικρότερη. Εγώ είμαι ο μικρότερος της οικογένειάς μου. Να πάω να κάνω τι? Κοροϊδευόμαστε. Πείτε μου, μήπως εμείς ενεργούμε έτσι, αδερφοί? Όταν ο Κύριος σου ζητάει να κάνεις κάτι και πείτε μου, είναι σε κάποιον από εδώ που ο Θεός δεν του ζητάει να κάνει κάτι? Μας είπε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του σε όλα τα έθνη. Μας έβαλε εμάς στο έθνος της Ελλάδος, στο νομό Ρεθύμνης, στο νησί της Κρήτης. Μας έβαλε εδώ και μας ζητάει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του. Μας ζητάει να βάζουμε τα χέρια μας πάνω σε ασθενείς, να προσευχηθούμε. Μας ζητάει να ταΐσουμε αυτούς που δεν έχουν να φάνε, να τους ποτίσουμε. Πώς? Εδώ αυτό λέει ο Γεδεών. Μα τι λες? Πώς θα γίνει αυτό? Γιατί ξέρεις ότι είσαι ένα τίποτα, του λέει ο Κύριος, όταν του λέει πήγαινε με τη δύναμή σου αυτή, είναι σαν να του λέει, κοίτα, ξέρεις ποια είναι η δύναμή σου, ότι ξέρεις ότι είσαι ένα τίποτα. Ξέρεις. Και επειδή ξέρεις ότι εσύ είσαι ένα τίποτα και εγώ με το τίποτα δουλεύω, γιατί από το τίποτα έκανα τα πάντα.
1: Αμήν.
0: Υπάρχει πιο ωραίο Ευαγγέλιο, αδερφοί? Από το τίποτα ο Θεός έκανε τα πάντα. Και φτιάχνει, προσέξτε, φτιάχνει θυσιαστήριο. Για να θυσιάσει τον Κύριο, του λέει ο Κύριος, πήγαινε και γκρέμισε το θυσιαστήριο του Βάλ και φτιάξε ένα θυσιαστήριο για μένα. Και λέει, και έλαβε ο Γεδεών, λέει στο 27, και έλαβε ο Γεδεών 10 άνδρες, προσέξτε, υπακούει. Πάει ο Γεδεών, παίρνει 10 άνδρες από τους δούλους του και έκανε καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος. Και επειδή φοβήθηκε τον οίκο του πατρός του και τους ανθρώπους της πόλεως να κάνει τούτο την ημέρα, το έκανε τη νύχτα. Κύριε, θα σε υπακούσω, αλλά να κρατήσουμε και μια πισίνη. Γιατί εάν... Αυτό ακριβώς έκανε. Λέει, πήρε τους 10 άνδρες, έκανε όπως του είπε ο Κύριος, αλλά όμως φοβήθηκε. Φοβήθηκε. Κύριε, θα πάω, αλλά επειδή δεν ξέρω τι θα γίνει, θα πάρω κι άλλους μαζί μου, να είμαι σίγουρος. Γιατί λίγο φοβάμαι και... Εντάξει, δεν θα πάω την ώρα εκεί, να πάω μια άλλη ώρα, βρε παιδί μου, να είμαστε πιο σίγουροι. Ξέρετε, αδερφοί, η πίστη δεν έχει στηρίγματα υποκατάστατα. Δεν έχει πίστη τέτοια. Η πίστη δεν έχει plan B. Θα πάω, αλλά επειδή μπορεί να συμβεί αυτό, θα κάνουμε κάτι άλλο. Που να είμαστε πιο ίσοι, πιο ασφαλείς. Δεν δουλεύει έτσι η πίστη. Εδώ δεν δούλευε η πίστη έτσι. Ο Κύριος τον ήθελε να πάει να σταθεί, να καταστρέψει το θυσιαστήριο του Βάλ, να υψώσει θυσιαστήριο στον Κύριο και αυτός λέει, Κύριε, θα το κάνω, αλλά να είμαστε και σίγουροι. Τώρα να είμαστε. Ας έχουμε το νου μας καλού κακού. Το λέμε κι εμείς αυτό. Ξέρετε τι χρησιμοποιούμε? Πρέπει να έχουμε σοφία. Πρέπει να έχουμε σοφία. Δηλαδή όταν ο Κύριος σου λέει, πήγαινε και κήρυξε το λόγο. Και σου λέει να πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο. Εσύ ποια είναι η σοφία που πρέπει να δείξεις? Ιδιαίτερη. Όταν σου λέει να προσευχηθείς πάνω σε ένα ασθενή, ποια είναι η σοφία ιδιαίτερη που πρέπει να έχεις? Για πες μου. Όταν σου λέει να βοηθήσεις αυτό που έχει ανάγκη, όταν σου λέει να επισκεφθείς αυτόν που είναι στη φυλακή, όταν σου λέει να επισκεφθείς αυτόν που είναι στο νοσοκομείο, να βοηθήσεις τη χείρα, να βοηθήσεις τα ορφανά. Πρέπει να έχουμε σοφία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν ακούς τον άνθρωπο και λέει πρέπει να έχουμε σοφία, σημαίνει δεν το κάνω. Πρέπει να έχω σοφία. Έτσι είπε και ο Γεδεών. Να το κάνουμε και το βράδυ. Μην μας πάρει και κανείς χαμπάρι. Μην μας πάρει κανείς χαμπάρι, γιατί μετά τι θα γίνουμε? Και όντως ήρθαν οι Ισραηλίτες να το σκοτώσουν. Μαθαίθηκε ότι το έκανε αυτός, ότι χάλασε ο βωμός του Βάλ και... Να το διαβάσουμε. Στο 28 λέει και όταν οι άνθρωποι της πόλης ξεγέρθηκαν το πρωί, κρυμνισμένος ο βωμός του Βάλ και το άλσος, και το δεύτερο είχε κάνει ολοκαύτωμα στο θυσιαστήριο και είπε ο ένας προς τον άλλο, έψαξαν, ερεύνησαν, βρίσκουν τον Γεδεών των ιών του Ιωάς ότι έκανε το πράγμα και οι άνθρωποι της πόλης λένε στον Ιωάς, βγάλε το γιο σου να θανατωθεί επειδή κρύμισε το βωμό του Βάλ, κατέκοψε το άλσος. Και είπε ο Ιωάς προς πάντα στους εξανισταμένους, ποιος μίλησε? Ο μπαμπάς, ο μπαμπάκας. Γιατί ο γιος που ήταν. Κοιτάξτε τι λέει. Εσείς θα διεκδικήσετε υπέρ του Βάλ ή εσείς θέλετε σώσει αυτόν. Ο Βάλ, αν είναι Θεός, να εκδικήσει για τον εαυτό του. Λίγο πιο πίσω, 30. Λέει, τότε οι άνθρωποι της πόλης είπαν προς τον Ιωάς, έκβαλε τον Υιό σου για να θανατωθεί. Δηλαδή ο Γεδεών που ήταν.
2: Κρυμμένος
0: μέσα στο σπίτι ήταν. Πήγε και έκανε τη δουλειά το βράδυ, να είμαστε σίγουρα, και πήγε και χώστηκε μέσα στο σπίτι και βγήκε ο μπαμπάς έξω να...
2: Να
0: καθαρίσει. Γιατί ο Γεδεών ήταν τόσο πολύ γενναίος που ήταν κρυμμένος. Ο Θεός ξέρει που είχε μπει. Ο Θεός ξέρει που είχε μπει. Αυτή είναι η ιστορία, αδερφοί. η οποία ιστορία γράφτηκε παράδειγμα για μας, γιατί εμείς βέβαια εννοείται ότι είμαστε διαφορετικοί. Εννοείται. Μπορεί να ήταν κάτω από το κρεβάτι. Ο Γεδεών. Κύριε, εγώ το έκανα. Αλλά κοίτα τώρα, αυτοί θέλουν να με σκοτώσουν. Γιατί το έκανα. Θέλουν να με σκοτώσουν. Και γι' αυτό έβαλα τον μπαμπά μπροστά. Μαζεύονται οι Αμαλικίτες, έρχονται οι κάτοικοι της Ανατολής, στρατοπεδεύουν για τη μάχη, παίρνει ο Γεδεών τη Σάλπιγγα, σαλπίζει, μαζεύονται 32.000 Ισραηλίτες γύρω του. 32.000. Ε? Θα τους είδε ο Γεδεών και θα αγαλίασε. 32.000. Του λέει ο Κύριος, ο λαός είναι πολλής και θα υπερηφανευτούν. Άντε να διώξουν καμιά κατοστή. Και λέει ο Κύριος, όσοι είναι δειλοί, να φύγουνε. Πόσοι φύγανε? 22.000 λέει έφυγαν. Και μείνανε 10.000. Και 10.000 παλεύεται. Κάτι γίνεται. Σκεφτείτε να είμαστε εδώ 10.000 λαός, ε. Πώς θα αισθάνεσαι, θα μπαίνεις μέσα, θα βλέπεις πολύ κόσμο. 10.000 τώρα. Πολλοί είναι κι αυτοί. Ο Δή πήγαινε τους κάτω στη ποταμό να πιούνε νερό και θα σου ξεκαθαρίσω εγώ πώς θα μείνουν. Φανταστείτε από 10.000. Φεύγουν οι 5, φεύγουν οι 10. Ο Γεδεών θα τους κοίταζε και σου λέει τι θα μείνει. Και φύγανε οι 3.000 και φύγανε οι 4.000 και φύγανε οι 5.000 και φύγανε οι 8.000 και φύγανε οι 9.000. Αυτός θα έχει ανάψει βέβαια. Και φύγανε τελικά 9.700 και από τους 32.000 πόσοι μείνανε? 300. Ο Κύριος το έλεγε όλη την ώρα, πολλοί είναι. Και αυτός θα έλεγε, μα Κύριε, τι θα γίνει εδώ? Κοιτάξτε τι λέει στο 7 κεφάλαιο στους Κριτές, στο 12. Αυτός βλέπει τους 300. Και λέει ο Δε Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και πάντες οι κάτοικοι της Ανατολής ήταν εξαπλωμένοι στην κοιλάδα σαν ακρίδες κατά το πλήθος και οι κάμιλοι αυτών αναρρύθμιτοι σαν δυνάμο παρά το χείλος της θαλάσσης κατά το πλήθος. Δηλαδή, από τη μια θα στεκότανε μπροστά ψηλά να βλέπει κάτω τους εχθρούς, οι οποίοι ήταν σαν δυνάμο της θαλάσσης, σαν τις ακρίδες, και από την άλλη μεριά θα κοίταζε και θα έκανε έτσι. 300! Και αυτοί εδώ κάτω, ποιος θα τους μετρήσει? Ποιος θα τους μετρήσει? Και λέει στο 7, στο ίδιο κεφάλαιο, στο 9 εδάφιο. Στο 9 κεφάλαιο, και την αυτή νύχτα είπε προς αυτόν ο Κύριος, σήκω, κατέβασα στο στρατόπεδο, διότι παρέδωκα αυτούς εις την χείρα σου. Αλλά ο Κύριος ξέρει με τι έχει να κάνει. Και του λέει στο 10, αλλά εάν φοβάσαι να πας, αλλά εάν φοβάσαι να καταβείς εσύ και ο Φουρά ο δούλος στο στρατόπεδο. Πήγαινε, τους παραδίδω στα χέρια σου. Αλλά ξέρει ο Θεός, αδερφή. Και σου λέει, αλλά εάν φοβάσαι. Βλέπεις, σαν παιδιά του Θεού πολλές φορές το όλο θέμα μας είναι να καταλάβουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Γι' αυτό ο Κύριος δεν περιμένει να καταλάβεις τον εαυτό σου και το τι μπορείς εσύ να κάνεις. Το όλο θέμα είναι να καταλάβει το παιδί του Θεού ποιος είναι ο Θεός και τι μπορεί να κάνει. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό ήταν που δεν ήξερε ο Γεδεών, και μέχρι την τελευταία στιγμή που του λέει ο Κύριος, τους παραδίδω στα χέρια σου, μας το έχει πει, αδερφοί. Ό,τι έχει πει εδώ μες στο λόγο του είναι ναι και αμήν. Το σφράγισε ο Θεός με το αίμα της διαθήκης του Ιησού Χριστού. Το πιστεύεις? Το θέμα είναι ότι λέμε ότι το πιστεύουμε, αλλά η ουσία είναι τι κάνουμε. Γιατί όταν οι συνθήκες δεν είναι τόσο καλές, πες μου, για όλους αυτούς τους ανθρώπους του Θεού, για τον ίδιο τον Κύριο, πότε ήταν καλές οι συνθήκες? Πότε ήταν καλές? Δηλαδή, όταν στεκόταν ο Μωυσής και είχε 3,5 εκατομμύρια λαό να του φωνάζει, μας έφερες εδώ να μας πνίξεις μπροστά στην Ερυθρά θάλασσα, και να έχει 3,5 εκατομμύρια λαό να φωνάζει και πίσω ένα στράτευμα κοσμοκρατορίας να έρχεται με σκοπό να τους αφανίσει με μεγάλο θυμό. Είχαν πεθάνει τα πρωτότοκά τους όλα. Και είχαν μανία εναντίον του Ισραήλ. Και είναι ο Μωυσής στη μέση. Εύκολη νομίζω ότι είναι η κατάσταση. Και εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα άνθρωπο, μια κατάσταση, μια πόλη, σίγουρα λιγότερη από 3,5 εκατομμύρια. Και τι παθαίνουμε? Εγώ δεν είμαι γι' αυτά. Και ποιος είναι? Ή μήπως νομίζεις ότι ο Γεδεών ήταν γι' αυτά? Ή μήπως νομίζεις ότι ο Μωυσής ήταν γι' αυτά? Ο οποίος τι έλεγε στον Κύριο? Κύριε, κοίτα, όποιον έχεις να στείλεις, στείλε, εγώ δεν πάω. Δεν του λέει ο Κύριος, θα πας ή θα πεις ένα τραγούδι? Και έψαλε την οδή του Μωυσή, που ψάλλουμε και εμείς σήμερα. Την οδή του Μωυσή. Διάβασα στην Έξοδο στο 15 κεφάλαιο. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Κατέστρεψε το άλογο και τον αναβάτη του. Και δεν θα τους θυμόμαστε πλέον. Άνθρωποι σαν και εσένα και εμένα ήτανε. Έτσι ήταν ο Γεδεών. Σήκω, πήγαινε στο στρατόπεδο, τους παρέδωσα στο χέρι σου. Αλλά εάν φοβάσαι να πας, πάρε και το φουρά μαζί σου στο στρατόπεδο, να σε κρατάει όταν τρέμουν τα πόδια σου. Και έρχεται ο Γεδεών και ζητάει σημείο. Και τι σημείο, τι σημείο? Θα βάλω τον μπόκο του μαλλίου, ένα πόκο μάλινο, ένα σφουγγάρι, και εάν ξυπνήσω το πρωί και το σφουγγάρι αυτό έχει νερό και όλη η γη είναι ξερή, θα ξέρω τι με έστειλε. Ξυπνάει το πρωί, έτσι, όπως το ζήτησε. Κάτσε, γιατί μπορεί να μην το είπα καλά. Και όταν βάζει σημεία στον Κύριο, βάζε δυνατά σημεία που θα ξέρεις ότι είναι αδύνατα να γίνουν, και όταν γίνουν, εάν θες να βάλεις σημείο, βάλε τέτοιο σημείο που είναι αδύνατο να γίνει, ώστε όταν ο Θεός το κάνει να μην μπορείς να πεις «Μα μήπως». Να είναι όλη η γη γεμάτη υγρασία και το σφουγγάρι ξέρω. Ξυπνάει το πρωί και γίνεται πάλι έτσι. Πήγε ο Γεδεών. Τους χώρισε σε ομάδες, τους έδωσε τις στάμνες, τους έδωσε δάδες, τους έδωσε σάλπιγγες και πήγανε και άρχισαν να έσπασαν τις δάδες, φαινόταν το φως, σάλπιζαν με τις σάλπιγγες, ο εχθρός πανικοβλήθηκε. Τι έκανε ο Γεδεών? Έκανε τίποτα? Ούτε ένα μαχαίρι δεν σήκωσε. Και λέει στο 8ο κεφάλαιο, έπεσαν 120.000, λέει. Και λέει, και εναπελήθησαν 15.000, δηλαδή πόσοι ήταν? 135.000. Αν κάνεις τη διαίρεση, 135.000 δια 300, πώς είναι, ξέρετε πώς είναι? Είναι ένας προς 450. Ένας προς 450. Και ρωτάω, αδερφοί, ποιος νίκησε? Ποιος ήτανε, ποιος νίκησε? Γιατί? Νίκησε ο Γεδεών, γιατί είχε μαζί του τον Κύριο Σαβαώθ. Αυτόν που είναι ο Κύριος των δυνάμεων, αυτός που είναι η δύναμη στον ουρανό, στη γη, αυτός που έχει όλη την εξουσία, είναι ο παντοκράτορας, είναι ο παντοδύναμος, αυτός είναι μαζί μας. Έχουμε το παράδειγμα των Χαναναίων, οι οποίοι είχαν και τους Ανακίμ. Διδαγμένοι τον πόλεμο. Και από την άλλη μεριά, ένα λαό ο οποίος ήταν 400 χρόνια σκλάβοι. Σκεφτείτε λίγο, να έρχονται οι άλλοι με ασπίδες και με δόρυ και να λέει ο Ισραήλ, θα σου φτιάξω κάτι πλήνθους. Δεν ήξερα να κάνουν 400 χρόνια στην έρημο. Θα τους φτιάξω και χωρίς καλάμι. Δεν είχαν τίποτα. Ποιος ήταν μαζί τους? Ο Κύριος των δυνάμεων. Έχουμε το παράδειγμα του Ηλία με τους προφήτες του Βάλ. Με την Ιεζάβελ, με τον Αχάβ. Λέει, κοιτάξτε τι λέει, Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο 18, εδάφιο 19. Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο 18, εδάφιο 19, λέει, τώρα λοιπόν απόστειλον, λέει, στον Αχάβ, συνάθρισε προς εμέ πάντα τον Ισραήλ στο όρος το Κάρνο, λέει ο Ηλίας, και τους προφήτες του Βάλ, τους 450. Πώς είναι η αναλογία? Ο Ηλίας με 450. Αλλά το Ηλία δεν του έφταναν, λέει, τους 450 και τους 400 προφήτες των Αλσών οι οποίοι τρώνε στην τράπεζα της Ιεζάβελ. Δηλαδή η ισορροπία εδώ ποια είναι, ένας προς 850. Ένας προς 850 και έχεις μαζί, έχεις εναντίον σου και ένα λαό ο οποίος δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα. Τους ρωτάει ο Ηλίας. Εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, αυτόν ακολουθείτε. Αν ο Βάαλ είναι ο Θεός, ακολουθείτε αυτόν. Τι έκανε ο λαός? Εμείς δεν ξέρουμε. Θα δούμε και θα καταλάβουμε. Και στέκεται μόνος του ενάντια στους 850 προφήτες των Αλσών και του Βάαλ. Και ρωτάω, αδερφοί, εμείς τουλάχιστον πάμε και 2-2. Όταν είμαστε έξω. Δηλαδή, εάν βγεις εσύ με ένα αδερφό μαζί να κηρύξεις έξω, μπορείς σύμφωνα με την αναλογία αυτή να σταθείς άνετα απέναντι σε 1700. Ένας προς 1700. Άντε, να πάρεις και ένα άλλο αδερφό τρίτο να έρθει μαζί, θα σταθείς μπροστά σε 2.500. Τους 50 τους αφήνω. Μπροστά σε 2.500. Έχουμε ένα Εζεκίηλ ο οποίος στέκεται ενάντια σε ένα ολόκληρο λαό να κηρύξει το μήνυμα του Θεού. Κοιτάξτε, διαβάζω τον Εζεκίηλ, κεφάλαιο 33, εδάφιο 31. Λέει, έρχονται προσέ καθώς συνάγεται ο λαός και κάθεται έμπροσθένης ο λαός μου και ακούσει τους λόγους σου, αλλά δεν κάνουν αυτούς. Γιατί στο στόμα αυτών δείχνουν πολύ αγάπη. Η καρδιά τους όμως πηγαίνει κατόπιν της εσχροκερδίας αυτών και ειδούς είσαι προς αυτούς σαν ερωτικό άσμα ανθρώπου ειδηφόνου και παίζοντος όργανα καλός, διότι ακούνε τους λόγους αλλά δεν τους κάνουνε. Δηλαδή, ο Εζεκίηλ τι είχε καταντήσει στο λαό όταν τους μιλούσε? Σαν ερωτικό άσμα, λέει, ήταν οι λόγοι του. Άμα νομίζεις ότι, γιατί πολλές φορές μιλάμε σε ανθρώπους και δεν ακούνε και μας πιάνει απογοήτευση. Δεν μ' ακούνε που μιλάω. Άμα ήμουν ο Εζεκίηλ. Μα ο Εζεκίηλ μιλούσε και οι άνθρωποι τον άκουαν και νόμιζαν ότι τους έκανε τραλαλά, τραλαλά. Σ' αγαπάω. Έτσι νόμιζαν. Που λέει, σαν ερωτικό άσμα. Ο Κύριος τι του είπε? Φτιάξτε του, λέει, στο 33, πλην, όταν έρθει τούτο και ειδού έρχεται, τότε θα γνωρίσουν ότι στάθηκε προφήτης εν μέσω αυτών. Δηλαδή, σου λέει, κοίτα, μη σε νοιάζει τι νομίζουν οι άνθρωποι. Παύλος λέει, κήρυξε το λόγο, εν γέρος, ακέρος, εάν, τε ακούσωσιν, εάν τε, απηθήσωσι. Δεν σε έβαλε, μακάρι να πηγαίναμε και να κηρύττουμε όπου ακούν οι άνθρωποι και να σώζονται. Μακάρι. Όπου πήγαινες να σώζονταν οι άνθρωποι και να μην υπήρχε κανένας να μην ακούει. Αλλά σου λέει, θα πας να κηρύξεις εν γέρος, ακέρος, εάν ακούσουν, εάν διαπηθήσουν. Όμως θα πας να κηρύξεις. Γιατί θα έρθει η ώρα που, και έρχεται λέει, που θα γνωρίσουν ότι στάθηκε προφήτης ανάμεσά τους. Συνέχισε να προφητεύεις. Και τώρα ερχόμαστε σε εμάς. Διαβάσουμε λίγο στην Αποκάλυψη, το τρίτο κεφάλαιο, στο 8 εδάφιο. Και σου λέει ο Κύριος και μου λέει, ξέρω τα έργα σου. Τα ξέρω τα έργα σου. Και έθεσα ενώπιόν σου θύρα ανοιχτή, την οποία κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Γιατί δεν μπορεί να την κλείσει κανένας τη θύρα? Μας λέει, διότι έχεις μικρή δύναμη. Άκου ο Κύριος τι σου λέει απόψε. Διότι έχεις... Όλοι να το πούμε. Διότι έχεις μικρά δύναμη. Δεν μπορεί κανείς να κλείσει τη θύρα αυτή την οποία εγώ άνοιξα για σένα, διότι έχεις μικρή δύναμη. Έχεις μικρή δύναμη. Άρα ξέχνα το να έχεις πολύ δύναμη και να γίνεις ισχυρός, γιατί τότε θα πάω. Διότι έχεις μικρή δύναμη. Τι άλλο λέει? Τι άλλο μας λέει? Όλοι μαζί. Και φύλαξα στο λόγο μου. Τι είναι αυτό που μετράει, αδερφοί? Εφύλαξε στο λόγο μου. Αυτό το οποίο μετράει για την εκκλησία αυτή της περίοδου που ζούμε τώρα, την εκκλησία που θα αρπάξει ο Κύριος, είναι διότι εφύλαξε στο λόγο μου. Γιατί ο Κύριος ξέρει ότι έχουμε μικρή δύναμη. Το ξέρει. Και σου λέει, ακριβώς επειδή έχεις μικρή δύναμη, ακριβώς επειδή φύλαξε στο λόγο μου, τι λέει? Τι άλλο λέει? Και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Ξέρω ότι έχεις μικρή δύναμη, ξέρω ότι δεν είσαι πολυάριθμος, γιατί ποτέ δεν διάλεξε ο Θεός να δουλεύει με πολυάριθμους. Ένας προς 450, ένας προς 850, ποτέ ο Θεός δεν δούλευε, αδερφοί, με πολυάριθμους. Ποτέ δεν έστελνε τον Ισραήλ να πάει να μας λέει ότι ο Ισραήλ ήταν σαν δυνάμο που δεν μπορεί να ρυθμιθεί ως προς τον πόλεμο απέναντι στους εχθρούς τους. Πάντα ο Θεός δούλευε με τον Ισραήλ να είναι ολιγάριθμοι. Γιατί τους το είπε, για να μην καυχηθεί ουδε μία σάρκα ενώπιόν μου. Καμία σάρκα. Βλέπεις, δεν έχει να κάνει με τη σάρκα. Αυτό μας λέει ο Κύριος.

Μπορείς να κάνεις, λέει, μία τρίχα από το κεφάλι σου να της αλλάξεις το χρώμα? Με φυσικό τρόπο, λέει ο Κύριος. Μπορείς. Μπορείς να ταΐσεις όλα τα πετεινά του ουρανού, να τα δεις, να τα ταΐσεις κάθε πρωί που ξυπνάνε, να έχουν νερό να πιούνε, να έχουν να φάνε. Μπορείς. Ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Και αυτό σε καλεί να πιστέψεις και μέσα σε αυτό να ζήσεις έξω από αυτό που εσύ μπορείς να κάνεις. Γιατί ο Θεός δεν δουλεύει με αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να κάνουμε. Δουλεύει έξω από αυτό. Δες όλη την ιστορία των Αγίων του Θεού, αδερφοί. Πείτε μου, ποιος είναι αυτός ο οποίος έκανε πράγματα που μπορούσε να πάει να τα κάνει? Ποιος? Πάντα ο Θεός τους καλούσε να ζήσουν έξω από αυτά τα οποία αυτοί μπορούσαν να κάνουν. Κανείς από τους Αγίους δεν μπορούσε να αναστήσει νεκρούς, ανθρωπίνας, μόνος του, με δικές του δυνάμεις, να θεραπεύσει ασθενείς. Μπορούσε κανένας? Κανένας. Μπορούσε κανείς να εκβάλει δαίμονες? Πήγαν οι 7 ή του Σχεβά στο όνομα του Θεού του Παύλου να φύγουν οι δαίμονες. Τον Παύλο τον ξέρουμε και το Θεό του τον ξέρουμε, εσάς δεν ξέρουμε. Όμως όπου πήγαινε ο Παύλος και διέταζε τα δαιμόνια στο όνομα του Ιησού Χριστού, τι γινόταν? Πάει στην Κύπρο και μιλάει στον άρχοντα εκεί πέρα, ο οποίος ήταν κοντά να πιστέψει και ήταν ένας μάγος δίπλα, ο οποίος συνεχώς έβαζε σπιούνια. Συνεχώς. Και γυρίζει ο Παύλος και του λέει: «Ιέ του διαβόλου εχθρέ πάσης ραδιουργίας, από τώρα και στο εξής θα είσαι τυφλός, θα θες χειραγωγούς». Τυφλώθηκε. Αμέσως. Ποιος άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό, αδερφοί? Και το είδε ο άρχοντας εκεί και έδωσε την καρδιά του στον Κύριο, πίστεψε. Ποιος είναι ο Παύλος? Είναι ο Κύριος? Είναι? Καταλαβαίνουμε που είναι το θέμα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι δεν είσαι εσύ, δεν είμαι εγώ, δεν είναι οι δυνάμεις μας, δεν είναι οι αντιλήψεις μας, δεν είναι αυτό το περιορισμένο που έχουμε μέσα μας, που έχουμε μάθει να λέμε, κοίτα, ένα και ένα κάνει δύο. Εδώ έχουμε ένα εχθρό ο οποίος είναι 130.000, πρέπει να είμαστε κι εμείς τουλάχιστον 130.000. Τουλάχιστον. Δεν δουλεύει έτσι. Και λέει, και επειδή δεν αρνήθηκες το όνομά μου, επειδή εφύλαξες το λόγο μου, επειδή έχεις μικρά δύναμη, λέει μετά, θα κάνω αυτούς που είναι από τη συναγωγή του Σατανά να έρθουν να προσκυνήσουν μπροστά σου, επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σε φυλάξω έξω από την ώρα του πειρασμού. Έξω από την ώρα του πειρασμού. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδελφοί. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτόν υπηρετούμε, αυτόν ο οποίος δίνει πλούσια χωρίς να ονειδίζει κανέναν, αυτόν ο οποίος δεν θα σε εγκαταλείψει, δεν θα σε αφήσει, θα είναι εκεί μαζί σου τη δύσκολη ώρα και θα είναι μαζί σου μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Μέχρι τη συντέλεια του αιώνος, σου λέει, και ιδού εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας μέχρι τη συντέλεια του αιώνος, σου λέει, δεν θα σε αφήσω. Τι θέλουμε να καταλάβουμε, αδερφοί? Σε θέλει ο Κύριος να πας να σταθείς για εκείνον και είναι μαζί σου να κάνει τα θαυμάσια του. Μην έχεις μέσα σου άλλες σκέψεις. Μα πώς θα γίνει, μα τι θα γίνει, μα αν θα γίνει. Ο Κύριος σου λέει, εγώ είμαι μαζί σου. Τι άλλο θες? Ο Κύριος τον δυνάμει. Ο Μαλαχίας λέει, αυτός ο οποίος δεν αλλιούται. Στο Δευτερονόμιο λέει ο Μωυσής, αυτός που είναι ο βράχος. Αυτός που είναι Θεός πιστός, αυτός που είναι Θεός δίκαιος, αυτός είναι. Τι τον θες να είναι? Τι τον θέλουμε να είναι? Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε Ιησού μας. Αυτή την ώρα ανοίγουμε την καρδιά μας μπροστά σου, Κύριε. Κύριε, εσύ, όπως τους μαθητές σου τότε, έτσι και σε εμάς που είμαστε σήμερα μαθητές δικοί σου, μας ρωτάς τι έχουμε. Και δεν σε νοιάζει αν έχουμε 5 άρτους και 2 ψάρια. Δεν σε νοιάζει αν μπορεί να σταθούμε μόνοι μας ενάντια σε στράτευμα. Δεν σε ενδιαφέρει, γιατί εσύ είσαι παντοκράτορας, είσαι παντοδύναμος, είσαι πανίσχυρος. Εσύ μας ζητάς να φυλάξουμε τους λόγους σου, Κύριε. Να μην αρνηθούμε το όνομά σου.

0: Και καθώς στεκόμαστε για σένα, εσύ είσαι αυτός που τα έχεις κάνει όλα, Κύριε. Τα έχουμε δει να τα κάνεις μέσα στους λόγους σου και μέσα στη ζωή μας. Είσαι Θεός πιστός. Είσαι Θεός ελευθερωτής. Είσαι Θεός προμήθειας. Είσαι Θεός θεραπείας. Είσαι ό,τι σε χρειαζόμαστε να είσαι, Κύριε. Και δεν είναι η δύναμή μας, Κύριε, το ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα εμείς, αλλά η δύναμή μας είναι ότι ξέρουμε ότι εμείς είμαστε τίποτα και εσύ είσαι τα πάντα. Και θέλω το βράδυ αυτό να ανοίξεις τα μάτια μας, να δούμε όχι στους εαυτούς μας, να δούμε σε σένα, Κύριε, μέσα σε κάθε δυσκολία μας, μέσα σε κάθε ανάγκη μας, μέσα σε κάθε πρόβλημά μας, να δούμε σένα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη ζήτα. Κατάβα και κάθισον επί του χώματος, Παρθένε θυγάτηρ της Βαβυλώνος. Κάθισον κατά γης, θρόνος πλέον δεν είναι θυγάτηρ των Χαλδαίων, διότι δεν θέλεις πλέον ονομαστεί απαλή και τρυφερά. Πίεσον των χειρόμηλων και άλεθε άλευρον. Εκάλυψον τους πλοκάμους σου, γύμνωσον τους πόδας, εκάλυψον τα σκνή μας, πέρασον τους ποταμούς. Η γύμνωσή σου θέλει εκαλυφθεί. Ναι, η εσχήνη σου θέλει φανεί. Εκδίκησιν θέλω λάβει και δεν θέλω φυστεί άνθρωπον. Του λυτρωτού ημών το όνομα είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ο Άγιος του Ισραήλ. Κάθισον σιωπόσα και εισέλθε εις το σκότος θυγάτηρ των Χαλδαίων. Διότι δεν θέλεις πλέον ονομάζεστε η κυρία των βασιλείων. Οργίστην κατά του λαού μου, εμίαινα την κληρονομίαν μου και παρέδωκα αυτούς εις την χείρα σου. Πλην σύ δεν έδειξας εις αυτούς έλεος, σφόδρα ευάρινα στον ζυγόν σου επί τον γέροντα. Και είπας, εις τον αιώνα θέλω είστε κυρία, ώστε δεν έβαλες ταύτα εν την καρδία σου, ουδέν εθυμήθεις τα έσχατα αυτών. Τώρα λοιπόν άκουσον τούτο οι παραδεδομένοι εις τα στριφάς, η κατοικούσα αμερίμνος, η λέγουσε εν την καρδία σου εγώ είμαι και εκτός εμού ουδε μία άλλη. Δεν θέλω καθίσει χείρα και δεν θέλω γνωρίσει ατέκνωσιν. Τα δύο ταύτα θέλουσι βεβαίως ελθεί επί σε εξέφνης εν μια ημέρα, ατέκνωσις και χειρία. Θέλουσιν ελθεί επί σε καθολοκληρίαν δια το πλήθος των μαγιών σου, δια την μεγάλην αυθονίαν των γοητευμάτων σου. Διότι εθαρεύθης επί την πονηρίαν σου και είπας «Δεν με βλέπει ουδής». Η σοφία σου και η επιστήμη σου σε απεπλάνησαν. Και είπας εν την καρδία σου «Εγώ είμαι και εκτός εμού ουδε μία άλλη». Δια τούτο θέλει ελθεί κακόν επί σε, χωρίς να εξεύρεις πόθεν γεννάτε. Και συμφορά θέλει πέσει κατά σου, χωρίς να δύνασαι να αποστρέψεις αυτήν. Και όλεθρος θέλει ελθεί ευνηδίως επί σε, χωρίς να εξεύρεις. Στήθη τώρα με τα σγοητεία σου και με το πλήθος των μαγιών σου, εις τας οποίας η γονής της εκ νεότητός σου. Αν δύνασαι να ωφεληθείς, αν δύνασαι να υπερισχύσεις. Απέκαμες εν το πλήθη των βουλών σου. Ας σηκωθώσει τώρα οι ουρανοσκόποι, οι αστρολόγοι, οι μηνολόγοι οι προγνωστικοί και ας εσώσωσιν εκ των επερχομένων επί σε. Ιδού θέλου συνείστε ως άχυρον. Πύρ θέλει κατακαύσει αυτούς. Δεν θέλουσι δυνηθεί να σώσω συν εαυτούς από τις δυνάμεως της φλογός. Δεν θέλει μείνει άνθραξ δια να θερμανθεί της, ουδέ πυρ δια να καθίσει έμπροσθεν αυτού. Τι ούτι θέλου συνείστε εις σε εκείνη, μετά τον οποίον εκ νεότητός σου εκοπίασας, η έμπορή σου, θέλουσι φύγει περιπλανόμενη έκαστος εις το μέρος αυτού, ουδείς θέλει σε σώσει. Ισαΐας, κεφάλαιο μη ήτα. Ακούσατε τούτο οίκος Ιακώβ, οι κληθέντες με το όνομα του Ισραήλ και εξελθώντες εκ της πηγής του Ιούδα, οι ομνίοντες εις το όνομα του Κυρίου και αναφέροντες των θεών του Ισραήλ, πλινουχή εν αληθεία, ουδέ εν δικαιοσύνη, διότι λαμβάνουσι το όνομα αυτών εκ της πόλεως της Αγίας και επιστηρίζονται επί των θεών του Ισραήλ. Το όνομα αυτού είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Έκτοτε ανήγγυλα τα απαρχής. Και εξήλθον εκ του στόματός μου και διακήρυξα αυτά. Έκαμα αυτά ευνηδίως και έγιναν. Επειδή γνωρίζω ότι είσαι σκληρός και ο τράχυλός σου είναι νεύρον σιδηρούν και το μέτωπον σου χάλκινον. Έκτοτε δε ανήγγυλα τούτο προσέ. Πριν γίνει, διακήρυξα τούτο εισέ, για να μην είπεις «Το είδωλόν μου έκαμε ταύτα και το γλυπτόν μου και το χιτόν μου προσέταξε ταύτα». Ήκουσας, ιδέ πάντα ταύτα. Και δεν θέλετε ομολογήσει. Από τού δε διακηρύ το προσέ νέα, μάλιστα αποκεκριμένα τα οποία σύ δεν ήξευρες. Τώρα έγιναν και ουχή παλαιόθεν, και ουδέ πρώτης ημέρας ταύτης ήκουσας περί αυτών, δια να μην είπεις ιδού εγώ ήξευρον ταύτα. Ούτε ήκουσας, ούτε ήξευρες, ούτε απαρχής ηνύχθησαν τα ότα σου. Διότι ήξευρον ότι βεβαίως ήθελες φερθεί απίστος, και εκ κοιλίας ονομάστης παραβάτης. Ένεκεν του ονόματός μου θέλω μακρύνει των θυμών μου και δια των έπαινών μου θέλω βασταχθεί προσέ, ώστε να μην σε εξολοθρεύσω. Ιδού σε εκαθάρισα, πλην ουχίος άργυρον, σε κατέστησα εκλεκτών εν το χωνευτηρίο της θλίψεως. Ένε και νεμού θέλω κάμι τούτο. Διότι πώς ήθελε μολυνθεί το όνομά μου, ναι, δεν θέλω δώσει την δόξαν μου εις άλλον. Άκουσόν μου Ιακώβ και Ισραήλ, τον οποίον εγώ εκάλεσα. Εγώ αυτός είμαι. Εγώ ο πρώτος, εγώ και ο έσχατος. Και η χείρ μου εθεμελίωσε την γην, και η δεξιά μου εμέτρησε με σπιθαμήν τους ουρανούς. Όταν καλώ αυτούς, παρίστανται ομού. Συνάχθητε πάντε εσείς και ακούσατε. Τις εκ τούτων ανήγγειλε ταύτα. Ο Κύριος ηγάπησεν αυτόν. Όθεν θέλει εκπληρώσει το θέλημα αυτού επί την Βαβυλώνα, και ο βραχίων αυτού θέλει είστε επί τους Χαλδαίους. Εγώ ελάλησα, ναι, εκάλεσα αυτόν, έφερα αυτόν, και εγώ θέλω ευωδώσει την οδόν αυτού. Πλησιάσατε προς εμέ, ακούσατε τούτο. Απ' αρχής δεν ελάλησα εν κρυπτό. Εξότου έγινε τούτο, εγώ ήμουν εκεί. Και τώρα, Κύριος ο Θεός, απέστειλεν εμέ και το πνεύμα αυτού. Ούτω λέγει Κύριος, ο λυτρωτής σου, ο Άγιος του Ισραήλ. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο διδάσκων σε δια την ωφέλειάν σου, ο οδηγών σε δια της οδού διείς έπρεπε να υπάγεις. Ήθε να οίκουες τα προστάγματά μου. Τότε η ειρήνη σου ήθελεν είστε ως ποταμός και η δικαιοσύνη σου ως κύματα θαλάσσης. Και το σπέρμα σου ήθελεν είστε ως ιάμος και τα έκγωνα της κοιλίας σου ως τα λιθάρια αυτής. Το όνομα αυτού δεν ήθελε να αποκοπεί, ουδέ εξαλειφθεί απέμπροσθέν μου. Εξέλθετε εκ της Βαβυλώνος, φεύγετε από των Χαλδαίων, με τα φωνής αλλαλαγμού αναγγείλατε, διακηρύξατε τούτο, εκφωνήσατε αυτό έως εσχάτου της γης, είπατε «Ο Κύριος ελύτρωσε τον δούλον αυτού Ιακώβ, και δεν εδίψησαν ότε οδήγη αυτούς δια της ερήμου. Έκαμε να ρεύσωση δι' αυτούς ύδατα εκ πέτρας, και έσχισε την πέτραν και τα ύδατα έρευσαν. Ειρήνη δεν είναι εις τους ασεβείς», λέγει Κύριος.
2: Σοφωνίας, κεφάλαιο Α. Ο λόγος του Κυρίου, ο γενόμενος προς Σοφωνίαν, των ιών του Χουσί, ιού του Γεδαλίου, ιού του Αμαρίου, ιού του Ισκίου, εν τες ημέρες Ιωσίου, ιού του Αμών, βασιλέως του Ιούδα. «Θέλω αφανίσει παντελώς τα πάντα από προσώπου της γης», λέγει Κύριος. «Θέλω αφανίσει άνθρωπον και κτίνος. Θέλω αφανίσει τα πετεινά του ουρανού και τους ιχθείας της θαλάσσης και τα προσκόμματα μετά των ασεβών. Και θέλω εξολοθρεύσει τον άνθρωπον από προσώπου της γης», λέγει Κύριος. «Και θέλω εκτείνει την χείρα μου επί των Ιούδαν και επί πάντα στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Και θέλω εξολοθρεύσει το υπόλοιπον του Βάλ από του τόπου αυτού και το όνομα των ειδωλοθητών μετά των ιερέων. Και τους προσκυνούντας επί των δωμάτων την στρατιάν του ουρανού. Και τους προσκυνούντας και ομνίοντας εις τον Κύριον και τους ομνίοντας εις τον Μαλχόμ. Και τους εκκλίνοντας από όπισθεν του Κυρίου και τους μη ζητούντας τον Κύριον μη δε εξερευνώντας αυτόν. Σιώπα ενώπιον Κυρίου του Θεού, διότι εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου. Διότι ο Κύριος ετοίμασε θυσίαν, διόρισε τους κεκλειμένους αυτού. Και εν τη ημέρα της θυσίας του Κυρίου, θέλω εκδικηθεί τους άρχοντας και τα τέκνα του βασιλέως και πάντα στους ενδεδειμένους ενδύματα αλότρια. Εν εκείνη τη ημέρα, θέλω εκδικηθεί και πάντα στους υπερπηδώντας τα κατόφλια, τους γεμίζοντας τους οίκους των Κυρίων αυτών εξαρπαγής και δόλου. Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλει είστε θόρυβος κραυγής από της ιχθυϊκής πύλης και ολολιγμός από της πύλης της Δευτέρας και συντριμός μέγας από των Λόφων. Ολολήξατε οι κάτοικοι της Μακτές, διότι εξολοθρεύθη πας ο λαός ο εμπορικός, κατεκόπησαν πάντες υφέροντες αργύριον. Και εν το καιρό εκείνο, θέλω εξερευνήσει την Ιερουσαλήμ με λίχνους και εκδικηθεί προς άνδρας τους αναπαυωμένους επί την τριγίαν αυτών, τους λέγοντας εν την καρδία αυτών, ο Κύριος δεν θέλει αγαθοποιήσει, ουδέ θέλει κακοποιήσει. Δια τούτο τα αγαθά αυτών θέλουσιν είστε εις διαρπαγήν και η οίκη αυτών εισαφανισμών, και θέλουσιν οικοδομήσει οικίας, και δεν θέλουσι κατοικήσει, και θέλουσι φυτεύσει αμπελώνας, και δεν θέλουσι ποιοι των ίνων αυτών. Εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη, εγγύς και σπέβδει εις φόδρα. Φωνή της ημέρας του Κυρίου, πικρός θέλει φωνάξει εκεί ο ισχυρός. Ημέρα οργής η ημέρα εκείνη, ημέρα θλίψεως και στενοχωρίας, ημέρα ερημώσεως και αφανισμού, ημέρα σκότους και γνώφου, ημέρα νεφέλης και ομίχλης, ημέρα σάλπιγγος και αλλαλαγμού κατά των οχυρών πόλεων και κατά των υψηλών πύργων. Και θέλω καταθλίψει τους ανθρώπους και θέλουσι περιπατεί ως τυφλή, διότι ημάρτησαν εις τον Κύριον. Και το αίμα αυτόν θέλει διαχυθεί ως σκόνης και εσάρκες αυτόν ως κόπρος. Αλλού δε το αργύριον αυτόν, ουδέ το χρυσίον αυτόν θέλει δυνηθεί να λυτρώσει αυτούς εν τη ημέρα της οργής του Κυρίου. Και πάσα η γη θέλει καταναλωθεί υπό του πυρός του ζήλου αυτού, διότι θέλει κάμει συντέλειαν, μάλιστα ταχείαν, επί πάντας τους κατοικούντας την γην. Σοφωνίας, κεφάλαιο Β. Συνάχθητε και συναθρίστητε το έθνος το μη επιθυμητών. Πριν το ψήφισμα γεννήσει το αποτέλεσμα αυτού και η ημέρα παρέλθει ως χνούς. Πριν επέλθει εφημάς η έξαψη της οργής του Κυρίου. Πριν επέλθει εφημάς η ημέρα του θυμού του Κυρίου. Ζητείτε τον Κύριον πάντες οι πραείς της γης, οι εκτελέσαντες τας κρίσης αυτού. Ζητείτε δικαιοσύνην, ζητείτε πραότητα, ίσως σκεπαστείτε εν τη ημέρα της οργής του Κυρίου. Διότι η Γάζα θέλει εγκαταληφθεί και η Ασκάλων θέλει ερημωθεί. Θέλουσιν εκδιώξει την Άζωτον εν καιρό μεσημβρίας και η Ακαρών θέλει εκριζωθεί. Ουέ εις τους κατοίκους των παραλίων της θαλάσσης, εις το έθνος των Χερεθέων. Ο λόγος του Κυρίου είναι εναντίον σας. Χαναάν, γη των Φιλιστέων. Και θέλω σε αφανίσει, ώστε να μην υπάρχει ο κατοικών. Και το παράλιον της θαλάσσης θέλει είστε κατοικίε και σπήλαια ποιμένων και μάντρε ποιμνίων. Και το παράλιον τούτο θέλει είστε δια το υπόλοιπον του οίκου Ιούδα. Εκεί θέλουσι βόσκι. Εν της οίκης της Ασκάλωνος θέλουσι καταλύει το εσπέρας. Διότι Κύριος ο Θεός αυτών θέλει επισκεφθεί αυτούς και αποστρέψει την εχμαλωσίαν αυτών. Ήκουσα τους ονειδισμούς του Μωάβ και τας ύβρις των ιών Αμών, δια των οποίων ονείδιζον των λαών μου και εμεγαλύνοντο κατά των ορίων αυτού. Δια τούτο, ζω εγώ, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, εξάπαντος ο Μωάβ θέλει είστε ως τα Σόδωμα και η Ιαμών ως τα Γόμορα, τόπος κνίδων και αλικέ και παντοτινή ερήμωσης. Το υπόλοιπον του λαού μου θέλει λαφυραγωγήσει αυτούς και το υπόλοιπον του έθνους μου θέλει κατακληρονομήσει αυτούς. Τούτο θέλει γίνει εις αυτούς δια την υπερηφανίαν αυτών, διότι ονείδησαν και εμεγαλύνθησαν κατά του λαού του Κυρίου των δυνάμεων. Ο Κύριος θέλει είστε τρομερός εναντίον αυτών, διότι θέλει εξολοθρεύσει πάντα στους θεούς της γης και θέλουσι προσκυνήσει αυτών, έκαστος εκ του τόπου αυτού, πάσε εν ίση των εθνών. Και εσείς, Αιθίωπες, θέλετε διαπεραστεί δια της ρομφαίας μου και θέλει εκτείνει την χείρα αυτού κατά του βορρά και αφανίσει την Ασσυρίαν και θέλει καταστήσει την Νινεβή εις αφανισμόν τόπον άνυδρον ως ιέρημος. Και πίμνια θέλουσι βόσκεστε εν μέσω αυτής πάντα τα ζώα των εθνών και ο Πελεκάν και ο Ακανθόχυρος θέλουσι κατοικεί εν της ανοφλίης αυτής. Η φωνή αυτών θέλει ηχήσει εις τα παράθυρα. Ερήμωσις θέλει είστε εν τες πύλες διότι θέλει γυμνωθεί από των κεδρίνων έργων. Αυτή είναι η εφρενωμένη πόλης, η κατοικούσα αμερίμνος, η λέγουσα εν τη καρδία αυτής «εγώ είμαι» και δεν είναι άλλη εκτός εμού. Πώς κατεστάθη έρημος, κατάλημα θηρίων. Πάσο διαβαίνων δι' αυτής θέλει συρρήξει και κινήσει την χείρα αυτού. Σοφωνίας, κεφάλαιο Γ. ουε η παραδεδειγματισμένη και μεμολισμένη, η πόλη η καταθλίβουσα. Δεν υπήκουσεν εις την φωνήν, δεν εδέχθη διόρθωσιν, δεν ήλπισεν επί των Κύριων, δεν επλησίασεν εις των Θεών αυτής. Οι άρχοντες αυτής είναι εν αυτοί λέοντες οριόμενοι. Οι κριτέ αυτής λύκη της εσπέρας, δεν αφήνουσιν ουδέν διαπροή. Οι προφήτε αυτής είναι προπετής, άνθρωποι δόλοι. Οι ιερείς αυτής ευεβήλωσαν το αγιαστήριον, υθέτησαν τον νόμον. Ο Κύριος είναι δίκαιος εν μέσω αυτής, δεν θέλει καμία αδικίαν. Κατά πάσαν πρωίαν φέρει την κρίσιν αυτού εις φως, δεν απολείπει. Αλλά ο διεφθαρμένος δεν γνωρίζει εσχήνιν. Εξολόθρευσα έθνη, οι πύργοι αυτών είναι ηρημωμένοι. Ηρήμωσα τα σοδούς αυτών, ώστε να μην υπάρχει διαβαίνων. Επόλεις αυτών υφανίστησαν, ώστε δεν υπάρχει ουδής κατοικών. Είπα, βεβαίως ήθελες με φοβηθεί, ήθελες δεχθεί παιδείαν, και η κατοικία αυτής δεν ήθελε να εξολοθρευθεί, όσον και αν ετιμώρουν αυτήν. Πλην αυτοί έσπευσαν να διαφθείρωσει πάσα στας πράξεις αυτών. Δια τούτο, προσμένετε με, λέγει Κύριος, μέχρι της ημέρας καθήν εγείρομαι προς λαιλασίαν. Διότι η απόφασή μου είναι να συνάξω τα έθνη, να συναθρήσω τα βασίλεια, να εκχαίω επ' αυτά την αγανάκτησή μου, όλην την έξαψην της οργής μου. Επειδή πάσε η γη θέλει καταναλωθεί υπό του πυρός του ζήλου μου. Διότι τότε θέλω αποκαταστήσει στους λαούς γλώσσαν καθαράν, για να επικαλώνται πάντες στο όνομα του Κυρίου, να δουλεύω συν αυτόν υπό ένα ζυγόν. Από του πέραν των ποταμών της Αιθιοπίας η οικέτε μου, η θυγάτηρ των διασπαρμένων μου, θέλου συμφέρει την προσφοράν μου. Εν τη ημέρα εκείνη δεν θέλεις εσχύνεστε δια πάσα στας πράξεις σου, διόν η νόμη σας εναντίον μου. Διότι τότε θέλω αφαιρέσει εκ μέσου σου τους καυχωμένους εις την μεγαλοπρέπειάν σου και δεν θέλεις πλέον μεγαλαυχή κατά του όρους του Αγίου μου. Και θέλω αφήσει εν μέσω σου λαών τεθλιμμένων και πτωχών και ούτη θέλου συνελπίζει επί το όνομα του Κυρίου. Το υπόλοιπον του Ισραήλ δεν θέλει πράξη ανομίαν, ουδέ λαλήσει ψεύδι, ουδέ θέλει ευρεθεί εν το στόματι αυτών γλώσσα δολία. Διότι αυτή θέλου συβόσκει και πλαγιάζει και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών. Ψάλε θύγατερ Σιών, αλλά αλλάξατε, Ισραήλ, τέρπου και εφραίνου εξ όλης καρδίας, θύγατερ Ιερουσαλήμ. Αφήρεσεν ο Κύριος τας κρίσεις σου, απέστρεψε τον εχθρόν σου. Βασιλεύς του Ισραήλ είναι ο Κύριος εν μέσω σου. Δεν θέλεις πλέον ειδή κακών. Εν τη ημέρα εκείνη θέλει λεχθεί προς την Ιερουσαλήμ. Μη φοβού, Σιών, ας μη εκλείονται εχείρες σου. Κύριος ο Θεός σου, ο εν μέσω σου ο δυνατός, θέλει σε σώσει, θέλει εφρανθεί επί σε εν χαρά. Θέλει αναπάβεστε εις την αγάπην αυτού, θέλει εφραίνεστε εις σε εν άσμαση. Θέλω συνάξει τους λελυπημένους δια τας επισήμους εορτάς, τους όντας από σου, εις τους οποίους ή το βάρος ο ονειδισμός. Ιδού εν το καιρό εκείνο θέλω αφανίσει πάντα στους καταθλίβοντάς σε και θέλω σώσει την χωλένουσαν και συνάξει την εξωσμένην. Και θέλω καταστήσει αυτούς έπαινον και δόξαν εν παντή τόπο της εσχήνης αυτών. Εν το καιρό εκείνο θέλω σας φέρει και εν το καιρό εκείνο θέλω σας συνάξει. Διότι θέλω σας κάμει ονομαστούς και επενετούς μεταξύ πάντων των λαών της γης όταν εγώ αποστρέψω την εχμαλωσίαν σας, έμπροσθεν των οφθαλμών σας, λέγει Κύριος.
3: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον γάμα. Και το παιδίον ο Σαμουήλ υπηρέτη τον Κύριον έμπροσθεν του Ηλί. Ο λόγος δε του Κυρίου ή το σπάνιος κατ' εκείνας τας ημέρας. Όρασις δεν εφαίνεται. Κατ' εκείνον δε των καιρών ότε ο Ηλί εκείτετο εν το τόπο αυτού και οι οφθαλμοί αυτού ήσαν οι μαυρωμένοι ώστε δεν είναι δυνατό να βλέπει, ο δε Σαμουήλ εκείτετο εν το ναό του Κυρίου όπου ήτο η κυβωτός του Θεού, πριν ο λίχνος του Θεού σβεστεί. Εκάλεσεν ο Κύριος τον Σαμουήλ, ο δε απεκρίθη, ιδού εγώ. και έτρεξε προς τον Ηλί και είπεν: «Ιδού εγώ, διότι με εκάλεσας». Ο δε είπεν: «Δεν σε εκάλεσα, επίστρεψον να κοιμηθείς». Και υπήγε να κοιμηθεί. Ο δε Κύριος εκάλεσε πάλιν εκ δευτέρου: «Σαμουήλ». Και σηκώθη ο Σαμουήλ και υπήγε προς τον Ηλί και είπεν: «Ιδού εγώ, διότι με εκάλεσας». Ο δε απεκρίθη: «Δεν σε εκάλεσα τέκνον, επίστρεψα να κοιμηθείς». Και Σαμουήλ δεν εγνώριζεν έτη των Κύριων, και ο λόγος του Κυρίου δεν είχεν έτη αποκαλυφθεί εις αυτόν. Και κάλεσεν ο Κύριος τον Σαμουήλ πάλιν εκ τρίτου. Και σηκώθη και υπήγε προς τον Ηλί και είπεν: «Ιδού εγώ, διότι με εκάλεσας». Και ενόησεν ο Ηλί ότι ο Κύριος εκάλεσε το παιδίον. Και είπεν ο Ηλί προς τον Σαμουήλ: «Είπα για να κοιμηθείς, και αν σε κράξει θέλεις υπή, λάλησον Κύριε, διότι ο δούλος σου ακούει». Και ο Σαμουήλ υπήγε και εκοιμήθη εν το τόπο αυτού. Και ήλθεν ο Κύριος και σταθείς εκάλεσε καθώς το πρώτερον: «Σαμουήλ, Σαμουήλ». Τότε ο Σαμουήλ απεκρίθη: «Λάλησον, διότι ο δούλος σου ακούει». Και είπεν ο Κύριος προς τον Σαμουήλ: «Ιδού εγώ θέλω κάμει εις τον Ισραήλ πράγμα, ώστε παντός ακούοντος αυτό θέλουσιν ηχήσει αμφότερα τα ότα. Εν εκείνη τη ημέρα θέλω εκτελέσει εναντίον του Ηλί πάντα όσα ελάλησα περί του οίκου αυτού. Θέλω αρχίσει και θέλω επιτελέσει. Διότι ανήγγυλα προς αυτόν ότι εγώ θέλω κρίνει τον οίκον αυτού έως αιώνος δια την ανομία. Επειδή γνωρίσας ότι οι αυτού έφερον κατάραν εφεαυτούς, δεν συνέστηλεν αυτούς. Και δια τούτο όμοσα εναντίον του οίκου του Ηλί, ότι η ανομία των ιών του Ηλί δεν θέλει καθαριστεί εις τον αιώνα δια θυσίας ουδέ δια προσφοράς». Και κοιμήθη ο Σαμουήλ έως πρωίας. Έπειτα ίνιξε τα στήρας του οίκου του Κυρίου. Και εφοβήτω ο Σαμουήλ να αναγγείλει την όραση προς τον Ηλί. Εκάλεσε δε ο Ηλί τον Σαμουήλ και είπε: «Σαμουήλ, τέκνον μου». Ο δε απεκρίθη: «Ιδού εγώ». Και είπε: «Ποιος είναι ο λόγος ο λαλήθης προς σε? Μη κρύψεις αυτόν παρακαλώ απέ μου. Ούτω να κάμει σε ο Θεός και ούτω να προσθέσει, εάν κρύψεις απέ μου τεινά εκ πάντων των λόγων των λαλήθεντων προς σε». Και ανήγγειλε προς αυτόν ο Σαμουήλ πάντα στους λόγους και δεν έκρυψεν απ' αυτού ουδένα. Και είπε ο Ηλί: «Αυτός είναι ο Κύριος. Ας κάμει το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού». Και μεγάλωνε ο Σαμουήλ, και ο Κύριος ήτο μετ' αυτού, και δεν άφηνε να πίπτει ουδείς εκ των λόγων αυτού εις την γην. Και πάσο Ισραήλ, από Δαν έως Βυρσαβέ, εγνώρισεν ότι ο Σαμουήλ ήτο διορισμένος εις το να είναι προφήτης του Κυρίου. Και εξικολούθησεν ο Κύριος να φανερώνεται εν Σιλό. Διότι απεκαλύπτεται ο Κύριος προς τον Σαμουήλ εν Σιλό δια του λόγου του Κυρίου. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον Δέλτα. Και έγινε λόγος του Σαμουήλ προς πάντα τον Ισραήλ. Και εξήλθεν ο Ισραήλ εναντίον των Φιλιστέων εις μάχην και στρατοπέδευσαν πλησίον του Εβεν Έζερ. Οι δε Φιλιστέοι εστρατοπέδευσαν εν Αφέκ. Και παρετάχθησαν οι Φιλιστέοι εναντίον του Ισραήλ. Και ότε εξυπλώθη η μάχη, εκτυπήθη ο Ισραήλ έμπροσθεν των Φιλιστέων. Και εφωνεύτησαν εν το πεδίο κατά την συμπλοκήν έως 4.000 ανδρών. Ότε δε ήλθεν ο λαός εις το στρατόπεδον, είπων οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ: «Διατί ο Κύριος επάταξεν ημάς σήμερον έμπροσθεν των Φιλιστέων? Ας λάβομεν προς εαυτούς από Σιλό την κυβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου και ελθούσα εν μέσω ημών θέλει σώσει ημάς εκ της χειρός των εχθρών ημών». Και απέστειλεν ο λαός εις Σιλό και εσήκωσαν εκείθεν την κυβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου των δυνάμεων του καθημένου επί των χερουβίν. Και αμφότεροι οι ή του Ηλί, Οφνί και Φινές, ήσαν εκεί μετά της κυβωτού της Διαθήκης του Θεού. Και ότε ήρθεν η κυβωτός της διαθήκης του Κυρίου εις το στρατόπεδον, πόσο Ισραήλ ηλάλαξε με τα φωνής μεγάλης, ώστε αντίχησεν η γη. Και ακούσαντες οι Φιλιστέοι την φωνή του αλλαλαγμού, είπον, τι σημαίνει η φωνή του μεγάλου τούτου αλλαλαγμού εν το στρατοπέδο των Εβραίων? Και έμαθον ότι η κυβωτός του Κυρίου ήρθεν εις το στρατόπεδο. Και εφοβήθησαν οι Φιλιστέοι λέγοντες, ο Θεός ήρθεν εις το στρατόπεδο. Και είπον, ουέης ημάς, διότι δεν εστάθη τιούτον πράγμα χθες και προχθές. Ουέης ημάς, τι θέλει σώσει ημάς εκ της χειρός των Θεών τούτων των ισχυρών? Ούτι είναι οι Θεοί οι πατάξαντες τους Αιγυπτίους εν πάση πληγή εν διερήμο. Ενδυναμώθητε Φιλιστέοι και στάθητε ως άνδρες, δια να μη γίνετε δούλοι εις τους Εβραίους, καθώς αυτοί εστάθησαν δούλοι εις εσάς. Στάθητε ως άνδρες και πολεμήσατε αυτούς. Τότε οι Φιλιστέοι επολέμησαν και εκτυπήθη ο Ισραήλ και έφυγεν έκαστος εις την σκηνήν αυτού και έγινε σφαγή μεγάλη σφόδρα και έπεσον εκ του Ισραήλ 300.000 πεζοί και η κυβωτός του Θεού επιάστη και αμφότεροι οι του Ηλί, οφνοί και Φινεές εθανατώθησαν. Και έδραμεν εκ της μάχης άνθρωπός της εκ του Βενιαμίν και ήλθεν η Σιλό την αυτήν ημέραν έχων τα ημάτια αυτού διεσχισμένα και χώμα επί την κεφαλήν αυτού. Και ότε ήλθεν ιδού ο Ηλί εκάθητο επί της καθέδρας κατά το πλάγιον της οδού σκοπεύων. Διότι η καρδία αυτού έτρεμε περί της κυβωτού του Θεού. Και ότε ο άνθρωπος ελθών εις την πόλην ανήγγειλε ταύτα, ανεβόησε πάσα η πόλης. Και ακούσας ο Ηλί την φωνή της βοής, είπεν, τι σημαίνει η φωνή της βοής ταύτης? Και ο άνθρωπος ήλθε σπέβδον και ανήγγειλε προς τον Ηλί. Ήτο δε ο Ηλί 98 ετών, και οι οφθαλμοί αυτού ήσαν οι μαυρωμένοι, ώστε δεν η δύνατο να βλέπει. Και είπε ο άνθρωπος προς τον Ηλί, εγώ είμαι ο ελθόν εκ της μάχης, και έφυγον εγώ εκ της μάχης σήμερα. Και είπε, τι έγινε τέκνα μου? Και απεκρίθη ο μηνυτής και είπε, έφυγεν ο Ισραήλ έμπροσθεν των Φιλιστέων, και έτσι μεγάλη σφαγή έγινε εις τον λαό, και προσέτει αμφότεροι γη σου, οφνοί και Φινεές απέθαναν, και η κυβωτός του Θεού επιάστη. Και καθώς ανέφερε περί της κυβωτού του Θεού, ο Ηλί έπεσεν εκ της καθέδρας εις τα οπίστια προς το πλάγιον της πύλης και συνετρίβει ο τράχυλος αυτού και απέθανε, διότι το γέρον ο άνθρωπος και βαρύς. Έκρινε δε αυτός τον Ισραήλ 40 έτη. Και η νύφη αυτού, η γηνή του Φινεές, ούσα έγκυος, ετοίμη να γεννήσει, ότε ήκουσε την αγγελία ότι η κυβωτός του Θεού επιάστη και ότι ο πενθερός αυτής και ο ανήραυτής απέθανον, εκυρτώθη και γέννησε. Διότι ήρθον εις αυτήν η πόνη. Και καθόν καιρόν απέθνησκεν, εγυναίκες επαριστάμενε είπον προς αυτήν, μη φοβού διότι εγέννησας ιών. Εκείνη όμως δεν απεκρίθη, ουδε έβαλεν αυτό εις την καρδίαν αυτής, και κάλεσε το παιδίον η Χαβόθ λέγουσα, η δόξα έφυγεν εκ του Ισραήλ, διότι η κυβωτός του Θεού επιάστη, και διότι ο πενθερός αυτής και ο ανήραυτής απέθαναν. Και είπεν, η δόξα έφυγεν εκ του Ισραήλ, διότι επιάστη η κυβωτός του Θεού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε μια εβδομάδα από τώρα οι άνθρωποι θα αναπαραστήσουν την Ανάσταση του Κυρίου. Ξέρουμε πολύ καλά γιατί αυτή την εποχή, για ποιο λόγο το Πάσχα το καθορίζει η Σελήνη, θα τα έχουμε πει. Όμως η Ανάσταση του Κυρίου, αδερφοί, είναι για μας κάτι το οποίο είναι το βασικό στοιχείο της πίστης μας, που δεν χρειάζεται αναπαράσταση σε μας, γιατί οι άνθρωποι του Θεού ζουν δια πίστεως και όχι δια της όψεως. Και καθώς έρχεται όλο αυτό στον κόσμο, έτσι θα ήθελα έτσι και εμείς να θυμηθούμε λίγο όσον αφορά την Ανάσταση, να δούμε ο Λόγος του Θεού τι λέει, ώστε η πίστη μας, αδερφοί, να μην κρέμεται από ανθρώπινες αναπαραστάσεις, αλλά από τον Λόγο του Κυρίου. Η πίστη μας, και γενικά η πίστη, δεν είναι κάτι το οποίο στέκεται μετέωρο. Όταν κάποιος άνθρωπος πιστεύει, δεν είναι το να πατάς σε στέρεο έδαφος και να μεταπηδήσεις στο κενό, αλλά η πίστη έχει ένα θεμέλιο. Πατάς στο Λόγο του Κυρίου. Δεν είναι η μετάβαση από τη σταθερότητα στο κενό, αλλά η μετάβαση από τη σταθερότητα την ανθρώπινη στον θεμελιώδη Λόγο του Κυρίου. Γι' αυτό και λέει ότι η πίστη είναι ελπιζομένων υπόσταση. Βεβαίως, οι πραγμάτων μη βλεπωμένων. Είναι υπόσταση. Έχει θεμέλιο η πίστη. Και λέει ελπιζομένων. Τα ελπιζόμενα δεν είναι τίποτα άλλο από τι, από εκείνα τα οποία ο Κύριος μας έχει υποσχεθεί, είναι τα υποσχόμενα από τον Κύριο. Είναι ο Λόγος του Θεού. Και η Ανάσταση, αδελφοί, είναι γραμμένη, είναι προφητευμένη από την αρχή του Λόγου του Κυρίου. Είναι η βασική αρχή που ο Θεός έφτιαξε τα πάντα. Γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος θα αμαρτήσει, γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος θα πεθάνει πνευματικά αλλά και φυσικά, γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ο Αδάμ και η Εύα, αν δεν αμάρτανε, δεν θα πέθαινε ούτε με το φυσικό θάνατο. Όμως ο Κύριος γνώριζε τα πάντα από την αρχή, γνώριζε την αμαρτία και το μισθό της αμαρτίας, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε από την αρχή του λόγου να μιλάει ο Κύριος για την Ανάσταση με διάφορους τρόπους. Βλέπετε ότι ο Θεός είναι, λέει, Θεός κρυπτόμενος. Τα πράγματά του, τους θησαυρούς του, τους έχει φυλάξει για τους εκλεκτούς και όχι για όλο τον κόσμο. Για αυτούς που τον εξερευνούν, για αυτούς που τον ζητούν. Όπως και το θέμα της πίστης, ακριβώς έτσι είναι. Το να βαδίσεις με πίστη, γιατί χρειάζεται πίστη για να πιστεύεις στην Ανάσταση. Γι' αυτό μιλάω για την πίστη πρώτα απ' όλα. Αδερφοί, είναι μια πορεία.

ταύταρτα. Και είναι μια πορεία αυτό. Να ζει ο άνθρωπος για τις πίστεως. Ένας λόγος που ο Θεός δεν εμφανίζεται, θα δούμε και στο θέμα της Ανάστασης, βλέπουμε την Ανάσταση του Κυρίου που δεν έγινε με κάποιο μεγάλο εμφανή τρόπο στους ανθρώπους, δηλαδή να είναι πάρα πολλοί μάρτυρες, να έρχεται ο άγγελος να σπάει τα δεσμά, την πέτρα αυτή που ήταν εκεί στον τάφο και να ξαφνικά όλοι να είναι αυτόπτες μάρτυρες, δεν το έκανε έτσι ο Κύριος. Την Ανάστασή του ο Κύριος την έκανε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε τελικά να πιστέψουν εκείνοι που είναι εκλεκτοί, εκείνοι οι οποίοι θα πίστευαν και θα άνοιγαν την καρδιά τους εκείνον. Το ίδιο και μέχρι σήμερα. Πολλοί λένε, εάν δεν δω, δεν πιστεύω. Αν δεις, αυτό δεν είναι πίστη μετά. Αμήν. Το ίδιο και η Ανάσταση. Θέλει με πίστη να το λάβουν. Θέλει με πίστη να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και βλέπουμε από την αρχή, με το πιο παλιό, στο πιο παλιό βιβλίο που υπάρχει, στον Ιώβ, μέσα στη γραφή, είναι ο Ιώβ, το πιο παλιό βιβλίο. Ακούστε τι λέει ο Ιώβ. Λέει στο 14 κεφάλαιο 14 εδάφιο, λέει, εάν αποθάνει ο άνθρωπος, θέλει να ζήσει πάσα στα σημέρα της εκστρατείας μου, θέλω περιμένει ως σου έρθει η μεταλλαγή μου. Λέει στον Ιώβ 14-14. Το αιώνιο ερώτημα των ανθρώπων, τελικά, εάν ο άνθρωπος πεθάνει, θα αναζήσει? Θα ξαναζήσουμε? Πάσα στα ημέρας, λέει, της εκστρατείας μου, θέλω περιμένει. Όλες τις ημέρες. Αυτός είναι ο δίκαιος άνθρωπος του Θεού. Και είναι αυτό που περιμένουμε. Αυτή την μεταλλαγή. Αυτή την μεταμόρφωση. Και λέει στο 25 εδάφιο, διαβάζω στο 19 κεφάλαιο 25 εδάφιο, ο Ιώβ λέει, διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θέλει γερθεί εν τες εσχάτης καιρής επί της γης. Και αφού μετά το σώμα μου τούτο λέει φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θέλω ειδή το Θεό, τον οποίον αυτός εγώ θέλω ειδή και θέλω σε θεωρήσει η οφθαλμή μου και ουχή άλλους. Οι νεφροί μου κατατίκονται εν το κόλπο μου. Και αφού λέει το δέρμα μου αυτό και το σώμα μου αυτό θα φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θέλω ειδή το Θεό. Λέει ο Παύλος, μόνο σε αυτή τη ζωή πιστεύουμε στον Χριστό, είμαστε ελεηνότεροι όλων των ανθρώπων. Η βασική διδασκαλία μέσα στο Λόγο του Θεού είναι η Ανάσταση, είναι η αιώνιος ζωή, να ζούμε για πάντα μαζί με τον Κύριο. Μας ενεφίσει σε πνοή ζωής. Και ναι, είμαστε σε αυτόν εδώ τον κόσμο που είμαστε κάτω από τον νόμο της φθοράς. Καθώς περνάνε τα χρόνια, όλο και κάτι χαλάει στο σώμα μας. Είτε λίγο είτε πολύ, ανάλογα με πώς έχουμε γεννηθεί, έχουμε και την κληρονομικότητα, έχουμε και την απροσεξία τη δικιά μας, έχουμε και τις ασθένειες, έχουμε πολλά τα οποία έρχονται μέσα στο σώμα μας και σιγά σιγά φθυρόμαστε. Μέχρι που τελικά χανόμαστε. Αλλά όμως, αν λέει και το δέρμα μου και το σώμα μου φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θέλω να δει τον Κύριο, ο Κύριος θα αναστήσει το σώμα μας. Ακούστε τι λέει ο Ισαΐας, ένα άλλο προφητικό μέσα στο Λόγο του Θεού. Αυτά είναι οι βάσεις, είναι οι προφητείες που ο Θεός έδωσε μέσα στο Λόγο του για να παίρνουμε πίστη όσον αφορά την Ανάσταση. Διακηρύττει ο Ισαΐας και λέει, «Η νεκρή σου θέλουσι ζήσει. Μετά του νεκρού σώματός μου θέλουσι αναστηθεί». Προφητεία για την Σταύρωση, για την θυσία του Ιησού Χριστού και για την Ανάστασή του. «Εξεγέρθητε και ψάλετε εσείς οι κατοικούντες εν το χώματι, διότι η δρόσο σου είναι

0: ως υδρόσος των χόρτων και η γη θέλει εκρύψει τους νεκρούς. Πολύ όμορφα, ε! Πως σχέσεις του Κυρίου. Οι νεκροί σου θέλουν συζήσει. Μετά του νεκρού σώματός μου, λέει, θέλουν αναστηθεί. Πού τα καταλάβαινε όλα αυτά ο Ιώβ, ο Ισαΐας. Το τι θα γινότανε στο μέλλον. Το τι ο Θεός είχε σχεδιάσει μέσα στη βουλή του. Και άνοιγαν οι προφήτες στο στόμα τους και προφήτευαν τον αδιαψευθή λόγο του Κυρίου, ότι θα υπάρξει Ανάσταση. Μετά του νεκρού σώματός μου θέλεις Αναστηθεί. Εξεγέρθε, λέει, και ψάλετε εσείς που κατοικείτε στο χώμα, στον Άδη που ήταν εκεί, στην Παλαιά Διαθήκη. Διότι η δρόσος σου είναι ως η δρόσος των χόρτων και η γη θέλει εκρύψει τους νεκρούς. Θα αναστηθούν. Θα τους πάρει ο Κύριος μέσα από το χώμα της γης. Θα αναστήσει τα σώματά μας και θα βρεθούμε μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Ο Δανιήλ προφητεύει και λέει και πολλοί εκ των κοιμωμένων εν το χώμα της γης θέλουν σε εξεγερθεί. Εις μεν εις αιώνιον ζωή, η δε εις ονειδισμόν και εις κατεσχήνιν αιώνιον. Και η συνετή θέλουσε εκλάμψει ως η λαμπρότης του στερεώματος, λέει στο 12.3. Και οι επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνη ως οι αστέρες εις τους αιώνας των αιώνων. Πολλοί εκ των κοιμωμένων εν το χώματι της γης θέλουσι εξεγερθήν η ζωή αιώνια. Και άλλοι, ισονιδισμό και κατεσχήνιν αιώνιον. Ο λόγος του είναι τόσο καθαρός. Και πώς τον μπερδεύουν οι άνθρωποι. Έρχεται ο διάβολος για να κλέψει αυτή τη βασική αρχή, ώστε ο άνθρωπος να μην ζει με πίστη στην Ανάσταση. Με αυτό πρέπει να ζούμε. Είτε πεθαίνουμε, είτε ζούμε, λέει, πρέπει να είμαστε του Κυρίου. Με αυτή την ελπίδα θα ζούμε. Και με αυτή την ελπίδα αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις που, και τις δυσάρεστες καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω μας, στους συγγενείς μας, στα πρόσωπα τα οποία είναι γύρω μας. Το μόνο που εμείς οφείλουμε να κάνουμε, γιατί αυτό είναι δεδομένο ότι οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι μαζί και εμείς θα πεθάνουμε μια μέρα. Αλλά το μόνο που, αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε εμείς. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μιλήσουμε για τον Κύριο, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να αναστηθούν με τους δικαίους. Με αυτούς που θα εξεγερθούν, λέει, εις αιώνια ζωή, όχι σε κατεσχήνη, όχι για κατεσχήνη, όχι για ντροπή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Με αυτό πρέπει να ζούμε. Η καθημερινή μας σκέψη θα πρέπει να είναι αυτό. Σήμερα ζούμε, αύριο πεθαίνουμε, τελείωσε. Όμως έχουμε την ελπίδα της Ανάστασης και πρέπει αυτή η ελπίδα να είναι ζωντανή κάθε μέρα στη ζωή μας, αδερφοί. Κάθε μέρα. Βλέπουμε τον Ενόχ σαν παράδειγμα στην αρχή της βίβλου, ο Κύριος να τον μεταθέτει. Λέει ότι με τον Κύριο υπερπάτησε ο Ενόχ όλες τις μέρες της ζωής του και δεν ευρέθη, λέει, διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός. Τι κλάμα και τι κρίμα που έφυγε ο Ενόχ πριν την ώρα του, Τι κλάμα, τι θρήνος που ξαφνικά εξαφανίστηκε. Έτσι μπορεί να το έβλεπαν οι άνθρωποι που μπορεί να ήταν κοντά στον Ενόχ και οι συγγενείς του. Να φύγει πριν την ώρα του. Για τον Κύριο πως είναι όμως αυτό. Γι' αυτό και είναι πολύτιμη, πολύτιμος ο θάνατος για τον Κύριο των οσίων αυτού. Πω, τελείωσε τον αγώνα του, περπάτησε μαζί με τον Κύριο και όσο πιο νεαρός είσαι και περπατάς μαζί με τον Κύριο, τόσο μεγαλύτερη δόξα ίσως να υπάρχει. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί η σάρκα σε οθεί προς την αμαρτία όλο και περισσότερο όσο μεγαλώνεις. Οριμάζει ο άνθρωπος, η σάρκα του, εντάξει, δεν θέλει τόσο πολύ την αμαρτία, έχει χορτάσει, έχει βαρεθεί, θέλεις. Οι δυνάμεις του σώματος όσον αφορά την αμαρτία κάπου εξασθενούν. Ενώ σε νεαρή ηλικία, δεν ξέρουμε πόσο χρονών, νομίζω ήταν 365 χρονών, ναι, τότε, μέχρι τα 1000 ήταν το 1 τρίτο της ζωής του δηλαδή, έφυγε, μετατέθηκε, για να μας συμβολήσει ο Κύριος την Ανάσταση. Όπως το μεγαλύτερο παράδειγμα ήταν με τον Αβραάμ, ο οποίος τι έκανε, πήγε να θυσιάσει το γιο του, γιατί ο Κύριος του το είπε, όμως πίστευε ότι τι, ακόμα και αν πέθαινε, ο Κύριος θα μπορούσε να τον αναστήσει από τους νεκρούς. Πίστευε στην Ανάσταση ο Αβραάμ, ο πατέρας της πίστης. Γι' αυτό και είπε ο Κύριος ότι ο Αβραάμ είδε την ημέρα την εμή, λέει, και είδε και χάρη. Μέσα στην όρασή του είδε την ώρα της Ανάστασης, είδε αυτό το γεγονός της, και αυτός είναι ο πατέρας της πίστης μας. Ο Θεός λοιπόν θέλει να ζούμε με πίστη, αδελφοί, με πίστη, σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό και λέει να μην λυπόμαστε για τους κοιμημένους. Κάποιες βασικές αρχές, αδελφοί, όπως είναι η Ανάσταση, η Ανάσταση του Κυρίου μας και η δικιά μας η Ανάσταση, είναι τόσο απλό, τόσο το έχουμε ακούσει και το έχουμε ξανακούσει, αλλά το θέμα είναι το κατά πόσο το πιστεύουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό χρειάζεται και η υπενθύμηση να καταλάβουμε ότι, αδελφοί, αυτό είναι η βάση της ζωής μας. Με αυτό θα πρέπει να κινούμαστε, με αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Είμαστε ένα εδάφιο που λέει δεν υπάρχει σε κανένα κατάκριση, λέει, σε αυτούς που περπατάνε κατά πνεύμα. Δεν υπάρχει κατάκριση σε εκείνους οι οποίοι περπατούν κατά πνεύμα, όχι κατά σάρκα. Γιατί ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ με ελευθέρωσε, λέει, από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν κατάκριση μπροστά στο Κύριο, και ποιοι είναι αυτοί που περπατάνε κατά πνεύμα? Παρακάτω, αν διαβάσετε, θα δείτε αυτοί, λέει, που φρονούν τα του πνεύματος. Αυτοί που φρονούν τα του πνεύματος. Αυτοί που φρονούν τα του πνεύματος είναι εκείνοι οι οποίοι βαδίζουν εν πνεύματι. Και αυτοί δεν έχουν κατάκριση. Αυτοί που φρονούν τα της σαρκός, που οι σκέψεις τους, η ζωή τους όλη, είναι τι να φάμε, τι να πιούμε, η σάρκα μας, πώς να το ευχαριστηθούμε. Υπάρχει κατάκριση σε αυτούς. Αμήν, υπάρχει κατάκριση. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά με αυτή τη γυναίκα που ήταν για να τη λιθοβολήσουμε. Και ο Κύριος ήρθε και θυμάστε αυτό που είπαμε, ότι ήταν ανάμεσα στο νόμο και ανάμεσα στο έλεος ο Κύριος. Εκεί το τοποθέτησαν. Και είπαμε ότι ο Χριστός έπρεπε να έρθει ώστε να πάρει την τιμωρία μας. Αμήν. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη να λιθοβολούνται οι αμαρτάνοντες. Ενώ υπάρχει ο ηθικός νόμος στην Παλαιά Διαθήκη που δεν έχει καταργηθεί, μέσα ο ηθικός νόμος αυτός περιείχε τιμωρία. Και αυτή την τιμωρία, τη φυσική τιμωρία, ο Θεός την πήρε πάνω του, ο Ιησούς Χριστός. Την τιμωρία, λέει, τη δικιά μας, λέει στον Ισαΐα, στον Ιγάμα κεφάλαιο, ο Κύριος την πήρε αυτή την τιμωρία και ήρθε η ειρήνη η δικιά μας. Η τιμωρία, λέει, η δικιά μας ήταν πάνω του, πήρε ο Κύριος πάνω. Αλλά αν διαβάσετε στην προς Εβραίους επιστολή, διάβασα και μου σηκώθηκε τρίχα, στο, νομίζω στο 6ο κεφάλαιο είναι, λέει εκεί πέρα ότι αυτοί που αμαρτάνουν εκουσίως, δεν είναι πολύποτε, λέει, θυσία περί αμαρτιών, και λέει ότι αυτοί, λέει, οι άνθρωποι που καταπατούν τον Υιό του Θεού, που υβρίζουν το πνεύμα της χάρης, Αυτοί οι άνθρωποι, λέει, ενώ στην Παλαιά Διαθήκη αυτοί που παραβίαζαν τον νόμο του Μωυσή πέθαιναν χωρίς έλεος, τους σκότωναν, πόσο μάλλον, λέει, εκείνοι οι οποίοι αμαρτάνε εκουσίως και καταπατούν τον Υιό του Θεού και βρίζουν το πνεύμα της χάριτος του Κυρίου. Δηλαδή η τιμωρία σε ποιους έρχεται? Στους μη πιστεύοντες, σε εκείνους οι οποίοι τελικά βαδίζουν κατά σάρκα. Η τιμωρία την πήρε ο Κύριος για να βαδίζεις εν πνεύματι, να βαδίζεις στο πνεύμα, να βαδίζεις μέσα στην πίστη που εκείνος έδωσε σε μας και οι Απόστολοι έδωσαν σε μας. Πίστη για το Ευαγγέλιο, πίστη για αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ακούστε τι λέει στην Α Κορινθίους το 15.1. Α Κορινθίους 15.1. Το μήνυμα, αδερφοί, της Ανάστασης είναι το πιο εξέχον μήνυμα μέσα στην Βίβλο, μέσα στο Λόγο του Θεού. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Σας φανερώνω, δε αδερφοί, το Ευαγγέλιο. Ποιο είναι το Ευαγγέλιο? Τι πάει να πει Ευαγγέλιο? Όμορφα, χαρμόσυνα, νέα. Ευαγγέλιο. Και ποιο είναι το Ευαγγέλιο? Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Αυτό το Ευαγγέλιο σας το φανερώνω, αδερφοί, λέει, το οποίο εκήρυξα προς εσάς, το οποίο και παραλάβατε και εις το οποίο είσταστε, για το οποίο και σώζεστε. Τι είναι τρόπο σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάτετε αυτό, εκτός και αν επιστέψατε ματέως. Αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα, το μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου, το μήνυμα της Ανάστασης, της δικιάς μας Ανάστασης, το οποίο παραλάβατε, στο οποίο στέκεστε, για το οποίο σώζεστε, εάν φυλάτετε αυτό, εκτός αν πιστέψατε ματέως. Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτης εκείνο το οποίο και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε δια της αμαρτίας ημών κατά της Γραφάς. Αυτό σας παρέδωσα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ότι ετάφη και ότι ανέστη την τρίτη μέρα κατά της Γραφάς. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, τάφη και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας. Και ότι εφάνει στον Κυφά και μετά στους 12 και μετά στους 500 αδερφούς για μιας, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένουν έως τώρα, τινές δε και κοιμήθησαν. Δηλαδή κάποιοι από τους 500 που εμφανίστηκε ο Κύριος ζούσαν εκείνη τη στιγμή και ήταν μάρτυρες της φανέρωσης του μετά την Ανάστασή του. Αυτό είναι το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης, που υπήρχαν μάρτυρες, ζωντανοί μάρτυρες τότε. Και τώρα εμείς καλούμαστε, αδερφοί, να το πιστέψουμε και να το δεχτούμε βάσει του Λόγου, με το Λόγο του Κυρίου. Είναι μακάριοι αυτοί που δεν είδαν από αυτούς που είδαν. Έχουμε μεγαλύτερη μακαριότητα εμείς. Και για να το δούμε όλο αυτό θα πρέπει να μάθουμε, αδερφοί, να μπαίνουμε μέσα στη σφαίρα της πίστης. Δεν είναι μόνο να ακούμε το Λόγο του Κυρίου. Η φωνή του Θεού καλεί τον κάθε έναν άνθρωπο, τον κάθε ένα πιστό, να φύγει από τα γήινα, τα φθαρτά και να μπει μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Εάν δεν μπούμε μέσα εκεί και εάν δεν αποκαλυφθεί αυτό σε μας, τότε, αδερφοί, απλά ακούμε κι εμείς λόγους παρηγορίας ίσως. Πρέπει να μπούμε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Εκεί καλούμαστε, σαν παιδιά του Θεού. Ο Αβραάμ, λέει, είδε την ημέρα την εμεί και χάρη. Πώς την είδε? Όλοι οι Άγιοι άνθρωποι της πίστης είχαν ξεφύγει από τα γήινα. Είχαν μπει στα επουράνια. Ο Ιησούς Χριστός γνώριζε το τι θα γίνει. και υπέρ λέει της χαράς της προκειμένης υπέφερε σταυρό κατά φρονήσας την αισχύνη και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Η μεγαλύτερη χαρά, αδελφοί, για μας ποια είναι? Ποια είναι η μεγαλύτερη χαρά του πιστού, την οποία προσμένει ο πιστός? Η Ανάσταση. Αυτή είναι η χαρά. Αυτή είναι η δικιά μας η χαρά. Αμήν. Όμως για να δεις αυτή τη χαρά πρέπει να μπεις μέσα στη σφαίρα του πνεύματος και να ζήσεις με αυτό. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό το μήνυμα της Ανάστασης, αδερφοί, είναι όχι μόνο το μοναδικό αλλά και το καλύτερο μήνυμα που δόθηκε στον άνθρωπο. Και υπάρχουν ασάλευτες μαρτυρίες γι' αυτό, δηλαδή κάποιοι το αμφισβητούν, πάντα ο διάβολος είναι εκεί για να το καταστρέψει. Πάντα εκεί είναι ο διάβολος για να το καταστρέψει, όμως τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να εξερευνήσουν, να βρουν, να πιστοποιήσουν η πίστη τους, να ατσαλώσει. Αμήν. Χρειάζεται πίστη γι' αυτό. Και η πίστη μας πρώτα απ' όλα έρχεται μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά βλέπουμε και το εξής φαινόμενο. Θυμάστε ότι πριν τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου γίνεται η Ανάσταση του Λαζάρου. Για ποιο λόγο έγινε στο τέλος της διακονίας του Κυρίου η Ανάσταση του Λαζάρου? Γιατί έγινε με τόσο εμφανή τρόπο η Ανάσταση του Λαζάρου, που υπήρχαν πολλοί μάρτυρες. Την τέταρτη μέρα ήδη το σώμα του μύριζε. Γιατί θα ερχόταν η μεγαλύτερη Ανάσταση που έπρεπε να τη λάβουν εκ πίστεως. Αυτή την Ανάσταση. Αμήν. Αυτή την Ανάσταση, την Ανάσταση, η Ανάσταση του Χριστού λαμβάνεται εκ πίστεως. Μπορεί να δει κάποιον να ανασταίνεται, αλλά ο Κύριος τι λέει? Ακόμα λέει και αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς, εάν δεν πιστεύουν στα λόγια του Μωυσή, ούτε στην Ανάσταση του ανθρώπου θα πιστέψουν. Ο Κύριος λοιπόν επέτρεψε να γίνει αυτή η Ανάσταση του Λαζάρου, ώστε να έχουν την πίστη για την μεγαλύτερη Ανάσταση που ήταν ο Ιησούς Χριστό, του Ιησού Χριστού, γιατί η Ανάσταση του Ιησού Χριστού τι σηματοδοτούσε? Και τη δικιά τους Ανάσταση. Σηματοδοτούσε τη νίκη ενάντια στο θάνατο. Και έπρεπε οι άνθρωποι να το πάρουν με πίστη. Εκτός αυτών όμως βλέπουμε ότι τα Ευαγγέλια υπάρχουν και στα τέσσερα Ευαγγέλια αυτή η εικόνα των παθών αλλά και της Αναστάσεως. Γιατί είναι Ευαγγέλια. Υπάρχουν τα τρία συνοπτικά, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, όμως και το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το οποίο ξεκινάει με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, πολύ πιο πνευματικό, καταλήγουν και τα τέσσερα στην Ανάσταση του Κυρίου, γιατί αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αμήν. Όμως, παρόλο το ότι υπάρχουν κάποιες υποτιθέμενες διαφορές, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές μαρτυρίες που έχουν να κάνουν με το ίδιο γεγονός. Και γιατί υπάρχουν κάποιες φαινομενικές διαφορές μεταξύ τους, όσον αφορά την αφήγηση, πόσες γυναίκες ήταν, την ώρα που πήγανε κτλ. Κτλ. Άγγελοι αν ήταν ένας ή δύο. Εκεί αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε συνεννόηση μεταξύ των Ευαγγελιστών στο να γράψουν μεταξύ τους το ίδιο πράγμα. Όπως ο Θεός τους έδινε, έγραφαν. Αλλά και οι τέσσερις καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, στην ίδια εικόνα, στην ίδια μαρτυρία. Ότι ο Κύριος αναστήθηκε. Θυμάστε οι μαθητές που έπρεπε να ήταν οι Απόστολοι, οι 12 του Αρνίου, θα έπρεπε να ήταν μάρτυρες από την αρχή μέχρι το τέλος. Από το βάπτισμα του Ιωάννη μέχρι την ανάληψη του Κυρίου. Μάρτυρες, αυτόπτες μάρτυρες. οι ίδιοι οι Ρωμαίοι γίναν μάρτυρες στους Ρωμαίους αλλά και στους αρχιερείς ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Έλεγαν ότι κλάπηκε το σώμα του ενώ αυτή κοιμόταν. Πώς να κλαπεί? Από ποιους? Αυτό το λίθο το μεγάλο ποιος θα τον κυλούσε τόσο εύκολα μέσα στη νύχτα χωρίς να πάρουν χαμπάρι οι Ρωμαίοι τίποτα? Γνώριζαν οι αρχιερείς λοιπόν την Ανάσταση του Κυρίου. Πολλοί άκουσαν για αυτήν, αλλά πόσοι πίστεψαν τελικά? Αλλά παρόλο το ότι κάποιοι το δέχτηκαν και κάποιοι άλλοι όσο μπορούσαν το απέρριψαν, το γεγονός είναι ένα, ότι σώμα Χριστού δεν βρέθηκε. Δεν βρέθηκε. Αλλιώς κάποιοι άλλοι τι θα έλεγαν? Άντε το σώμα, άντε η απόδειξη. Όμως δεν υπήρχε απόδειξη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένα άλλο στοιχείο που μας δίνει ο Λόγος του Θεού όσον αφορά την Ανάσταση του Κυρίου είναι η ριζική αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών πριν τη Σταύρωση και μετά την Ανάσταση. Δηλαδή, οι μαθητές άλλαξαν ριζικά. Ο Πέτρος αρνήθηκε τον Κύριο 3 φορές, οι άλλοι σηκώθηκαν και φύγανε, ο καθένας να κρυφτεί από εδώ και από εκεί, και ξαφνικά τους βλέπουμε σε συνέδρια να κηρύττουν μπροστά σε κόσμο και σε λαό, να διακηρύττουν την Ανάσταση του Κυρίου. Ποιος το έκανε αυτό? Ποιος μπορούσε να το κάνει? Η πίστη. Η πίστη που ήρθε μέσα τους. Ο Κύριος τους φανερώθηκε. Και είδαν, αδερφοί, το Κύριο, ότι όλα αυτά τα λόγια που τους είχε πει, ότι θα τον πιάσουν, ότι θα τον ταλαιπωρήσουν, όμως την τρίτη μέρα θα αναστηθεί, φανερώθηκε μπροστά τους. Άλλαξαν. Άλλαξαν. Εμείς, αδερφοί, τι τους μάρτυρες είμαστε άραγε? Και τι χρειάζεται τελικά να συμβεί στη ζωή μας ώστε να γίνουμε οι αληθινοί μάρτυρες του Ιησού Χριστού? Είναι αυτό ακριβώς το γεγονός, αδερφοί. Αυτό που άλλαξε τους μαθητές του Κυρίου ήταν η Ανάσταση του Κυρίου. Ήταν η αγάπη που τους φανέρωσε με τη θυσία του, αλλά ήταν και η Ανάσταση του Κυρίου. Ότι αναστήθηκε και ότι ακόμα κι αν τους έδερναν, ακόμα κι αν τους σκότωναν, ακόμα κι αν στα θηρία τους πετούσαν, δεν είχαν κανένα μα κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε ότι ήρθε, για ποιο λόγο? Ένας από τους βασικούς λόγους που ήρθε ο Κύριος και μας δίδαξε όλα αυτά σαν παιδιά του που είμαστε, ήταν να φύγει αυτός ο φόβος του θανάτου από μας, που διαπαντός λέει του βίου είμαστε υπόδουλοι αυτού του φόβου. Φοβόμαστε το θάνατο? Φοβόμαστε εάν μας πιάσουν? Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που ταλαιπωρούνται, φυλακίζονται. Μιλάμε για χριστιανούς, για πραγματικούς χριστιανούς στις μέρες μας, που σκοτώνονται για το όνομα του Κυρίου. Μάρτυρες, τους είδαμε τους μάρτυρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου, σε αυτή την περίοδο που λέει της Σμύρνης, τις κατακόμες που υπήρχανε, άνθρωποι πίστης που έδωσαν τις ζωές τους, τις οικογένειές τους, για ποιο λόγο? Γιατί περίμεναν μια καλύτερη Ανάσταση, περίμεναν ότι ο Κύριος θα τους πάρει μαζί τους και με χαρά έκαναν τα πάντα. Είμαστε εκεί στην προς Εβραίους, στο γιώτα κεφάλαιο που λέει με χαρά, λέει, δώσατε, λέει, τα υπάρχοντά σας. Με χαρά έδιναν τη ζωή τους στο Κύριο γιατί πίστευαν στην Ανάσταση. Εμείς τι φοβόμαστε άραγε? Τι φοβόμαστε? Την υπόλοιψή μας? Τι φοβόμαστε? Τη δουλειά μας? Μα αν ο Κύριος δύναται να σε αναστήσει, μπορεί να τακτοποιήσει την οικογένειά σου, μπορεί να τακτοποιήσει τη δουλειά σου, τα οικονομικά σου. Πολλοί αγωνιζόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το προβράδυ μέχρι το πρωί. Και τι καταφέρουμε τελικά? Ζούμε τελικά με φόβο ή με πίστη? Ένα άλλο που βλέπουμε μέσα στα Ευαγγέλια είναι οι εμφανίσεις του Κυρίου καθώς ήταν αναστημένος. Μια άλλη απόδειξη. Και αυτή η εμφάνιση ήταν στους μαθητές, θυμάστε, στο Θωμά μετά. Έλα, άγγιξε τα χέρια σου. Μετά στους 70 και μετά στους 500, λέει, διαμιάς. Σε 500 άτομα σε μια στιγμή χρόνου. Και δεν ήταν απλά και μόνο ότι ξέρεις, είδα ένα όραμα τον Κύριο. Να πει κι ο άλλος, ναι, και εγώ τον είδα όραμα. Να πει κάποιος, ξέρετε, εντάξει, μέσα στο μυαλό σας ήταν κάποια στιγμή, το είδατε, ένα όραμα, ένα όνειρο, οτιδήποτε τι είδατε. Ναι, λέει, αλλά δια μιας. Όλοι ήταν μάρτυρες ότι είδαν τον Κύριο, όλοι τον είδανε, αλλά την αυτή ώρα του χρόνου, αυτή τη στιγμή του χρόνου θα λέγαμε έτσι, το ίδιο δευτερόλεπτο. Αυτό μαρτυρούσαν οι μάρτυρες αυτοί, ότι είδαμε τον Κύριο, αλλά τον είδαμε ακριβώς την ίδια ώρα. Όλοι, αυτό δεν μπορεί κάποιος να πει ότι έγινε τυχαία. Ήταν προϊόν της φαντασίας τους. Την ίδια στιγμή όλοι, 500 άτομα. Ένα άλλο που βλέπουμε μέσα από την ιστορία και όχι μέσα από τον Λόγο του Θεού είναι ότι αυτή το γεγονός της Ανάστασης έδωσε ένα σημείο σε όλο τον κόσμο, άλλαξε την ιστορία όλου του κόσμου, άλλαξε τη χρονολόγηση από προ Χριστού μέχρι μετά και μετά λέει μετά Χριστό. Δηλαδή, άλλαξε την ιστορία που ο κάθε ένας άνθρωπος θα πρέπει να ψαχτεί και να δει γιατί λέμε ότι είμαστε το 2023 μετά Χριστόν. Άλλαξε την ιστορία του κόσμου, ολόκληρου του κόσμου. Τυχαίο και αυτό. Δεν υπήρχαν άλλες θρησκείες. Δεν υπήρχανε. Ακόμα και οι μουσουλμάνοι πιστεύουν στον Χριστό. Έτσι όπως τον πιστεύουν σαν προφήτη. Χριστιανοί. Άλλαξαν τη ιστορία. Ήτανε ειδωλολάτρες οι άνθρωποι και πίστεψαν στον Χριστό. Το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε παντού με τόση δύναμη. Τι ήταν αυτή η δύναμη, η κινητήριος δύναμη που έσπρωξε όλους τους χριστιανούς να κηρύξουν παντού? Η Ανάσταση του Κυρίου μας, αδερφοί. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού άλλαξε τα δεδομένα. Γι' αυτό και ερώτησα από την αρχή, πόσο πιστεύουμε άραγε σε αυτή την Ανάσταση? Είναι απλά και μόνο να κάνουμε μια αναπαράσταση μια φορά το χρόνο που κάνουν οι Ορθόδοξοι, να κλαίνε όπως κλαίνε αυτές για τον Ταμούς, που λέει μέσα στον Ιερεμία, θρηνούσι λέει τον Ταμούς. Την Παρασκευή, κάθε Μεγάλη Παρασκευή τον θρηνούμε και κάθε Κυριακή ή Σάββατο βράδυ τον ανασταίνουμε, 12 η ώρα. Αυτό είναι όλο. Και η δύναμη, για φανταστείτε λίγο, όλοι λένε ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Χριστός Ανέστη, θα λένε για δεν ξέρω για πόσες μέρες. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Αυτό είναι όλο. Το σουβλί στο αρνί μετά, τα γλέντια και η χωρή και τέλος. Και του χρόνου. Και ο καθένας στο δρόμο του. Αυτό, αδελφοί, που δεν πρέπει εμείς να την πατήσουμε, θα λέμε, σαν χριστιανοί, είναι αυτή η συνήθεια, η θρησκευτική συνήθεια. Ερχόμαστε, ακούμε το Λόγο του Κυρίου, ακούμε το Ευαγγέλιο, φεύγουμε και όλα καλά. Η Κυριακή πάλι τα ξαναπούμε, αδελφοί. Και του χρόνου που λένε οι άλλοι. Η Ανάσταση. Αδελφοί, νομίζω ότι είμαστε τόσα χρόνια στον Κύριο και θα πρέπει να μπούμε μέσα στη σφαίρα της πίστης. Κάθε βασική αλήθεια του Λόγου να είναι τεκμηριωμένη, να είμαστε 100% πεπισμένοι μέσα μας ότι την έχουμε δεχτεί και ότι την πιστεύουμε. Δεν θέλει ο Θεός να έχουμε αόριστα πράγματα μέσα μας και να λέμε ναι, μπορεί ναι, αλλά μπορεί και όχι. Πρέπει να ελέγχουμε τους εαυτούς μας κατά πόσο πιστεύουμε σε αυτά που μιλάμε και σε αυτά που ακούμε. Εάν πιστεύουμε στην Ανάσταση, δεν φοβόμαστε το θάνατο. Δεν φοβόμαστε το θάνατο. Δεν φοβόμαστε τις ασθένειες, τις αρρώστιες. Δεν τις φοβόμαστε. Τι θα μας χωρίσει, λέει, από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη, στεναχώρια, ασθένειες, πείνες, μάχαιρες. Τίποτα. Αμήν, τίποτα. Όλα αυτά, λέει, τα υπερνικούμε με αυτόν που μας αγάπησε. Τελείωσε. Ζούμε. Και αυτή είναι η χαρά και η ελευθερία του μηνύματος της Ανάστασης. Ζούμε μέσα σε αυτή τη χαρά κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Σήμερα ζούμε, αύριο πεθαίνουμε, και όσο ζούμε, βλέπετε, οι άνθρωποι τα έχει φτιάξει έτσι ο Θεός, που συνέχεια χτυπάει καμπανάκι. Ειδικά όταν ακούς το τρικάμπανο. Κάθε φορά που χτυπάει το τρικάμπανο είναι άλλο ένα κουδουνάκι για τον καθένα. Ότι δεν είμαστε για αυτήν εδώ τη ζωή. Δεν είμαστε για αυτή τη ζωή. Ναι, θα κάνουμε τα βασικά ώστε να επιβιώσουμε σαν άνθρωποι. Και δεν είναι λίγα. Βλέπετε, αυτός ο κόσμος είναι σαν να πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα. Συνέχεια πρέπει να αγωνίσεις. Πάμε κόντρα στο νόμο της φθοράς. Συνέχεια θα πρέπει να τρως, συνέχεια θα πρέπει να φροντίσεις τον εαυτό σου, να ντύνεσαι, να μικριώσεις, να έτσι, το αλλιώς, τα παιδιά σου, το πω, από εκεί, να τα μεγαλώσεις. Είμαστε σε ένα διαρκή αγώνα, αλλά αυτός ο αγώνας που ζούμε, της επιβίωσης είναι αυτός ο αγώνας. Για να ζήσουμε κάποια χρόνια εδώ. Αλλά μέχρι εκεί, αυτό είναι όλο. Όμως θα πρέπει να προσδοκούμε συνέχεια την Ανάσταση, συνέχεια θα πρέπει να, κάθε μέρα να εξαγοράζουμε, λέει, τον καιρό. Για φανταστείτε, μία μέρα τη ζωή σου, πόσο αντιστοιχεί στην αιωνιότητα. Πόσο αντιστοιχεί. Δηλαδή, ο Κύριος θα μας δώσει το μισθό μας σύμφωνα με τα έργα μας. Σύμφωνα με αυτό που θα κάνουμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Πόσο αντιστοιχεί μία μέρα αφιέρωσης στον Κύριο μέσα στην αιωνιότητα. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Αλλά θέλω να σας πω ότι κάθε στιγμή, κάθε επιλογή μετράει στην αιωνιότητα. Κάθε μέρα που περνάει, κάθε ώρα που περνάει, μετράει στην αιωνιότητα. Λίγα χρόνια ζούμε, πολύ λίγα, σε σχέση με το να ζεις αιώνια την παρουσία του Θεού. Πόσο το έχουμε αντιληφθεί αυτό. Και πόσο εργαζόμαστε για τον Κύριο. Εκεί τώρα πρέπει να ταπεινωθεί ο άνθρωπος, να γονατίσει μπροστά στον Θεό και να πει: Κύριε, βοήθησέ με. Γιατί είμαι ανόητος. Είμαστε ανόητοι. Περνάει ο καιρός έτσι. Είμαστε ανόητοι. Άφρονες. Άφρον, άφρον, λέει. Αυτά που μάζεψες τόσα χρόνια, τώρα που φεύγεις, πιανού θα είναι. Εδώ θα μείνουνε. Όμως κάποιοι απαιτούσε, λέει, τη ζωή σου, την ψυχή σου. Ο Κύριος, αδελφοί, μέσα από το λόγο του μας διδάσκει ότι η Ανάσταση του Ιησού είναι πρώτα απ' όλα η επιβεβαίωση της δικαίωσής μας εν Χριστώ. Λέει στην προς Ρωμαίους 4:25, «Όστι παρεδόθη για τις αμαρτίες ημών και ανέστη για τη δικαίωση ημών». Είναι η επιβεβαίωση της δικαίωσής μας, ότι ο Κύριος θα μας αναστήσει, θα μας δικαιώσει. Ότι είμαστε δίκαιοι, γιατί ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Με την Ανάστασή του ο Χριστός ορίστηκε Υιός Θεού εν δυνάμει. Λέει στην προς Ρωμαίους. Ορίστηκε ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού για μας. Έχει την παντοπαρουσία του. Επίσης, η Ανάσταση είναι αυτή που μας δίνει, και η πίστη μας αυτήν, την νικηφόρα ζωή που πρέπει να έχουμε μαζί με τον Χριστό. Εβραίος 2:14. «Επειδή λοιπόν τα παιδιά εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβεν από τον Αυτόν, για να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστη το διάβολο. και να ελευθερώσει εκείνους όσοι δια το φόβο του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου υποκείμενοι στη δουλεία. Και υπάρχει μια ερώτηση τώρα. Είμαστε δούλοι ή είμαστε ελεύθεροι? Πέστε μου. Είμαστε δούλοι ή είμαστε ελεύθεροι? Αν ντρεπόμαστε να ομολογούμε τον Κύριο, είμαστε δούλοι. Γιατί φοβόμαστε. Όταν υπάρχει φόβος, υπάρχει κόλαση. Όταν υπάρχει φόβος, δεν είμαστε ελευθερωμένοι. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε για να μας καταργήσει το φόβο και να μας ελευθερώσει ώστε πραγματικά να είμαστε ελεύθεροι. Έχει αυτό συμβεί 100% μέσα στη ζωή μας? Δεν ξέρω πώς ο καθένας από μας έχει δρομολογήσει, θα λέγαμε, τη ζωή του. Δεν ξέρω. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να τη δρομολογήσουμε σωστά. Να βάλουμε τις σωστές προτεραιότητες. Αδελφοί, συνήθως κάνουμε πράγματα πολλοί από εμάς για τους άλλους ίσως. Για τους άλλους. Για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας αγωνιζόμαστε, κάνουμε, ράνουμε για τους εαυτούς μας, για τη γυναίκα μας, για τον άντρα μας. Υπηρετούμε ανθρώπους, ναι. Αλλά το πιο βασικό στοιχείο που πρέπει να προσέξεις είναι η ψυχή σου. Και η αιώνια σου πορεία μπροστά στον Κύριο. Και δρομολογούμε έτσι τη ζωή μας, ώστε αφήνουμε τον Κύριο σε κάτι ελάχιστα στη ζωή μας. Να έρθουμε στην εκκλησία μια φορά την εβδομάδα, να ακούσουμε ένα μάθημα. Και αυτό είναι όλο. Ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει. Θέλει να περπατήσουμε μια νέα ζωή, λέει, συνετάφουμε με ταυτού για του βαπτίσματος στο θάνατο. Και έτσι όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Αυτή η ζωή είναι νικηφόρα, πρέπει να είναι νικηφόρα η ζωή αυτή, μαζί με τον Κύριο. Ένα τελευταίο θα πω και με αυτό θα κλείσω. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στο ΙΕ κεφάλαιο, στην Α Κορινθίους, στο 12 εδάφιο. Εάν δε ο Χριστός κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς κάποιοι μεταξύ σας λένε ότι η Ανάσταση νεκρών δεν είναι? Η Ανάσταση του Ιησού είναι η απόδειξη της δικιάς μας Ανάστασης. Και αν Ανάσταση νεκρών δεν είναι, ουδέ ο Χριστός ανέστη. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, άρα και ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, μάταιον είναι το κήρυγμά μας, ματέα δε και η πίστη. Το βασικό στοιχείο της πίστης μας είναι η Ανάσταση. Ευρισκόμαστε εδώ και ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι εμαρτυρήσαμε περί του Θεού ότι ανέστησε τον Χριστό, τον οποίο δεν ανέστησε, εάν καθ' υπόθεση δεν ανασταίνονται οι νεκροί. Διότι, εάν δεν ανασταίνονται οι νεκροί, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Αλλά τώρα ο Χριστός, λέει όμως, αναστήθηκε εκ νεκρών, έγινε απ' αρχή των και κοιμημένων. Ο Κύριος αναστήθηκε και έγινε απ' αρχή εκείνων που έχουν κοιμηθεί. Και συνεχίζει παρακάτω, δεν θα το διαβάσω. Αλλά αυτό το μήνυμα που έτσι θέλω σήμερα να περάσει μέσα μας, αδελφοί, είναι κατά πόσον πιστεύουμε στην Ανάστασή μας. Κατά πόσον αυτό το μήνυμα μας έχει επηρεάσει και κατά πόσον αυτό το μήνυμα κηρύττουμε στον κόσμο. Βλέπουμε ανθρώπους μέσα στην ταλαιπωρία, μέσα σε ασθένειες, μέσα σε ετοιμοθάνατοι άνθρωποι. Τι μας εμποδίζει? Τι είναι εκείνο το οποίο εμποδίζει τον άνθρωπο? Η ντροπή? Ο φόβος? Τι είναι αυτό? Καλούμαστε εμείς. Μπορεί να είμαστε λίγοι, αλλά και ο Κύριος με λίγους εργάστηκε. Λίγους, οι οποίοι όμως πίστεψαν. Και καλούμαστε κι εμείς να πιστέψουμε, αδερφοί, και να ενεργήσουμε πάνω σε αυτή την πίστη μας. Η πίστη, αν δεν έχει έργα, τι είναι? Νεκρή πίστη. Όμως ο Κύριος θέλει να έχουμε μια αναστημένη πίστη. που να έχει έργα πίστης. Αμήν. Ας κοιτάξουμε λοιπόν μέσα μας, ας ελέγξουμε λίγο τους εαυτούς μας και πούμε, Κύριε, φανέρωσέ μου, σε παρακαλώ, τα εμπόδια που με εμποδίζουν να είμαι ένας σωστός, Άγιος, μάρτυρας δικός σου. Πάρε τα εμπόδια ώστε η ζωή μου να είναι μια πραγματικά αναστημένη ζωή. Αμήν. Να βαδίσω μέσα στο θέλημά σου ακριβώς, με πίστη, με προσδοκία, με χαρά, και να βρεθώ μια μέρα εκεί που όλοι οι Άγιοι σου βρέθηκαν και είναι. Και θα βρεθούν βέβαια. Αμήν. Λοιπόν, ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 47. Κατέβα και κάθισε επάνω στο χώμα, Παρθένα, θυγατέρα της Βαβυλώνας. Κάθισε κατά γης. Θρόνος δεν υπάρχει πλέον, θυγατέρα των Χαλδαίων. Επειδή δεν θα ονομαστείς στο εξής, απαλή και τρυφερή. Πιάσε το χειρόμυλο και άλεθε αλεύρι. Ξεσκέπασε τους πλοκάμους σου, γύμνωσε τα πόδια, ξεσκέπασε τις κνήμες, πέρασε τους ποταμούς. Η γύμνωσή σου θα ξεσκεπαστεί. Ναι, η ντροπή σου θα φανεί. Θα πάρω εκδίκηση και δεν θα λυπηθώ άνθρωπο. Του λυτρωτή μας το όνομα είναι «Ο Κύριος των Δυνάμεων», «Ο Άγιος του Ισραήλ». Κάθισε σιωπώντας και μπες μέσα στο σκοτάδι, θυγατέρα των Χαλδαίων, επειδή δεν θα ονομάζεσαι πλέον «Η Κυρία των Βασιλείων». Οργίστηκα ενάντια στο λαό μου, μόλυνα την κληρονομία μου και τους παρέδωσα στο χέρι σου. Όμως, εσύ δεν έδειξες σε αυτούς έλεος. Βάρινες υπερβολικά το ζυγό σου επάνω στον γέροντα. Και είπες, θα είμαι κυρία παντοτινά. Ώστε αυτά δεν τα έβαλες στην καρδιά σου, ούτε θυμήθηκες τα τελευταία τους. Τώρα λοιπόν, άκουσε τούτο, εσύ που είσαι παραδομένη στις απολαύσεις, κατοικείς αμέριμνα, λες στην καρδιά σου, εγώ είμαι και εκτός από μένα καμία άλλη. Δεν θα καθίσω χείρα και δεν θα γνωρίσω ατέκνωση. Τα δύο αυτά θα έρθουν σίγουρα επάνω σου, ξαφνικά, σε μια μέρα. Ατέκνωση και χειρία. Θα έρθουν επάνω σου ολοκληρωτικά, εξαιτίας του πλήθους των μαγειών σου, εξαιτίας της μεγάλης αυθονίας των γοητιών σου. Επειδή απέκτησες θάρρος λόγω της πονηρίας σου και είπες «Δεν με βλέπει κανένας». Η σοφία σου και η επιστήμη σου σε αποπλάνησαν και είπες στην καρδιά σου «Εγώ είμαι και εκτός από μένα καμία άλλη». Γι' αυτό θα έρθει επάνω σου κακό χωρίς να ξέρεις από πού γεννιέται και συμφορά θα πέσει εναντίον σου χωρίς να μπορείς να την αποστρέψεις. Θα έρθει και όλεθρος επάνω σου ξαφνικά, χωρίς να ξέρεις. Στάσου τώρα με τις γοητείες σου και με το πλήθος των μαγιών σου, στις οποίες αγωνίστηκες από την νιώτη σου. Αν μπορείς να ωφεληθείς, αν μπορείς να υπερισχύσεις. Απέκαμες στο πλήθος των βουλών σου. Ας σηκωθούν τώρα οι ουρανοσκόποι, οι αστρολόγοι, οι προγνωστικοί μηνολόγοι και ας σε σώσουν από όσα επέρχονται επάνω σου. Δες, θα είναι σαν άχυρο. Φωτιά θα τους κατακάψει. Δεν θα μπορέσουν να σώσουν τον εαυτό τους από τη δύναμη της φλόγας. Δεν θα μείνει κάρβουνο για να ζεσταθεί κάποιος, ούτε φωτιά για να καθίσει μπροστά του. Τέτοιοι θα είναι σε σένα εκείνοι, μαζί με τους οποίους κοπίασες από την νιώτη σου, οι έμποροι σου. Θα φύγουν περιπλανόμενοι καθένας στο μέρος του. Κανένας δεν θα σε σώσει. Ισαΐας, κεφάλαιο 48. Ακούστε τούτο, οίκος Ιακώβ. Εσείς που κληθήκατε με το όνομα του Ισραήλ και βγήκατε από την πηγή του Ιούδα, που ορκίζεστε στο όνομα του Κυρίου και αναφέρετε τον Θεό του Ισραήλ, όμως όχι με αλήθεια ούτε με δικαιοσύνη. Επειδή παίρνουν το όνομά τους από την Άγια Πόλη και στηρίζονται πάνω στον Θεό του Ισραήλ. Το όνομα του είναι «Ο Κύριος των Δυνάμεων». Έκτοτε ανήγγυλα τα εξ αρχής και βγήκαν από το στόμα μου και τα διακήρυξα. Τα έκανα αυτά ξαφνικά και έγιναν. Επειδή γνωρίζω ότι είσαι σκληρός και ο τράχυλός σου είναι σιδερένιο νεύρο και το μέτωπο σου χάλκινο. Έκτοτε, μάλιστα, ανήγγυλα σε σένα τούτο. Πριν γίνει το διακήρυξα σε σένα, για να μην πεις «Το είδωλό μου το έκανε και το γλυπτό μου και το χιτό μου τα πρόσταξε». Άκουσες. Δες όλα αυτά. και δεν θα ομολογήσετε. Από τώρα διακηρύττω σε σένα νέα, μάλιστα τελείως κρυμμένα, και τα οποία εσύ δεν ήξερες. Τώρα έγιναν, και όχι από παλιά, και ούτε είχες ακούσει για αυτά πριν από τούτου την ημέρα, για να πεις, δες, εγώ τα ήξερα. Ούτε άκουσες, ούτε ήξερες, ούτε εξ αρχής είχαν ανοιχτεί τα αυτιά σου. Επειδή βέβαια ήξερα ότι θα φερώσουν άπιστα και είχες ονομαστεί παραβάτης από την κοιλιά της μητέρας σου. Εξαιτίας του ονόματός μου θα μακρύνω το θυμό μου και εξαιτίας του επένου μου θα συγκρατηθώ σε σένα, ώστε να μη σε εξολοθρεύσω. Να, σε καθάρισα, όχι όμως σαν ασήμι. Σε έκανα εκλεκτό στο χωνευτήρι της θλίψης. Εξαιτίας μου θα το κάνω. Επειδή πώς θα μολυνόταν το όνομά μου? Ναι, δεν θα δώσω τη δόξα μου σε άλλον. Άκουσέ με, Ιακώβ και Ισραήλ, τον οποίο εγώ κάλεσα. Εγώ είμαι ο ίδιος. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Και το χέρι μου θεμελίωσε τη γη και το δεξί μου χέρι μέτρησε τους ουρανούς με σπιθαμή. Όταν τους καλώ, παραστέκονται μαζί. Όλοι εσείς συγκεντρωθείτε και ακούστε. Ποιος από αυτούς τα ανήγγειλε αυτά? Ο Κύριος τον αγάπησε. Γι' αυτό θα εκπληρώσει το θέλημά του επάνω στη Βαβυλώνα. Και ο βραχίωνάς του θα είναι ενάντια στους Χαλδαίους. Εγώ μίλησα. Ναι, τον κάλεσα. Τον έφερα. Και εγώ θα ευωδώσω τον δρόμο του. Πλησιάστε σε μένα. Ακούστε αυτό. Εξ αρχής δεν μίλησα σε κρυφό τόπο. Αφότου έγινε αυτό, εγώ ήμουν εκεί. Και τώρα με απέστειλε ο Κύριος ο Θεός και το Πνεύμα Του. Έτσι λέει ο Κύριος ο λυτρωτής σου, ο Άγιος του Ισραήλ. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου που σε διδάσκω για την ωφέλειά σου. Σε οδηγώ διαμέσου του δρόμου από τον οποίο έπρεπε να πας. Ήθε να άκουγες τα προστάγματά μου. Τότε η ειρήνη σου θα ήταν σαν ποταμός και η δικαιοσύνη σου σαν κύματα θάλασσας. Και το σπέρμα σου θα ήταν σαν την άμμο και τα εγγόνια της κοιλιάς σου σαν τις πέτρες της. Το όνομα του δεν θα αποκοβόταν ούτε θα εξαλειφόταν από μπροστά μου. Βγείτε έξω από τη Βαβυλώνα, φεύγετε από τους Χαλδαίους, με φωνή αλλαλαγμού ανακύλατε, διακηρύξτε τούτο. Φωνάξτε το μέχρι εσχάτου της γης. Να πείτε «Ο Κύριος λύτρωσε το δούλο του τον Ιακώβ». Και δεν δίψασαν όταν τους οδηγούσε διαμέσου της ερήμου. Έκανε για αυτούς να ρεύσουν νερά από την πέτρα και έσχισε την πέτρα και τα νερά έρευσαν. «Η ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς», λέει ο Κύριος. Σοφωνίας πρώτο κεφάλαιο. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στον Σοφωνία, τον γιο του Χουσεΐ, γιου του Γεδαλία, γιου του Αμαρία, γιου του Ισκία, κατά τις ημέρες του Ιωσία, γιου του Αμών, βασιλιά του Ιούδα. «Θα αφανίσω από το πρόσωπο της γης ολοσχερός τα πάντα», λέει ο Κύριος. «Θα αφανίσω άνθρωπον και κτίνος. Θα αφανίσω τα πουλιά του ουρανού και τα ψάρια της θάλασσας και τα προσκόμματα μαζί με τους ασεβείς. Και θα εξολοθρεύσω τον άνθρωπο από το πρόσωπο της γης», λέει ο Κύριος. «Και θα απλώσω το χέρι μου ενάντια στον Ιούδα και ενάντια σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Και θα εξολοθρεύσω το υπόλοιπο του Βάαλ από αυτό τον τόπο και το όνομα αυτών που θυσιάζουν στα είδωλα μαζί με τους ιερείς. Και αυτούς που επάνω στις ταράτσες προσκυνούν τη στρατιά του ουρανού. Και αυτούς που προσκυνούν και ορκίζονται στον Κύριο. Και αυτούς που ορκίζονται στον Μαλχόμ. Και αυτούς που ξεκλίνουν από πίσω από τον Κύριο. Και αυτούς που δεν ζητούν τον Κύριο και ούτε ρωτούν για Αυτόν. Σώπα μπροστά στον Κύριο το Θεό, επειδή είναι κοντά η ημέρα του Κυρίου. Δεδομένου ότι ο Κύριος ετοίμασε θυσία, διόρισε τους προσκεκλημένους του. Και κατά την ημέρα της θυσίας του Κυρίου θα εκδικηθώ τους άρχοντες και τα παιδιά του βασιλιά και όλους εκείνους που είναι ντυμένοι με ξένα ενδύματα Κατά την ημέρα εκείνη θα εκδικηθώ και όλους εκείνους που πηδούν επάνω από τα κατόφλια. Αυτούς που γεμίζουν τα σπίτια των κυρίων τους με αρπαγή και δόλο. Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα είναι θόρυβος κραυγής από την ηχθυϊκή πύλη και ολολιγμός από τη δεύτερη πύλη και μεγάλος σύντριμός από τους λόφους. Ολολίξτε, οι κάτοικοι της Μακτές, επειδή ολόκληρος ο εμπορικός λαός εξολοθρεύτηκε. Όλοι όσοι φέρνουν ασήμι κατακόπηκαν. Και κατά τον καιρό εκείνο θα ερευνήσω την Ιερουσαλήμ με λιχνάρια και θα εκδικηθώ τους άνδρες που αναπαύονται πάνω στον τριγητό τους. Αυτούς που λένε στην καρδιά τους, ο Κύριος δεν θα αγαθοποιήσει ούτε θα κακοποιήσει. Γι' αυτό τα αγαθά τους θα είναι για διαρπαγή και τα σπίτια τους για αφανισμό. Και θα οικοδομήσουν σπίτια αλλά δεν θα κατοικήσουν. Και θα φυτέψουν αμπελώνες αλλά δεν θα πιούν από το κρασί τους. Η μεγάλη ημέρα του Κυρίου είναι κοντά. Είναι κοντά και σπέβδει υπερβολικά. Η φωνή της ημέρας του Κυρίου. Εκεί ο ισχυρός θα φωνάξει πικρά. Η ημέρα οργής θα είναι η ημέρα εκείνη. Η ημέρα θλίψης και στενοχώριας. Η μέρα ερήμωσης και αφανισμού. Η μέρα με σκοτάδι και πυκνό σκοτάδι. Η μέρα με σύννεφο και ομίχλη. Η μέρα σάλπιγγας και αλλαλαγμού ενάντια στις οχυρές πόλεις και ενάντια στους ψηλούς πύργους. Και θα καταθλίψω τους ανθρώπους και θα περπατούν σαν τυφλοί επειδή αμάρτησαν στον Κύριο. Και το αίμα τους θα διαχυθεί σαν σκόνη και οι σάρκες τους σαν κοπριά. Αλλά ούτε το ασήμι τους, ούτε το χρυσάφι τους θα μπορέσει να τους λυτρώσει κατά την ημέρα της οργής του Κυρίου. Και ολόκληρη η γη θα καταναλωθεί από τη φωτιά του ζήλου του, επειδή θα κάνει συντέλεια, μάλιστα γρήγορη, επάνω σε όλους εκείνους που κατοικούν τη γη. Σοφωνίας δεύτερο κεφάλαιο. Συγκεντρωθείτε, συναθρηστείτε το έθνος το μη επιθυμητό. Πριν το ψήφισμα γεννήσει το αποτέλεσμά του και η ημέρα παρέλθει σαν χνούδι. Πριν έρθει επάνω σας η έξαψη της οργής του Κυρίου. Πριν έρθει επάνω σας η ημέρα του θυμού του Κυρίου. Ζητάτε τον Κύριο όλοι οι πράοι της γης, εσείς που εκτελέσατε τις κρίσεις του. Ζητάτε δικαιοσύνη. Ζητάτε πραότητα. Ίσως σκεπαστείτε κατά την ημέρα της οργής του Κυρίου. Επειδή η Γάζα θα εγκαταληφθεί και η Ασκάλωνα θα ερημωθεί. Θα εκδιώξουν την Άζωτο σε καιρό μεσημεριού και η Ακαρών θα ξεριζωθεί. Αλίμονος στους κατοίκους των παραλίων της θάλασσας, στο έθνος των Χερεθέων. Ο λόγος του Κυρίου είναι εναντίον σας, Χαναάν, γη των Φιλιστέων. Και θα σε αφανίσω ώστε να μην υπάρχει κάποιος που να κατοικεί. Και το παράλιο της θάλασσας θα είναι κατοικίες και σπηλιές βοσκών και μάντρες πυμνίων. Και αυτό το παράλιο θα είναι για το υπόλοιπο του οίκου του Ιούδα. Εκεί θα βόσκουν. Στα σπίτια της Ασκάλωνας θα καταλύουν την Εσπέρα. Επειδή ο Κύριος ο Θεός τους θα τους επισκεφθεί και θα αποστρέψει την αιχμαλωσία τους. Άκουσα τους ονειδισμούς του Μωάβ και της Ήβρης των γιών Αμών, με τους οποίους ονείδιζαν το λαό μου και κόμπαζαν ενάντια στα όρια του. Γι' αυτό, ζω εγώ, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, ο Μωάβ θα είναι εξάπαντος σαν τα Σόδομα και η γη Αμών σαν τα Γόμορα, τόπος από τσουκνίδες και αλικές και παντοτινή ερήμωση. Το υπόλοιπο του λαού μου θα τους λαφυραγωγήσει και το υπόλοιπο του έθνους μου θα τους κληρονομήσει ολοκληρωτικά. Αυτό θα γίνει σε αυτούς εξαιτίας της υπερηφάνειάς τους, επειδή ονείδησαν και κόμπασαν ενάντια στο λαό του Κυρίου των δυνάμεων. Ο Κύριος θα είναι τρομερός εναντίον τους, επειδή θα εξολοθρεύσει όλους τους θεούς της γης και θα τον προσκυνήσουν κάθε ένας από τον τόπο του, όλα τα νησιά των εθνών. Και εσείς, Αιθίωπες, θα διαπεραστείτε με τη ρομφαία μου και θα απλώσει το χέρι του ενάντια στο βορρά και θα αφανίσει την Ασσυρία. Και θα κάνει την Νινεβή σε αφανισμό, έναν άνυδρο τόπο σαν έρημο. Και πίμνια θα βόσκονται στο μέσο της όλα τα ζώα των εθνών. Και ο πελεκάνος και ο σκατζόχυρος θα κατοικούν στα ανώφλια της. Η φωνή τους θα ηχήσει στα παράθυρα. Ερήμωση θα είναι στις πύλες, επειδή θα γυμνωθεί από τα κέδρινα έργα. Αυτή είναι η εφρενόμενη πόλη, η οποία κατοικεί αμέριμνα, που λέει στην καρδιά της «Εγώ είμαι και εκτός από μένα δεν υπάρχει άλλη». Πώς έγινε έρημος, κατάλημα θηρίων. Καθένας που διαβαίνει μέσα από αυτή θα συρρίξει και θα κουνήσει το χέρι του. Σοφωνίας, τρίτο κεφάλαιο. Αλίμονο η παραδειγματισμένη και μολυσμένη, η πόλη που καταθλίβει. Δεν υπάκουσε στη φωνή, δεν δέχθηκε διόρθωση, δεν έλπισε στον Κύριο, δεν πλησίασε στο Θεό της. Οι άρχοντές της είναι μέσα σε αυτή οριόμενα λιοντάρια. Οι κριτές της, λύκοι της εσπέρας, δεν αφήνουν τίποτε μέχρι το πρωί. Οι προφήτες της είναι προπετής, άνθρωποι δόλοι. Οι ιερείς της βεβήλωσαν το αγιαστήριο, αθέτησαν τον νόμο. Ο Κύριος είναι δίκαιος ανάμεσά της. Δεν θα κάνει αδικία. Κάθε πρωινό φέρνει τη δική του κρίση σε φως. Τίποτε δεν παραλείπει. Όμως ο διεφθαρμένος δεν γνωρίζει ντροπή. Εξολόθρευσα έθνη. Οι πύργοι τους είναι ερημωμένοι. Ερήμωσα τους δρόμους τους ώστε να μην υπάρχει κάποιος που να διαβαίνει. Οι πόλεις τους αφανίστηκαν, ώστε δεν υπάρχει κάποιος που να κατοικεί. Είπα, βέβαια θα με φοβώσουν, θα δεχόσουν παιδεία και η κατοικία της δεν θα εξολοθρευόταν όσο και αν την τιμωρούσα. Όμως αυτοί έσπευσαν να διαφθείρουν όλες τις πράξεις τους. Γι' αυτό, να με προσμένετε, λέει ο Κύριος, μέχρι την ημέρα κατά την οποία σηκώνομαι για λαιλασία. Επειδή η απόφαση μου είναι να συγκεντρώσω όλα τα έθνη, να συναθρήσω τα βασίλεια, να ξεχύσω επάνω τους την αγανάκτησή μου, όλη την έξαψη της οργής μου, επειδή ολόκληρη η γη θα καταναλωθεί από τη φωτιά του ζήλου μου. Δεδομένου ότι τότε θα αποκαταστήσω στους λαούς γλώσσα καθαρή, ώστε όλοι να επικαλούνται το όνομα του Κυρίου, να το δουλεύουν κάτω από έναν ζυγό. Από την περιοχή πέρα από τον ποταμό της Αιθιοπίας, οι οικέτες μου, η θυγατέρα των διασπαρμένων μου, θα φέρουν την προσφορά μου. Κατά την ημέρα εκείνη, δεν θα αντρέπεσαι για όλες τις πράξεις σου, με τις οποίες ανόμησες εναντίον μου, επειδή τότε θα αφαιρέσω από ανάμεσά σου εκείνους που καυχόνται στη μεγαλοπρέπειά σου. Και στο εξής, δεν θα κομπάζεις ενάντια στο βουνό μου το Άγιο. Και θα αφήσω ανάμεσά σου ένα λαό θλιμμένο και φτωχό, και αυτοί θα ελπίζουν στο όνομα του Κυρίου. Το υπόλοιπο του Ισραήλ δεν θα πράξει ανομία, ούτε θα μιλήσει ψέματα, ούτε θα βρεθεί στο στόμα τους δόλια γλώσσα. Επειδή αυτοί θα βόσκουν και θα πλαγιάζουν και δεν θα υπάρχει αυτός που εκφοβίζει. Ψάλε, θυγατέρα Σιών, αλλάξτε, Ισραήλ. Απολάμβανε τέρψη και φρένου από όλη σου την καρδιά, θυγατέρα Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος αφαίρεσε τις κρίσεις σου. Απέστρεψε τον εχθρό σου. Ο Κύριος είναι βασιλιάς του Ισραήλ ανάμεσά σου. Στο εξής δεν θα δεις κακό. Κατά την ημέρα εκείνη θα υποθεί στην Ιερουσαλήμ, μη φοβάσαι, Σιών, ας μη παραλύουν τα χέρια σου. Ο Κύριος ο Θεός σου που είναι στο μέσον σου, ο δυνατός, θα σε σώσει, θα εφρανθεί σε σένα με χαρά. Θα αναπαύεται στην αγάπη του, θα εφραίνεται σε σένα με άσματα. Θα συγκεντρώσω τους λυπημένους για τις επίσημες γιορτές, αυτούς που είναι από σένα, στους οποίους ο ονειδισμός ήταν βάρος. Δέστε, κατά τον καιρό εκείνο θα αφανίσω όλους αυτούς που σε καταθλίβουν και θα σώσω αυτή που χωλαίνει και θα συνάξω αυτή που έχει εκβληθεί έξω. και θα τους κάνω έπαινο και δόξα σε κάθε τόπο της ντροπής τους. Κατά τον καιρό εκείνο θα σας φέρω και κατά τον καιρό εκείνο θα σας συνάξω. Επειδή θα σας κάνω ονομαστούς και επενετούς ανάμεσα σε όλους τους λαούς της γης, όταν εγώ θα αποστρέψω την αιχμαλωσία σας μπροστά από τα μάτια σας, λέει ο Κύριος. Πρώτη Σαμουήλ, τρίτο κεφάλαιο. Και το παιδί ο Σαμουήλ υπηρετούσε τον Κύριο μπροστά στον Ηλί. Ο λόγος όμως του Κυρίου ήταν σπάνιος κατά τις ημέρες εκείνες. Όραση δεν φαινόταν. Και σε εκείνο το καιρό, όταν ο Ηλί ήταν ξαπλωμένος στον τόπο του και τα μάτια του ήσαν αμαυρωμένα ώστε δεν μπορούσε να βλέπει, και ο Σαμουήλ ήταν ξαπλωμένος στο ναό του Κυρίου, όπου ήταν η κυβωτός του Θεού, πριν σβήσει ο λίχνος του Θεού, ο Κύριος κάλεσε τον Σαμουήλ. Και εκείνος αποκρίθηκε «Να με εγώ» και έτρεξε στον Ηλί και είπε «Να με εγώ, επειδή με κάλεσες». Και εκείνος είπε «Δεν σε κάλεσα, γύρισε να κοιμηθείς». Και πήγε να κοιμηθεί. Και ο Κύριος κάλεσε τον Σαμουήλ ξανά για δεύτερη φορά και πήγε στον Ηλί και του είπε «Να με εγώ, επειδή με κάλεσες». Και εκείνος αποκρίθηκε «Δεν σε κάλεσα, παιδί μου, γύρισε να κοιμηθείς». Και ο Σαμουήλ δεν γνώριζε ακόμα τον Κύριο και ο λόγος του Κυρίου δεν του είχε ακόμη αποκαλυφθεί. Και ο Κύριος κάλεσε τον Σαμουήλ ξανά για τρίτη φορά. Και σηκώθηκε και πήγε στον Ηλί και είπε «Να με εγώ, επειδή με κάλεσες». Και ο Ηλί κατάλαβε ότι ο Κύριος κάλεσε το παιδί. Και ο Ηλί είπε στο Σαμουήλ «Πήγαινε να κοιμηθείς. Και αν σε κράξει, θα πεις «Μίλησε Κύριε, επειδή ο δούλος σου ακούει». Και ο Σαμουήλ πήγε και κοιμήθηκε στον τόπο του. Και ήρθε ο Κύριος και αφού στάθηκε, κάλεσε όπως τις προηγούμενες φορές. «Σαμουήλ, Σαμουήλ». Τότε ο Σαμουήλ αποκρίθηκε «Μίλησε, επειδή ο δούλος σου ακούει». Και ο Κύριος είπε στον Σαμουήλ «Δες, εγώ θα κάνω στον Ισραήλ ένα πράγμα, ώστε καθένας που θα το ακούει θα ηχήσουν και τα δυο του αυτιά. Κατά την ημέρα εκείνη θα εκτελέσω ενάντια στον Ηλί όλα όσα μίλησα για την οικογένειά του. Θα αρχίσω και θα τα πραγματοποιήσω. Επειδή του ανήγγειλα ότι εγώ θα κρίνω την οικογένειά του μέχρι τον αιώνα, εξαιτίας της ανομίας. Για το λόγο ότι, ενώ γνώρισε ότι οι γη του έφερναν κατάρα επάνω τους, δεν τους σημάζεψε. Και γι' αυτό ορκίστηκα ενάντια στην οικογένεια του Ηλί, ότι η ανομία των γιών του Ηλί δεν θα καθαριστεί στον αιώνα ούτε με θυσία ούτε με προσφορά». Και ο Σαμουήλ κοιμήθηκε μέχρι το πρωί. Έπειτα άνοιξε τις πόρτες του οίκου του Κυρίου. Και ο Σαμουήλ φοβόταν να αναγγείλει στον Ηλί την όραση. Και ο Ηλί κάλεσε το Σαμουήλ και είπε «Σαμουήλ, παιδί μου». Και εκείνος αποκρίθηκε «Να με εγώ». Και είπε «Ποιος είναι ο λόγος που μιλήθηκε σε σένα? Μην τον κρύψεις, παρακαλώ, από μένα. Έτσι να κάνεις εσένα ο Θεός και έτσι να προσθέσει, αν κρύψεις από μένα κάποιο από όλα τα λόγια που μιλήθηκαν σε σένα». Και ο Σαμουήλ του ανήγγειλε όλα τα λόγια και δεν του έκρυψε κανένα. Και ο Ηλί είπε «Αυτός είναι Κύριος. Ας κάνει το αρεστό στα μάτια του». Και ο Σαμουήλ μεγάλωνε. Και ο Κύριος ήταν μαζί του και δεν αφήνε κανένα από τα λόγια του να πέφτει στη γη. Και ολόκληρος ο Ισραήλ, από την Δάν μέχρι την Βυρσαβέ, γνώρισε ότι ο Σαμουήλ ήταν διορισμένος στο να είναι προφήτης του Κυρίου. Και ο Κύριος εξακολούθησε να φανερώνεται στη Σιλό.
2: επειδή ο Κύριος αποκαλυπτόταν στον Σαμουήλ στη Σιλό διαμέσου του Λόγου του Κυρίου. 1 Σαμουήλ, 4 κεφάλαιο. Και έγινε λόγος του Σαμουήλ σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και ο Ισραήλ βγήκε σε μάχη εναντίον των Φιλιστέων και στρατοπέδευσαν κοντά στο Εβενέζερ και οι Φιλιστέοι στρατοπέδευσαν στην Αφέκ. Και οι Φιλιστέοι παρατάχθηκαν ενάντια στον Ισραήλ. Και όταν η μάχη απλώθηκε, ο Ισραήλ κτυπήθηκε μπροστά στους Φιλιστέους. Και κατά τη συμπλοκή σκοτώθηκαν στο πεδίο της μάχης μέχρι 4.000 άνδρες. Και όταν ο λαός ήρθε στο στρατόπεδο, οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ είπαν «Γιατί μας κτύπησε σήμερα ο Κύριος μπροστά στους Φιλιστέους? Ας πάρουμε κοντά μας από τη Σιλό την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και αφού έρθει ανάμεσά μας, θα μας σώσει από το χέρι των εχθρών μας». Και ο λαός έστειλε στη Σιλό και σήκωσαν απ' εκεί την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου των Δυνάμεων, εκείνου που κάθεται επάνω στα χερουβίμ. Και οι δύο γη του Ηλί, ο Οφνί και ο Φινές, ήσαν εκεί μαζί με την κιβωτό της Διαθήκης του Θεού. Και όταν η κιβωτός της Διαθήκης του Κυρίου ήρθε στο στρατόπεδο, ολόκληρος ο Ισραήλ αλάλαξε με μεγάλη φωνή, ώστε αντίχησε η γη. Και καθώς οι Φιλιστέοι άκουσαν τη φωνή του αλαλαγμού, είπαν «Τι να σημαίνει η φωνή αυτού του μεγάλου αλαλαγμού στο στρατόπεδο των Εβραίων?» Και έμαθαν ότι η κιβωτός του Κυρίου ήρθε στο στρατόπεδο. Και οι Φιλιστέοι φοβήθηκαν, λέγοντας «Ο Θεός ήρθε στο στρατόπεδο». Και είπαν «Ουέ σε μας, επειδή δεν συνέβη και τέτοιο πράγμα χθες και προχθές. Ουέ σε μας, ποιος θα μας σώσει από το χέρι αυτών των δυνατών θεών? Αυτοί είναι οι θεοί που χτύπησαν τους Αιγυπτίους με κάθε πληγή στην έρημο. Ενδυναμωθείτε, Φιλιστέοι, και σταθείτε σαν άνδρες, ώστε να μην γίνετε δούλοι στους Εβραίους, όπως αυτοί στάθηκαν δούλοι σε εσάς. Σταθείτε σαν άνδρες και πολεμήστε τους». Τότε οι Φιλιστέοι πολέμησαν και ο Ισραήλ κτυπήθηκε και καθένας έφυγε στη σκηνή του. Και έγινε μια υπερβολικά μεγάλη σφαγή και από τον Ισραήλ έπεσαν 30.000 πεζοί. Και η κιβωτός του Θεού πιάστηκε και οι δύο γη του Ηλί, ο Οφνί και ο Φινές, θανατώθηκαν. Και έτρεξε από τη μάχη κάποιος άνθρωπος από τον Βενιαμίν και ήρθε στη Σιλό την ίδια μέρα, έχοντας τα ημάτια του σχισμένα και επάνω στο κεφάλι του χώμα. Και όταν ήρθε, να, ο Ηλί καθόταν επάνω στην καθέδρα, στο πλάγιο του δρόμου, παρατηρώντας, επειδή η καρδιά του έτρεμε για την κιβωτό του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος που ήρθε στην πόλη ανήγγελε τα πράγματα αυτά, ολόκληρη η πόλη αναβόησε. Και καθώς ο Ηλί άκουσε τη φωνή της βοής, είπε «Τι σημαίνει η φωνή αυτής της βοής?» Και ο άνθρωπος ήρθε με βιασύνη και ανήγγειλε στον Ηλί. Ο δε Ηλί ήταν 98 χρόνων και τα μάτια του ήσαν αμαυρωμένα, ώστε δεν μπορούσε να βλέπει. Και ο άνθρωπος είπε στον Ηλί «Εγώ είμαι αυτός που ήρθα από τη μάχη και εγώ διέφυγα σήμερα από τη μάχη». Και είπε «Τι έγινε, παιδί μου?» Και ο μηνυτής αποκρίθηκε και είπε «Ο Ισραήλ έφυγε από μπροστά από τους Φιλιστέους και ακόμα έγινε μεγάλη σφαγή στο λαό. Και επιπλέον και οι δύο γη σου, ο Οφνί και ο Φινές, πέθαναν. Και η κιβωτός του Θεού πιάστηκε». Και καθώς ανέφερε για την κιβωτό του Θεού, ο Ηλί έπεσε από την καθέδρα προς τα πίσω, προς το πλάγιο της πύλης, και συντρίφτηκε ο τράχυλός του και πέθανε, επειδή ήταν γέροντας άνθρωπος και βαρύς. Και αυτός έκρινε τον Ισραήλ για 40 χρόνια. Και η νύμφη του, η γυναίκα του Φινέες, που ήταν έγκυος, έτοιμη να γεννήσει, μόλις άκουσε την αγγελία ότι πιάστηκε η κιβωτός του Θεού και ότι ο πεθερός της και ο άνδρας της πέθαναν, κυρτώθηκε και γέννησε, επειδή της ήρθαν οι πόνοι. Και τον καιρό που πέθαινε, οι γυναίκες που βρίσκονταν κοντά της, της είπαν «Μη φοβάσαι, επειδή γέννησες γιο». Εκείνη όμως δεν απάντησε, ούτε το έβαλε στην καρδιά της. Και αποκάλεσε το παιδί Ιχαβόδ, λέγοντας «Η δόξα έφυγε από τον Ισραήλ». Επειδή η κυβωτός του Θεού πιάστηκε και επειδή ο πεθερός της και ο άνδρας της πέθαναν. Και είπε «Η δόξα έφυγε από τον Ισραήλ», επειδή πιάστηκε η κυβωτός του Θεού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Απόψε θα μιλήσουμε από την Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί. Παρόν που ο Λόγος του Θεού είναι ένας, θα δούμε λίγα εδάφια από τη Γένεση, από το 25ο κεφάλαιο. Είναι η ιστορία του Ισαάκ, της Ρεβέκας, αλλά κυρίως θα δούμε τον Ιακώβ και τον Ισαύ. Στο 25-19 της Γένεσης μας λέει για την γενεαλογία του Ισαάκ, του γιου του Αβραάμ. Και στο 20 λέει ο Ισαάκ ήταν 40 χρόνων όταν πήρε για τον εαυτό του γυναίκα τη Ρεβέκα. Και μετά από 20 ολόκληρα χρόνια έγινε πατέρας ο Ισαάκ. Αυτό το ζευγάρι δηλαδή, ευλογημένο από τον Κύριο και μάλιστα με τις επαγγελίες που είχε, η Ρεβέκα ήταν 20 χρόνια στήρα. Και το ερώτημα, όχι τότε και αργότερα και μέχρι και σήμερα, αφού είμαστε άνθρωποι του Θεού, γιατί ο Θεός να μην μας δίνει ευλογία τη στιγμή που την υπόσχεται και μάλιστα ή έξω που είναι μακριά από τον Κύριο, ας πούμε οι Χαναναίες τότε και οι Χαναναίες οι σημερινές, γεννάνε όποτε θέλουν και πολλές φορές που δεν θέλουν να μείνουν έγκυες και μένουν και κάνουν και εκτρώσεις γιατί δεν θέλουν και έρχεται η ευλογία. Και εμείς που θέλουμε ένα παιδί που είναι η υπόσχεση, η κληρονομία, περνάει ένας χρόνος, περνάει δεύτερος χρόνος. Για φανταστείτε κάθε μήνα να περίμενε η Ρεβέκα να μην έγκυος και να περνάνε τα χρόνια και οι δεκαετίες. Είναι ότι ο Κύριος δοκιμάζει τα παιδιά του. Ενώ οι άλλοι καμιά φορά τα έχουν ίσως πιο εύκολα γιατί περιμένει να έρθουν κοντά του, να σωθούν. Αν δεν σωθούν όλα τα άλλα, τι να τα κάνεις. Γι' αυτό, αν συμβαίνουν παράξενα πράγματα στη δική μας τη ζωή, να μην λυπόμαστε, αλλά να ξέρουμε ότι είμαστε υπό επεξεργασία. Πώς είναι η εικόνα με τον αγκιοπλάστη που φτιάχνει το αγκίο και το πλάθι το φτιάχνει, το γυρίζει, το... είναι δύσκολο. Είναι και η φωτιά από κάτω. Και καμιά φορά είναι, περνάει χρόνος, αλλά ο Θεός θέλει να μας φτιάξει όμορφους, κάτι ευλογημένο. Και πρέπει να υποτασσόμαστε στον Κύριο και να μην αφήσουμε την καρδιά μας να σκληρυνθεί και να αντιδράσει με τον Κύριο και να πούμε τι κάνεις. Γιατί όταν σκληρύνει το αγκείο, πώς θα το δουλέψει ο αγκιοπλάστης. Μετά θα πρέπει να σπάσει να γίνει κομμάτια, δεν είναι μαλακό ο πυλός για να το φτιάξει, να το διορθώσει. Και ο Ισαάκ λοιπόν λέει στο 21, προσευχόταν τον Κύριο για τη γυναίκα του επειδή ήταν στήρα. Προσευχόταν ο Ισαάκ στον Κύριο για τη γυναίκα του επειδή ήταν στήρα. Και ο Κύριος τον εισάκουσε, 20 χρόνια, αλλά αδερφοί 20 χρόνια. Και η Ρεβέκα η γυναίκα του συνέλαβε. Είναι φυσικό να προσευχότανε πολύ εφόσον δεν ερχόταν η ευλογία. «Μα Κύριε, έχω υπόσχεση». «Είναι και η υπόσχεση». «Μα δεν τη βλέπω, δεν γίνεται». «Προσεύχω». «Γιατί να προσευχηθώ, αφού εσύ είπες να μου δώσεις ευλογία, δώσε μου τη». «Γιατί να στη ζητήσω ξανά και ξανά». Βλέπετε, με κάποιον παράξενον τρόπο δουλεύει ο Κύριος. Και στον Αβραάμ το ίδιο είχαμε πει την άλλη φορά. Καθυστερούσε και βρήκε σαρκικό τρόπο να εκπληρώσει την υπόσχεση του Κυρίου. Αλλά, όπως είπα αδερφοί, ο Κύριος δεν μας δίνει πάντα αμέσως αυτό που ζητάμε. Θέλει να μας μάθει υπομονή,

Και της απάντησε ο Κύριος στο 23. Δύο έθνη στην κοιλιά σου και δύο λαοί θα διαχωριστούν από τα σπλάχνα σου. Ο ένας λαός θα είναι δυνατότερος από τον άλλο. Ο μεγαλύτερος θα δουλέψει στο μικρότερο. Που αυτό είναι ανάποδον τώρα, γιατί ο μεγαλύτερος είναι αυτός που έχει τα πρωτεία, ο πρωτότοκος. Λογικά ο μικρότερος πρέπει να δουλέψει στο μεγαλύτερο. Είναι το αυτονόητο. Αλλά της το λέει προφητικά ότι ο μεγαλύτερος θα δουλέψει το μικρότερο. Αυτό το λέει ο Θεός με βάση την πρόγνωση του, όχι τον προορισμό, γιατί υπάρχει πάντα εισήχηση σε αυτά τα εδάφια. Γιατί ο Θεός διαλέγει τον ένα και δεν διαλέγει τον άλλο, και τι φταίει το έμβριο που ούτε βγήκε να ζήσει ακόμα και ο Θεός το καταδίκασε ή το ευλόγησε. Και είναι άδικο αυτό. Να το δούμε. Ο Θεός προεγνώριζε τις ζωές αυτών των παιδιών. Είχε δει τις αποφάσεις τους. Μα ακόμα δεν γεννήθηκαν. Δεν έχει σημασία. Ο Θεός τους βλέπει άντρες μεγάλους. Τι αποφάσεις παίρνουν, τι σκέφτονται. Και είναι η πόθη τους, ο ζήλος τους. Μ' αγαπάνε, δεν μ' αγαπάνε. Τώρα που είναι μέσα στην κοιλιά, ξέρει πώς θα συμπεριφερθούν αργότερα. Τον Ιακώβ αγάπησα, τον Ισαύ εμίσησα. Λέει στην Καινή Διαθήκη. Μα γιατί να μισάς, Θεέ μου. Και το ένα παιδί του Ισάκ και το άλλο παιδί του Ισάκ. Δεν είναι του διαβόλου. Και ειδικά όταν ξέρουμε ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ακριβώς γι' αυτό πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος για να μιλήσει έτσι. Και ο λόγος είναι ότι ο Θεός γνώριζε ότι ο Ισάβ θα ήταν αδιάφορος στα πνευματικά. Δεν με νοιάζει τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει. Εμένα με ρώτησε. Εγώ γεννήθηκα. Ούτε με ρώτησαν αν θέλω να γεννηθώ. Γεννήθηκα. Ήρθα σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί πρέπει να κάνω αυτό που λέει ο Θεός. Λέει ο Ισάβ και ο κάθε Ισάβ. Γιατί πρέπει να επακούω. Δεν εκτιμούσε τις πνευματικές αιώνιες ευλογίες που θα του έδινε. Και θα αποφάσιζε να ζήσει απόλυτα σαρκικά. Αντίθετα, ο Ιακώβ θα εκτιμούσε σωστά τις πνευματικές ευλογίες. Δηλαδή βλέπουμε ένα Ισάβ ο οποίος είναι σαρκικός και ένα Ιακώβ ο οποίος είναι πνευματικός. Δύο παιδάκια από την ίδια ευλογημένων πατέρα και μητέρα, από την ίδια μήτρα. Δύο λαοί, δύο κόσμοι. Δεν έχει σημασία αν ο σαρχικός είναι μεγαλύτερος, λέει, θα δουλέψει το μικρότερο. Και σήμερα δεν παίζει ρόλο, αδερφοί, αν τα κοσμικά σαρχικά συστήματα φαίνονται πιο δυνατά. Μπορούμε εμείς να τα βάλουμε με αυτές τις αρχές, με αυτές τις εξουσίες, τι μπορούμε να κάνουμε. Όλα αυτά θα υποταχθούν στο Θεό και θα ομολογήσουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Θα γονατίσουν μάλιστα όλοι. Στο 24. Και όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες της για να γεννήσει, να, στην κοιλιά της δίδυμα. Και ο πρώτος βγήκε κόκκινος, ήταν ολόκληρος δασίτριχος σαν δέρμα και αποκάλεσαν το όνομά του Ισάβ. Ισάβ σημαίνει τριχωτός. Έτσι, σκληρός. Και έπειτα βγήκε ο αδερφός του και το χέρι του κρατούσε τη φτέρνα του Ισάβ. Γι' αυτό ονομάστηκε Ιακώβ. Ιακώβ που λένε υποσκελιστής, κατά κρύβα είναι φτερνιστής, κρατάει τη φτέρνα. Και ο Ισάκ ήταν 60 χρόνων όταν τους γέννησε. Ήταν 40, 60, γι' αυτό λέμε έκανε 20 χρόνια αναμονής. Στο 30 μας λέει ότι τον αποκάλεσαν Εδόμ, κόκκινος, γιατί είχε πουλήσει τα πρωτοδοκία του, θα το δούμε πιο μετά αναλυτικά. Και από αυτόν το όνομα του Εδόμ ονομάστηκαν οι Εδομίτες, αυτοί που κατοίκησαν νότια της νεκράς θάλασσας. Ο Ιακώβ λοιπόν, ακόμα και μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, προσπαθούσε να κρατήσει μέσα τον Ισάβ να βγει αυτός πρώτος. Γιατί, για να πάρει τα πρωτοτόκια. Θα μου πείτε, μα αφού δεν καταλαβαίνει, ένα νεογνώ ακόμα δεν βγήκε στον κόσμο. Κοιτάξτε πόσο ο Θεός τα βάζει για να μας δείξει το ζήλο του ανθρώπου του Θεού. Ότι είμαι δεύτερος φυσιολογικά, αλλά θέλω, έχω ζήλο μεγάλο για να φτάσω να πλησιάσω τον Κύριο όσο πιο πολύ μπορώ. Και ίσως για το φυσικό νου αυτό να φαίνεται άδικο,

0: Αλλά ο Θεός βλέπει τα βάθη της καρδιάς, λέω, σε σχέση με τον Ισαύ. Δηλαδή είδε την πίστη του Ιακώβ, είδε την επιθυμία του να πάρει τα πρωτοτόκια. Επειδή εκτίμησε σωστά την ευλογία που υπάρχει εκεί. Βέβαια, αν ο Ισαύ τιμούσε τη θέση του σαν πρωτότοκος και ήθελε να σταθεί σωστός, δεν θα μπορούσε ο Ιακώβ να τον πάρει, αλλά είδε ο Θεός τη διαφορά μεταξύ τους. Και αφού ο Ισαύ ήταν ο μεγαλύτερος, κανονικά τα πρωτοτόκια ανήκαν σε αυτόν. Τώρα, να πει κάποιος, καλά τι σημασία έχει ποιος γεννιέται πρώτος και ποιος δεύτερος, γιατί κάνει τέτοιο θέμα η Γραφή, και μάλιστα σε μια γέννα διδήμων που είναι μερικά λεπτά διαφορά. Δεν είναι ότι γεννήθηκε ο ένας και μετά από 5 χρόνια γεννήθηκε ο άλλος και λογικά ο μεγαλύτερος έχει τα πρωτοτόκια. Τα προνόμια, αδελφοί, συνδέονταν με ευλογία. Το να είσαι πρωτότοκος, είχες ευλογία. Δηλαδή είχες ανώτερη θέση μέσα στην οικογένεια. Κληρονομείς διπλάσιο μερίδιο από τα αδέρφια σου. Αν ο πατέρας είχε 5 γιους, θα χώριζαν την περιουσία σε 6 και ο πρώτος έπαιρνε 2 μερίδια και οι άλλοι το καθένα στο δικό του, οι άλλοι 4. Είχες ιερατική εξουσία, είχες την πνευματική αρχηγία της οικογένειας και η μεγαλύτερη απόλυση ήταν η ευλογία της Διαθήκης, που σήμαινε ότι θα ήταν ένας κρίκος στη γενιά του Ιησού, γιατί από εκεί θα έρχονταν ο Μεσσίας. Γιατί άμα το σκεφτούμε, όταν ο Θεός έδινε τις ευλογίες και έλεγε στην Καινή Διαθήκη, ο Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, έτσι δεν λέμε? Ενώ έπρεπε να ήταν Αβραάμ, Ισαάκ, Ισαύ. Αυτή ήταν η σειρά, αυτός γεννήθηκε πρώτος. Από εκεί έπρεπε να έρθει η σειρά. Και όμως έβαλε τον πρώτον, τον έβαλε κάτω και έφερε τον Ιακώβ. Και τα πρωτοτόκια θεωρούνταν τόσο πολύτιμα όσο και η ίδια η ζωή, αφού περιλάμβαναν υλικές ευλογίες και πνευματικές ευλογίες. Αλλά αν δεν τα εκτιμήσω και δεν τα εκτιμήσεις, τα πρωτοτόκια που μας δίνει ο Κύριος θα τα πάρει κάποιος άλλος, όπως έγινε στην περίπτωση του Ισαύ. Θυμάστε ότι ο Θεός εξαιτίας της απιστίας των Ισραηλιτών τους αφαίρεσε τα πρωτοτόκια και λέει εμπόλιασε τους εθνικούς πάνω. Και εμείς τώρα είμαστε μπροστά. Εδόθηκε το Ευαγγέλιο στα έθνη. Και οι Ισραηλίτες πού είναι? Περιμένουν το Μεσσία να έρθει. Στο 27. Και μεγάλωσαν τα παιδιά. Και ο Μεν Ισαύ έγινε άνθρωπος έμπειρος στο κυνήγι, ένας άνθρωπος του αγρού. Ο δε Ιακώβ ένας άνθρωπος απλός που κατοικούσε σε σκηνές. Και ο Μεν Ισαάκ αγαπούσε τον Ισαύ, επειδή το κυνήγι ήταν σε αυτόν τροφή. Ενώ η Ρεβέκα αγαπούσε τον Ιακώβ. Τώρα, εντάξει, είναι λάθος οι γονείς να ξεχωρίζουν τα παιδιά τους και να λέει εγώ αγαπώ αυτόν και όχι τόσον τον άλλον, και η μητέρα εγώ αγαπώ αυτόν και όχι τον άλλον, γιατί δεν είναι ωραία να δημιουργούνται αυτές οι, να πούμε, συμμαχίες μέσα στην οικογένεια. Αλλά να πω και αυτοί οι ευλογημένοι άνθρωποι έκαναν τέτοια λάθη. Ο Ισαύ λοιπόν ήταν ένας έμπειρος κυνηγός, άνθρωπος του αγρού. Μέσα στο λόγο του Θεού μόνο 2 άνθρωποι ονομάζονται κυνηγοί. Ήταν ο Νεμβρόδ και ο Ισαύ. Και η σύνδεση αυτή φαίνεται φανερά, δηλαδή τι είδους ποιότητας άνθρωπος ήταν. Γιατί αν θυμάστε από την παραβολή του Ζυζανίου στην Καινή Διαθήκη, ο αγρός συμβολίζει τον κόσμο. Και το ότι ο Ισαύ ήταν άνθρωπος του αγρού δείχνει ότι ήταν άνθρωπος του κόσμου. Δυνατός, καλός πολεμιστής, στα δάση έτρεχε να φέρει, άρεσε του πατέρα του μεν, αλλά όπως είπαμε, δεν τον ενδιέφεραν τα του Κυρίου. Ενώ ο Ιακώβ ήταν άνθρωπος, λέει, απλός. Δηλαδή το γεγονός ότι κατοικούσε σε σκηνές μας δείχνει τη φύση του, την πνευματική. Σκηνές, είμαστε εμπάρικοι σε αυτήν τη γη. Δεν θα χτίσουμε να μεγαλώσουμε, να κάνουμε. Περνάμε από εδώ γιατί το βλέμμα μας είναι στον ουρανό, όπως τον Αβραάμ. Το πιο πιθανό είναι να είχε την ευθύνη της κατασκήνωσης ο Ιακώβ, γιατί ο πατέρας του, ο Ισαάκ, ήταν τυφλός. Είχε δηλαδή την καρδιά του πειμένα. Ενώ ο Ισαύ τι έκανε, τι χαρακτήρα μας δείχνει, ο ερημίτης, ο ανυπόταχτος, ο επαναστάτης. Και λέει στο 29, και ο Ιακώβ μαγείρευε ένα μαγείρευμα και ο Ισαύ ήρθε από το χωράφι και ήταν αποκαμωμένος. Και είπε ο Ισαύ στον Ιακώβ, «Δώσε μου παρακαλώ να φάω από το κόκκινο, τούτο το κόκκινο, επειδή είμαι αποκαμωμένος». Γι' αυτό αποκάλεσαν το όνομά του Εδόμ, και όπως είπαμε οι Εδομίτες. Και ο Ιακώβ είπε, «Πούλησε μου σήμερα τα πρωτοτόκια σου». Τώρα θα πει κάποιος, είδες την αδυναμία του αδερφού σου εκεί που πεινάει πολύ και εκμεταλλεύεσαι την αδυναμία του να αρπάξεις την πνευματική ευλογία που δεν έχεις και τη δικαιούται αυτός. Γι' αυτό λέμε για το ζήλο. Αρπάζει. Και ο Ιακώβ είπε, «Πούλησε μου σήμερα τα πρωτοτόκια σου». Και ο Ισαύ είπε, «Εγώ πάω να πεθάνω και σε τι με ωφελούν αυτά τα πρωτοτόκια». Βλέπετε, εάν τα διεκδικούσε και λέει, «Τι λες αδερφέ μου, μου ανήκουν τα πρωτοτόκια». Ο Κύριος δεν θα επέτρεπε να γίνει αλλαγή. Αλλά, «Εγώ πάω να πεθάνω», λέει. «Τα πρωτοτόκια θα σκέφτομαι, εγώ πεινάω τώρα». Και ο Ιακώβ είπε, «Να μου ορκιστείς σήμερα». Και του ορκίστηκε. Και πούλησε τα πρωτοτόκια του στον Ιακώβ. Τότε ο Ιακώβ έδωσε στον Ισαύ ψωμί και μαγείρεμα της φακής. Και έφαγε και ήπιε και αφού σηκώθηκε αναχώρησε. Έτσι ο Ισαύ καταφρόνησε τα πρωτοτόκια του. Που είναι πολύ τραγική αυτή η φράση. Δηλαδή αυτό που είπε στην πραγματικότητα ο Ισαύ ήταν, «Δεν μπορώ εγώ να ζω με υποσχέσεις, θα γίνει στο μέλλον. Δώσ' μου τώρα να φάω, να πιω, αλλιώς θα πεθάνω, ζαλίζομαι». Που δεν θα πέθαινε. Εντάξει, πεινούσε, ήταν αποκαμωμένος, αλλά δεν είναι ότι θα πέθαινε. Αυτή είναι η γενιά στην οποία ζούμε σήμερα. Τι λέει ο κόσμος σήμερα? Πού ακούς και εσύ τώρα για αιωνιότητα και για Θεό και τα θελήματά του? Φάε, πιες, απόλαυσε τη ζωή. Εστόσο ο άνθρωπος ξεχνάει ότι σήμερα ζεις και αύριο μπορεί να πεθάνεις. Και θα περάσεις την αιωνιότητα. Και τι θα γίνει, πού θα την περάσεις? Ξέρετε αδερφοί, η φυσική καρδιά δεν εκτιμά και δεν δίνει καμία αναξία στα πράγματα του Κυρίου. Και αυτό είναι τραγικό. Και πρέπει να προσέχουμε και εμείς που ναι μεν είμαστε πιστοί και είμαστε στη μεριά του Ιακώβ, επειδή περνάει ο χρόνος που είμαστε με τον Κύριο και επηρεαζόμαστε και από το πνεύμα του κόσμου, να μην οπισθοχωρήσουμε και εκεί που είμαστε Ιακώβ να μοιάζουμε και λίγο του Ισαύ σε κάποιες περιπτώσεις ή σε κάποιες τυχές του χαρακτήρα μας. Γιατί η φυσική καρδιά δεν γνωρίζει τις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι κάτι αόριστο. Σου λέει δεν έχει αξία, δεν έχει δύναμη αυτή. Ενώ τα παρόντα έχουν βαρύτητα στην εκτίμηση των ανθρώπων. Λεφτά έχεις, έχεις λεφτά. Σου λέει, έχεις θέση, τι δουλειά κάνεις. Καταλαβαίνετε, ο κόσμος θέλει αυτό που μπορεί να αρπάξει, να δει με τα φυσικά του μάτια. Δεν τον ενδιαφέρει αν έχεις περιουσία στον ουρανό, επειδή δεν φαίνεται στα φυσικά μάτια, αν κτίζεις τη ζωή σου στον Κύριο. Και γι' αυτό πρέπει και εμείς να προσέχουμε να μην επηρεαζόμαστε από αυτό το πνεύμα. Γιατί ο άνθρωπος εκτιμά αυτό που βλέπει, επειδή οδηγείται από την όψη, όχι από την πίστη. Γι' αυτόν το παρόν είναι το παν, ενώ το μελλοντικό, το υποσχόμενο, κάτι αβέβαιο, μηδαμινό. Τι είπε ο Ισαύ, «Εγώ πάω να πεθάνω, τι με ωφελούν τώρα τα πρωτοτόκια». Και πραγματικά είναι παράξενος συλλογισμός, γιατί αφού σχεδόν χάνω το παρόν, έτσι, πάω να πεθάνω, περιφρονώ και δεν με ενδιαφέρει το μέλλον, που ίσα ίσα που το μέλλον θα έπρεπε να τον ενδιαφέρει. Γι' αυτό λέει, «Έτσι ο Ισαύ καταφρόνησε τα πρωτοτόκια του». Όπως οι Ισραηλίτες που καταφρόνησαν την επιθυμητή γη και δεν πίστεψαν στο λόγο του Κυρίου. Και έτσι καταφρόνησαν και τον Κύριον Ιησού. Ακόμα και στην παραβολή των γάμων, οι προσκεκλημένοι στους γάμους καταφρόνησαν την πρόσκληση. «Έχω ένα κρό να δω, αγόρασα πόδια, παντρεύτηκα». Και ενώ ο Κύριος καλεί, καταφρόνεις. Και δυστυχώς πολλοί πιστοί σήμερα πουλούν τη θέση που ο Ιησούς τους έβαλε για ένα πιάτο φακές. Τώρα, να δω τώρα αυτό που μου αρέσει. Δυστυχώς αδερφοί, ο άνθρωπος δεν έχει όρεξη για τα πράγματα του Θεού. Και ένα πιάτο φακές μπορεί να θεωρήσω ότι αξίζει τώρα περισσότερο από μια θέση στην πνευματική γη Χανάν που θα έρθει αργότερα. Και ο λόγος για τον οποίο ο Ισαύ δεν ενδιαφέρθηκε για τα πρωτοτόκια του ήταν ακριβώς αυτός που έπρεπε να τον κάνει να τα εκτιμήσει περισσότερο. Γιατί το ερώτημα είναι πώς σκέφτεται η πίστη. Πιστεύω. Όσο περισσότερο βλέπω την αβεβαιότητα και τη ματαιότητα του παρόντα κόσμου, τόσο θέλω να προσκολώμαι στο μέλλον του Θεού. Λέει στη Δευτέρα Πέτρου 3:11. Επειδή όλα αυτά διαλύονται κατά αυτόν τον τρόπο, τι είδους άνθρωποι πρέπει να είστε εσείς, ζώντας με άγια συμπεριφορά και με ευσέβεια, προσδοκώντας και επισπεύδοντας την παρουσία της ημέρας του Θεού, εξαιτίας της οποίας οι ουρανοί θα διαλυθούν καθώς θα πυρπολούνται και τα στοιχεία θα λιώνουν καθώς θα καίγονται. Προσδοκούμε όμως καινούργιους ουρανούς και καινούργια γη σύμφωνα με την υπόσχεσή Του, στους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Θα στηβάζω για εδώ αυτά που θα καούν και θα διαλυθούν ή πρέπει να στηβάζουμε στους καινούργιους ουρανούς και στην καινούργια γη σύμφωνα με την υπόσχεσή Του, στην οποία δικαιοσύνη κατοικεί. Ο Κύριος μας τα λέει, είναι εκεί γραμμένα. Αυτές είναι οι σκέψεις του Θεού και κατά συνέπεια της πίστης. Λέει στους Εβραίους 12:16, αναφέρεται στον Ισάβ και λέει να μην είναι όπως τον Ισάβ, ο οποίος για ένα φαγητό πούλησε τα πρωτοτόκια του. Το αρχαίο λέει αντιβρόσεως μιας απέδετο τα πρωτοτόκια αυτού. Για σκέψου, για ένα πιάτο φαΐ να πουλήσεις όλη την ευλογία και να μείνει το όνομά του τώρα μέσα στην ιστορία, να χάσει τη θέση του, την αρπάξει ο αδερφός του και μέχρι τώρα να λέμε Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ. Ο Ιακώβ ονομάστηκε Ισραήλ και από εκεί έχουμε τις 12 φυλές. Είναι ο λαός Ισραήλ, από εκεί δηλαδή βγήκε. Γιατί Βέβυλος, που λέει Βέβυλο όπως τον Ισάβ, γιατί τον ονομάζει Βέβυλο, είναι αυτός που δεν έχει αρχές. Και με τη συμπεριφορά του τι κάνει, βεβυλώνει, δηλαδή μηδενίζει τις ευλογίες, τις επαγγελίες, τις εξουσίες. Γιατί, για τα συμφέροντα του, για τις προσωπικές του φιλοδοξίες. Εγώ τώρα και μετά. Αυτό που απασχολεί το Βέβυλο είναι το σήμερα, όχι το αύριο, το οποίο του εξασφαλίζει την αιώνια ευλογία του Άγιου Θεού, τις επαγγελίες του. Βέβαια, οι επαγγελίες αρχίζουν από τώρα και συνεχίζουν, αλλά ο άλλος θέλει μόνο το τώρα. Και όπως έπραξε εδώ και ο Ισάβ, ο οποίος μηδένισε το σήμερα για τη λεμαργία και έχασε την επαγγελία του για ένα πιάτο φακές. Και ξέρετε αδερφοί, αυτός που βδελίτεται τις αρχές και τις εξουσίες, ο Βέβυλος, μπορεί να έρθει στα σύγκαλά του, αλλά πολλές φορές να είναι αργά. Γιατί λέμε, μα ο Κύριος αφού πάντα περιμένει τελευταία στιγμή, επέστρεψε, μετανόησε και θα σωθείς. Αλλά εδώ χρειάζεται προσοχή. Γιατί μετά την παρουσία του Κυρίου, το έλεος του Θεού μας καταδιώκει όλες τις μέρες της ζωής μας και μπορούμε να το λαμβάνουμε συνέχεια αν έχουμε μέσα μας μετάνοια. Αμήν. Όμως, είναι επικίνδυνο αν υιοθετήσω τον τρόπο ζωής. Ας αμαρτήσω τώρα λίγο και αύριο ο Θεός θα με συγχωρέσει. Και το συνηθίσω αυτό. Γιατί ξέρω ότι ο Κύριος όταν πάω πίσω και του ζητήσω συγχώρεση θα με συγχωρέσει με το αίμα του κλπ. Αυτό είναι παγίδα, διότι όταν κάτι που είναι λάθος το κάνουμε χωρίς Πνεύμα Θεού, σοβαρότητα ή υπευθυνότητα, τότε γίνεται πάθος και καταστρέφει και τη ψυχή και το σώμα μας. Γιατί δεν μπορείς να έρχεσαι και να μετανοείς για κάτι που σου αρέσει, που το κάνεις ξανά και ξανά και γίνεται συνήθιο μια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Επανερχόμαστε στα πρωτοτόκια, το οποίο ήταν πάντοτε δικαίωμα του πρωτότοκου. Και γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας ονομάζει Εκκλησία Πρωτοτόκων. Γιατί θα πάρουμε διπλάσια ευλογία από όλους τους άλλους που θα είναι στην παρουσία του Θεού. Τα πρωτοτόκια, όπως είπα, περιέκλειαν τη διπλή μερίδα της κληρονομιάς και τη θέση του Πατριάρχη που θα διαδεχόταν τον Ισαάκ και από τον οποίο θα έβγαινε ο Μεσσίας. Αυτό το ήξερε και ο Ιακώβ, αλλά το ήξερε και ο Ισαύ. Γιατί από μωρά μεγαλώνοντας τους δίδασκε ο πατέρας τους, ξέρανε. Αλλά βλέπουμε πώς το αντιμετώπισε ο καθένας. Γι' αυτό, όπως είπα, οι άνθρωποι σήμερα μέσα στην ελευθερία τους δεν εκτιμούν, αδιαφορούν για τη σωτηρία. Ματθαίος 16:26. Ανταλλάσσουν τα πρωτοδόκια τους με κάτι που σίγουρα θα χαθεί και θα προκαλέσει και το δικό τους χαμό μαζί. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν όλο τον κόσμο κερδίσει αλλά τη ψυχή του ζημιωθεί? Ή τι θα δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ψυχή του? Δηλαδή, περιφρονώντας το μεγάλο δώρο του Θεού, οι άνθρωποι είναι σαν να ξεπουλάνε τις ψυχές τους για τις απολαύσεις αυτού του κόσμου. Γι' αυτό λέει στους Ρωμαίους, τον Ιακώβ αγάπησα, τον Ισαύ όμως εμίσησα. Ο ίδιος ο Θεός του λέει αυτό. Γιατί ο Ιακώβ κινείται από μια εσωτερική παρόρμηση να ξεχωρίσει. Δεν τον ικανοποιούσαν τα συνηθισμένα πράγματα στη ζωή. Ήθελε να είναι μπροστά στα πνευματικά. Εκτιμούσε αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία, που ήταν τα πνευματικά. Και ο Θεός πάντοτε αγαπά αυτούς που τους ενδιαφέρουν τα πνευματικά περισσότερο από τα σαρκικά. Και ξέρετε, ο Ισαύ, ο οποίος περιφρόνησε τα πρωτοτόκια, είναι τύπος του Ισραήλ, του λαού. Όπως ο Ιακώβ μπολιάστηκε και πήρε τη θέση του, έτσι και τα έθνη, όπως είπα, μπολιάστηκαν και πήραν τη θέση του εκλεκτού λαού, του Ισραήλ. Γιατί λογικά έπρεπε ο λαός Ισραήλ να ήταν πρώτος τώρα. Αλλά βλέπουμε ότι ο Ισαύ δεν είχε όραση. Και χωρίς όραση, λέει ο λόγος του Θεού, ο λαός πεθαίνει. Δεν εκτίμησε σωστά τις μελλοντικές ευλογίες του Θεού. Δηλαδή αντάλλαξε μεγάλα πνευματικά πράγματα, μεγάλες υποσχέσεις για πρόσκαιρες απολαύσεις. Μια στιγμή ανοησία, μια σαρκικότητα μπορεί να κοστίσει πολλά στον πιστό. Μα μια φορά, μια ενέργεια, ναι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα, είναι μόνο νυφακές, νομίζετε, που πείνασε εκείνη τη φορά? Ήταν όλη του η ζωή. Εκεί τώρα ήταν το λάθος που έγινε το μεγάλο, αλλά γενικά ο Ισαύ ήταν άνθρωπος της σάρκας. Δεν ήταν μια στιγμή αδυναμίας στη ζωή του. Και μάλιστα ο Ιακώβ τον έβαλε να ορκιστεί, γιατί ο όρκος ήταν ιερός και αμετάκλητος. Ορκίσου μου τι θα το κάνεις. Όταν αργότερα ο Ιακώβ και η Ρεβέκα προσπαθούν να ξεγελάσουν τον Ισαάκ, θυμάστε, να μην δούμε την ιστορία, να μην μακρηγορούμε, που ήταν τυφλός άνθρωπος και λέει, μα μητέρα, αν πάω εγώ τώρα να υποδηθώ τον αδερφό μου, αντί να πάρω ευλογία, μπορώ να πάρω κατάρα, αν με καταλάβει ο πατέρας μου, ότι πάω να το ξεγελάσω. Αλλά είχαν το θάρρος και το θράσος να ξεγελάσουν τον πατέρα, γιατί ο Ισαύ είχε ορκιστεί να πουλήσει τα πρωτοτόκια, τα θεωρούσαν δικά τους, ότι θα μας βοηθήσει ο Θεός παρόλο το λάθος, θα γίνει. Γιατί τι έκανε ο Ισαύ? Έφαγε και ήπιε, λέει, και ευθύς ανεχώρησε. Δεν είπε, τώρα απόφαγα και χόρτασα, ού, συγγνώμη, τι έκανα, αδερφέ μου, σε παρακαλώ, όχι, δώσ' μου τα πρωτοτόκια, παίρνω τον όρκο μου πίσω. Τέλος πάντων, αφού έγινε αυτό που ήθελε, έφαγε, ήπιε και ανεχώρησε. Αυτό δείχνει την περιφρόνηση στις επαγγελίες του Θεού για έναν αίσθημα, η πείνα. Καταφρόνησε, τα καταπάτησε ως τίποτα. Διάλεξε εφήμερη στιγμιαία απόλαυση αντί τα μελλοντικά αιώνια αγαθά. Έθρεψε δηλαδή τη σάρκα του αντί να θρέψει το πνεύμα του. Ξέρετε, αδερφοί, τα πρωτοτόκια απαιτούν υπευθυνότητα. Γι' αυτό και ο διάβολος τι το συμφέρει? Να έχει χριστιανούς ανεύθυνους. Που να μην έχουμε υπευθυνότητα να κρατήσουμε αυτά που έχουμε και να κατακτήσουμε αυτά που ο Κύριος μας υπόσχεται. Ο Ισαύ είπε ότι θα πεθάνει αν δεν φάει. Αλλά Θυμάστε όπως ο Αδάμ και η Εύα στον κήπο της Εδέμ, πέθανε όταν έφαγε. Έχασε, τα στερήθηκε. Οι Ιουδαίοι πούλησαν τα πρωτοτόκια τους στους εθνικούς για πρόσκαιρα πράγματα. Πώς είναι τώρα ο κόσμος, όπως είπα πριν, οι εθνικοί, εμείς, που δεν είμαστε τέκνα του Αβραάμ και έχουμε το Πνεύμα του Άγιον του Θεού, έχουμε τις ευλογίες και αυτοί είναι εκεί και κουτουλάνε πάνω στον τοίχο των δακρύων και λένε «Κύριε, πού είσαι και πού είσαι». Και είναι εκεί τόσα στους αιώνες και ούτε καν να φτάσουν στον ναό τους, δεν μπορούν, δεν τους αφήνουν. Η φυσική καρδιά δεν δίνει αξία στα πράγματα του Θεού επειδή δεν τα γνωρίζει. Η σχέση με τον Θεό δηλαδή είναι κάτι αόριστο. Δεν έχει σπουδαιότητα, δεν έχει ισχύ. Γι' αυτόν τα παρόντα έχουν τόση αξία και δύναμη. Έχουν τόση βαρύτητα στην εκτίμηση των ανθρώπων, όπως είπα. Τι θέση έχει στην κοινωνία, πόσο δυνατός είσαι, δυνατή είσαι. Περνάει ο λόγος σου, έχεις επιρροή, έχεις γνωριμίες, έχεις δύναμη γενικά, ανθρώπινη. Γιατί ο άνθρωπος εκτιμά αυτό που βλέπει, αφού δεν οδηγείται από την πίστη, αλλά από την όψη. Το παρόν είναι το παν, το μέλλον αβέβαιο. Δεν μπορεί να καταλάβει, να αντιληφθεί τις μακρινές ευλογίες. Και επαναλαμβάνω, πρέπει να προσέχουμε, γιατί και εμείς γνωρίζουμε τις ευλογίες με τη διάνοιά μας, γιατί τις έχουμε ακούσει και λέμε ο Κύριος θα κάνει αυτό, θα κάνει εκείνο και το άλλο, αλλά ζούμε μέσα στις ευλογίες ή τις έχουμε εκεί μακριά και προσγειωνόμαστε και γινόμαστε και εμείς λίγο Ισάβ. Γιατί ο σαρκικός άνθρωπος ζητάει να ευλογηθεί τώρα. Επειδή δεν έχει όραση, αυτό το θα κάνω, θα, δεν το δέχεται. Κλείνει τα αυτιά του. Ο λαός μου, λέει στον Οσιέ, αφανίστηκε για έλλειψη γνώσης. Ο Ισάφ τι έλεγε, εγώ πάω να πεθάνω, τι με ωφελούν τα πρωτοτόκια. Τα πρωτοτόκια, η ευλογία από το Θεό, θα μείνει το όνομα σου στην ιστορία. Εγώ τώρα να φάω. Ο κόσμος βίνει και χάνεται για μένα, οπότε παρετούμε από τις ευλογίες της αιωνιότητας, σαν να έλεγε. Βλέπετε αδερφοί πόσο πραγματική είναι αυτή η εικόνα για έναν αδιάφορο αμαρτωλό που ενώ έχει ακούσει το λόγο του Θεού, αποτυχάνει να δώσει προσοχή. Προτιμά να απολαμβάνει τις σαρκικές επιθυμίες του παρόντα κόσμου από το να σιγουρευτεί ότι το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Και είναι άσχημο να πουλάς τη θέση σου στο ουράνιο σπίτι, τη θέση σου ως βασιλιάς και ιερέας του Θεού, γιατί έτσι μας ονομάζει ο Κύριος. Αποκάλυψη 5:9. Λέει πιο κάτω, σφάχτηκες και μας αγόρασες στο Θεό με το αίμα σου από κάθε φυλή και γλώσσα και λαό και έθνος και μας έκανες βασιλιάδες και ιερείς στο Θεό μας και θα βασιλεύσουμε πάνω στη γη. Τι όμορφη υπόσχεση. Αλλά είναι θα βασιλεύσουμε. Θα. Δεν είναι τώρα. Δεν βασιλεύουμε τώρα πάνω στη γη. Έχουμε μέσα μας το βασιλικό πνεύμα. Είμαστε παιδιά του βασιλιά. Αλλά δεν ξεχωρίζουμε. Εδώ λέει θα βασιλεύσουμε. Επειδή μας αγόρασε ο Κύριος με το αίμα του. Τα πρωτοτόκια πουλήθηκαν μια φορά. Όλα τα κατοπινά δάκρυα και του Ισάβ και όλων των Ισάβ δεν μπόρεσαν να τα πάρουν πίσω. Γιατί μετά όταν πήγε να πάρει την ευλογία του λέει ο πατέρας του τι να σου κάνω. Ήρθε ο αδερφός σου και τα πήρε. Τον ευλόγησα και θα είναι ευλογημένος. Και λέει δεν έμεινε ευλογία πατέρα μου για μένα και λέει ύψωσε τη φωνή του και έκλαψε. Ήταν αργά. Μετά που η πόρτα του ελέους του Θεού κλείσει, πολλοί θα ζητήσουν το Θεό. Αποκάλυψη 6:15. Θα χυθούν πολλά δάκρυα, αλλά όλοι αυτοί θα έχουν έρθει πολύ αργά. Τότε οι βασιλιάδες της γης και οι μεγιστάνες και οι χιλίαρχοι και οι πλούσιοι και οι ισχυροί και κάθε δούλος και ελεύθερος έκρυψαν τους εαυτούς τους στα σπήλια και στους βράχους των ωραίων και λένε στα όρη και στους βράχους «Πέστε πάνω μας και κρύψτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται πάνω στο θρόνο και από την οργή του αρνίου». Γιατί ήρθε η μέρα η μεγάλη της οργής τους και ποιος δύναται να σταθεί, να παρακαλάς να σε σκεπάσουν τα βουνά γιατί αλίμονός σου. Ο λόγος που δεν ενδιαφέρθηκε ο Ισάβ ήταν ακριβώς αυτός που έπρεπε να τον υποχρεώσει να δώσει μεγαλύτερη αξία στα πρωτοτόκια. Γιατί όσο βλέπω την ματιότητα του παρόντος κόσμου, την αβεβαιότητα, τόσο περισσότερο πρέπει να προσκολιάμε στο μέλλον του Θεού. Λέει και στον Ιάκωβο ότι η ζωή μας είναι σαν ατμός. Φαίνεται λίγο και έπειτα εξαφανίζεται. Θα ζήσω, θα κάνω, θα κάνω, θα φτιάξω. Λέει ο κάθε παππούς, πώς πήγαν τα χρόνια. Χθες ήμουν νέος και τώρα γύρασα. Ρωμαίους 13:11. Ξέρετε τον καιρό που ζούμε, γιατί είναι ήδη ώρα εσείς να εγερθείτε από τον ύπνο. Γιατί τώρα είναι πιο κοντά σε εμάς η σωτηρία, παρά τότε που πιστέψαμε. Θα πρέπει να εγερθούμε από τον ύπνο της αμέλειας, της χαλάρωσης, της άγνοιας, της ημιμάθειας. Λέει η σωτηρία είναι κοντά μας, ειδικότερα σήμερα, πιο κοντά μας. Γιατί αδερφοί, με το κάλεσμα που ελάβαμε, δημιουργήθηκαν μέσα μας κάποιες προϋποθέσεις. Γιατί ο Θεός μέσα μας αναπτύσσει τη ζωή μας. Έχουμε δηλαδή πνευματικές δυνατότητες που πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε, να τις αναπτύξουμε. Ακόμα και η επιστήμη σήμερα επιβεβαιώνει την ανάγκη του σώματος ότι είναι καλά το σώμα σου να είναι γεμάτο χαρά, αγάπη, συγχώρεση, να μην έχεις μικρότητες μέσα σου δηλαδή που φέρνουν ταραχή στη ψυχή και στο σώμα και μετά αρχίζουν οι ασθένειες και υποφέρεις γιατί έχεις πικρία, έχεις μίσος, έχεις πάθη και χτυπάνε όλα αυτά στο σώμα σου. Θα πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τον χρόνο που έχουμε ώστε να τον καλλιεργήσουμε κατά Θεό. Θυμάστε, ο Κύριος Ιησούς δεν επικέντρωσε τον αγώνα του σε θρησκευτικούς τύπους, σε φιλοσοφικές συζητήσεις. Τι μιλούσε ο Κύριος? Θυσία, αγάπη. Αυτό ήταν το μήνυμά του. Αυτόν τον σκοπό έχει η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Ο ουράνιος πατέρας μας δεν βρίσκεται σε προσπάθειες οι οποίες κινούνται έξω από τη θυσία. Πάντα στρέφεται στο συνάνθρωπο σου. Είτε είναι εχθρός, είτε είναι φίλος. Αγάπα τον πλησίο σου. Αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, να μην το κάνεις. Δηλαδή, αν θέλουμε τη ζωή, πρέπει να δώσουμε αγάπη. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες βρισκόμαστε. Γιατί, όπως λέει και στο Ματθαίο 25:45, εφόσον δεν το κάνατε σε ένα από αυτούς τους ελάχιστους, τους ασήμαντους, ούτε σε μένα το κάνατε. Δεν μπορείς δηλαδή να στερήσεις τον πλησίον σου από αυτά που θα θέλεις εσύ. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς ευαρέστησε τον πατέρα του υπακούοντας τον κατά πάντα. Και αδερφοί, αν θέλουμε κι εμείς να τον ευαρεστήσουμε, αυτόν που μας δημιούργησε, είναι να τηρήσουμε τις εντολές του. Γιατί έτσι θα ζήσουμε, λέει, μέσα από τις εντολές. Ναι, είναι η συγχώρηση του, η αγάπη του κλπ. Αλλά σύν το χρόνο τώρα που ζούμε, πρέπει να τηρήσουμε αυτά που ο Κύριος ζητάει και θέλει. Έτσι θα πλάσουμε και το χαρακτήρα μας και θα κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας θέλει να γίνουμε, να μεταμορφωθούμε όπως ψάλαμε στον ύμνο πριν και να γίνουμε σαν Αυτόν. Να έχουμε δηλαδή τα ίδια θέλω, τις ίδιες επιθυμίες. Επομένως, αδερφοί, τα πρωτοτόκια μας τα έχουμε. Ο Κύριος μας τα έδωσε. Μας ονόμασε Εκκλησία Πρωτοτόκων. Έχουμε το παράδειγμα του Ισαύ, έχουμε το παράδειγμα του Ιακώβ. Μπορούμε και εμείς να κρατήσουμε, να διατηρήσουμε, να αρπάξουμε αν χρειαστεί τις ευλογίες που ο Κύριος μας δίνει. Ο εχθρός έρχεται και υποκλέπτει και τραβάει και ζητάει να αφαιρέσει και να μας βάλει σε αυτόν τον ύπνο τον πνευματικό. Αλλά πρέπει, λέει, να εγερθούμε από τον ύπνο και να κρατήσουμε τις υποσχέσεις μέχρι τέλους. Γιατί είναι αληθινές, έστω και αν δεν τις έχουμε εμπειριστεί. Έχουμε μια πρόγευση με το Πνεύμα του Κυρίου στη ζωή μας, με την παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας, αλλά είναι φορές, όπως είδαμε στην αρχή, που κάποιες προσευχές δεν απαντούνται ή παίρνουν πολλά χρόνια να απαντηθούν. Και λέμε, πού είναι ο Κύριος? Έρχεται ο ψιθυριστής, δεν έχει Θεό, δεν σε ακούει. Κοίτα, κοίτα, προσεύχεσαι, προσεύχεσαι, τίποτα. Δεν θα γυρίσεις την πλάτη στον Κύριο για να γίνεις Ισαύ, για το τώρα, να αρπάξω τώρα. Πρέπει να κρατηθείς μέχρι τέλους. Και ο Κύριος, ό,τι υπόσχεθε θα το κάνει, μετά όμως που θα έρθει το τέλος, θα το δούμε αυτό. Δεν λέει και η παροιμία, όποιος γελάει, γελάει τελευταίος. Να μην είμαστε σε αυτούς που βιαζόμαστε να γελάσουμε τώρα και να κλαίμε μετά, αλλά να γελάσουμε στο τέλος και να χαρούμε με τον Κύριό μας. Αμήν Ιησού μου, Κύριέ μου, σε ευχαριστώ. γιατί εσύ μας διδάσκεις και μας δείχνεις, Κύριε, το πώς πρέπει να σταθούμε σε έναν κόσμο που ζητάει, Κύριε μας, το τώρα, τα σαρκικά, Κύριε μας, τα απολαύσεις τις τωρινές. Εσύ μας έβαλες, Κύριε μας, σε αυτήν την εποχή να ζήσουμε, να περπατήσουμε, να χαρούμε, Κύριε μας, μαζί με τους άλλους, μέσα στην αγιότητα, Κύριε, που μας βάζεις, μέσα στις επιθυμίες τις δικές σου και όχι του κόσμου, Χριστέ μας Άγιε, χωρίς να χάσουμε όμως την όρασή μας, Κύριε. Αυτά όλα που υπόσχεσαι, Κύριε μας, και τα βλέπουμε στο βάθος, μακριά, για μας να είναι ζωντανά μέσα μας κάθε μέρα. Και με αυτά να ζούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, έστω και αν κάνουμε τα καθήκοντά μας καθημερινά, ως απλοί άνθρωποι που είμαστε. Να μην χάσουμε, Κύριε, το στόχο μας, το σκοπό μας, Χριστέ μας. Και εσύ είσαι που θα μας φυλάξεις, Κύριε μας, να μην χάσουμε καθόλου τη θέση μας ως πρωτότοκοι, Κύριε. Για να σε ευχαριστήσουμε, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, Κύριε μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη έψιλον. Ούτω λέγει Κύριος προς τον κεχρισμένον αυτού, τον Κύρον, του οποίου την δεξιάν χείρα εκράτησα, διε να υποτάξω τα έθνη έμπροσθεν αυτού. Και θέλω λύση την οσφήν των βασιλέων, δια να ανοίξω τα δίθυρα έμπροσθεν αυτού, και επίλε δεν θέλουσι κλειστεί. Εγώ θέλω υπάγει έμπροσθεν σου, και εξομαλύσει τα σκολιά σοδούς. Θέλω συντρίψει τα σχαλκίνα θύρας, και κόψει τους σιδηρούς μοχλούς. Και θέλω σιδώσει θησαυρούς φυλατωμένους εν σκότη, και πλούτη και κρυμμένα εν αποκρύφης, δια να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο καλόν σε εκατόνομα, ο Θεός του Ισραήλ. Δια τον Ιακώβ των δούλων μου και τον Ισραήλ των εκλεκτών μου, σε εκάλεσα μάλιστα με το όνομά σου, σε επωνόμασα, αν και δεν με εγνώρισας. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν είναι άλλος. Δεν υπάρχει εκτός εμού Θεός. Εγώ σε περιέζωσα, αν και δεν με εγνώρισας, δια να γνωρίσωσιν από ανατολών ηλίου και από δυσμών, ότι εκτός εμού δεν υπάρχει ουδής. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Ο κατασκευάσας το φως και ποιήσας το σκότος, ο ποιών ειρήνην και κτίζων κακών. Εγώ ο Κύριος ποιώ πάντα ταύτα. Σταλάξατε δρόσον άνωθεν ουρανή και ασράνωσιν εν εφέλε δικαιοσύνην. Ας ανοίξει η γη και ας γεννήσει σωτηρίαν και ας βλαστήσει δικαιοσύνην ομού. Εγώ ο Κύριος επίησα τούτο. Ουέι στον αντιμαχόμενον προς τον ποιητήν αυτού. Ας αντιμάχεται το όστρακον προς τα όστρακα της γης. Ο πυλός θέλει υπή προς τον πλάτοντα αυτόν, τι κάμνης. Ή το έργον σου, ούτως, δεν έχει χείρας. Ουέι στον λέγοντα προς τον πατέρα, τι γεννάς. Ή προς την γυναίκα, τι κυλοπονείς. Ούτω λέγει Κύριος ο Άγιος του Ισραήλ και ο πλάστης αυτού. Ερωτάτε με δια τα μέλλοντα, περί των ιών μου και περί του έργου των χειρών μου προστάξατε με. Εγώ έκτισα την γην και επίησα άνθρωπον επ' αυτής. Εγώ δια των χειρών μου εξέτεινα τους ουρανούς και έδωκα διαταγάς εις πάσαν τη στρατιάν αυτών. Εγώ εξήγηρα εκείνον εις δικαιοσύνην και θέλω διευθύνει πάσα στα σοδούς αυτού. Αυτός θέλει οικοδομήσει την πόλη μου και θέλει επιστρέψει τους εγμαλώτους μου, ουχή με λύτρων, ουδέ με δώρα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ούτω λέγει Κύριος. Ο κόπος της Αιγύπτου και το εμπόριον της Αιθιοπίας και των Σαβαίων ανδρών μεγαλοσώμων θέλουσι περάσει εισέ και σου θέλουσιν είστε. Ο πίσω σου θέλουσιν ακολουθεί, με αλύσεις θέλουσι περάσει και θέλουσι σε προσκυνήσει, θέλουσι σε οικετεύσει λέγοντες «Βεβαίως ο Θεός είναι εν σύ και δεν υπάρχει ουδής άλλος Θεός». Το όντι σύ είσαι Θεός κρυπτόμενος Θεέ του Ισραήλ, ο Σωτήρ. Πάντε σου τι θέλουσιν εσχυνθεί και εντραπεί. Οι εργάτε των ειδόλων θέλουσι φύγει εν κατεσχύνει πάντε σωμού. Ο δε Ισραήλ θέλει σωθεί δια του Κυρίου σωτηρίαν αιώνιον. Δεν θέλετε εσχυνθεί ουδέ εντραπεί αιωνίως. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο ποιήσας στους ουρανούς. Αυτός ο Θεός ο πλάσας την γην και ποιήσας αυτήν. Ώστις αυτός εστερέωσεν αυτήν, έκτισεν αυτήν ουχή ματέως, αλέπλασεν αυτήν δια να κατοικείται. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Δεν ελάλησα εν κρυπτό, ουδέ εν σκοτεινό τόπο της γης. Δεν είπα προς το σπέρμα του Ιακώβ, ζητήσατε με ματέως. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο λαλών δικαιοσύνην, ο αναγγέλων ευθύτητα. Συνάχθητε και έλθετε. Πλησιάσατε ομού, είσαι σωσμένοι των εθνών. Δεν έχουν συνόησιν όσοι σηκώνουσι το γλυπτόν ξύλων αυτών και προσεύχονται εις Θεόν μη δυνάμενο να σώσει. Απαγγείλατε και φέρετε αυτούς πλησίον. Μάλιστα ασυμβουλευθώ συνομού. Τι σ' ανήγγειλε τούτο απαρχής, τι σε φανέρωσε τούτο εξ εκείνου του καιρού, ουχή εγώ ο Κύριος. Και δεν υπάρχει εκτός εμού άλλος Θεός. Θεός δίκαιος και σωτήρ, δεν υπάρχει εκτός εμού. Εις εμέ βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης, διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Όμως άκατε με αυτού, ο λόγος εξήλθεν εκ του στόματός μου εν δικαιοσύνη και δεν θέλει επιστραφή, ότι παν γόνι θέλει κάμψει εις εμέ
2: πάσα γλώσσα θελειομνήσε με. Βεβαίως θέλουσιν οι υπήπεροι εμού, εν το Κυρίο είναι η δικαιοσύνη και η δύναμις. Εις αυτόν θέλουσι προσέλθει και θέλουσι κατεσχυνθεί πάντες οι οργιζόμενοι εναντίον αυτού. Εν το Κυρίο θέλει δικαιωθεί και δοξαστεί άπαν το σπέρμα του Ισραήλ.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη σίγμα. Κατεκάμφθη ο Βίλ, έκυψεν ο Νεβό. Τα είδωλα αυτών επετέθησαν επί ζώων και κτηνών. Εάμαξε ημών ήσαν πεφορτισμένε φορτίων κοπιαστικών. Κύμπτουσι, κάμπτουσι νομού. Δεν δίνανται να σώσωσι το φορτίον, αλλά και αυτά φέρονται εις εχμαλωσίαν. Ακούσατε μου οίκος Ιακώβ και άπαν το υπόλοιπον του οίκου Ισραήλ, τους οποίους εσήκωσα από κοιλίας, τους οποίους εβάστασα από μήτρας. Και έως του γύρατό σας, εγώ αυτός είμαι. Και έως των λευκών τριχών, εγώ θέλω σας βαστάσει. Εγώ σας έκαμα και εγώ θέλω σας σηκώσει. Ναι, εγώ θέλω σας βαστάσει και σώσει. Με τι να θέλετε με εξομοιώσει και θέλετε με εξισώσει και με συγκρίνει και θέλω μεν είστε όμοιοι. Χύνουσι χρυσίων εκ του βαλαντίου και ζυγίζουσιν αργύριον δια του στατήρος και μισθώνουσι χρυσοχώων και κατασκευάζει αυτό θεών. Έπειτα προσπίπτουσι και προσκυνούσι. Σηκώνουσιν αυτόν επόμου, φέρουσιν αυτόν και θέτουσιν αυτόν εις τον τόπον αυτού και ίστατε. Δεν θέλει μετασαλεύσει εκ του τόπου αυτού. Προσέτει βοώσει προς αυτόν, αλλά δεν δύναται να αποκριθεί ουδέ να σώσει αυτούς από τη συμφορά αυτών. Ενθυμήθητε τούτο και δείχθητε άνθρωποι. Ανακαλέσατε αυτό εις τον νουν σας αποστάτε. Ενθυμήθητε τα πρότερα τα απαρχής, διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Εγώ είμαι ο Θεός και ουδής όμοιός μου. Ως της απαρχής αναγγέλω το τέλος και από πρώτερον τα μη γεγονότα λέγον «Η βουλή μου θέλει σταθεί και θέλω εκτελέσει άπαν το θέλημά μου». Ως της κράζω το αρπακτικόν πτηνών εξ ανατολών, τον άνδρα της βουλής μου από γης μακράς. Ναι, ελάλησα και θέλω κάμι να γίνει. Εβουλεύθην και θέλω εκτελέσει αυτό. Ακούσατε μου, σκληροκάρδι, η μακράν από της δικαιοσύνης. Επλησίασα την δικαιοσύνη μου. Δεν θέλει είστε μακράν και η σωτηρία μου δεν θέλει βραδίνη. Και θέλω δώσει εν σιών σωτηρίαν εις τον Ισραήλ την δόξαν μου.
3: Αβακούμ, κεφάλαιο Α. Η όρασις την οποίαν είδεν Αβακούμ ο προφήτης. Έως πότε, Κύριε, θέλω κράζει και δεν θέλεις εισακούει? Θέλω βοά προσέ, αδικία και δεν θέλεις σώζει? Γιατί με κάμνεις να βλέπω ανομίαν και να θεωρώ ταλαιπωρίαν και αρπαγήν και αδικίαν εμπροστέν μου? Και υπάρχουσι διεγείροντες έριδα και φιλονικίαν. Δια τούτο ο νόμος είναι αργός και δεν εξέρχεται κρίση τελεία. Επειδή ο ασεβής καταδυναστεύει τον δίκαιον, δια τούτο εξέρχεται κρίσης διεστραμμένη. Ιδέτε μεταξύ των εθνών και επιβλέψατε και θαυμάσατε μεγάλος. Διότι εγώ θέλω πράξη έργων εν τες ημέρες σας, το οποίον δεν θέλετε πιστεύσει εάν της διηγηθεί αυτό. Διότι ιδού, εγώ εξεγείρω τους Χαλδαίους, το έθνος το πικρών και ορμητικών, το οποίον θέλει διέλθει το πλάτος του τόπου, δια να κληρονομήσει η κατοικίας ουχή εαυτού. Είναι φοβερή και τρομερή. Η κρίση αυτών και η εξουσία αυτών θέλει προέρχεστε εξ αυτών. Και η ήπη αυτών είναι ταχύτερη παρδάλεων και οξύτερη λύκων της εσπέρας. Και η ήπη αυτών θέλουσι διαχυθεί και η ήπη αυτών θέλουσι συνελθεί από μακρόθεν. Θέλουσι πετάξει ως αετός σπεύδον εις βρόσιν, πάντες θέλουσιν ελθεί επί αρπαγή. Οι όψεις των προσώπων αυτών είναι ως ο ανατολικός άνεμος και θέλουσι συνάξει τους εχμαλώτους ως άμμον. Και θέλουσι περιπέζει τους βασιλείς και οι άρχοντες θέλουσιν είστε παίγνιον εις αυτούς. Θέλουσιν εμπέζει παν οχύρωμα, διότι θέλουσιν επισορεύσει χώμα και θέλουσι κυριεύσει αυτό. Τότε το πνεύμα αυτού θέλει αλλοιωθεί και θέλει υπερβεί πάν όριον και θέλει ασεβεί αποδίδων την ισχύν αυτού ταύτην εις τον Θεόν αυτού. Δεν είσαι εσύ απαιώνος, Κύριε Θεέ μου, ο Άγιός μου, δεν θέλω με να ποθάνει. Σύ, Κύριε, διέταξας αυτούς διακρίσιν, και εσύ, ισχυρέ, κατέστησας αυτούς εις παιδείαν ημών. Η οφθαλμή σου είναι καθαρότερη παρά ώστε να βλέπεις τα πονηρά και δεν δύνασαι να επιβλέπεις εις την ανομίαν. Γιατί επιβλέπεις εις τους παρανόμους και σιωπάς όταν ο ασεβής καταπίνει τον δικαιότερον εαυτού και κάμνεις τους ανθρώπους ως τους ιχθείας της θαλάσσης, ως τα ερπετά, τα μη έχοντα άρχοντα εφεαυτών, ανασύρουσι πάντας δια του αγκίστρου, έλκουσιν αυτούς εις το δίκτυον αυτών και συνάγουσιν αυτούς εις την σαγήνην αυτών, δια τούτο εφραίνονται και χαίρουσι. Δια τούτο θυσιάζουσιν εις το δίκτυον αυτών και καίουσι θυμίαμα εις την σαγήνην αυτών. Διότι δι' αυτών η μερίς αυτών είναι παχία και το φαγητόν αυτών εκλεκτών. Μη δια τούτο θέλουσι πάντοτε εκενώνει το δίκτυον αυτών και δεν θέλουσι φίδεσθε φωνεύοντες πάντοτε τα έθνη. Αβακούμ, κεφάλαιο Β. Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πύργου και θέλω αποσκοπεύει για να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με. Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος και είπε «Γράψον την όρασιν και έκθεσον αυτήν επί πινακιδίων ώστε τρέχον να αναγινώσκει της αυτήν. Διότι η όρασις μένει έτη εις ορισμένων καιρών, αλλά στο τέλος θέλει λαλήσει και δεν θέλει ψευστή. Αν και αργοπορεί, πρόσμηνον αυτήν. Διότι βεβαίως θέλει ελθεί, δεν θέλει βραδίνει. Ιδού η ψυχή αυτού επήρθει, δεν είναι ευθεία εν αυτό. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Και μάλιστα είναι προπετής εξαιτίας του ίνου, ανήρ αλαζόν, ουδέ ησυχάζει. Ως της πλατείνει την ψυχήν αυτού ως άδης, και είναι ως ο θάνατος και δεν χορταίνει, αλλά συνάγει σε αυτόν πάντα τα έθνη και συλλαμβάνει σε αυτόν πάντα στους λαούς. Δεν θέλου συλλάβει πάντες ούτη παραβολήν κατά αυτού και παροιμίαν εμπεκτικήν εναντίον αυτού. Και είπει «Ουέι στον πληθύνοντα το μη εαυτού, έως πότε, και εις τον επιβαρύνοντα εαυτόν με παχύν πυλών». Δεν θέλουσι σηκωθεί εξέφνης οι δάκνοντέσε και εξεγερθεί οι ταλαιπωρούντεσε και θέλεις είστε προς αυτούς εις διαρπαγήν. Επειδή σοι ελαφυραγώγησας έθνη πολλά, άπαν το υπόλοιπον των λαών θέλουσι σε ελαφυραγωγήσει. Εξαιτίας των αιμάτων των ανθρώπων και της αδικίας της γης, της πόλεως και πάντων των κατοικούντων εν αυτή. Ουέι στον πλεονεκτούντα πλεονεξίαν κακήν, δια τον οίκον αυτού, δια να θέσει την φωλεάν αυτού υψηλά, δια να ελευθερωθεί εκ χειρός του κακού. Εβουλεύθης εσχήνιν εις τον οίκον σου, εξολοθρεύων πολλούς λαούς, και η μάρτη σας κατά της ψυχής σου. Διότι ο λίθος από του τείχου θέλει βοήσει, και τα ξυλοδέματα θέλουν συναποκριθεί προς αυτόν. Ουέι στον οικοδομούντα πόλην εν έμαση και θεμελιούντα πόλην εν αδικίες. Ιδού, δεν είναι τούτο παρά του Κυρίου των δυνάμεων να μοχθώσει η λαοί δια το πυρ και τα έθνη να αποκάμνωση δια την ματαιότητα. Διότι η γη θέλει είστε πλήρης της γνώσεως της δόξης του Κυρίου, καθώς τα ύδατα σκεπάζουσι την θάλασσαν. Ουέι στον ποτίζοντα των πλησίων αυτού, εισέ ως της προσφέρεις την φιάλην σου και προσέτει μεθύ εις αυτόν, δια να θεωρείς την γύμνωσιν αυτόν. Εν επλήστης εσχήνης αντιδόξης, πείε κι εσύ και ας ανακαλυφθεί η ακροβιστία σου. Το ποτήριον της δεξιάς του Κυρίου θέλει στραφή προσέ και εμετός ατιμίας θέλει είστε επί την δόξαν σου. Διότι προς τον Λίβανον αδικία σου θέλει σε καλύψει και η φθορά των θηρίων, η καταπτωήσασα αυτά, θέλει σε πτωήσει, εξαιτίας των αιμάτων των ανθρώπων και της αδικίας της γης, της πόλεως και πάντων των κατοικούντων εν αυτή. Τις η ωφέλεια του γλυπτού, ότι ο μορφωτής αυτού έγλυψεν αυτό, του χωνευτού και του διδασκάλου του ψεύδους, ότι ο κατασκευάσας θαρρύει στο έργον αυτού, ώστε να κάμνει είδωλα άφωνα, ουέις τον λέγοντα προς το ξύλον εξεγύρου, εις τον άφωνον λίθον σηκώθητη. Αυτό θέλει διδάξει. Ιδού αυτό είναι περιεσκεπασμένον με χρυσόν και άργυρον, και δεν είναι πνοή παντελώς εν αυτό. Αλλά ο Κύριος είναι εν το ναό του Αγίου αυτού. Σιώπα ενώπιον αυτού πάσα η γη. Αβακούμ, κεφάλαιο γάμα. Προσευχή Αβακούμ του προφήτου επί Σιγιονόθ. Κύριε, ήκουσα την ακοήν σου και εφοβήθην. Κύριε, ζωοποίη το έργον σου εν μέσω των ετών. Εν μέσω των ετών γνωστοποίη αυτό. Εν τη οργή σου μνήσθητη ελέους. Ο Θεός ήλθεν από θεμάν και ο Άγιος από του όρους Φαράν. Εκάλυψεν ουρανούς η δόξα αυτού και της ενέσεως αυτού η το πλήρης η γη. Και η λάμψης αυτού η το ως το φως. Ακτίνες εξήρχοντο εκ της χειρός αυτού και εκεί η το ο κρυψών της ισχύος αυτού. Έμπροσθεν αυτού προεπορεύεται ο θάνατος και αστραπέ εξήρχοντο υπό τους πόδας αυτού. Εστάθη και διεμέτρησε την γην. Επέβλεψε και διέλυσε τα έθνη. Και τα όρητα αιώνια συνετρίβησαν. Οι αιώνιοι βουνοί εταπεινώθησαν. Εωδή αυτού είναι αιώνιοι. Είδον τα σκηνά της Αιθιοπίας εν θλίψη. Ετρόμαξαν τα παραπετάσματα της γης Μαδιάμ. Μήπως οργίστη ο Κύριος κατά των ποταμών? Μήπως ήτο ο θυμός σου κατά των ποταμών? Ή η οργή σου κατά της θαλάσσης, ώστε επέβησε επί τους ύπους σου και επί τα σαμάξα σου προσωτηρίαν? Εσύρθη έξω το τόξον σου, καθώς με θόρκου ανήγγυλας εις τα σφυλάς. Σι διέσχισα στην γην εις ποταμούς. Σε είδον τα όρη και ετρόμαξαν. Κατακλυσμός υδάτων επήλθεν, η άβυσσος ανέπεμψε την φωνήν αυτής, ανύψωσε τα σχήρας αυτής. Ο ήλιος και η σελήνη εστάθησαν εν το κατοικητηρίο αυτών. Εν το φωτί των βελών σου περιεπάτουν, εν τη λάμψη της αστραπτούσης λόγχη σου. Εν αγανακτήσει διήλθες στην γην, εν θυμό κατεπάτησα στα έθνη. Εξήλθες η σωτηρίαν του λαού σου, η σωτηρίαν του Χριστού σου. Επάταξα στον αρχηγόν του οίκου των ασεβών, απεκάλυψα στα θεμέλια έως βάθους. Διεπέρασας με τας λόγχας αυτού την κεφαλήν των στραταρχών αυτού. Εφόρμησαν ως ανεμοστρόβιλος, δια να με διασκορπίσωσιν. Η αγαλίασης αυτών ήτο ως εάν έμελον κρυφίος να καταφάγωσι των πτωχών. Διεύεις δια της θαλάσσης μετά των ύπων σου, δια σωρών υδάτων πολλών. Ήκουσα και τα εντόστια μου συνεταράχθησαν. Τα χείλη μου έτρεμον εις την φωνήν. Η σαθρότης εισήλθεν εις τα οστά μου και υποκάτω μου έλαβον τρόμον. Πλην, εν τη ημέρα της θλίψεως, θέλω αναπαυθεί, όταν αναβεί κατά του λαού, ο μέλλον να εκπορθήσει αυτόν. Αν και η σική δεν θέλει βλαστήσει, μη δε θέλει είστε καρπός εν τεσαμπέλης, ο κόπος της ελέας θέλει ματαιωθεί και οι αγροί δεν θέλουν σιδώσει τροφήν, το πίμινιον θέλει εξολοθρευθεί από της μάνδρας και δεν θέλω συν είστε βόες εν της τάβλης, εγώ όμως θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριον, θέλω χέρι εις τον Θεόν της σωτηρίας μου. Κύριος ο Θεός είναι η δύναμής μου και θέλει κάμι τους πόδας μου ως των ελάφων και θέλει με κάμι να περιπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου. Εις τον πρώτον μουσικών επινεγινώθ.
4: Σαμουήλ Α ή Βασιλειών Α, κεφάλαιον Β. Και προσευχήθη η Άννα και είπεν, εφράνθη η καρδία μου εις τον Κύριον, υψώθη το κέρας μου δια του Κυρίου, επλατήθη το στόμα μου εναντίον των εχθρών μου, διότι εφράνθη εις την σωτηρία σου. Δεν υπάρχει Άγιος καθώς ο Κύριος, δεν είναι άλλος πλην σου, ούτε βράχος καθώς ο Θεός ημών. Μη καυχάστε, μη λαλείτε υπερηφάνος, ας μη εξέλθει μεγαλωριμοσύνη εκ του στόματός σας, διότι ο Κύριος είναι Θεός ο γνώσεων και παρά αυτού σταθμίζονται επράξεις. Τα τόξα των δυνατών συνετρίβησαν και οι αδύνατοι περιεζώστησαν δύναμη. Οι και χορτασμένοι εμίσθωσαν εαυτούς δια άρτων, οι δε πεινώντες έπαυσαν. Έως και η στήρα εγέννησεν επτά, οι δε πολύτεκνος εξισθένησεν. Ο Κύριος θανατώνει και ζωοποιεί, καταβιβάζει εις τον άδειν και αναβιβάζει. Ο Κύριος πτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινώνει και υψώνει. Ανεγείρει τον πένιτα από του χώματος και ανυψώνει τον πτωχόν από της κοπρίας, δια να καθίσει αυτούς μεταξύ των αρχόντων και να κάνει αυτούς να κληρονομήσωση θρόνων δόξης. Διότι του Κυρίου είναι η στήλη της γης και έστησε την οικομένην επ' αυτούς. Θέλει φυλάτη τους πόδας των οσίων αυτού, οι δε ασεβείς θέλουν συναπολεστεί εν το σκότι, επειδή διαδυνάμεως δεν θέλει υπερισχύσει ο άνθρωπος. Ο Κύριος θέλει συντρίψει τους αντιδίκους αυτού, εξ ουρανού θέλει βροντίσει επ' αυτούς. Ο Κύριος θέλει κρίνει τα πέρατα της γης και θέλει δώσει ισχύνη στον βασιλέαν αυτού και υψώσει το κέρας του Χριστού αυτού. Τότε ανεχώρησε ο Ελκανά εις Ραμάθ προς τον οίκον αυτού. Το δε παιδίον υπηρέτη τον Κύριον ενώπιον ηλί του ιερέως. Του ηλί όμως οι ιοί ήσαν αχρίοι άνθρωποι. Δεν εγνώριζαν τον Κύριον. Η συνήθεια δε των ιερέων προς τον λαόν ήταν ότι αυτή. Ότε της προσέφερε θυσίαν, ήρχε το ο υπηρέτης του ιερέως, ενώ εψύνετο το κρέας, έχων εις την χείρα αυτού κρεάγραν τριώβανταν και βύθιζεν αυτήν εις το κακάβιον ή εις τον λέβητα ή εις την χύτραν ή εις το χαλκίον και ό,τι ανεβίβαζεν η κρεάγρα ελάμβανεν ο ιερεύς διε αυτών. Ούτως έκαμνον προς πάντα στους Ισραηλίτας τους ερχομένους εκεί εις Σιλό. Πριν ετικάψωση το πάχος ήρχε το υπηρέτης του ιερέως και έλεγε προς τον άνθρωπον τον προσφέροντα την θυσία, «Δώσ κρέας διαψητών εις τον ιερέα, διότι δεν θέλει να λάβει παρά σου κρέας βρασμένων αλλά ομών». Και αν ο άνθρωπος έλεγε προς αυτόν, «Ας καύσωση πρώτον το πάχος και έπειτα λάβε όσον επιθυμεί η ψυχή σου», τότε απεκρίνεται προς αυτόν, «Ουχή, αλλά τώρα θέλεις δώσει, είδε μη, θέλω λάβει η μεταβίας». Δια τούτο η αμαρτία των νέων ή το μεγάλη σφόδρα ενώπιον του Κυρίου, διότι οι άνθρωποι απεστρέφονται τη θυσία του Κυρίου. Ο δε Σαμουήλ υπηρέτη ενώπιον του Κυρίου πεδάριον περιεζωσμένων λινούν εφόδ. Και η μήτηρα αυτού έκαμνε εις αυτόν επένδυμα μικρόν και έφερε προς αυτόν κατέτος ότε ανέβαινεν μετά του ανδρός αυτής δια να προσφέρει την ετήσιον θυσία. Και ευλόγησε νοηλή τον Ελκανά και την γυναίκα αυτού λέγον, «Ο Κύριος να αποδώσει εισέ σπέρμα εκ της γυναικός ταύτης αντί του δανείου το οποίον εδάνησεν εις τον Κύριον». Και ανεχώρησαν εις τον τόπον αυτόν. Επεσκέφθη δε ο Κύριος την Άννα και συνέλαβε και γέννησε τρεις υιούς και δύο θυγατέρας. Το δε παιδίον ο Σαμουήλ εμεγάλωνεν ενώπιον του Κυρίου. Ήτο δε ο Ηλί πολλά γέραν, και ήκουσε πάντα όσα έπρατον η γη αυτού εις πάντα τον Ισραήλ, και ότι εκοιμώντο μετά των γυναικών, των συνερχομένων εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου, και είπε προς αυτούς, «Διότι κάμνετε τι αυτά πράγματα, διότι εγώ ακούω κακά πράγματα δια σας παραπαντός τούτου του λαού. Μη τέκνα μου, διότι δεν είναι καλή η φήμη την οποία εγώ ακούω. Συσκάμνετε τον λαό του Κυρίου να γίνεται παραβάτης. Εάν αμαρτήσει άνθρωπος εις άνθρωπον, θέλει η κεσία γίνεστε εις τον Θεόν υπέρ αυτού. Αλλά αν της αμαρτήσει εις τον Κύριον, τι θέλει η κετεύση υπέρ αυτού». Εκείνη όμως δεν υπήκουον εις την φωνή του πατρός αυτών, διότι ο Κύριος ήθελε να θανατώσει αυτούς. Το δε παιδίον ο Σαμουήλ εμεγάλωνε και ευηρέστη και εις τον Κύριον και εις τους ανθρώπους. Ήρθε δε άνθρωπός της του Θεού προς τον Ηλί και είπε προς αυτόν: «Ούτω λέγει Κύριος, δεν απεκαλύφθη φανερά εις τον οίκο του πατρός σου, ότε αυτοί ήσαν εν τη Αιγύπτο εν το οίκο του Φαραώ, και δεν έκλεξα αυτόν εκ πασών των φυλών του Ισραήλ εις εμ' αυτόν, δια ιερέα, δια να κάνει προσφοράς επί του θυσιαστηρίου μου, να καίει θυμίαμα, να φορεί εφόδεν όποιον, και δεν έδωκα εις τον οίκο του πατρός σου πάσας τας διαπυρός γινωμένας προσφοράς των ιών Ισραήλ. Δια τι λακτίζεται εις την θυσία μου και εις την προσφοράν μου, την οποίαν προσέταξα να κάνω συν εν το κατοικητηρίο μου, και δοξάζεις τους ιούς σου υπέρ εμέ, ώστε να παχύνεστε με το καλύτερον πασών των προσφορών του Ισραήλ, του λαού μου. Δια τούτο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγει: Είπα βεβαίως ότι ο οίκος σου και ο οίκος του πατρός σου ήθελον περιπατεί ενώπιόν μου έως αιώνος. Αλλά τώρα ο Κύριος λέγει: Μακράνατε μου, διότι τους δοξάζοντάς με θέλω δοξάσει, οι δε καταφρονούντες με θέλουν ιατιμαστεί. Ιδού έρχονται η μέρε, ότε θέλω κόψει τον βραχίωνά σου και τον βραχίωνα του οίκου του πατρός σου, ώστε άνθρωπος γέρον δεν θέλει είστε εν το οίκο σου. Και θέλει η δί εν το κατοικητηρίο μου αντίπαλον, μεταξύ πάντων των διδομένων αγαθών εις τον Ισραήλ. Και δεν θέλει υπάρχει γέρον εν το οίκο σου εις τον αιώνα. Όντι να δε εκ των ειδικών σου δεν αποκόψω από του θυσιαστηρίου μου, θέλει είστε δια να καταναλύσκει τους οφθαλμούς σου και να κατατίκει την ψυχή σου. Πάντες δε οι έκγονοι του οίκου σου θέλουν οι τελευτά εις ανδρικήν ηλικία. Και τούτο θέλει είστε σημείον είσαι, το οποίο θέλει ελθεί επί τους δύο ιού σου επί Οφνή και Φινές. Εν μια ημέρα θέλουν συναποθάνει αμφότεροι. Και θέλω ανεγύρι είσαι με αυτόν, ιερέα πιστών, πράττοντα κατά την καρδίαν μου και κατά την ψυχή μου. Και θέλω οικοδομήσει εις αυτόν οίκον ασφαλή, και θέλει περιπατεί ενώπιον του Χριστού μου εις τον αιώνα. Και πάσο εν απολυφθείς εν το οίκο σου, θέλει έρχεστε προσπίπτον εις αυτόν, δια ολίγων αργύριων και δια κομμάτιων ψωμίου, και θέλει λέγει: Διορισόν με παρακαλώ εις τίνα των ιερατικών υπηρεσιών, δια να τρώγω ολίγων άρτων.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν αδελφοί, ο Κύριος να μας ευλογήσει. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε διαβάζοντας Β' Τιμοθέου 3:16-17 εδάφιο. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση, την μετά της δικαιοσύνης. Δηλαδή είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Θα συνεχίσουμε σήμερα να μιλάμε για την Αγία Γραφή. Ξεκινήσαμε την περασμένη φορά, θυμάστε, λέγοντας το πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος του Θεού να πιστεύει σταθερά και ακλόνητα την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Χωρίς αυτό το θεμέλιο, κανένας άνθρωπος, κανένας πιστός, κανένας άνθρωπος του Θεού δεν θα μπορέσει να σταθεί έως το τέλος. Και ο διάβολος έρχεται να διαβάλει ανθρώπινες καρδιές, έρχεται να φέρει σκοτάδι σε ανθρώπινες διάνοιες, ώστε ή να μην πιστέψουν στον Λόγο του Θεού, ή καθώς θα έχουν πιστέψει στον Λόγο, μετά να έρθει αμφισβήτηση και αμφιβολία μέσα στο πνεύμα και την καρδιά τους. Την περασμένη φορά είπαμε κάποια στοιχεία και όλα αυτά έδειχναν και φανέρωναν την βεβαιότητα της θεοπνευστίας του Λόγου του Θεού. Μιλήσαμε για τους τύπους, μιλήσαμε για τις προφητείες, μιλήσαμε για τις δυνατότητες που εκφράζονται μέσα από το Λόγο του Θεού. Είπαμε για τους ανθρώπους που, καθώς βαδίζουν στο κοσμικό ερπετικό φρόνημα του διαβόλου, αντιτάσσονται οι σύγχρονοι μοντερνιστές, όπως χαρακτηριστικά είναι ο όρος που δηλώνει όσους αρνούνται την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, αρνούνται πεισματικά να αποδεχθούν ότι αυτό το βιβλίο είναι δοσμένο και γραμμένο από το χέρι του Θεού. Και σήμερα θα συνεχίσουμε μιλώντας για το επόμενο επιχείρημα που βεβαιώνει και πιστοποιεί ότι ο Λόγος είναι δοσμένος από το Πνεύμα του Θεού. Ο Κύριος έκφρασε γραπτά το θέλημά Του, ώστε οι άνθρωποι ανά τους αιώνες να στέκονται επάνω σε αυτή την παρακαταθήκη ως πηξίδα, ως λιχνάρι, βαδίζοντας άγια και καθαρά σε αυτή τη ζωή για να οδηγηθούν, καθώς ο προορισμός τους είναι αιώνια ζωή στην παρουσία του Κυρίου στην Άνω Ιερουσαλήμ. Και το τρίτο επιχείρημά μας είναι τα παραδείγματα αρχαιολογικής επιβεβαίωσης της Βίβλου. Και θα ήθελα να διαβάσουμε από το βιβλίο της Εξόδου, στο πρώτο κεφάλαιο, από το 8 έως το 11 εδάφιο. «Εσηκώθη δε νέος βασιλεύς επί την Αίγυπτον, ώστις δεν εγνώριζε τον Ιωσήφ, και είπε προς τον λαόν αυτού, ιδού, ο λαός των Ιών Ισραήλ είναι πολύ πλήθος και ισχυρότερος ημών. Έλθετε, ας σοφιστόμεν κατά αυτόν, για να μην πολλαπλασιαστώσει. Και αν συμβεί πόλεμος, ενωθώσει και ούτη μετά των εχθρών ημών, και πολεμήσωσιν ημάς και αναχωρήσωσιν εκ του τόπου. Κατέστησαν λοιπόν επ' αυτούς επιστάτας των εργασιών, για να καταθλίβωσιν αυτούς με τα βάρη αυτών, και οκοδόμησαν εις τον Φαραώ πόλης αποθηκών την Πιθόν και την Ραμεσή». Και θα ήθελα να διαβάσουμε και από το βιβλίο της Εξόδου, στο 5ο κεφάλαιο, τα εδάφια 7 έως 19. «Δεν θέλετε δώσει πλέον εις τον λαόν τούτον άχυρον, καθώς χθες και προχθές, για να κάμνωσι τα σπλήνθους. Ας υπάγωσιν αυτοί και ας συνάγωσιν εις αυτούς άχυρον. Θέλετε όμως επιβάλλει εις αυτούς το ποσόν των πλήθων, το οποίον έκαμνον πρώτερον, παντελώς δεν θέλετε ελαττώσει αυτό. Διότι μένουν στην αργή και για τούτο φωνάζουν συλλέγοντες άφες να υπάγομεν για να προσφέρομεν θυσίαν εις τον Θεόν ημών. Ας επιβαρυνθώσει η εργασία των ανθρώπων τούτων για να είναι ενισχολημένοι εις αυτάς και να μην προσέχωσιν εις λόγια μάταια. Εξήλθον λοιπόν οι εργοδιώκτες του λαού και οι επίτροποι απ' του και λάλησαν προς τον

αυτούς υπό των εργοδιωκτών του Φαραώ λεγόντων, «Διατί δεν ετελειώσατε χθες και σήμερον το διορισμένον εις εσάς ποσόν των πλήνθων καθώς πρώτερον?» Σερθώντας δε οι επίτροποι των ιών Ισραήλ κατεβόησαν προς τον Φαραώ λέγοντες, «Γιατί κάμνεις ούτω εις τους δούλους σου? Άχυρον δεν δίνεται στους δούλους σου. Και λέγουσιν εις εμάς κάμνετε πλήνθους. Και ειδού εμαστιγώθησαν οι δούλοι σου. Το δε σφάλμα είναι του λαού σου. Ο δε απεκρίθη, οκνηρή είστε, οκνηρή. Δια τούτο λέγεται άφες να υπάγομεν να προσφέρομεν θυσίαν προς τον Κύριον. Υπάγετε λοιπόν τώρα, δουλεύετε, διότι άχυρον δεν θέλει σας δοθεί. Θέλετε όμως αποδεί το ποσό των πλήνθων». Και έβλεπον εαυτούς η επίτροπη του Ιών Ισραήλ εν κακή περιστάση, αφού ερέθη προς αυτούς δεν θέλει ελατωθεί ουδέν από του καθημερινού ποσού των πλήνθων. Υπάρχει διαφορά στις απόψεις σχετικά με το ποιος ήταν ο Φαραώ. Βέβαια, όποιος και να ήταν, αυτό δεν μας αφορά. Αρχαιολόγοι βρήκαν τις πόλεις Πιθών και Ραμεσί και είδαν ότι οι πάνω σειρές πλήνθων δεν ήταν όπως οι πιο κάτω, αλλά είχαν λιγότερο άχυρο. Και μετά ανεβαίνοντας, οι σειρές αυτές είχαν ξύλα, καλάμια, αντί για άχυρα. Ενώ οι τελευταίες σειρές, τίποτε από όλα αυτά παρασκέτο κονίαμα. Βλέπουμε ότι αυτό το οποίο περιγράφεται στο Λόγο του Θεού, η αρχαιολογική σκαπάνη το φανέρωσε, το ανακάλυψε, πιστοποιώντας ότι αυτή η ιστορία που διαβάσαμε, αδελφοί, είναι πέρα έως πέρα αληθινή. Να διαβάσουμε Ιησούς του Ναβί 2.15. Να διαβάσουμε μια άλλη περίπτωση που η αρχαιολογική σκαπάνη βεβαίωσε ότι αυτό το οποίο αναφέρει ο λόγος είναι ναι και αμήν. Ιησούς του Ναβί λοιπόν 2.15. Τότε κατεβίβασαν αυτούς με σκηνίον δια της Χειρίδος, διότι η οικία αυτής ήτο εν τον τείχη της πόλεως και εν τον τείχη κατόκι. Ο αρχαιολόγος Γκέρνστέιν έσκαψε και βρήκε τα τείχη της Ιεριχώ. Βρήκε τα 5 μέτρα διπλά τείχη, χωριστά το ένα από το άλλο, τα οποία συνδέονταν από τα σπίτια που ήταν κτισμένα πάνω ψηλά στην κορυφή τους. Ήταν κτισμένα ψηλά μεταξύ των δύο τείχων, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι υπήρχαν σπίτια κτισμένα πάνω στα τείχη. Να διαβάσουμε Ιησούς του Ναβί 6.20. «Και αλλάλαξε ο λαός ότε σάλπισαν με τα σάλπιγγας. Και ως ήκουσεν ο λαός την φωνή των σαλπίγγων, τότε ηλάλαξεν ο λαός αλλαγμό μέγαν. Και κατέπεσε το τείχος ιφ εαυτό και ανέβη ο λαός εις την πόλη έκαστος κατενόπιον αυτού και εκυρίευσαν την πόλη». Γκριστέιν βρήκε ότι τα τείχη έπεσαν περίπου το 1400 π.Χ. που είναι η σωστή βιβλική χρονολογία. Όμως, προσέξτε, τα τείχη βρέθηκαν πεσμένα κάτω και προς τα έξω, προς το μέρος της βουνοπλαγιάς. Και σίγουρα, αδελφοί, σε μια φυσική πολιορκία τα τείχη πέφτουν προς τα μέσα. Το ότι έπεσαν προς τα έξω, κάτι από αυτός ο άνθρωπος, το βρήκε και μας το πιστοποίησε, δείχνει μια υπερφυσική δύναμη που σύντριψε και έριξε στην ανάποδη φορά τα τείχη της Ιεριχώ. Να διαβάσουμε και το εδάφιο 6.24. «Και κατέκαυσαν την πόλη εν πυρή και πάντα τα εν αυτή, μόνο το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη, τα χάλκινα και τα σιδηρά έδωκαν εις το χυσαυροφυλάκιον του οίκου του Κυρίου». Ο Ιησούς του Ναβί έκαψε την πόλη και ο συγκεκριμένος αρχαιολόγος βρήκε στρώμα τέφρας από την πυρκαγιά, ενώ κάτω από αυτό το στρώμα βρήκε στρώματα με τρόφιμα, όπως σιτά,

0: Κρυσάρι, κρυσάρι, χουρμάδες κλπ, τα οποία είχαν γίνει ξυλάνθρακες. Αυτό δείχνει ότι οι κατακτητές δεν είχαν πάρει τίποτα από αυτά τα τρόφιμα ακριβώς όπως τους είχε πει ο Κύριος ο Θεός. Να πούμε μερικά όμως ακόμη παραδείγματα, αδελφοί. Διαβάζοντας Α Βασιλέων 18:40. Γιατί η αρχαιολογία είναι μια ακόμη επιβεβαίωση ότι ο Λόγος του Θεού μιλάει την αλήθεια, είναι θεόπνευστος, δοσμένος και γραμμένος από το πνεύμα και το χέρι του Κυρίου του Θεού. Και διαβάζουμε Α Βασιλείων 18:40 και είπε προς αυτούς ο Ηλίας: «Πιάσατε τους προφήτες του Βαάλ, μη δεις εξ αυτών ας μην διασωθεί», και έπιασαν αυτούς και κατεβίβασαν αυτούς ο Ηλίας εις τον χήμαρον Κισών και έσφαξεν αυτούς εκεί. Όλοι ξέρουμε, αδελφοί, την ιστορία του Ηλία. Και όπως σίγουρα αυτό μπορούμε, αδελφοί, να το εκφράσουμε χωρίς κανένα περιορισμό, όλοι ξέρουμε την κακία του βασιλιά Αχάβ και της γυναίκας του της Ιεζάβελ, ή την ειδωλατρία εκείνης της εποχής που είχαν παραδοθεί οι άνθρωποι του Θεού, οι Ισραηλίτες, σε ειδωλατρικά ήθη και έθιμα. Οι ειδωλολάτρες, αδελφοί, θυσίαζαν τα νύπια τους, τα σκότωναν, τα έκαιγαν, και το ασιατικό ίδρυμα, σκάβοντας, βρήκε αγκία που περιείχαν τα υπολείμματα νηπίων τα οποία είχαν σκοτωθεί και θυσιαστεί στον Βαάλ. Μια άλλη πανεπιστημιακή αποστολή, στα αρχαία ρήπια της Σαμάριας, ένα παλάτι ακριβώς όπως το λέει η Βίβλος. Βρήκαν κομμάτια από σκαλιστό ελεφαντόδοντο, καναπέδες, τυχώματα από το ίδιο υλικό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, που με πολλούς και ποικίλους τρόπους έρχεται να ενδυναμώσει και να διαβεβαιώσει, αδελφοί, αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ότι ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, είναι δοσμένη όχι από ανθρώπους, όχι από ανθρώπινα χέρια, όχι από ανθρώπινες δυνάμεις, ικανότητες, αντιλήψεις, ιδεολογίες ή φιλοσοφίες, αλλά αποκλειστικά από το Πνεύμα του Κυρίου του Θεού. Να πάμε στο επόμενο μας επιχείρημα, που είναι η αριθμητική σημασία της Βίβλου. Οι αριθμοί της Αγίας Γραφής είναι σημαντικοί και πέρα από την ανθρώπινη ευστροφία. Παράδειγμα, ο αριθμός 7 πρέπει να αντιπροσωπεύει κάτι. Και αυτό θα είναι η σαφέστερη απεικόνιση της αριθμητικής σημασίας. Οποτεδήποτε έκανε κάποιος κάτι σημαντικό, το έκανε 7 φορές, ή το κάνουν 7 άγγελοι, ή κάτι διαρκούσε 7 ημέρες κλπ. Υπάρχουν τύποι στους αριθμούς που φαίνονται στην Βίβλο και βλέπουμε πράγματα που είναι πάνω από την ανθρώπινη ευστροφία. Θα διαβάσουμε ίσως το Ναβί 3 από το 2 έως το 4 εδάφιο. Ίσως το Ναβί 3, 2 έως 4. Μετά δε 3 ημέρες επέρασαν διαμέσου του στρατοπέδου άρχοντες και προσέταξαν το λαό λέγοντες: «Όταν είδετε την κυβωτό της Διαθήκης Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς τους Λεβίτες βαστάζοντας αυτήν, τότε εσείς θέλετε κινηθεί υπό τον τόπον σας και υπάγει ο πίσω αυτής. Πλην, ας είναι διάστημα μεταξύ ημών και εκείνης έως 2.000 πηχών κατά το μέτρο. Μην πλησιάσετε σε αυτήν για να γνωρίζετε την οδόν την οποία πρέπει να βαδίζετε, διότι δεν επεράσατε την οδόν ταύτην χθες και προχθές». Σίγουρα δεν θα μπορούσε ο συγγραφέας, ο οποίος έζησε το 1400 π.Χ., να ξέρει τι θα σήμαινε το γεγονός ότι θα έπρεπε να περάσουν τον Ιορδάνη οι Ισραηλίτες. Έπρεπε πρώτα να περάσουν οι ιερείς που μετέφεραν την κυβωτό και μετά οι υπόλοιποι που έπρεπε να κρατήσουν μια απόσταση 2.000 πηχών. Ο αριθμός 2.000 είναι τυπολογικός. Ο Ιορδάνης στα ελληνικά είναι ο κατεβαίνων. Τα νερά θα κατέληγαν στη νεκρά θάλασσα που συμβολίζει τον θάνατο. Η κυβωτό της Διαθήκης που συμβολίζει τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος πεθαίνει και αναστένεται 2.000 χρόνια πριν την αρπαγή. Ο Κύριος πέρασε πρώτος αυτός τον θάνατο, έτσι ώστε τα ύδατα του θανάτου να μην αγγίξουν την Εκκλησία. Βλέπουμε, αδελφοί, τις τυπολογίες. Βλέπουμε ότι ακόμη και οι αριθμοί έχουν κάποια πνευματική σημασία. Γι' αυτό είναι δοσμένοι με αυτόν τον τρόπο μέσα στο Λόγο του Θεού. Κάθε τι δείχνει κάτι. Δεν είναι τυχαία γραμμένο, τοποθετημένο. Και όπως είπα, βλέπουμε τον συμβολισμό του Ιορδάνη, τον συμβολισμό της νεκράς θάλασσας, τον συμβολισμό των 2.000 πηχών, όπως επίσης και της κυβωτός και της κυβωτού της Διαθήκης που συμβολίζει τον Κύριο Ιησού Χριστό, που στην προκειμένη περίπτωση, καθώς την κυβωτό την κρατούσαν οι ιερείς και θα περνούσαν πρώτοι, αυτό όπως είπα δηλώνει ότι ο Κύριος πέθανε, αναστήθηκε, νίκησε πρώτος τον θάνατο, ώστε τα ύδατα του θανάτου να μην αγγίξουν τον κάθε μετανοημένο άνθρωπο, την Εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το επόμενο μας επιχείρημα είναι η τιμιότητα της Βίβλου. Και διαβάζουμε Α προς Κορινθίους 1:11. Α προς Κορινθίους, θα διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο το 11 εδάφιο. Διότι εφανερώθησε με παρά τον εκ της οικογενείας της Χλώης περί ημών αδελφοί μου ότι είναι έρηδες μεταξύ σας. Βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος δεν ωρεοποίησε τα πράγματα. Δεν έγραψε ένα βιβλίο που όλα θα ήταν μέλι και γάλα. Μας μιλάει για έρηδες. Μας μιλάει για τις αμαρτίες του λαού του. Μας μιλάει για τις αμαρτίες των προφητών, των Αγίων του. Μας είναι ξεκάθαρος, αδελφοί. Και αυτό είναι ένα δυνατό επιχείρημα, γιατί η τιμιότητα της Βίβλου δείχνει την θεοπνευστία. Κανένα άλλο βιβλίο, αδελφοί, δεν φανερώνει την αλήθεια τόσο έξοχα. Βλέπουμε τον Δαβίδ με την Βηθσαβεέ, τότε που έστειλε τον άνδρα της να πεθάνει, καθώς την είχε αφήσει έγκυο. Βλέπουμε τον Πέτρο να δει τον Κύριο στην Γεθσημανή. Μετά την Γεθσημανή, τότε που τον αρνήθηκε τρεις, όταν ο Κύριος πήγε να δικαστεί. Βλέπουμε τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ στην έρημο. Βλέπουμε τόσα παραδείγματα από τόσα πρόσωπα που μαρτυρούν την σημαντικότητα το να λέγεται η αλήθεια, όποια και αν είναι, αδελφοί. Όποια και αν είναι. Γι' αυτό ο Κύριος λέει τα σίκα σίκα και την σκάφη σκάφη, φανερώνει και τα καλά και τα κακά των ανθρώπων, ώστε η τιμιότητα των συγγραφέων να φανερώνει ότι ο συντάκτης είναι ο Θεός της αληθείας, που θα πει την αλήθεια ακόμη και αν αυτό είναι οδυνηρό. Θα μπορούσε, αδελφοί, να μην γραφτεί ότι ο Πέτρος τρεις αρνήθηκε τον Κύριο. Να μην γραφτεί ότι οι μαθητές κοιμήθηκαν στη Γεθσημανή. Να μην γραφτεί η ιστορία του Δαβίδ με την Βηθσαβεέ και τον Ουρία. Να μην γραφτεί η αμαρτωλή συμπεριφορά του λαού Ισραήλ 40 χρόνια στην έρημο. Και τόσα άλλα παραδείγματα, αδελφοί, ιστορικά διαβεβαιωμένα. Αλλά βλέπουμε πως ο Κύριος φανερώνει τα πάντα, ώστε αυτή η αλήθεια να πιστοποιεί, αδελφοί, αυτή η τιμιότητα της Βίβλου να πιστοποιεί την θεοπνευστία της. Το επόμενο μας επιχείρημα είναι ότι η Βίβλος είναι επιστημονικά ακριβής. Και θα ήθελα να διαβάσουμε από το βιβλίο του Εκκλησιαστή στο πρώτο κεφάλαιο τα εδάφια 6-7. Υπάγει προς τον νότον ο άνεμος και επιστρέφει προς τον βοράν. Ακαταπαύστος περιστρεφόμενος υπάγει και επανέρχεται επί τους κύκλους αυτού ο άνεμος. Πάντες ή ποταμοί υπάγουσιν εις την θάλασσα και η θάλασσα ποτέ δεν γεμίζει. Εις τον τόπον όθεν ρέουσιν οι ποταμοί εκεί πάλι επιστρέφουσιν για να υπάγωσιν. Εδώ ο λόγος μας μιλάει για το φαινόμενο του υδρολογικού κύκλου. Ο Εκκλησιαστής το 977 συν πλην π.Χ. μας μιλάει για ανέμους που έχουν ορισμένες και σίγουρα διαφορετικές κατευθύνσεις και πορείες. Μίλησε για τους ποταμούς, τα ύδατα, λέγοντας ότι αυτά τρέχουν και αδειάζουν στην θάλασσα. και επιστρέφουν πάλι εκεί που ήταν, μέσω της βροχής. Αυτό το φαινόμενο μιλάει πρώτα για τις διαδρομές των ανέμων, ότι υπάρχουν δηλαδή προκαθορισμένες πορείες των ανέμων στην γη. Οι μετεωρολόγοι έχουν ανακαλύψει αυτές τις πορείες που αναφέρει η βίβλος. Κατόπιν κάνει λόγο για τον υδρολογικό κύκλο. Λέει ότι επιστρέφουν στον τόπο τα νερά από που ρέουν. Δηλαδή η θάλασσα δεν γεμίζει, μιας και το θαλάσσιο νερό εξατμίζεται σχηματίζοντας σύννεφα από τα οποία θα έρθουν ξανά στην γη, στην θάλασσα, τα νερά, ώστε με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει μια σταθερή ισορροπία. Ιώβ 36, 26-28 εδάφιο. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο του Ιώβ στο 36ο κεφάλαιο, τα εδάφια 26-28. Ιδού, ο Θεός είναι μέγας και ακατανόητος εις ημάς, και ο αριθμός των ετών αυτού ανεξερεύνητος. Όταν ανασύρητας ρανίδας του ύδατος αυτέ καταχέωσιν εκ των ατμών αυτού βροχήν, την οποία τα νέφη ρένουσιν αυθόνος σταλάζουσιν επί των άνθρωπων. Το βιβλίο αδελφή του Ιώβ γράφτηκε κατά πάσα πιθανότητα 2000 χρόνια πριν γεννηθεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και έτσι κατατάσσεται χρονικά ως το πιο παλιό βιβλίο της γραφής. Ο Ιώβ λέει ότι η βροχή προέρχεται από το σύννεφο και αποστάζεται στον άνθρωπο. Το θαλάσσιο είδωρ είναι αλμυρό, αλλά το είδωρ της βροχής είναι γλυκό, καθώς αποστάζεται, όπως λέει ο Ιώβ, κάτι που οι επιστήμονες το ανακάλυψαν, αδελφοί, πριν λίγες δεκαετίες. Να διαβάσουμε από το βιβλίο του Ισαΐα 40-22. 40-22 στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Αυτός είναι ο καθήμενος επί των γύρων της γης, και οι κάτοικοι αυτής είναι ως ακρίδες. Ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα και εξαπλώνουν αυτούς ως σκηνή προς κατοίκηση.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η Βίβλος μας διδάσκει ότι η γη είναι σφαιρική. Η εβραϊκή λέξη για τον γύρο της γης είναι σφαίρα. Μας μιλάει για το κάλυμα της ατμόσφαιρας. Μας μιλάει, αδελφοί, για θαυμάσια πράγματα. Ο Κύριος αρχικά είχε το υδάτινο κάλυμα, το οποίο έφυγε με τον κατακλυσμό. Έμεινε το κάλυμα του όζοντος, το οποίο έχει πάχος, ύψος, αν θέλουμε να πούμε κάτι ως κάτι διαφορετικό, συλλεκτική ορολογία, 55 χιλιόμετρα. Όμως και αυτό ο άνθρωπος το χάλασε, με συνέπεια να περνάνε στην ατμόσφαιρα της γης οι επικίνδυνες ακτίνες του ηλίου. Εβραίους 11:3, προς Εβραίους επιστολή 11:3. Για πίστεως εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίστησαν με τον Λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Η ατομική δομή αναφέρεται στην Βίβλο. Αυτό δεν ανακαλύφθηκε μέχρι τον 20ο αιώνα. Αν τα πράγματα που βλέπουμε αποτελούνται από πράγματα που δεν φαίνονται, αυτό είναι αναφορά στην ατομική θεωρία. Όλα τα στοιχεία αποτελούνται από άτομα και τα άτομα αποτελούνται από αόρατες δυνάμεις. Υπάρχουν 170 διαφορετικά άτομα και μόνο με την μίξη τους σε διαφορετικούς συνδυασμούς μπορούμε να αποκτήσουμε όλα τα στοιχεία της ύλης. Από ένα ζώο έως ένα κομμάτι χαρτί. Όλα γίνονται από τα ίδια στοιχεία. Αυτά τα 170 στοιχεία μαζί ανανεμιγμένα, παραλαμβάνω, αυτά τα 170 στοιχεία μαζί ανανεμιγμένα αποτελούν τον άνθρωπο. Η γραφή μας μιλάει, τέλος, ακόμη θα πω ένα παράδειγμα, για την αιμομιξία. Ο Θεός απαγόρευσε την αιμομιξία. Αιμομιξία ορίζεται ο γάμος ενός ανθρώπου με έναν στενό συγγενή. Είναι η σεξουαλική συμπεριφορά ανάμεσα σε αδέλφια, γονείς, προς τέκνα και ούτω καθεξής. Τα εδάφια στο Λεβιτικό 18:6-18, δεν θέλω να πάρω περισσότερο χρόνο να τα διαβάσω, αλλά μπορείτε να τα διαβάσετε στο σπίτι σας εσείς, αδελφοί. Επαναλαμβάνω, Λεβιτικό 18:6-18, γράφτηκαν γιατί ο Θεός απαγόρευσε την αιμομιξία. Και γιατί την απαγόρευσε? Γιατί δύο άτομα με στενό βαθμό συγγένειας έχουν μεγαλύτερο ποσοστό εκδήλωσης ενός αδύνατου γονιδίου που είναι ένθητο στην λίμνη των γονιδίων τους. Έτσι, όταν κάποιος παντρεύεται κάποιον από διαφορετική οικογένεια, ίσως κάποιος από τους δύο να έχει αδύνατα γονίδια. Από τη στιγμή που άλλος όμως θα έχει κυρίαρχα γονίδια, αυτά θα επικρατήσουν των εκφυλισμένων και έτσι το παιδί θα γεννηθεί με τέλεια υγεία. Εάν όμως παντρευτούν δύο άτομα από κοντινή συγγένεια, δεν θα επικρατήσουν τα κυρίαρχα γονίδια, θα επικρατήσουν τα εκφυλισμένα γονίδια και έτσι το παιδί θα γεννηθεί άρρωστο, νοσηρό. Οι επιστήμονες έχουν μάθει ότι μέσα στο σύστημα γονιδίων της ανθρωπότητας υπάρχουν τα κυρίαρχα και τα εκφυλισμένα γονίδια. Αυτά που πάντα κυριαρχούν είναι τα δυνατά, τα κυρίαρχα. Και όλα αυτά οι επιστήμονες τα ανακάλυψαν τα τελευταία χρόνια. Πράγματα όμως που μας τα λέει ο Κύριος εδώ και χιλιετηρίδες. Αιώνες, αδελφοί, και τον ευχαριστούμε, τον δοξάζουμε. Το επόμενο μας επιχείρημα είναι ότι ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος ο Κύριος της δόξας, διαβεβαιώνει απόλυτα ότι αυτό το βιβλίο είναι Άγιο και Θεόπνευστο. Και διαβάζουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 28:18-20. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον: «Εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγελα εις εσάς. Και δου, εγώ είμαι μεθυμών πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν». Ο ίδιος, αδελφοί, ο Κύριος, λέει ότι το βιβλίο του Θεού είναι άγιο, θεόπνευστο και αυτό είναι το ισχυρότερο, το μεγαλύτερο, λέω, επιχείρημα όλων. Κατά Ιωάννη 12:48. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Δεδομένου ότι ο Ιησούς, ο Κύριος της δόξας, έχει περισσότερη εξουσία και είναι κεφαλή των πάντων, το εδάφιο αυτό είναι άκρος σημαντικό, μιας και ο Κύριος μας λέει ότι θα μας κρίνει σύμφωνα με τον Λόγο Του, ο οποίος είναι θεόπνευστος και είναι θεόπνευστος προς όλους τους ανθρώπους, δοσμένος για όλους τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν ο Κύριος Ιησούς λέει ότι η Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού και κάποιος απιστεί, τότε στην κρίση θα είναι ένοχος. Επίσης, η ζωή του Ιησού μαρτυρεί σαν να μας μιλάει την θεοπνευστία της βίβλου, με τον τρόπο που οι προφητείες εκπληρώθηκαν στην ζωή του Χριστού, με τα θαύματα που εργάστηκε, με την Ανάσταση από τους νεκρούς, με την επιρροή της ζωής του στην ιστορία. Όλα αυτά είναι πιστήρια στο θέμα για το οποίο μιλάμε. Οι άνθρωποι, αδελφοί, ανά τους αιώνες επιτέθηκαν στη Γραφή, κατηγορώντας την για δογματική ασάφεια, για ηθικές δυσκολίες, για αντιφάσεις και για διαφορετικές διδασκαλίες. Όλα αυτά έχουν αντικρουστεί, έχουν πέσει χάμα, αδελφοί, από 4 βιβλία. Το πρώτο το έγραψε ο Κλισέν Άτσερ και ο τίτλος του είναι «Η εγκυκλοπαίδεια των βιβλικών δυσκολιών», δημοσιευμένο από τον Ζόντερβαν το 1982 μετά Χριστό. Το δεύτερο βιβλίο το έγραψε ο Τζόρτζ Ντιχόφ με τίτλο «Εξήγηση των υποτιθέμενων βιβλικών αντιφάσεων» του 1970 μετά Χριστό, που εκδόθηκε από τον Baker Book House. Το τρίτο βιβλίο το έγραψε κάποιος Αρνέτ με τίτλο «Όντως αντιφάσκη η βίβλος» και το τελευταίο βιβλίο έχει τίτλο «Βιβλικές δυσκολίες». Όλα αυτά τα βιβλία αντικρούν μέσα από επιχειρήματα αληθινά, έξοχα, όλα αυτά που οι άνθρωποι ανά τους αιώνες επιτεθόμενοι κατηγόρησαν την βίβλο, όπως είπα, για δογματική ασάφεια, για ηθικές δυσκολίες, για αντιφάσεις και διαφορετικές διδασκαλίες. Ακούστε μια ιστορία. Κάποτε ένας σκεπτικιστής, ο Σερ Βίλιαμς Ράμσεϊ, αποφάσισε να διαψεύσει την βίβλο. Και ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, ήθελε να αφοσιωθεί σε αυτό το σκοπό, διαψεύδοντας την θεοπνευστία του Λόγου του Θεού και ειδικά, προσέξτε αδελφοί, ειδικά το βιβλίο των πράξεων. Ξόδεψε 15 χρόνια σε ανασκαφές ψάχνοντας τις διαδρομές του Παύλου. Στο τέλος διαπίστωσε ότι το βιβλίο των πράξεων ήταν πολύ, πάρα πολύ ακριβές. Κατόπιν άλλαξε γνώμη και έγραψε ένα βιβλίο που έδειχνε την αξιοπιστία και την ακρίβεια της βίβλου και ειδικότερα την αξιοπιστία και την ακρίβεια του βιβλίου των πράξεων. Αμήν, κατεδάφισε κάθε ενδιασμό σχετικό με την εγκυρότητα της βίβλου. Ο ίδιος λέει, η βίβλος είναι ιστορικά αξιόπιστη και αν κάποιος απορρίπτει την βίβλο ως αναξιόπιστη, πρέπει να απορρίψει σχεδόν όλη την αρχαία λογοτεχνία, επειδή δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δίκαιο και σωστό η βίβλος να εξετάζεται με διαφορετικά κριτήρια από ό,τι εξετάζεται οποιοδήποτε άλλο βιβλίο. Και υπάρχουν 3 τεστ εξέτασης για κάθε γραπτό, ώστε μέσα από αυτά τα τεστ να φαίνεται η αλήθεια ή όχι του εκάστοτε βιβλίου. Το πρώτο τεστ ονομάζεται βιβλιογραφικό τεστ. Το δεύτερο τεστ ονομάζεται τεστ των εσωτερικών δεδομένων και το τρίτο ονομάζεται τεστ των εξωτερικών δεδομένων. Το πρώτο τεστ, το βιβλιογραφικό τεστ, είναι μια εξέταση της κειμενικής μετάδοσης. Της κειμενικής μετάδοσης, επαναλαμβάνω, δια της οποίας τα έγγραφα φτάνουν σε εμάς. Δηλαδή, από τη συγγραφή του πρώτου χειρόγραφου, ποια διαδικασία περνάει μέχρι να φτάσει στα χέρια μας. Για το πόσο αξιόπιστα είναι τα αντίγραφα εξαρτάται από τον αριθμό των αντιγράφων και τα χρονικά διαστήματα που μεσολάβησαν μεταξύ του πρώτου, του πρωτότυπου αντίγραφου μέχρι το επόμενο και τα άλλα χρονικά διαστήματα μεταξύ των άλλων αντιγράφων μέχρι αυτό που εμείς έχουμε στα χέρια μας σήμερα. Επιστημονικά εξετασμένα αποδείχθηκε ότι η βίβλος είναι ανώτερη σε αυτό το τεστ από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο ή αρχαίο κείμενο. Το δεύτερο τεστ είναι των εσωτερικών δεδομένων. Είναι ένα τεστ για να φανεί αν το έγγραφο έρχεται σε αντίθεση με τον εαυτό του, αν δηλαδή φάσκει αντιφάσκει. Υπάρχουν πολλά πρωτότυπα, αλλά πρέπει να εξεταστούν αν είναι αληθινά. Είδαμε μέσα από εκατοντάδες περιπτώσεις ότι όλα αυτά που έχουν σχέση με το εσωτερικό της βίβλου ταιριάζουν μεταξύ τους. Είτε μέσα από προφήτες που ονόμασαν άλλους προφήτες, είτε μέσα από προφήτες που επαληθεύτησαν, ούτω καθεξής. Ο Αριστοτέλης έλεγε ένα ρητό. Όταν ερευνά κάποιος ένα έγγραφο, είναι σωστό το όφελος της αμφιβολίας να δοθεί σε αυτό μέχρι την στιγμή που το ίδιο το έγγραφο αποδειχθεί αναξιόπιστο. Και ο λόγος του Θεού, αδελφοί, μέσα από τα εσωτερικά του δεδομένα πιστοποιεί ότι είναι θεόπνευστος, ότι είναι αλήθεια, ότι είναι το ανώτερο βιβλίο που γράφτηκε ποτέ ανά τους αιώνες. Γιατί δεν το έγραψαν αδελφοί άνθρωποι, δεν γράφτηκε αυτό το βιβλίο από ανθρώπους, αλλά γράφτηκε από τον ίδιο τον Κύριο τον Θεό, και οτιδήποτε το οποίο αναφέρει επαληθεύεται, και μέσα από όλα αυτά βλέπουμε την αλήθεια και το σωστό του λόγου. Τέλος, να πούμε και λίγα λόγια για το τρίτο τεστ, αυτό των εξωτερικών δεδομένων. Με αυτό εξετάζεται αν και κατά πόσο άλλες ιστορικές μαρτυρίες επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν αυτά που λέει το εγγραφό μας. Με άλλα λόγια, να μπορεί να τεκμηριωθεί η ακρίβειά του από άλλες πηγές εκτός του εγγράφου που αναλύουμε. Υπάρχουν άλλα βιβλία από την αρχαιολογία ή την ιστορία που επιβεβαιώνουν ότι αυτό που λέει η γραφή είναι αλήθεια. Αν θέλουμε να εξετάσουμε ένα βιβλίο που μιλάει, αδελφοί, να πούμε ένα παράδειγμα, τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το πρώτο πράγμα για το οποίο πρέπει να σιγουρευτούμε είναι ότι στο έγγραφο που έχουμε οι λέξεις είναι ίδιες με αυτές που έγραψε ο αρχικός συντάκτης και όχι μία αντιγραφή ή συντομευμένη έκδοση του αρχικού. Αυτό είναι το τεστ βιβλιογραφίας. Κατόπιν εξετάζουμε τα εσωτερικά δεδομένα. Αν το βιβλίο έχει αντιφάσεις, αμέσως μετά περνάμε στην εξέταση των εξωτερικών δεδομένων, δηλαδή αν υπάρχουν άλλοι ιστορικοί που συμφωνούν με αυτά που γράφει ο συγγραφέας του εγγράφου, και το αποτέλεσμα, αδελφοί, είναι ότι το ιστορικό υλικό είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το οποιοδήποτε βιβλίο και στην προκειμένη περίπτωση το Λόγο του Θεού. Και σίγουρα, αδελφοί, η αρχαιολογία, η αρχαία λογοτεχνία και η ζωντανή μαρτυρία των χριστιανών πιστοποιούν, συν αυτά τα τεστ που αναφέραμε, ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός και αξιόπιστος. Βιβλίο του Ιώβ 32:8. Βεβαίως είναι πνεύμα εν το ανθρώπο. Η έμπνευση όμως του παντοδυνάμου συνετίζει αυτόν. Η λέξη θεόπνευστος βρίσκεται στην γραφή δύο φορές. Η μία είναι εδώ, Ιώβ 32:8, και η άλλη αναφέρεται Β' Τιμωθέου 3:16. Αυτό δεν ισχύει άμεσα για την θεοπνευστία, αλλά ισχύει για το θέμα μας. Β' Πέτρου 1:21. Β' Πέτρου επιστολή, διαβάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο το 21ο εδάφιο. Τους πιστεύοντας δι' αυτού εις τον Θεό, τον αναστήσαντα αυτόν εκ νεκρών και δόντα εις αυτόν δόξαν, ώστε η πίστη σας και η ελπή σας να είναι εις τον Θεόν. Η σωστή άποψη είναι αυτή ως προς τον Λόγο του Θεού. Όλες οι λέξεις είναι θεόπνευστες, δοσμένες από τον Θεό. Διαβάσαμε πριν στο βιβλίο του Ιώβ ότι ο άνθρωπος έχει πνεύμα, όπως επίσης σώμα και ψυχή. Έχει συναισθήματα, έχει διανοήματα, έχει θέλω. Αλλά το πνεύμα μας γνωρίζει και καταλαβαίνει όλα τα πράγματα τα οποία σχετίζονται με την βασίτερη φύση μας, όπως επίσης και με την φύση του Θεού. Α προς Κορινθίους 2, 10, 11. Α προς Κορινθίους 2, 10, 11. Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψε αυτά δια του πνεύματος αυτού, επειδή το πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάση του Θεού, διότι τι στον ανθρώπων γινώσκει τα του ανθρώπου, ή μη το πνεύμα του ανθρώπου τον εαυτό, ή ούτω και τα του Θεού ουδείς γινώσκει, ή μη το πνεύμα του Θεού. Όταν ο Θεός θέλει να εμπνεύσει ένα άτομο, θα εμπνεύσει το πνεύμα, δεδομένου ότι ο Θεός είναι πνεύμα. Μπορεί να εμπνεύσει την ανθρώπινη διάνοια, αλλά η υψηλή οδός, επαναλαμβάνω, η υψηλή οδός, αδελφοί, που χρησιμοποιεί ο Θεός για να δώσει αποκάλυψη, είναι το ανθρώπινο πνεύμα. Εμείς είμαστε ασφαλείς να πούμε ότι η έμπνευση σημαίνει ότι ο Θεός εμπνέει το πνεύμα μας. Έτσι, η διαδικασία της έμπνευσης συμβαίνει μεταξύ του πνεύματος του Θεού και του πνεύματος του ανθρώπου. Η έμπνευση δεν προήλθε από το μυαλό του ατόμου, δεν προήλθε από το μυαλό του ανθρώπου, αλλά από το πνεύμα του Θεού. Έτσι οι συγγραφείς έγραψαν από το πνεύμα τους και όχι από το μυαλό τους. Και ο ορισμός της θεοπνευστίας είναι ο παρακάτω. Θεοπνευστία είναι η διαδικασία, είναι η διαδικασία, αδελφοί, για τις οποίες ο Θεός έδωσε το λόγο του στους συγγραφείς της βίβλου, ώστε όλη η γραφή να είναι ολοκληρωτικά, τέλεια, απόλυτα γραμμένη από το πνεύμα του Θεού. Η θεοπνευστία απαιτεί το αλάνθαστο μιας και ο πάνσοφος Θεός επέλεξε κάθε γραφική λέξη. Ψαλμός 19:7. Βιβλίο των Ψαλμών, διαβάσουμε από τον 19ο ψαλμό το 7 εδάφιο. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα των απλούν. Το δόγμα της θεοπνευστίας είναι σημαντικό για τρεις λόγους. Το πίστεψε ο Ιησούς, το διδάσκει η βίβλος. Εάν δεν είναι αληθινό, τότε ο Θεός λέει ψέματα, αδελφοί. Αλλά ο Κύριος είναι αληθής, πας άνθρωπος ψεύτης. Ο μόνος αληθής, ο μόνος σωστός, δίκαιος, άγιος, είναι ο Κύριος ο Θεός. Θα διαβάσω προς Ρωμαίους 3:3, προς Ρωμαίους επιστολή 3:3. Επειδή αν τινές δεν επίστευσαν, τι εκ τούτου, μήπως η απιστία αυτών θέλει καταργήσει την πίστη του Θεού? Απορρίπτοντας το δόγμα της θεοπνευστίας, οδηγούμαστε στην απιστία. Κάποιος Σλάις Μάχερ είπε: τίποτε δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό απλά και μόνο επειδή είναι στην βίβλο. Αυτό που εννοεί είναι ότι το γεγονός ότι κάτι είναι στην βίβλο δεν είναι αρκετό. Πρέπει επίσης να είναι και αληθινό. Λέει ότι δέχεται την γραφή όπου συμφωνεί με την δικιά του ανθρώπινη σαρκική φιλοσοφία. Έτσι ο άνθρωπος, όπως και ο συγκεκριμένος, γίνεται Θεός. Αυτή η φιλοσοφία βάζει τον άνθρωπο πάνω από τον Θεό, ο οποίος πια καθορίζει αυτό που είναι καλό ή κακό. Αυτό μας φέρνει πίσω στον κήπο της Εδέμ, όπου ο Σατανάς είπε, Γένεσης 3, 4 έως 5 εδάφιο. Βιβλίο Γενέσεως 3, 4, 5 εδάφιο. Και είπε νόθης προς την γυναίκα: δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρε ο Θεός ότι καθήν ημέραν φάγετε από αυτού, θέλουσιν ανοιχθεί οφθαλμή σας και θέλετε εις το στεί, γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Όλοι αυτοί οι φιλελεύθεροι, όλοι αυτοί οι αρνητές της γραφής, αρνούνται τα θαύματα της βίβλου, θεωρώντας τα απίστευτα ή παραμύθια, μύθους. Για αυτούς η παρθενογέννηση, η ιστορία του Ιωνά, το άνοιγμα της Ερυθρέας Θαλάσσης κτλ. Είναι μύθοι και τους ερμηνεύουν αλληγορικά και πνευματικοποιούν την έννοιά τους πλάθοντας το λόγο ώστε να ταιριάξει στο καλούπι της δικιάς τους σκέψης. Αλλά εμείς πιστεύουμε, αδελφοί, ότι από το πρώτο γράμμα έως το τελευταίο όλη η γραφή είναι θεόπνευστος, δοσμένη για να είναι το φως των ανθρώπων, η πηξίδα τους έως το τέλος. Θα διαβάσουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5, 17, 20. Ματθαίον Ευαγγέλιο 5, 17, 20. Μην νομίζετε ότι ήλθα να καταλύσω το νόμο τους προφήτας. Δεν ήλθα να καταλύσω να εκπληρώσω. Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ουρανός και η γη, η ότα εν ή μια κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Ώστις λοιπόν αυτή τη σημεία των εντολών τούτων, των ελαχίστων, και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί εν την βασιλεία των ουρανών. Ώστις δε εκτελέσει και διδάξει ούτως μέγας θέλει ονομαστεί εν την βασιλεία των ουρανών. Θαυμάσια λόγια τα οποία δείχνουν, αδελφοί, την σημαντικότητα του Λόγου του Θεού, την αλήθειά του και το πώς ο Κύριος κρίνει έναν άνθρωπο από το αν πιστεύει ή όχι στο λόγο, στην γραφή που έχει δοθεί από το Πνεύμα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, και θα ήθελα να κλείσω διαβάζοντας Ψαλμούς 119, 105. Να κλείσουμε με ένα εδάφιο όπως και την περασμένη φορά. Ψαλμός λοιπόν 119, 105. Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τας τρίβους μου. Αμήν, αδελφοί. Ας σηκωθούμε να προσευχηθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 45. Έτσι λέει ο Κύριος προς τον χρησμένο του, τον Κύρο, του οποίου κράτησα το δεξί χέρι για να υποτάξω μπροστά του τα έθνη. Και θα λύσω την οσφή των βασιλιάδων για να ανοίξω μπροστά του τα δίθυρα, και οι πύλες δεν θα κλειστούν. Εγώ θα πάω μπροστά σου και θα εξομαλύνω τους στρεβλούς δρόμους. Θα συντρίψω τις χάλκινες θύρες και θα κόψω τους σιδερένιους μοχλούς. Και θα σου δώσω θησαυρούς που φυλάσσονται σε σκοτάδι και πλούτη, που είναι κρυμμένα σε απόκρυφα μέρη. Για να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος που σε καλώ κατ' όνομα, ο Θεός του Ισραήλ. Για τον Ιακώβ το δούλο μου και τον Ισραήλ τον εκλεκτό μου, σε κάλεσα μάλιστα με το όνομά σου, σε επωνόμασα, αν και δεν με γνώρισες. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Θεός εκτός από μένα δεν υπάρχει. Εγώ σε περίζωσα, αν και δεν με γνώρισες, για να γνωρίσουν από ανατολών του ήλιου μέχρι δυσμών ότι εκτός από μένα δεν υπάρχει κανένας. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Αυτός που κατασκεύασε το φως και έφτιαξε το σκοτάδι. Αυτός που κάνει ειρήνη και κτίζει κακό. Εγώ, ο Κύριος, τα κάνω όλα αυτά. Ουρανή, σταλάξτε δρόσο από πάνω και τα σύννεφα ας ράνουν δικαιοσύνη. Ας ανοίξει η γη και ας γεννήσει σωτηρία και ας βλαστήσει μαζί δικαιοσύνη. Εγώ, ο Κύριος, το έκανα αυτό. Αλίμονος αυτόν που αντιμάχεται στον ποιητή του. Ας αντιμάχεται το όστρακο προς τα όστρακα της γης. Ο πυλός θα πει σε αυτόν που τον πλάθει, τι κάνεις. Ή το έργο σου, αυτός δεν έχει χέρια. Αλίμονος αυτόν που λέει στον πατέρα, τι γεννάς. Ή στη γυναίκα, τι κυλοπονάς. Έτσι λέει ο Κύριος, ο Άγιος του Ισραήλ και ο πλάστης του. Ρωτάτε με για τα μέλλοντα, για τους γιους μου και προστάξτε με για το έργο το χεριό μου. Εγώ έκτισα τη γη και δημιούργησα τον άνθρωπο πάνω σε αυτή. Εγώ με τα χέρια μου άπλωσα τους ουρανούς και έδωσα διαταγές σε ολόκληρη τη στρατιά τους. Εγώ σήκωσα εκείνον σε δικαιοσύνη και θα διευθύνω όλους τους δρόμους του. Αυτός θα οικοδομήσει την πόλη μου και θα επιστρέψει τους αιχμαλώτους μου. Όχι με λύτρο ούτε με δώρα, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Έτσι λέει ο Κύριος, ο κόπος της Αιγύπτου και το εμπόριο της Αιθιοπίας και των Σαβαίων, ανδρών μεγαλόσωμων, θα περάσουν σε σένα και θα είναι δικοί σου, θα ακολουθούν πίσω σου. Θα περάσουν με αλυσίδες και θα σε προσκυνήσουν, θα σε εικετεύσουν λέγοντας «Βέβαια ο Θεός είναι ανάμεσά σου». Και δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός. Πραγματικά, εσύ είσαι Θεός που κρύβεσαι, Θεέ του Ισραήλ, ο Σωτήρας. Όλοι αυτοί θα εσχυνθούν και θα ντραπούν. Οι εργάτες των ειδώλων θα φύγουν με ντροπή, όλοι μαζί. Ο Ισραήλ όμως θα σωθεί διαμέσου του Κυρίου με αιώνια σωτηρία. Δεν θα εσχυνθείτε ούτε θα ντραπείτε αιώνια. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, αυτός που δημιούργησε τους ουρανούς. Αυτός ο Θεός που έπλασε τη γη και την έφτιαξε. Ο οποίος τη στερέωσε. Την έκτισε όχι μάταια, αλλά την έπλασε για να κατοικείται. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Δεν μίλησα στα κρυφά, ούτε σε σκοτεινό τόπο της γης. Δεν είπα στο σπέρμα του Ιακώβ, ζητήστε με μάταια. Εγώ είμαι ο Κύριος που μιλάω δικαιοσύνη, που αναγγέλω ευθύτητα. Συγκεντρωθείτε και έρθετε. Πλησιάστε μαζί όσοι από τα έθνη έχουν σωθεί. Δεν έχουν νόηση όσοι σηκώνουν το γλυπτό ξύλο τους και προσεύχονται σε Θεό που δεν μπορεί να σώσει. Αναγγείλατε και φέρτε τους κοντά. Μάλιστα, ας συμβουλευτούν μαζί. Ποιος το ανήγγειλε εξ αρχής? Ποιος το φανέρωσε από εκείνο τον καιρό? Όχι εγώ ο Κύριος? Και εκτός από μένα δεν υπάρχει άλλος Θεός. Θεός δίκαιος και σωτήρας. Εκτός από μένα δεν υπάρχει. Ρίξτε το βλέμμα σας σε μένα και σωθείτε όλα τα πέρατα της γης, επειδή εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Ορκίστηκα στον εαυτό μου. Ο λόγος βγήκε από το στόμα μου με δικαιοσύνη και δεν θα επιστρέψει, ότι κάθε γόνατο θα λυγίσει σε μένα. Κάθε γλώσσα θα ορκίζεται σε μένα. Βέβαια θα πούν για μένα, στον Κύριο είναι η δικαιοσύνη και η δύναμη. Σε αυτόν θα προσέλθουν και θα ντροπιαστούν όλοι εκείνοι που οργίζονται εναντίον του. Στον Κύριο θα δικαιωθεί και θα δοξαστεί ολόκληρο το σπέρμα του Ισραήλ. Ισαΐας κεφάλαιο 46. Ολοκληρωτικά λύγησε ο Βιλ. Έσκυψε ο Νεβό. Τα είδωλά τους τοποθετήθηκαν επάνω σε ζώα και κτίνη. Οι άμαξές σας ήσαν φορτωμένες με κοπιαστικό φορτίο. Σκύβουν. Λυγίζουν μαζί. Δεν μπορούν να σώσουν το φορτίο, αλλά και αυτά φέρνονται σε αιχμαλωσία. Ακούστε με, ο οίκος Ιακώβ και ολόκληρο το υπόλοιπο του οίκου Ισραήλ, που σας σήκωσα από τη γυλιά της μητέρας σας, σας βάσταξα από τη μήτρα. Και μέχρι τα γυρατιά σας, εγώ ο ίδιος είμαι. Και μέχρι τις άσπρες τρίχες στο μαλλιό σας, εγώ θα σας βαστάξω. Εγώ σας έκανα και εγώ θα σας σηκώσω. Ναι, εγώ θα σας βαστάξω και θα σας σώσω. Με ποιον θα με εξομοιώσετε και θα με εξισώσετε και θα με συγκρίνετε και θα είμαστε όμοιοι? Χύνουν χρυσάφι από το βαλάντιο και ζυγίζουν ασήμι με το στατήρα και μισθώνουν ένα χρυσοχώ και το κατασκευάζουν σε Θεό. Έπειτα προσπέφτουν και προσκυνούν. Τον σηκώνουν επάνω στον ώμο, τον φέρνουν και τον βάζουν στον τόπο του και στέκεται. Από τον τόπο του δεν θα μετακινηθεί. Επιπλέον βοούν σε αυτόν, αλλά δεν μπορεί να απαντήσει ούτε να τους σώσει από τη συμφορά τους. Θυμηθείτε το και φανείτε, άνθρωποι. Ανακαλέστε το στο νου σας, αποστάτες. Θυμηθείτε τα προγενέστερα, τα εξ αρχής. Επειδή εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Εγώ είμαι ο Θεός και κανένας δεν είναι όμοιος με μένα. Ο οποίος εξ αρχής αναγγέλλω το τέλος και από πρωτήτερα αυτά που ακόμη δεν συνέβησαν, λέγοντας «Η βουλή μου θα σταθεί και θα εκτελέσω ολόκληρο το θέλημά μου», ο οποίος κράζω στο αρπακτικό πουλί από Ανατολάς, τον άνδρα της θέλησής μου από γη μακρινή. Ναι, μίλησα και θα κάνω να γίνει. Βουλεύθηκα και θα το εκτελέσω. Ακούστε με, σκληρόκαρδοι, εσείς που είστε μακριά από τη δικαιοσύνη μου. Έφερα κοντά τη δικαιοσύνη μου. Δεν θα είναι μακριά και η σωτηρία μου δεν θα βραδύνει. Και θα δώσω στη Σιών σωτηρία, στον Ισραήλ τη δόξα μου. Αβακούμ, πρώτο κεφάλαιο. Η όραση την οποία είδε ο Αβακούμ, ο προφήτης. «Μέχρι πότε, Κύριε, θα κράζω και δεν θα εισακούς? Θα βοώ σε σένα αδικία και δεν θα σώζεις? Γιατί με κάνεις να βλέπω μπροστά μου ανομία και να θωρώ ταλαιπωρία και αρπαγή και αδικία? Και υπάρχουν εκείνοι που διεγείρουν έρηδα και φιλονικία. Γι' αυτό ο νόμος είναι αργός και δεν βγαίνει τέλεια κρίση, επειδή ο ασεβής καταδυναστεύει το δίκαιο. Γι' αυτό βγαίνει η διεστραμμένη κρίση. Δέστε ανάμεσα στα έθνη και κοιτάξτε με προσοχή και θαυμάστε σε υπερβολικό βαθμό. Επειδή εγώ θα πράξω ένα έργο στις ημέρες σας που δεν θα το πιστέψετε αν κάποιος σας το διηγηθεί. Επειδή εγώ ξεσηκώνω τους Χαλδαίους, το πικρό και ορμητικό έθνος που θα περάσει το πλάτος του τόπου για να κληρονομήσει σπίτια όχι δικά του. Είναι φοβερή και τρομερή. Η κρίση τους και η εξουσία τους θα προέρχεται από αυτούς. Και τα λόγα τους είναι ταχύτερα από παρδάλις και αγριότερα από λύκους της εσπέρας. Και οι καβαλάριδες τους θα διαχυθούν και οι καβαλάριδες τους θα έρθουν από μακριά. θα πετάξουν σαν αετός που σπέβδει για βρώση. Όλοι θα έρθουν για αρπαγή. Η όψη των προσώπων τους είναι σαν τον ανατολικό άνεμο και θα συγκεντρώσουν τους εχμαλώτους σαν άμμο. Και θα περιπέζουν τους βασιλιάδες και οι άρχοντες θα είναι σε αυτούς παιχνίδι. Θα κοροϊδεύουν κάθε οχύρωμα επειδή θα επισορεύσουν χώμα και θα το κυριεύσουν. Τότε το πνεύμα του θα αλλοιωθεί και θα υπερβεί κάθε όριο και θα ασεβεί αποδίδοντας αυτή τη δύναμή του στο Θεό του. «Δεν είσαι εσύ από τον αιώνα, Κύριε Θεέ μου, ο Άγιος μου. Δεν θα πεθάνουμε. Εσύ, Κύριε, τους διέταξες για κρίση. Και εσύ, ισχυρέ, τους έβαλες για τη διαπαιδαγώγησή μας. Τα μάτια σου είναι καθαρότερα από το να βλέπεις τα πονηρά και δεν μπορείς να βλέπεις επάνω στην ανομία. Γιατί βλέπεις επάνω στους παράνομους και σιωπάς όταν ο ασεβής καταπίνει το δικαιότερο από αυτόν και κάνεις τους ανθρώπους σαν τα ψάρια της θάλασσας, σαν τα ερπετά που δεν έχουν άρχοντα επάνω τους. Όλοι τους ανασύρουν με το αγκίστρι, τους τραβούν στο δίχτυ τους και τους μαζεύουν στη σαγίνη τους. Γι' αυτό εφραίνονται και χαίρονται. Γι' αυτό θυσιάζουν στο δίχτυ τους και καίνε θυμίαμα στη σαγίνη τους. Επειδή με αυτά η μερίδα τους είναι παχιά και το φαγητό τους εκλεκτό. Μήπως γι' αυτό θα αδειάζουν πάντοτε το δίχτυ τους και δεν θα λυπούνται φωνεύοντας τα έθνη. Αβακούμ, δεύτερο κεφάλαιο. Επάνω στη σκοπιά μου θα στηθώ και επάνω στον πύργο θα στυλωθώ και θα περιμένω με σκοπό να δω τι θα μου μιλήσει και τι θα απαντήσω σε αυτόν που με ελέγχει. Και ο Κύριος μου απάντησε και είπε «Γράψε την όραση και έκθεσέ την επάνω σε πινακίδια, ώστε τρέχοντας κάποιος να τη διαβάζει. Επειδή η όραση μένει ακόμη για ορισμένο καιρό, αλλά στο τέλος θα μιλήσει και δεν θα ψευστεί. Αν και αργοπορεί, πρόσμηνε την, επειδή σίγουρα θα έρθει και δεν θα βραδύνει. Δες, η ψυχή του υπερηφανεύτηκε. Δεν είναι ευθεία μέσα του. Ο δίκαιος όμως θα ζήσει με την πίστη του. Και μάλιστα είναι προπετής εξαιτίας του κρασιού, άνδρας αλαζόνας, ούτε ησυχάζει, ο οποίος πλαταίνει την ψυχή του σαν τον Άδη και είναι σαν το θάνατο και δεν χορταίνει, αλλά συγκεντρώνει στον εαυτό του όλα τα έθνη και πιάνει για τον εαυτό του όλους τους λαούς. Όλοι αυτοί δεν θα αναλάβουν για αυτόν παραβολή και κοροϊδευτική παροιμία εναντίον του και θα πούν αλίμονος αυτόν που πληθαίνει αυτά που δεν είναι δικά του. Μέχρι πότε? Και σε αυτόν που επιβαρύνει τον εαυτό του με παχύ πυλό. Δεν θα σηκωθούν ξαφνικά αυτοί που σε δαγκώνουν και θα ξεσηκωθούν αυτοί που σε ταλαιπωρούν και θα τους είσαι για διαρπαγή. Επειδή εσύ λαφυραγώγησες πολλά έθνη, ολόκληρο το υπόλοιπο των λαών θα σε λαφυραγωγήσει εξαιτίας των αιμάτων των ανθρώπων και της αδικίας της γης, της πόλης και όλων αυτών που κατοικούν σε αυτή. Αλίμονος αυτόν που πλεονεκτεί με κακή πλεονεξία για το σπίτι του, για να βάλει τη φωλιά του ψηλά, για να ελευθερωθεί από το χέρι του κακού. Ντροπή βουλεύτηκες στο σπίτι σου, εξολοθρεύοντας πολλούς λαούς και αμάρτησες ενάντια στη ψυχή σου. Επειδή η πέτρα από τον τοίχο θα φωνάξει δυνατά και τα ξυλοδέματα θα το απαντήσουν. Αλίμονος αυτόν που οικοδομεί πόλη με αίματα και θεμελιώνει πόλη με αδικίες. Δέστε, αυτό δεν είναι από τον Κύριο το δυνάμεων να μοχθούν οι λαοί για τη φωτιά και τα έθνη να αποκάμουν για τη ματαιότητα. Επειδή η γη θα είναι γεμάτη από τη γνώση της δόξας του Κυρίου, όπως τα νερά σκεπάζουν τη θάλασσα. αλίμονος αυτόν που ποτίζει τον πλησίον του, σε σένα που προσφέρεις τη φιάλη σου και επιπλέον τον μεθάς για να θωρείς τη γύμνωσή τους. Γέμισες από ντροπή αντί από δόξα. Πιες κι εσύ και ας ξεσκευαστεί η ακροβιστία σου. Το ποτήρι από το δεξί χέρι του Κυρίου θα στραφεί σε σένα και επάνω στη δόξα σου θα είναι εμετός ατιμίας. Επειδή η αδικία σου προς το Λίβανο θα σε σκεπάσει και η φθορά των θηρίων που τα είχε καταφοβήσει θα φοβήσει εσένα εξαιτίας των αιμάτων των ανθρώπων και της αδικίας της γης, της πόλης και όλων αυτών που κατοικούν σε αυτή. Ποια η ωφέλεια του γλυπτού ότι ο γλύπτης του το σκάλισε? Του χωνευτή και του δασκάλου του ψέματος ότι αυτός που το κατασκεύασε έχει το θάρρος του στο έργο του ώστε να κάνει άφωνα είδωλα? Αλίμονος αυτόν που λέει στο ξύλο «Ξύπνα! Στην άφωνη πέτρα σήκω!» Αυτό θα διδάξει? Δέστε, αυτό είναι σκεπασμένο ολόκληρα με χρυσάφι και ασήμι και μέσα του δεν υπάρχει πνοή καθόλου. Ο Κύριος όμως είναι στον Άγιο Ναό του. Σώπα μπροστά του ολόκληρη η γη. Αβακούμ, τρίτο κεφάλαιο. Η προσευχή του προφήτη Αβακούμ σε Σιγιονόθ. Κύριε, άκουσα την ακοή σου και φοβήθηκα. Κύριε, ζωοποίη το έργο σου στη διαδρομή των ετών. Στη διαδρομή των ετών, κάν το γνωστό, μέσα στην οργή σου, θυμίσου το έλεος. Ο Θεός ήρθε από τη Θεμάν και ο Άγιος από το βουνό Φαράν. Η δόξα του σκέπασε τους ουρανούς και από την ένεσή του ήταν γεμάτη η γη. Και η λάμψη του ήταν σαν το φως. Ακτίνες έβγαιναν από το χέρι του και εκεί ήταν ο κρυψώνας της δύναμής του. Μπροστά του προπορευόταν ο θάνατος και αστραπές έβγαιναν κάτω από τα πόδια του. Στάθηκε και μέτρησε τη γη. Κοίταξε και διέλυσε τα έθνη. Και τα αιώνια βουνά συντρίφτηκαν και οι αιώνιοι λόφοι ταπεινώθηκαν. Οι δρόμοι του είναι αιώνιοι. Είδα τις σκηνές της Αιθιοπίας με θλίψη. Τρόμαξαν τα παραπετάσματα της γης Μαδιάμ. Μήπως οργίστηκε ο Κύριος ενάντια στους ποταμούς? Μήπως ο θυμός του ήταν ενάντια στους ποταμούς? Ή η οργή του ενάντια στη θάλασσα, ώστε ανέβηκε σε πάνω στα λογά σου και πάνω στις άμαξές σου για σωτηρία? Σύρθηκε έξω το τόξο σου, καθώς ανήγγυλες με όρκο στις φυλές. Εσύ έσχισες τη γη σε ποταμούς. Σε είδαν τα βουνά και τρόμαξαν. Ήρθε κατακλυσμός από νερά. Η Άβυσσος εξέπεμψε τη φωνή της, ύψωσε τα χέρια της. Ο ήλιος και το φεγγάρι στάθηκαν στο κατοικητήριό τους. Περπατούσαν στο φως των βελών σου, στη λάμψη της λόγχης σου που άστραφτε. Με αγανάκτηση πέρασες μέσα από τη γη, με θυμό καταπάτησες τα έθνη. Βγήκες για σωτηρία του λαού σου, για σωτηρία του χρησμένου σου. Πάταξες τον αρχηγό του οίκου των ασεβών. Αποκάλυψες τα θεμέλια μέχρι το βάθος. Με τις λόγχες του διαπέρασες το κεφάλι των στραταρχών του. Όρμησαν σαν ανεμοστρόβιλος για να σε διασκορπίσουν. Η αγαλίασή τους ήταν σαν να επρόκειτο να καταφάνε κρυφά τον φτωχό. Πέρασες μέσα από τη θάλασσα μαζί με τα άλογά σου, διαμέσου σωρών από πολλά νερά. Άκουσα και συνταράχθηκαν τα εντόστια μου. Στη φωνή τα χείλη μου έτρεμαν. Η σαθρότητα μπήκε στα κόκαλά μου και από κάτω μου πήρα τρόμο. Όμως, κατά την ημέρα της θλίψης θα αναπαυθώ. Όταν ανέβει ενάντια στο λαό αυτός που πρόκειται να τον εκπορθήσει. Ακόμα κι αν ησυχία δεν βλαστήσει, ούτε θα υπάρχει καρπός στις αμπέλους. Αν ο κόπος του ελιόδεντρου ματαιωθεί και τα χωράφια δεν δώσουν τροφή, το κοπάδι εξολοθρευτεί από τη μάντρα και δεν υπάρχουν βόδια στους στάβλους. Εγώ όμως θα εφραίνομαι στον Κύριο, θα χαίρομαι στο Θεό της σωτηρίας μου. Ο Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου και θα κάνει τα πόδια μου σαν των ελαφιών και θα με κάνει να περπατάω επάνω στους υψηλούς τόπους μου. Πρώτη Σαμουήλ, δεύτερο κεφάλαιο. Και η Άννα προσευχήθηκε και είπε «Εφράνθηκε η καρδιά μου στον Κύριο, υψώθηκε το κέρας μου διαμέσου του Κυρίου, πλατύνθηκε το στόμα μου ενάντια στους εχθρούς μου, επειδή εφράνθηκα στη σωτηρία σου. Δεν υπάρχει Άγιος όπως ο Κύριος, επειδή δεν υπάρχει άλλος εκτός από σένα, ούτε υπάρχει βράχος όπως ο Θεός μας. Μη καυχάστε, μη μιλάτε υπερήφανα. Ας μη βγει από το στόμα σας κομπασμός, επειδή ο Κύριος είναι Θεός γνώσεων και οι πράξεις σταθμίζονται από Αυτόν. Τα τόξα των δυνατών έσπασαν και οι αδύνατοι περιζώστηκαν με δύναμη. Οι χορτασμένοι μίσθωσαν τον εαυτό τους για ψωμί και όσοι πεινούσαν σταμάτησαν, μέχρι που η στήρα γέννησε 7, ενώ η πολύτεκνη εξασθένησε. Ο Κύριος θανατώνει και ζωοποιεί, κατεβάζει στον Άδη και ανεβάζει από τον Άδη. Ο Κύριος φτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινώνει και υψώνει. Ανεγείρει τον πένιτα από το χώμα και ανυψώνει το φτωχό από την κοπριά, για να τους καθίσει ανάμεσα σε άρχοντες και να τους κάνει να κληρονομήσουν θρόνο δόξας. Επειδή του Κυρίου είναι η στήλη της γης και πάνω σε αυτούς έστησε την οικουμένη. Θα φυλάτει τα πόδια των οσίων του. Οι ασεβείς όμως θα απολεστούν μέσα στο σκοτάδι, επειδή ο άνθρωπος δεν θα υπερισχύσει με δύναμη. Ο Κύριος θα συντρίψει τους αντιδίκους του. Θα βροντίξει από τον ουρανό επάνω τους. Ο Κύριος θα κρίνει τα πέρατα της γης και θα δώσει δύναμη στο βασιλιά του και θα υψώσει το κέρας του χρησμένου του. Τότε ο Ελκανά αναχώρησε προς το σπίτι του στη Ραμάθ και το παιδί υπηρετούσε τον Κύριο μπροστά στον ιερέα Ηλί. Οι γη όμως του Ηλί ήσαν αχρίοι άνθρωποι. Δεν γνώριζαν τον Κύριο. Και η συνήθεια των ιερέων απέναντι στο λαό ήταν η εξής. Όταν κάποιος πρόσφερε θυσία, ερχόταν ο υπηρέτης του ιερέα, ενώ το κρέας ψινόταν, έχοντας στο χέρι του μια τρίδοντη κρεάγρα, και την βύθιζε στο κακάβι ή στο λέβητα ή στη χύτρα ή στο χαλκείο. Και ό,τι ανέβαζε η κρεάγρα, το έπαιρνε ο ιερέας για τον εαυτό του. Έτσι έκαναν σε όλους τους Ισραηλίτες που έρχονταν εκεί στη Σιλό. Πριν ακόμα κάψουν το πάχος, ερχόταν ο υπηρέτης του ιερέα και έλεγε στον άνθρωπο που πρόσφερε τη θυσία «Δώσε κρέας για ψητό στον ιερέα, επειδή δεν θέλει να πάρει από σένα κρέας βρασμένο, αλλά ομό». Και αν ο άνθρωπος του έλεγε «Ας κάψουν πρώτα το πάχος και έπειτα πάρε όσο επιθυμεί η ψυχή σου», τότε του αποκρινόταν «Όχι, αλλά τώρα θα δώσεις. Αλλιώς θα το πάρω με τη βία». Γι' αυτό η αμαρτία των νέων ήταν μπροστά στον Κύριο υπερβολικά μεγάλη, επειδή οι άνθρωποι αποστρέφονταν τη θυσία του Κυρίου. Και ο Σαμουήλ υπηρετούσε μπροστά στον Κύριο ως μικρό παιδί, περιζωσμένο με λινό εφόδ. Και η μητέρα του έκανε σε αυτόν ένα μικρό επανουφόρι και του το έφερνε κάθε χρόνο, όταν ανέβαινε με τον άνδρα της για να προσφέρει την ετήσια θυσία. Και ο Ηλί ευλόγησε τον Ελκανά και τη γυναίκα του λέγοντας «Ο Κύριος να αποδώσει σε σένα σπέρμα από αυτή τη γυναίκα, αντί για το δάνειο που δάνεισε στον Κύριο». Και αναχώρησαν στον τόπο τους. Και ο Κύριος επισκέφθηκε την Άννα.
2: και συνέλαβε και γέννησε 3 γιους και 2 θυγατέρες. Και το παιδί, ο Σαμουήλ, μεγάλωνε μπροστά στον Κύριο. Και ο Ηλί ήταν πολύ γέροντας και άκουσε όλα όσα έκαναν οι γη του σε ολόκληρο τον Ισραήλ και ότι κοιμόνταν με γυναίκες που προσέρχονταν στην πόρτα της σκηνής του μαρτυρίου. Και τους είπε «Γιατί κάνετε τέτοια πράγματα? Επειδή εγώ ακούω κακά πράγματα για σας από ολόκληρον αυτό το λαό. Μη παιδιά μου, επειδή δεν είναι καλή η φήμη που εγώ ακούω. Εσείς κάνετε το λαό του Κυρίου να γίνεται παραβάτης. Αν ένας άνθρωπος αμαρτήσει σε άνθρωπο, θα γίνεται ηκεσία για αυτόν στο Θεό. Αλλά αν κάποιος αμαρτήσει στον Κύριο, ποιος θα ηκετεύσει γι' αυτόν?» Εκείνοι όμως δεν υπάκουαν στη φωνή του πατέρα τους, επειδή ο Κύριος ήθελε να τους θανατώσει. Και το παιδί, ο Σαμουήλ, μεγάλωνε και ήταν αρεστός και στο Θεό και στους ανθρώπους. Και ένας άνθρωπος του Θεού ήρθε στον Ηλί και του είπε «Έτσι λέει ο Κύριος, δεν αποκαλύφθηκα φανερά στην οικογένεια του πατέρα σου όταν αυτοί ήσαν στην Αίγυπτο, στο παλάτι του Φαραώ? Και δεν διάλεξα αυτήν από όλες τις φυλές του Ισραήλ στον εαυτό μου για ιερέα, για να κάνει προσφορές επάνω στο θυσιαστήριό μου και να καίει θυμίαμα και να φοράει μπροστά μου εφόδ? Και δεν έδωσα στην οικογένεια του πατέρα σου όλες τις προσφορές των γιών Ισραήλ που γίνονται με φωτιά? Γιατί κλωτσάτε στη θυσία μου και στην προσφορά μου που πρόσταξα να κάνουν στο κατοικητήριό μου και δοξάζεις τους γιους σου περισσότερο από μένα, ώστε να παχαίνετε με το καλύτερο από όλες τις προσφορές του Ισραήλ του λαού μου? Γι' αυτό ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει «Είπα βέβαια ότι η οικογένειά σου και η οικογένεια του πατέρα σου θα περπατούσαν μπροστά μου μέχρι τον αιώνα. Αλλά τώρα ο Κύριος λέει «Μακριά από μένα, επειδή αυτούς που με δοξάζουν θα τους δοξάσω, ενώ αυτοί που με καταφρονούν θα ατιμαστούν. Δες, έρχονται οι μέρες όταν θα κόψω το βραχίωνά σου και τον βραχίωνα της οικογένειας του πατέρα σου, ώστε γέροντας άνθρωπος δεν θα υπάρχει στην οικογένειά σου. Και μέσα στο κατοικητήριό μου θα δεις ένα αντίπαλο ανάμεσα σε όλα τα αγαθά που δίνονται στον Ισραήλ. Και δεν θα υπάρχει γέροντας στην οικογένειά σου στον αιώνα. Και όποιον από τους δικούς σου δεν αποκόψω από το θυσιαστήριό μου, θα υπάρχει για να καταναλώνει τα μάτια σου και να λιώνει τη ψυχή σου. Και όλοι οι απόγονοι της οικογένειάς σου θα πεθαίνουν σε ανδρική ηλικία. Και αυτό θα είναι σημάδι σε σένα, το οποίο θα έρθει επάνω στους δύο γιους σου, επάνω στον Οφνί και τον Φινέες. Και οι δύο θα πεθάνουν μέσα σε μία μέρα. Και θα σηκώσω για τον εαυτό μου ένα ιερέα πιστό, που θα πράττει σύμφωνα με την καρδιά μου και σύμφωνα με την ψυχή μου. Και θα οικοδομήσω σε αυτόν ασφαλές σπίτι. Και θα περπατάει μπροστά από τον χρησμένο μου στον αιώνα. Και καθένας που θα έχει εναπομείνει μέσα στην οικογένειά σου, θα έρχεται προσπέφτοντας αυτόν για λίγο ασήμι και για ένα κομμάτι ψωμί και θα λέει «Διόρισέ με παρακαλώ σε κάποια από τις ιερατικές υπηρεσίες για να τρώω λίγο ψωμί».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, γιατί είναι ό,τι τον χρειαζόμαστε να είναι, αυτός είναι. Και ξέρουμε ότι ο Θεός από τη φύση του είναι παντοδύναμος. Και μία από τις προσφωνήσεις του Θεού μέσα στο λόγο του ονομάζεται ο Κύριος Σαββαόθ, που σημαίνει, η λέξη αυτή σημαίνει, είναι ο Κύριος των δυνάμεων, και έχει την έννοια ότι αυτός είναι ο κυρίαρχος των δυνάμεων του ουρανού και της γης.
2: Αμήν.
1: Αυτό σημαίνει Κύριος Σαββαόθ, ο κυρίαρχος όλων των δυνάμεων, όλου του ουρανού και όλης της γης. Δηλαδή σημαίνει ότι καμία δύναμη δεν είναι πάνω από τη δική του δύναμη. Και λέει ο Δαβίδ στην Α' Σαμουήλ, διαβάζω από το κεφάλαιο 17, εδάφιο 45. Στέκεται μπροστά στο Γολιάθ και λέει: «Και είπε ο Δαβίδ προς το Φιλιστέο, «Συ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφαία και δόρη και ασπίδα. Εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία σύ εξουθένησες». Έρχεται ένα νεαρό παιδί να σταθεί μπροστά σε ένα υπερμεγέθη στρατιώτη. Ο Γολιάθ ήταν περίπου 3,30 στο ύψος. Ο Δαβίδ νέος, νεανίας, και στέκεται μπροστά του ένας με τις ασπίδες, με τα βέλη, με τα... λέει το ακόντιό του ήταν σαν αντίο υφαντού η βάση του, από εκεί που το κρατούσε. Και ο Δαβίδ λέει: «Εγώ έρχομαι εναντίον σου όμως στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων». Δηλαδή τι πίστευε ο Δαβίδ, αδερφή, αυτός ο μικρός Δαβίδ? Πίστευε ότι καθώς ερχόταν να πολεμήσει αυτό το γίγαντα, ήταν μαζί του αυτός στον οποίο ανήκουν όλες οι δυνάμεις του ουρανού και της γης. Όλες οι δυνάμεις. Δηλαδή ο Κύριος είχε επιστρατεύσει εκείνη την ώρα μαζί με τον Δαβίδ, ήταν μαζί με τον Δαβίδ, και όλες οι δυνάμεις του ουρανού και της γης ήταν μαζί του. Ονομάζεται ο Ελ Σαντάι, που σημαίνει ότι είναι ο Θεός ο Παντοκράτορας, αυτός που είναι πάνω απ' όλα, αυτός ο οποίος είναι πανίσχυρος και δεν μπορεί τίποτε να συγκριθεί μαζί του. Είναι πλήρης, είναι νικητής, είναι αυτός που θα εκπληρώσει τους σκοπούς του κυριαρχώντας πάνω απ' όλα. Στη βασιλεία του δεν θέλει είστε τέλος. Δεν θέλει είστε τέλος. Αυτός είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ο Κύριος των κυρίων. Λέει στο Μαλαχία, στο τρίτο κεφάλαιο, στο έκτο εδάφιο. Λέει, διότι εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν αλλοιούμε δια τούτος Ίση ή του Ιακώβ, δεν απολέστητε. Τι είναι ο Θεός?
3: Αναλύωτος.
1: Είναι αναλύωτος. Σημαίνει δεν αλλοιούται, δεν αλλάζει. Αυτό που ήταν, είναι και θα είναι. Είναι ο Θεός. Αναλύωτος. Διαβάζω το Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 32, εδάφιο 3. Λέει, διότι θέλω εξημνήσει το όνομα του Κυρίου. Προσέξτε, όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε, ότι είναι ο Θεός, είναι για μας. Είναι για μας. Και λέει, θέλω εξημνήσει το όνομα του Κυρίου, απόδοτε μεγαλοσύνη στο Θεό ημών. Αυτός είναι ο βράχος. Ο βράχος. Τα έργα αυτού είναι τέλεια. Είναι ο βράχος, τα έργα του είναι τέλεια. Διότι πάσε εωδή αυτού είναι κρίσης. Αυτός είναι Θεός πιστός. Και δεν υπάρχει αδικία σε αυτόν. Δίκαιος και ευθύς είναι αυτός. Βράχος είναι ό,τι τον χρειάζεσαι να είναι. Είναι πιστός, είναι δίκαιος, είναι ευθύς. Ευθύς. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση στην οποία ζούμε, που όλα σαλεύονται, που όλα κουνιούνται, που όλα αλλάζουν συνεχώς, οι άνθρωποι μεταβάλλονται, οι καταστάσεις μεταβάλλονται, οι συνθήκες γύρω μας αλλάζουν ασταμάτητα, έχουμε αυτόν ο οποίος είναι αναλύωτος, αυτόν ο οποίος είναι ο βράχος, αυτόν ο οποίος είναι ευθύς και δίκαιος. Και μέσα στο χαρακτήρα του ο Θεός, ο οποίος δεν, ευτυχώς δεν αλλάζει για μας, μας έχει εκφράσει αυτός ο άπειρος, ο αιώνιος, μας έχει εκφράσει και μας έχει φανερώσει το πώς επιθυμεί και προτιμάει και του αρέσει να δουλεύει. Προσέξτε, όταν εμείς για να κάνουμε κάτι, είτε ας πάρουμε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι για τον Κύριο, προσπαθούμε να πρώτα να μεγαλώσουμε, να ισχυροποιηθούμε, και όλο αυτό για να γίνει θέλουμε να το νιώσουμε, να νιώσουμε ότι μεγαλώσαμε, να νιώσουμε ότι είμαστε ισχυροί, να νιώσουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Όλα βέβαια αυτά κινούνται βάσει των αισθήσεών μας, το πώς αισθανόμαστε. Και το θέμα είναι ότι καθώς βαδίζουμε έτσι, δηλαδή καθώς βαδίζει ο άνθρωπος συναισθηματικά, περιμένοντας να ισχυροποιηθεί, περιμένοντας να ενισχυθεί, να νιώσει δυνατός ότι μπορεί να κάνει πράγματα, πόσο καιρό χρειάζεται να πάρει προκειμένου να καταφέρεις αυτό να το πετύχεις? Περίπου πόσο παίρνει, λέτε? Κοιτάξτε λίγο τι λέει ο Λόγος Θεού. Ναι, λογικό είναι, ανθρωπίνος αυτό, και λογικά εξαρτάται από τον καθένα. Όμως εδώ μιλάμε για ένα Θεό ο οποίος είναι βράχος, ο οποίος είναι αναλύωτος, ο οποίος είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ο οποίος είναι πιστός, είναι ασάλευτος, άπειρος, αιώνιος, στον οποίο Θεό είμαστε. Και βλέπεις, ο Θεός όταν σε καλεί, δεν σε καλεί να περπατήσεις βάσει των συναισθημάτων σου και το πότε εσύ θα ενσταθείς. Να δούμε πώς ο Θεός δουλεύει, αδερφοί. Να γυρίσουμε λίγο στην Α' Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 19. Συνήθως εμείς αισθανόμαστε πολύ μικροί και λίγοι. Και ιδιαίτερα όταν είναι να κάνουμε κάτι για τον Κύριο, αισθανόμαστε πολύ μικροί και λίγοι. Και κανείς βέβαια δεν λέει ότι δεν ισχύει. Ισχύει. Την μπροστά του έτσι είμαστε. Και λέει ο Παύλος, επειδή είναι γεγραμμένον, θέλω απολέσει τη σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει τη σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου? Δεν εμόρανε ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου? Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε το Θεό δια της σοφίας, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντες. Δηλαδή, όλη την σοφία του κόσμου, προσέξτε, όλο αυτό το που ονομάζεται σοφία ανθρώπινη, κοσμική, ο Θεός τι το έκανε, λέει? Τι έκανε? Μόρια. Το μόρανε. Το μόρανε. Και διάλεξε να κάνει γνωστό τον εαυτό.

0: Ανοησίες. Ανοησίες, Παύλου. Και θέλοντας να σταματήσουν τη συζήτηση του Παύλου ευγενικά, τι του είπανε? Περί τούτου, για αυτό το θέμα, θα σε ξανακούσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Πήγαινε στο καλό, δεν θέλουμε. Γιατί τους φαινότανε μορία το κήρυγμα. Μορία. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίους θες τέ και Έλληνας, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Δηλαδή, στα πιστά παιδιά του Θεού, ο Ιησούς Χριστός είναι η δύναμη και η σοφία του Θεού. Αυτό που οι άλλοι ονομάζουν μορία, αυτό είναι η σοφία του Θεού. Και λέει στο 25, κοιτάξτε, διότι όλα αυτά που μας είπε, ότι μόραν τη σοφία των σοφών, έκανε όλους αυτούς οι οποίοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους σοφούς μέσα στον κόσμο, ο Κύριος τους μόρανε, και λέει γιατί, διότι το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων. Το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων. Και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Δηλαδή ο Θεός, αδελφοί, πώς διάλεξε να δουλεύει σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα που ο κόσμος έχει? Διάλεξε να δουλεύει με το μωρό και το ασθενές. Γιατί αυτό τελικά που θα υπερισχύσει σε σοφία και σε δύναμη είναι το μωρό του Θεού και το ασθενές του Θεού. Γιατί, κοιτάξτε τι λέει στο 26. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδερφοί, ότι είστε ου πολύ σοφοί κατά σάρκ, ου πολύ δυνατοί, ου πολύ ευγενείς. Εμείς τώρα, αν πάρουμε τους εαυτούς μας, είμαστε λίγο σε αυτή την κατηγορία. Δεν θέλω να μας προσβάλλω, γι' αυτό βάζω το λίγο. Έτσι. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς. Τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά. Και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός και τα μη όντα για να καταργήσει τα όντα. Δηλαδή, αδερφοί, με τι αρέσει του Θεού να δουλεύει? Με τι του αρέσει να δουλεύει? Εάν βλέπει ο Θεός ότι είσαι αδύναμος, ασθενής. Αυτό σημαίνει ασθενής, δεν σημαίνει άρρωστος. Ασθενής στο λεξικό σημαίνει αυτός ο οποίος είναι αδύναμος. Δεν έχει σθένος. Εάν σε βλέπει ο Κύριος ότι είσαι αδύναμος, ότι είσαι ανίσχυρος, και βάλε ό,τι θέλεις από δίπλα, ό,τι θέλεις με το άλφα μαζί, αυτό σημαίνει ότι είσαι ακριβώς αυτό που ο Θεός χρειάζεται προκειμένου να κάνει τη δουλειά του. Ακριβώς αυτό που ο Θεός θέλει. Μην περιμένεις λοιπόν να αισθανθείς ισχυρός, να αισθανθείς δυνατός, να αισθανθείς τελειοποιημένος, να αισθανθείς ότι είσαι κάτι. Γιατί τι λέει στο 29, κοιτάξτε τι λέει στο 29, για να μην καυχηθεί ουδε μία σάρκα ενώπιον αυτού, ώστε καθώς είναι γεγραμμένο, όποιος καυχάτε, να καυχάτε στον Κύριο.
1: Αμήν.
0: Δεν θέλει ο Θεός να πάει ο άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις, με τα δικά του ταλέντα, με τις δικές του ενεργητικότητες και να πει εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Ιδιαίτερα, αδερφοί, σαν άνθρωποι, όταν δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι ή αλλιώς να το πούμε, όταν αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, στρεφόμαστε, θα έλεγα, μέσα σε αυτή την μικρότητά μας, μέσα σε αυτό το μικρό κόσμο που ζούμε. Αλλά το όλο θέμα είναι να καταλάβουμε, προσέξτε, το θέμα είναι να καταλάβουμε το ποιος είναι εκείνος και τι μπορεί να κάνει. Το θέμα δεν είναι να καταλάβεις ποιος είσαι εσύ και ποιες είναι οι δυνατότητές σου. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ποιος είναι εκείνος και το τι εκείνος μπορεί να κάνει. Πώς τον ονόμασε ο Δαβίδ μπροστά στο Γολιάθ? Ο Κύριος των δυνάμεων. Πείτε μου, ανθρώπινα βλέποντάς το, ο Δαβίδ μπορούσε να τα καταφέρει απέναντι στο Γολιάθ? Ένας νεαρός, ξανθός, ευόφθαλμος ήτανε, ο οποίος είχε μια άρπα και έπαιζε και έψαλε στο χωράφι και είχε τα πρόβατα του πατέρα του, τα έβοσε, και αυτή ήταν η δουλειά του, του Δαβίδ. Δεν είχε πιάσει ποτέ όπλο, δεν είχε πιάσει ασπίδα, δεν είχε πάει σε πόλεμο. Αυτά ήταν τους πιο μεγάλους.

0: αυτά ήταν τα αδέρφια του, τους πιο μεγάλους, οι οποίοι είχαν διδαχτεί στη μάχη και ήταν εκεί στην πρώτη γραμμή. Αλλά αυτοί οι οποίοι ήταν δυνατοί και ισχυροί στην πρώτη γραμμή, τι τους βλέπουμε να κάνουνε? Δηλία μέσα. Γιατί βλέπεις, ο Θεός δεν δουλεύει σύμφωνα με αυτό που φαίνεται. Λέει στο Σαμουήλ, όταν πήγε να του είπε ο Κύριος να πάει στο σπίτι του Ιεσέ και εκεί θα σου δείξω ποιον θα χρήσεις βασιλιά αντί του Σαούλ. Και πάει, αρχίζει ο Ιεσέ και περνάει ένα-ένα τα παιδιά του. Βεβαίως αυτός είναι ο βασιλιάς. Έρχεται ο πρώτος, μεγάλος, γυμνασμένος, όμορφος. Δεν είναι αυτός. Εκείνη την ώρα καθώς παίρνει τον πρώτο γιο, δεν είναι αυτός. Ο Κύριος του είπε. Ο Σαμουήλ τι έλεγε? Βεβαίως αυτός είναι. Περνάει ο δεύτερος, αυτός θα είναι. Ο Κύριος του λέει, πέρασε όλους τους γιους μπροστά, εκτός το Δαβίδ. Το Δαβίδ, ο Ιεσέ, ούτε καν το σκεφτόταν. Ήτανε, Κύριε, πού τους. Ποιος είναι, ποιος? Ο Κύριος του λέει, κοίτα, Σαμουήλ, ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο. Ο Θεός δεν βλέπει το φαινόμενο. Ο Θεός βλέπει την καρδιά. Και η καρδιά του Δαβίδ τι καρδιά ήταν? Η καρδιά του Δαβίδ ήταν μια καρδιά που το σώμα εξωτερικά μπορεί να ήταν ασθενές και μικρός, αμέσα η καρδιά του έλεγε, Κύριε, εσένα θέλω, εσένα αγαπώ, εσένα θέλω να υπακούσω. Αμήν. Και αυτό ο Κύριος έβλεπε. Αμήν. Τι είπαμε ότι μπορεί να κάνει ο Κύριος, αδελφοί? Τα πάντα. Και πώς μπορεί να τα κάνει τα πάντα? Δεν χρειάζεται ο Θεός ούτε υλικά, πρώτες ύλες. Πώς έφτιαξε τα πάντα? Το λόγο, δεν υπήρχε τίποτα. Και λέει, ξεκινάει στη γέννηση και λέει, εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Τελεία και παύλα. Και λέει, η δε γη ή το άμορφος και έρημος. Στο εβραϊκό λέει, άμορφος και έρημος λέει, τόχου και βόχου. Και σημαίνει ότι ήταν άδεια, έρημη, άμορφη, ήταν κενή, δεν υπήρχε τίποτα. Και ο Θεός είπε και έγινε. Με το λόγο του. Βλέπετε, δεν υπήρχε κάτι επάνω στη γη, δεν είχε ζωή η γη, δεν είχε καμία αξία, ήταν άδεια. Και ο Θεός με το λόγο του έκανε τα πάντα. Έκανε τα πάντα. Και θέλω να δούμε λίγο τους μαθητές. Τους μαθητές πώς ήταν. Στο Ματθαίο, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 15. Και λέει, όταν έγινε σφαίρα, προσήλθαν προς αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντες, έρημος είναι ο τόπος. Και η ώρα ίδια παρήλθε. Έχει μαζέψει ο Κύριος, έχουν έρθει τα πλήθη. Καθώς τον άκουσαν ότι ήταν εκεί, έχουν έρθει τα πλήθη, ακούνε τον Κύριο και τους έχει τραβήξει το μέλι του λόγου και κάθονται και δεν κουνάει κανένας. Εμείς καμιά φορά, μόλις περάσει λίγο το ρολόι, και πέρασε η ώρα λέει παρήλθε. Και έρχονται στον Κύριο, λένε, απόλυσε τους όχλους να πάνε στις κόμες να αγοράσουν τροφές. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν έχουν ανάγκη να πάνε. Τώρα, σοβαρολογούμε. Τι θα φάνε τόσους λαούς? Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν έχουν ανάγκη να πάνε. Δώστε τους εσείς να φάνε. Εδώ τώρα ο Κύριος του τερμάτισε. Εμείς, δηλαδή, Κύριε, μας κοροϊδεύεις, μας ηρωνεύεσαι. Οι δε λέγουσι προς αυτόν, δεν έχουμε παρά μόνο 5 άρτους και 2 ψάρια. Αυτό είναι. Τι είναι προς αυτούς 5 άρτους και 2 ψάρια? Ποιος τα βλέπει, ποιος τα τρώει, ποιος τα βλέπει, Φτάνουνε. Και ο Κύριος λέει, φέρτε τα εδώ. Και προστάξα στους όχλους να καθίσουσιν επί τα χόρτα και λαβών τους 5 άρτους τα 2 ψάρια. Αναβλέψα στον ουρανό, τα ευλογεί, τα κόβει, τα δίνει στους μαθητές, τους άρτους, και οι δε μαθητές τους όχλους και έφαγαν όλοι, χορτάστηκαν, σήκωσαν το περίσσευμα των κλασμάτων, 12 πλήρη κοφίνια. Οι δε τρώγοντες ήσαν με ως 500.000 άνδρες, εκτός των γυναικών και των παιδιών. Προσέξτε, εσύ καλά τα λες Κύριε, λένε οι μαθητές, αλλά πού θα φάνε? Εμείς δεν έχουμε τίποτα, ή μάλλον έχουμε κάτι πολύ λίγο. Θα ρωτήσω, έχεις κάτι πολύ λίγο απόψε? Πολύ λίγο. Έχεις. Έχουμε όλοι κάτι πολύ λίγο. Και έρχονται στον Κύριο αυτοί που έχουν πολύ λίγα και λένε, Κύριε, τι να δώσουμε. Εμείς ερχόμαστε στον Κύριο μπροστά και λέμε, Κύριε, μα τι να κάνουμε εμείς. Εμείς είμαστε λίγοι, είμαστε αδύναμοι. Τι είπε ο Παύλος, ποιους εξέλεξε ο Θεός. Τα μωρά, τα ασθενή, αλλά τα μη όντα για να καταργήσει τα όντα. Αυτούς δηλαδή που δεν είναι τίποτα, τους διάλεξε να καταργήσει όλους αυτούς που θεωρούν ότι είναι κάτι. Και έρχονται στον Κύριο και του λένε, Κύριε, τι να τους δώσουμε. Αδερφοί, με ποιον είχα να κάνω. Ή να το πούμε αλλιώς, με ποιον έχουμε να κάνουμε. Ξέρετε ότι τάισε ένα ολόκληρο λαό, περίπου 3,5 εκατομμύρια τουλάχιστον, το ελάχιστον, 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους, τους τάιζε στην έρημο 40 χρόνια. Προσέξτε, έγραψα λίγο τους υπολογισμούς. Ξέρετε, τα χρόνια εκείνα, επειδή δεν είχαν, όπως έχουμε εμείς στο ψυγείο, να τρώνε κάθε μέρα, τι θα φάμε το πρωί, ταχίνι με μέλι και μαρμελάδα και βράση και δύο αυγά, δεν είχαν τέτοια, και έτρωγαν πολύ ψωμί. Και αν υπολογίσεις ότι ήθελε ο κάθε ένας από αυτούς περίπου 1 κιλό ψωμί την ημέρα, σημαίνει ότι χρειάζονταν 3,5 εκατομμύρια κιλά άρτο την ημέρα. Δηλαδή 3,500 τόνους ημερησίων. Και για να μεταφερθούν αυτοί οι τόνοι, χρειάζονται 233 βαγόνια τρένου την ημέρα, εάν το κάθε βαγόνι χωράει 15 τόνους. Λοιπόν, για κάθε χρόνο χρειάζονται 1.277.500 τόνοι ψωμί και 86.166 βαγόνια. Για 40 χρόνια, προσέξτε, για 40 χρόνια χρειάζονται 51.100.000 τόνοι μάνα και 3.406 και 666 βαγόνια από 15 τόνους το κάθε βαγόνι. Και λέει ο Λόγος Θεού ότι κάθε μέρα ο κάθε άνδρας μάζευε για όλη του την οικογένεια, την Παρασκευή μάζευε για 2 μέρες, για την Παρασκευή και για το Σάββατο, που ο Κύριος τους είπε να μην μαζέψουν, γιατί αν έβγαιναν, αν μάζευαν, και μάζευαν όσο ήταν αρκετό για αυτούς, αν μάζευαν παραπάνω, λέει, βρώμιζε. Αυτό που ο Κύριος τους είχε διατάξει. Κάθε μέρα δηλαδή ο Κύριος τους έδινε, αν ήταν 3,5 εκατομμύρια λαός, 3,500 τόνους μάνα. Και έρχομαι εγώ και λέω, Κύριε, πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει, εγώ δεν μπορώ. Πώς θα φάνε 5,000 άνθρωποι. Άντε βάλε ότι ήταν 5,000 άνδρες και είχαν και ο καθένας από μία γυναίκα. 10,000. Πώς θα φάνε 10,000. Άντε ας βάλουμε και ότι είχε ένας, ο καθένας από ένα παιδί. Πώς θα φάνε 15,000. Πώς θα σωθούν 50,000. Πώς θα σωθούν 628,000 που έχει η Κρήτη σύμφωνα με την απογραφή την τελευταία. Πώς θα σωθούν. Με ποιο έχουμε να κάνουμε, αδερφοί. Έχεις να κάνεις με τον εαυτό σου, με τις δυνάμεις σου, με τα τάλαντά σου, με τις ικανότητές σου. Σκέψου πόσοι φουρνάρδες και πόσοι πρώτοι ύλοι θα έπρεπε να υπήρχαν για να ταϊστούν όλοι αυτοί. Ήθελαν ψωμί, ήθελαν κρέας και στέλνει ο Κύριος ορτίκια από τον ουρανό και πέφτουν πάνω στο στρατόπεδο. Και άρχισαν τα έτρωγαν. Σκεφτείτε λίγο, αν ήταν 3,5 εκατομμύρια λαός και έτρωγε ο καθένας από 2 ορτίκια, πόσα ήθελαν. 7 εκατομμύρια ορτίκια ήθελαν. Τους τα έδωσε ο Κύριος. Έφαγαν, λέει, βέβαια αυτοί τα έτρωγαν όπως ήταν, που την κατάσταση που τους είχε πιάσει. Και έφαγαν, λέει, μέχρι που βγήκαν από τα ρουθούνια τους. Αδερφοί, δεν θέλω να γελάμε με αυτούς. Ας γελάσουμε με τους εαυτούς μας ή ας κλάψουμε με τους εαυτούς μας. Γιατί μας καλεί ο Κύριος εμάς τώρα και εμείς ερχόμαστε, Κύριε, μα πώς, εμείς τι θα κάνουμε. Εμείς δεν μπορούμε. Σκέψου ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε κάθε μέρα να πει πόσο νερό μες στην έρημο. Για πείτε μου, πόσο νερό έπρεπε να πιούν. Και λέει ο Παύλος στους Κορινθίους ότι έτρωγαν από πέτρας ακολουθούσης, η οποία είναι ο Χριστός. Και αυτοί, δηλαδή όπου πήγαιναν, υπήρχε μια πέτρα η οποία ήταν πάντα εκεί πέρα και τους έδινε πάντα νερό να φάνε 3,5 εκατομμύρια λαός και να ποτίσουν και όλα τους τα ζώα και να είναι πάντα εκεί χωρίς να στερεύει. Και λέει, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός. Γιατί στο λέει ότι η πέτρα ήταν ο Χριστός? Γιατί στο λέει? Γιατί αυτή η πέτρα, ο Ιησούς Χριστός, κατοικεί μέσα σου και μέσα μου, και εμείς που λέμε ότι δεν μπορούμε και είμαστε, σου λέει τώρα ότι όλοι αυτοί οι ποταμοί οι οποίοι έτρεφαν τον κόσμο, τώρα είναι μέσα σου και αναβλύζουν νερά. Το είπε? Τούτο δε είπε περί του πνεύματος του Αγίου, το οποίο έμελαν να λαμβάνουν οι πιστεύσαντες. Όποιος πιστεύει, ποταμοί θα ρεύσουν από την κοιλιά τους. Σαν να σου λέει, κοίταξε, αυτή εδώ πέρα, τόσος λαός ήπιε από μια πέτρα και τώρα αυτή η πέτρα είναι μέσα σου. Για ποιο λόγο? Γιατί περιμένει ο Κύριος να ποτίσεις και να ταΐσεις. Και όταν έρχεσαι μπροστά του, λες, Κύριε, μα πώς? Ήρθαν οι μαθητές στον Κύριο μπροστά και τόλμησαν να του πούνε, μα πώς θα γίνει αυτό? Τι είχαν μάθει οι μαθητές? Τι είπαμε στην αρχή? Τι μετράς όταν είναι να κάνεις κάτι, ή μάλλον όταν δεν θέλεις να κάνεις κάτι, τι μετράς? Εγώ δεν μπορώ να το κάνω, γιατί δεν φτάνω. Αλλά ο Παύλος λέει, αυτούς που δεν φτάνουν ο Θεός διάλεξε, για να κατεσχύνει αυτούς που νομίζουν ότι φτάνουν. Αυτούς οι οποίοι είναι μωρά διάλεξε ο Θεός, για να κατεσχύνει όλους αυτούς που είναι ισχυροί. Άρα τον Κύριο τι τον νοιάζει? Τον ενδιαφέρει αν είσαι μωρό? Τον ενδιαφέρει αν είσαι ασθενής? Αδύναμο, είπαμε, σημαίνει ο ασθενής, χωρίς σθένος. Τον ενδιαφέρει? Ή τον ενδιαφέρει να έρθεις για να του παραδώσεις τον εαυτό σου, να σε χρησιμοποιήσει με αυτά τα λίγα που έχεις? 5 άρτους και 2 ψάρια μπροστά σε 20.000 λαό. Έχεις 5 άρτους ή 2 ψάρια? Φέρ τους. Λέει στην προς Εφεσίους, στο 3ο κεφάλαιο, στο 20 εδάφιο, εις δε των δυνάμενων υπερεκπερισσού να κάνει υπερπάντα όσα ζητούμε ή νοούμε. Και το λέμε αυτό το εδάφιο και το σταματάμε εκεί. Και εγώ το χρησιμοποιώ πολλές φορές, τα προσεύχομαι και λέω, Κύριε, εσύ μπορείς να δώσεις περισσότερα από όσα ζητάμε ή νοούμε. Αλλά δεν σταματάει εκεί το εδάφιο. Τι λέει? Κατά τη δύναμη την ενεργουμένη εν το ημίν. Τι σημαίνει? Με ήττα γράφεται. Το βλέπουμε. Σε εμάς. Σύμφωνα με τη δύναμη η οποία είναι μέσα μας, σύμφωνα με αυτή τη δύναμη, ο Θεός μπορεί να κάνει περισσότερα από όσα ζητούμε ή μπορούμε να σκεφτούμε. Και από αυτά που σκέφτεσαι, ο Θεός ακόμα περισσότερα μπορεί να κάνει. Και έρχεσαι και λες, Κύριε, πού θα βρούνε να πιούνε? Και λέω, να σταθείς μπροστά σε αυτόν ο οποίος εκφράζει τον εαυτό του και λέει, είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Δηλαδή είναι αυτός που είναι η δύναμη στον ουρανό, στη γη, ο κυρίαρχος πάνω απ' όλα. Και να πεις, μα πώς θα γίνει αυτό? Τι λέτε? Χρειάζονταν οι πρώτες ύλες να φέρει ο Ισραήλ για να βρουν το μάνα? Τι χρειάζονταν να κάνει μόνο? Να υπακούσει. Στέλνει τον Ηλία στα σάρετα της Ιδώνας. Αφού έμεινε στο χήμαρο Χερίθε ο Ηλίας όταν έπεσε η ανομβρία και του έστειλε ο Κύριος με τον κόρακα να φάει, μετά το στέλνει στα σάρετα της Σιδώνας να βρει μια χήρα με το γιο της, η οποία είχε μια αποθήκη γεμάτη από θέματα για να θρέψει τον Ηλία και για όλη αυτή την περίοδο να φάνε και αυτή. Τι είχε? Κοιτάξτε τι λέει, Α Βασιλέων 17:9. Σηκωθείς, είπαγε η Σάρεπτα της Σιδώνας, και κάθισε εκεί, και ειδού προσέταξα εκεί γυναίκα χείρα να σε τρέφει. Και σηκωθείς, πήγε η Σαρεπτά, και ως ήλθε στην πύλη της πόλεως, ειδού εκεί γυνή χείρα, συνάγουσα ξυλάρια. Και φώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μου παρακαλώ λίγο ίδωρ για να πιω, ένα αγγείο. Και ενώ πήγαινε να φέρει το νερό αυτή, τι της λέει? Φέρε μου και λίγο ψωμί στο χέρι σου. Η δε είπε, ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμί. Έχω μια χεριά λεύρου στο πιθάρι, λίγο λάδι στο ρογείο και μαζεύω και 2 ξύλα να πάω να τα ψήσω για μένα και το γιο μου, να τα φάμε και να πεθάνουμε. Τελείωσε. Αυτό είναι. Αυτό είπε η χείρα. Ο Κύριος τι είπε. Τι της είπε. Τι είπε στον Ηλία. Πήγαινε και την έχω διατάξει να σε θρέφει. Ο δι Ηλίας είπε προς αυτήν. Τι της είπε. Μη φοβού. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος κοιτάει αυτά τα οποία ο Θεός τον καλεί να κάνει βάσει των αυτών των οποίων εκείνος διαθέτει. Αυτό τι σημαίνει. Τι έχει μέσα ο άνθρωπος. Φόβο. Ο οποίος φόβος τροφοδοτείται από την απιστία. Γιατί πού βλέπει ο άνθρωπος. Κοίτα, εγώ έχω μέσα στο ρογείο μια χεριά αλεύρι και λίγο λαδάκι και αυτό είναι. Και της λέει ο Ηλίας, μην φοβάσαι. Και ο Κύριος μας λέει σήμερα, γι' αυτό το λίγο που έχουμε, τη μια χεριά αλεύρου και το λίγο λάδι, αν αισθάνεσαι ότι είσαι έτσι, γιατί δεν είσαι έτσι. Η πραγματικότητα ποια είναι. Τι είπε ο Δαβίδ στο Γολιάθ. Εσύ έρχεσαι αντίον με ασπίδα και δόρυ, εγώ έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Αμήν. Αυτόν που είναι η δύναμη πάνω απ' όλα. Ο κρατεός, ο ισχυρός Θεός, ο οποίος είναι ο παντοκράτορας. Είναι ο κτήτορ του ουρανού και της γης, δικά του είναι τα πάντα. Και της λέει, μη φοβάσαι. Είπαγε, κάμε όπως είπες. Πλην από αυτό κάμε σε μένα πρώτα μια μικρή πίτα, φέρε σε μένα και έπειτα θα κάνεις για τον εαυτό σου και για το γιο σου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάριο του αλεύρου δεν θα κενωθεί, ούτε το ρογείο του ελαίου θα ελαττωθεί, μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα δώσει βροχή πάνω στο πρόσωπο της γης. Μα τι λες τώρα Ηλία, πας καλά. Εδώ το βλέπω το πιθάρι, εδώ δεν έχει τίποτα. Εγώ βλέπω τον εαυτό μου. Τώρα εσύ μιλάς, γιατί μιλάς από τον εαυτό σου. Αλλά εσύ δεν ξέρεις πώς είμαι εγώ. Εγώ δεν έχω ούτε δύναμη, είμαι... Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα με τον εαυτό μου τώρα. Θα πάω να βοηθήσω κι άλλους. Εγώ δεν μπορώ τον εαυτό μου να στηρίξω, να θρέψω. Και θα πάω να φτιάξω, να φας κι εσύ. Πήγαινε, κάμε πρώτα για μένα και δεν θα ελαττωθεί μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα δώσει βροχή επί τη γης. Η δε πήγε και έκαμε κατά το λόγο του Ηλία και έτρωγε να φύγει και αυτός και ο οίκος αυτής ημέρες πολλές. Και το πιθάρι του αλεύρου δεν εκενώθη, ούτε το ρογείο του ελαίου ηλατώθη κατά το λόγο του Κυρίου τον οποίον ελάλησε δια του Ηλία. Ρωτάω αδερφοί, ο Κύριος έχει θέμα. Έχει θέμα ο Κύριος. Θέλω να ακούσω από όλους, έχει θέμα. Ωραία, τότε γιατί έχουμε εμείς θέμα. Για πείτε μου. Αφού ο Κύριος δεν έχει θέμα, γιατί έχουμε εμείς. Προσέξτε. Τον Κύριο δεν τον νοιάζει το τι έχεις. Δεν τον νοιάζει το τι ξέρεις. Δεν τον νοιάζει εάν ξέρεις. Δεν τον νοιάζει το πόσο ξέρεις. Όταν θέλει να σε αποστείλει για να κάνεις κάτι, τον νοιάζει να τον υπακούσεις. Να τον υπακούσεις. Ξέρετε κάτι, δεν τον νοιάζει πόσα έχεις και αν έχεις, γιατί έχει εκείνος. Δεν τον νοιάζει εάν ξέρεις και πόσο ξέρεις, γιατί ξέρει εκείνος. Είναι κάτι που δεν ξέρει. Γι' αυτό το λόγο είπε στους μαθητές του, τι τους είπε, όταν θα σταθείτε μπροστά σε ανθρώπους, μπροστά σε βασιλιάδες, μπροστά σε συνέδρια, να μην με ερημνήσετε τι θα πείτε. Όχι, και τι θα πω, και άμα πάω και θα μου πει και θα του πω, και άμα μου πει εκείνο τι θα πω εγώ, οπότε τι κάνεις, δεν πάω. Ασφαλής. Πού να πάω τώρα εγώ να βγω έξω, εγώ δεν ξέρω να μιλήσω. Ξέρει ο Κύριος, ο καλύτερος ευαγγελιστής. Έχει χρήσει ανθρώπους και ανθρώπους, έχει σώσει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια μέσα στο πρόσωπο της ιστορίας και είναι ο ίδιος ο Κύριος που ήξερε και που ξέρει και που θα ξέρει και θέλει να σε χρησιμοποιήσει όπως χρησιμοποιήσει όλους τους Αγίους. Είναι ο ίδιος Κύριος που ξέρει πώς να θεραπεύει ανθρώπους. Ξέρει. Λέτε, όταν ο Κύριος πήγαινε μπροστά σε ανθρώπους να είχε άγχος πώς θα γίνει. Τον ένοιαζε. Πώς θα γίνει, ρε παιδί μου. Τα έχει ξανακάνει. Τα έχει ξανακάνει. Το μόνο που σου ζητάει να κάνεις είναι να πας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Και εκείνος είναι που θα κάνει. Γι' αυτό μας λέει ακριβώς, μην μεριμνάτε. Μην μεριμνάτε. Γιατί όταν πας εκεί πέρα έξω, ποιανού δουλειά είναι. Ποιανού δουλειά. Δική του δουλειά είναι. Δεν είναι δική σου η δουλειά. Δεν είναι δική μας. Είναι δική μας με την έννοια ότι ό,τι είναι του Κυρίου είναι και δικά μας. Αλλά ποιος τα κάνει, αδερφή. Γι' αυτό δεν σε ρωτάει τι έχεις. Γι' αυτό δεν σε ρωτάει πώς αισθάνεσαι. Γιατί ξέρετε κάτι. Το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, το Πνεύμα του Θεού μάλλον, αισθάνεται, πάντα αισθάνεται καλά. Πάντα αισθάνεται καλά το Πνεύμα του Θεού. Ο Θεός λέει είναι, ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Το Πνεύμα του Θεού δεν λέει, δεν έχει μέσα, τι θα γίνει. Πάω να μιλήσω και ξαφνικά μου φέρανε μπροστά μου ένα ανάπηρο. Και, κοιτάξτε να δείτε, για πονοκέφαλο έχω προσευχθεί, για ανάπηρο όχι. Έχω προσευχηθεί για άνθρωπο που είχε, ξέρω εγώ, το τάδε πρόβλημα, αλλά για κάποιον ο οποίος είχε, ήταν δαιμονισμένος, δεν έχω ξαναπροσευχηθεί. Και ποια παράμετρος αλλάζει. Για πείτε μου, ποια είναι η παράμετρος που αλλάζει. Ποιος σε στέλνει. Ποιος σε στέλνει. Έχουμε να κάνουμε μάχες. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους πολλές φορές που μπορεί να είναι διεστραμμένοι. Έχουμε να κάνουμε με δαίμονες και ό,τι άλλο μπορείς να σκεφτείς και έρχονται εναντίον μας με μεθοδίες, με βέλη πυρωμένα και...
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάσουμε λίγο στους κριτές. Να πάμε στο έκτο κεφάλαιο. Στο τρίτο εδάφιο. Και όταν έσπερνε ο Ισραήλ, ανέβαιναν οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες και οι κάτοικοι της Ανατολής, όλοι μαζί, Μαδιανίτες, Αμαλικίτες, όλοι οι κάτοικοι της Ανατολής μαζεύονταν και έρχονταν εναντίον αυτού. Πέρανε όλες τις τροφές. Και στρατοπεδεύονται εναντίον αυτών, διεύθυρον τα γεννήματα της γης μέχρι της εισόδου Γάζης και δεν άφηναν ζωοτροφία στον Ισραήλ ούτε πρόβατε, ούτε βόδι, ούτε όνων. Διότι ανέβαιναν αυτοί και τα πίμνια αυτών και ερχόταν με τις σκηνές τους πολυάριθμοι σαν ακρίδες. Αναρρύθμιτοι ήταν αυτοί και εκάμιλοι αυτών και εισέρχονταν στη γη για να φθείρουν αυτοί. Ό,τι ήθελε να κάνει ο λαός του Θεού. Ερχότανε όλα αυτά τα έθνη που έχουν να κάνουν με δυνάμεις εχθρικές, ονόμασέ τις όπως θες, και διεύθυναν τα πάντα και δεν άφηναν τίποτα. Και είναι ένας άνθρωπος, ο Γεδεών, ο οποίος δειλά-δειλά πάει να κοπανίσει σίτο. Και λέει στο 11 εδάφιο: «Και ήρθε άγγελος Κυρίου και κάθισε υπό τη δρύ την Ενοφρά, την του Ιωάς του Αβιεζερίτου. Και Γεδεών ο γιος αυτού, ο γιος του Ιωάς, ο Γεδεών, κοπάνιζε σίτο στο λινό για να κρύψει αυτόν από τον Μαδιανιτών». Δηλαδή, τι άνθρωπος ήταν ο Γεδεών? Μιλός. Ο Βιτσιάρης. Το σίτο δεν τον κοπανίζουν στο λινό. Το σκοπάνιζε στο λινό για να τον κρύψει. Γιατί φοβόταν, λέει. Και φάνη ο Κύριος σε αυτόν και είπε προς αυτόν: «Ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει». Τώρα, αν δούμε λίγο την εικόνα, πιστεύω ότι ο Γεδεών θα κοίταζε δεξιά αριστερά, σου λέει, σε ποιο το λέει? Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών: «Ω Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι με θυμών, γιατί λοιπόν έβρικαν εμάς όλα αυτά? Και πού είναι όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία διηγήθηκαν σε εμάς οι πατέρες μας, λέγοντες, δεν ανεβίβασε εμάς ο Κύριος από την Αίγυπτο, αλλά τώρα εγκατέλειπεν εμάς ο Κύριος και παρέδωσε εμάς τα σύρα των Μαδιανιτών? Ο Κύριος μαζί μας, γιατί μας συμβαίνουν όλα αυτά? Κύριε, σε παρακαλώ, πες μου». Και εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπε: «Ήπαγε εν τη δυνάμη σου ταύτη». Ποια δύναμη? Να πάω, μάλλον ο άγγελος του Θεού δεν καταλάβαινε καλά, σκέφτηκε ο Γεδεών. Ή αν, μέχρι να καταλάβει ότι ήταν άγγελος του Θεού, σου λέει αυτός εδώ που κάθεται και μου τα λέει, ποια δύναμη να πάω, αφού εγώ του λέω, κρύβομαι για να φυλάξω τον καρπό, κρύβομαι και μου λέει δυνατέ ενισχύ, δεν καταλαβαίνει μάλλον ότι εγώ φοβάμαι. Και όχι μόνο αυτό, του λέω ότι είμαστε τελείως παραδεδομένοι στους εχθρούς μας, δεν έχουμε καμία δύναμη, είμαστε ουδέ. Και μου λέει να πας με τη δύναμή σου αυτή να ελευθερώσει τον Ισραήλ. Δηλαδή επιμένει. Και θα σώσεις τον Ισραήλ από το χέρι του Μαδιάμ, δεν σε απέστειλα εγώ? Δηλαδή να πάω με αυτή μου τη δύναμη. Με ποια δύναμη? Με ποια δύναμη? Και λέει στο 15... ο δε είπε προς αυτόν, με ποια δύναμη να πάω, με τι θα σώσω τον Ισραήλ? Ιδού η οικογένειά μου, η ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί και εγώ ο μικρότερος στον οίκο του πατρός μου. Δηλαδή, η οικογένειά μου είναι η τελευταία και εγώ είμαι ο τελευταίος της οικογένειάς μου. Δηλαδή, ποιος ήταν ο Γεδεών? Ο τελευταίος του τελευταίου. Δεν υπήρχε πιο τελευταίος. Τελευτεράντζας μέχρι κάτω. Δεν υπήρχε. Μου λες, Κύριε, να πάω με αυτή τη δύναμη μου να σώσω τον Ισραήλ. Με ποια δύναμη δηλαδή να πάω? Η οικογένειά μου είναι μικρότερη. Εγώ είμαι ο μικρότερος της οικογένειάς μου. Να πάω να κάνω τι? Κοροϊδευόμαστε. Πείτε μου, μήπως εμείς ενεργούμε έτσι, αδερφοί? Όταν ο Κύριος σου ζητάει να κάνεις κάτι και πείτε μου, είναι σε κάποιον από εδώ που ο Θεός δεν του ζητάει να κάνει κάτι? Μας είπε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του σε όλα τα έθνη. Μας έβαλε εμάς στο έθνος της Ελλάδος, στο νομό Ρεθύμνης, στο νησί της Κρήτης. Μας έβαλε εδώ και μας ζητάει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του. Μας ζητάει να βάζουμε τα χέρια μας πάνω σε ασθενείς, να προσευχηθούμε. Μας ζητάει να ταΐσουμε αυτούς που δεν έχουν να φάνε, να τους ποτίσουμε. Πώς? Εδώ αυτό λέει ο Γεδεών. Μα τι λες, πώς θα γίνει αυτό, ε? Γιατί ξέρεις ότι είσαι ένα τίποτα, του λέει ο Κύριος, όταν του λέει πήγαινε με τη δύναμή σου αυτή, είναι σαν να του λέει, κοίτα, ξέρεις ποια είναι η δύναμή σου, ότι ξέρεις ότι είσαι ένα τίποτα. Ξέρεις. Και επειδή ξέρεις ότι εσύ είσαι ένα τίποτα και εγώ με το τίποτα δουλεύω, γιατί από το τίποτα έκανα τα πάντα.
2: Αμήν.
1: Υπάρχει πιο ωραίο Ευαγγέλιο, αδερφή? Από το τίποτα ο Θεός έκανε τα πάντα. Και φτιάχνει, προσέξτε, φτιάχνει θυσιαστήριο για να θυσιάσει τον Κύριο. Του λέει ο Κύριος, πήγαινε και γκρέμισε το θυσιαστήριο του Βάλ και φτιάξε ένα θυσιαστήριο για μένα. Και λέει, και έλαβε ο Γεδεών, λέει στο 27, και έλαβε ο Γεδεών 10 άνδρες, προσέξτε, υπακούει. Πάει ο Γεδεών, παίρνει 10 άνδρες από τους δούλους του και έκανε καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος. Και επειδή φοβήθηκε τον οίκο του πατρός του και τους ανθρώπους της πόλεως να κάνει τούτο την ημέρα, το έκανε τη νύχτα. Κύριε, θα σε υπακούσω, αλλά να κρατήσουμε και μια πισίνη. Γιατί εάν... Αυτό ακριβώς έκανε. Λέει, πήρε τους 10 άνδρες, έκανε όπως του είπε ο Κύριος, αλλά όμως φοβήθηκε. Φοβήθηκε. Κύριε, θα πάω, αλλά επειδή δεν ξέρω τι θα γίνει, θα πάρω κι άλλους μαζί μου, να είμαι σίγουρος. Γιατί λίγο φοβάμαι και... Εντάξει, δεν θα πάω την ώρα εκεί, να πάω μια άλλη ώρα, βρε παιδί μου, να είμαστε πιο σίγουροι. Ξέρετε, αδερφοί, η πίστη δεν έχει στηρίγματα υποκατάστατα. Δεν έχει πίστη τέτοια. Η πίστη δεν έχει plan B. Θα πάω, αλλά επειδή μπορεί να συμβεί αυτό, θα κάνουμε κάτι άλλο. Που να είμαστε πιο ίσοι, πιο ασφαλείς. Δεν δουλεύει έτσι η πίστη. Εδώ δεν δούλευε η πίστη έτσι. Ο Κύριος τον ήθελε να πάει να σταθεί, να καταστρέψει το θυσιαστήριο του Βάλ, να υψώσει θυσιαστήριο στον Κύριο, και αυτός λέει, Κύριε, θα το κάνω, αλλά να είμαστε και σίγουροι. Τώρα να είμαστε. Ας έχουμε το νου μας καλού κακού. Το λέμε κι εμείς αυτό. Ξέρετε τι χρησιμοποιούμε? Πρέπει να έχουμε σοφία. Πρέπει να έχουμε σοφία. Δηλαδή, όταν ο Κύριος σου λέει, πήγαινε και κήρυξε το λόγο, και σου λέει να πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο, εσύ ποια είναι η σοφία που πρέπει να δείξεις? Ιδιαίτερη. Όταν σου λέει να προσευχηθείς πάνω σε ένα ασθενή, ποια είναι η σοφία ιδιαίτερη που πρέπει να έχεις? Για πες μου. Όταν σου λέει να βοηθήσεις αυτό που έχει ανάγκη, όταν σου λέει να επισκεφθείς αυτόν που είναι στη φυλακή, όταν σου λέει να επισκεφθείς αυτόν που είναι στο νοσοκομείο, να βοηθήσεις τη χείρα, να βοηθήσεις τα ορφανά, πρέπει να έχουμε σοφία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν ακούς τον άνθρωπο και λέει πρέπει να έχουμε σοφία, σημαίνει δεν το κάνω. Πρέπει να έχω σοφία. Έτσι είπε και ο Γεδεών. Να το κάνουμε και το βράδυ, μην μας πάρει και κανείς χαμπάρι. Μην μας πάρει κανείς χαμπάρι, γιατί μετά τι θα γίνουμε? Και όντως ήρθαν οι Ισραηλίτες να το σκοτώσουν. Μαθαίθηκε ότι το έκανε αυτός, ότι χάλασε ο βωμός του Βάλ και να το διαβάσουμε. Στο 28 λέει, και όταν οι άνθρωποι της πόλης ξεγέρθηκαν το πρωί, κρυμνισμένος ο βωμός του Βάλ και το άλσος, και το δεύτερο είχε κάνει ολοκαύτωμα στο θυσιαστήριο, και είπε ο ένας προς τον άλλο, έψαξαν, ερεύνησαν, βρίσκουν τον Γεδεών των ιών του Ιωάς ότι έκανε το πράγμα, και οι άνθρωποι της πόλης λένε στον Ιωάς, βγάλε το γιο σου να θανατωθεί επειδή κρύμισε το βωμό του Βάλ, κατέκοψε το άλσος. Και είπε ο Ιωάς προς πάντα στους εξανισταμένους, ποιος μίλησε? Ο μπαμπάς, ο μπαμπάκας. Γιατί ο γιος που ήταν. Κοιτάξτε τι λέει. Εσείς θα διεκδικήσετε υπέρ του Βάλ ή εσείς θέλετε σώσει αυτόν? Ο Βάλ, αν είναι Θεός, να εκδικήσει για τον εαυτό του. Λίγο πιο πίσω, 30. Λέει, τότε οι άνθρωποι της πόλης είπαν προς τον Ιωάς, έκβαλε τον Υιό σου για να θανατωθεί. Δηλαδή ο Γεδεών που ήταν?
3: Κρυμμένος
1: μέσα στο σπίτι ήταν. Πήγε και έκανε τη δουλειά το βράδυ, να είμαστε σίγουρα, και πήγε και χώστηκε μέσα στο σπίτι και βγήκε ο μπαμπάς έξω να...
3: Να
1: καθαρίσει. Γιατί ο Γεδεών ήταν τόσο πολυγενναίος που ήταν κρυμμένος, ο Θεός ξέρει που είχε μπει. Ο Θεός ξέρει που είχε μπει. Αυτή είναι η ιστορία, αδερφοί, η οποία ιστορία γράφτηκε παράδειγμα για μας, γιατί εμείς βέβαια εννοείται ότι είμαστε διαφορετικοί. Εννοείται. Μπορεί να ήταν κάτω από το κρεβάτι. Ο Γεδεών. Κύριε, εγώ το έκανα. Αλλά κοίτα τώρα, αυτοί θέλουν να με σκοτώσουν. Γιατί το έκανα. Θέλουν να με σκοτώσουν. Και γι' αυτό έβαλα τον μπαμπά μπροστά. Μαζεύονται οι Αμαλικίτες, έρχονται οι κάτοικοι της Ανατολής, στρατοπεδεύουν για τη μάχη, παίρνει ο Γεδεών τη Σάλπιγγα, σαλπίζει, μαζεύονται 32.000 Ισραηλίτες γύρω του. 32.000. Ε? Θα τους είδε ο Γεδεών και θα αγαλίασε. 32.000. Του λέει ο Κύριος, ο λαός είναι πολλής και θα υπερηφανευτούν. Άντε να διώξουν καμιά εκατοστή. Και λέει ο Κύριος, όσοι είναι δειλοί, να φύγουνε. Πόσοι φύγανε? 22.000 λέει έφυγαν. Και μείνανε 10.000. Και 10.000 παλεύεται. Κάτι γίνεται. Σκεφτείτε να είμαστε εδώ 10.000 λαός, Πώς θα αισθάνεσαι, θα μπαίνεις μέσα, θα βλέπεις πολύ κόσμο. 10.000 τώρα. Πολλοί είναι κι αυτοί. Ο Δή πήγαινε τους κάτω στη ποταμό να πιούνε νερό και θα σου ξεκαθαρίσω εγώ πώς θα μείνουν. Φανταστείτε από 10.000. Φεύγουν οι 5, φεύγουν οι 10. Ο Γεδεών θα τους κοίταζε και σου λέει τι θα μείνει. Και φύγανε οι 3.000 και φύγανε οι 4.000 και φύγανε οι 5.000 και φύγανε οι 8.000 και φύγανε οι 9.000. Τόσο θα έχει ανάψει βέβαια. Και φύγανε τελικά 9.700 και από τους 32.000 πόσοι μείνανε? 300. Ο Κύριος το έλεγε όλη την ώρα, πολύ είναι. Και αυτός θα έλεγε, μα Κύριε, τι θα γίνει εδώ? Κοιτάξτε τι λέει στο 7 κεφάλαιο στους Κριτές, στο 12. Αυτός βλέπει τους 300 και λέει, ο Δε Μαδιάμ και ο Αμαλίκ και πάντες οι κάτοικοι της Ανατολής ήταν εξαπλωμένοι στην κοιλάδα σαν ακρίδες κατά το πλήθος και οι κάμιλοι αυτών αναρρύθμιτοι σαν δυνάμο παρά το χείλος της θαλάσσης κατά το πλήθος. Δηλαδή, απ' τη μια θα στεκότανε μπροστά ψηλά να βλέπει κάτω τους εχθρούς, οι οποίοι ήταν σαν δυνάμο της θαλάσσης, σαν τις ακρίδες, και απ' την άλλη μεριά θα κοίταζε και θα έκανε έτσι. 300! Και αυτοί εδώ κάτω, ποιος θα τους μετρήσει? Ποιος θα τους μετρήσει? Και λέει στο 7, στο ίδιο κεφάλαιο, στο 9 εδάφιο. Στο 9 κεφάλαιο, και την αυτή νύχτα είπε προς αυτόν ο Κύριος, σήκω, κατέβα στο στρατόπεδο, διότι παρέδωκα αυτούς στην χείρα σου. Αλλά ο Κύριος ξέρει με τι έχει να κάνει και του λέει στο 10, αλλά εάν φοβάσαι να πας, αλλά εάν φοβάσαι να καταβείς, να καταβείς εσύ και ο Φουρά ο δούλος στο στρατόπεδο. Πήγαινε, τους παραδίδω στα χέρια σου. Αλλά ξέρει ο Θεός, αδερφή, και σου λέει, αλλά εάν φοβάσαι, βλέπεις, σαν παιδιά του Θεού πολλές φορές το όλο θέμα μας είναι να καταλάβουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Γι' αυτό ο Κύριος δεν περιμένει να καταλάβεις τον εαυτό σου και το τι μπορείς εσύ να κάνεις. Το όλο θέμα είναι να καταλάβει το παιδί του Θεού ποιος είναι ο Θεός και τι μπορεί να κάνει. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό ήταν που δεν ήξερε ο Γεδεών, και μέχρι την τελευταία στιγμή που του λέει ο Κύριος, τους παραδίδω στα χέρια σου, μας το έχει πει, αδερφοί. Ό,τι έχει πει εδώ μες στο λόγο του είναι ναι και αμήν. Το σφράγισε ο Θεός με το αίμα της Διαθήκης του Ιησού Χριστού. Το πιστεύεις? Το θέμα είναι ότι λέμε ότι το πιστεύουμε, αλλά η ουσία είναι τι κάνουμε. Γιατί όταν οι συνθήκες δεν είναι τόσο καλές, πες μου, για όλους αυτούς τους ανθρώπους του Θεού, για τον ίδιο τον Κύριο, πότε ήταν καλές οι συνθήκες? Πότε ήταν καλές? Δηλαδή, όταν στεκόταν ο Μωυσής και είχε 3,5 εκατομμύρια λαό να του φωνάζει, μας έφερες εδώ να μας πνίξεις μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα και να έχει 3,5 εκατομμύρια λαό να φωνάζει και πίσω ένα στράτευμα κοσμοκρατορίας να έρχεται με σκοπό να τους αφανίσει με μεγάλο θυμό. Είχαν πεθάνει τα πρωτότοκά τους όλα. Και είχαν μανία εναντίον του Ισραήλ. Και είναι ο Μωυσής στη μέση. Εύκολη νομίζετε ότι είναι η κατάσταση. Και εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα άνθρωπο, μια κατάσταση, μια πόλη, σίγουρα λιγότερη από 3,5 εκατομμύρια. Και τι παθαίνουμε? Εγώ δεν είμαι γι' αυτά. Και ποιος είναι? Ή μήπως νομίζεις ότι ο Γεδεών ήταν γι' αυτά? Ή μήπως νομίζεις ότι ο Μωυσής ήταν γι' αυτά? Ο οποίος τι έλεγε στον Κύριο? Κύριε, κοίτα, όποιον έχεις να στείλεις, στείλε, εγώ δεν πάω. Δεν του λέει ο Κύριος, θα πας ή θα πεις ένα τραγούδι? Και έψαλε την οδή του Μωυσή, που ψάλλουμε και εμείς σήμερα. Την οδή του Μωυσή, διάβασα στην Έξοδο στο 15 κεφάλαιο. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, κατέστρεψε το άλογο και τον αναβάτη του και δεν θα τους θυμόμαστε πλέον. Άνθρωποι σαν και εσένα και εμένα ήτανε. Έτσι ήταν ο Γεδεών. Σήκω, πήγαινε στο στρατόπεδο, τους παρέδωσα στο χέρι σου. Αλλά εάν φοβάσαι να πας, πάρε και το φουρά μαζί σου στο στρατόπεδο να σε κρατάει όταν τρέμουν τα πόδια σου. Και έρχεται ο Γεδεών και ζητάει σημείο. Και τι σημείο, ε? Τι σημείο? Θα βάλω τον μπόκο του μαλλίου, ένα πόκο μάλινο, ένα σφουγγάρι, και εάν ξυπνήσω το πρωί και το σφουγγάρι αυτό έχει νερό και όλη η γη είναι ξερή, θα ξέρω τι με έστειλε. Ξυπνάει το πρωί, έτσι, όπως το ζήτησε. Κάτσε, γιατί μπορεί να μην το είπα καλά. Και όταν βάζει σημεία στον Κύριο, βάζε δυνατά σημεία που θα ξέρεις ότι είναι αδύνατα να γίνουν, και όταν γίνουν, εάν θες να βάλεις σημείο, βάλε τέτοιο σημείο που είναι αδύνατο να γίνει, ώστε όταν ο Θεός το κάνει να μην μπορείς να πεις «Μα μήπως». Να είναι όλη η γη γεμάτη υγρασία και το σφουγγάρι ξέρω. Ξυπνάει το πρωί και γίνεται πάλι έτσι. Πήγε ο Γεδεών. Τους χώρισε σε ομάδες, τους έδωσε τις στάμνες, τους έδωσε δάδες, τους έδωσε σάλπιγγες και πήγανε και άρχισαν να έσπασαν τις δάδες, φαινόταν το φως, σάλπιζαν με τις σάλπιγγες, ο εχθρός πανικοβλήθηκε. Τι έκανε ο Γεδεών? Έκανε τίποτα? Ούτε ένα μαχαίρι δεν σήκωσε. Και λέει στο 8ο κεφάλαιο, έπεσαν 120.000, λέει. Και λέει και εναπελήθησαν 15.000, δηλαδή πόσοι ήταν? 135.000. Αν κάνεις τη διαίρεση 135.000 δια 300, πώς είναι, ξέρετε πώς είναι? Είναι ένας προς 450. Ένας προς 450. Και ρωτάω, αδερφοί, ποιος νίκησε? Ποιος ήτανε, ποιος νίκησε? Γιατί? Νίκησε ο Γεδεών γιατί είχε μαζί του τον Κύριο Σαββαώθ. Αυτόν που είναι ο Κύριος των δυνάμεων, αυτός που είναι η δύναμη στον ουρανό, στη γη, αυτός που έχει όλη την εξουσία, είναι ο παντοκράτορας, είναι ο παντοδύναμος, αυτός είναι μαζί μας. Έχουμε το παράδειγμα των Χαναναίων, οι οποίοι είχαν και τους Ανακίμ. Διδαγμένοι τον πόλεμο. Διδαγμένοι τον πόλεμο. Και από την άλλη μεριά, ένα λαό ο οποίος ήταν 400 χρόνια σκλάβοι. Σκεφτείτε λίγο, να έρχονται οι άλλοι με ασπίδες και με δόρυ και να λέει ο Ισραήλ, θα σου φτιάξω κάτι πλίνθους. Αυτό ήξερα να κάνουν 400 χρόνια στην έρημο. Θα τους φτιάξω και χωρίς καλάμι. Δεν είχαν τίποτα. Ποιος ήταν μαζί τους? Ο Κύριος των δυνάμεων. Έχουμε το παράδειγμα του Ηλία με τους προφήτες του Βάλ. Με την Ιεζάβελ, με τον Αχαάβ. Λέει, κοιτάξτε τι λέει, Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο 18, εδάφιο 19. Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο 18, εδάφιο 19, λέει, τώρα λοιπόν απόστειλον, λέει, στον Αχαάβ, συνάθρισε προς εμέ πάντα τον Ισραήλ στο όρος το Κάρνο, λέει ο Ηλίας, και τους προφήτες του Βάλ, τους 450. Πώς είναι η αναλογία? Ο Ηλίας με 450. Αλλά το Ηλία δεν του έφταναν, λέει, τους 450 και τους 400 προφήτες των αλσών οι οποίοι τρώνε στην τράπεζα της Ιεζάβελ. Δηλαδή η ισορροπία εδώ ποια είναι, ένας προς 850. Ένας προς 850 και έχεις μαζί, έχεις εναντίον σου και ένα λαό ο οποίος δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα. Τους ρωτάει ο Ηλίας. Εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, αυτόν ακολουθείτε. Αν ο Βάαλ είναι ο Θεός, ακολουθείτε αυτόν. Τι έκανε ο λαός? Εμείς δεν ξέρουμε. Θα δούμε και θα καταλάβουμε. Και στέκεται μόνος του ενάντια στους 850 προφήτες των Αλσών και του Βάαλ. Και ρωτάω, αδερφοί, εμείς τουλάχιστον πάμε και 2-2. Όταν είμαστε έξω. Δηλαδή, εάν βγεις εσύ με ένα αδερφό μαζί να κηρύξεις έξω, μπορείς, σύμφωνα με την αναλογία αυτή, να σταθείς άνετα απέναντι σε 1700. Ένας προς 1700. Άντε, να πάρεις ένα άλλο αδερφό τρίτο να έρθει μαζί, θα σταθείς μπροστά σε 2.500. Τους 50 τους αφήνω. Μπροστά σε 2.500. Έχουμε ένα Εζεκίηλ ο οποίος στέκεται ενάντια σε ένα ολόκληρο λαό να κηρύξει το μήνυμα του Θεού. Κοιτάξτε, διαβάζω τον Εζεκίηλ, κεφάλαιο 33, εδάφιο 31. Λέει, έρχονται προς σε καθώς συνάγεται ο λαός και κάθεται έμπροσθεν ο λαός μου και ακούσει τους λόγους σου, αλλά δεν κάνουν αυτούς. Γιατί στο στόμα αυτών δείχνουν πολύ αγάπη. Η καρδιά τους όμως πηγαίνει κατόπιν της εσχροκερδίας αυτών και ειδούς είσαι προς αυτούς σαν ερωτικό άσμα ανθρώπου ειδηφόνου και παίζοντος όργανα καλός, διότι ακούνε τους λόγους αλλά δεν τους κάνουνε. Δηλαδή, ο Εζεκίηλ τι είχε καταντήσει στο λαό όταν τους μιλούσε? Σαν ερωτικό άσμα, λέει, ήταν η λόγη του. Άμα νομίζεις ότι, γιατί πολλές φορές μιλάμε σε ανθρώπους και δεν ακούνε και μας πιάνει απογοήτευση. Δεν μ' ακούνε που μιλάω. Άμα ήμουν ο Εζεκίηλ. Μα ο Εζεκίηλ μιλούσε και οι άνθρωποι τον άκουαν και νόμιζαν ότι τους έκανε τραλαλά, τραλαλά. Σ' αγαπάω. Έτσι νόμιζαν. Που λέει, σαν ερωτικό άσμα. Ο Κύριος τι του είπε? Φτιάξτε του, λέει, στο 33, πλην, όταν έρθει τούτο και ειδού έρχεται, τότε θα γνωρίσουν ότι στάθηκε προφήτης εν μέσω αυτών. Δηλαδή, σου λέει, κοίτα, μη σε νοιάζει τι νομίζουν οι άνθρωποι. Παύλος λέει, κήρυξε το λόγο, εν γέρος, ακέρος, εάν, τε ακούσωσιν, εάν τε, απηθήσωσι. Δεν σε έβαλε, μακάρι να πηγαίναμε και να κηρύττουμε όπου ακούν οι άνθρωποι και να σώζονται. Μακάρι. Όπου πήγαινες να σώζονταν οι άνθρωποι και να μην υπήρχε κανένας να μην ακούει. Αλλά σου λέει, θα πας να κηρύξεις εν καιρός, ακέρος, εάν ακούσουν, εάν τε απειθήσουν. Όμως θα πας να κηρύξεις. Γιατί θα έρθει η ώρα που, και έρχεται λέει, που θα γνωρίσουν ότι στάθηκε προφήτης ανάμεσά τους. Συνέχισε να προφητεύεις. Και τώρα ερχόμαστε σε εμάς. Διαβάσουμε λίγο στην Αποκάλυψη, το 3ο κεφάλαιο, στο 8ο εδάφιο. Και σου λέει ο Κύριος και μου λέει, ξέρω τα έργα σου. Τα ξέρω τα έργα σου. Και έθεσα ενώπιόν σου θύρα ανοιχτή, την οποία κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Γιατί δεν μπορεί να την κλείσει κανένας τη θύρα? Μας λέει, διότι έχεις μικρή δύναμη. Άκου ο Κύριος τι σου λέει απόψε. Διότι έχεις, όλοι να το πούμε, διότι έχεις μικρά δύναμη. Δεν μπορεί κανείς να κλείσει τη θύρα αυτή την οποία εγώ άνοιξα για σένα, διότι έχεις μικρή δύναμη. Έχεις μικρή δύναμη. Άρα ξέχνα το να έχεις πολύ δύναμη και να γίνεις ισχυρός, γιατί τότε θα πάω. Διότι έχεις μικρή δύναμη. Τι άλλο λέει, τι άλλο μας λέει? Όλοι μαζί. Και φύλαξα στο λόγο μου. Τι είναι αυτό που μετράει, αδερφοί? Εφύλαξε το λόγο μου. Αυτό το οποίο μετράει για την εκκλησία αυτή της περίοδου που ζούμε τώρα, την εκκλησία που θα αρπάξει ο Κύριος, είναι διότι εφύλαξε το λόγο μου. Γιατί ο Κύριος ξέρει ότι έχουμε μικρή δύναμη. Το ξέρει. Και σου λέει, ακριβώς επειδή έχεις μικρή δύναμη, ακριβώς επειδή φύλαξε το λόγο μου, τι λέει? Τι άλλο λέει? Και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Ξέρω ότι έχεις μικρή δύναμη, ξέρω ότι δεν είσαι πολυάριθμος, γιατί ποτέ δεν διάλεξε ο Θεός να δουλεύει με πολυάριθμους. Ένας προς 450, ένας προς 850, ποτέ ο Θεός δεν δούλευε, αδελφοί, με πολυάριθμους. Ποτέ δεν έστελνε τον Ισραήλ να πάει να μας λέει ότι ο Ισραήλ ήταν σαν δυνάμο που δεν μπορεί να ρυθμιθεί ως προς τον πόλεμο απέναντι στους εχθρούς τους. Πάντα ο Θεός δούλευε με τον Ισραήλ να είναι ολιγάριθμη. Γιατί τους το είπε, για να μην καυχηθεί ουδεμία σάρκα ενώπιόν μου. Καμία σάρκα. Βλέπεις, δεν έχει να κάνει με τη σάρκα. Αυτό μας λέει ο Κύριος. Δεν έχει να κάνει με την αντίληψη που έχει ο άνθρωπος, τι μπορεί να κάνει, πόσο μπορώ να φτάσω. Η πίστη δουλεύει ακριβώς έξω από αυτό που εσύ μπορείς να φτάσεις. Το καταλαβαίνουμε. Η πίστη δεν έχει να κάνει με το τι εσύ μπορείς να φτάσεις. Και εγώ. Η πίστη πάντα δουλεύει έξω από αυτό που ο άνθρωπος μπορεί να καταφέρει ανθρωπίνως. Δεν δουλεύει μέσα σε αυτό. Γιατί αλλιώς είναι ανθρώπινη προσπάθεια. Μπορώ να το κάνω κι εγώ. Ε? Το λένε οι άνθρωποι, αυτό μπορώ να το κάνω κι εγώ. Ωραία, άνοιξε τη θάλασσα. Άνοιξε τη. Να περάσει από μέσα ένας λαός και οι αντίπαλοι, οι εχθροί που έρχονται από πίσω, να καταποντιστούν. Μπορείς να κάνεις, λέει, μία τρίχα από το κεφάλι σου, να της αλλάξεις το χρώμα. Με φυσικό τρόπο. Λέει ο Κύριος. Μπορείς. Μπορείς να... ταΐσεις όλα τα πετεινά του ουρανού, να τα δεις, να τα ταΐσεις κάθε πρωί που ξυπνάνε, να έχουν νερό να πιούνε, να έχουν να φάνε, μπορείς. Ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Και αυτό σε καλεί να πιστέψεις και μέσα σε αυτό να ζήσεις έξω από αυτό που εσύ μπορείς να κάνεις. Γιατί ο Θεός δεν δουλεύει με αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να κάνουμε. Δουλεύει έξω από αυτό. Δες όλη την ιστορία των Αγίων του Θεού, αδερφοί. Πείτε μου, ποιος είναι αυτός ο οποίος έκανε πράγματα που μπορούσε να πάει να τα κάνει. Ποιος. Πάντα ο Θεός τους καλούσε να ζήσουν έξω από αυτά τα οποία αυτοί μπορούσαν να κάνουν. Κανείς από τους Αγίους δεν μπορούσε να αναστήσει νεκρούς, ανθρωπίνας, μόνος του, με δικές του δυνάμεις, να θεραπεύσει ασθενείς. Μπορούσε κανένας. Κανένας. Μπορούσε κανείς να εκβάλει δαίμονες. Πήγαν οι 7 ή του Σχεβά στο όνομα του Θεού του Παύλου. Να φύγουν οι δαίμονες. Τον Παύλο τον ξέρουμε. Και το Θεό του τον ξέρουμε. Εσάς δεν ξέρουμε. Όμως όπου πήγαινε ο Παύλος και διέταζε τα δαιμόνια στο όνομα του Ιησού Χριστού, τι γινόταν. Πάει στην Κύπρο και μιλάει στον, να μιλήσει στον άρχοντα εκεί πέρα, ο οποίος ήταν κοντά να πιστέψει. Και ήταν ένας μάγος δίπλα. Ο οποίος συνεχώς έβαζε σπιούνια. Συνεχώς. Και γυρίζει ο Παύλος και του λέει: «Ιέ του διαβόλου εχθρέ πάσης ραδιουργίας, από τώρα και στο εξής θα είσαι τυφλός, θα θες χειραγωγούς». Τυφλώθηκε. Αμέσως. Ποιος άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό, αδερφοί. Και το είδε ο άρχοντας εκεί και έδωσε την καρδιά του στον Κύριο, πίστεψε. Ποιος είναι ο Παύλος, είναι ο Κύριος, είναι. Καταλαβαίνουμε που είναι το θέμα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι δεν είσαι εσύ, δεν είμαι εγώ, δεν είναι οι δυνάμεις μας, δεν είναι οι αντιλήψεις μας, δεν είναι αυτό το περιορισμένο που έχουμε μέσα μας, που έχουμε μάθει να λέμε, κοίτα, ένα και ένα κάνει δύο. Εδώ έχουμε ένα εχθρό ο οποίος είναι 130.000, πρέπει να είμαστε κι εμείς τουλάχιστον 130.000. Τουλάχιστον. Δεν δουλεύει έτσι. Και λέει, και επειδή δεν αρνήθηκες το όνομά μου, επειδή εφύλαξες το λόγο μου, επειδή έχεις μικρά δύναμη, λέει μετά, θα κάνω αυτούς που είναι από τη συναγωγή του Σατανά να έρθουν να προσκυνήσουν μπροστά σου, επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σε φυλάξω έξω από την ώρα του πειρασμού. Έξω από την ώρα του πειρασμού. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδερφοί. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτόν υπηρετούμε, αυτόν ο οποίος δίνει πλούσια χωρίς να ονειδίζει κανέναν, αυτόν ο οποίος δεν θα σε εγκαταλείψει, δεν θα σε αφήσει, θα είναι εκεί μαζί σου τη δύσκολη ώρα και θα είναι μαζί σου μέχρι τη συντέλεια.

0: αλλιούτε. Στο Δευτερονόμιο λέει ο Μωυσής, αυτός που είναι ο βράχος, αυτός που είναι Θεός πιστός, αυτός που είναι Θεός δίκαιος, αυτός είναι. Τι τον θες να είναι? Τι τον θέλουμε να είναι? Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε Ιησού μας. Αυτή την ώρα ανοίγουμε την καρδιά μας μπροστά σου, Κύριε. Κύριε, εσύ, όπως τους μαθητές σου τότε, έτσι και σε εμάς που είμαστε σήμερα μαθητές δικοί σου, μας ρωτάς τι έχουμε. Και δεν σε νοιάζει αν έχουμε 5 άρτους και 2 ψάρια. Δεν σε νοιάζει αν μπορεί να σταθούμε μόνοι μας ενάντια σε στράτευμα. Δεν σε ενδιαφέρει, γιατί εσύ είσαι παντοκράτορας, είσαι παντοδύναμος, είσαι πανίσχυρος. Εσύ μας ζητάς να φυλάξουμε τους λόγους σου, Κύριε. Να μην αρνηθούμε το όνομά σου. Και καθώς στεκόμαστε για σένα, εσύ είσαι αυτός που τα έχεις κάνει όλα, Κύριε. Τα έχουμε δει να τα κάνεις μέσα στους λόγους σου και μέσα στη ζωή μας. Είσαι Θεός πιστός. Είσαι Θεός ελευθερωτής. Είσαι Θεός προμήθειας. Είσαι Θεός θεραπείας. Είσαι ό,τι σε χρειαζόμαστε να είσαι, Κύριε. Και δεν είναι η δύναμή μας, Κύριε, το ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα εμείς, αλλά η δύναμή μας είναι ότι ξέρουμε ότι εμείς είμαστε τίποτα και εσύ είσαι τα πάντα. Και θέλω το βράδυ αυτό να ανοίξεις τα μάτια μας, να δούμε όχι στους εαυτούς μας, να δούμε σε σένα, Κύριε, μέσα σε κάθε δυσκολία μας, μέσα σε κάθε ανάγκη μας, μέσα σε κάθε πρόβλημά μας, να δούμε σένα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη ζήτα. Κατάβα και κάθισον επί του χώματος, Παρθένε θυγάτηρ της Βαβυλώνος. Κάθισον κατά γης, θρόνος πλέον δεν είναι, θυγάτηρ των Χαλδαίων, διότι δεν θέλεις πλέον ονομαστεί απαλή και τρυφερά. Πίασον τον χειρόμηλον και άλεθε άλευρον. Εκάλυψον τους πλοκάμους σου, γύμνωσον τους πόδας, εκάλυψον τα σκνήμας, πέρασον τους ποταμούς. Η γύμνωσή σου θέλει εκαλυφθεί. Ναι, η εσχήνη σου θέλει φανεί. Εκδίκησιν θέλω λάβει και δεν θέλω φυστεί άνθρωπον. Του λυτρωτού ημών το όνομα είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ο Άγιος του Ισραήλ. Κάθισον σιωπόσα και εισέλθε εις το σκότος θυγάτηρ των Χαλδαίων. Διότι δεν θέλεις πλέον ονομάζεστε η Κυρία των Βασιλείων. Οργίστην κατά του λαού μου, εμίαινα την κληρονομίαν μου και παρέδωκα αυτούς εις την χείρα σου. Πλην σύ δεν έδειξας εις αυτούς έλεος, σφόδρα ευάρινα στον ζυγόν σου επί τον γέροντα. Και είπας, εις τον αιώνα θέλω είστε Κυρία, ώστε δεν έβαλες ταύτα εν την καρδία σου, ουδέν εθυμήθεις τα έσχατα αυτών. Τώρα λοιπόν άκουσον τούτο οι παραδεδομένοι εις τα στριφάς, η κατοικούσα αμερίμνος, η λέγουσε εν την καρδία σου εγώ είμαι και εκτός εμού ουδε μία άλλη. Δεν θέλω καθίσει χείρα και δεν θέλω γνωρίσει ατέκνωσιν. Τα δύο ταύτα θέλουσι βεβαίως ελθεί επί σε εξέφνης, εν μια ημέρα, ατέκνωσης και χειρία. Θέλουσιν ελθεί επί σε καθολοκληρίαν, δια το πλήθος των μαγιών σου, δια την μεγάλην αυθονίαν των γοητευμάτων σου. Διότι εθαρεύθης επί την πονηρίαν σου και είπας «Δεν με βλέπει ουδής». Η σοφία σου και η επιστήμη σου σε απεπλάνησαν. Και είπας εν την καρδία σου «Εγώ είμαι και εκτός εμού ουδε μία άλλη». Δια τούτο θέλει ελθεί κακόν επί σε, χωρίς να εξεύρεις πόθεν γεννάται. Και συμφορά θέλει πέσει κατά σου, χωρίς να δύνασαι να αποστρέψεις αυτήν. Και όλεθρος θέλει ελθεί ευνηδίως επί σε, χωρίς να εξεύρεις. Στήθη τώρα με τα σγοητεία σου και με το πλήθος των μαγιών σου, εις τας οποίας η γονής της εκ νεότητός σου. Αν δύνασαι να ωφεληθείς, αν δύνασαι να υπερισχύσεις. Απέκαμες εν το πλήθη των βουλών σου. Ας σηκωθώσει τώρα οι ουρανοσκόποι, οι αστρολόγοι, οι μηνολόγοι, οι προγνωστικοί και ας εσώσωσιν εκ των επερχομένων επί σε. Ιδού θέλου συνείστε ως άχυρον. Πυρ θέλει κατακαύσει αυτούς. Δεν θέλουν συνδυνηθεί να σώσω συν εαυτούς από τις δυνάμεως της φλογός. Δεν θέλει μείνει άνθραξ δια να θερμανθεί της, ουδέ πυρ δια να καθίσει έμπροσθεν αυτού. Τι ούτι θέλουν συνείστε εις σε εκείνη, μετά τον οποίον εκ νεότητός σου εκοπίασας, η έμπορή σου, θέλουν συ φύγει περιπλανόμενη έκαστος εις το μέρος αυτού. Ουδείς θέλει σε σώσει. Ισαΐας, κεφάλαιο μη ήτα. Ακούσατε τούτο οίκος Ιακώβ, οι κληθέντες με το όνομα του Ισραήλ και εξελθώντες εκ της πηγής του Ιούδα, οι ομνίοντες εις το όνομα του Κυρίου και αναφέροντες τον Θεόν του Ισραήλ, πλινουχή εν αληθεία, ουδέ εν δικαιοσύνη, διότι λαμβάνουσι το όνομα αυτών εκ της πόλεως της Αγίας και επιστηρίζονται επί των Θεών του Ισραήλ. Το όνομα αυτού είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Έκτοτε ανήγγυλα τα απαρχής. Και εξήλθον εκ του στόματός μου και διεκήρυξα αυτά. Έκαμα αυτά ευνηδίως και έγιναν. Επειδή γνωρίζω ότι είσαι σκληρός και ο τράχυλός σου είναι νεύρον σιδηρούν και το μέτωπον σου χάλκινον. Έκτοτε δε ανήγγυλα τούτο προς ε. Πριν γίνει, διεκήρυξα τούτο εις ε, για να μην είπεις «Το είδωλόν μου έκαμε ταύτα και το γλυπτόν μου και το χιτόν μου προσέταξε ταύτα». Ήκουσας, ιδέ πάντα ταύτα. Και δεν θέλετε ομολογήσει. Από τού δε διακηρύττω το προσέ νέα, μάλιστα αποκεκριμένα τα οποία σύ δεν ήξευρες. Τώρα έγιναν και ουχή παλαιόθεν, και ουδέ πρώτη ημέρα ταύτης ήκουσας περί αυτών, για να μην είπεις ιδού εγώ ήξευρον ταύτα. Ούτε ήκουσας, ούτε ήξευρες, ούτε απαρχής ηνύχθησαν τα ότα σου. Διότι ήξευρον ότι βεβαίως ήθελες φερθεί απίστος, και εκ κοιλίας ονομάστης παραβάτης. Ένεκεν του ονόματός μου θέλω μακρύνει των θυμών μου και δια των έπαινών μου θέλω βασταχθεί προς ε, ώστε να μην σε εξολοθρεύσω. Ιδού σε εκαθάρισα, πλην ουχίως άργυρον, σε κατέστησα εκλεκτών εν το χωνευτηρίο της θλίψεως. Ένε και νεμού θέλω κάμι τούτο. Διότι πώς ήθελε μολυνθεί το όνομά μου, ναι, δεν θέλω δώσει την δόξαν μου εις άλλον. Άκουσόν μου Ιακώβ και Ισραήλ, τον οποίον εγώ εκάλεσα. Εγώ αυτός είμαι. Εγώ ο πρώτος, εγώ και ο έσχατος. Και η χείρ μου εθεμελίωσε την γην, και η δεξιά μου εμέτρησε με σπιθαμήν τους ουρανούς. Όταν καλώ αυτούς, παρίστανται ομού. Συνάχθητε πάντε εσείς και ακούσατε. Τις εκ τούτων ανήγγειλε ταύτα. Ο Κύριος ηγάπησεν αυτόν. Όθεν θέλει εκπληρώσει το θέλημα αυτού επί την Βαβυλώνα, και ο βραχίων αυτού θέλει είστε επί τους Χαλδαίους. Εγώ ελάλησα. Ναι, εκάλεσα αυτόν. Έφερα αυτόν. Και εγώ θέλω ευωδώσει την οδόν αυτού. Πλησιάσατε προς εμέ, ακούσατε τούτο. Απ' αρχής δεν ελάλησα εν κρυπτό. Εξότου έγινε τούτο, εγώ ήμουν εκεί. Και τώρα, Κύριος ο Θεός, απέστειλεν εμέ και το πνεύμα αυτού. Ούτω λέγει Κύριος, ο λυτρωτής σου, ο Άγιος του Ισραήλ. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο διδάσκων σε δια την ωφέλειάν σου, ο οδηγών σε δια της οδού διείς έπρεπε να υπάγεις. Ήθε να οίκουες τα προστάγματά μου. Τότε η ειρήνη σου ήθελεν είστε ως ποταμός και η δικαιοσύνη σου ως κύματα θαλάσσης. Και το σπέρμα σου ήθελεν είστε ως ιάμος και τα έκγωνα της κοιλίας σου ως τα λιθάρια αυτής. Το όνομα αυτού δεν ήθελε να αποκοπεί, ουδέ εξαλειφθεί απέμπροσθέν μου. Εξέλθετε εκ της Βαβυλώνος, φεύγετε από των Χαλδαίων, με τα φωνής αλλαλαγμού αναγγείλατε, διακηρύξατε τούτο, εκφωνήσατε αυτό έως εσχάτου της γης, είπατε «Ο Κύριος ελύτρωσε τον δούλον αυτού Ιακώβ και δεν εδίψησαν ότε οδήγει αυτούς δια της ερήμου. Έκαμε να ρεύσωση δι' αυτούς ύδατα εκ πέτρας και έσχισε την πέτραν και τα ύδατα έρευσαν. Ειρήνη δεν είναι εις τους ασεβείς», λέγει Κύριος.
2: Σοφωνίας, κεφάλαιο Α. Ο λόγος του Κυρίου, ο γενόμενος προς Σοφωνίαν, τον ιών του Χουσί, ιού του Γεδαλίου, ιού του Αμαρίου, ιού του Ισκίου, εν τες ημέρες Ιωσίου, ιού του Αμών, βασιλέως του Ιούδα. «Θέλω αφανίσει παντελώς τα πάντα από προσώπου της γης», λέγει Κύριος. «Θέλω αφανίσει άνθρωπον και κτίνος. Θέλω αφανίσει τα πετεινά του ουρανού και τους ιχθείας της θαλάσσης και τα προσκόμματα μετά των ασεβών. Και θέλω εξολοθρεύσει τον άνθρωπον από προσώπου της γης», λέγει Κύριος. «Και θέλω εκτείνει την χείρα μου επί των Ιούδαν και επί πάντα στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Και θέλω εξολοθρεύσει το υπόλοιπον του Βάαλ από του τόπου αυτού και το όνομα των ειδωλοθητών μετά των ιερέων. Και τους προσκυνούντας επί των δωμάτων την στρατιάν του ουρανού. Και τους προσκυνούντας και ομνίοντας εις τον Κύριον και τους ομνίοντας εις τον Μαλχόμ και τους εκκλίνοντας από όπισθεν του Κυρίου και τους μη ζητούντας τον Κύριον μη δε εξερευνώντας αυτόν. Σιώπα ενώπιον Κυρίου του Θεού, διότι εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου. Διότι ο Κύριος ετοίμασε θυσίαν, διόρισε τους κεκλειμένους αυτού. Και εν τη ημέρα της θυσίας του Κυρίου θέλω εκδικηθεί τους άρχοντας και τα τέκνα του βασιλέως και πάντα στους ενδεδειμένους ενδύματα αλότρια. Εν εκείνη τη ημέρα θέλω εκδικηθεί και πάντα στους υπερπηδώντας τα κατόφλια, τους γεμίζοντας τους οίκους των κυρίων αυτών εξαρπαγής και δόλου. Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλει είστε θόρυβος κραυγής από της ιχθυϊκής πύλης και ολολιγμός από τις πύλης της Δευτέρας και συντριμός μέγας από των λόφων. Ολολήξατε οι κάτοικοι της Μακτές, διότι εξολοθρεύθη πας ο λαός ο εμπορικός. Κατεκόπησαν πάντες οι φέροντες Αργύριων. Και εν το καιρό εκείνο θέλω εξερευνήσει την Ιερουσαλήμ με λίχνους και εκδικηθεί προς άνδρας τους αναπαυωμένους επί την τριγίαν αυτών. Τους λέγοντας εν τη καρδία αυτών, ο Κύριος δεν θέλει αγαθοποιήσει, ουδέ θέλει κακοποιήσει. Δια τούτο τα αγαθά αυτών θέλουσιν είστε εις διαρπαγήν και η οίκη αυτών εις αφανισμών, και θέλουσιν οικοδομήσει οικίας, και δεν θέλουσι κατοικήσει, και θέλουσι φυτεύσει αμπελώνας, και δεν θέλουσι ποιοι των ίνων αυτών. Εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη, εγγύς και σπέβδει εις φόδρα. Φωνή της ημέρας του Κυρίου, πικρός θέλει φωνάξει εκεί ο ισχυρός. Ημέρα οργής η ημέρα εκείνη, ημέρα θλίψεως και στενοχωρίας, ημέρα ερημώσεως και αφανισμού, ημέρα σκότους και γνώφου, ημέρα νεφέλης και ομίχλης, ημέρα σάλπιγγος και αλλαλαγμού κατά των οχυρών πόλεων και κατά των υψηλών πύργων. Και θέλω καταθλίψει τους ανθρώπους και θέλουσι περιπατεί ως τυφλή, διότι ημάρτησαν εις τον Κύριον. Και το αίμα αυτόν θέλει διαχυθεί ως κόνης και εσάρκες αυτόν ως κόπρος. Αλλού δε το αργύριον αυτόν, ουδέ το χρυσίον αυτόν θέλει δυνηθεί να λυτρώσει αυτούς εν τη ημέρα της οργής του Κυρίου. Και πάσα η γη θέλει καταναλωθεί υπό του πυρός του ζήλου αυτού, διότι θέλει κάμει συντέλειαν, μάλιστα ταχείαν, επί πάντα στους κατοικούντας την γην. Σοφωνίας, κεφάλαιο Β. Συνάχθητε και συναθρίστητε το έθνος το μη επιθυμητών. Πριν το ψήφισμα γεννήσει το αποτέλεσμα αυτού και η ημέρα παρέλθει ως χνούς. Πριν επέλθει εφημάς η έξαψη της οργής του Κυρίου. Πριν επέλθει εφημάς η ημέρα του θυμού του Κυρίου. Ζητείτε τον Κύριον πάντες οι πραείς της γης, οι εκτελέσαντες τας κρίσης αυτού. Ζητείτε δικαιοσύνην, ζητείτε πραότητα, ίσως σκεπαστείτε εν τη ημέρα της οργής του Κυρίου. Διότι η Γάζα θέλει εγκαταληφθεί και η Ασκάλων θέλει ερημωθεί. Θέλου συνεκδιώξει την Άζωτον εν καιρό μεσημβρίας και η Ακαρών θέλει εκριζωθεί. Ουέ εις τους κατοίκους των παραλίων της θαλάσσης, εις το έθνος των Χερεθέων. Ο λόγος του Κυρίου είναι εναντίον σας. Χαναάν, γη των Φιλιστέων, και θέλω σε αφανίσει, ώστε να μην υπάρχει ο κατοικών. Και το παράλιον της θαλάσσης θέλει είστε κατοικίε και σπήλαι απειμένων και μάντρε ποιμνίων. Και το παράλιον τούτο θέλει είστε δια το υπόλοιπον του οίκου Ιούδα. Εκεί θέλουσι βόσκι. Εν της οίκης της Ασκάλωνος θέλουσι καταλύει το εσπέρας. Διότι Κύριος ο Θεός αυτών θέλει επισκεφθεί αυτούς και αποστρέψει την εχμαλωσίαν αυτών. Ήκουσα τους ονειδισμούς του Μωάβ και τας ύβρις των ιών Αμών, δια των οποίων ονείδιζον τον λαόν μου και εμεγαλύνοντο κατά των ορίων αυτού. Δια τούτο, ζω εγώ, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, εξάπαντος ο Μωάβ θέλει είστε ως τα Σόδωμα και η ή Αμών ως τα Γόμορα, τόπος κνίδων και αλικέ και παντοτινή ερήμωσης. Το υπόλοιπον του λαού μου θέλει λαφυραγωγήσει αυτούς και το υπόλοιπον του έθνους μου θέλει κατακληρονομήσει αυτούς. Τούτο θέλει γίνει εις αυτούς δια την υπερηφανίαν αυτών, διότι ονείδησαν και εμεγαλύνθησαν κατά του λαού του Κυρίου των δυνάμεων. Ο Κύριος θέλει είστε τρομερός εναντίον αυτών, διότι θέλει εξολοθρεύσει πάντα στους θεούς της γης και θέλουσι προσκυνήσει αυτών έκαστος εκ του τόπου αυτού, πάσε ενίσχυ των εθνών. Και εσείς, Αιθίωπες, θέλετε διαπεραστεί δια της ρομφαίας μου. Και θέλει εκτείνει την χείρα αυτού κατά του βορρά και αφανίσει την Ασσυρίαν. Και θέλει καταστήσει την Νινεβή εις αφανισμών, τόπον άνυδρων ως ιέρημος. Και επίμνια θέλουσι βόσχεστε εν μέσω αυτής πάντα τα ζώα των εθνών. Και ο Πελεκάν και ο Ακανθόχυρος θέλουσι κατοικεί εν της ανοφλίης αυτής. Η φωνή αυτών θέλει ηχήσει εις τα παράθυρα. Ερήμωσις θέλει είστε εν τες πύλες, διότι θέλει γυμνωθεί από των κεδρίνων έργων. Αυτή είναι η εφρενωμένη πόλης, η κατοικούσα αμερίμνος, η λέγουσα εν την καρδία αυτής «εγώ είμαι» και δεν είναι άλλη εκτός εμού. Πώς κατεστάθη έρημος, κατάλημα θηρίων. Πάσο διαβαίνων δι' αυτής θέλει συρρήξει και κινήσει την χείρα αυτού. Σοφωνίας, κεφάλαιο Γ. ουε η παραδεδειγματισμένη και μεμολισμένη, η πόλης η καταθλίβουσα. Δεν υπήκουσεν εις την φωνήν, δεν εδέχθη διόρθωσιν, δεν ήλπισεν επί των Κύριων, δεν επλησίασεν εις των Θεών αυτής. Οι άρχοντες αυτής είναι εν αυτοί λέοντες οριόμενοι. Οι κριτέ αυτής λύκοι της εσπέρας, δεν αφήνουσιν ουδέν διαπροή. Οι προφήτε αυτής είναι προπετής, άνθρωποι δόλοι. Οι ιερείς αυτής ευεβήλωσαν το αγιαστήριον, υθέτησαν τον νόμον. Ο Κύριος είναι δίκαιος εν μέσω αυτής, δεν θέλει καμία αδικίαν. Κατά πάσαν πρωίαν φέρει την κρίσιν αυτού εις φως, δεν απολείπει. Αλλά ο διεφθαρμένος δεν γνωρίζει εσχήνιν. Εξολόθρευσα έθνη, οι πύργοι αυτών είναι ηρημωμένοι. Ηρήμωσα τα σωδούς αυτών, ώστε να μη υπάρχει διαβαίνων. Επόλεις αυτών υφανίστησαν, ώστε δεν υπάρχει ουδής κατοικών. Είπα, βεβαίως ήθελες με φοβηθεί, ήθελες δεχθεί παιδείαν, και η κατοικία αυτής δεν ήθελε να εξολοθρευθεί, όσον και αν ετιμώρουν αυτήν. Πλην αυτοί έσπευσαν να διαφθείρωσει πάσα στας πράξεις αυτών. Δια τούτο, προσμένετε με, λέγει Κύριος, μέχρι της ημέρας καθήν εγείρομαι προς λαιλασίαν. Διότι η απόφασή μου είναι να συνάξω τα έθνη, να συναθρήσω τα βασίλεια, να εκχαίω επ' αυτά την αγανάκτησή μου, όλην την έξαψην της οργής μου. Επειδή πάσε η γη θέλει καταναλωθεί υπό του πυρός του ζήλου μου. Διότι τότε θέλω αποκαταστήσει στους λαούς γλώσσαν καθαράν, για να επικαλώνται πάντες στο όνομα του Κυρίου, να δουλεύω συν αυτόν υπό ένα ζυγόν. Από του πέραν των ποταμών της Αιθιοπίας η οικέτε μου, η θυγάτηρ των διασπαρμένων μου, θέλου συμφέρει την προσφοράν μου. Εν τη ημέρα εκείνη δεν θέλεις εσχύνεστε δια πάσα στας πράξεις σου, διόν οι νόμοι σας εναντίον μου. Διότι τότε θέλω αφαιρέσει εκ μέσου σου τους καυχωμένους εις την μεγαλοπρέπειάν σου και δεν θέλεις πλέον μεγαλαυχή κατά του όρους του Αγίου μου. Και θέλω αφήσει εν μέσω σου λαών τεθλιμμένων και πτωχών και ούτε θέλω συνελπίζει επί το όνομα του Κυρίου. Το υπόλοιπον του Ισραήλ δεν θέλει πράξη ανομίαν, ουδέ λαλήσει ψεύδι, ουδέ θέλει ευρεθεί εν το στόματι αυτών γλώσσα δολία. Διότι αυτοί θέλουν συβόσκει και πλαγιάζει και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών. Ψάλε θύγατε Σιών, αλλά αλλάξατε Ισραήλ. Τέρπου και Εφραίνου εξόλης καρδίας θύγατερ Ιερουσαλήμ. Αφήρεσεν ο Κύριος τας κρίσης σου, απέστρεψε τον εχθρόν σου. Βασιλεύς του Ισραήλ είναι ο Κύριος εν μέσω σου. Δεν θέλεις πλέον ειδή κακόν. Εν τη ημέρα εκείνη θέλει λεχθεί προς την Ιερουσαλήμ. Μη φοβού, Σιών, ας μη εκλείονται εχείρες σου. Κύριος ο Θεός σου, ο εν μέσω σου ο δυνατός, θέλει σε σώσει, θέλει εφρανθεί επί σε εν χαρά. Θέλει αναπαύεστε εις την αγάπην αυτού, θέλει εφραίνεστε εις σε εν άσμαση. Θέλω συνάξει τους λελυπημένους δια τας επισήμους εορτάς, τους όντας από σου, εις τους οποίους ή το βάρος ο ονειδισμός. Ιδού εν το καιρό εκείνο θέλω αφανίσει πάντα στους καταθλίβοντάς σε και θέλω σώσει την χωλένουσαν και συνάξει την εξωσμένην. Και θέλω καταστήσει αυτούς έπαινον και δόξαν εν παντή τόπο της εσχήνης αυτών. Εν το καιρό εκείνο θέλω σας φέρει και εν το καιρό εκείνο θέλω σας συνάξει. Διότι θέλω σας κάμει ονομαστούς και επενετούς μεταξύ πάντων των λαών της γης, όταν εγώ αποστρέψω την εχμαλωσίαν σας, έμπροσθεν των οφθαλμών σας, λέγει Κύριος.
3: Σαμουήλ Α ή Βασιλειών Α, κεφάλαιον Γ. Και το παιδίον ο Σαμουήλ υπηρέτη τον Κύριον έμπροσθεν του Ηλί. Ο λόγος δε του Κυρίου ή το σπάνιος κατ' εκείνας τας ημέρας. Όρασις δεν εφαίνεται. Κατ' εκείνον δε των καιρών ότε ο Ηλί εκείτετο εν το τόπο αυτού και οι οφθαλμοί αυτού ήσαν οι μαυρωμένοι ώστε δεν η δύνατο να βλέπει, ο δε Σαμουήλ εκείτετο εν το ναό του Κυρίου όπου ήτο η κυβωτός του Θεού πριν ο λίχνος του Θεού σβεστεί. Εκάλεσεν ο Κύριος τον Σαμουήλ, ο δε απεκρίθη ιδού εγώ. και έτρεξε προς τον Ηλί και είπε: «Ιδού εγώ, διότι με εκάλεσας». Ο δε είπε: «Δεν σε εκάλεσα. Επίστρεψον να κοιμηθείς». Και υπήγε να κοιμηθεί. Ο δε Κύριος εκάλεσε πάλιν εκ δευτέρου: «Σαμουήλ». Και σηκώθη ο Σαμουήλ και υπήγε προς τον Ηλί. Και είπε: «Ιδού εγώ, διότι με εκάλεσας». Ο δε απεκρίθη: «Δεν σε εκάλεσα τέκνον, επίστρεψα να κοιμηθείς». Και Σαμουήλ δεν εγνώριζεν έτη των Κύριων, και ο λόγος του Κυρίου δεν είχεν έτη αποκαλυφθεί εις αυτόν. Και κάλεσεν ο Κύριος τον Σαμουήλ πάλιν εκ τρίτου, και σηκώθη και υπήγε προς τον Ηλί και είπεν: «Ιδού εγώ, διότι με εκάλεσας». Και ενόησεν ο Ηλί ότι ο Κύριος εκάλεσε το πεδίον. Και είπεν ο Ηλί προς τον Σαμουήλ: «Είπα για να κοιμηθείς, και αν σε κράξει θέλεις υπή, λάλησον Κύριε, διότι ο δούλος σου ακούει». Και ο Σαμουήλ υπήγε και εκοιμήθη εν το τόπο αυτού. Και ήλθεν ο Κύριος και σταθείς εκάλεσε καθώς το πρώτερον: «Σαμουήλ, Σαμουήλ». Τότε ο Σαμουήλ απεκρίθη: «Λάλησον, διότι ο δούλος σου ακούει». Και είπεν ο Κύριος προς τον Σαμουήλ: «Ιδού εγώ θέλω κάμει εις τον Ισραήλ πράγμα, ώστε παντός ακούοντος αυτό θέλου συνηχίσει αμφότερα τα ότα. Εν εκείνη τη ημέρα θέλω εκτελέσει εναντίον του Ηλί πάντα όσα ελάλησα περί του οίκου αυτού. Θέλω αρχίσει και θέλω επιτελέσει. Διότι ανήγγυλα προς αυτόν ότι εγώ θέλω κρίνει τον οίκον αυτού έως αιώνος δια την ανομία. Επειδή γνωρίσας ότι οι αυτού έφερον κατάραν εφεαυτούς, δεν συνέστηλεν αυτούς. Και δια τούτο όμοσα εναντίον του οίκου του Ηλί, ότι η ανομία των ιών του Ηλί δεν θέλει καθαριστεί εις τον αιώνα δια θυσίας ουδέ δια προσφοράς». Και κοιμήθη ο Σαμουήλ έως πρωίας. Έπειτα ίνιξε τα στήρας του οίκου του Κυρίου. Και εφοβήτω ο Σαμουήλ να αναγγείλει την όρασιν προς τον Ηλί. Εκάλεσε δε ο Ηλί τον Σαμουήλ και είπε: «Σαμουήλ τέκνον μου». Ο δε απεκρίθη: «Ιδού εγώ». Και είπε: «Ποιος είναι ο λόγος ο λαλήθης προς σε? Μη κρύψεις αυτόν παρακαλώ απέ μου. Ούτω να κάμει σε ο Θεός και ούτω να προσθέσει, εάν κρύψεις απέ μου τεινά εκ πάντων των λόγων των λαλήθεντων προς σε». Και ανήγγειλε προς αυτόν ο Σαμουήλ πάντα στους λόγους και δεν έκρυψεν απ' αυτού ουδένα. Και είπεν ο Ηλί: «Αυτός είναι ο Κύριος. Ας κάμει το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού». Και μεγάλωνεν ο Σαμουήλ και ο Κύριος ήτο μετ' αυτού και δεν άφηνε να πίπτει ουδείς εκ των λόγων αυτού εις την γην. Και πάσο Ισραήλ από Δαν έως Βυρσαβέ εγνώρισεν ότι ο Σαμουήλ ήτο διορισμένος εις το να είναι προφήτης του Κυρίου. Και εξικολούθησεν ο Κύριος να φανερώνεται εν Σιλό, διότι απεκαλύπτεται ο Κύριος προς τον Σαμουήλ εν Σιλό δια του λόγου του Κυρίου. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α, κεφάλαιον Δέλτα. Και έγινε λόγος του Σαμουήλ προς πάντα τον Ισραήλ. Και εξήλθεν ο Ισραήλ εναντίον των Φιλιστέων εις μάχην και εστρατοπέδευσαν πλησίον του Εβεν Έζερ. Οι δε Φιλιστέοι εστρατοπέδευσαν εν Αφέκ. Και παρετάχθησαν οι Φιλιστέοι εναντίον του Ισραήλ. Και ότε εξυπλώθη η μάχη, εκτυπήθη ο Ισραήλ έμπροσθεν των Φιλιστέων. Και εφωνεύτησαν εν το πεδίο κατά την συμπλοκήν έως 4.000 ανδρών. Ότε δε ήλθεν ο λαός εις το στρατόπεδον, είπων οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ: «Διατί ο Κύριος επάταξεν ημάς σήμερον έμπροσθεν των Φιλιστέων? Ας λάβομεν προς εαυτούς από Σιλό την κυβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου και ελθούσα εν μέσω ημών θέλει σώσει ημάς εκ της χειρός των εχθρών ημών». Και απέστειλεν ο λαός εις Σιλό και εσήκωσαν εκείθεν την κυβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου των δυνάμεων του καθημένου επί των Χερουβίν. Και αμφότεροι οι ιοί του Ηλί, Οφνή και Φινές, ήσαν εκεί μετά της κυβωτού της Διαθήκης του Θεού. Και ότε ήλθε νικηβωτός της διαθήκης του Κυρίου εις το στρατόπεδον, τόσο Ισραήλ ηλάλαξε με τα φωνής μεγάλης, ώστε αντίχησεν γη. Και ακούσαν δες οι Φιλιστέοι την φωνή του αλλαλαγμού, είπων, τι σημαίνει η φωνή του μεγάλου τούτου αλλαλαγμού εν το στρατοπέδο των Εβραίων? Και έμαθον ότι η κυβωτός του Κυρίου ήλθεν εις το στρατόπεδο. Και εφοβήθησαν οι Φιλιστέοι λέγοντες, ο Θεός ήλθεν εις το στρατόπεδο. Και είπων, ουέης ημάς, διότι δεν εστάθη τιούτον πράγμα χθες και προχθές. Ουέης ημάς, τι θέλει σώσει ημάς εκ της χειρός των Θεών τούτων των ισχυρών? Ούτι είναι οι Θεοί οι πατάξαντες τους Αιγυπτίους εν πάση πληγή εν διερήμο? Ενδυναμώθητε Φιλιστέοι και στάθητε ως άνδρες, δια να μην γίνετε δούλοι εις τους Εβραίους, καθώς αυτοί εστάθησαν δούλοι εις εσάς. Στάθητε ως άνδρες και πολεμήσατε αυτούς. Τότε οι Φιλιστέοι επολέμησαν, και χτυπήθη ο Ισραήλ και έφυγεν έκαστος εις την σκηνήν αυτού, και έγινε σφαγή μεγάλη σφόδα, και έπεσον εκ του Ισραήλ 300.000 πεζοί. Και η κυβωτός του Θεού επιάστη, και αμφότεροι οι ή του Ηλί, οφνοί και Φινεές εθανατώθησαν. Και έδραμεν εκ της μάχης άνθρωπός της εκ του Βενιαμίν, και ήλθεν εις Σιλό την αυτήν ημέραν, έχων τα ημάτια αυτού διεσχισμένα και χώμα επί την κεφαλήν αυτού. Και ότε ήλθεν, ιδού ο Ηλί εκάθητο επί της καθέδρας, κατά το πλάγιον της οδού σκοπεύων, διότι η καρδία αυτού έτρεμε περί της κυβωτού του Θεού. Και ότε ο άνθρωπος ελθών εις την πόλην ανήγγειλε ταύτα, ανεβόησε πάσα η πόλης. Και ακούσας ο Ηλί την φωνή της βοής, είπεν, τι σημαίνει η φωνή της βοής ταύτης? Και ο άνθρωπος ήλθε σπέβδον και ανήγγειλε προς τον Ηλί. Ήτο δε ο Ηλί 98 ετών, και οι οφθαλμοί αυτού ήσαν οι μαυρωμένοι, ώστε δεν είναι δύνατο να βλέπει. Και είπεν ο άνθρωπος προς τον Ηλί, εγώ είμαι ο ελθόν εκ της μάχης, και έφυγον εγώ εκ της μάχης σήμερα. Και είπε, τι έγινε τέκνα μου? Και απεκρίθη ο μηνυτής και είπε, έφυγεν ο Ισραήλ έμπροσθεν των Φιλιστέων, και έτσι μεγάλη σφαγή έγινε εις τον λαό, και προσέτη αμφότεροι γη σου, οφνοί και Φινεές απέθαναν, και η κυβωτός του Θεού επιάστη. Και καθώς ανέφερε περί της κυβωτού του Θεού, ο Ηλί έπεσεν εκ της καθέδρας εις τα οπίστια προς το πλάγιον της πύλης, και συνετρίβει ο τράχυλος αυτού και απέθανε, διότι ήτο γέρον ο άνθρωπος και βαρύς. Έκρινε δε αυτός τον Ισραήλ 40 έτη. Και η νύφη αυτού, η γηνή του Φινεές, ούσα έγκυος, ετοίμη να γεννήσει, ότε ήκουσε την αγγελία ότι η κυβωτός του Θεού επιάστη και ότι ο πενθερός αυτής και ο ανήρ αυτής απέθανον, εκυρτώθη και γέννησε. Διότι ήρθον εις αυτήν η πόνη. Και καθόν καιρόν απέθνησκεν, εγυναίκες επαριστάμενε είπον προς αυτήν, μη φοβού, διότι εγέννησας ιών. Εκείνη όμως δεν απεκρίθη, ουδε έβαλεν αυτό εις την καρδίαν αυτής, και κάλεσε το παιδίον η Χαβόθ λέγουσα, η δόξα έφυγεν εκ του Ισραήλ, διότι η κυβωτός του Θεού επιάστη, και διότι ο πενθερός αυτής και ο ανήρ αυτής απέθαναν. Και είπεν, η δόξα έφυγεν εκ του Ισραήλ, διότι επιάστη η κυβωτός του Θεού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε μια εβδομάδα από τώρα οι άνθρωποι θα αναπαραστήσουν την Ανάσταση του Κυρίου. Ξέρουμε πολύ καλά γιατί αυτή την εποχή, για ποιο λόγο το Πάσχα το καθορίζει η Σελήνη, θα τα έχουμε πει. Όμως η Ανάσταση του Κυρίου, αδερφοί, είναι για μας κάτι το οποίο είναι το βασικό στοιχείο της πίστης μας, που δεν χρειάζεται αναπαράσταση σε μας, γιατί οι άνθρωποι του Θεού ζουν δια πίστεως και όχι δια της όψεως. Και καθώς έρχεται όλο αυτό στον κόσμο, έτσι θα ήθελα έτσι και εμείς να θυμηθούμε λίγο όσον αφορά την Ανάσταση, να δούμε ο Λόγος του Θεού τι λέει, ώστε η πίστη μας, αδερφοί, να μην κρέμεται από ανθρώπινες αναπαραστάσεις, αλλά από τον Λόγο του Κυρίου. Η πίστη μας, γενικά η πίστη, δεν είναι κάτι το οποίο στέκεται μετέωρο. Όταν κάποιος άνθρωπος πιστεύει, δεν είναι το να πατάς σε στέρεο έδαφος και να μεταπηδήσεις στο κενό, αλλά η πίστη έχει ένα θεμέλιο. Πατάς στο Λόγο του Κυρίου. Δεν είναι η μετάβαση από τη σταθερότητα στο κενό, αλλά η μετάβαση από τη σταθερότητα την ανθρώπινη στον θεμελιώδη Λόγο του Κυρίου. Γι' αυτό και λέει ότι η πίστη είναι ελπιζομένων υπόσταση. Βεβαίως οι πραγμάτων μη βλεπωμένων είναι υπόσταση. Έχει θεμέλιο η πίστη. Και λέει ελπιζομένων. Τα ελπιζόμενα δεν είναι τίποτα άλλο από τι, από εκείνα τα οποία ο Κύριος μας έχει υποσχεθεί, είναι τα υποσχόμενα από τον Κύριο. Είναι ο Λόγος του Θεού. Και η Ανάσταση, αδελφοί, είναι γραμμένη, είναι προφητευμένη από την αρχή του Λόγου του Κυρίου. Είναι η βασική αρχή που ο Θεός έφτιαξε τα πάντα. Γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος θα αμαρτήσει, γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος θα πεθάνει πνευματικά αλλά και φυσικά, γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, ο Αδάμ και η Εύα, αν δεν αμάρτανε, δεν θα πέθαινε ούτε με το φυσικό θάνατο. Όμως ο Κύριος γνώριζε τα πάντα από την αρχή, γνώριζε την αμαρτία και το μισθό της αμαρτίας, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε από την αρχή του λόγου να μιλάει ο Κύριος για την Ανάσταση με διάφορους τρόπους. Βλέπετε ότι ο Θεός είναι, λέει, Θεός κρυπτόμενος. Τα πράγματά του, τους θησαυρούς του, τους έχει φυλάξει για τους εκλεκτούς και όχι για όλο τον κόσμο. Για αυτούς που τον εξερευνούν, για αυτούς που τον ζητούν. Όπως και το θέμα της πίστης, ακριβώς έτσι είναι. Το να βαδίσεις με πίστη, γιατί χρειάζεται πίστη για να πιστεύεις στην Ανάσταση. Γι' αυτό μιλάω για την πίστη πρώτα απ' όλα. Αδερφοί, είναι μια πορεία. Είναι όπως ο Πέτρος είπε στον Κύριο, να έρθω κι εγώ να περπατήσω πάνω στα κύματα. Και ο Κύριος του είπε, έλα. Έτσι και εμείς σαν άνθρωποι, ο Θεός, αδελφοί, έχει ορίσει την πίστη για να κατανοήσουμε πράγματα, να καταλάβουμε και να αλλάξουμε τη ζωή μας. Να μην μεταβαίνουμε από το ανθρώπινο, από τα ορατά, από τα φυσικά, στα αόρατα. Και τα αόρατα είναι, αδελφοί, τα αιώνια, τα αυτάρτα. Είναι μια πορεία αυτό, να ζει ο άνθρωπος για τις πίστεως. Ένας λόγος που ο Θεός δεν εμφανίζεται, θα δούμε και στο θέμα της Ανάστασης, βλέπουμε
2: την Ανάσταση του Κυρίου που δεν έγινε με κάποιο μεγάλο εμφανή τρόπο στους ανθρώπους, δηλαδή να είναι πάρα πολλοί μάρτυρες, να έρχεται ο άγγελος να σπάει τα δεσμά, την πέτρα αυτή που ήταν εκεί στον τάφο και να ξαφνικά όλοι να είναι αυτόπτες μάρτυρες. Δεν το έκανε έτσι ο Κύριος. Την Ανάστασή του ο Κύριος την έκανε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε τελικά να πιστέψουν εκείνοι που είναι εκλεκτοί, εκείνοι οι οποίοι θα πίστευαν και θα άνοιγαν την καρδιά τους εκείνων. Το ίδιο και μέχρι σήμερα. Πολλοί λένε, εάν δεν δω δεν πιστεύω. Αν δεις, αυτό δεν είναι πίστη. Αμήν. Το ίδιο και η Ανάσταση. Θέλει με πίστη να το λάβουν. Θέλει με πίστη να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και βλέπουμε από την αρχή, με το πιο παλιό, στο πιο παλιό βιβλίο που υπάρχει, στον Ιώβ, μέσα στη γραφή είναι ο Ιώβ, το πιο παλιό βιβλίο. Ακούστε τι λέει ο Ιώβ. Λέει στο 14 κεφάλαιο 14 εδάφιο, λέει, εάν αποθάνει ο άνθρωπος, θέλει να ζήσει πάσα στα σημέρα της εκστρατείας μου, θέλω περιμένει όσου έρθει η μεταλλαγή μου. Λέει στον Ιώβ 14-14. Το αιώνιο ερώτημα των ανθρώπων τελικά. Εάν ο άνθρωπος πεθάνει, θα αναζήσει? Θα ξαναζήσουμε? Πάσα στα ημέρας, λέει, της εκστρατείας μου θέλω περιμένει. Όλες τις ημέρες. Αυτός είναι ο δίκαιος άνθρωπος.

μου και ουχή άλλους. Οι νεφροί μου κατατίκονται εν το κόλπο μου. Και αφού λέει το δέρμα μου αυτό και το σώμα μου αυτό θα φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θέλω ειδή το Θεό. Λέει ο Παύλος, μόνο σε αυτή τη ζωή πιστεύουμε στον Χριστό, είμαστε ελεηνότεροι όλων των ανθρώπων. Η βασική διδασκαλία μέσα στο Λόγο του Θεού είναι η Ανάσταση, είναι η αιώνιος ζωή, να ζούμε για πάντα μαζί με τον Κύριο. Μας ενεφίσει σε πνοή ζωής. Και ναι, είμαστε σε αυτόν εδώ τον κόσμο που είμαστε κάτω από τον νόμο της φθοράς. Καθώς περνάνε τα χρόνια, όλο και κάτι χαλάει στο σώμα μας. Είτε λίγο είτε πολύ, ανάλογα με πώς έχουμε γεννηθεί, έχουμε και την κληρονομικότητα, έχουμε και την απροσεξία τη δικιά μας, έχουμε και τις ασθένειες, έχουμε πολλά τα οποία έρχονται μέσα στο σώμα μας και σιγά σιγά φθυρόμαστε. Μέχρι που τελικά χανόμαστε. Αλλά όμως, αν λέει και το δέρμα μου και το σώμα μου φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θέλω δει τον Κύριο, ο Κύριος θα αναστήσει το σώμα μας. Ακούστε τι λέει ο Ισαΐας, ένα άλλο προφητικό μέσα στο Λόγο του Θεού. Αυτά είναι οι βάσεις, είναι οι προφητείες που ο Θεός έδωσε μέσα στο Λόγο Του για να παίρνουμε πίστη όσον αφορά την Ανάσταση. Διακηρύττει ο Ισαΐας και λέει, «Η νεκρή σου θέλουσι ζήσει. Μετά του νεκρού σώματός μου θέλουσι αναστηθεί». Προφητεία για την Σταύρωση, για την θυσία του Ιησού Χριστού και για την Ανάστασή Του. «Εξεγέρθητε και ψάλετε εσείς οι κατοικούντες εν το χώματι, διότι η δρόσο σου είναι ως η δρόσος των χόρτων και η γη θέλει εκρύψη τους νεκρούς». Πολύ όμορφα, ε! Προσχέσεις του Κυρίου. «Η νεκρή σου θέλουν συζήσει. Μετά του νεκρού σώματός μου λέει θέλουσι αναστηθεί». Πού τα καταλάβαινε όλα αυτά ο Ιώβ, ο Ισαΐας? Το τι θα γινότανε στο μέλλον, το τι ο Θεός είχε σχεδιάσει μέσα στη βουλή του, και άνοιγαν οι προφήτες το στόμα τους και προφήτευαν τον αδιαψευθή λόγο του Κυρίου ότι θα υπάρξει Ανάσταση. «Μετά του νεκρού σώματός μου θέλεις αναστηθεί. Εξεγέρθη λέει και ψάλετε εσείς που κατοικείτε στο χώμα, στον Άδη που ήταν εκεί στην Παλαιά Διαθήκη. Διότι η δρόσο σου είναι ως η δρόσος των χόρτων και η γη θέλει εκρύψη τους νεκρούς». Θα αναστηθούν. Θα τους πάρει ο Κύριος μέσα από το χώμα της γης. Θα αναστήσει τα σώματά μας και θα βρεθούμε μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Ο Δανιήλ προφητεύει και λέει «Και πολλοί εκ των κοιμωμένων εν το χώματι της γης θέλουν σε εξεγερθεί, εις μεν εις αιώνιον ζωή, η δε εις ονειδισμόν και εις κατεσχήνιν αιώνιον, και η συνετή θέλουν σε εκλάμψει ως η λαμπρότης του στερεώματος», λέει στο 12.3, «και οι επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνη ως οι αστέρες εις τους αιώνας των αιώνων». Πολλοί εκ των κοιμωμένων εν το χώματι της γης θέλουσι εξεγερθήν, η ζωή αιώνια. Και άλλοι, ισονιδισμό και κατεσχήνι αιώνια. Ο λόγος του είναι τόσο καθαρός. Και πώς τον μπερδεύουν οι άνθρωποι. Έρχεται ο διάβολος για να κλέψει αυτή τη βασική αρχή, ώστε ο άνθρωπος να μην ζει με πίστη στην Ανάσταση. Με αυτό πρέπει να ζούμε. Είτε πεθαίνουμε είτε ζούμε, λέει, πρέπει να είμαστε του Κυρίου. Με αυτή την ελπίδα θα ζούμε. Και με αυτή την ελπίδα αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις που, και τις δυσάρεστες καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω μας, στους συγγενείς μας, στα πρόσωπα τα οποία είναι γύρω μας.
Το μόνο που

0: εμείς οφείλουμε να κάνουμε. Γιατί αυτό είναι δεδομένο, ότι οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι μαζί και εμείς θα πεθάνουμε μια μέρα. Αλλά το μόνο που, αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε εμείς. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μιλήσουμε για τον Κύριο, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να αναστηθούν με τους δικαίους. Με αυτούς που θα εξεγερθούν, λέει, εις αιώνια ζωή, όχι σε κατεσχήνη, όχι για κατεσχήνη, όχι για ντροπή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Με αυτό πρέπει να ζούμε. Η καθημερινή μας σκέψη θα πρέπει να είναι αυτό. Σήμερα ζούμε, αύριο πεθαίνουμε, τελείωσε. Όμως έχουμε την ελπίδα της Ανάστασης. Και πρέπει αυτή η ελπίδα να είναι ζωντανή κάθε μέρα στη ζωή μας, αδερφοί. Κάθε μέρα. Βλέπουμε τον Ενόχ σαν παράδειγμα στην αρχή της βίβλου, ο Κύριος να τον μεταθέτει. Λέει ότι με τον Κύριο υπερπάτησε ο Ενόχ όλες τις μέρες της ζωής του και δεν ευρέθη, λέει, διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός. Τι κλάμα και τι κρίμα που έφυγε ο Ενόχ πριν την ώρα, παι. Τι κλάμα, τι θρήνος που ξαφνικά εξαφανίστηκε. Έτσι μπορεί να το έβλεπαν οι άνθρωποι που μπορεί να ήταν κοντά στον Ενόχ και οι συγγενείς του. Να φύγει πριν την ώρα του. Για τον Κύριο πως είναι όμως αυτό. Γι' αυτό και λέει είναι πολύτιμος ο θάνατος για τον Κύριο των οσίων αυτού. Πω, τελείωσε τον αγώνα του, περπάτησε μαζί με τον Κύριο. Και όσο πιο νεαρός είσαι και περπατάς μαζί με τον Κύριο, τόσο μεγαλύτερη δόξα ίσως να υπάρχει. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί η σάρκα σε οθεί προς την αμαρτία όλο και περισσότερο. Όσο μεγαλώνεις, οριμάζει ο άνθρωπος, η σάρκα του, εντάξει, δεν θέλει τόσο πολύ την αμαρτία. Έχει χορτάσει, θες, έχεις βαρεθεί, θέλεις. Οι δυνάμεις του σώματος όσον αφορά την αμαρτία κάπου εξασθενούν. Ο Ενόχ σε νεαρή ηλικία, δεν ξέρουμε πόσο χρονών, νομίζω ήταν 365 χρονών, ναι, τότε, μέχρι τα 1000 ήταν το 1 τρίτο της ζωής του δηλαδή, έφυγε, μετατέθηκε, για να μας συμβολήσει ο Κύριος την Ανάσταση. Όπως το μεγαλύτερο παράδειγμα ήταν με τον Αβραάμ, ο οποίος τι έκανε, πήγε να θυσιάσει το γιο του, γιατί ο Κύριος του το είπε, όμως πίστευε ότι τι, ακόμα και αν πέθαινε, ο Κύριος θα μπορούσε να τον αναστήσει από τους νεκρούς. Πίστευε στην Ανάσταση ο Αβραάμ, ο πατέρας της πίστης. Γι' αυτό και είπε ο Κύριος ότι ο Αβραάμ είδε την ημέρα την εμή, λέει, και είδε και χάρη. Μέσα στην όρασή του είδε την ώρα της Ανάστασης, είδε αυτό το γεγονός της, και αυτός είναι ο πατέρας της πίστης μας. Ο Θεός λοιπόν θέλει να ζούμε με πίστη, αδελφοί, με πίστη, σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό και λέει να μην λυπόμαστε για τους κοιμημένους. Κάποιες βασικές αρχές, αδελφοί, όπως είναι η Ανάσταση, η Ανάσταση του Κυρίου μας και η δικιά μας η Ανάσταση, είναι τόσο απλό και τόσο το έχουμε ακούσει και το έχουμε ξανακούσει, αλλά το θέμα είναι το κατά πόσο το πιστεύουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό χρειάζεται και υπενθύμηση να καταλάβουμε ότι, αδελφοί, αυτό είναι η βάση της ζωής μας. Με αυτό θα πρέπει να κινούμαστε, με αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Θυμάστε ένα εδάφιο που λέει δεν υπάρχει σε κανένα κατάκριση, λέει, σε αυτούς που περπατάνε κατά πνεύμα. Δεν υπάρχει κατάκριση σε εκείνους οι οποίοι περπατούν κατά πνεύμα, όχι κατά σάρκα. Γιατί ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ με ελευθέρωσε, λέει, από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν κατάκριση μπροστά στο Κύριο? Και ποιοι είναι αυτοί που περπατάνε κατά πνεύμα? Παρακάτω, αν διαβάσετε, θα δείτε αυτοί, λέει, που φρονούν τα του πνεύματος. Αυτοί που φρονούν τα του πνεύματος. Αυτοί που φρονούν τα του πνεύματος είναι εκείνοι οι οποίοι βαδίζουν εν πνεύματι. Και αυτοί δεν έχουν κατάκριση. Αυτοί που φρονούν τα της σαρκός, που οι σκέψεις τους, η ζωή τους όλη, είναι τι να φάμε, τι να πιούμε, η σάρκα μας, πώς να το ευχαριστηθούμε. Υπάρχει κατάκριση σε αυτούς. Αμήν, υπάρχει κατάκριση. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά με αυτή τη γυναίκα που ήταν για να τη λιθοβολήσουμε. Και ο Κύριος ήρθε και θυμάστε αυτό που είπαμε, ότι ήταν ανάμεσα στο νόμο και ανάμεσα στο έλεος ο Κύριος. Εκεί το τοποθέτησαν. Και είπαμε ότι ο Χριστός έπρεπε να έρθει ώστε να πάρει την τιμωρία μας. Αμήν. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη να λιθοβολούνται οι αμαρτάνοντες. Ενώ υπάρχει ο ηθικός νόμος στην Παλαιά Διαθήκη που δεν έχει καταργηθεί, μέσα ο ηθικός νόμος αυτός περιείχε τιμωρία. Και αυτή την τιμωρία, τη φυσική τιμωρία, ο Θεός την πήρε πάνω του, ο Ιησούς Χριστός. Την τιμωρία, λέει, τη δικιά μας, λέει στον Ισαΐα, στον Ιγάμα κεφάλαιο, ο Κύριος την πήρε αυτή την τιμωρία και ήρθε η ειρήνη η δικιά μας. Η τιμωρία, λέει, η δικιά μας ήταν πάνω του, πήρε ο Κύριος πάνω. Αλλά αν διαβάσετε στην προς Εβραίους επιστολή, διάβασα και μου σηκώθηκε τρίχα, στο, νομίζω στο έκτο κεφάλαιο είναι, λέει εκεί πέρα ότι αυτοί που αμαρτάνουν εκουσίως, δεν είναι πολύ ποτέ, λέει, θυσία περί αμαρτιών, και λέει ότι αυτοί, λέει, οι άνθρωποι που καταπατούν τον Υιό του Θεού, που υβρίζουν το πνεύμα της χάρης, αυτοί οι άνθρωποι, λέει, ενώ στην Παλαιά Διαθήκη αυτοί που παραβίαζαν τον νόμο του Μωυσή πέθαιναν χωρίς έλεος, τους σκότωναν, πόσο μάλλον, λέει, εκείνοι οι οποίοι αμαρτάν εκουσίως και καταπατούν τον Υιό του Θεού και βρίζουν το πνεύμα της χάριτος του Κυρίου. Δηλαδή η τιμωρία σε ποιους έρχεται? Στους μη πιστεύοντες. Σε εκείνους οι οποίοι τελικά βαδίζουν κατά σάρκα. Η τιμωρία την πήρε ο Κύριος για να βαδίζεις εν πνεύματι. Να βαδίζεις στο πνεύμα, να βαδίζεις μέσα στην πίστη που εκείνος έδωσε σε μας και οι Απόστολοι έδωσαν σε μας. Πίστη για το Ευαγγέλιο. Πίστη για αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ακούστε τι λέει στην Α Κορινθίους το 15.1. Α Κορινθίους 15.1. Το μήνυμα, αδελφοί, της Ανάστασης είναι το πιο εξέχον μήνυμα μέσα στην Βίβλο. Μέσα στο Λόγο του Θεού. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Σας φανερώνω, δε αδερφοί, το Ευαγγέλιο. Ποιο είναι το Ευαγγέλιο? Τι πάει να πει Ευαγγέλιο? Όμορφα, χαρμόσυνα, νέα. Ευαγγέλιο. Και ποιο είναι το Ευαγγέλιο? Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Αυτό το Ευαγγέλιο σας το φανερώνω, αδερφοί, λέει, το οποίο εκήρυξα προς εσάς, το οποίο και παραλάβατε και εις το οποίο είσταστε, για το οποίο και σώζεστε. Τι είναι τρόπο σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάτετε αυτό, εκτός και αν επιστέψατε ματέως. Αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα, το μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου, το μήνυμα της Ανάστασης, της δικιάς μας Ανάστασης, το οποίο παραλάβατε, στο οποίο στέκεστε, για το οποίο σώζεστε, εάν φυλάτετε αυτό, εκτός αν πιστέψατε ματέως. Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτης εκείνο το οποίο και παρέλαβον ότι ο Χριστός απέθανε δια της αμαρτίας ημών κατά της γραφάς. Αυτό σας παρέδωσα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ότι ετάφη και ότι ανέστη την τρίτη μέρα κατά της γραφάς. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, τάφη και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας. Και ότι εφάνει στον Κυφά και μετά στους 12 και μετά στους 500 αδερφούς για μιας, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένουν έως τώρα τινές δε και κοιμήθησαν. Δηλαδή κάποιοι από τους 500 που εμφανίστηκε ο Κύριος ζούσαν εκείνη τη στιγμή και ήταν μάρτυρες της φανέρωσής του μετά την Ανάστασή του. Αυτό είναι το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης, που υπήρχαν μάρτυρες, ζωντανοί μάρτυρες τότε. Και τώρα εμείς καλούμαστε, αδελφοί, να το πιστέψουμε και να το δεχτούμε βάσει του λόγου, με το λόγο του Κυρίου. Είναι μακάριοι αυτοί που δεν είδαν από αυτούς που είδαν. Έχουμε μεγαλύτερη μακαριότητα εμείς. Και για να το δούμε όλο αυτό θα πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, να μπαίνουμε μέσα στη σφαίρα της πίστης. Δεν είναι μόνο να ακούμε το λόγο του Κυρίου. Η φωνή του Θεού καλεί τον κάθε έναν άνθρωπο, τον κάθε ένα πιστό, να φύγει από τα γήινα, τα φθαρτά και να μπει μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Εάν δεν μπούμε μέσα εκεί και εάν δεν αποκαλυφθεί αυτό σε εμάς, τότε, αδελφοί, απλά ακούμε κι εμείς λόγους παρηγορίας ίσως. Πρέπει να μπούμε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος. Εκεί καλούμαστε, σαν παιδιά του Θεού. Ο Αβραάμ, λέει, είδε την ημέρα την εμή και χάρη. Πώς την είδε? Όλοι οι Άγιοι άνθρωποι της πίστης είχαν ξεφύγει από τα γήινα. Είχαν μπει στα επουράνια. Ο Ιησούς Χριστός γνώριζε το τι θα γίνει. Και υπέρ, λέει, της χαράς της προκειμένης υπέφερε σταυρό, καταφρονήσα στην αισχύνη και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Η μεγαλύτερη χαρά, αδελφοί, για μας ποια είναι? Ποια είναι η μεγαλύτερη χαρά του πιστού, την οποία προσμένει ο πιστός? Η Ανάσταση. Αυτή είναι η χαρά. Αυτή είναι η δικιά μας η χαρά. Αμήν. Όμως για να δεις αυτή τη χαρά θα πρέπει να μπεις μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος και να ζήσεις με αυτό. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό το μήνυμα της Ανάστασης, αδερφοί, είναι όχι μόνο το μοναδικό αλλά και το καλύτερο μήνυμα που δόθηκε στον άνθρωπο. Και υπάρχουν ασάλευτες μαρτυρίες γι' αυτό, δηλαδή κάποιοι το αμφισβητούν, πάντα ο διάβολος είναι εκεί για να το καταστρέψει. Πάντα εκεί είναι ο διάβολος για να το καταστρέψει, όμως τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να εξερευνήσουν, να βρουν, να πιστοποιήσουν η πίστη τους, να ατσαλώσει. Αμήν. Χρειάζεται πίστη γι' αυτό. Και η πίστη μας πρώτα απ' όλα έρχεται μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά βλέπουμε και το εξής φαινόμενο. Θυμάστε ότι πριν τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου γίνεται η Ανάσταση του Λαζάρου. Για ποιο λόγο έγινε στο τέλος της διακονίας του Κυρίου η Ανάσταση του Λαζάρου? Γιατί έγινε με τόσο εμφανή τρόπο η Ανάσταση του Λαζάρου, που υπήρχαν πολλοί μάρτυρες? Την τέταρτη μέρα ήδη το σώμα του μύριζε. Γιατί θα ερχόταν η μεγαλύτερη Ανάσταση που έπρεπε να τη λάβουν εκ πίστεως. Αυτή την Ανάσταση. Αμήν. Αυτή την Ανάσταση, την Ανάσταση, η Ανάσταση του Χριστού λαμβάνεται εκ πίστεως. Μπορεί να δεις κάποιον να ανασταίνεται, αλλά ο Κύριος τι λέει? Ακόμα λέει και αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς, εάν δεν πιστεύουν στα λόγια του Μωυσή, ούτε στην Ανάσταση του ανθρώπου θα πιστέψουν. Ο Κύριος λοιπόν επέτρεψε να γίνει αυτή η Ανάσταση του Λαζάρου, ώστε να έχουν την πίστη για τη μεγαλύτερη Ανάσταση που ήταν ο Ιησούς Χριστός, του Ιησού Χριστού, γιατί η Ανάσταση του Ιησού Χριστού τι σηματοδοτούσε? Και τη δικιά τους Ανάσταση. Σηματοδοτούσε τη νίκη ενάντια στο θάνατο. Και έπρεπε οι άνθρωποι να το πάρουν με πίστη. Εκτός αυτών όμως βλέπουμε ότι τα Ευαγγέλια υπάρχουν και στα τέσσερα Ευαγγέλια αυτή η εικόνα των παθών αλλά και της Αναστάσεως. Γιατί είναι Ευαγγέλια. Υπάρχουν τα τρία συνοπτικά, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, όμως και το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το οποίο ξεκινάει με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, πολύ πιο πνευματικό, καταλήγουν και τα τέσσερα στην Ανάσταση του Κυρίου, γιατί αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αμήν. Όμως, παρόλο το ότι υπάρχουν κάποιες υποτιθέμενες διαφορές, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές μαρτυρίες που έχουν να κάνουν με το ίδιο γεγονός. Και γιατί υπάρχουν κάποιες φαινομενικές διαφορές μεταξύ τους, όσον αφορά την αφήγηση, πόσες γυναίκες ήταν, την ώρα που πήγανε κτλ. Κτλ. Άγγελοι αν ήταν ένας ή δύο. Εκεί αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε συνεννόηση μεταξύ των Ευαγγελιστών στο να γράψουν μεταξύ τους το ίδιο πράγμα. Όπως ο Θεός τους έδινε, έγραφαν. Αλλά και οι τέσσερις καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, στην ίδια εικόνα, στην ίδια μαρτυρία. Ότι ο Κύριος αναστήθηκε. Θυμάστε οι μαθητές που έπρεπε να ήταν οι Απόστολοι, οι 12 του Αρνίου, θα έπρεπε να ήταν μάρτυρες από την αρχή μέχρι το τέλος. Από το βάπτισμα του Ιωάννη μέχρι την ανάληψη του Κυρίου. Μάρτυρες, αυτόπτες μάρτυρες. Οι ίδιοι οι Ρωμαίοι γίναν μάρτυρες στους Ρωμαίους αλλά και στους αρχιερείς ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Έλεγαν ότι κλάπηκε το σώμα του ενώ αυτοί κοιμόταν. Πώς να κλαπεί? Από ποιους? Αυτό το λίθο το μεγάλο, ποιος θα τον κυλούσε τόσο εύκολα μέσα στη νύχτα, χωρίς να πάρουν χαμπάρι οι Ρωμαίοι, τίποτα. Γνώριζαν οι αρχιερείς λοιπόν την Ανάσταση του Κυρίου. Πολλοί άκουσαν για αυτήν, αλλά πόσοι πίστεψαν τελικά? Αλλά παρόλο το ότι κάποιοι το δέχτηκαν και κάποιοι άλλοι όσο μπορούσαν το απέρριψαν, το γεγονός είναι ένα, ότι σώμα Χριστού δεν βρέθηκε. Δεν βρέθηκε. Αλλιώς κάποιοι άλλοι τι θα έλεγαν? Άντε το σώμα, άντε η απόδειξη. Όμως δεν υπήρχε απόδειξη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένα άλλο στοιχείο που μας δίνει ο Λόγος του Θεού όσον αφορά την Ανάσταση του Κυρίου είναι η ριζική αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών πριν τη Σταύρωση και μετά την Ανάσταση. Δηλαδή, οι μαθητές άλλαξαν ριζικά. Ο Πέτρος αρνήθηκε τον Κύριο 3 φορές, οι άλλοι σηκώθηκαν και φύγανε, ο καθένας να κρυφτεί από εδώ και από εκεί, και ξαφνικά τους βλέπουμε σε συνέδρια να κηρύττουν μπροστά σε κόσμο και σε λαό, να διακηρύττουν την Ανάσταση του Κυρίου. Ποιος το έκανε αυτό? Ποιος μπορούσε να το κάνει? Η πίστη. Η πίστη που ήρθε μέσα τους. Ο Κύριος τους φανερώθηκε. Και είδαν, αδερφοί, το Κύριο, ότι όλα αυτά τα λόγια που τους είχε πει, ότι θα τον πιάσουν, ότι θα τον ταλαιπωρήσουν, όμως την τρίτη μέρα θα αναστηθεί, φανερώθηκε μπροστά τους. Άλλαξαν. Άλλαξαν. Εμείς, αδερφοί, τι είδους μάρτυρες είμαστε άραγε? Και τι χρειάζεται τελικά να συμβεί στη ζωή μας ώστε να γίνουμε οι αληθινοί μάρτυρες του Ιησού Χριστού? Είναι αυτό ακριβώς το γεγονός, αδερφοί. Αυτό που άλλαξε τους μαθητές του Κυρίου ήταν η Ανάσταση του Κυρίου. Ήταν η αγάπη που τους φανέρωσε με τη θυσία του, αλλά ήταν και η Ανάσταση του Κυρίου. Ότι αναστήθηκε και ότι ακόμα κι αν τους έδερναν, ακόμα κι αν τους σκότωναν, ακόμα κι αν στα θηρία τους πετούσαν, δεν είχαν κανένα μα κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε ότι ήρθε, για ποιο λόγο? Ένας από τους βασικούς λόγους που ήρθε ο Κύριος και μας δίδαξε όλα αυτά σαν παιδιά του που είμαστε, ήταν να φύγει αυτός ο φόβος του θανάτου από μας, που διαπαντός λέει του βίου είμαστε υπόδουλοι αυτού του φόβου. Φοβόμαστε το θάνατο? Φοβόμαστε εάν μας πιάσουν? Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που ταλαιπωρούνται, φυλακίζονται. Μιλάμε για χριστιανούς, για πραγματικούς χριστιανούς στις μέρες μας, που σκοτώνονται για το όνομα του Κυρίου. Μάρτυρες, τους είδαμε τους μάρτυρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου, σε αυτή την περίοδο που λέει της Σμύρνης, τις κατακόμβες που υπήρχανε, άνθρωποι πίστης που έδωσαν τις ζωές τους, τις οικογένειές τους, για ποιο λόγο? Γιατί περίμεναν μια καλύτερη Ανάσταση, περίμεναν ότι ο Κύριος θα τους πάρει μαζί τους και με χαρά έκαναν τα πάντα. Είμαστε εκεί στην προς Εβραίους, στο γιώτα κεφάλαιο που λέει, με χαρά λέει δώσατε λέει τα υπάρχοντά σας. Με χαρά έδιναν τη ζωή τους στον Κύριο, γιατί πίστευαν στην Ανάσταση. Εμείς τι φοβόμαστε άραγε? Τι φοβόμαστε? Την υπόλοιψή μας? Τι φοβόμαστε? Τη δουλειά μας? Μα αν ο Κύριος δύναται να σε αναστήσει, μπορεί να τακτοποιήσει την οικογένειά σου, μπορεί να τακτοποιήσει τη δουλειά σου, τα οικονομικά σου. Πολλοί αγωνιζόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το βράδυ μέχρι το πρωί. Και τι καταφέρουμε τελικά? Ζούμε τελικά με φόβο ή με πίστη? Ένα άλλο που βλέπουμε μέσα στα Ευαγγέλια είναι οι εμφανίσεις του Κυρίου καθώς ήταν αναστημένος. Μια άλλη απόδειξη. Και αυτή η εμφάνιση ήταν στους μαθητές, θυμάστε στο Θωμά, μετά. Έλα, άγγιξε τα χέρια σου. Μετά στους 70 και μετά στους 500, λέει, διαμιάς. Σε 500 άτομα σε μια στιγμή χρόνου. Και δεν ήταν απλά και μόνο ότι, ξέρεις, είδα ένα όραμα τον Κύριο. Να πει κι ο άλλος, ναι, και εγώ τον είδα όραμα. Να πει κάποιος, ξέρετε, εντάξει, μέσα στο μυαλό σας ήταν κάποια στιγμή, το είδατε, ένα όραμα, ένα όνειρο, οτιδήποτε τι είδατε. Ναι, λέει, αλλά δια μιας. Όλοι ήταν μάρτυρες ότι είδαν τον Κύριο, όλοι τον είδανε, αλλά την αυτή ώρα του χρόνου, αυτή τη στιγμή του χρόνου θα λέγαμε έτσι, το ίδιο δευτερόλεπτο. Αυτό μαρτυρούσαν οι μάρτυρες αυτοί, ότι είδαμε τον Κύριο, αλλά τον είδαμε ακριβώς την ίδια ώρα. Όλοι, αυτό δεν μπορεί κάποιος να πει ότι έγινε τυχαία. Ήταν προϊόν της φαντασίας τους. Την ίδια στιγμή όλοι, 500 άτομα. Ένα άλλο που βλέπουμε μέσα από την ιστορία και όχι μέσα από τον Λόγο του Θεού είναι ότι αυτή το γεγονός της Ανάστασης έδωσε ένα σημείο σε όλο τον κόσμο, άλλαξε την ιστορία όλου του κόσμου, άλλαξε τη χρονολόγηση από προ-Χριστού μέχρι μετά και μετά λέει μετά Χριστόν. Δηλαδή, άλλαξε την ιστορία που ο κάθε ένας άνθρωπος θα πρέπει να ψαχτεί και να δει γιατί λέμε ότι είμαστε το 2023 μετά Χριστόν. Άλλαξε την ιστορία του κόσμου, ολόκληρου του κόσμου. Τυχαίο και αυτό. Δεν υπήρχαν άλλες θρησκείες. Δεν υπήρχαν. Ακόμα και οι μουσουλμάνοι πιστεύουν στον Χριστό. Έτσι όπως τον πιστεύουν σαν προφήτη. Χριστιανοί. Άλλαξαν τις... Ήτανε ειδωλολάτρες οι άνθρωποι και πίστεψαν στον Χριστό. Το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε παντού με τόση δύναμη. Τι ήταν αυτή η δύναμη, η κινητήριος δύναμη που έσπρωξε όλους τους χριστιανούς να κηρύξουν παντού? Η Ανάσταση του Κυρίου μας, αδερφοί. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού άλλαξε τα δεδομένα. Γι' αυτό και ερώτησα από την αρχή, πόσο πιστεύουμε άραγε σε αυτή την Ανάσταση? Είναι απλά και μόνο να κάνουμε μια αναπαράσταση μια φορά το χρόνο που κάνουν οι Ορθόδοξοι, να κλαίνε όπως κλαίνε αυτές για τον Ταμούς, που λέει μέσα στον Ιερεμία, θρηνούσι λέει τον Ταμούς. Την Παρασκευή, κάθε Μεγάλη Παρασκευή τον θρηνούμε και κάθε Κυριακή ή Σάββατο βράδυ τον ανασταίνουμε, 12 η ώρα. Αυτό είναι όλο. Και η δύναμη. Δεν φανταστείτε λίγο. Όλοι λένε ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Χριστός Ανέστη. Θα λένε για δεν ξέρω για πόσες μέρες. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Αυτό είναι όλο. Το σουβλί στο αρνί μετά, τα γλέντια και η χωρή και τέλος. Και του χρόνου. Και ο καθένας στο δρόμο του. Αυτό, αδελφοί, που δεν πρέπει εμείς να την πατήσουμε, θα λέμε, σαν χριστιανοί, είναι αυτή η συνήθεια, η θρησκευτική συνήθεια. Ερχόμαστε, ακούμε το Λόγο του Κυρίου, ακούμε το Ευαγγέλιο, φεύγουμε και όλα καλά. Την Κυριακή πάλι τα ξαναπούμε, αδελφοί. Και του χρόνου που λένε οι άλλοι. Η Ανάσταση. Αδελφοί, νομίζω ότι είμαστε τόσα χρόνια στον Κύριο και θα πρέπει να μπούμε μέσα στη σφαίρα της πίστης. Κάθε βασική αλήθεια του Λόγου να είναι τεκμηριωμένη, να είμαστε 100% πεπισμένοι μέσα μας ότι την έχουμε δεχτεί και ότι την πιστεύουμε. Δεν θέλει ο Θεός να έχουμε αόριστα πράγματα μέσα μας και να λέμε ναι, μπορεί ναι, αλλά μπορεί και όχι. Πρέπει να ελέγχουμε τους εαυτούς μας κατά πόσο πιστεύουμε σε αυτά που μιλάμε και σε αυτά που ακούμε. Εάν πιστεύουμε στην Ανάσταση, δεν φοβόμαστε το θάνατο. Δεν φοβόμαστε το θάνατο. Δεν φοβόμαστε τις ασθένειες, τις αρρώστιες. Δεν τις φοβόμαστε. Τι θα μας χωρίσει, λέει, από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη, αγχώρια, ασθένειες, πείνες, μάχαιρες. Τίποτα. Αμήν, τίποτα. Όλα αυτά, λέει, τα υπερνικούμε με αυτόν που μας αγάπησε. Τελείωσε. Ζούμε. Και αυτή είναι η χαρά και η ελευθερία του μηνύματος της Ανάστασης. Ζούμε μέσα σε αυτή τη χαρά κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Σήμερα ζούμε, αύριο πεθαίνουμε, και όσο ζούμε, βλέπετε, οι άνθρωποι τα έχει φτιάξει έτσι ο Θεός, που συνέχεια χτυπάει καμπανάκι. Ειδικά όταν ακούς το τρικάμπανο. Κάθε φορά που χτυπάει το τρικάμπανο είναι άλλο ένα κουδουνάκι για τον καθένα. Ότι δεν είμαστε για αυτήν εδώ τη ζωή. Δεν είμαστε για αυτή τη ζωή. Ναι, θα κάνουμε τα βασικά ώστε να επιβιώσουμε σαν άνθρωποι. Και δεν είναι λίγα. Βλέπετε, αυτός ο κόσμος είναι σαν να πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα. Συνέχεια πρέπει να αγωνίσεις. Πάμε κόντρα στον νόμο της φθοράς. Συνέχεια θα πρέπει να τρως, συνέχεια θα πρέπει να φροντίσεις τον εαυτό σου, να ντύνεσαι, να μην κρυώσεις, να έτσι, το αλλιώς, τα παιδιά σου, από εκεί, τα μεγαλώσεις. Είμαστε σε ένα διαρκή αγώνα, αλλά αυτός ο αγώνας που ζούμε, της επιβίωσης είναι αυτός ο αγώνας. Για να ζήσουμε κάποια χρόνια εδώ. Αλλά μέχρι εκεί αυτό είναι όλο. Όμως θα πρέπει να προσδοκούμε συνέχεια την Ανάσταση, συνέχεια θα πρέπει να, κάθε μέρα να εξαγοράζουμε, λέει, τον καιρό. Για φανταστείτε, μία μέρα τη ζωή σου, πόσο αντιστοιχεί στην αιωνιότητα. Πόσο αντιστοιχεί. Δηλαδή, ο Κύριος θα μας δώσει το μισθό μας σύμφωνα με τα έργα μας. Σύμφωνα με αυτό που θα κάνουμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Πόσο αντιστοιχεί μία μέρα αφιέρωσης στον Κύριο μέσα στην αιωνιότητα. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Αλλά θέλω να σας πω ότι κάθε στιγμή, κάθε επιλογή μετράει στην αιωνιότητα. Κάθε μέρα που περνάει, κάθε ώρα που περνάει μετράει στην αιωνιότητα. Λίγα χρόνια ζούμε, πολύ λίγα, σε σχέση με το να ζεις αιώνια την παρουσία του Θεού. Πόσο το έχουμε αντιληφθεί αυτό. Και πόσο εργαζόμαστε για τον Κύριο. Εκεί τώρα πρέπει να ταπεινωθεί ο άνθρωπος, να γονατίσει μπροστά στον Θεό και να πει: Κύριε, βοήθησέ με. Γιατί είμαι ανόητος. Είμαστε ανόητοι. Περνάει ο καιρός έτσι. Είμαστε ανόητοι. Άφρονες. Άφρον, άφρον, λέει. Αυτά που μάζεψες τόσα χρόνια, τώρα που φεύγεις, πιανού θα είναι. Εδώ θα μείνουνε. Όμως κάποιοι απαιτούσε, λέει, τη ζωή σου, την ψυχή σου. Ο Κύριος, αδελφοί, μέσα από το λόγο του μας διδάσκει ότι η Ανάσταση του Ιησού είναι πρώτα απ' όλα η επιβεβαίωση της δικαίωσής μας εν Χριστώ. Λέει στην προς Ρωμαίους 4:25. Ώστε παρεδόθη για τις αμαρτίες ημών και ανέστη για τη δικαίωση ημών. Είναι η επιβεβαίωση της δικαίωσής μας ότι ο Κύριος θα μας αναστήσει, θα μας δικαιώσει. Ότι είμαστε δίκαιοι γιατί ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Με την Ανάστασή του ο Χριστός ορίστηκε Υιός Θεού εν δυνάμει. Λέει στην προδρομέως. Ορίστηκε ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού για μας. Έχει την παντοπαρουσία του. Επίσης, η Ανάσταση είναι αυτή που μας δίνει, και η πίστη μας αυτήν, την νικηφόρα ζωή που πρέπει να έχουμε μαζί με τον Χριστό. Εβραίος 2:14. Επειδή λοιπόν τα παιδιά εμέθεξαν από σαρκός και αίματος και αυτός παρομοίως μετέλαβε από τον Αυτόν για να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου του τέστη το διάβολο. και να ελευθερώσει εκείνους όσοι δια το φόβο του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου υποκείμενοι στη δουλεία. Και υπάρχει μια ερώτηση τώρα. Είμαστε δούλοι ή είμαστε ελεύθεροι? Πέστε μου. Είμαστε δούλοι ή είμαστε ελεύθεροι? Αν ντρεπόμαστε να ομολογούμε τον Κύριο, είμαστε δούλοι. Γιατί φοβόμαστε. Όταν υπάρχει φόβος, υπάρχει κόλαση. Όταν υπάρχει φόβος, δεν είμαστε ελευθερωμένοι. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε για να μας καταργήσει το φόβο και να μας ελευθερώσει ώστε πραγματικά να είμαστε ελεύθεροι. Έχει αυτό συμβεί 100% μέσα στη ζωή μας? Δεν ξέρω πώς ο καθένας από μας έχει δρομολογήσει, θα λέγαμε, τη ζωή του. Δεν ξέρω. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να τη δρομολογήσουμε σωστά. Να βάλουμε τις σωστές προτεραιότητες. Αδελφοί, συνήθως κάνουμε πράγματα πολλοί από εμάς για τους άλλους ίσως. Για τους άλλους. Για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας αγωνιζόμαστε, κάνουμε, ράνουμε για τους εαυτούς μας, για τη γυναίκα μας, για τον άντρα μας. Υπηρετούμε ανθρώπους, ναι. Αλλά το πιο βασικό στοιχείο που πρέπει να προσέξεις είναι η ψυχή σου και η αιώνια σου πορεία μπροστά στον Κύριο. Και δρομολογούμε έτσι τη ζωή μας ώστε αφήνουμε τον Κύριο σε κάτι ελάχιστα στη ζωή μας. Να έρθουμε στην εκκλησία μια φορά την εβδομάδα, να ακούσουμε ένα μάθημα, και αυτό είναι όλο. Ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει. Θέλει να περπατήσουμε μια νέα ζωή, λέει, συνετάφουμε μετά αυτού για του βαπτίσματος στο θάνατο. Και έτσι όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Αυτή η ζωή είναι νικηφόρα, πρέπει να είναι νικηφόρα η ζωή αυτή. Μαζί με τον Κύριο. Ένα τελευταίο θα πω και με αυτό θα κλείσω. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στο ΙΕ κεφάλαιο, στην Α Κορινθίους, στο 12 εδάφιο. Εάν δε ο Χριστός κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς κάποιοι μεταξύ σας λένε ότι η Ανάσταση νεκρών δεν είναι? Η Ανάσταση του Ιησού είναι η απόδειξη της δικιάς μας Ανάστασης. Και αν Ανάσταση νεκρών δεν είναι, ουδέ ο Χριστός ανέστη. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, άρα και ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, μάταιον είναι το κήρυγμά μας, ματέα δε και η πίστη. Το βασικό στοιχείο της πίστης μας είναι η Ανάσταση. Ευρισκόμαστε εδώ και ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι εμαρτυρήσαμε περί του Θεού ότι ανέστησε το Χριστό, τον οποίον δεν ανέστησε, εάν καθ' υπόθεση δεν ανασταίνονται οι νεκροί. Διότι, εάν δεν ανασταίνονται οι νεκροί, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Αλλά τώρα ο Χριστός, λέει, όμως αναστήθηκε εκ νεκρών, έγινε απαρχή των και κοιμημένων. Ο Κύριος αναστήθηκε και έγινε απαρχή εκείνων που έχουν κοιμηθεί. Και συνεχίζει παρακάτω, δεν θα το διαβάσω. Αλλά αυτό το μήνυμα που έτσι θέλω σήμερα να περάσει μέσα μας, αδελφοί, είναι κατά πόσον πιστεύουμε στην Ανάστασή μας. Κατά πόσον αυτό το μήνυμα μας έχει επηρεάσει και κατά πόσον αυτό το μήνυμα κηρύττουμε στον κόσμο. Βλέπουμε ανθρώπους μέσα στην ταλαιπωρία, μέσα σε ασθένειες, μέσα σε ετοιμοθάνατοι άνθρωποι. Τι μας εμποδίζει? Τι είναι εκείνο το οποίο εμποδίζει τον άνθρωπο? Η ντροπή? Ο φόβος? Τι είναι αυτό? Καλούμαστε εμείς. Μπορεί να είμαστε λίγοι, αλλά και ο Κύριος με λίγους εργάστηκε. Λίγους, οι οποίοι όμως πίστεψαν. Πίστεψαν. Και καλούμαστε και εμείς να πιστέψουμε, αδερφοί, και να ενεργήσουμε πάνω σε αυτή την πίστη μας. Η πίστη, αν δεν έχει έργα, τι είναι? Νεκρή πίστη. Όμως ο Κύριος θέλει να έχουμε μια αναστημένη πίστη. που να έχει έργα πίστης. Αμήν. Ας κοιτάξουμε λοιπόν μέσα μας, ας ελέγξουμε λίγο τους εαυτούς μας και πούμε, Κύριε, φανέρωσέ μου, σε παρακαλώ, τα εμπόδια που με εμποδίζουν να είμαι ένας σωστός, άγιος, μάρτυρας δικός σου. Πάρε τα εμπόδια ώστε η ζωή μου να είναι μια πραγματικά αναστημένη ζωή. Αμήν. Να βαδίσω μέσα στο θέλημά σου ακριβώς με πίστη, με προσδοκία, με χαρά, και να βρεθώ μια μέρα εκεί που όλοι οι Άγιοι σου βρέθηκαν και είναι. Και θα βρεθούν βέβαια. Αμήν. Λοιπόν, ελάτε να σκοτήσουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 47. Κατέβα και κάθισε επάνω στο χώμα, Παρθένα, θυγατέρα της Βαβυλώνας. Κάθισε κατά γης. Θρόνος δεν υπάρχει πλέον, θυγατέρα των Χαλδαίων. Επειδή δεν θα ονομαστείς στο εξής, απαλή και τρυφερή. Πιάσε το χειρόμυλο και άλεθε αλεύρι. Ξεσκέπασε τους πλοκάμους σου, γύμνωσε τα πόδια, ξεσκέπασε τις κνήμες, πέρασε τους ποταμούς. Η γύμνωσή σου θα ξεσκεπαστεί. Ναι, η ντροπή σου θα φανεί. Θα πάρω εκδίκηση και δεν θα λυπηθώ άνθρωπο. Του λυτρωτή μας το όνομα είναι «Ο Κύριος των Δυνάμεων», «Ο Άγιος του Ισραήλ». Κάθισε σιωπώντας και μπες μέσα στο σκοτάδι, θυγατέρα των Χαλδαίων, επειδή δεν θα ονομάζεσαι πλέον «Η Κυρία των Βασιλείων». Οργίστηκα ενάντια στο λαό μου, μόλυνα την κληρονομία μου και τους παρέδωσα στο χέρι σου. Όμως, εσύ δεν έδειξες σε αυτούς έλεος. Βάρινες υπερβολικά το ζυγό σου επάνω στον γέροντα. Και είπες, θα είμαι κυρία παντοτινά. Ώστε αυτά δεν τα έβαλες στην καρδιά σου, ούτε θυμήθηκες τα τελευταία τους. Τώρα λοιπόν, άκουσε τούτο. Εσύ που είσαι παραδομένη στις απολαύσεις, κατοικείς αμέριμνα, λες στην καρδιά σου «Εγώ είμαι και εκτός από μένα καμία άλλη. Δεν θα καθίσω χείρα και δεν θα γνωρίσω ατέκνωση». Τα δύο αυτά θα έρθουν σίγουρα επάνω σου, ξαφνικά, σε μια μέρα. Ατέκνωση και χειρία. Θα έρθουν επάνω σου ολοκληρωτικά, εξαιτίας του πλήθους των μαγειών σου, εξαιτίας της μεγάλης αυθονίας των γοητιών σου. Επειδή απέκτησες θάρρος λόγω της πονηρίας σου και είπες «Δεν με βλέπει κανένας». Η σοφία σου και η επιστήμη σου σε αποπλάνησαν και είπες στην καρδιά σου «Εγώ είμαι και εκτός από μένα καμία άλλη». Γι' αυτό θα έρθει επάνω σου κακό χωρίς να ξέρεις από πού γεννιέται και συμφορά θα πέσει εναντίον σου χωρίς να μπορείς να την αποστρέψεις. Θα έρθει και όλεθρος επάνω σου ξαφνικά, χωρίς να ξέρεις. Στάσου τώρα με τις γοητείες σου και με το πλήθος των μαγειών σου, στις οποίες αγωνίστηκες από την νιώτη σου. Αν μπορείς να ωφεληθείς, αν μπορείς να υπερισχύσεις. Απέκαμες στο πλήθος των βουλών σου. Ας σηκωθούν τώρα οι ουρανοσκόποι, οι αστρολόγοι, οι προγνωστικοί μηνολόγοι και ας σε σώσουν από όσα επέρχονται επάνω σου. Δες, θα είναι σαν άχυρο. Φωτιά θα τους κατακάψει. Δεν θα μπορέσουν να σώσουν τον εαυτό τους από τη δύναμη της φλόγας. Δεν θα μείνει κάρβουνο για να ζεσταθεί κάποιος, ούτε φωτιά για να καθίσει μπροστά του. Τέτοιοι θα είναι σε σένα εκείνοι, μαζί με τους οποίους κοπίασες από την νιώτη σου, οι έμποροι σου. Θα φύγουν περιπλανόμενοι κάθε ένας στο μέρος του. Κανένας δεν θα σε σώσει. Ισαΐας, κεφάλαιο 48. Ακούστε τούτο, οίκος Ιακώβ. Εσείς που κληθήκατε με το όνομα του Ισραήλ και βγήκατε από την πηγή του Ιούδα, που ορκίζεστε στο όνομα του Κυρίου και αναφέρετε τον Θεό του Ισραήλ, όμως όχι με αλήθεια ούτε με δικαιοσύνη. Επειδή παίρνουν το όνομά τους από την Άγια Πόλη και στηρίζονται πάνω στον Θεό του Ισραήλ. Το όνομα του είναι «Ο Κύριος των Δυνάμεων». Έκτοτε ανήγγυλα τα εξ αρχής και βγήκαν από το στόμα μου και τα διακήρυξα. Τα έκανα αυτά ξαφνικά και έγιναν. Επειδή γνωρίζω ότι είσαι σκληρός και ο τράχυλός σου είναι σιδερένιο νεύρο και το μέτωπο σου χάλκινο. Έκτοτε, μάλιστα, ανήγγυλα σε σένα τούτο. Πριν γίνει το διακήρυξα σε σένα, για να μην πεις «Το είδωλό μου το έκανε και το γλυπτό μου και το χυτό μου τα πρόσταξε». Άκουσες. Δες όλα αυτά. και δεν θα ομολογήσετε. Από τώρα διακηρύττω σε σένα νέα, μάλιστα τελείως κρυμμένα, και τα οποία εσύ δεν ήξερες. Τώρα έγιναν, και όχι από παλιά, και ούτε είχες ακούσει για αυτά πριν από τούτου την ημέρα, για να πεις, δες, εγώ τα ήξερα. Ούτε άκουσες, ούτε ήξερες, ούτε εξ αρχής είχαν ανοιχτεί τα αυτιά σου. Επειδή βέβαια ήξερα ότι θα φερώσουν άπιστα και είχες ονομαστεί παραβάτης από την κοιλιά της μητέρας σου. Εξαιτίας του ονόματός μου θα μακρύνω το θυμό μου και εξαιτίας του επένου μου θα συγκρατηθώ σε σένα, ώστε να μη σε εξολοθρεύσω. Να, σε καθάρισα, όχι όμως σαν ασήμι. Σε έκανα εκλεκτό στο χωνευτήρι της θλίψης. Εξαιτίας μου θα το κάνω. Επειδή πώς θα μολυνόταν το όνομά μου? Ναι, δεν θα δώσω τη δόξα μου σε άλλον. Άκουσέ με, Ιακώβ και Ισραήλ, τον οποίο εγώ κάλεσα. Εγώ είμαι ο ίδιος. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Και το χέρι μου θεμελίωσε τη γη και το δεξί μου χέρι μέτρησε τους ουρανούς με σπιθαμή. Όταν τους καλώ, παραστέκονται μαζί. Όλοι εσείς συγκεντρωθείτε και ακούστε. Ποιος από αυτούς τα ανήγγειλε αυτά? Ο Κύριος τον αγάπησε. Γι' αυτό θα εκπληρώσει το θέλημά του επάνω στη Βαβυλώνα. Και ο βραχίωνάς του θα είναι ενάντια στους Χαλδαίους. Εγώ μίλησα. Ναι, τον κάλεσα. Τον έφερα. Και εγώ θα ευωδώσω τον δρόμο του. Πλησιάστε σε μένα. Ακούστε αυτό. Εξ αρχής δεν μίλησα σε κρυφό τόπο. Αφότου έγινε αυτό, εγώ ήμουν εκεί. Και τώρα με απέστειλε ο Κύριος ο Θεός και το Πνεύμα Του. Έτσι λέει ο Κύριος ο λυτρωτής σου, ο Άγιος του Ισραήλ. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου που σε διδάσκω για την ωφέλειά σου. Σε οδηγώ διαμέσου του δρόμου από τον οποίο έπρεπε να πας. Ήθε να άκουγες τα προστάγματά μου. Τότε η ειρήνη σου θα ήταν σαν ποταμός και η δικαιοσύνη σου σαν κύματα θάλασσας. Και το σπέρμα σου θα ήταν σαν την άμμο και τα εγγόνια της κοιλιάς σου σαν τις πέτρες της. Το όνομα του δεν θα αποκοβόταν ούτε θα εξαλειφόταν από μπροστά μου. Βγείτε έξω από τη Βαβυλώνα. Φεύγετε από τους Χαλδαίους. Με φωνή αλλαλαγμού ανακύλατε. Διακηρύξτε τούτο. Φωνάξτε το μέχρι εσχάτου της γης. Να πείτε «Ο Κύριος λύτρωσε το δούλο του τον Ιακώβ». Και δεν δίψασαν όταν τους οδηγούσε διαμέσου της ερήμου. Έκανε για αυτούς να ρεύσουν νερά από την πέτρα. Και έσχισε την πέτρα και τα νερά έρευσαν. «Η ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς», λέει ο Κύριος. Σοφωνίας, πρώτο κεφάλαιο. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στον Σοφωνία, τον γιο του Χουσεΐ, γιου του Γεδαλία, γιου του Αμαρία, γιου του Ισκία, κατά τις ημέρες του Ιωσία, γιου του Αμών, βασιλιά του Ιούδα. «Θα αφανίσω από το πρόσωπο της γης ολοσχερός τα πάντα», λέει ο Κύριος. «Θα αφανίσω άνθρωπον και κτίνος. Θα αφανίσω τα πουλιά του ουρανού και τα ψάρια της θάλασσας και τα προσκόμματα μαζί με τους ασεβείς. Και θα εξολοθρεύσω τον άνθρωπο από το πρόσωπο της γης», λέει ο Κύριος. «Και θα απλώσω το χέρι μου ενάντια στον Ιούδα και ενάντια σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Και θα εξολοθρεύσω το υπόλοιπο του Βάαλ από αυτό τον τόπο και το όνομα αυτών που θυσιάζουν στα είδωλα μαζί με τους ιερείς. Και αυτούς που επάνω στις ταράτσες προσκυνούν τη στρατιά του ουρανού. Και αυτούς που προσκυνούν και ορκίζονται στον Κύριο. Και αυτούς που ορκίζονται στον Μαλχόμ. Και αυτούς που ξεκλίνουν από πίσω από τον Κύριο. Και αυτούς που δεν ζητούν τον Κύριο και ούτε ρωτούν για Αυτόν. Σώπαν μπροστά στον Κύριο το Θεό, επειδή είναι κοντά η ημέρα του Κυρίου. Δεδομένου ότι ο Κύριος ετοίμασε θυσία, διόρισε τους προσκεκλημένους του. Και κατά την ημέρα της θυσίας του Κυρίου θα εκδικηθώ τους άρχοντες και τα παιδιά του βασιλιά και όλους εκείνους που είναι εντυμένοι με ξένα ενδύματα Κατά την ημέρα εκείνη θα εκδικηθώ και όλους εκείνους που πηδούν επάνω από τα κατόφλια. Αυτούς που γεμίζουν τα σπίτια των κυρίων τους με αρπαγή και δόλο. Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα είναι θόρυβος κραυγής από την ιχθυϊκή πύλη και ολολιγμός από τη δεύτερη πύλη και μεγάλος σύντριμός από τους λόφους. Ολολίξτε οι κάτοικοι της Μακτές, επειδή ολόκληρος ο εμπορικός λαός εξολοθρεύτηκε. Όλοι όσοι φέρνουν ασήμι κατακόπηκαν. Και κατά τον καιρό εκείνο θα ερευνήσω την Ιερουσαλήμ με λιχνάρια και θα εκδικηθώ τους άνδρες που αναπαύονται πάνω στον τριγητό τους. Αυτούς που λένε στην καρδιά τους, ο Κύριος δεν θα αγαθοποιήσει ούτε θα κακοποιήσει. Γι' αυτό τα αγαθά τους θα είναι για διαρπαγή και τα σπίτια τους για αφανισμό. Και θα οικοδομήσουν σπίτια αλλά δεν θα κατοικήσουν. Και θα φυτέψουν αμπελώνες αλλά δεν θα πιούν από το κρασί τους. Η μεγάλη ημέρα του Κυρίου είναι κοντά. Είναι κοντά και σπέβδει υπερβολικά. Η φωνή της ημέρας του Κυρίου. Εκεί ο ισχυρός θα φωνάξει πικρά. Η μέρα οργής θα είναι η μέρα εκείνη. Η μέρα θλίψης και στενοχώριας. Η μέρα ερήμωσης και αφανισμού. Η μέρα με σκοτάδι και πυκνό σκοτάδι. Η μέρα με σύννεφο και ομίχλη. Η μέρα σάλπιγγας και αλλαλαγμού ενάντια στις οχυρές πόλεις και ενάντια στους ψηλούς πύργους. Και θα καταθλίψω τους ανθρώπους και θα περπατούν σαν τυφλοί επειδή αμάρτησαν στον Κύριο. Και το αίμα τους θα διαχυθεί σαν σκόνη και οι σάρκες τους σαν κοπριά. Αλλά ούτε το ασήμι τους, ούτε το χρυσάφι τους θα μπορέσει να τους λυτρώσει κατά την ημέρα της οργής του Κυρίου. Και ολόκληρη η γη θα καταναλωθεί από τη φωτιά του ζήλου του, επειδή θα κάνει συντέλεια, μάλιστα γρήγορη, επάνω σε όλους εκείνους που κατοικούν τη γη. Σοφωνίας δεύτερο κεφάλαιο. Συγκεντρωθείτε, συναθρηστείτε το έθνος το μη επιθυμητό. Πριν το ψήφισμα γεννήσει το αποτέλεσμά του και η ημέρα παρέλθει σαν χνούδι. Πριν έρθει επάνω σας η έξαψη της οργής του Κυρίου. Πριν έρθει επάνω σας η ημέρα του θυμού του Κυρίου. Ζητάτε τον Κύριο όλοι οι πράοι της γης, εσείς που εκτελέσατε τις κρίσεις του. Ζητάτε δικαιοσύνη, ζητάτε πραότητα. Ίσως σκεπαστείτε κατά την ημέρα της οργής του Κυρίου. Επειδή η Γάζα θα εγκαταληφθεί και η Ασκάλωνα θα ερημωθεί. Θα εκδιώξουν την Άζωτο σε καιρό μεσημεριού και η Ακαρών θα ξεριζωθεί. Αλίμονος τους κατοίκους των παραλίων της θάλασσας, στο έθνος των Χερεθέων. Ο λόγος του Κυρίου είναι εναντίον σας, Χαναάν, γη των Φιλιστέων, και θα σε αφανίσω ώστε να μην υπάρχει κάποιος που να κατοικεί. Και το παράλιο της θάλασσας θα είναι κατοικίες και σπηλιές βοσκών και μάντρες πυμνίων. Και αυτό το παράλιο θα είναι για το υπόλοιπο του οίκου του Ιούδα. Εκεί θα βόσκουν. Στα σπίτια της Ασκάλωνας θα καταλύουν την Εσπέρα, επειδή ο Κύριος ο Θεός τους θα τους επισκεφθεί και θα αποστρέψει την εχμαλωσία τους. Άκουσα τους ονειδισμούς του Μωάβ και της ύβρης των γιών Αμών, με τους οποίους ονείδιζαν το λαό μου και κόμπαζαν ενάντια στα όρια του. Γι' αυτό, ζω εγώ, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, ο Μωάβ θα είναι εξάπαντος σαν τα Σόδομα και η γη Αμών σαν τα Γόμορα, τόπος από τσουκνίδες και αλικές και παντοτινή ερήμωση. Το υπόλοιπο του λαού μου θα τους λαφυραγωγήσει και το υπόλοιπο του έθνους μου θα τους κληρονομήσει ολοκληρωτικά. Αυτό θα γίνει σε αυτούς εξαιτίας της υπερηφάνειάς τους, επειδή ονείδησαν και κόμπασαν ενάντια στο λαό του Κυρίου των δυνάμεων. Ο Κύριος θα είναι τρομερός εναντίον τους, επειδή θα εξολοθρεύσει όλους τους θεούς της γης και θα τον προσκυνήσουν κάθε ένας από τον τόπο του όλα τα νησιά των εθνών. Και εσείς, Αιθίωπες, θα διαπεραστείτε με τη ρομφαία μου. και θα απλώσει το χέρι του ενάντια στο βορρά και θα αφανίσει την Ασσυρία. Και θα κάνει την Νινεβή σε αφανισμό, έναν άνυδρο τόπο σαν έρημο. Και πίμνια θα βόσκονται στο μέσο της όλα τα ζώα των εθνών. Και ο πελεκάνος και ο σκατζόχυρος θα κατοικούν στα ανώφλια της. Η φωνή τους θα ηχήσει στα παράθυρα. Ερήμωση θα είναι στις πύλες, επειδή θα γυμνωθεί από τα κέδρινα έργα. Αυτή είναι η εφρενόμενη πόλη, η οποία κατοικεί αμέριμνα, που λέει στην καρδιά της «Εγώ είμαι και εκτός από μένα δεν υπάρχει άλλη». Πώς έγινε έρημος, κατάλημα θηρίων. Καθένας που διαβαίνει μέσα από αυτή θα συρρίξει και θα κουνήσει το χέρι του. Σοφωνίας, τρίτο κεφάλαιο. Αλίμονο η παραδειγματισμένη και μολυσμένη, η πόλη που καταθλίβει. Δεν υπάκουσε στη φωνή, δεν δέχθηκε διόρθωση, δεν έλπισε στον Κύριο, δεν πλησίασε στο Θεό της. Οι άρχοντές της είναι μέσα σε αυτή οριόμενα λιοντάρια. Οι κριτές της, λύκοι της εσπέρας, δεν αφήνουν τίποτε μέχρι το πρωί. Οι προφήτες της είναι προπετής, άνθρωποι δόλοι. Οι ιερείς της βεβήλωσαν το αγιαστήριο, αθέτησαν τον νόμο. Ο Κύριος είναι δίκαιος ανάμεσά της. Δεν θα κάνει αδικία. Κάθε πρωινό φέρνει τη δική του κρίση σε φως. Τίποτε δεν παραλείπει. Όμως ο διεφθαρμένος δεν γνωρίζει ντροπή. Εξολόθρευσα έθνη. Οι πύργοι τους είναι ερημωμένοι. Ερήμωσα τους δρόμους τους ώστε να μην υπάρχει κάποιος που να διαβαίνει. Οι πόλεις τους αφανίστηκαν, ώστε δεν υπάρχει κάποιος που να κατοικεί. Είπα, βέβαια θα με φοβώσουν, θα δεχόσουν παιδεία και η κατοικία της δεν θα εξολοθρευόταν όσο και αν την τιμωρούσα. Όμως αυτοί έσπευσαν να διαφθείρουν όλες τις πράξεις τους. Γι' αυτό, να με προσμένετε, λέει ο Κύριος, μέχρι την ημέρα κατά την οποία σηκώνομαι για λαιλασία. Επειδή η απόφαση μου είναι να συγκεντρώσω όλα τα έθνη, να συναθρήσω τα βασίλεια, να ξεχύσω επάνω τους την αγανάκτησή μου, όλη την έξαψη της οργής μου, επειδή ολόκληρη η γη θα καταναλωθεί από τη φωτιά του ζήλου μου. Δεδομένου ότι τότε θα αποκαταστήσω στους λαούς γλώσσα καθαρή, ώστε όλοι να επικαλούνται το όνομα του Κυρίου, να το δουλεύουν κάτω από έναν ζυγό. Από την περιοχή πέρα από το ποταμό της Αιθιοπίας, οι οικέτες μου, η θυγατέρα των διασπαρμένων μου, θα φέρουν την προσφορά μου. Κατά την ημέρα εκείνη, δεν θα αντρέπεσαι για όλες τις πράξεις σου, με τις οποίες ανόμισες εναντίον μου, επειδή τότε θα αφαιρέσω από ανάμεσά σου εκείνους που καυχώνται στη μεγαλοπρέπειά σου. Και στο εξής, δεν θα κομπάζεις ενάντια στο βουνό μου το Άγιο. Και θα αφήσω ανάμεσά σου ένα λαό θλιμμένο και φτωχό και αυτοί θα ελπίζουν στο όνομα του Κυρίου. Το υπόλοιπο του Ισραήλ δεν θα πράξει ανομία, ούτε θα μιλήσει ψέματα, ούτε θα βρεθεί στο στόμα τους δόλια γλώσσα. Επειδή αυτοί θα βόσκουν και θα πλαγιάζουν και δεν θα υπάρχει αυτός που εκφοβίζει. Ψάλε, θυγατέρα Σιών, αλλάξτε, Ισραήλ. Απολάμβανε τέρψη και εφραίνου από όλη σου την καρδιά, θυγατέρα Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος αφαίρεσε τις κρίσεις σου. Απέστρεψε τον εχθρό σου. Ο Κύριος είναι βασιλιάς του Ισραήλ ανάμεσά σου. Στο εξής δεν θα δεις κακό. Κατά την ημέρα εκείνη θα υποθεί στην Ιερουσαλήμ, μη φοβάσαι, Σιών, ας μη παραλύουν τα χέρια σου. Ο Κύριος ο Θεός σου που είναι στο μέσον σου, ο δυνατός, θα σε σώσει, θα εφρανθεί σε σένα με χαρά. Θα αναπαύεται στην αγάπη του, θα εφραίνεται σε σένα με άσματα. Θα συγκεντρώσω τους λυπημένους για τις επίσημες γιορτές, αυτούς που είναι από σένα, στους οποίους ο ονειδισμός ήταν βάρος. Δέστε, κατά τον καιρό εκείνο θα αφανίσω όλους αυτούς που σε καταθλίβουν και θα σώσω αυτή που χωλαίνει και θα συνάξω αυτή που έχει εκβληθεί έξω. και θα τους κάνω έπαινο και δόξα σε κάθε τόπο της ντροπής τους. Κατά τον καιρό εκείνο θα σας φέρω και κατά τον καιρό εκείνο θα σας συνάξω, επειδή θα σας κάνω ονομαστούς και επενετούς ανάμεσα σε όλους τους λαούς της γης, όταν εγώ θα αποστρέψω την αιχμαλωσία σας μπροστά από τα μάτια σας, λέει ο Κύριος. Πρώτη Σαμουήλ, τρίτο κεφάλαιο. Και το παιδί ο Σαμουήλ υπηρετούσε τον Κύριο μπροστά στον Ηλί. Ο λόγος όμως του Κυρίου ήταν σπάνιος κατά τις ημέρες εκείνες. Όραση δεν φαινόταν. Και σε εκείνο το καιρό, όταν ο Ηλί ήταν ξαπλωμένος στον τόπο του και τα μάτια του ήσαν αμαυρωμένα ώστε δεν μπορούσε να βλέπει, και ο Σαμουήλ ήταν ξαπλωμένος στο ναό του Κυρίου, όπου ήταν οικιβωτός του Θεού, πριν σβήσει ο λίχνος του Θεού, ο Κύριος κάλεσε τον Σαμουήλ. Και εκείνος αποκρίθηκε «Να με εγώ» και έτρεξε στον Ηλί και είπε «Να με εγώ, επειδή με κάλεσες». Και εκείνος είπε «Δεν σε κάλεσα, γύρισε να κοιμηθείς». Και πήγε να κοιμηθεί. Και ο Κύριος κάλεσε τον Σαμουήλ ξανά για δεύτερη φορά και πήγε στον Ηλί και του είπε «Να με εγώ, επειδή με κάλεσες». Και εκείνος αποκρίθηκε «Δεν σε κάλεσα, παιδί μου, γύρισε να κοιμηθείς». Και ο Σαμουήλ δεν γνώριζε ακόμα τον Κύριο και ο λόγος του Κυρίου δεν του είχε ακόμη αποκαλυφθεί. Και ο Κύριος κάλεσε τον Σαμουήλ ξανά για τρίτη φορά. Και σηκώθηκε και πήγε στον Ηλί και είπε «Να με εγώ, επειδή με κάλεσες». Και ο Ηλί κατάλαβε ότι ο Κύριος κάλεσε το παιδί. Και ο Ηλί είπε στο Σαμουήλ «Πήγαινε να κοιμηθείς. Και αν σε κράξει, θα πεις «Μίλησε Κύριε, επειδή ο δούλος σου ακούει». Και ο Σαμουήλ πήγε και κοιμήθηκε στον τόπο του. Και ήρθε ο Κύριος και αφού στάθηκε, κάλεσε όπως τις προηγούμενες φορές. «Σαμουήλ, Σαμουήλ». Τότε ο Σαμουήλ αποκρίθηκε «Μίλησε, επειδή ο δούλος σου ακούει». Και ο Κύριος είπε στον Σαμουήλ «Δες, εγώ θα κάνω στον Ισραήλ ένα πράγμα, ώστε καθένας που θα το ακούει θα ηχήσουν και τα δυο του αυτιά. Κατά την ημέρα εκείνη, θα εκτελέσω ενάντια στον Ηλί όλα όσα μίλησα για την οικογένειά του. Θα αρχίσω και θα τα πραγματοποιήσω. Επειδή του ανήγγειλα ότι εγώ θα κρίνω την οικογένειά του μέχρι τον αιώνα, εξαιτίας της ανομίας. Για το λόγο ότι, ενώ γνώρισε ότι οι γη του έφερναν κατάρα επάνω τους, δεν τους σημάζεψε. Και γι' αυτό ορκίστηκα ενάντια στην οικογένεια του Ηλί, ότι η ανομία των γιών του Ηλί δεν θα καθαριστεί στον αιώνα ούτε με θυσία ούτε με προσφορά». Και ο Σαμουήλ κοιμήθηκε μέχρι το πρωί. Έπειτα άνοιξε τις πόρτες του οίκου του Κυρίου. Και ο Σαμουήλ φοβόταν να αναγγείλει στον Ηλί την όραση. Και ο Ηλί κάλεσε τον Σαμουήλ και είπε «Σαμουήλ, παιδί μου». Και εκείνος αποκρίθηκε «Να με εγώ». Και είπε «Ποιος είναι ο λόγος που μιλήθηκε σε σένα? Μην τον κρύψεις, παρακαλώ, από μένα. Έτσι να κάνεις εσένα ο Θεός και έτσι να προσθέσει, αν κρύψεις από μένα κάποιο από όλα τα λόγια που μιλήθηκαν σε σένα». Και ο Σαμουήλ του ανήγγειλε όλα τα λόγια και δεν του έκρυψε κανένα. Και ο Ηλί είπε «Αυτός είναι Κύριος. Ας κάνει το αρεστό στα μάτια του». Και ο Σαμουήλ μεγάλωνε και ο Κύριος ήταν μαζί του και δεν αφήνε κανένα από τα λόγια του να πέφτει στη γη. Και ολόκληρος ο Ισραήλ, από την Δάν μέχρι την Βυρσαβέ, γνώρισε ότι ο Σαμουήλ ήταν διορισμένος στο να είναι προφήτης του Κυρίου. Και ο Κύριος εξακολούθησε να φανερώνεται στη Σιλό,
2: επειδή ο Κύριος αποκαλυπτόταν στον Σαμουήλ στη Σιλό διαμέσου του Λόγου του Κυρίου.
1: 1 Σαμουήλ, 4 κεφάλαιο. Και έγινε λόγος του Σαμουήλ σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και ο Ισραήλ βγήκε σε μάχη εναντίον των Φιλιστέων και στρατοπέδευσαν κοντά στο Εβενέζερ και οι Φιλιστέοι στρατοπέδευσαν στην Αφέκ. Και οι Φιλιστέοι παρατάχθηκαν ενάντια στον Ισραήλ. Και όταν η μάχη απλώθηκε, ο Ισραήλ κτυπήθηκε μπροστά στους Φιλιστέους. Και κατά τη συμπλοκή σκοτώθηκαν στο πεδίο της μάχης μέχρι 4.000 άνδρες. Και όταν ο λαός ήρθε στο στρατόπεδο, οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ είπαν «Γιατί μας κτύπησε σήμερα ο Κύριος μπροστά στους Φιλιστέους? Ας πάρουμε κοντά μας από τη Σιλό την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και αφού έρθει ανάμεσά μας θα μας σώσει από το χέρι των εχθρών μας». Και ο λαός έστειλε στη Σιλό και σήκωσαν απ' εκεί την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου των Δυνάμεων, εκείνου που κάθεται επάνω στα χερουβίμ. Και οι δύο γη του Ηλί, ο Οφνί και ο Φινές, ήσαν εκεί μαζί με την κιβωτό της Διαθήκης του Θεού. Και όταν η κιβωτός της Διαθήκης του Κυρίου ήρθε στο στρατόπεδο, ολόκληρος ο Ισραήλ αλάλαξε με μεγάλη φωνή, ώστε αντίχησε η γη. Και καθώς οι Φιλιστέοι άκουσαν τη φωνή του αλαλαγμού, είπαν «Τι να σημαίνει η φωνή αυτού του μεγάλου αλαλαγμού στο στρατόπεδο των Εβραίων?» Και έμαθαν ότι η κιβωτός του Κυρίου ήρθε στο στρατόπεδο. Και οι Φιλιστέοι φοβήθηκαν, λέγοντας «Ο Θεός ήρθε στο στρατόπεδο». Και είπαν «Ουές εμάς, επειδή δεν συνέβη και τέτοιο πράγμα χθες και προχθές. Ουές εμάς, ποιος θα μας σώσει από το χέρι αυτών των δυνατών θεών? Αυτοί είναι οι θεοί που χτύπησαν τους Αιγυπτίους με κάθε πληγή στην έρημο. Ενδυναμωθείτε, Φιλιστέοι, και σταθείτε σαν άνδρες, ώστε να μην γίνετε δούλοι στους Εβραίους, όπως αυτοί στάθηκαν δούλοι σε εσάς. Σταθείτε σαν άνδρες και πολεμήστε τους». Τότε οι Φιλιστέοι πολέμησαν και ο Ισραήλ κτυπήθηκε και καθένας έφυγε στη σκηνή του. Και έγινε μια υπερβολικά μεγάλη σφαγή και από τον Ισραήλ έπεσαν 30.000 πεζοί. Και η κιβωτός του Θεού πιάστηκε και οι δύο γη του Ηλί, ο Οφνί και ο Φινές, θανατώθηκαν. Και έτρεξε από τη μάχη κάποιος άνθρωπος από τον Βενιαμίν και ήρθε στη Σιλό την ίδια μέρα, έχοντας τα ημάτια του σχισμένα και επάνω στο κεφάλι του χώμα. Και όταν ήρθε, να, ο Ηλί καθόταν επάνω στην καθέδρα, στο πλάγιο του δρόμου, παρατηρώντας, επειδή η καρδιά του έτρεμε για την κιβωτό του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος που ήρθε στην πόλη ανήγγελε τα πράγματα αυτά, ολόκληρη η πόλη αναβόησε. Και καθώς ο Ηλί άκουσε τη φωνή της βοής, είπε «Τι σημαίνει η φωνή αυτής της βοής?» Και ο άνθρωπος ήρθε με βιασύνη και ανήγγειλε στον Ηλί. Ο δε Ηλί ήταν 98 χρόνων και τα μάτια του ήσαν αμαυρωμένα, ώστε δεν μπορούσε να βλέπει. Και ο άνθρωπος είπε στον Ηλί «Εγώ είμαι αυτός που ήρθα από τη μάχη και εγώ διέφυγα σήμερα από τη μάχη». Και είπε «Τι έγινε, παιδί μου?» Και ο μηνυτής αποκρίθηκε και είπε «Ο Ισραήλ έφυγε από μπροστά από τους Φιλιστέους και ακόμα έγινε μεγάλη σφαγή στο λαό. Και επιπλέον και οι δύο γη σου, ο Οφνί και ο Φινέες, πέθαναν. Και η κιβωτός του Θεού πιάστηκε». Και καθώς ανέφερε για την κιβωτό του Θεού, ο Ηλί έπεσε από την καθέδρα προς τα πίσω, προς το πλάγιο της πύλης, και συντρίφτηκε ο τράχυλός του και πέθανε, επειδή ήταν γέροντας άνθρωπος και βαρύς. Και αυτός έκρινε τον Ισραήλ για 40 χρόνια. Και η νύμφη του, η γυναίκα του Φινέες, που ήταν έγκυος, έτοιμη να γεννήσει, μόλις άκουσε την αγγελία ότι πιάστηκε η κιβωτός του Θεού και ότι ο πεθερός της και ο άνδρας της πέθαναν, κυρτώθηκε και γέννησε, επειδή της ήρθαν οι πόνοι. Και τον καιρό που πέθαινε,
2: οι γυναίκες που βρίσκονταν κοντά της, της είπαν «Μη φοβάσαι, επειδή γέννησες γιο». Εκείνη όμως δεν απάντησε, ούτε το έβαλε στην καρδιά της. Και αποκάλεσε το παιδί Ιχαβόδ, λέγοντας «Η δόξα έφυγε από τον Ισραήλ». Επειδή η κυβωτός του Θεού πιάστηκε και επειδή ο πεθερός της και ο άνδρας της πέθαναν. Και είπε «Η δόξα έφυγε από τον Ισραήλ», επειδή πιάστηκε η κυβωτός του Θεού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Καθώς ήμασταν χθες στην προσευχή και προσευχόμασταν εδώ, ο Κύριος εργάστηκε, αδερφοί, εκτός από αυτήν την όραση που σας είπα προηγουμένως, που ίσως έχει να κάνει βέβαια και με αυτό. Και σαν να έβλεπα μια εικόνα μπροστά μου, τον Κύριο, με τους μαθητές του, και άρχισε ο Κύριος να μου μιλάει μέσα από αυτή την όμορφη σχέση που είχαν, που είχε ο Κύριος με τους μαθητές του. Και αυτό που εργαζόταν ήταν το πώς αυτοί οι άνθρωποι, που ήταν άνθρωποι καθημερινοί, απλοί άνθρωποι, μέσα στη μέρημνα, μέσα στον αγώνα της βιοπάλης, με οικογένειες, ήταν κάποιοι οικογενειάρχες όπως ο Πέτρος, είχε γυναίκα, παιδιά, πεθερές, υποχρεώσεις οικογενειακές, φτωχοί άνθρωποι, το ίδιο και οι υπόλοιποι πιο πολλοί, ψαράδες που ήταν άνθρωποι του μεροκάματου, οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν άλλου είδους υποχρεώσεις όπως ο Μαθαίος Τελώνης, είχε μια θέση στην κοινωνία, πώς αυτοί οι άνθρωποι άφησαν τα πάντα και ακολουθούσαν τον Κύριο για 3,5 χρόνια και όχι μόνο 3,5 χρόνια, γιατί αυτό που τους έδωσε ο Κύριος αυτά τα χρόνια ήταν κάτι το οποίο ήταν ανεξίτηλο και αυτό έμεινε μέχρι στο τέλος της ζωής τους. Τι έβλεπαν καθώς ήταν σε επαφή με τον Κύριο? Πώς ήταν ο Κύριος άραγε? Τι ήταν αυτό που τους έλκυε να ήταν μέρα νύχτα μαζί με τον Κύριο συνέχεια? Να έχουν αφήσει τα πάντα, όπως είπε και ο Πέτρος, λέει, Κύριε, αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε. Άφησαν τα πάντα. Και δεν πιστεύω ότι ήταν μόνο τα θαύματα που έβλεπαν, γιατί και πολλοί άλλοι έβλεπαν θαύματα. Στην περίπτωση του Κυρίου, πολλοί έλαβαν θεραπείες, γύρισαν πίσω, λεπροί, καθαρίστηκαν, δεν ήρθαν καν να τον ευχαριστήσουν. Άνθρωποι στο τέλος τον πρόδωσαν. Όμως οι μαθητές με πιστότητα, εκτός στο τέλος που φοβήθηκαν γιατί έπιασαν τον Κύριο, σε όλη τους τη διαδρομή αυτή ήταν μαζί του. Και εκεί θα πρέπει να αναγνωρίσουμε, αδελφοί, ένα μεγαλείο, θα λέγαμε, στην περίπτωση του Ιησού. Τι άνθρωπος ήταν εκείνος? Δεν ήταν τα θαύματα μόνο, ήταν η ίδια η προσωπικότητα του Κυρίου που ήταν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό από αυτό το συνηθισμένο, το ανθρώπινο που ξέρουμε όλοι εμείς. Ήταν κάτι ουράνιο. Οι λόγοι του ήταν έξοχοι. Η συμπεριφορά του ήταν τελείως διαφορετική. Το τρόπος που έβλεπε τα πράγματα ή που έκρινε καταστάσεις ήταν τελείως διαφορετικός από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ο χαρακτήρας του ήταν διαφορετικός, η ζωή του, οι προτεραιότητες του, η ζωή του, η καθημερινότητά του ήταν διαφορετική. Ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαν ξαναζήσει μέσα στη ζωή τους. Και είναι κάτι που ο Θεός θέλει, αδελφοί, και όλους εμάς να μας καλέσει μέσα σε αυτό. Γιατί λέει πολύ καλεσμένοι και ξέρουμε, αδελφοί, ότι το να μιλήσει σε κάποιον, εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο να ακούσει και να έρθει στην εκκλησία, αλλά λίγο πολύ ξέρουμε πόσα άτομα έχουν ακούσει, πόσα άτομα έχουν έρθει, πόσα άτομα έχουν βαπτιστεί και πόσα άτομα έχουν σταματήσει να έρχονται και έχουν επιστρέψει πίσω. Και πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να μας δώσει κάτι σήμερα ιδιαίτερο ως προς αυτό. Γιατί ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης ως προς αυτό έχουμε και εμείς σαν άνθρωποι του Θεού, σαν παιδιά του Θεού, σαν αδέρφια που είμαστε, μέσα σαν σώμα Χριστού θα λέγαμε καλύτερα. Πολλοί είχαν ελκυστεί από τον Κύριο καθώς έβλεπαν τα θαύματα, καθώς άκουγαν τον Κύριο. Πώς ήταν αυτοί όμως που τον ακολούθησαν? Πώς ήταν και γιατί τον ακολουθούσαν? Δεν έμειναν πίσω. τον ακολουθούσα τον Κύριο μέρα νύχτα, μέρα νύχτα, μέρα νύχτα. Κάτι το οποίο και εμείς θέλουμε, αδελφοί, για κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει, να είναι παρόν σε αυτά που ο Κύριος κάνει, να είναι παρόν σε τις ενέργειες που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στην Εκκλησία του και κάνει, τα μαζέματα που ο Κύριος κάνει, στις συναθρήσεις που κάνει ο Κύριος. Αυτό που καταλαβαίνω και αυτό που έτσι αισθάνθηκα μέσα μου είναι το εξής, ότι για να προσεγγίσεις τους ανθρώπους κατά κάποιο τρόπο, είναι αναγκαίο να λίγο πολύ να μοιάζουμε με αυτούς. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι κάτι εξωγήινο και να θες να καλέσεις ανθρώπους μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Διαβάζω στη Φιλιππισίου στο 2 κεφάλαιο 8 εδάφιο για τον ίδιο τον Κύριο που λέει «Όστις εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του, πήρε μορφή δούλου και λέει «Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτό του». Ήταν αναγκαίο να έρθει ο Κύριος σαν άνθρωπος. Ο Παύλος λέει «Και έγινα εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίους». Εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίους. Για να κερδίσω τους Ιουδαίους. Στους υπονόμων ως υπονόμων για να κερδίσω τους υπονόμων. Εις τους ανόμους ως άνομους. Μη ον άνομος εις το Θεό, αλλά ένομος εις το Χριστό, για να κερδίσω τους ανόμους. Και έγινα εις τους ασθενείς ως ασθενείς. Για να κερδίσω τους ασθενείς. Εις πάντας έγινα τα πάντα για να σώσω παντή τρόπο την άσο. Στο θέμα της προσέγγισης θα πρέπει να μοιάζουμε με αυτούς, δηλαδή να βάζουμε τους εαυτούς μας στη θέση τους, στους ανθρώπους, με την απλότητα που ζουν οι άνθρωποι, στο περιβάλλον που ζουν οι άνθρωποι.

ανέβουμε κάπως σε ένα άλλο επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο που ο Κύριος βλέπουμε ότι ήταν, όχι δεν μπορούμε να ανέβουμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά βλέπουμε ότι τη διαφορά που υπήρχε ανάμεσα στον Κύριο και στους μαθητές του. Ήταν εκείνο το στοιχείο το οποίο τελικά τους έλκυε. Λέει, θυμάστε τον Πέτρο, όταν είπε ότι όποιος δεν φάει τη σάρκα μου και δεν πιει το αίμα μου δεν έχει μέρος με τεμού, έφυγαν, σκανδαλίστηκαν πολύ. Λέει, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε. Λέει, πού να πάμε Κύριε. Λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Πού να πάμε. Πού να πάμε, πήγαινε στα δίκτυα σου. Στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, στη δευτερά σου. Δεν έχεις πού να πας, Πέτρο, δεν έχεις πού να πας. Δεν είχε πού να πάει ο Πέτρος και απλά ακολουθούσε τον Κύριο. Δεν έχω πού άλλο να πάω. Όχι. Είχαν ανοίξει τα μάτια τους, η καρδιά τους σε κάτι το οποίο ήταν έξοχο. Και ο Θεός αδελφοί θέλει και εμάς να μας ανεβάσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο καθαρότητας. Δεν μπορούμε να είμαστε βρώμικοι όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να βρίζουμε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Και να θες να πεις, δεν θέλει να έχουμε κακία όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, μισή κακία, συγχωρητικότητα όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Θα πρέπει να ανέβουμε σε ένα άλλο επίπεδο, ώστε οι άνθρωποι όσοι δέχονται τον Κύριο να μένουν. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Να κάνετε λίγο καρπό, αλλά και ο καρπός σας να μένει. Να μην φεύγει. Ακούνε οι άνθρωποι, αλλά θέλουν να δουν αυτή τη ζωή, την πραγματική του χριστιανού. Δυστυχώς πολλές φορές ακούμε, έτσι είναι όλοι οι χριστιανοί. Όλοι οι χριστιανοί έτσι είστε. Αυτή είναι η ζωή χριστιανική που μου λέτε να ακολουθήσω. Οι άνθρωποι έχουν βαρεθεί, πολλοί άνθρωποι, αυτό που την, και ιδιαίτερα έχουν βαρεθεί την υποκρισία των ανθρώπων. Άλλα λένε και άλλα κάνουν. Και τους καλούμε στην αγιοσύνη και ο Κύριος θέλει αδελφοί να μείνουμε σε αυτήν. Για να τους οδηγήσουμε λοιπόν στον Χριστό, στον αγιασμό, στην παρουσία του Κυρίου, θα πρέπει να μην είμαστε όπως αυτοί. Θα πρέπει να είμαστε κάτι διαφορετικό. Αμήν. Όπως ο Κύριος. Όπως είπα, οι άνθρωποι έμεναν έκθαμβοι με τους λόγους του. Ήταν κάτι το οποίο σαν να τους, με την έννοια την ανθρώπινη, σαν να τους μάγευε ο Κύριος. Και ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας μαραγκός που δεν είχε σπουδάσει καμιά σχολή. Πήγαν να στείλουν να τον πιάσουν και γύρισαν πίσω οι υπηρέτες των αρχιερέων και των φαρισαίων, λέει, πού είναι, το πιάσατε. Γύρισαν με άδεια χέρια, λέει, κανένας άνθρωπος, λέει, δεν έχει μιλήσει έτσι όπως, δεν μιλάει έτσι όπως αυτός ο άνθρωπος. Οι λόγοι μας, που λέει ο Κύριος μέσα ότι ο λαλών, να λαλεί ως ο λαλών λόγια Θεού. Οι λόγοι μας, ο χαρακτήρας μας, πώς είναι. Οι αντιδράσεις μας πώς είναι, η ζωή μας πώς είναι, η σχέση μας με τα παιδιά μας, με την οικογένειά μας, με τη γυναίκα μας, με τον άντρα μας, πώς είναι. Αυτό θέλουν να δουν οι άνθρωποι. Αυτό που παρατήρησα είναι το εξής, θα το δούμε παρακάτω. Λέει στην προς Ρωμαίους το 8:28. Εξέβρομαι δε ότι πάντα συνεργούσε προς το αγαθό εις τους αγαπώντας το Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού. Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προόρισε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού. Διανένε αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδερφών. Όσους δε προόρισε τούτους και κάλεσε, και όσους εκάλεσε τούτους και δικαίωσε, και όσους δικαίωσε τούτους και εδόξασε. Πώς μας δόξασε και ποια είναι η δόξα η δικιά μας τελικά. Η δόξα αδερφοί του Χριστού ποια ήταν. Σαν άνθρωπος εδώ. Ποια ήταν η δόξα

0: στους ανάνθρωπους. Δεν μιλάμε όταν ενδοξάστηκε στην παρουσία του Κυρίου, πήρε την παντοπαρουσία του, πήρε την εξουσία αυτή που ο Κύριος έχει. Η δόξα ποια ήταν? Η ίδια του η ζωή. Η ζωή του ίδια. Αυτό που έλκυε τους ανθρώπους, τα πλήθη, τους μαθητές του. Και λέει ότι μας προώρησε να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού του. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Δηλαδή να μοιάξουμε με τον Κύριό μας. Να πάρουμε την μια μορφή, όχι εξωτερική μορφή, αλλά να ζήσουμε τη ζωή του. Και όποιος βλέπει εμάς, ποιο να βλέπει? Είτε άντρας είναι, είτε γυναίκα είναι. Ποιο να βλέπει? Τον Κύριο. Μα είμαι γυναίκα, πώς μπορώ να είμαι σύμμορφος του Χριστού? Μπορείς. Είτε άντρας, είτε γυναίκα, είτε μεγάλος, είτε μικρός. Δεν μιλάει για την εξωτερική μορφή. Μιλάει για την ίδια του τη ζωή. Χαρακτήρα του. Αυτά που έκανε, τα λόγια του. Να αποκτήσουμε κι εμείς. Τώρα, θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα ώστε να καταλάβουμε πως με μια άλλη, μια άλλη οπτική γωνία, τελείως διαφορετική από ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα, πως μπορούμε να μοιάξουμε με τον Ιησού. Τι ήταν ο Κύριος? Για να καταλάβουμε τον Κύριό μας, θα πρέπει να καταλάβουμε τι ήταν ο Κύριος, για να μπορούμε να του μοιάξουμε. Και ο ίδιος ο Κύριος μιλάει το τι είναι. Μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ανοίγει το στόμα του και διακηρύττει τα 7 ημί. Εγώ είμαι. Τι είναι? Και θα δούμε σε τι αντιστοιχεί αυτό σε εμάς. Δηλαδή μόνο εκείνος ήταν, ή σε κάποιο μέτρο ο Θεός θέλει να μοιάξουμε με εκείνον σε αυτά τα 7 ημί που είπε ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εάν κοιτάξεις, θα δεις ότι ο Κύριος διακηρύττει όσον αφορά τον εαυτό του 7 πράγματα. Θυμάστε το Μωυσή που όταν το συνάντησε ο Κύριος λέει: τι είμαι εγώ? Τι είμαι εγώ? Ποιος είμαι? Τι είμαι? Τι είμαι εγώ για να με χρησιμοποιήσεις? Και πρέπει να στραφούμε και εμείς λίγο στον εαυτό μας, να δούμε εμείς τι είμαστε όσον αφορά το έργο του Κυρίου. Αδερφοί, δεν μας κάλεσε απλά ο Κύριος να ακούμε και να μιλάνε σε κάποιους ανθρώπους που και που, ώστε μήπως και πιστέψουν. Θα δούμε σήμερα ότι για να κρατηθεί ο καρπός του Κυρίου, όλοι μας θα πρέπει να πάρουμε μέρος σε αυτό. Όχι μόνο με τα λόγια μας μόνο, αλλά με την ίδια μας τη ζωή, είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τα 7 εγώ ημί. Είναι εξαιρετικά σημαντικές αυτές οι αλήθειες, αυτές οι διακηρύξεις του Κυρίου. Και κάθε μια από αυτές αποκαλύπτουν το μεγαλείο του Ιησού Χριστού. Το μεγαλείο του που το είδαμε μπροστά μας σαν άνθρωποι, λέει, τον ψηλαφίσαμε, λέει ο Ιωάννης. Ώστε να μπορέσουμε και εμείς να του μοιάξουμε, αν θέλουμε να γίνουμε συμμορφή της εικόνας του. Λοιπόν, θα δούμε ένα-ένα. Κατά Ιωάννη 6:35. Και είπε προς αυτός ο Ιησούς: εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όστις έρχεται προς εμέ δεν θέλει πεινάσει, και όστις πιστεύει σε μέ δεν θέλει διψήσει πόποτε. Αυτό είναι το πρώτο, το λέω κατά σειρά όπως είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Το δεύτερο εγώ ημί είναι στο 8:12 του Ιωάννη, που λέει: Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάχισε προς αυτούς λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ως της ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Το τρίτο εγώ ημί βρίσκεται στον Ιωάννη στο 10ο κεφάλαιο, στο 9ο εδάφιο. Εγώ είμαι η θύρα. Διε μου άντις εισέλθει, θέλει σωθεί. Και θέλω εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκή. Και θέλει εισέλθει και... Ναι. Διε μου, εάν της εισέλθει, θέλει σωθεί. Και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκή. Το επόμενο είναι, εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, στο κατά Ιωάννη στο 10-14. Και γνωρίζω τα εμά και γνωρίζομαι υπό τον εμών. Θα το αναλύσουμε το κάθε ένα μετά. Πώς μπορούν να τα αντιστοιχίσουμε σε εμάς. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα εμά και γνωρίζομαι υπό τον εμών. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων. Στο κατά Ιωάννη στο 11:25 είπε προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Θυμάστε που είχε πεθάνει ο Λάζαρος. Ο πιστεύουν σε με και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πάσο ώστε ζει και πιστεύει σε με, δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα. Στο κατά Ιωάννη στο 14:6, νομίζω ότι είναι το 6ο, λέει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Και το τελευταίο είναι στο κατά Ιωάννη στο 15:5 που λέει «Εγώ είμαι η άμπελος σεις τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό ούτως φέρει καπού πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν». Θέλω να προσέξουμε το εξής όμως. Όταν λέει «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής» είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτο. Όταν λέει «εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός», δεν λέει ότι απλά εγώ είμαι ποιμένας καλός. Ή «εγώ είμαι και εγώ είμαι το φως της ζωής». Λέει «εγώ είμαι το φως της ζωής». «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός». «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Κάτι το οποίο εμείς σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ή να διεκδικήσουμε για τον εαυτό μας. Κανένας από εμάς. Είναι το απόλυτο για εκείνον. Είναι όπως λέμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο κληρονόμος του Θεού. Και εμείς είμαστε συγκληρονόμοι. Όταν λέει ο κληρονόμος σημαίνει ότι έχει κληρονομήσει όλη τη θεότητα. Αυτό που λέει εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Είναι απόλυτα αυτά για το πρόσωπο του Ιησού. Όμως θέλουμε να δούμε από αυτά τα 7, ένα-ένα, να δούμε τι αντιστοιχία έχει σε εμάς ένα μέτρο, εάν θέλουμε να γίνουμε συμμορφή της εικόνας του. Και αν θέλουμε και εμείς να αποκτήσουμε καρπό και ο καρπός μας να μένει, είναι να αλλάξει φύση μας. Αλλάξουν πολλά πράγματα μέσα. Και αυτό που μου έδωσε ο Κύριος για το κάθε ένα θα το μοιραστώ μαζί σας. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται προς εμένα δεν θα πεινάσει. Και όσες πιστεύει σε μένα δεν θέλει διψάσει ποτέ. Αυτό μπορείς να το πεις εσύ για τον εαυτό σου. Υπό κάποια έννοια ότι έχω αγωνιστεί, προσευχηθεί και ο λόγος του Κυρίου μελετήσει, κοπιάσει και ο λόγος του Κυρίου κατοικεί πλούσια μέσα μου, ο άρτος της ζωής. Και όποιος έρχεται προς εμένα δεν θα πεινάσει. Έχω να του δώσω τροφή και δεν θα διψάσει ποτέ. Γιατί οι λόγοι μου είναι πνεύμα και ζωή, που μπορώ να ποτίσω το διψασμένο, που μπορώ να ταΐσω τον πεινασμένο. Είμαστε ο άρτος της ζωής. Και προσέξτε, Θυμάστε όταν λέει για το φως, μπορούμε να πούμε παρακάτω για το φως του κόσμου. Λέει εγώ είμαι το φως του κόσμου και μετά λέει εσείς είστε το φως του κόσμου. Πραγματικά το φως του κόσμου, σε αυτόν εδώ τον κόσμο, είναι η εκκλησία του. Αλλά και εμείς είμαστε ένα μέρος της εκκλησίας του. Που πρέπει να έχουμε και εμείς τα ίδια χαρακτηριστικά. Το ίδιο και με τον Άρτο. Ο Άρτος της ζωής είναι και δίδεται μέσα από την εκκλησία του σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά στην επιτόπια μας εκκλησία και σε εμάς που μας κάλεσε να είμαστε μέλη του σώματος του Κυρίου, θα πρέπει και εμείς να έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά. Ο Άρτος της ζωής. Ο Λόγος του Θεού θα πρέπει να κατοικεί πλούσια μέσα μας. Όποιος με ακολουθεί, όποιος είναι δίπλα μου, συγγενής μου, φίλος μου, έχω να του δώσω. Γι' αυτό και μας λέει ότι ο Κύριος μας λέει ότι θέλει να είμαστε σωστοί, καλοί οικονόμοι του Κυρίου. Να έχουμε το θησαυρό αυτό, να μπορούμε να δίνουμε στον άνθρωπο και τα νέα και τα παλαιά, και από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη. Εγώ είμαι ο Άρτος της ζωής. Η δεύτερη διακήρυξη είναι, λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Πριν να προχωρήσω σε αυτό, θέλω να κάνω και άλλη μια διευκρίνηση στο προηγούμενο. Δεν είναι απλά να κατοικεί ο Λόγος του Κυρίου μέσα μας, αλλά να παίρνει σάρκα και οστά μέσα στη ζωή μας. Γιατί λέει, εγώ είμαι ο Άρτος της ζωής. Ο Λόγος του Κυρίου όχι απλά να κατοικεί, αλλά να έχει γίνει βίωμα στη ζωή μας. Να ζούμε με αυτό. Το δεύτερο είναι, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει ποτέ στο σκοτάδι, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Θυμάστε με τους Φαρισαίους, τους γραμματείς, τι είπε ο Κύριος. Αν λέει κάποιος τυφλός οδηγεί τυφλό, πού θα πέσουν και οι δυο. Όμως εδώ λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και έχει να κάνει όλο αυτό με τη ζωή μας, με τη μαρτυρία μας, με την ομολογία μας, που πρέπει να είναι φανερή. Το φως δεν το βάζουν κάτω από το μόδιο, αλλά στο λιχνοστάτη να φέγγει, λέει, σε όλη την οικία. Να είμαστε φανεροί σαν παιδιά του Θεού. Η μαρτυρία μας, η ζωή μας ολόκληρη, να είναι φως. Για φαντάσου να σε προσεγγίζει κάποιος, εσύ να του μιλάει για τον Χριστό και να είσαι σκοτάδι μέσα σου, να έχει σκοτάδι, να μην ξέρεις που πάντα τέσσερα, να τον αρχίσεις τα σόκινα ανέκδοτα, στις άσεμνες φωτογραφίες ή σε οτιδήποτε άλλο, σε κουτσομπολιά, σε χίλια δυο πράγματα. Ποιο είναι το φως της ζωής? Για πέστε μου, πού είναι το φως της ζωής? Εγώ είμαι το φως, το φως του κόσμου, λέει. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι. Όποιος είναι δίπλα σου, φίλος σου, γνωστός σου, που του μιλάς για τον Κύριο, δεν θα τον οδηγήσεις στο σκοτάδι. Πού θα τον οδηγήσεις? Στο φως. Θα έχει, λέει, το φως της ζωής. Για το βλέπει μέσα από σένα. Το τρίτο είναι, εγώ είμαι η θύρα. Διε μου, λέει, αν της εισέλθει, θέλει σωθεί. Και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκή. Η θύρα είναι το στόμα σου, που καθώς ανοίγει βγαίνει το Ευαγγέλιο μέσα από το στόμα σου, μέσα από τα λόγια σου. Εσύ είσαι η θύρα, δηλαδή εσύ είσαι η είσοδος, και θα πρέπει να είσαι η είσοδος ο καθένας από εμάς, για να έρθει το πρόβατο, για να έρθει η ψυχή μέσα στην αλήθεια, μέσα στην εκκλησία, μέσα στην Βασιλεία του Θεού. μέσα από σένα, λέει, θα εισέλθει και μέσα από σένα θα εξέλθει για να βρει βοσκή. Τα λόγια μας, το στόμα μας είναι η μεγαλύτερη θύρα που έχουμε στο σώμα μας πάνω, το στόμα μας. Και ανοίγει και κηρύτεται το Ευαγγέλιο, κηρύτεται η αλήθεια, κηρύτεται ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, και μέσα από αυτούς τους λόγους εισέρχεται ο άνθρωπος μέσα στη Βασιλεία του Κυρίου, η θύρα. Εάν κάποιος, λέει, μέσα από αυτήν εισέλθει, θα σωθεί. Θα σωθεί. Και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει βρει βοσκή. Είναι το κάλεσμα για σωτηρία μέσα από το στόμα μας. Το επόμενο, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι αυτό που λέει: εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό των αιμών. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων. Ίσως να έχουμε την αντίληψη ότι και την άποψη ότι έχουμε ένα ποιμένα στην εκκλησία μας. Αδελφοί, ο Κύριος θέλει να μας κάνει όλους μας κατά κάποιο τρόπο ποιμένες ανθρώπων. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει αυτή τη δουλειά μόνο. Και έχει να κάνει ο ποιμένας με την καθοδήγηση. Έχει να κάνει με τη φροντίδα των ψυχών. Έχει να κάνει με την προστασία των ψυχών. Έχει να κάνει με την προμήθεια, αλλά και με την αυταπάρνηση υπέρ των ψυχών, που λέει «την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων». Όταν λέει «βάλω», εννοεί αυτό που έκανε ο Κύριος. Έβαλε την ψυχή του για μας. Αλλιώς δεν θα είχαμε σωθεί. Εμείς θα πρέπει να οδηγήσουμε τα πρόβατα σωστά, στο σωστό δρόμο. Το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται, το πώς θα πρέπει να οδηγούνται, πού πρέπει να οδηγούνται. Και δεν είναι τίποτα άλλο, αδελφοί, από το δρόμο του Κυρίου. Ο ποιμένας συνήθως πάει μπροστά, άλλες φορές πάει πίσω, ανάλογα. Αλλά η εικόνα είναι αυτή, ότι πηγαίνει μπροστά, ο ποιμένας και ακολουθούν τα πρόβατα. Δεν μπορείς εσύ να πηγαίνεις σε άλλους δρόμους και να θέλεις τα πρόβατα να οδηγούνται στο δρόμο το σωστό. Δεν γίνεται. Γιατί τα πρόβατα θα σε ακολουθήσουν εσένα. Έτσι δεν είναι? Άρα παίρνεις την ευθύνη αυτή, αφού θέλεις να γίνεις σύμμορφος της εικόνας του Χριστού, παίρνεις αυτό το ρόλο του ποιμένα, υπό μία έννοια λέμε πάντα, έτσι. Με την ίδια σου τη ζωή να ακολουθήσουν αυτή τη ζωή τα πρόβατα. Να φροντίσεις τις ψυχές, στις ανάγκες τους. Να ξοδέψεις χρόνο. Να είσαι καλός ακροατής, να μπορείς να ακούς όλα εκείνα τα οποία θέλουν να σου πούν, να σου μυστηρευτούν, τα μυστικά τους, να τους φροντίσεις, να τους βοηθήσεις, να τους περιθάλψεις, να τους γιατρέψεις τις πληγές τους. Όλα αυτά είναι του ποιμένα δουλειά. Αλλά ο καθένας μας, αδερφοί, θα πρέπει να πάρει αυτό το ρόλο σε έναν βαθμό. Την προστασία. Βλέπεις εκεί να μην πάει ο εχθρός και να κλέψει την ψυχή, την προμήθεια, που να του προμηθεύσει τροφή. Μακάριος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα τον βρει ο Κύριος, λέει, πράγοντας ούτως, καθώς θα δίνει τροφή, λέει, εν καιρό, τη σωστή τροφή. Αν οι δούλοι τσακώνονται μεταξύ τους και τρώγονται και δέρνουν, λέει, τους συνδούλους τους, αλίμονος αυτούς, αλλά ο πιστός και φρόνιμος δούλος είναι αυτός που προμηθεύει την τροφή, που δεν σκέφτεται τον εαυτό του, αλλά ζει με αυταπάρνηση για να προστατεύσει και να φυλάξει και να ευλογήσει τα πρόβατα. Και αυτό έχει να κάνει σε πολλές μορφές. Αν έχεις μια οικογένεια, να φροντίσεις την οικογένειά σου. Προμηθεύσεις πνευματικά πράγματα. Έτσι, μην θέλεις εσύ να κάθεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στην τηλεόραση, να τριγυρνάς από εδώ και από εκεί, βόλτες από εδώ και από εκεί για να θες τα παιδιά σου ή να αμαρτάνεις ή οτιδήποτε άλλο, να έχεις μια κακή συμπεριφορά και να θες τα παιδιά σου να ακολουθήσουν το δρόμο του Θεού. Όπως κάποιους που στέλνουμε τα παιδιά μας στην εκκλησία και εμείς καθόμαστε σπίτι. Αφού έρχονται τα παιδιά μας, είμαστε ίσοι. Ναι, αλλά εσύ που είσαι. Είμαστε παραδείγματα, πρέπει να είμαστε παραδείγματα. Εγώ είμαι ο ποιμήνω καλός. Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι μια διακήρυξη του Κυρίου για τον εαυτό του, αλλά και για μας που θέλουμε να του μοιάξουμε και να γίνουμε σύμμορφοί του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προχωρήσω παρακάτω. Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Μια άλλη διακήρυξη του Κυρίου. Αυτός που πιστεύει σε μένα και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πάσος τη ζει και πιστεύει σε με, δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα, λέει ο Κύριος στη Μαρία, νομίζω ότι ήταν. Έτσι που λέει, «Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε ο Λάζαρος. Εγώ, λέει, είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Και έχει να κάνει με την εν Χριστώ Άγια Ζωή μας, η οποία ξεκίνησε από το βάπτισμα και μετά. Θυμάστε που λέει, «Συνετάφημε με ταυτού για του βαπτίσματος στο θάνατο». Και έτσι όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς δια της δόξης του Πατρός, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Πεθάναμε, μπήκαμε στον τάφο, στο βάπτισμα και αναστηθήκαμε σε μια νέα ζωή. Και πλέον οι άνθρωποι τι βλέπουν, έναν νέο άνθρωπο, μια νέα ζωή, τελείως διαφορετική με την προηγούμενη ζωή, προ Χριστού. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι η αμαρτία έχει νεκρωθεί και ζει ο Χριστός μέσα στη ζωή μας. Γιατί λέει στο 5 εδάφιο, ακούστε τι λέει, «Διότι εάν γίναμε σύμφοιτοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου Του, θέλουμε να είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως». Δεν είναι απλά ότι πέθανε ο παλιός μας εαυτός, ο καινούριος εαυτός θα πρέπει να είναι ένας αναστημένος εαυτός σύμφωνα με την ομοιότητα της Αναστάσεως. Μια αναστημένη ζωή, μια άγια ζωή, μια ξεχωριστή ζωή, μια τελείως διαφορετική ζωή με το παρελθόν πριν να γνωρίσεις τον Κύριο. Ρωμαίος 6:4 λέει, «Ούτω και εσείς φρονείτε αυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις το Θεό για Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Νεκροί ως προς την αμαρτία. Μια άγια ζωή. Εάν θέλουμε, αδερφοί, ο καρπός μας να μένει και να βλέπουμε κι εμείς μαθητές, ο καθένας μας, ναι. Πορευθέντες λοιπόν, τι λέει, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πώς να μαθητεύσεις? Απλά να κηρύξεις, να πεις για το Ευαγγέλιο, το Ιησούς Χριστός πέθανε για σένα. Δηλαδή να κάνεις μαθητές. Ωραία, πώς θα κάνει μαθητές? Όπως ο Χριστός έκανε μαθητές. Και πώς ο Κύριος έκανε μαθητές και οι μαθητές του τον ακολούθησαν μέχρι τέλος? Πώς? Ήταν το ίδιο με αυτούς? Πήγαινε και αυτό στα δίχτυα και τα επισκέβαζε και ερχόταν ο Θεός από πάνω του, «Ιησού, πάει εκεί, σε βρίσκω». Όχι. Είχε πάρει τις αποφάσεις του, γνώριζε, ζούσε μέσα στο φως, μέσα στην αποκάλυψη του Κυρίου. Ζούσε σε μια άλλη σχέση με τον Κύριο. Προχωρήσω λίγο παρακάτω. Μια άλλη διακήρυξη λέει, λέει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, και ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου». Εδώ μιλάει για τρία πράγματα που λίγο έτσι προσευχήθηκα περισσότερο να μου δείξει ο Κύριος τι σημαίνει, τι απήχηση έχει αυτό σε εμάς, τι ανταπόκριση έχει αυτό σε εμάς. Εγώ είμαι οδός. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο δρόμος και στην οδό αυτή ο Κύριος μας καλεί και ράντισε την οδό για να πάμε στα Άγια των Αγίων. Κανένας δεν μπορεί να πάει με κάποιο άλλο δρόμο που λένε ορισμένοι. Εμείς λέει, περπατάμε κι εμείς ένα παράλληλο δρόμο και κάποια στιγμή θα συναντηθούμε στο Θεό μπροστά. Εσείς είστε χριστιανοί, εμείς κάπως αλλιώς πάμε προς το Θεό, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Όχι. Ένας είναι ο δρόμος που είναι ο Χριστός. Και αυτός ο δρόμος ραντίστηκε με αίμα. Και αυτό που κατάλαβα, αδερφοί, είναι ότι ο Κύριος μας καλεί και σε εμάς σε αυτή την υπερέχουσα οδό της αγάπης. Αμήν. Έχει να κάνει με την τήρηση της πρώτης εντολής που έχει να κάνει με την αγάπη. Αγαπάμε Κύριο τον Θεό μας, αλλά και τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Αυτή είναι η υπερέχουσα οδό που λέει στην Α Κορινθίου, στο ΙΒ κεφάλαιο, στο τελευταίο εδάφιο, πριν το κεφάλαιο της αγάπης. Και τι λέει, υπερέχουσα οδόν σας δεικνύω. Και αν αλλότητας γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αγαπητέ μη έχω, που λέει στο ΙΒ. Υπερέχουσα οδό. Εγώ είμαι οδός. Ακούστε τι λέει στην Α Ιωάννου στο 2-3. Και εν τούτο γνωρίζομαι ότι εγνωρίσαμε αυτόν, εάν τα εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Ως της λέγει εγνώρισα αυτόν και τα εντολάς αυτού δεν φυλάτει, ψεύτης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Τι είπε ο Κύριος, εγώ είμαι οδός και η αλήθεια. Όποιος δεν τηρεί τις εντολές του, που οι εντολές του που κρέμονται, όλες οι εντολές. Στο θέλεις αγαπά Κύριε το Θεό σου και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αυτό θέλει να πει. Δεν υπάρχει αλήθεια σε σένα. Ώστις όμως φυλάτε το λόγον αυτού αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτο γνωρίζουμε ότι είμεθα εν αυτό. Ώστις λέγει ότι μένει εν αυτό χρεωστεί καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτό σου τον περιπατεί. Η οδός έχει να κάνει με το περπάτημα. Πώς περπάτησε ο Κύριος? Στην οδό της αγάπης περπάτησε. Και αυτά που έλεγε ήταν αλήθεια. Πραγματικά αγαπούσε. Και μας αγάπησε μέχρι τέλος. Διαβάζω στο 7 εδάφιο. Αδερφοί, δεν σας γράφω εντολή νέα. Θα δούμε λίγο τις εντολές που λέει ο Κύριος, για να μην είμαστε ψεύτες, αλλά εντολή παλαιά, την οποία να έχετε απ' αρχής. Η εντολή παλαιά και ο λόγος τον οποίο ακούσατε απ' αρχής. Πάλι εντολή νέα σας γράφω, το οποίο είναι αληθές εις αυτόν και εις εσάς, διότι το σκότος παρέρχεται το φως το αληθινό ήδη φαίνει. Όστις λέει ότι είναι εν το φωτί και μισή των αδερφών αυτού εν το σκότη είναι έως τώρα. Όστις αγαπά τον αδερφό αυτό εν το φωτί μένει και σκάνδαλο αυτό δεν είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η οδό της αγάπης. Και καταλήγει στην Α Ιωάννου στο 4:20. Εάν της είπε ότι αγαπώ το Θεό και μισή των αδερφών αυτού, ψεύτης είναι. Διότι όστις δεν αγαπά τον αδερφόν αυτό τον οποίον είδε, τον Θεό τον οποίο δεν είδε, πώς δυνατόν να αγαπά? Μιλάμε λοιπόν για οδό, για αλήθεια και για ζωή. Και λέει εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα μόνο μέσα από μένα. Αν θέλει κάποιος να σωθεί αυτή τη στιγμή, πώς θα σωθεί? Ποιο τρόπο ο Θεός έχει δώσει στην ανθρωπότητα για να σωθεί ο κόσμος? Πέστε μου. Ποιοι είναι αυτοί που τους λέει ο Κύριος ότι είναι πρέσβεις, δηλαδή που ή αυτοί που θα συμφιλιώσουν τον άνθρωπο με το Θεό? Εμείς είμαστε. Από πού πρέπει να περάσουν οι άνθρωποι για να βρουν τον Κύριο? Για πέστε μου, από πού? Από μας. Από μας. Όταν βαδίζουμε σε αυτή την οδό της αγάπης, της πραγματικής αγάπης, όχι της υποκρισίας, κανένας δεν μπορεί να έρθει προς τον Πατέρα σε αυτόν τον τόπο που ζούμε, έτσι, ή σε τον οποιοδήποτε τόπο. Ποιος είναι ο δρόμος για να σωθεί ο άνθρωπος? Πέστε μου. Για να συναντήσει τον Πατέρα τον ουράνιο, ποιος είναι? Τα παιδιά του Θεού είμαστε. Γι' αυτό μας κάλεσε. Γι' αυτό μας είπε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο παντού. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε, κάντε μαθητές, κηρύξατε το Ευαγγέλιο παντού. Αλλά πρέπει να βαδίσουμε σε αυτή την οδό της αγάπης, αλλιώς δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Αυτός ο δρόμος της σωτηρίας που ο Κύριος χάραξε για να πάει στον ουρανό, σας λέω ξανά, είναι ραντισμένος με αίμα, το αίμα της αγάπης του Κυρίου. Και ένα τελευταίο, η τελευταία διακήρυξη. Εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλίματα. Ο μέλλον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει κακό πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Έχει την εικόνα της αμπέλου. Εμείς είμαστε τα κλίματα, εκείνος είναι η άμπελος, η ρίζα, έτσι. Και εμείς είμαστε τα κλίματα τα οποία φέρνουμε καρπό. Τι θέλει να γίνουμε εμείς ο Κύριος, αδερφοί? Με τι έχει να κάνει αυτό? Ποια είναι η διαφορά, δηλαδή, πού μπορεί να ξεχωρίσεις το αμπέλι από το κλίμα? Είναι ένα. Όλοι οι χυμοί της αμπέλου διαχέονται πού? Στα κλίματα. Και τα κλίματα είναι τελικά αυτά που θα φέρουν τον καρπό. Και αυτό που μας θέλει να μας πει ο Κύριος είναι ότι θέλει ο Θεός να έχουμε μια τέλεια ενότητα μεταξύ μας. Δεν μπορεί ο καθένας να είναι ελεύθερος σκοπευτής, δεν μπορεί ο καθένας να λέει ότι λατρεύω το Θεό και κάνω το θέλημα του Θεού από το σπίτι μου. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Έχει λοιπόν να κάνει αυτό με ενότητα και τέλεια κοινωνία. Γι' αυτό και ο Κύριος κάλεσε σώμα, δεν κάλεσε τον καθένα μας ξεχωριστά. Θέλει να έχουμε μια τέλεια ενότητα και κοινωνία με τα αδέρφια μας, αλλά και με τις ψυχές που ευαγγελίζουμε. Τέλεια ενότητα. Να μπορούμε να δώσουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Αμήν. Ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός μπορεί και εύλογα να λέει εγώ είμαι η άμπελος. Γιατί μέσα του κατοικούσε ποιος? Ο ίδιος ο Θεός. Και έδιδε και δίνει στα κλίματα που είμαστε εμείς από αυτούς τους χυμούς της ζωής. Αμήν. Τώρα και εμείς παίρνουμε σε ένα μέτρο αυτή τη θέση, αυτή την, πες το όπως θέλεις, να δώσουμε από αυτό που έχουμε και εμείς στις ψυχές που μιλάμε. Τι έχουμε όμως να δώσουμε? Τι έχουμε να δώσουμε? Είμαστε γεμάτοι από την παρουσία του Θεού? Έτσι βλέπετε ότι αυτές οι 7 διακηρύξεις του Κυρίου με το εγώ ημί, κατά κάποιο τρόπο εφαρμόζονται και σε μας. Το θέμα είναι αν ρωτήσει ο καθένας μας τον εαυτό μας, μπορούμε να απαντήσουμε και να πούμε ναι, εγώ είμαι το φως της ζωής, εγώ είμαι ο κουμένας ο καλός, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Είναι εικόνες από την καθημερινότητα. Έτσι μιλάει ο Κύριος. Για να μας δείξει μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από τη φύση, μέσα από όλα αυτή την πλάση που έχει φτιάξει ο Θεός. Όμορφες εικόνες να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε πνευματικές αρχές και να τις ζήσουμε. Και να μπορούμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας και να πούμε αλήθεια, είμαι ο άρτος της ζωής. Όχι με τον απόλυτο τρόπο που το έλεγε ο Κύριος βέβαια, έτσι. Αυτός ήταν ο απόλυτος τρόπος. Γιατί ήταν ο Υιός του Θεού. Όμως και εμείς θα πρέπει να γίνουμε λέει, σύμμορφοι της εικόνας του. Σύμμορφοι της εικόνας του. Να γίνουμε και εμείς μικροί ποιμένες. Να είμαστε και εμείς φώτα. Όχι το φως, φώτα. Να γίνουμε κι εμείς άρτος. Να γίνουμε κι εμείς άμπελος. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό θέλει να μας δείξει σήμερα ο Κύριος, να καταλάβουμε. Ώστε και εμείς σε ένα επίπεδο να μοιάξουμε, να γίνουμε σύμμορφοι του Κυρίου και να βλέπουμε και τις ψυχές να έρχονται και να μένουν. Να βλέπουν αυτό το κάτι το διαφορετικό, αδερφοί. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει στον κόσμο. Βλέπετε ότι αυτά που μας ζητάει ο Θεός πολλές φορές να κάνουμε είναι αντίθετα με το φρόνημα του κόσμου. Λέει να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Πού το βρίσκεις αυτό στον κόσμο? Το λέει κανένας πουθενά? Λέει να συγχωρούμε. Βασικές αρχές του χριστιανισμού. Να αγιαζόμαστε. Να κρατάμε το σκεύος μας καθαρό, άγιο. Πράγματα τα οποία είναι αντίθετα με αυτό το φρόνημα του κόσμου και μας ζητάει σε εμάς να τα κάνουμε αυτά και να μοιάξουμε με τον Κύριό μας. Όμως αυτά είναι τα όπλα τα δικά μας. Τα όπλα του φωτός μας. Η ζωή μας ολόκληρη θα πρέπει να εναρμονιστεί με τη ζωή του Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, ας προσευχηθούμε, αδερφοί, να μας αποκαλύψει και πιο πολλά ο Κύριος. Ίσως να μας δώσει πιο πολλά. Δεν ξέρω. Θα προσευχηθώ μήπως και το καθένα να έρθει ο Κύριος να μας το φανερώσει ακόμα περισσότερο. Να το καταλάβει όλο αυτό. Γιατί, αδερφοί, το 7 έχει να κάνει με την πληρότητα. Αμήν. Θυμάστε τα 7 πνεύματα του Θεού. 7 φωτιλιχνία. Συνέχεια το 7 το βλέπουμε μέσα στο λόγο του Κυρίου. Και το βλέπουμε και τώρα. Μέσα στις διακηρύξεις του Ιησού Χριστού στο εγώ ημί. Εάν ρωτήσεις εσύ τον εαυτό σου αυτή τη στιγμή και πεις τι είμαι εγώ, τι διακήρυξη θα μπορούσες δηλαδή εσύ να κάνεις για τον εαυτό σου αυτή τη στιγμή σαν χριστιανός, σαν παιδί του Θεού, τι θα έλεγες? Θα μπορούσες να ανοίξεις το σώμα σου και να διακηρύξεις κάπως έτσι ότι είσαι? Ίσως ένα μέτρο. Αν είμαστε αδερφοί, θα το αυξήσουμε περισσότερο αυτό το μέτρο. Αμήν. Να μοιάξουμε με τον Κύριο όσο περισσότερο και να δούμε μετά τον καρπό μας. Γιατί θα πάμε στην παρουσία του Θεού και πώς θα πάμε, με άδεια χέρια? Πώς θα πάμε? Πώς θα πάμε? Είναι σαν το δέντρο που το φύτεψε ο Γεωργός και περιμένει τον καρπό του. Το λέει μέσα ο λόγος του Θεού καθαρά. Τι θα δώσουμε στον Κύριο? Σαν αυτή τη σικιά που φυτεύτηκε, που καλλιεργήθηκε, που της βάλανε κοπριά και καρπό δεν έχει. Και τι λέει μετά στο τέλος? Πρέπει να την ξεριζώσουμε γιατί καταργεί και τη γη. Δηλαδή είναι ένα άχρηστο πράγμα το οποίο τελικά ζημιά κάνει και δεν κάνει καλό. Και δεν θέλουμε σε καμία των περιπτώσεων να είμαστε έτσι, αδερφοί. Αμήν. Λοιπόν, ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε προσκυνούμε. Κύριε, σπάμε τα αγγεία μας μπροστά σου. Έλα τώρα και μίλησέ μας. Έλα τώρα και κάνε τα πρόβατά σου να ακούσουν τη φωνή σου, Κύριε Θεέ μου Άγιε. Εσένα ακολουθούμε, Βασιλιά μας. Εσύ είσαι το πρότυπό μας, Κύριε. Και θέλω αυτή η αλήθεια να διαπεράσει την ψυχή μας, Κύριε Ιησού. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Ο Θεός μας προκειμένου να έρθει κοντά μας, να μπορεί να έχει στενή κοινωνία μαζί μας, προσωπική, γέννησε τον Υιό Του και μέσα από τον Υιό Του ο Θεός μας φανερώνεται σε μας. Ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού, το όρα του. Και η αποκάλυψη του Θεού είναι δεμένη άρρηκτα με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, έτσι ούτως ώστε όποιος δεν έχει τον Υιό, ποιον δεν έχει?
2: Πατέρα.
1: Τον Πατέρα. Πατέρα. Ξέρετε ότι αυτό που με νοιάζει σαν ποιμένας που ζω αυτή την εποχή και έχω μπροστά μου, βλέπω αυτά που ο Θεός θέλει να κάνει, είναι να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε ανά πάσα στιγμή σαν σώμα. Παράλληλα, ή μάλλον στον ίδιο στόχο που έχει ο Χριστός μέσα στη Βουλή Του. Τι θέλει ο Κύριος στην Εκκλησία Του τώρα? Πώς μας θέλει? Και ξέρετε κάτι, όπως μας θέλει να είμαστε, αυτό το έχει αποκαλύψει μέσα στο Λόγο Του. Και πρέπει να το δούμε. Γιατί η πίστη δεν έρχεται από ανθρώπινα λόγια. Από πού έρχεται, αδερφή? Από το Λόγο. Έρχεται μέσα από το Λόγο, μέσα από τα ρήματα του Θεού. Και ο Θεός έγραψε τα ρήματα αυτά για να μας οδηγήσει. Οι λόγοι Του είναι πνεύμα και ζωή. Να πάρουμε οδηγία μες στη ζωή μας. Μην τρέχουμε δεξιά και αριστερά ή δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Και όλοι γνωρίζουμε την αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού Χριστού στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης. Πάμε λίγο στο 1-1. Αποκάλυψη 1-1. Ακούστε τι λέει. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού. Εδώ είναι η αποκάλυψη του Ιησού. Αποκαλύπτεται ο Ιησούς. Τα άλλα γεγονότα είναι παρεμφερή. Το κύριο θέμα του βιβλίου της Αποκαλύψεως ποιο είναι? Η αποκάλυψη του Ιησού. Σου το λέει με τις πρώτες λέξεις. Την οποία έδωκεν εις αυτόν ο Θεός. Γιατί έδωσε ο Θεός την αποκάλυψη αυτήν του Ιησού? Γιατί την έδωσε? Για να φανερώσει τον εαυτό του σε μας. Για να γνωρίσουμε αυτόν που είναι ο όνοιν και ο ερχόμενος. Να γνωρίσουμε αυτόν που μίλησε στην καιόμενη βάτο και είπε, Έξοδος 3:14, και είπε ο Θεός προς τον Μωυσήν, εγώ είμαι ο όν. Στην ουσία είπε εχγε ασέρ εχγε, στα εβραϊκά, που θα πει εγώ είμαι αυτός που ήμουν, είμαι και θα είμαι, ό,τι ευαρεστούμε να είμαι, ό,τι ο λαός μου με θέλει να είμαι. Είμαι αυτός που είναι. Δεν αφήνει περιθώριο για τίποτα και κανέναν άλλον. Και τώρα στην αποκάλυψη αυτή που θα δούμε εδώ, αρχίζει ο Κύριος να αποκαλύπτει περισσότερα από τη φύση του. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε ταυτόχρονα τον Πατέρα Θεό Και ποιον άλλον? Και τον Αμνό. Εν. Τον Θεό εν Χριστώ εν. Ο Θεός σου να σου μιλάει κατευθείαν μέσα από το στόμα του Ιησού. Γιατί αυτόν βλέπουμε να αποκαλύπτεται στον Ιωάννη. Την οποία έδωκεν σε αυτόν ο Θεός για να δείξει στους τούρους αυτού όσα πρέπει να γίνω σύ ταχαίως. Γιατί η αποκάλυψη του Ιησού είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτά που πρόκειται να γίνουν ταχαίως? Γιατί πρώτα απ' όλα θα δούμε ότι γίνεται η αρπαγή, η Άγιοι είναι στην παρουσία του Θεού, το βλέπουμε στο 4ο και 5ο κεφάλαιο και στη συνέχεια βλέπουμε γεγονότα να ανοίγουν οι σφραγίδες για να αποδειχθεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλέας των Βασιλέων. Εντάξει, στο 4ο κεφάλαιο, εδώ θα μιλήσουμε για το 1ο κεφάλαιο, στο 4ο κεφάλαιο θυμάστε που βλέπουμε τον θρόνο και τον καθήμενο επί του θρόνου. Αλλά τι μας δείχνει στον καθήμενο επί του θρόνου? Μας δείχνει ότι έμοιαζε με λίθο ίεσπη και σάρδιο. Ο ίεσπης είναι το μπορντό, το σκούρο βυσσινή χρώμα που είναι σύμβολο της θεότητας. Ενώ ο σάρδιος είναι το λαμπρό κόκκινο που είναι το αίμα, η θυσία, ο Αδάμ, ο Αμνός. Βλέπουμε δηλαδή τον Θεό εν Χριστώ στο θρόνο. Πού άλλο τον βλέπουμε? Στο 5ο κεφάλαιο. Όταν βλέπουμε τον καθήμενο επί του θρόνου να κρατάει το βιβλίο που είναι σφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Και ακούστηκε ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να και τις σφραγίδες του. Και δεν βρέθηκε κανένας άξιος. Κανείς. Και του λέει του Ιάννη, ένας από τους πρεσβυτέρους, μη κλαίε, γιατί ο Ιάννης έκλαιγε. Μια στιγμή ο Θεός αφαίρεσε από τη διάνοιά του τη γνώση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος άξιος. Και για να φανεί η αναξιότητα όλων μας. Να φανεί η αναξιότητα όλης της αδαμιαίας φυλής, όλου του ανθρωπίνου γένους. Και βλέπει εν μέσω του θρόνου αρνίων ιστάμεναν. Εν μέσω του θρόνου. Τώρα αποκαλύπτεται ο Ιησούς. Στην Παλαιά Διαθήκη τον βλέπαμε σε τύπους μέσα, εν μέσω του θρόνου. Τον βλέπαμε. Ναι, πού τον βλέπαμε? Στο ελαστήριο. Το ελαστήριο ήταν ο θρόνος. Εκεί τώρα βλέπουμε τον Αμνό. Γιατί είναι εκεί? Για να μπορεί ο Θεός να έχει κοινωνία με όλους εμάς αδελφοί. Χωρίς το αίμα, χωρίς τον Μεσίτη, χωρίς τη θυσία του Αμνού, δεν μπορούσε άνθρωπος να πατήσει τον ουρανό. Γιατί? Γιατί δεν μπορούσαμε να πατήσουμε εκεί? Γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Και έπρεπε να ραντιστούν με το αίμα. Τα πάντα. Είδατε που λέει στην σκηνή του μαρτυρίου, ο Μωυσής ράντισε τα πάντα με το αίμα για να μπορεί η παρουσία του Κυρίου εκεί. Αυτά ήταν τύποι των επουρανίων. Βλέπουμε λοιπόν τον Αμνό εκεί να αποκαλύπτεται ως ο μόνος κληρονόμος. Πάμε μετά στο 19ο κεφάλαιο, θέλετε. Όταν έρχεται πλέον κάτω στη γη. Πώς έρχεται? Ως ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων και τα στρατεύματα του ουρανού λέει τον ακολουθούσανε. Αυτά είναι Άγιοι και Άγγελοι μαζί. Ένας τίτλος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο Γιάχουε Σαβαώθ, ο Κύριος των δυνάμεων. Ποιος έρχεται τώρα με τις δυνάμεις του ουρανού στη δεύτερη έλευση? Ο Κύριος των δυνάμεων. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς. Γιατί? Γιατί μέσα του κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός. Όλη η ποιότητα και η δόξα και το μεγαλείο της θεότητας που είναι ο Πατέρας. Μετά τι βλέπουμε? Βλέπουμε στο 20 ο Ιησούς να εξουσιάζει πάνω στη γη με τους Αγίους. Βλέπουμε να είναι η δόξα του να φαίνεται στο ναό του Εζεκίηλ μέσα στη Χιλετή Βασιλεία. Στο 21 τον βλέπουμε να είναι ο νυμφίος και η Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει για τον νυμφίο της, σαν πόλη. Και στο 22 πάλι τον βλέπουμε, πάμε 22:3, Αποκάλυψη. Και ουδέν ανάθεμα θέλεστε πλέον και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου. Ένας θρόνος που είναι του Θεού και του Αρνίου θέλει είστε εν αυτή, σε αυτή την πόλη. Και η δούλη αυτή

λέει, δούλοι αυτού. Γιατί αυτόν που θα δεις θα είναι εικόνα του Θεού. Αυτόν θα δεις. Αυτόν θα προσκυνήσεις. Στα δικά του πόδια θα υποταχθούν τα πάντα και ο Υιός μετά θα δώσει όλα τη δόξα στον Πατέρα. Αλλά κοιτάξτε πώς ο Ιωάννης μας αποκαλύπτει τον Ιησού. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού. Και οι δούλοι αυτού θέλουν να λατρεύσει Αυτόν, παρακάτω, και θέλουν να δει, τι θα δούμε, το πρόσωπο. Όχι τα πρόσωπα, το πρόσωπο. Λέει το ρήμα, ειδή, θα δω, άρα τι εννοεί, φανέρωση. Και αφού λέει για φανέρωση, εκεί έχουμε την εικόνα του Θεού του αόρατου. Πού είναι ο Ιησούς. Θα βλέπεις δηλαδή τον αόρατο στο πρόσωπο του Ιησού. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, αδελφοί. Αυτό αποκαλύπτει ο Ιωάννης, από μια άκρη μέχρι την άλλη. Αν θέλετε, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ξεκινάει. Εν αρχή είναι ο Λόγος. Για να το πιάνει μέσα από τη βουλή του Θεού και το ξετυλίγει μέχρι το τέλος για να καταλάβουμε την αποκάλυψη του Ιησού. Τώρα, εδώ στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, ο Κύριος θέλει να αποκαλύψει στον Ιωάννη τον εαυτό του, αλλά σε σύνδεση με την ιστορία της Εκκλησίας. Όλη την ιστορία της Εκκλησίας. Και εκεί είναι τώρα το μήνυμα που θέλουμε να ακούσουμε. Εκεί. Μέτρησα στα πρώτα τρία κεφάλαια, μέτρησα πόσα πράγματα ο Κύριος αποκαλύπτει από τον εαυτό του. Ελάτε λίγο να τα δούμε. Λέει στον Ιωάννη, πρώτα απ' όλα θυμάστε, λέει ότι εγενόμην εν πνεύματι, στο 10 είναι αυτό, 1-10, εγενόμην εν πνεύματι εν τη Κυριακή ημέρα. Κυριακή ημέρα δεν είναι η Κυριακή, η Sunday. Έτσι, δεν είναι αυτό. Είναι η μέρα του Κυρίου Μεγάλη και Επιφανής. Είναι η τελευταία χιλιετηρίδα από τις 7. Έχουμε διανύσει από τον Αδάμ μέχρι τον Αβραάμ 2000, από τον Αβραάμ μέχρι τον Χριστό 2000, από τον Χριστό μέχρι τώρα άλλες 2000 και απομένει άλλη μία. Είναι 7 χιλιετηρίδες, ίσον 7 μέρες. Η τελευταία ονομάζεται Σάββατο. Είναι του Κυρίου, ανοίξει τον Κύριο η μέρα αυτή. Ο Πέτρος λέει για τον Κύριο 1000 χρόνια μια μέρα σαν 1000 χρόνια. Και λέει ο Ιωάννης, εγενόμην εν πνεύματι εν τη Κυριακή ημέρα, δηλαδή το Πνεύμα του Θεού πήρε τον Ιωάννη και πού τον πήγε. Στην ημέρα του Κυρίου, στη Γλυτηρίδα. Και ακούει πίσω του φωνή ο Σάλπιγκος, που έλεγε εγώ είμαι το Α και το Ω και λοιπά. Και λέει και εστράφει να είδω την φωνή. Και όταν στράφει και τι βλέπει, δεν είδε αμέσως τον Ιησού. Νομίζω είναι στο 12. Πάμε λίγο. Και στράφει να είδε τη φωνή της ελάλησε με τεμού και στραφείς είδον 7 λιχνίες χρυσάς. Όταν θες να δεις τον Ιησού, πού θα τον βρεις. Πού θα τον βρεις. Εδώ είναι. Εδώ είναι ο Ιησούς. Μέσα σου, μέσα μου, ανάμεσά μας. Δεν μας άφησε ποτέ. Ανέβηκε, δοξάστηκε και ήρθε κάτω για να συνεχίσει το έργο του να καλέσει τα πρόβατά του. Ο ποιμένας δεν αφήνει τα πρόβατά του, αδελφοί. Υπάρχει μια λάθος διδασκαλία ότι ο Χριστός είναι εκεί πάνω και περιμένει και τώρα είναι ο παράκλητος εδώ κάτω, ένα τρίτο πρόσωπο. Μα και ο ποιμένας πού είναι. Δεν είπε εκείνος όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι είμαι εν το μέσο. Δεν είπε ότι δου θέλω είστε με θυμών πάσας τα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος. Θα είμαι μαζί σας. Ένας από τους τίτλους του δεν είναι Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Πώς είναι δυνατόν να μας έχει αφήσει. Όχι, δεν έγινε αυτό ποτέ. Αυτή είναι λάθος διδασκαλία. Ο Κύριος είναι εδώ και αυτό βλέπει ο Ιωάννης τώρα. Βλέπει 7 λιχνίες. Το 7 είναι πληρότητα. Σαν να βλέπει όλη την Εκκλησία μέσα στον χρόνο. Και τι λέει μετά, στο 14, και εν μέσω των 7 λιχνιών, όπου δύο ή τρεις

0: Είμαι εν το μέσο. Εν το μέσο. Πάντα είναι εν το μέσο. Πάντα είναι εδώ. Μη το αμφιβάλλεις. Είναι εδώ ο Κύριος. Ό,τι και αν περνάει η εκκλησία του. Είδον ένα όμοιον με αιών ανθρώπου ενδεδειμένων ποδήρ, χιτώνα, περιορισμένων πλησίων των μαστών, ζώνη, χρυσή κλπ. Τον βλέπει σαν τον αρχιερέα. Και ελάτε τώρα να δούμε λίγο τα στοιχεία που μας δίνει. Στο 11 ακούει φωνή της, έλεγε, εγώ είμαι το Α και το Ω. Ο πρώτος και ο έσχατος. Στο 13 και εν μέσω των επτάλληλων αιών είδαν ένα όμοιον με αιών ανθρώπου. Αυτό που βλέπει είναι όμοιος. Όχι ως ανθρώπου, είναι όμοιος. Γιατί είναι στη δόξα του Πατέρα μέσα. Ενδεδειμένος ποδήρ χιτώνα. Περιζωσμένος πλησίων των μαστών ζώνη χρυσή. Η δε κεφαλή αυτού οι τρίχες ήταν λευκέ και ως μαλλίου λευκών ως χιών. Η οφθαλμία αυτού ως φλόξ πυρός. Οι πόδες αυτού όμοι με χαλκολίβωναν ως εν καμίνο πεπυρωμένη. Η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Όλα αυτά είναι στοιχεία της αποκάλυψης του. Και έχουν να κάνουν με εμάς όλα αυτά. Και είχε εν τη δεξιά αυτού χειρί 7 αστέρας. Από το στόμα του εξήγεται ο ρομφαία δίστομος οξία. Η όψη του έλαμπε όσο ο ήλιος λάμπει τη δυνάμη αυτού. Στο 17 έδαφε λέει, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Ο ζών και έγινα νεκρός. Και ειδού είμαι ζών εις ο αιώνας των αιώνων. Πάλι εδώ, εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Ένα. Και έχω τα κλειδία του άδου και του θανάτου. Τώρα, πέρα από αυτή την αποκάλυψη, το πρώτο κεφάλαιο, προσθέτει αποκαλυπτικά στοιχεία του εαυτού του όταν μιλάει για τη Φιλαδέλφεια και τη Λαοδίκεια. Και λέει, προς τον άγγελο της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψουν, τα αυτά λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίων του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλεί και ουδής ανοίγει. Λαοδίκεια. Τα αυτά λέγει ο Αμήν. Γιατί είναι ο Αμήν? Γιατί είναι πια το τέλος. Ο μάρτυρος ο πιστός. Γιατί αυτοί θα γίνουν οι μάρτυρες της θλίψης. Θα πρέπει να δώσουν τη ζωή τους πια για τον Κύριο. Και αληθινός. Η αρχή της κτήσεως του Θεού. Λοιπόν, τα έβαλα κάτω και τα μέτρησα πόσα λέτε να έχουν βγει. Έτσι, πέστε. Ξέρετε τους αριθμούς της γραφής. 24. Είναι γραμμένο από τον Κύριο, αδερφή αυτό. Όπου και να κοιτάξεις βλέπεις τελειότητα. 24. Το 24 είναι δύο φορές το 12. Περιλαμβάνει όλους τους Αγίους Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, όλη τη Βασιλεία του Θεού. Η αποκάλυψή του είναι για όλο το λαό του Θεού, για όλη την Εκκλησία. Αλλά έχει κάτι ιδιαίτερο για μας τώρα που πρέπει πραγματικά να μπούμε μέσα σε αυτό. Να πάρουμε μέρος μέσα σε αυτό. Αν δεν πάρουμε μέρος, δεν θα είμαστε μέσα σε αυτό. Είναι τόσο απλό. Έτσι. Τόσο απλό. Επιτροχάδιν, να δούμε λίγο. Κάθε αποκάλυψή του με ποια περίοδο της Εκκλησίας έχει να κάνει. Ξεκινάει με την Έφεσο, είναι η αποστολική περίοδος που είχε τους Αποστόλους, είχε διδασκαλία, η παρουσία του Κυρίου ήταν εκεί, με δυνάμεις. Πώς αποκαλύπτει τον εαυτό του? Θέλω να δώσετε προσοχή παρακαλώ. Τα αυτά λέγει ο κρατών τους 7 αστέρες στην δεξιά αυτού. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί οι Απόστολοι και όλοι οι εργάτες του Θεού ήταν γεμάτοι από την εξουσία του Κυρίου. Αμήν. Ήταν εξουσία ουράνια θεϊκή, φαινότανε μέσα στη διακονία τους. Ο περιπατών εν μέσω των επτάλεχνιών. Τι μας λέει αυτό? Ότι η παρουσία του ήτανε εκεί. Εκεί. Στη δεύτερη περίοδο της Σμύρνης έχει να κάνει με τους διωγμούς. Περίοδο των διωγμών. Από το 161 μέχρι το 313 ήταν η βαρύς διωγμή της Εκκλησίας. Πώς φανερώνεται σε αυτούς? λέει ότι η Ρώμη σκότωσε περίπου 6 εκατομμύρια χριστιανούς. Μέσα στα, και αυτό είναι μικρός αριθμός, αλλά δεν ξέρω πώς τον βγάλανε, εγώ πιστεύω ήταν πολύ μεγαλύτερος. Πώς φανερώνεται ο Κύριος? Τα αυτά λέγει ο πρώτος και ο έσχατος, ώστις έγινε νεκρός και έζησε. Προσέχετε ότι ταυτίζεται απόλυτα με αυτό που περνάει η Εκκλησία. Δεν μπορείς να περάσεις κάτι που ο Κύριος δεν το πέρασε. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει ζήσει κάτι και ο Κύριος να μην σε καταλαβαίνει. Γιατί αγκαλιάζει την Εκκλησία. Αγκάλιασε όλο το λαό. Όλη η ζωή του, ό,τι πέρασε, ήταν για να μπορεί να ταυτιστεί και να συμπαθήσει με τον καθένα από εμάς ο Κύριος. Και τώρα καλεί την κάθε περίοδο να ταυτιστεί με εκείνον. Καλεί εμάς τώρα, θα δούμε πού είμαστε. Η άλλη περίοδος είναι η Πέργαμος, που είναι η περίοδος των συμβιβασμών, η Πέργαμια, πολύ γάμη. Μπήκαν οι Κέσσαρες, φέραν τα είδωλά τους, φέρανε όλη την ακαθαρσία και τη βρωμιά που είχαν, τους βάλαν χριστιανικά ονόματα και τα περάσανε σαν την Εκκλησία, Κεσσαροπαπική Εκκλησία, Καθολικο-Ορθόδοξη. Αυτό είναι. Γι' αυτό βλέπεις το αρνί του Πάσχα με τα αυγά, τα κόκκινα, που είναι σύμβολα γονιμότητας, με τις λαμπάδες που είναι ο βελίσκι του Βάαλ μέσα και ούτω καθεξής. Τα τσουρέκια της Αστάρτης, η λατρεία της Αστάρτης, οι χαιρετισμοί της Αστάρτης, όλα είναι εκεί. Όλα είναι εκεί. Ο επιτάφιος του Άδωνη. Ωραία. Πώς αποκαλύπτει ο Κύριος? Τα αυτά λέγει ο έχουν τη ρομφαία, τη δίστομο, την οξία. Θα τους κρίνει δηλαδή με το λόγο, θα τους κόψει. Όποιος δεν θέλει να κοπεί πρέπει να ψάξει το λόγο και να μείνει σε αυτά που είπε ο Κύριος. Την Εκκλησία των Θυατήρων. Χειρότερα ακόμα. Είναι σκοτεινοί αιώνες. Η Πέργαμος ήταν από το 313 μέχρι το 606. Οι σκοτεινοί αιώνες ήταν από το 606 μέχρι το 1517 που έγινε. Ο Λούθυρος κάρφωσε τις θέσεις του στην εκκλησία εκεί του Γκούτεμπεργκ στην Γερμανία και ξεκίνησε η μεταρρύθμιση. Θεάτηρα, η περίοδος των σκοτεινών αιώνων. Έκλεισαν τη γραφή, απαγόρευσαν την ανάγνωσή της για να μην πλανηθεί ο κόσμος, απαγορεύεται να διαβάζει τη γραφή, εμείς θα σας πούμε τι λέει η γραφή. Και βέβαια γέμισε ο τόπος μάγους και μάγισσες. Τους καίγανε γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Όταν κλείσεις το φως, το σκοτάδι θα θριαμβεύσει. Και πώς φανερώνει το Κύριος? Μάλιστα μιλάει για την Ιεζάβελ, η οποία λέει τον εαυτό της προφήτη. Προσέξτε. Ντύθηκε χριστιανό στοιχείο, χριστιανικό, και άρχισε να πλανά τους δούλους, τις δούλες και τους δούλους του Κυρίου να τρώνε ειδωλόθητα. Μιλάει για πορνεία και ακαθαρσία και γέμισε ο τόπος από αυτά. Και ακόμα σέρνονται μέσα σε αυτά μέχρι τώρα. Πώς αποκαλύπτει ο Κύριος αυτούς? Τα αυτά λέγει ο Υιός του Θεού έχουν τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός. Μέχρι εδώ τι τους λέει? Σας βλέπω. Οι οφθαλμοί μου περνάνε τα πάντα. Διαπερνούν τα πάντα. Γνωρίζω τι κάνετε μέσα στα σκοτεινά σας δωμάτια, τι σκέφτεστε, όλο αυτό που έχετε φτιάξει, το βλέπω. Γιατί τα μάτια μου είναι ως φλόγ σπυρός, που έχουν να κάνουν και με την παιδοκνωσία. Ξέχασα να πω ότι στο 5, στο 4 και στο 5 αποκαλύπτεται ο Χριστός ως αυτός που έχει τα 7 πνεύματα του Θεού. Έχει τα 7 κέρατα, που σημαίνει την παντοδυναμία τα κέρατα και την παντογνωσία. Οι 7 οφθαλμοί που έχουν να κάνουν με τα 7 πνεύματα του Θεού. Όλα ο Θεός τα έδωσε στον Υιό. Όλα ό,τι ο Θεός είναι και έχει τα έδωσε όλα στον Υιό. Και αυτό ξέρετε γιατί μου δίνει χαρά. Δηλαδή ο Υιός είναι κληρονόμος του Θεού. Ωραία. Η συνέχεια ποια είναι? Εμείς συγκληρονόμοι του Χριστού θα κληρονομήσουμε τη Θεία Φύση, θα κληρονομήσουμε αυτό που είναι ο Θεός. Πώς λέγεται το Πνεύμα το Άγιο που λαμβάνουμε, αδελφοί? Ο αραβόν της κληρονομίας μας. Και τι παίρνουμε δηλαδή τώρα, σαν αραβόνα, σαν καπάρο, σαν ένα μικρό αντίκρισμα? Το Πνεύμα το Άγιο. Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Είναι η φύση του Θεού. Το είναι του Θεού. Αυτό που ο Θεός είναι. Αυτό μας δίνει. Να πω σταγόνες από αυτό που είναι ο Θεός μας δίνει. Εκεί όμως θα μας δώσει όλη την κληρονομία, ό,τι ανήκει στον καθένα από εμάς. Εξαρτάται τι φως θες να είσαι. Αν είσαι 3 βατ, 10, 100 ή 10.000 φως. Από εδώ εξαρτάται αυτό. Ωραία. Τι άλλο λέει? Και οι πόδες αυτού είναι όμοι με χαλκολίβανον. Χαλκολίβανον. Θυμάστε τι άλλο λέει? Ως εν καμίνο πεπειρωμένοι. Όταν βάλεις το κράμα χαλκού και κασίτιρου που είναι μπρούτζος μέσα στο καμίνι και έχω δουλέψει, το έχω δει, γίνεται κάτασπρο. Κάτασπρο γίνεται. Λαμπερό άσπρο φως βγάζει. Που τι δείχνει? Ότι ο Κύριος, παρόλο που βάλισε μέσα σε πειρασμούς, μέσα σε δυσκολίες, μέσα σε διωγμούς και όλο αυτό το κατάσταση που βλέπουμε στα Ευαγγέλια, το περπάτημά του ήταν τέλειο. Άρα τι απαιτεί από αυτούς? Τους πιστούς, εκείνους που ζούσαν μέσα σε αυτό. Τι τους λέει για το περπάτημά τους? Θέλω να είστε όπως εγώ. Το περπάτημά σας θα είναι λαμπρό, καθαρό, χωρίς στραβοπατήματα, χωρίς λεκέδες, θα είστε άγιοι. Πάμε στις σάρδεις. Σάρδεις θα πει λίγοι που ξέφυγαν. Και είναι η κίνηση, η διαμαρτυρόμενη κίνηση. Άνθρωποι άρχισαν να βλέπουν το λόγο και σιγά σιγά άρχισαν να βγαίνουν από αυτό το κεσαροπαπικό σύστημα. Άρχισαν να βλέπουν πράγματα, να καταλαβαίνουν την αναγέννηση, το βάπτισμα, να καταλαβαίνουν τον Ευαγγελισμό, τι σαπεί να έχει πρεσβυτέριο η Εκκλησία και ούτω καθεξής. Καλά πράγματα. Αλλά το πρόβλημά τους, τι τους λέει ο Κύριος, λέει δεν βρήκα τα έργα σου τέλεια. Γιατί? Δεν τους ένιαξε να πάρουν στάση πέρα για πέρα, να δουν όλη την αλήθεια του Θεού. Ο καθένας έβλεπε κάτι, το έκανε σημαία, ξεχώριζε από τους άλλους και μετά μέσα από αυτούς κάποιος έβλεπε κάτι άλλο, έβγαινε, ξεχώριζε τον εαυτό του και έχουμε όλα αυτά τα κομμάτια. Και τα κομμάτια του Κυρίου δεν του αρέσουν. Τα αγαπάει. Πώς φανερώνεται? Τα αυτά λίγιο έχουν τα 7 πνεύματα του Θεού. Και ένα πράγμα που έλειψε από όλους αυτούς ήταν το να γνωρίσουν το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Να γνωρίσουν το βάπτισμα εν Πνεύματι Αγίου. Και έγινε πιο πολύ, στράφηκε όλος ο ευαγγελικός κόσμος και οι βαπτιστές μαζί στράφηκαν στο ουμανιστικό, τον ουμανιστικό τρόπο σκέψης. Τον ανθρωπισμό, δηλαδή επηρεάστηκαν από τους Έλληνες φιλόσοφους το σκεπτικό τους. Και βλέπεις ότι απορρίπτουν τα θαύματα, απορρίπτουν τις δυνάμεις μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα. Δηλαδή, ενώ κάνουν ωραίες σκέψεις όσον αφορά το λόγο κλπ, όταν φτάνουν στα του πνεύματος, εκεί το απορρίπτουν ασυζητητή. Οι γλώσσες είναι από τον διάβολο. Μέχρι τώρα το λένε. Όποιος μιλάει γλώσσες, δαιμονισμένος είναι. Απόστολοι, προφήτες, δεν υπάρχουν τώρα αυτά. Τελειώσανε. Γι' αυτό λέει, δεν βρήκα τα έργα σου τέλεια. Γιατί ήθελε ο Κύριος να τους προχωρήσει. Να βάλει την Εκκλησία του μέσα στο πνεύμα, μέσα στη δόξα, μέσα στο μεγαλείο. Πώς φανερώνεται? Ο έχουν τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρες. Ναι, υπήρχαν εργάτες. Έτσι, θαυμαστοί εργάτες. Πολλοί δώσαν τη ζωή τους γι' αυτό. Μην ξεχνάμε τις μέρες που η Καθολική Εκκλησία σκότανε τους ανθρώπους για την ομολογία τους. Σκοτώσανε 60 εκατομμύρια. Οι Καθολικοί στο όνομα του Χριστού. Μόνο τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου σκοτώσαν 185.000. Επειδή είχαν άλλη πίστη. Μετά παραπονιόμαστε για τους μουσουλμάνους, με την Κατζάρα. Οι πρώτοι μουσουλμάνοι με την Κατζάρα είναι αυτοί. Οι πρώτοι διδάξαντες. Πότε ο Κύριος πήρε Κατζάρα να... Ο Πέτρος πήγε να κόψει το οτάριον, αυτό το κομματάκι του μάχου και του λέει βάλε τη μάχαιρα στη θήκη της. Πού τα βρήκαν αυτά. Εξεύρω τα έργα σου, ότι όνομα έχεις, ότι ζεις και είσαι νεκρός. Και ο Κύριος έχει ήδη αποχαιρετήσει όλο αυτό. Προχωράει μπροστά. Ωραία, και φτάσαμε τελικά στη δική μας περίοδο. Ξεκίνησε από το 1517 μέχρι το 1901 είναι η Σάρδης και από το 1901 και μετά, μέχρι που δεν ξέρουμε πότε θα είναι η αρπαγή, είναι αυτή η περίοδος της Φιλαδέλφειας. Ξαφνικά ο Κύριος κατεβαίνει με το Πνεύμα Του και αρχίζει να βαπτίζει χιλιάδες κόσμο. Ξεκίνησε από την Αζούζα Street. Την τοπίκα Κάνσας. Ποιος τα ξέρει αυτά. Ποιοι είναι αυτοί. Ναι, οι έσχατοι τι θα είναι. Πρώτοι. Ναι, αν πας και δεις τι γίνεται στην Νότια Αμερική. Στην Νότια Αμερική. Δεν υπάρχει εκκλησία κάτω από 2-3 χιλιάδες κόσμο. Όταν είχα πάει εκεί στη Μποκοτά, τρώγαμε τώρα με άλλους ποιμένες και καθώς μιλούσαμε, ρωτούσα ένας τον άλλον και λοιπά, ακούω, εμείς είμαστε 150.000, εμείς 120, οι άλλοι 80.000. Μετά ένας αδερφός μας παρηγόρησε. Λέει, στην Ευρώπη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Λέει, κάθε 100 χριστιανοί αντιστοιχούν με 10.000 στη Νότια Αμερική. Γιατί είναι δύσκολο έδαφος, ο Ευρωπαίος. Τα ξέρει όλα. Δύσκολο. Μια Ήπειρος γεμάτη πολέμους, γεμάτη από κακομοιριά και μιζέρια αιώνες τώρα. Και οι άνθρωποι θα ρίσκουν κουρασμένοι και δεν μπορούν να ακούσουν το Ευαγγέλιο. Έχω δει τους ανθρώπους να έρχονται σοριδών στο στάδιο μέσα να ακούσουν. Αυτό που σας είπα πριν με τη γυναίκα αυτή που μάκρυνε ο Κύριος το πόδι της, 6 πόντους, το ξέρανε αυτό από μικρό κοριτσάκι. 30 χρόνια, 35, πόσο ήταν. Την ήξερε όλη η γειτονιά της, στο περίχωρο, χιλιάδες κόσμο. Στην Ποκοτά, μέσα στην πόλη. Και όταν την είδανε, πήγε αυτή αμέσως το όνειρό της, ποιο ήτανε, να φορέσει τα κουνάκια. Πήγε, αγόρασε ένα ζωγάρι πέτυλα με τακούνι, και έκανε επίδειξη στη γειτονιά και τη βλέπανε. Το Σάββατο είχαν έρθει κάπου 1500 άτομα και δώσαν την καρδιά του τον Κύριο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Φιλαδέλφια. Έχουμε Φιλαδέλφια εδώ. Μας δίνει το κύριο χαρακτηριστικό. Φιλαδέλφια. Τα αδέλφια αγαπιούνται με φιλία. Αγάπη, φιλίες. Είναι το αγαπώ, φιλέω και ερώω, νομίζω είναι το ρήμα. Έρωτας. Εδώ τώρα διάλεξε την φιλία. Ότι τα αδέλφια γίνονται φίλοι. Φιλία σημαίνει εμπιστοσύνη, σημαίνει αλληλεγγύη, σημαίνει αγάπη διαθήκης. Συνδέεται το σώμα. Γίνεται κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Και πώς φανερώνεται τώρα ο Κύριος στη Φιλαδέλφια, που είναι η Εκκλησία της Αρπαγής. Και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό. Είμαστε αδελφοί. Εγώ το πιστεύω από πάνω μέχρι κάτω στα νύχια μου. Αμήν. Ακούστε τώρα πώς φανερώνεται ο Κύριος. Το 7. 3-7. Τα αυτά λέγει ο Άγιος. Να πω κάτι. Σε κάθε εκκλησία ο Κύριος έχει να διαμαρτυρηθεί. Να επισημάνει αρνητικά πράγματα που θέλουν φτιάξουν. Στις μόνες δύο περιόδους που δεν μιλάει για τίποτε αρνητικό, μόνο επιφημεί, είναι η Σμύρνα και η Φιλαδέλφια. Ο Άγιος, θα μιλήσουμε τώρα για αυτά. Άρα τι σου λέει, Φιλαδέλφια, εγώ είμαι ο Άγιος. Ωραία, τι μου λέει, δεν θέλω Άγιο. Έτσι θα γίνει η Εκκλησία. Είτε το θέλουμε, είτε όχι, είτε είμαστε, είτε δεν είναι. Ο Θεός θα κάνει αυτό που λέει, είναι γραμμένο, αδερφοί. Πάει, τελείωσε. Είναι γραμμένο. Η Εκκλησία θα είναι Άγια. Τι άλλο λέει, ο αληθινός. Βλέπει δηλαδή την Εκκλησία, τη Φιλαδέλφια, στο τελείωμά της. Και θα σε δει Άγιο. Θα σε δει αληθινό όπως είναι εκείνος. Αμήν. Καμιά υποκρισία. Τίποτα κύβδηλο, τίποτα ψευτικό. Τίποτα ανθρωπάρεσκο. Πέρα για πέρα αληθινός. Το θέλουμε αυτό, αδερφοί. Αμήν. Μη χασομεράς, μη. Ξοδεύεις το χρόνο σου για ανούσια πράγματα δεξιά και αριστερά, ενώ εκεί είναι η ευλογία για το κάθε τι. Ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ. Ώστε σ' ανοίγει και ουδείς κλείει και κλείει και ουδείς ανοίγει. Και τώρα μπαίνουμε στο κυρίως θέμα. Τα στοιχεία που μας δίνει η αρφή για τον εαυτό του δεν τα αναφέρει στο πρώτο κεφάλαιο. Αλλά είναι πολύ εβραϊκά τα στοιχεία αυτά. Έχουν να κάνουν με την Παλαιά Διαθήκη και έχουν να κάνουν με το πώς ο Θεός φανέρωσε τον εαυτό του. Με τις εργασίες που έκανε εκεί. Ξέρετε τι μου λέει αυτό. Ότι η Εκκλησία αυτή επιστρέφει στο Λόγο. Επιστρέφει στα Πατρώα. Επιστρέφει στη διδασκαλία των Αποστόλων. Στο, να το πω απλά, στο εβραϊκό της στοιχείο. Εννοώ των Αγίων. Δεν συγκρίνουμε τον Ισραήλ με άλλα έθνη. Μιλάμε για πίστη. Ο Άγιος αποκαλύπτεται ως ο Άγιος. Και αυτή η απόλυτη αγιότητα, αδερφοί, ανήκει μόνο στον Θεό. Μόνο στον Θεό. Εάν κοιτάξουμε στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχουν μοναδικές διακηρύξεις γι' αυτό. Τις έχουμε πει πολλές φορές. Τον Ισαΐα 6:3, όταν βλέπει τον Κύριο να κάθεται σε θρόνο υψηλό και επιρμένο και τα σεραφείμ να κράζουν και από την φωνή, η δύναμη της κραυγής τους σιώτανε όλος ο ναός. Και λέει και έκραζε το εν σεραφείμ προς το άλλο και έλεγε «Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι επί της δόξης αυτού». Και καταλαβαίνω ότι η όραση αυτή που είδε ο Ισαΐας είναι για το τέλος των ημερών. Γιατί τα βλέπουμε να είναι πάνω στο θρόνο. Αυτά. Είναι πάνω. Στο στον Εζικίλ τα βλέπουμε κάτω από το θρόνο. Και ο καθήμενος επί του θρόνου όμοιος με αιών ανθρώπου. Πάνω από αυτά. Και κουβαλούσαν την παρουσία του όπου και αν πήγαιναν. Τώρα τα βλέπουμε πάνω από το κρίσταλο, πάνω από το εδραίωμα αυτό που είναι δικαιοσύνη και κρίση. Τονίζουν την έμφαση της φύσης του Θεού. Άγιος. Ποιος μπορεί να κοιτάξει μέσα του και να πει είμαι Άγιος. Μπορούμε. Πόσο Άγιοι είμαστε. Όλο και κάτι θα βγει. Όλο από μέσα, ναι, αλλά και εκείνο, ναι, το άλλο, ναι, εκείνο εντάξει, αυτό, λέω καλά, ναι. Μου λέει όμως ότι ο Κύριος θα φέρει την Εκκλησία, όλους εμάς, όλη την Εκκλησία Του, θα μας φέρει ώστε να ταυτιστούμε με εκείνον και εκείνος με εμάς όσον αφορά την αγιοσύνη. Περιμένετε λοιπόν να έρθει ένα τέτοιο κύμα ουράνιο αγιοσύνης, αγιασμού, ζήλο για αγιασμό και αφιέρωση. Δύναμη στο να μην συμβιβάζεσαι με την αμαρτία. Δύναμη στο να μπορείς να πεις όχι. Θέλω να είμαι άγιος για τον Κύριό μου. Τι θα πει άγιος? Ξεχωρισμένος. Έλα πάμε λίγο ρε παρέα μαζί. Έλα τώρα πάμε παρέα. Παιδιά συγγνώμη αλλά όχι. Σας αγαπώ πολύ αλλά δεν μπορώ. Φοβάσαι μη σε παρεξηγήσουν. Ο κόσμος πάντα θα παρεξηγεί. Εάν δεν πατήσεις το πόδι σου να πεις όχι, ο διάβολος μόλις έχει ανοίξει μια πόρτα εκεί για σένα. Και από εκεί μέσα μετά ξέρει και δουλεύει τέλεια. Είναι τεχνίτης. 6.000 χρόνια πάνω στη γη και ξέρει πώς να καταστρέψει νέους ανθρώπους, πώς να τους χαλάσει τη ζωή τους. Πώς να τους στρέψει στον κόσμο. Ο κόσμος, α, εκείνο που γυαλίζει, το άλλο που γυαλίζει, πω, πω, πω, πω, πω. Δεν έρχομαι στην εκκλησία, εγώ δεν θέλω, θα πάω από εκεί. Ωραία, έλα, έλα. Ποιος σε περιμένει? Ποιος σε περιμένει εκεί? Σε περιμένει ο άρχον του κόσμου τούτου. Πουλάκι μου, τον κόσμο λες, έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα, έχω έτοιμα για σένα στρωμένα πράγματα. Θα σου φέρει ίσως ένα όμορφο κορίτσι. Ένα όμορφο αγόρι. Όταν πάει ο ψαράς να ψαρέψει, αδερφή μου, θα βάλει δόλωμα. Πίνεις εκείνη τη σελίδα. Πω, πού να δεις το δόλωμα. Έχει δόλωμα εάν το πάρεις σε τσάκος. Και μετά θα κλαις μέσα σου και θα λες πώς θα φύγω από αυτό. Δεν μπορεί να βγεις. Δεν σε αφήνει η καρδιά μετά. Γι' αυτό χρειάζεται η προσευχή και να ταπεινωθείς να πεις όχι. Όπως τι είπε ο άσωτος γιος, ενώ ήταν μες στα γουρούνια και στα ξυλοκέρατα, βρώμικος, βρωμούσε, είπε θα πάω στον πατέρα μου. Τι ωραία απόφαση. Χωρίστηκε. Τον έσωσε ο πατέρας. Τον έσωσε. Άγιος. Και όταν ο Κύριος λέει Άγιος το εννοεί. Αγίους θα παραλάβει. Το λέει. Βέβαια. Άγιοι γίνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Στον Ισαΐα 40:25 λέει με τίνα λοιπόν θέλετε με εξομοιώσει και θέλω εξισωθεί λέγει ο Άγιος. 43:15 Ισαΐας. Εγώ είμαι ο Γιάχουε, ο Άγιος σας. Ο ποιητής του Ισραήλ, ο βασιλεύς σας. Εγώ είμαι ο Άγιος σας. Γιατί μας το λέει αυτό? Δεν μπορείς, εγώ θα σε αγιάσω. Εγώ είμαι ο Άγιος σου και θα γίνεις και εσύ Άγιος μου. Θα σε αγιάσω. Έχει ζήλο ο Κύριος. Έχει ζήλο. Θα το κάνει αυτό που λέει. Ψαλμός 16:10. Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει. Μιλάει για τον Χριστό εδώ. Ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιον σου να είδει διαφθορά. Κοιτάξτε πώς περιγράφει το Χριστό. Πώς τον ονομάζει? Όσιος. ψευδής. Αβακούμ 3.3, ο Θεός ήρθεν από Θεμάν και ο Άγιος από του όρους Φαράν. Ο Άγιος ήρθε. Ο όρος ο Άγιος του Ισραήλ, αδελφοί, είναι πολύ συχνός όρος με τον οποίο ο Θεός φανερώνει τον εαυτό του. Την Αποκάλυψη, όταν αν ανεβούμε με τον Ιάννη μαζί πάνω στο θρόνο, όταν τον παίρνει μετά το τρίτο κεφάλαιο και στο τέταρτο τον εβάζει στο θρόνο. Και τι βλέπει? Βλέπει τα τέσσερα ζώα και τους 24 πρεσβυτέρους να δοξάζουν τον Κύριο για 5 λεπτά. Έτσι λέει. Στο 8. Και τα τέσσερα ζώα έχουν έκαστον ξεχωριστά να έξι πτέρυγα κυκλώθεν και έσωθεν εις αγέμων των φθαρμών. Και δεν πάβουσιν ημέρα και νύχτα. Δεν πάβουν μέρα και νύχτα να λέγουν. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Γιάχουε, ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ είναι ο Γιάχουε Αντωνάι Ελσαντάι. Ναι, Γιάχουε Ελσαντάι, κανονικά στα εβραϊκά. Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Μέρα και νύχτα. Εντάξει, για λίγο, εντάξει, το κάνω τώρα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Να σας πω τι, γιατί το λέει αυτό. Γιατί δεν θα είσαι πια με αυτό το σώμα. Θα είσαι ντυμένος με το ένδοξο σώμα. Το ουράνιο σώμα. Το οποίο θα είναι σύμμορφο της δόξης αυτού. Επομένως, θα γνωρίζεις τέλεια, καθώς εγνωρίστης, όπως λέει ο Παύλος, τότε δε θα γνωρίζω καθώς εγνωρίστη. Πότε τότε? Όταν έρθει το τέλειο, όταν έρθει η παρουσία του Κυρίου. Θα γνωρίζω τέλεια. Δεν θα έχεις το σώμα αυτό το οποίο κουράζεται. Θα έχεις όλη την άνεση και όλη την όραση και τη γνώση για να γνωρίζεις τον Θεό σου. Και τι θα κάνεις γνωρίζοντάς τον, με τη δύναμη που θα έχεις, με τη δόξα που θα έχεις, τι θα κάνεις? Θα πεις, Κύριε, να ρωτήσω κάτι. Πολύ έτσι νομίζω. Θα πας στον ουρανό και θα ρωτάνε τον Θεό ρωτήσεις. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις τίποτα, θα ξέρεις. Ο Θεός μας είναι ξεχωρισμένος, αδελφοί. Αυτή είναι η αγιότητά του. Εάν θες να έρθεις κοντά του, πρέπει αυτό να το λάβεις υπόψη σου. Γι' αυτό και το βάζεις σαν πρώτο στοιχείο. Θες να είσαι στην αρπαγή? Εγώ είμαι ο Άγιος. Αγίους θα αρπάξω. Όλοι οι δούλοι μου Άγιοι ήτανε. Κοίταξε τους προφήτες. Κοίταξε τους. Κοίτα τον Δανιήλ. Δεν γονάται. Δεν υπέκυψες τις απειλές και τα διατάγματα και τους νόμους που έβαλε εκεί ο βασιλιάς. Πάκουσε τον Κύριο. Η ζωή του ήταν μετά, όχι πριν. Δεν είπε τώρα τι, να κινδυνεύσει η ζωή μας για να... Αυτό δεν πειράζει, παιδιά, στο... Περάσα μια τέτοια δοκιμασία, λίγο ψηλή. Και αν έρθει πιο χοντρή. Αν έρθει πιο χοντρή. Η εκκλησία αυτή θα πει όχι. Τα ακούμε, αδελφοί? Okay. Όχι. Ο Κύριος μας είναι Άγιος, ξεχωριστός από την αμαρτία. Άγιος είναι και ο τίτλος του Μεσσία. Θυμάστε όταν ήταν σε μια συναγωγή ο Κύριος και κάποιος είχε πνεύμα κάθαρτο και αυτό έκραξε. Μάρκος 1.24 λέγον, «Φεφ, αλίμον, τι είναι μεταξύ ημών και σου, Ιησού Ναζαρινέ, ήρθες να μας απολέσεις, σε γνωρίζω ότι είσαι ο Άγιος του Θεού. Σε πληροφορώ όταν μέσα σου είναι ο αγιασμός, οι δαίμονες θα πέφτουν μπροστά σου». θα πέφτουν μπροστά σου. Και δεν υπάρχει πιο μεγάλη ικανοποίηση να βλέπεις τον εχθρό να σοριάζεται κάτω. Το έχουμε δει. Ήμουν στη Γεωργία και μου λέει ο κύριος θα προσευχθείς για όλους. Ένα μεγάλο θέατρο γεμάτο κόσμο. Και τους το είπα. Κάνα μια ουρά και αρχόντουσαν. Ήρθε το πνεύμα του Θεού, κάθε φορά κάνει κάτι διαφορετικό, αδερφοί μου. Ο Θεός είναι αυτούσιος, είναι ό,τι κάνει είναι πρωτογενές. Και μια στιγμή, καθώς άρχισαν να έρχονται οι άνθρωποι, μου έδινε λόγο προφητικό ο Κύριος. Πέντε λόγια, πέντε. Σοριάζονταν κάτω οι άνθρωποι. Από τους λόγους του Θεού. Εγώ ήμουν εκεί. Και όλο αυτό γινόταν μέσα από μένα, αλλά το έκανε ο Κύριος, σας το έχω πει. Ο Κύριος μας θέλει Αγίους, αδελφέ μου. Και αυτό το Κυρίω το πρώτα για μένα. Πρώτα για μένα. Μας θέλει Αγίους. Η Φιλαδέλφια θα είναι ένα σώμα Άγιο. Ξεχωρισμένο. Με γνώση. Όχι, δεν το κάνω αυτό για αυτόν τον λόγο. Για εκείνον τον λόγο. Επειδή ο Κύριος μου το ζητάει. Ο δαίμονας είπε, σε γνωρίζω ποιος είσαι. Είσαι ο Άγιος του Θεού. Θα ήθελες να το πούν για σένα. Θα ήθελες. Πόσοι θέλουμε. Ωραία. Τι πρέπει να κάνεις. Ξεχώρισε τον εαυτό σου. Αυτό θα πει αγίασε τον εαυτό σου. Δεν είναι οι τρεις γουλιές νερό που πίνεις την ημέρα του των φώτων. Αγιασμός. Να πιούμε λέει αγιασμός. Μακάρι να ήταν έτσι ένα νεράκι να το πίναμε να γινόμασταν άγιοι. Αυτό όμως είναι από την Βαβυλώνα μέσα. Καμιά σχέση δεν έχει με την αλήθεια. Ο αγιασμός σημαίνει ότι ξεχωρίζω το σκεύος μου από κάθε τι το οποίο είναι κοσμικό, αμαρτωλό. Δεν έχει τη σφαγίδα του Κυρίου. Και έχω αποφασίσει να ζω με τον Κύριο πρώτα. Για εκείνον. Και όλα τα άλλα θα μου τα προσθέσει. Όλα τα άλλα θα μου τα προσθέσει. Μην έχεις καμιά αμφιβολία. Όταν ήρθε ο άγγελος στη Μαρία, της λέει «Και το γεννόμενον εξού Άγιον θα ονομαστεί Υιός του Θεού». Αδελφοί, ο Θεός θέλω να καταλάβουμε, αν θέλουμε να δούμε τη δόξα Του, εργάζεται μέσα στην αγιοσύνη. Μέσα στην αγιότητα εργάζεται. Δεν εργάζεται μέσα στην πολιτική, ξέρω εγώ, περηφάνειες και... Δεν δουλεύει εκεί ο Θεός. Θα τα βρεις μπαστούνια, θα είναι ένα τείχος μπροστά σου που δεν θα μπορεί να κάνεις τίποτα. Άγιος, σου ανοίγει την πόρτα ο Κύριος. Αμήν. Είσαι στα λιοντάρια μέσα, θα κλείσει το στόμα του. Σε ρίχνουν στη φωτιά, θα κλείσει τις δυνάμεις της φωτιάς ο Κύριος. Όταν θέλει και είναι το θέλημά του που είναι τέλειο. Άλλους τους κάψανε. Τον Ιωάννη Χούσιο τον κάψανε. Το Σαβοναρόλα, 1400 μετά Χριστό, ήταν ένας ιερέας καθολικός, αλλά τότε δεν υπήρχε ακόμα μεταρρύθμιση. Ο άνθρωπος ήταν πιστός όμως. Είχε αναγέννηση. Άρχισε να κηρύττει σε όλη την Φλωρεντία. Και γέμισε η εκκλησία με τα παιδιά του δρόμου. Τα αλυτάκια, σε παρένθεση. Ήρθαν τα αναγέννησε ο Κύριος, γέμισε η εκκλησία, όλη η Φλωρεντία πήρε φωτιά. Ενώ πνευματική. Και άκουε το λόγο του Κυρίου. Και κήρυτε με μια νεκροκεφαλή στο χέρι. Σαν μονάρολα. Ήταν το στυλ της εποχής. Δηλαδή, τους θύμιζε ότι κοιτά, αυτό είσαι. Λίγο σκληρά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι κήρυταν οι άνθρωποι. Ο Πάπας ζήλεψε. Γιατί κήρυτε αναγέννηση. Κήρυτε το λόγο του Θεού. Και ο Πάπας βέβαια δεν θέλει τέτοια πράγματα. Να του κλέψει άλλος την έγκλη και τη δόξα. Του λέει έλα στη Ρώμη. Όχι, δεν έρχομαι, του λέει. Ήξερε, θα σκοτώσουμε. Έλα στη Ρώμη, δεν έρχομαι. Στέλνει μια ομάδα εκεί. Του λέει εκεί, έλα, σε θέλει ο Δεζιντέριο, νομίζω το λέγανε. Σε θέλει ο Πάπας. Ξέρω, λέει, ότι αν πάω εκεί θα με σκοτώσει, δεν πάω. Πάνε πίσω, δεν έρχεται. Ξαναστέλνει άλλους. Και τι του λένε, εάν εμείς θα σε βάλουμε στη φωτιά και αν βρέξει και σβήσει η φωτιά, θα ξέρουμε ότι ο Θεός είναι μαζί σου και δεν θα σε πειράξουμε. Και θα είναι και ένα σημείο για όλους τους άλλους. Και ο καημένος δέχτηκε. Το βάλαν στη φωτιά, στον μπάσαλο, βάζουν φωτιά, έρχεται μια μπόρα. Τα σβήσε όλα. Από φυσιολογικούς ανθρώπους τα περίμενε κανείς. Δεν είναι τυχαίο, ο Θεός έστειλε την βροχή. Όχι, δεν καταλαβαίνουν τι είναι πράγματα. Είναι δαιμονισμένοι. Τα δαιμόνια μέσα στον άνθρωπο κάνουν τον άνθρωπο πολύ χειρότερο από ό,τι είναι το δαιμόνιο. Τον πήρανε, τον πήγαν σε ένα στάβλο μέσα που είχε πολύ άχυρο, τον δέσανε, τον κάψανε. Έμεινε Άγιος. Μέσα από τους καπνούς δόξασε τον Κύριο. Δόξασε τον Κύριο. Α. Πέτρου 1.15 λέει, αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος, ώστε σας εκάλεσεν, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Σε κάθε έκφανση, σε κάθε ενέργεια της ζωής σου πρέπει να σε χαρακτηρίζει ο αγιέρμος. Και ιδιαίτερα για τους νέους μιλάω, ιδιαίτερα μέσα στο σχολείο. Ιδιαίτερα ανάμεσα στις παρέες. Ιδιαίτερα, συνέβαινε σε μένα αυτό συχνά, εντάξει, δεν το λέω για άλλους σκοπούς. Όταν τα κορίτσια γίνονται επιθετικά και πειράζουν τα αγόρια, πάνε έξω ένα ραντεβού μαζί. Έλα. Να θυμάσαι το σκουλικάκι στο αγκίστρι. Ο διάβολος έτσι θέλει να σε καταντήσει. Όχι. Ευχαριστώ, είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σου, αλλά δεν θα το κάνω αυτό, έχω άλλη δέσμευση. Τελείως. Ο Άγιος απαιτεί αγιότητα. Δεν μπορεί να ανεχθεί την αμαρτία. Και αυτό είναι συναρπαστικό, ξέρετε γιατί. Επειδή συστήνει τον εαυτό του ως αυτός που είναι Άγιος, είναι ξεχωριστός από την αμαρτία και δεν μπορεί να ανεχθεί την αμαρτία παρά το ότι βλέπει αυτήν την εκκλησία με τα διαπεραστικά πύρινα μάτια του. Δηλαδή η εκκλησία πριν την αρπαγή θα συνεχίσει να είναι η εκκλησία. Δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουμε στην άκρα τελειότητα. Αυτό θα γίνει στον ουρανό. Αλλά βαδίζουμε προς την τελειότητα. Η καρδιά μας είναι στραμμένη εκεί. Τακτοποιούμε το θέμα της αμαρτίας. Δεν το αφήνουμε να κρέμεται, να σαπίζει επάνω μας. Μετανοούμε. Λέμε, Κύριε, συγχώρησέ μας, σε παρακαλώ, το αφήνω αυτό πίσω, μετανοώ, δώσ' μου εσύ μπροστά όραση και ζωή να συνεχίσω, εσένα θέλω. Το αρνούμε αυτό. Φιλαδέλφια, τακτοποιεί την αμαρτία της. Και έτσι, καθώς ο Κύριος τη βλέπει με τα μάτια ως φλόξ πυρός, τι λέει, είμαι Άγιος. Είστε Άγιοι. Γι' αυτό και θα μας αρπάξει. Σε κάθε μία από τις 7 περιόδους λέει εξεύρω τα έργα σου. Εδώ όμως δεν δίνει κανένα έλεγχο. Δεν δίνει καμιά προειδοποίηση, δεν κρίνει, δεν καταδικάζει την εκκλησία αυτή της Φιλαδέλφειας. Και αυτό φανερώνει καλά πράγματα για αυτήν. Αμήν, αδελφή. Τι λέτε, θα γίνουμε αυτό. Τι άλλο να θέλει κανείς. Τι νομίζεις ότι εδώ είναι σταθερό και αμετάβλητο, εδώ κάτω. Πού μπορείς να πατήσεις και να είναι έδαφος σταθερό. Σε τι. Γι' αυτό ο Κύριος σου λέει, εγώ είμαι ζών και έγινα νεκρός και ειδού είμαι ζών στους αιώνες των αιώνων. Στους αιώνες των αιώνων. Ζωή θες, στους αιώνες των αιώνων, θα σου δώσω. Άφθονη ζωή. Ακατάλητη ζωή. Ζωή που, βλέπετε τι κάνουνε, φτιάχνουνε ουτοπίες για τον κόσμο, δηλαδή, ξέρω εγώ, θα δείχνουν μέσα στα κινηματογραφικά έργα ότι, ας πούμε, οι κλέφτες κλέβουν την τράπεζα, φορτώνονται λεφτά και πάνε πού, Το όνειρό τους πού είναι? Να πάνε στην Μπαχάμ, να πάνε στην Αϊτή, να πάνε εδώ, να πάνε εκεί. Ωραία, πήγες. Και τι ζωή θα ζήσεις? Τα παιδιά σου τι του λες? Πού τα βρήκες τα λεφτά? Ποιος είσαι? Γιατί τα χρήματα δεν κάνουν την ευτυχία, αδερφή. Ή φτιάχνουν ειδηλιακά μέρη, ξέρω εγώ, εξωκόσμια μέρη και όλα αυτά. Εντάξει, και κάποια ώρα θα πεθάνεις. Τι γίνεται μετά? Είχα δει πολλά χρόνια πριν ένα κινηματογραφικό έργο. Είχαν μια ομάδα, είχαν βρει ένα νησάκι κάτω εκεί στην Ινδονησία, κάπου εκεί πέρα. Και ήταν ένας βράχος, αλλά από κάτω είχε μια είσοδο και έμπαινες μέσα και ήταν, από πάνω ήταν σαν παράδεισος. Σαν παράδεισος. Α, βρήκαμε τον παράδεισο. Βρε παιδιά, θέλουμε ψωμί, θέλουμε λάδι, θέλουμε ξύδι, θέλουμε φέτα, τυρί. Πού θα τα βρούμε αυτά στον παράδεισο? Όπως ο παράδεισος των χίπη. Οι χίπηδες. Make love, no war. Αμήν. Make love, αλλά στα πλαίσια που ο Κύριος θέλει. Όχι να ραδιάσει τον κόσμο νάθα, όπως κάνουν στην Αργεντινή και στη Βραζιλία τον καιρό του καρναβαλιού. Ψεύτικα. Διπόλαια. Γεμίζουν, φουσκώνουν την καρδιά, τα μυαλά των νέων και κυματίζονται δεξιά και αριστερά, γιατί σπούδασα με αυτούς τους ανθρώπους. Ένας από τους καλύτερους καθηγητές μας είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο, ήταν καθηγητής και έπεσε μέσα στα ναρκωτικά, free sex και όλα αυτά. Και όταν τον φέρανε για να δώσει την καρδιά του στον Κύριο, ήταν λιώμα κατά την ορολογία των ναρκωτικών. Ήταν λιώμα. Ξέρετε πόσο λιώμα? Του έλεγε, πώς σε λένε? Τι μου είπες, τι με ρώτησες, τέτοιο πράγμα. Δεν μπορούσε να σώσει μια απάντηση πέρα από δύο λέξεις. Τέτοιο. Ο Κύριος τον άνοιξε, τον άλλαξε. Τον γέμισε με αποκάλυψη, με φως. Του έδωσε μια πανέμορφη γυναίκα. Και έγινε καθηγητής στο κολέγιο. Ο σατανάς θα σε διαλύσει, αυτό θέλει, είναι ανθρωποκτόνος. Πας από εκεί, υπολόγισε το αυτό. Ο Κύριος είναι που ξέρει να αγιάζει, να ελευθερώνει, να καθαρίζει. Θέλουμε αυτή τη ζωή που μας δίνει, αδερφή? Αμήν. Αμήν. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Το πρώτο στοιχείο που βλέπει ο Κύριος για την Εκκλησία της Αρπαγής είναι ο αγιασμός. Σου λέει σήμερα, εγώ είμαι ο Άγιος. Εγώ είμαι ο Άγιος. Για πλησίασε λίγο κοντά του. Πλησίασε κοντά του λιγάκι. Να νιώσεις την ατμόσφαιρα του αγιασμού. Γιατί ο Θεός λέει, εγώ είμαι πυρ καταναλύσκων. Βλέπει τον θρόνο του στο 7ο κεφάλαιο του Δανιήλ, στο 9 νομίζω είναι. Γιατί τον παλαιό του ημερών και ο θρόνος του λέει ήταν φλεγόμενος μπροστά του. Ποταμός πυρός εκκινότανε. Όταν βλέπεις φωτιές να ξύσει, έχει να κάνει με κρίση. Για μας όμως δεν θα είναι αυτό. Για μας δεν θα είναι αυτό. Όταν βλέπει την Εκκλησία εκεί πάνω, βλέπει τη βάση του θρόνου. Η βάση του θρόνου τι είναι? Δικαιοσύνη και κρίση. Σαν κρίσταλο καθαρό. Ούτε φωτιά έχει, ούτε τίποτα. Έχει ησυχάσει η κρίση. Έχει ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη. Και οι Άγιοι είναι πάνω και τι λένε? Άγιος, Άγιος, Άγιος. Εκεί πάει την Εκκλησία του ο Κύριος. Λοιπόν, φτιάξε το αζημούθιό σου, την πηξίδα σου, τη ζωή, προς τα εκεί. Πάμε προς τα εκεί, αδελφοί. Αφού πάμε προς τα εκεί, πρέπει να ταιριάξουμε με το περιβάλλον που μας περιμένει. Δεν μπορούμε να έχουμε το ένα πόδι στο λάκκο, στην αμαρτία, με τη λάσπη και το άλλο πόδι να θέλουμε να βαδίσουμε με τον Κύριο. Δεν ευαρεστείς τίποτα και κανέναν. Ούτε τον διάβολο, ούτε τον Θεό. και τους δύο εχθρούς τους έχεις. Ελάτε να ζητήσουμε ο Κύριος να το πραγματώσει μέσα μας αυτό. Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε, εσύ είσαι εδώ. Με το χέρι σου απλωμένο καλείς την Εκκλησία σου, Κύριε. Μας καλείς να έρθουμε στο θυσιαστήριό σου, Κύριε, και να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσιαζόσα, τον εαυτό μας ολόκληρο, Κύριε, να τον παραδώσουμε σε Σένα, ώστε να είμαστε ξεχωρισμένοι από την αμαρτία, από το φρόνημα του κόσμου, από το ψέμα του κόσμου, το σκοτάδι, Κύριε. Θέλω να έρθεις με δύναμη ελευθερίας μέσα σε κάθε παιδί σου, Κύριε, με δύναμη αγιασμού, με δύναμη αφιέρωσης, Πατέρα Ουράνια. Γιατί σε λίγο θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Έρχεται η ώρα, Κύριε, που εσύ θα αρπάξεις το λαό σου. Θα μας φέρεις μέσα στη δόξα σου, Κύριε. Θα ταινίσουμε το Άγιο πρόσωπό σου, Κύριε σου. Και θέλουμε να είμαστε Άγιοι. Να μην είμαστε ελλιπείς σε τίποτε, Κύριε. Διέγειρε τον αγιασμό μέσα στα παιδιά σου, Κύριε. Το ζήλο του αγιασμού σου, Κύριε σου, Άγιε. Ευλογώ τα παιδιά σου ένα προς ένα. Ευλογώ το λαό σου, Κύριε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Καθώς διανύουμε ημέρες δύσκολες, ημέρες πονηρές, νιώθω την ανάγκη να μιλήσω για άλλη μια φορά για τις παγίδες που ο εχθρός στείνει, και θα το κάνω αυτό γιατί είναι, νομίζω, η εποχή που πρέπει να προστατευτούμε περισσότερο και περισσότερο. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε ανάγκη από το να εγερθούμε. Το βάδισμά μας ξέρω ότι δεν είναι ικανοποιητικό και πρέπει να πάρουμε άλλο μέτρο πίστης, να ανέβουμε υψηλότερα και να προχωρήσουμε τον Κύριο. Συμφωνούμε σε αυτό? Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι γύρω μας, πάρα πολλές παγίδες που έχουν σκοπό και στόχο να μας φυλακίσουν και να μας απομακρύνουν από τον Κύριο. Για παράδειγμα, η ασέβεια και η απάτη βασιλεύει. Συμφωνούμε σε αυτό αυτή τη στιγμή? Ψαλμός 10 από το 5 μέχρι το 9 το εκφράζει τέλεια. Ψαλμός 10 από το 5 μέχρι το 9 θα διαβάσω. Μιλάει για τον ασεβή. Οι οδοί αυτού μολύνονται εν παντή καιρό. Εκρίσεις σου είναι πολύ ψηλά από προσώπου αυτού. Φυσά εναντίον πάντων των εχθρών αυτού. Είπε εν την καρδία αυτού: δεν θέλω σαλευθεί από γενεά εις γενεά, διότι δεν θέλω πέσει εις δυστυχία. Το στόμα αυτού γέμει κατάρας και απάτης και δόλου. Από την γλώσσα αυτού είναι κακία και ανομία. Κάθεται ενέδρα των προαυλίων, εν αποκρύφης, διαναφωνεύση των αθώων. Η οφθαλμή αυτού παραμονεύουσε των πένιντα, ενεδρεύει εν αποκρύφω, ως λέον εν το σπηλαίο αυτού, ενεδρεύει για να αρπάσει τον πτωχό, αρπάσει τον πτωχόν, όταν σύρει αυτόν εν την παγίδα αυτού. Κύπτει, χαμηλώνει, διαναπέσωσιν η πτωχή εις τας όνυχας αυτού. Κοιτάξτε, λέει ότι

0: Ο ασεβής, η ασέβεια. Ποιος είναι ο αρχηγός όλων των ασεβών? Ξέρουμε, ο διάβολος. Ο διάβολος και αυτοί που τον υπηρετούν. Έχω εντυπωσιαστεί με όλο αυτό που συμβαίνει αυτές τις τελευταίες ημέρες, με όλη αυτή την νομιμοποίηση της ομοφιλοφιλίας. Όπου και να κοιτάξεις, παντού ζευγάρια, άντρες έχουν και παιδιά. Είναι τόσο μολυσμένο όλο αυτό το πράγμα και λέω, Κύριε, λέω, πρέπει η Εκκλησία Σου να εγερθεί όπως αυτοί διακηρύττουνε την ανομία τους, την ασέβειά τους, τη βρωμιά τους. Πρέπει να κηρύξει η Εκκλησία ότι εσύ είσαι ο αληθινός Θεός και δεν πρέπει να ντρεπόμαστε. Ενεδρεύει, λέει, εν το αποκρύφος λέων, εν το σπηλαίο αυτό ενεδρεύει, για να αρπάξει τον πτωχόν, να αρπάζει τον πτωχόν όταν σύρει αυτόν εν την παγίδα αυτού. Όλα είναι μεθοδευμένα, όλα είναι τόσο απλά, αλλά τόσο αληθινά, αδερφοί, τόσο αληθινά. Εμείς νομίζουμε ότι αυτοί εκεί κάνουν παιχνιδάκια, αλλά αυτοί εδραιώνουν μια βασιλεία πλάνης, μια βασιλεία καταραμένη του διαβόλου, τη βασιλεία, και θέλει να την εκφέρει με το έτσι θέλω και θα το κάνει. Τα πάντα, αδερφοί, λειτουργούν, είναι όλα προγραμματισμένα. Θέλουν να φέρουν αυτή την παγκόσμια κυβέρνηση, αυτούς που θέλουν να φέρουν έναν κυβερνήτη που θα είναι πάνω από τους τραπεζίτες, πάνω από τους πολιτικούς, πάνω από όλους τους αρχηγούς, θα αποφασίζει αυτός για τα πάντα και όλοι θα λένε ναι, τον θέλουμε, και θα είναι και το. Δεν θα είναι ο, θα είναι ουδέτερο. Βλέπετε τι ωραία το φέρνουνε. Βέβαια. Ξέρουμε, αδελφοί, ότι η ιστορία είναι μια πραγματικότητα. Ήθελαν οι Αιγύπτιοι να είναι πάνω από όλους στις αυτοκρατορίες. Όποιος αυτοκράτορας έβγαινε ήθελε να είναι πάνω από όλους. Και τώρα ο τελευταίος αυτοκράτορας θέλει να είναι πάνω από όλους. Αλλά δεν θα είναι πάνω από την Εκκλησία, αδελφοί. Αμήν. Πρέπει να πάρουμε θάρρος, να πάρουμε δύναμη. Ξέρετε τι λέει? Τον ταπεινό, λέει, και το φτωχό κυνηγάει. Γιατί? Αυτόν που θέλει να ζει με ειρήνη. Η Εκκλησία θέλει να ζει με ειρήνη. Και ο διάβολος αυτό το μισεί. Γι' αυτό τι θέλει να κάνει? Να φέρει ταραχή. Και θέλω να προσέχουμε από τα βέλη του, τα πονηρά που έρχονται από αυτούς όλους για να ταράξουν την ειρήνη των πτωχών και των Αγίων της Εκκλησίας. Οτιδήποτε έρχεται από αυτούς, φιλτράρισε το με 100.000 φίλτρα. Πάντα υπάρχει μια βρωμιά. Πάντα. Ο Κύριος θα φέρει ειρήνη, θα τη φέρει μέσα από την Εκκλησία. Το πιστεύω απόλυτα. Θα μας φέρει, λοιπόν, ο Κύριος μπροστά σε καταστάσεις, θα ανοίξει τους οφθαλμούς μας να δούμε τις παγίδες. Κάποιοι λένε, εγώ δεν πέφτω σε παγίδες. Είσαι τόσο σίγουρος? Να δούμε σήμερα κάποιες ιστορίες εδώ πέρα από πολύ δυνατούς ανθρώπους που έπεσαν με τα μούτρα μες στην παγίδα. Το πρώτο που παρατηρούσα αυτόν τον καιρό είναι πώς λένε, μιλάω για το φτωχό, φέρνουνε, λέει, έρχονται, λέει, και πιάνουνε τον πτωχό. Ένα πολύ ωραίο σύστημα του διαβόλου είναι να μας κάνει φτωχούς. Σου λένε, λοιπόν, έχεις ανάγκη ένα σπίτι, δεν έχεις ανάγκη ένα σπίτι? Εγώ θα σου δώσω το σπίτι. Σε χρεώνουν για 30 χρόνια, σου κάνουν μια συμφωνία ότι θα δίνεις ένα μισθό. Τελευταία το έχετε δει αυτό να γίνεται. Θα δίνεις ένα μίσθωμα 200-300, πόσο αντέχεις, 500 ευρώ, και ξαφνικά οι παραβάτες των συνθήκων το αλλάζουν σε μία νύχτα και σε κάνουν φτωχό για 30 χρόνια. Και μετά δώσ' του κουπί. Τι κάνεις, αδερφέ? Δουλεύω. Αδερφέ, έλα στην Εκκλησία. Δεν μπορώ, δουλεύω. Γιατί? Έχω δάνειο, αδερφέ. Με τι τέχνη? Και δεν μιλάω τώρα για μας. Εμείς είμαστε μια μικρή Εκκλησία. Σε όλο το πρόσωπο της γης έχουν παγιδεύσει τον κόσμο και τρέχουν οι Άγιοι από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί έπεσαν στα νύχια αυτών των ανθρώπων, αδερφοί. Θέλω να προσέχουμε τις παγίδες, γιατί είναι δύσκολες εποχές. Αμήν. Πάμε, λοιπόν, λίγο στον Ψαλμό 38:12. Οι ζητούντες στην ψυχή μου στείνουσι είσαι με παγίδας, και οι εξητούντες το κακόν μου λαλούσι πονηρά και μελετώσι δόλους όλη την ημέρα. Στην ουσία, αυτό που ψάχνουνε οι ασεβείς, ο ασεβείς, είναι η ψυχή μας. Ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε είναι η ψυχή μας. Γι' αυτό πρέπει να ασφαλίσουμε την ψυχή μας. Πώς ασφαλίζεται η ψυχή? Κάτω από τη χάρη, το έλεος, κάτω από το σταυρό του Κυρίου, κάτω από το αίμα του Χριστού, αδερφοί. Κάθε μέρα ασφαλίζουμε την ψυχή μας κάτω από τη χάρη του Κυρίου. Ψαλμός 57:6. Παγίδα ετοίμασαν εις τα βήματά μου, η ψυχή μου εκινδύνευε να πέσει. Έσκαψαν έμπροσθεν μου λάκκο, ανέπεσαν εις αυτόν. Ετοίμασαν, λέει, παγίδα εις τα βήματά μου και η ψυχή μου τι έκανε? Εκινδύνευσε να πέσει. Ποιος είναι αυτός που κράτησε αυτό να μην πέσει μέσα στην παγίδα? Μόνο ο Κύριος. Αμήν. Γι' αυτό, αδερφοί, ελάτε να δούμε τον αρχηγό και τον τελειωτή της πίστεώς μας. Αυτός θα μας φυλάξει μόνο από παγίδα. Πολλές φορές βάζουμε μόνοι μας παγίδες στον εαυτό μας. Τι λέτε, βάζουμε παγίδες στον εαυτό μας? Παροιμίες 22. Πάμε λίγο στις Παροιμίες 22, 24, 25. Ακούστε τι λέει. Μην κάμνε φιλία με τα ανθρώπου θυμώδους και με τα ανθρώπου οργύλου μη συμπεριπάτη. Μήποτε μάθεις τα σωδούς αυτού και λάβεις παγίδα εις την ψυχή σου. Εάν μπούμε σε μια διαδικασία να μην διακρίνουμε τον οργύλο, να μην διακρίνουμε τον θυμώδη, να μην διακρίνουμε τον λάθος άνθρωπο. Ξέρετε, όλα αυτά που γυαλίζουν έξω δεν είναι χρυσάφι, αδερφοί. Και όποιος έρχεται και σε πλησιάζει, κάτι θέλει να κερδίσει από σένα. Γι' αυτό ο Κύριος σου λέει, πρόσεξε την ποιότητα του ανθρώπου. Πρόσεξε τι σου λέει, γιατί στο λέει και τι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Πάντα κοιτάει να σε παγιδέψει. Εδώ μας λέει ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπος από μόνος του έχει παγιδέψει τον εαυτό του. Αν αρχίσουμε και μιλάμε πολιτικά μέσα στην εκκλησία, παγιδευτήκαμε. Αν αρχίσουμε και μιλάμε για διάφορα πράγματα που δεν είναι πνευματικά, που δεν είναι του Κυρίου, παγιδευτήκαμε. Γένεσης 17:1. Ο Αβραάμ ήταν 99 ετών και φάνηκε ο Κύριος εις τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν: «Εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορ, περιπάτη ενώπιόν μου και έσω τέλειος και θέλω στήσει τη διαθήκη μου ανάμεσον εμού και σου και θέλω σε πληθύνει σφόδρα». Πώς μπορούμε να είμαστε τέλειοι όταν περπατήσουμε ακριβώς στο δρόμο του Κυρίου? Θα σας πω κάτι, αδερφοί. Το Ευαγγέλιο δεν κάνει λάθη. Αν πηγαίνουμε με το Λόγο του Θεού, αν φτιάξουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αν παντρευτούμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, τη δουλειά μας άμα τη φτιάξουμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αν τα φτιάξουμε όλα σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, θα είμαστε υπερευλογημένοι. Δεν θα υπάρχει παγίδα στη ζωή μας. Εάν χτίσουμε τη ζωή μας κατά κόσμο, έχουμε βάλει ήδη παγίδα στη ζωή μας. Του λέει λοιπόν, θέλεις να είσαι τέλειος, περπάτησε, του λέει, ενώπιόν μου. Ο Κύριος, όταν σε καλεί για να σε βάλει να περπατήσεις μαζί του, σου δίνει και την τέλεια οδηγία πώς θα το κάνεις. Στο Λεβιτικό 26:13, ακούστε τι λέει. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας, ώστε σας εξήγαγε εκ της γης των Αιγυπτίων, εκ της δουλείας αυτών. Ήτανε παγιδευμένοι οι Ισραηλίτες μες στην Αίγυπτο. Ήτανε. Τι τους έβγαλε? Το Πάσχα. Τους έβγαλε η θυσία. Τους έβγαλε αυτό που θα κάνουμε σήμερα εδώ. Ο Σταυρός του Κυρίου, η θυσία του Χριστού. Και όταν σε βγάλει, σε βγάζει, λέει, για να περπατάς όρθιος. Και συνέτριψα, λέει, τους δεσμούς του ζυγού σας και σας έκαμα να περιπατείτε όρθιοι. Εάν λοιπόν προσέξουμε ακριβώς αυτό που ο Θεός έχει κάνει στη ζωή μας, το έχει κάνει τέλεια και θα μας βγάλει και θα περπατάμε τέλεια. Μέσα σε αυτή την πορεία του αγιασμού, αδερφοί, όμως, θα δοκιμαστούμε και ίσως και σημείο που δεν θα μας αρέσει καθόλου. Ακούστε τι λέει στους Κριτές 2:20-22. Ακούστε τι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Κριτές 2:20-22. «Και εξήφθη ο φθημός του Κυρίου κατά του Ισραήλ και είπε, επειδή ο λαός σου τους παρεύει τη διαθήκη μου». Ποιος έβαλε παγίδα στα πόδια του? Ο Θεός του έβαλε ή από μόνος του? Από μόνος του. Όταν παραβούμε τη Διαθήκη, ήδη είμαστε στην παγίδα μέσα. Ήδη. Επειδή ο λαός τούτος παρεύει τη Διαθήκη μου, την οποία προσένταξα στους πατέρες αυτών, και δεν υπήκουσε στη φωνή μου, και εγώ δεν θέλω εκδιώξει πλέον απέμπροσθεν αυτών ουδέν εκ των εθνών τα οποία αφήκει ο Ιησούς ότε ετελεύτησε, δια να δοκιμάσω τον Ισραήλ διαμέσου αυτών, εάν φυλάτωσε την οδό του Κυρίου, περιπατούντες εν αυτοί, καθώς εφύλαξαν αυτοί οι πατέρες αυτών, ή ουχή. Μας λέει ξεκάθαρα ο Κύριος, εάν μπούμε στην παγίδα να μην προσέξουμε τις λεπτομέρειες του Λόγου του Θεού και πάμε και κάνουμε άλλες λατρείες, κάνουμε ό,τι θέλουμε, τι θα γίνει ο Κύριος? Θα σταματήσει να ενεργεί υπέρ ημών και δεν θα διώγνει τους εχθρούς από μπροστέν μας. Και λέω, έχει συμβεί αυτό στη ζωή μας? Εάν έχει συμβεί, έχουμε πέσει σε παγίδα. Πρέπει να βρούμε την παγίδα και να εξέλθουμε ταχαίως. Και τότε είναι που ο Κύριος, γιατί μας δοκιμάζει ο Κύριος, τότε είναι που θα αρχίσει να ξαναδιώγνει τους εχθρούς και να απομακρύνει το κακό από την εκκλησία του. Στην Α' Βασιλέων, στο 8:22 έως 26, και σταθείς ο Σολομών έμπροσθεν του θυαστηρίου του Κυρίου, ενώπιον πας της συναγωγής του Ισραήλ, εξέτεινε τα σχήρας αυτούς προς τον ουρανόν και είπε, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δεν είναι Θεός ομοιός σου εκ των ουρανών άνω και επί της γης κάτω, ως της φυλάτης την Διαθήκη και το έλεος προς τους δούλους σου, τους περιπατούντας ενώπιον σου εν όλη την καρδία αυτών, ως της εφύλαξας προς τον δούλο σου Δαβίδ τον πατέρα μου όσα ελάλησας προς αυτόν και ελάλησας δια του στόματός σου και εξετέλεσες δια της χειρός σου καθώς την ημέρα ταύτη. Και τώρα, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, φύλαξον προς τον δούλο σου Δαβίδ τον πατέρα μου εκείνο το οποίο υπεσχέθης προς αυτόν λέγον, δεν θέλει εκλείψει η Σεανήρ από έμπροσθέν μου καθήμενος επί του θρόνου του Ισραήλ, μόνον εάν προσέχωσε η Ιησού εις την οδόν αυτών διά να περιπατώσει ενώπιόν μου καθώς εσύ περιπάτησες ενώπιόν μου. Ήξερε πολύ καλά ο Σολομώντας ότι αν μείνει στη Διαθήκη όπως έμεινε ο Δαβίδ, ο πατέρας του, η εξουσία του, η βασιλεία του θα εδραιώνεται και θα είναι ισχυρός βασιλιάς και θα νικάει τους εχθρούς του. Είναι μία παγίδα που τη γνώριζε, παρόλα αυτά πήγε και έπεσε. Έπεσε, δεν έπεσε? Έπεσε. Κοιτάξτε, λέω, τι δύναμη σκότους ήρθε απέναντι σε αυτό το σοφό άνθρωπο. Γιατί λυσάει τόσο πολύ ο διάβολος ότι είναι λαμπρό, ότι είναι αστέρι, ότι είναι όμορφο? Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι τα αστέρια, πολλά αστέρια θα πέσουνε. Έρχεται και τους καταδιώκει να τους βάλει σε παγίδες. Ω, ελάτε να δούμε, αδερφοί, την επικινδυνότητα. Εάν ασχοληθούμε με πράγματα που είναι έξω από τη Διαθήκη, φοβάμαι ότι θα πέσουμε σε παγίδες. Το βασιλικό χρήσμα που έχει πνεύμα εξουσίας και δυνάμεως στερεώνεται σύμφωνα με το βάδισμα και τις επιλογές. Εάν λοιπόν έμενε ο βασιλιάς στη Διαθήκη, τηρούσε ακριβώς αυτά που ο Λόγος του Θεού του έχει υποδείξει, δεν υπήρχε περίπτωση να πέσει στην παγίδα, γιατί αν πέσει στην παγίδα θα σε πιάσει ο διάβολος. Ξέρετε, αδερφοί, δεν αγιαζόμαστε μια φορά και είμαστε για πάντα Άγιοι. Αγιαζόμαστε μια φορά και παραμένουμε Άγιοι κάθε μέρα και συμπεριφερόμαστε Άγια κάθε μέρα στη ζωή μας. Στην Εφεσίους, ακούστε τι λέει, στο 2:1-9, μας λέει εδώ ότι και ενώ είμαστε νεκροί δια τις παραβάσεις και τις αμαρτίες μας, μας ζωοποίησε, εις τας οποίας περιπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος, το οποίο ενεργείται σήμερον εις τους ιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφουμεν ποτέ κατά τις επιθυμίες σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών και ήμεθα εκφύσεως τέκνα οργής ως και ηλυπή. Ο Θεός όμως πλούσιος όν εις έλεος, δια την πολλή αγάπη αυτού με την οποία ηγάπησε ημάς, και ενώ ήμεθα νεκροί δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησε εμάς μετά του Χριστού. Κατά χάρη είστε σε σωσμένοι. Και συνανέστησε και συνεκάθισε εν τις επουρανίες δια Ιησού Χριστού. Κοιτάξτε τι ωραία που μας τα λέει ο Λόγος του Θεού. Ενώ είμαστε αμαρτωλοί, ενώ δεν κάναμε τίποτα, κανένα έργο δεν κάναμε για να κερδίσουμε τη σωτηρία μας, ο Θεός δια του Ιησού Χριστού μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε στο θρόνο, δηλαδή έκανε αυτό που εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε, δεν το κάναμε με τα έργα μας, το έκανε αυτός για να έχει αυτός όλη την τιμή και τη δόξα στα επουράνια και μας έχει δώσει το βασιλικό χρίσμα να στεκόμαστε εκεί που στέκεται ο Κύριος, αδερφοί, εκεί που έπρεπε να σταθεί ο Σολομώντας, εκεί που στάθηκε ο Δαβίδ. Έχουμε την ίδια διακονία να στεκόμαστε εκεί και αυτό όλο το έκανε ο Κύριος. Αλλά αν μείνουμε, προσέξτε τι λέει, αν μείνουμε κάθε μέρα αγιαζόμενοι στα έργα του Κυρίου. Και το έκανε αυτό για να περπατήσουμε, λέει, σε έργα Άγια που αυτός έκανε για να περπατήσουμε εμείς. Όποιος λέει ότι εγώ δεν πέφτω στην παγίδα του εχθρού, νομίζω έχει πέσει ήδη. Γιατί ελπίζει στον εαυτό του και δεν ελπίζει στον Κύριο. Πάμε λίγο να δούμε στον Ψαλμό 25:15. Η οφθαλμή μου είναι διαπαντός προς τον Κύριο, διότι αυτός θέλει εξαγάγει εκ παγίδος τους πόδας μου. Ποιος θα βγάλει τα πόδια μας από τις παγίδες? Μόνο ο Κύριος, αδερφοί. Το λέω αυτό για να μην στηριζόμαστε στη σύνεσή μας, στη δύναμή μας και σε αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε. Εάν φύγουν οι οφθαλμοί μας από τον Κύριο και κοιτάξουμε κάτι άλλο που θα δούμε τώρα αμέσως, έχουμε πέσει ήδη σε παγίδα. Ψαλμός 31:4-5. Έκβαλέ με εκ της παγίδος την οποία έκρυψαν διεμέ, διότι είσαι η δύναμή μου. Εις τα σχήρα σου παραδίδω το πνεύμα μου. Σύ με λύτρωσες, Κύριε, ο Θεός της αληθείας. Όταν ο Κύριος πέρασε τους πειρασμούς, ο διάβολος ήρθε μπροστά και του έκανε, του έστρωσε παγίδα. Πρέπει να προσέχουμε πώς μας τη στρώνει την παγίδα ο διάβολος. Μερικές φορές είναι τόσο τεχνίτης που πρέπει να είσαι επιδέξιος στο λόγο του Θεού για να ξεφύγεις. Ματθαίος 4:3. Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζων είπε, αν είσαι ο γιος του Θεού, είπε να γίνωσι άρτη ηλίθι ούτη. Η παγίδα είναι πολύ καλαστημένη όταν έχεις μια φυσική ανάγκη. Όταν πεινάς ή πρέπει να σε καλεί να αποδείξεις τον εαυτό σου για το ποιος είσαι, ήδη στην παγίδα του. Μπορείς βέβαια να αποδείξεις ποιος είσαι με τη δύναμη του Θεού, γιατί στην έχει χορηγήσει ο Κύριος, αλλά δεν είναι το θέλημα του Θεού. Ματθαίος 4:8. Βλέπετε, πάω στην επόμενη παγίδα. Δεν σταματάει. Δίνει στον Κύριο εδώ όλα τα... Πάλι παραλαμβάνει, λέει, αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλό και δεικνύει εις αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα αυτού. Και λέγει προς αυτόν, ταύτα πάντα θέλω σι δώσει, εάν πεσός προσκυνήσεις εμέ. Όταν ακούς για δόξα, εξουσία, βασιλεία, υπεροχή, να ξέρεις ότι είσαι μπροστά σε μια μεγάλη παγίδα. Όταν ακούσεις υπηρεσία, όταν ακούσεις να δώσεις, να είσαι ταπεινός, να μην φαίνεσαι, να αγαπάς, να συμπονάς, εκεί δεν υπάρχει παγίδα. Και ο Κύριος τι του είπε, παγιο πίσω μου σατανά. Ξέρεις, θα έρθει να στιστήσει τόσο ωραία την παγίδα ο διάβολος. Εύχομαι, αδερφοί, να γίνουμε σοφοί, έξυπνοι, να ξεφύγουμε από τις παγίδες του. Και θέλω να ρωτήσω κάτι, έχουμε πέσει σε παγίδες ποτέ? Έχουμε πέσει. Ωραία, δεν πρέπει να μένουμε στις παγίδες μας. Και αν πέσαμε, πρέπει να δούμε, να ζητήσουμε χάρη από τον Κύριο να εξέλθουμε γρήγορα. Ψαλμός 119:98 λέει, έχω κάνει λάθος στον ψαλμό, αλλά λέει εκεί, οι ασεβείς έστησαν σε μια παγίδα, αλλά εγώ από τον εντολό σου δεν εξέκλεινα. Έρχεται να σου στήσει η παγίδα, να ξεφύγεις από τη Διαθήκη. Εκεί πρέπει να προσέξουμε, όποιος και αν έρθει. Και άγγελος, λέει, από τον ουρανό να έρθει και να σου πει να κάνεις άλλο από αυτό το Ευαγγέλιο, να είναι ανάθεμα, λέει ο Κύριος. Ψαλμός 140 το 5. Οι υπερήφανοι έκρυψαν κατ' εμού παγίδα και με σχοινία ύπλωσαν δίκτυα εις την διάβασή μου, έστησαν διε με βρόχια. Και στο 142:3, εδώ είναι: ότι το πνεύμα μου ήταν κατατεθλιμμένο εν εμή, τότε εσύ γνώρισα στην οδό μου. Παγίδα έκρυψαν διε με την οδό την οποία περιεπάτουν. Εδώ είναι όταν ο Δαβίδ ήταν μέσα στη σπηλιά. Όταν ήταν μέσα στη σπηλιά ο Δαβίδ, όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ, πήγαινε λίγο αδερφέ, Α Σαμουήλ 24:2-13. Διάβολος τούσε μια πολύ ωραία παγίδα εκεί. Μια πολύ ωραία παγίδα. Τότε έλαβε ο Σαούλ 3.000 ανδρών, εκλεκτών από παντός του Ισραήλ, και πήγε να ζητήσει τον Δαβίδ και τους άνδρας αυτού επί τους βράχους των αγρίων εγών. Και ήλθε εις τα σμάνδρας των προβάτων επί της οδού όπου ήταν το σπήλαιο. Και εισήλθε ο Σαούλ για να σκεπάσει τους πόδας αυτού. Ο Δαβίδ και οι άντρες αυτού εκάθονται εις το ενδότερο του σπηλαίου. Και είπαν οι άνδρες του Δαβίδ προς αυτόν: Ιδού η ημέρα περί της οποίας ο Κύριος ελάλησε προς σε, λέγον: Ιδού εγώ θέλω παραδώσει τον εχθρό σου εις την χείρα σου. Και θέλεις κάμει εις αυτόν όπως σου φανεί καλόν. Κοιτάξτε τι ωραία παγίδα που του στείνουνε. Του λένε: Βλέπεις, ο Κύριος τον έφερε στα πόδια σου. Ο διάβολος πώς πήγε και πείραξε? Είναι γεγραμμένο. Κάντο, λέει, τώρα. Άμα πέσεις, λέει, από ψηλό όρος, θα σε φυλάξει ο Κύριος. Εδώ τι του λένε οι φίλοι του? Του λένε: Ορίστε η ημέρα της εκδικήσεως. Τότε σηκώθη ο Δαβίδ και απέκοψε κρυφίως το κράσπεδο του επενδύματος του Σαούλ. Και μετά ταύτα η καρδιά του Δαβίδ εκτύπησε αυτόν επειδή απέκοψε το κράσπεδο του Σαούλ. Και είπε προς τους άνδρας αυτού: Μη γέννητο είσαι με παρακυρίου να κάνω το πράγμα τούτο στον Κύριό μου, τον γεχρισμένο του Κυρίου, να επιβάλλω την χείρα μου από αυτόν, διότι είναι γεχρισμένος του Κυρίου. Και εμπόδισε ο Δαβίδ τους άνδρες αυτού δια των λόγων τούτων και δεν αφήκεν αυτούς να σηκωθώσει κατά του Σαούλ. Σηκωθήστε ο Σαούλ από το σπηλαίο, πήγε στην οδόν αυτού. Εκεί τώρα, εάν ο Δαβίδ έκανε το λάθος να θανατώσει τον Σαούλ, θα λέγαμε ήταν αγανακτισμένος, τον κυνηγούσε χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Δεν έπρεπε να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Ποτέ δεν θα πάρεις στα χέρια σου την κρίση. Η κρίση ανήκει στον Κύριο. Προσέχτε τις παγίδες, αδερφοί. Πολύ μεγάλο μάθημα αυτό μου έχει δώσει αυτό το. Κοιτάξτε, τον χτύπησε, λέει, η καρδιά του που έκοψε ακόμα και το άκρο από το κράσπεδο. Τι ευαίσθητη καρδιά. Πείτε μου τώρα, ένα τέτοιον άνθρωπο, όταν κάνει λάθη, ο Κύριος το συγχωρεί, δεν το συγχωρεί? Γι' αυτό λέμε ότι ο Δαβίδ ήταν άνθρωπος κατά την καρδία του Κυρίου. Και αν έχουμε αυτή την καρδιά, αδερφοί, αναγνωρίζουμε τις αρχές, τις αξίες. Αναγνωρίζουμε αυτό που ο Θεός κάνει και το σεβόμαστε απόλυτα. Ο Θεός θα μας κάνει χάρη και στη δική μας όταν πέσουμε παγίδα και θα μας φυλάξει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Δαβίδ λοιπόν, αυτός ο καλός άνθρωπος, έχει να πέσει σε άλλη μια παγίδα. Του έστησε παγίδα μια όμορφη κοπέλα λουόμενη. Το λέω αυτό γιατί είναι η εποχή που οι λουόμενες κυκλοφοράνε πολύ. Ας προσέξει η Εκκλησία τι βλέπει. Αμήν. Ας προσέξει η Εκκλησία πώς προκαλεί. Β' Σαμουήλ 11, 10 και 11. Μάλλον όχι, θα πω από την αρχή. Είναι όλα καλά και ο Δαβίδ δεν πάει στον πόλεμο και βλέπει, καθώς έκανε βόλτα, λέει, πήγαινε στο 2. Και προς το εσπέρας, ότι ο Δαβίδ σηκώθηκε από τις κλίνες αυτού, κοιμότανε ξεκούραστος και λέει, ας γω μια βόλτα στο βασιλικό οίκο, και είδε από του δώματος γυναίκα λουωμένη. Καλά, αυτή η γυναίκα δεν ήξερε ότι τη βλέπει κάποιος. Τι λέτε, άμα το ήξερε θα προστατευότανε? Πιστεύω θα προστατευότανε, δεν το καταλάβαινε. Οπότε λοιπόν, καλό θα είναι να προσέγεις ποιοι σε βλέπουν που δεν τους βλέπεις. Και η γυνή το ωραία, την όψη σφόδρα. Το πρόβλημα είναι το ωραίο. Και απέστειλε ο Δαβίδ και ερεύνησε περί της γυναικός και είπε της, δεν είναι αυτή Βίθσαβε η θυγατήρ του Ελιάμ, η γυνή ουρίου του Χεταίου? Και απέστειλε ο Δαβίδ μηνυτάς και έλαβε εν αυτήν, και όταν ήλθε προς αυτήν εκοιμήθη με ταυτής, διότι είχε καθαριστεί από τις ακαθαρσίες αυτής, και επέστρεψε στον οίκον αυτής. Έπεσε τώρα στην παγίδα ο Δαβίδ, ναι ή όχι? Γιατί να πάρεις τη γυναίκα του στρατιώτη σου? Πόσες γυναίκες είχε ο Δαβίδ? Όσες ήθελε. Και συνέλαβε η γυνή. Και αποσταλήσα, απήγγειλε προς τον Δαβίδ και είπε, έγκυος είμαι. Και απέστειλε ο Δαβίδ προς τον Ιωάβ, λέγον, απόστειλον με Ουρία των Χεταίων, και απόστειλε τον Ουρίαν, ο Ιωάβ τον Ουρίαν προς τον Δαβίδ. Και όταν ήλθε προς αυτόν ο Ουρίας, ρώτησε ο Δαβίδ, πώς έχει ο Ιωάβ και πώς έχει ο λαός και πώς έχουν τα όπλα του πολέμου? Το ψέμα πάει. Κοιτάξτε η παγίδα σε τι χαρακτήρα μας φέρνει, αδερφοί. Κάνεις ένα λάθος και αρχίζεις και κατρακυλάς μετά. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρία, κατάβαει στον οίκο σου και νύψουν τους πόδα σου. Και εξήλθε ο Ουρίας εκ του οίκου του βασιλέως, και κατόπιν αυτού ήλθε μερίδιον από τις τραπέζες του βασιλέως. Αλλά ο Ουρίας εκοιμήθη παρά την θύραν του οίκου του βασιλέως, με τα πάντων των δούλων του κυρίου αυτού, και δεν κατέβει στον οίκον αυτού. Εδώ του χαλάνε τα σχέδια τώρα, του αγαπητού μας του Δαβίδ. Και ότε απήγγειλε προς τον Δαβίδ, λέγοντες, δεν κατέβει ο Ουρίας στον οίκον αυτού, είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρία, σύ δεν έρχεσαι εξοδιπορίας, γιατί δεν κατέβεις στον οίκο σου? Και είπε ο Ουρίας προς τον Δαβίδ, η Κιβωτός και ο Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικούσι εν σκηνές, και ο κύριος μου ο Ιωάβ και η δούλη του κυρίου μου είναι στρατοπεδευμένη επί το πρόσωπο της παιδιάδος, και εγώ θέλω υπάγει εις τον οίκο μου, δια να φάγω και να πείω και να κοιμηθώ μετά της γυναικός μου. Ζεις και ζει η ψυχή μου, δεν θέλω κάμι το πράγμα τούτο. Τι βλέπουμε? Έναν δίκαιο άνθρωπο. Έστεινε παγίδα στον δίκαιο. Γι' αυτό ο Κύριος πειράχτηκε. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρία, μην εντάφθα και σήμερα και αύριο, θέλω σε εξαποστείλει. Και έμεινε ο Ουρίας εν τη Ιερουσαλήμ την ημέρα εκείνη εν τη επαύριον. Και κάλεσε αυτόν ο Δαβίδ και έφαγε ενώπιον αυτού και έπιεν και τον εμέθησε. Λέει, θα τον μεθύσω, λέει, θα το πετύχω το δικό μου. Κοιτάξτε πώς φτάνει ο Άγιος ο Βασιλιάς για μία παγίδα που έπεσε. Εμέθησε αυτόν και το εσπέρασε εξήλθε να κοιμηθεί επί της κλίνης αυτού μετά τον δούλο του κυρίου αυτού, πλην εις τον οίκο αυτού δεν κατέβει. Και το πρωί έγραψε ο Δαβίδ επιστολή προς τον Ιωάβ και έστειλε αυτήν διαχειρός του Ουρίου, και έγραψε την επιστολή λέγον, θέσατε τον Ουρία απέναντι της σκληροτέρας μάχης, έπειτα σύρθητε από αυτού δια να χτυπηθεί και να αποθάνει. Και αφού παρετήρησε την πόλη ο Ιωάβ, διόρισε τον Ουρία εις θέση όπου ήξερε ότι ήσαν άνδρες δυνάμεως. Και εξήλθαν οι άνδρες της πόλεως και πολέμησαν μετά του Ιωάβ και έπεσεν εκ του λαού την έστων δούλων του Δαβίδ. Εθανατώθη δε και Ουρίας ο Χεταίος. Ξέρουμε όλη αυτή την ιστορία, λυπηρό. Και σκοτώθηκε ο άνθρωπος και μετά ο Δαβίδ πήγε, η γυναίκα έμαθε το θάνατο του άντρα της, έκλαψε και μετά την πήρε ο Δαβίδ για γυναίκα. Και αφού επέρασε το πένθος, απέστειλε ο Δαβίδ να παραλάβουν αυτήν στον οίκον αυτού και έγινε γηνή αυτού και γέννησε εις αυτόν ιών. Το πράγμα όμως το οποίο έπραξε ο Δαβίδ εφάνει κακό εις τους οφθαλμούς του Κυρίου. Κοιτάξτε αδερφοί, πράγματα που πειράζουν τους οφθαλμούς του Κυρίου. Πέφτεις στην παγίδα, αντί να κοιτάξεις, να μετανοήσεις, να αλλάξεις, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Υπάρχει το συγγνώμη, υπάρχει η αλλαγή. Ψάχνουμε το ένα να καλύψει το άλλο. Και όταν κάνεις ένα λάθος, μετά κάνεις 10 λάθη, μέχρι που έγινε δολοφόνος εκ προμελέτης. Και στέλνει ο Κύριος τον Νάθαν. Πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Απέστειλε ο Κύριος τον Νάθαν προς τον Δαβίδ και έλεγε προς αυτόν και είπε προς αυτόν. Ήταν δύο άνδρες εν πόλη τινή, ο εις πλούσιος, ο δε άλλος φτωχός. Ο πλούσιος είχε πίμνια και βουκόλια πολλά σφόδρα. Ο δε πτωχός δεν είχε άλλο ημί μια αμνάδα μικρή, την οποία αγόρασε και έθρεψε, μεγάλωσε μετά αυτού, μετά τον τέκνον αυτού ομού. Από του άρτου αυτού έτρωγε και από του ποτηρίου αυτού έπινε. Και εν το κόλπο αυτού κοιμώτο και ήτο εις αυτόν ως θυγάτηρ. Ήλθε δε της διαβάτης προς τον πλούσιον και εφιδωλώθη να λάβει εκ των ποιμνίων αυτού και εκ των αγέλων αυτού, δια να ετοιμάσει στον ενδιπόρον ελθόντα προς αυτόν, και έλαβε την αμνάδα του πτωχού και ετοίμασε αυτή, δια τον άνθρωπο τον ελθόντα προς αυτήν. Και εξήφθη η οργή του Δαβίδ κατά του ανθρώπου σφόδρα και είπε προς τον Νάθαν: Ζει ο Κύριος, άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος, ώστις έπραξε τούτο. Και θέλει η πληρώσει την αμνάδα τετραπλάσιον, επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και επειδή δεν εσπλαχνίστη. Και είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ: Σύ είσαι ο άνθρωπος. Ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ σε έχρισα βασιλέα επί τον Ισραήλ και εγώ σε ελευθέρωσα εκ της χειρός του Σαούλ και έδωκα εισέ τον οίκον του Κυρίου σου και τας γυναίκας του Κυρίου σου και στον κόλπο σου και έδωκα εισέ οίκο του Ισραήλ και του Ιούδα και αν τούτο είτε ο λίγον ήθελον προσθέσει σε ταύτα και ταύτα λίγα λέει αυτά θα σου έδινα και άλλα. Διατί κατεφρόνησες το λόγο του Κυρίου ώστε να πράξεις το κακόν εις τους οφθαλμούς αυτού. Ουρίαν το Χεταίον επάταξα σε ροφέα και τη γυναίκα αυτού έλαβε σε αυτόν για γυναίκα και αυτόν εθανάτωσας εν τη ρομφέα των ιών αμών. Τώρα λοιπόν δεν θέλει πως δει ποτέ ρομφέα εκ του οίκου σου επειδή με κατεφρόνησες και έλαβες την γυναίκα ουρίου του Χεταίου δια να είναι γυνή σου. Κοιτάξτε αδερφοί, φοβερό. Και όλα που ξεκίνησαν από τι? Ένα παραπάτημα, μία λουόμενη έκανε μπάνιο και την επιθύμησε. Θα πεις τώρα, αδερφέ, έχεις γίνει πολύ λεπτός. Δεν είμαι καθόλου λεπτός, ούτε καθόλου ευαίσθητος δεν είμαι. Λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Αδερφή, μία τέτοια μικρή παρακοή. Αν θέλουν οι άντρες και οι γυναίκες να αμαρτήσουν, μπορούν με κάθε τρόπο να αμαρτήσουν. Το θέμα είναι σε ποιον αμαρτάνουμε μπροστά. Ποιον σεβόμαστε, ποιον αγαπάμε. Ο Κύριος εδώ το πήρε προσωπικά. Εμένα λέει πείραξες. Την εντολή μου, σου έδωσα τα πάντα, γιατί να το κάνεις αυτό? Και ξέρουμε ότι το παιδί πέθανε και εδώ πήρε για κατάρες ο Δαβίδ από τα παιδιά του μετά. Ωστόσο του λέει ότι η αμαρτία σου συγχωρήθηκε και δεν θα πεθάνεις. Του έκανε χάρη ο Κύριος. Γιατί είπαμε ότι ήταν μια καλή καρδιά ο Δαβίδ. Ξέρω λοιπόν ότι είμαστε καλές καρδιές, αλλά μην δοκιμάζουμε τον Θεό αδερφοί. Αμήν. Μην πέφτουμε στις παγίδες. Δηλαδή πρόσεχε τις οθόνες σου. Πρόσεχε τα παιδιά σου τι κοιτάνε. Πρόσεχε τι κατεβαίνει από αυτούς. Τι εσχρά, τι βρώμικα, τι ελεηνά πράγματα ξαφνικά θέλουν να λερώσουν το χρήσμα σου, να λερώσουν την αγάπη σου για τον Κύριο, να λερώσουν την πορεία σου. Συμφωνούμε, ναι ή όχι? Πρέπει να είμαστε σε δύσκολη εποχή, κακή εποχή αδερφοί. Γι' αυτό ας προσέξουμε τις προειδοποιήσεις του Κυρίου για τις παγίδες. Και μη λες ότι εγώ το ελέγχω. Εγώ το ελέγχω, ναι, θα πάω για μπάνιο, ναι, θα δω τις λουόμενες, τις ωραίες, αλλά μετά δεν θα τις επιθυμίσω. Μπράβο, να το χειροκροτήσουμε αυτό. Δεν νομίζω ότι ο λόγος του Θεού λέει κάτι τέτοιο. Δεν θα βάλεις, λέει, μπροστά στους οφθαλμούς σου πονηρό πράγμα. Γιατί το πονηρό πράγμα θα σε κάνει, θα σε δηλεάσει. Νομίζεις ότι αυτά που διαβάζουμε, ότι έστησαν μπροστά μου παγίδες, έβαλαν λέει δίχτυα, είναι για να τα λέμε για τον καιρό εκείνο, είναι για μας σήμερα. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να αγιάσουμε τα σκεύη μας. Αμήν. Να αγιάσουμε με κάθε τρόπο τα σκεύη μας. Είμαστε ένας λαός Άγιος, αδερφοί, μια καθαρή εκκλησία. Ας προσέξουμε, σας παρακαλώ, τους εαυτούς μας από τις παγίδες που θέλει ο εχθρός να μας φέρει. Τι λέτε όταν ο Κύριος καθότανε με τους μαθητές του εκείνο το βράδυ, είχε αγωνία, τι να σκεφτότανε. Όταν ήταν στην προσευχή, τι είπε, ένιωσε δυσκολία, πίεση ο ιδρώτας, λέει σαν αίμα, αλλά γεννηθεί το λέει το θέλημά σου. Όταν η καρδιά αρχίζει και υπάρχει κάποια σκέψη, κάποιος διαλογισμός, να αποσυρθώ, γίνεται με κάποιον άλλο τρόπο, δεν γίνεται να μην το περάσω έτσι. Όταν ξέρεις το γεγραμμένο, πάει να σου στήσει παγίδα ο διάβολος. Πάει να σου στήσει παγίδα. Ας μην του δώσουμε, αδερφοί, τη χαρά. Ας ανοίξουμε τους οφθαλμούς μας. Ο Κύριος ήταν ξεκάθαρος. Μέχρι τέλους. Άντεξε για εμάς τους αμαρτωλούς. Θα λέγαμε, ούτε καν πάτησε την παγίδα. Ούτε καν πέρασε από την παγίδα. Όταν ο διάβολος του έδινε όλα αυτά τα βασίλεια, τι του είπε? Το απάντησε με το Λόγο του Θεού. Η καλύτερη απάντηση στον εχθρό της ψυχής σου είναι ο Λόγος του Θεού. Στάσου σκεπασμένος κάτω από το Λόγο του Θεού. Τότε θα φύγει. Εάν τον έχεις διώξει τον εχθρό και είσαι αντισταθείς στις παγίδες, μετά θα είσαι εξουσία να του πεις, είπα γιο πίσω μου σατανά. Αμήν. Ο Κύριος στάθηκε από την πρώτη μέρα που γεννήθηκε μέχρι το τέλος της ζωής του. Κάθε στιγμή στεκότανε σε παγίδες μπροστά, αλλά τι έκανε? Λέει, στράτευμα υπερνικό, παγίδες και τύχη υπερπηδό. Δεν λέει ο Κύριος ότι θα σου έρθουν δυσκολίες και πειρασμοί. Ο Κύριος σου λέει, μην πας μόνος στον πειρασμό. Ας σηκωθούν, παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.